0: κανένα είδος πληθωρισμού άφιξης ξένων παράνομα. Άρα είναι πολιτικό το θέμα.
1: Έχετε εκεί
0: είναι το πρόβλημα.
1: Ξέρετε,
0: κάποιοι έχουν συμφέρον να έρχονται πληθώρα παράνομοι μετανάστες εδώ.
1: Αυτό πήγα να πω ακριβώς. Οι άρχουσες τάξεις επιθυμούν τη φτηνή εργασία για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αλλά ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο Γάλλος, ο Έλληνας, ο Ιταλός, δεν ξέρω τι εγώ, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ως ανταγωνιστές τα χαμηλά μεροκάματα, τη χαμηλή αποτίμηση της εργασίας των μεταναστών. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει και ο Μάρξ, δηλαδή δεν είναι δικιά μας επινόηση. Έτσι. Κύριε Δαβέτα, πώς εξηγείτε εσείς το ότι ο Μελανσόν κατάφερε να φτάσει στο 18, νομίζω είπατε, της 100, κάπου
0: 17-18%, 19%,
1: αφήνει πίσω του τον Φιλίπ και τους άλλους κεντροδεξιούς, τους αφήνει πίσω, ε?
0: Όλους πίσω,
1: όλους
0: και
1: πίσω.
0: Μάλιστα, σκεφτείτε το εξής, επειδή τον φοβόνται, και τον φοβόνται, ξέρετε γιατί, είναι ένας πολύ δυνατός πολιτικός. Σκεφτείτε, για όσους δεν γνωρίζουν και μας ακούνε τώρα, ο Μελανσόν δεν κατεβαίνει με τίτλο «Είμαι αριστερός». Το κόμμα του δεν υπάρχουν μόνο αριστεροί.
1: Έχει ξεπεραστεί στη Γαλλία. Κύριε Δαβέτα, αυτό το πράγμα της Ελλάδος έχει ξεπεραστεί. Οι άνθρωποι κατεβαίνουν με τη γαλλική σημαία στις εκλογές, αριστεροί, δεξιοί, έχουν την εξουσία απέναντί τους. Δεν έχουν τον διπλανό τους αντίπαλο, με συγχωρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Σωστά. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, ο κύριος Μελανσόν, με τους ανυπότακτους, τι κάνει για να τον. Έχει πιέσει το πνεύμα της εποχής, δηλαδή εκεί που ζητάνε όλη η δικαιοσύνη. Εκεί που συζητάνε όλοι οι πολιτικές αποφάσεις, εκεί που λένε όλοι, εντάξει, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Αλλά κανείς δεν μιλάει για οικονομία. Κανείς δεν μιλάει για το χρέος. Κανείς δεν μιλάει για την παιδεία. Μελανσόν έρχεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα και προτείνει αυτό για το χρέος, αυτό για την παιδεία, αυτό για τον πόλεμο. Προτείνει πολιτικές αποφάσεις. Λέει ότι στον πόλεμο της Περσίας με το Ιράν δεν φταίει το Ιράν. Επίθεση του έκανε το Ισραήλ και η Αμερική.
1: Βέβαια, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Τι να κάνουμε, αυτοί επιτέθηκαν. Δεν τους ενόχλησε κανένας. Ναι. Το Ιράν τηρούσε ευλαβικά τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα που είχε υπογράψει με τον Ομπάμα. Αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Έτσι, με συγχωρείτε, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, έτσι ακριβώς συμφωνούμε. Επίσης, λέει ο Μελανσόν, για την Ουκρανία. Εάν είχαν τηρηθεί οι συμφωνίες του Μίνσκ του 2014,
1: έτσι,
0: και δεν έπαιρνε το ΝΑΤΟ τη μύτη των Ρώσων, θέλοντας να τους τριμώξει τη γωνία, δεν θα αναγκαζόταν ο Πούτιν να κάνει αυτή την προσπάθεια που έκανε, αυτή την επίθεση, αυτή την εισβολή, να το πω έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, κύριοι, μην κατηγορείτε μόνο τον Πούτιν, θα κατηγορήσετε τον Ζελένσκι και την παρέα του, οι οποίοι μας παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, χρησιμοποιεί το σύστημα ως δίθεν δικαιολογία για να μειώσει την οικονομία της Ευρώπης, να φτωχύνει την Ευρώπη και να φτωχύνει τον κόσμο, και ο Πούτιν αμήνεται. Αυτά τα πράγματα, όταν τα ακούει η άρχουσα τάξη της ολιγαρχίας, σηκώνεται η τρίχα. Έλα όμως που ο γαλλικός λαός, η μεγάλη πλειοψηφία, συμφωνεί με αυτά τα θέματα, και έτσι λοιπόν ο Μελανσόν βάζει την ατζέντα, την οικονομική και την πολιτική. Και αναγκάζει τη Μεν Λεπέν να ρίξει νερό στο κρασί της, και εκεί που δεν μιλούσε καθόλου, να αναγκάζεται για να μην χάσει κόσμο και να πει ότι εμείς πιστεύουμε να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν το έλεγε μέχρι τώρα. Επίσης αναγκάζει το σύστημα αυτό που κυριαρχεί, του Μακρόν και της ολιγαρχίας, να προσπαθούν να βρουν συμμάχους, δηλαδή σαμποτέρ μέσα στο χώρο της αριστεράς, η οποία λογικά θα ψηφίσει στο δεύτερο γύρο των Μελανσόν εναντίον της Λεπέν, και ψάχνουν να βρουν συμμάχους, πονηρούς, και έχουν βρει έναν κύριο Γκλίξμαν. Κύριος Γκλίξμαν,
1: σοσιαλιστής, δεν είναι, σοσιαλιστής ή όχι, λέει,
0: σοσιαλιστής.
1: Αυτό προσδιορίζεται, ναι.
0: Ναι, λέει σοσιαλιστής, αλλά τρομάρα,
1: ναι,
0: του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι ο γιος του άλλοτε, ας το πούμε, δημοσιογράφου και φιλοσόφου.
1: Αντρέ Γλίξμαν. Νουβό φιλοσόφ, κύριε. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Αυτή είναι η νουβό φιλοσόφη, η οποία ήταν όλη της δεξιάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κύριος, λοιπόν, ο κύριος νεαρός Γλίξμαν λέει το πρόγραμμά του, γιατί αυτές τις μέρες ετοιμάζονται οι εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας των σοσιαλιστών. Mm. Βάζει όρο ότι εγώ αν βγω, δεν υπάρχει καμία, θα το βάζει μάλιστα στο καταστατικό, καμία συμμαχία με τα μεγαζόν. Mm. Και η απάντηση σε αυτόν έρχεται από το πουθενά, εκεί που νομίζανε άλλο ότι ήταν στη σύνταξη. Έρχεται η Σιμπολέν Ρουαγιάλ, η οποία δυναμικά. Ναι, κι όμως έρχεται δυναμικά με αρκετά για ξεκίνημα, αρκετά καλή απήχηση στον κόσμο, να επαναφέρει το θέμα μιας πολιτικής φρασιολογίας όπως την ξέραμε και να επιτεθεί στον Γκλίξμαν, λέγοντας, αποκαλώντας τον καταρχήν ερασιτέχνη της πολιτικής, δεύτερον ότι είναι άνθρωπος της δεξιάς, διότι όταν λέει δεν ψηφίζουμε με Λανσόν, άρα κάποιους θα ψηφίσεις, ποιον θα ψηφίσεις και με ποιους θα συμμαχίζεις, με τη δεξιά. Για δεν το λες στον κόσμο τους γενιστές και τους κοροϊδεύεις, είπας να υποκλέψεις την ψήφο τους.
1: Γιατί το σύστημα χρειάζεται...
0: Και όχι μόνο αυτούς, είναι μεγάλο μέρος που δεν ψηφίζουν γιατί είναι εναντίον των κομμάτων.
1: Έτσι.
0: Ξαναλέω, αν αυτό το μέρος το οποίο είναι εναντίον των κομμάτων όλων συνολικά, έχοντας απειβήσει από το σύστημα, ένα μέρος αυτό, δεν χρειάζεται όλοι, θεωρήσει ότι ο Μελασσόν είναι πραγματικά αντισυστημικός, με κυριολεκτικά αντισυστημικός, μπορεί αυτοί να τον ψηφίσουν, να φύγουν από τη στάση της απουσίας και να δηλώσουν παρόν τους ιδίους τους Μελασσόν μόνο και μόνο για να φύγει ο Μακρόν ή η παρέα του, η οποία θα να κυριαρχήσει μέσω της Λεπέν.
1: Και τότε θα έχουμε παρακαλώ. Κοιτάξτε, πριν σας ρωτήσω για τις προβλέψεις σας, γιατί ξέρετε, ή μάλλον ας το πούμε τώρα. Λένε πολλοί ότι αν περάσουν τελικώς Λεπέν και Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, όλη η κεντροδεξιά, ό,τι και αν περιλαμβάνει αυτή η λέξη από τους σοσιαλιστές που λέγαμε προηγουμένως, μέχρι τη Λεπέν και όλο το φάσμα αυτό, δεν θα συσπηρωθούν παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αφήνοντας πίσω τον Μελανσόν.
0: Εντάξει. Δεν είναι μόνο και το δεξιά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τους ψυχολόγους,
1: ναι,
0: που έχουν ένα σοβαρό ποσοστό. Έχουμε το ΚΚΚ. Έχουμε και άλλα κόμματα της αριστεράς. Όλα αυτά θα πάνε με τον Μελασσόν.
1: Α, θα πάνε
0: ένα
1: με
0: μέρος του σύστημα. Είναι ξεκάθαρο, είναι δηλωμένο. Ένα μέρος των σοσιαλιστών δεν θα ακολουθήσει το κόμμα. Όπως έχει γίνει πολλές φορές. Δεν μπορούν να ψηφίσουν Λεπέν. Γιατί βλέπουν ότι η Λεπέν έχει έμεσα σιωπηλά, έχει συμμαχίσει με όλη αυτή την ελίτ της ολιγαρχίας, όχι στα λόγια και όχι ακόμη στην πράξη.
1: Πόσο μάλλον είναι ο αρχηγός της, ο Μπαρντελά, έτσι, πόσο μάλλον, μάλιστα.
0: Πάμε σε αυτόν, με αυτά που έγιναν τώρα αυτές τις μέρες.
1: Α, πέστε μας δύο κουβέντες και γι' αυτό, πέστε μας και γι' αυτό δύο κουβέντες.
0: Το πρώτο για να πάμε μια λογική σειρά.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν, έχοντας δίθεν μια μπαριέρα εναντίον του Μελασσόν, σιγά σιγά σπρώχνουν τους Λεπέν. Αυτό οι Γάλλοι το καταλάβουν κάποιοι. Γιατί η Μαρίν Λεπέν έχει κάνει, δεν έχει βάλει νερό στο κρασί, έχει κάνει συμφωνία με τον διάβολο.
1: Έτσι.
0: Με όλη αυτή την ολιγαρχία η οποία έχει κυριολεκτικά βασανίσει τη Γαλλία. Τα πλαίσια του να πάρει την εξουσία έχει ουσιαστικά και όχι αναγγελτικά συμμαχίσει με αυτούς. Τώρα, ένα από τα χαρτιά της Μαρίν Λεπέν ήταν, έντονη στην νεολαία, ήταν ο Μπαρντελά. Όταν ο Μπαρντελά βγήκε ευρωβουλευτής και τον έκανε αρχηγό του κόμματος, πρόεδρο του κόμματος, γιατί ασχολήθηκε μόνο με την κοινοβουλευτική δράση, τότε παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Η πλειοψηφία της νεολαίας τράφηκε προς τη Λεπέν και ψήφισε Μπαρντελά. Ήταν μαζί του να ακολουθούσε. Διότι τον θεώρησαν ένα νεαρό παιδί 30 χρονών με μοντέρνες αντιλήψεις και ούτω καθεξής. Όμως, τι συνέβη στην πορεία. Τι συνέβη. Ξεχάσαμε πώς ανέβηκε ο Μπαρντελά τα σκαλιά. Ο Μπαρντελά, από ό,τι διαβάζουμε, είχε σχέση με την ανεψιά της Λεπέν. Πολύ νωρίς λοιπόν, γνώρισε την ανεψιά της Λεπέν και μπήκε στην οικογένεια Λεπέν. Βραβεύτηκε γι' αυτό, επιβραβεύτηκε μάλλον, και πήρε υψηλά πόστα. κάποια στιγμή χωρίζει με την
1: Ανιψιά.
0: Την Ανιψιά. Και τι κάνει, αραγωνιάζεται με αυτή που είναι τώρα, με τη διάδοχο του γαλλικού θρόνου, του βασιλικού γαλλικού θρόνου, τη Μαρή Καρολίν. Ο κ. Μπαρντελά μεγάλωσε στο Σεντενή, από μια παύτωχη οικογένεια, γόνος μεταναστών. Τι βλέπουν λοιπόν όλοι οι άλλοι, οι μετανάστες, οι φτωχοί και οι ταλαιπωρημένοι, ότι αυτό το παιδί, αντί να δώσει μάχη για την τάξη του, φεύγει μέσω του λεγόμενου, ας το πούμε, στη βάση αυτή ερωτικού στοιχείου και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια ολοταχώς για να φτάσει στα πιο ψηλά στρώματα της εξουσίας και της γλαμουριάς.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το μόνο στοιχείο το οποίο είναι σε βάρος. Και το δεύτερο, ο κύριος Μπαρντελά το παίζει πιο φιλοϊσραηλινός από τους Ισραηλινούς. Αν ακούστε, τους Ισραηλινούς της αντιπολίτευσης του Νετανιάχου είναι πάρα πολύ σκληρή η Ισραηλινή αντιπολίτευση απέναντι στον Νετανιάχου. Μιλάει για γενοκτονία, τον αποκαλεί Ιουδαιοφασίστα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τον δεν τα λέω εγώ, τα λέει εφημερίδες.
1: Έτσι.
0: Ο κ. Μπαρντελά όχι μόνο δεν αποκαλεί, αλλά είναι σκυλάκι σε ό,τι λέει ο κ. Νετανιάχου. Και όμως βγαίνουν πριν από τρεις μέρες τα γραπτά του όταν ήταν νεαρός και πρωτομπήκε στο κόμμα. Όταν ήταν ακόμη στο τέλος του γυμνασίου, 17-18 χρονών. Τα οποία είναι καθαρός αντισημίτικα γραπτά. Τώρα, αυτό δημιουργεί σκάνδαλο. Ακόμη παραμένει ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία. Πρωτοσέλιδο. Το ερώτημα είναι, γιατί βγαίνει τώρα. Κάποιοι λένε ότι η πληροφορία δόθηκε μέσα από το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Άρα, υπάρχουν πολλοί δελφίνοι οι οποίοι θέλουν να φάνε τον Μπαρντελά. Γιατί και αυτοί φθονούν αυτή τη ταχύτητα την πορεία του μέσω του ερωτικού στοιχείου.
1: Mm.
0: Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι στάχτη στα μάτια. Λέμε ότι ο Μπαρντελά έχει ένα παρελθόν τέτοιο για να μην λέμε ότι είναι πουδημένος την πλευρά Νετανιάχου και να ρίξουμε και σε αυτόν κάποιες σκιές, να μην είναι πεντακάθαρο. Και έτσι να υποστηριχθεί την πορεία του. Η τρίτη δόση, η τρίτη ερμηνεία, είναι ο κύριος Μπαρντελά να έχει πέσει θύμα της ίδιας της κυρίας Λεπέν.
1: Mm.
0: Δηλαδή η ίδια η κυρία Λεπέν έντεχνα να θεώρησε και να είδε αυτό που το οποίο σας είπα πριν, τον τρόπο που ανεβαίνει έτσι, ένα παιδί 30 χρονών με πολύ μεγάλη ταχύτητα και οι σχέσεις που δημιουργήσει ήδη ο κ. Μπαρντελά με τους ολιγάρχες, έγινε φίλος όσο από την πριγκίπισσα που παραμονιάστηκε, έγινε φίλος λόγω της θέσης του με τους πιο ζάπλους ανθρώπους του κόσμου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα την κυρία Λεπέν αργότερα όταν θα ανέβει στην εξουσία. Δηλαδή να της τον επιβάλλουν.
1: Πρέπει να απαλλαγεί εγκαίρως. Να απαλλαγεί εγκαίρως, ναι.
0: Μην ξεχνάτε στο σουκό στην οικογένεια της κυρίας Λεπέν, γιατί είναι ακόμα οικογενειοκρατικό προς το παρόν, υπάρχει ανιψιά της, η οποία είναι πολύ ισχυρή πολιτικά. Και η ανιψιά της κυρίας Λεπέν βλέπει με στραβό μάτι τον κύριο Μπαρντελά. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράμετροι, δεν ξέρουμε ποια είναι. Οι αναλυτές μπορούν να ψάξουν και να βρουν πολλά στοιχεία. Γεγονός είναι ότι αυτή την περίοδο ο κύριος Μπαρντελά φωνάζει πάνω να με δολοφονήσουν πολιτικά και ότι επιχειρείται δολοφονία του πολιτικού μου χαρακτήρα. Θα το δούμε στη συνέχεια ποια θα γίνει, όμως αυτό και κατακλείδει δείχνει ότι το ίδιο το κόμμα της Λεπέν, το οποίο παρουσιάζεται πανίσχυρο, έχει εσωτερικά προβλήματα και αυτά τα εσωτερικά προβλήματα λειτουργούν πέρα του Μελανσόν με αποτέλεσμα να βλέπουμε η άλλοτε νεολαία που ψήφιζε τον Μπαρντελά, το 75% να ψηφίζει με Λανσόν σήμερα.
1: Η νεολαία δηλαδή μέχρι τα 27-28 αυτές τις τάξεις ηλικίας.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι
1: μάλιστα,
0: μέχρι τα 25.
1: Μάλιστα.
0: Ψηφίζει με Λανσόν.
1: Τι λέτε, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό κύριε, είναι να δούμε γιατί αυτό είναι το μέλλον.
1: Σωστό. Κύριε Δαβέτα, πριν πάμε και λίγο Αγγλία και Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, θέλω να μας πείτε, η πρόταση του Μελανσόν, μας είπατε κάποιες από τις θέσεις του, μας είπατε κάποιες από τις θέσεις της Λεπέν, και, και τις κολοτούμπες που έχει κάνει. Θυμίζω που έσβησε από το ιστολόγιο της, του κόμματος δηλαδή, το θέμα του πολέμου στη Ρωσία, έκανε το ευρώ και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα συζητάμε κάποια άλλη φορά. Τώρα, το χρέος, η διαγραφή του 18% του χρέους ως πρόταση του Μελανσόν προεκλογική. Στην Ελλάδα, όποτε το είχαν εκφράσει διάφοροι, ο κύριος Καζάκης που είναι οικονομολόγος και διάφοροι άλλοι, λίγοι βέβαια, πολύ λίγοι είναι αλήθεια, αλλά του θεωρήθηκαν γραφικοί, θεωρήθηκαν ανόητοι, θεωρήθηκαν το ένα το άλλο. Όμως εσείς θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση είναι υλοποιήσιμη? Θα βρει απέναντι του... Είναι υλοποιήσιμη. Θέλετε να μας πείτε, λίγο γι' αυτό.
0: Σοβαροί οικονομολόγοι, πολύ σοβαροί οικονομολόγοι, έχουν πει ότι, κοιτάξτε, καταρχήν το 18% δεν το ζητάει από την Ευρώπη. Το ζητάει από την Τράπεζα Γαλλίας. Και δεν ζητάει διαγραφή, αν δεν μπορεί να γίνει. Έχει μεγάλη διαφορά, προσέξτε. Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία είναι υπεύθυνη του κράτους, του έθνους του Γαλλικού.
1: Έτσι.
0: Λέει λοιπόν, αν δεν μπορείτε να τη σβήσετε γιατί κάποιοι σας απειλούν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παγώστε τη για μερικά χρόνια μέχρι να ανακάμψει η οικονομία. Να μια πρόταση πολύ δυνατή, η οποία δεν ακούστηκε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι, τότε. Λοιπόν, αλλά ούτε και τόσες ελληνικές προτάσεις για πάγωμα. Τότε που είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος. Είχαν πει για διαγραφή χρεούς, αλλά κανείς δεν είπε για πάγωμα. Μελασσόν λέει, αν δεν μπορεί να γίνει διαγραφή, να γίνει πάγωμα. Mm-hmm. Ώστε να ανακάψει η οικονομία. Να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι στην οικονομία και να παραχθεί έργο.
1: Να πάρει ανάσα η οικονομία, βεβαίως.
0: Να γίνουν οι εργαζόμενοι δημιουργικοί. Αυτό γίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή που αυτό αφορά την Τράπεζα της Γαλλίας, πάντα κατά το Μελανσόν, το χρέος το αναλαμβάνει η Τράπεζα της Γαλλίας. Και δεν έχει να δώσει ένα λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο τηρεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, είναι μια εσωτερική υπόθεση η οποία θα βοηθήσει την ανάκαμψη της Γαλλίας και θα την κάνει πιο ανταγωνιστική και πιο δημιουργική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια μηδέα υποχώρηση και από τους πλούσιους.
1: Βέβαια, πώς αλλιώς.
0: Η πλούσια της Γαλλίας είπε το εξής τρίτο μέλασο. Εάν για δύο χρόνια, 1% των κερδών, των πλουσίων, δοθεί στην αγορά, το χρέος εξαλείφει. Για δύο χρόνια.
1: Είναι αμύθιτα πλούσια οι πλούσιοι Γάλλοι, κύριε Γαδά. Αμύθιτα πλούσια.
0: Δέστε τον κύριο Αρνό. Θεωρείται ή τρίτος ή τέταρτος στον κόσμο. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και τα περισσότερα λεπτά τα έχει εκτός Γαλλία. Στην Αμερική, από εδώ και από εκεί. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν τη Γαλλία, την ιστορία και την ισχύ της Γαλλίας για να γίνουν πλούσιοι, δεν τους παραγνωρίζει κανείς το ταλέντο κέρδους, το ταλέντο της κοινοτομίας της Γαλλίας. Δεν παραγνωρίζει κανείς. Δεν τους αρνείται ο Μελανσόν, κάθε Μελανσόν. Λέει, κάντε αυτή την πράξη για τη χώρα σας. Για δύο χρόνια, το 1% δεν ζητείτε παραπάνω. Προσέξτε, το 1% λογικά, άμα τα ακούει κάποιος, του λένε, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Για να μπορέσει να φύγει το μεγάλο μέρος του χρόνου. Άρα, η πολιτική βούληση, λέει ο Μελανσόν, θέλει να κρατήσει τον κόσμο φτωχό και την ελίτ, την ολιγαρχία, όσο γίνεται αμύθιτα πλούσια,
1: έτσι,
0: με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το κοινωνικό πρόβλημα.
1: Δύο ερωτήσεις να σας κάνω μονάχα για την πρόταση του Μακρόν, ή μάλλον να πούμε λίγο για την Αγγλία πρώτα και για τη Γερμανία ένα σχόλιο, μετά πάμε λίγο στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Μακρόν και στο θέμα της Μεριντιάμ για την Ελλάδα. Αυτά τα τέσσερα θεματάκια να συζητήσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο που μας απομένει. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται? Παρακαλώ.
0: Τα ζητήματα Γερμανίας και Αγγλίας,
1: ναι,
0: είναι ανάλογα, όχι τα ίδια, ανάλογα με αυτά της Γαλλίας. Όταν η Γερμανία, η οποία ήταν η κορυφαία χώρα, η χώρα η οποία ήταν ο leader, δηλαδή ο καθοδηγητής, ο οικονομικός καθοδηγητής όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και με την οικονομία του πολέμου που συμμετέχει, έχασε δηλαδή τη σχέση με τη Ρωσία και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα ευρωπαϊκά, άχασε η Γερμανία. Μοιραία μπαίνει και αυτή στην ίδια μοίρα, με τα άλλα κράτη, με τη επί του γενικότερου οικονομικού.

0: η αριστερά δεν βγάζει με τέτοια αυστηρότητα τον έλεγχο της μετανάστευσης. Άρα, άμα δούμε την αριστερά και το AfD στη Γερμανία, παρά τις ιδεολογικές διαφορές και παρά τις κατηγορίες, το ένα είναι ακροαριστερό, το άλλο είναι ακροδεξιό, αυτά είναι μπλα μπλα για να λέμε, για να μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν μια κοινή διεκδικητική κοινωνική βάση. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ακριβώς στην Γαλλία. Συμβαίνει στην Αγγλία, η Γερμανία, αλλά δεν συμβαίνει στη Γαλλία. Στη Γαλλία η ΕΠΕΝ τώρα κάνει βήματα πιστοχώρησης για να πιάσει κάποια από τα ζητήματα τα οποία προτείνει ο Μελανσόν και να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Στην Αγγλία όμως υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, υπάρχει και στη Γαλλία, δηλαδή η ελίτη αγγλική, επειδή θέλει να παίξει ένα ρόλο απόλυτης εξάρτησης με την παγκόσμια οικονομία της Αμερικής, έχει επιτρέψει το Φάρατς και στον εθνικιστικό του λόγο να πάρει το πάνω χέρι. Διότι ούτε οι εργατικοί, ούτε οι συντηρητικοί μπόρεσαν να ακούσουν τα ζητήματα του λόγου. Και ο Φάρατς λοιπόν με το εθνικιστικό του λόγο έρχεται ως εκπρόσωπος υποστηρικτής του λαού. Άρα λοιπόν, παρά τις διαφορές που ανέφερα, υπάρχει ένα κοινό σημείο στις τρεις χώρες. Η μεγάλη διάσταση ανάμεσα στο λαό και στην ηγεσία. Ανάμεσα στο λαό και στην ολιγαρχική ελίτ. Yes. Γι' αυτό και σχηματίζεται σε αυτές τις τρεις χώρες, σε αυτή την τριανδρία, σχηματίζεται σταδιακά, ανεξαρτήτως των δεξιών ή αριστερών, προφυγή αυτό που θα πω, ένας πατριωτικός διολιγαρχισμός. Σιγά σιγά θα δείτε κοινά σημεία ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες ένα μεγάλο πατριωτικό θα έχει καθαρή αντιολιγαρχία. Και αυτή θα είναι η που μας έρχεται εκ των κομμάτων η ευρωπαϊκή πολιτική θέση.
1: Ενώ είχα σκοπό να μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη και ξεφύλιζα και το βιβλίο σας, το τέλος της αισθητικής, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση το χρόνο να σας πω δύο-τρία άλλα. Ετοιμάζεται και ένα άλλο βιβλίο, μου είπατε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, το ήθελα να σας πω. Μπορώ να το συζητήσουμε και τα δυο μαζί, γιατί το βιβλίο που ετοιμάζω τώρα λέγεται Γεωπολιτισμός. Βγαίνει Δεκέμβριο, εκδόσεις Νίκας, και λέγεται Γεωπολιτισμός. Είναι ένας όρος του κόσμου, όρος του κόσμου και διεθνώς, geoculture. Και τι λέει αυτός ο όρος? Είναι μια πρόταση, όσο και αν για κάποιους πολεμοκάπελους φανεί αφελής, γιατί όλοι οι ειρηνιστές όπως είμαι εγώ, τα μάτια τους μοιάζουν αφελής. Αλλά εγώ που έχω υποστηρικτές στο μυαλό μου τον Γκάντι και τον Μαντέλα, θεωρώ ότι η ειρήνη είναι πιο δυνατή από τον πόλεμο. Λοιπόν, πιστεύω το εξής, ότι μιλάμε σήμερα για γεωπολιτική. Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν και αναλύουν τα γεγονότα της γεωπολιτικής μέσα από δύο στοιχεία. Πρώτον, το στοιχείο της ισχύως και δεύτερον, αυτό που ονομάζουμε real politics. Το στοιχείο της ισχύως σημαίνει εγώ είμαι πιο ισχυρός από σένα οικονομικά ή στρατιωτικά, άρα τι λέει, κάτσε καλά, γιατί θα σφαλιάρα. Να το πω έτσι απλά. Όπως ένα τσαμπουκά στον δρόμο που γίνεται και βγαίνει άλλο και βγαίνει ένα γομάρι και λες, τώρα εγώ τι να κάνω με αυτόν. Κάπως έτσι, για να το πω αυτό, γιατί να το καταλάβει ακόμη και ο απλός άνθρωπος. Έρχονται λοιπόν οι μεγάλες χώρες οικονομίας και στρατιωτικές, ότι λέει αυτός ο ανόητος, τον καλαμβάνω εγώ, ο βερά ανόητος Τραμπ, και λέει, είμαι πιο δυνατός, θα σας αρκίσω όλους και δεν κάνει τίποτα. Όλο φλαφλά είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψη μέχρι τώρα της γεωπολιτικής. Mm. Όλα κρίνονται μέσα από το ρεαλισμό της δύναμης της ισχύως. Να σε ρεαλιστής, σου λέει. Είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή είμαστε Έλληνες εδώ. Να σε ρεαλιστής. Έχεις τον Τούρκο δίπλα. Άμα τον Τούρκο που φοβάσαι, δεν σου κάνει επίθεση, κάτσε στα αυγά σου και κάνει ό,τι σου λέει ο Αμερικάνος. Κάνει ό,τι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι λιγάρχες. Εγώ προτείνω σε μια παγκόσμια γεωπολιτική κακέρα να μπει και το θέμα του πολιτισμού. Τι εννοώ, δύο λόγια. Θέλοντας να καταλάβουμε γιατί το Ιράν, παρά την

0: πληθυσμό αντιστέκεται και γιατί ο κόσμος στο Ιράν δεν ξεσηκώνεται. Μην γελάμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Λένε μερικοί, τους καταπιέζει. Τι να καταπιέσει, να καταπιέσει 90 εκατομμύρια κόσμο, μέχρι ποιο σημείο να καταπιέσει. Μην κοροϊδευόμαστε, έχω πάει στο Ιράν τρεις φορές εγώ, ήμουν καλεσμένος και στο Πανεπιστήμιο και τα είδα τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα που ακούμε. Τελείως διαφορετικό το Ιράν.
1: Προπαγάνδα, κύριε Δαβέτα μου, προπαγάνδα άνευ προηγουμένου, μάλιστα.
0: Αυτά είναι προπαγάνδα. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε μια διαφορά και να μπορέσουμε να πείσουμε το Ιράν να ακολουθήσει τη διεθνή πραγματικότητα και των πυρηνικών και το Α και το Β, θα τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός σημαίνει να λάβουμε υπόψη μας τον πολιτισμό τους, τα στοιχεία τους. Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς με ένα δυτικό πολιτισμό, με μια αθεία, με μια τεχνολογική ζωή, με μια έλλειψη παιδείας, με έναν μηδενισμό που υπάρχει στη Δύση και να λέμε στους άλλους οι οποίοι πιστεύουν, έχουν πολιτισμό, έχουν ιστορία. Εμείς είμαστε, θεωρούμε ότι η ιστορία μας έχει τελειώσει.
1: Yes.
0: Πάμε εκεί, είμαστε πιο δυνατοί. Έχουμε την οικονομία, θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ, γιατί αν δεν το κάνετε θα διαλύσουμε. Πώς τα λέει αυτά. Αποτελέσματα τα είδατε. Δεν έπαθε τίποτα το Ιράν. Τα είδατε με τη Ρωσία. Θα πέσει, λέει ο Πούτιν, το πιάσει με την άλλη. Θα πεθάνει ο Πούτιν, θα κάνει, θα κάνει τα άλλα. Πανίσχυρη η Ρωσία.
1: 60% πήρε στις εκλογές. 60%, ναι.
0: Και μια χαρά σταθερή οικονομία.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η πολιτική τη δικτύωση, την οποία εγώ απεχθάνομαι και προσθέτω στη γεωπολιτική, προσθέτω τον όρο γεωπολιτισμό, που περιλαμβάνει και γεωπολιτική και πολιτισμό, αυτή αναγκάζει τους άλλους να κάνουν συμμαχίες. Και έχουν φτιάξει αυτό που ονομάζουμε σήμερα Global South, δηλαδή τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, όπου Κίνα, Ρωσία, Ιράν, χώρες Ινδία, χώρες της Αφρικής, χώρες της Λατινικής Αμερικής και πολλές άλλες. Φτιάξει ένα άστιο μπλοκ αντιδυτικό, το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει την αγορά και να κερδίσει. Γι' αυτό και περνάμε κρίση. Στα στενά του ορμού ήταν ελεύθερα πριν. Πήγε αυτός ο φανφάρας, ο ανόητος, ο Τραμπ, και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε, πάμε πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το όλο σκεπτικό αυτό. Έχουν μάθει όλοι, έχουν πάρει όλοι το Θεκυβίδη, ο οποίος ήταν φτιαγμένο σε μια άλλη εποχή και χρησιμοποιούν το λόγο των μιλησίων, όπου έλεγαν εκεί με τους Αθηναίους, είμαστε πιο ισχυροί, θα κάνετε αυτό που θέλουμε εμείς κτλ. Αυτά που λέει η Αμερικανή πρέσβης και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά έχουμε και παραδείγματα άλλα. Και άλλα παραδείγματα. Όπου ζητήματα ειρήνης, και δεν είναι καθόλου αφελές, το έδωσα αυτό που λέω, ζητήματα ειρήνης μπόρεσαν και ηρέμησαν τα πράγματα και μπόρεσαν να βρεθεί λύση. Σας φέρνω και το τελευταίο παράδειγμα και κλείνω. Τρεις ημέρες εδώ στη Γαλλία έχουμε εξέγερση των νέων.
1: Πολύ
0: σημαντικό. Τα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Άλλη εξέγερση. Πασαρίες, κλπ. Η αστυνομία τι κάνει, πάει και δέρνει τους νέους. Έρχεται ο δήμαρχος, ο Σεντενή, ο Μπακαγιώκο, ο Μπαλί Μπακαγιώκο, μένει μπροστά στους αστυνομικούς, λύστο. Όλοι σταματάνε οι νέοι. Τώρα θα με αφήσει να μιλήσω εγώ. Να ακούνε. Όχι νέους, λέει. Έχετε δίκιο. Οι εξέγερσεις είναι νόμιμοι. Τα αιτήματα είναι σωστά. Όμως για να αποφευχθεί, είπατε, τώρα πάμε πίσω. Επιστρέφουμε. Με άλλο μέσο, με άλλους τρόπους, για να νικήσουμε. Όλοι φωνάζουν ζήτω και ακολουθούν τον δήμαρχο και επιστρέφουν. Γιατί ο δήμαρχος μπήκε ανάμεσα στους δύο και μίλησε με μια γλώσσα κατανόησης αυτούς. Να έρχονται οι αστυνόμοι και λέει, ρίξτε τους. Παρδιαταγή βέβαια, δεν φταίνουν τα παιδιά. Παρδιαταγή από πάνω. Έρχονται από πάνω και λέει, ρίξτε τους. Παρέστε τους. Λοιπόν, το ίδιο και στη γεωπολιτική. Γι' αυτό και το βιβλίο μου Γεωπολιτισμός βγαίνει το Δεκέμβριο. Θα γίνουν πολλά debate γύρω από αυτό. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι αφελές να πιστεύουμε στην ειρήνη και στο διάλογο. Τους περιμένω από τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ειρήνη είναι πιο ισχυρή από πολύ. Είναι αυτή που αγαπάει τα βάθη του άνθρωπου. Αυτό είναι η συνέχεια του κριτικής.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα δύο βιβλία σας και για πολλά άλλα θέματα. Ήθελα να μου πείτε δύο ερωτήσεις όσο πιο σύντομα μπορούμε. Βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα για τις διαφορές αντίδρασης της ελληνικής κοινωνίας και της γαλλικής κοινωνίας, γιατί και η ελληνική κοινωνία έκανε ό,τι μπορούσε το 2009, το 10, το 11, το 15, με τα δημοψηφίσματα. Έκανε ό,τι μπόρεσε. Ιτήθηκε. Στη Γαλλία έχουμε. Εκείνο με ενδιαφέρει στην παρούσα ερώτηση είναι το εξής. Βλέπουμε στη Γαλλία, κύριε Δαβέτα μου, ο Φιγιόν για ένα κουστούμι έχασε την πρωθυπουργία. Ο Σαρκοζή πήγε φυλακή και μετά με το βραχιολάκι στο σπίτι. Ο άλλος, δεν θυμάμαι αν θυμάστε, που ήταν και πολύ ερωτιάρης και ετοιμαζόταν να
0: υποψηφιστεί.
1: Ναι. Και αυτός μόλις έγινε επικίνδυνος για το καθεστώς, στη γωνία. Βλέπουμε στην Ελλάδα, κύριε
0: Δαβέτα.
1: Ο Στροσκάν, ακριβώς. Ο Στροσκάν. Βλέπουμε στην Ελλάδα, κύριε Δαβέτα μου, είναι. Με συγχωρείτε για τη λέξη που θα πω, βρωμάει η κοινωνία από τα σκάνδαλα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τα παρακολουθείτε φαντάζομαι, παρότι στη Γαλλία. Και δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Αυτή τη διαφορά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό και άλλη μια ερώτηση και να κλείσουμε.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό οφείλεται στη δομή της κοινωνίας. Θυμάστε που σας μίλησα για το διαφωτισμό πριν.
1: Βέβαια.
0: Ο διαφωτισμός έκανε πολύ καλό στη Γαλλία. Έβαλε το θεσμό και το νόμο να είναι όσο γίνεται ακριβής. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να υπάρξει οικονομικό σκάνδαλο χωρίς να υπάρχει κοινωνία για τη γαλλική κοινωνία. Είναι αδιανόητο σε όλα τα κοινωνικά στράμματα. Ενώ εδώ σε εμάς, που δεν έχουμε αυτή την αίσθηση των θεσμών, έχουμε την αίσθηση της οικογενειοκρατίας, προσέξτε.
1: Απολύτως.
0: Έρχεται ο άλλος και λέει, οικογένεια, πάει στον βουλευτή και λέει: το παιδάκι μου, βάλε μου το παιδάκι μου εκεί, εκεί. Ναι, αλλά το παιδάκι σου είναι αυτό, αλλά είναι και το διπλανό παιδάκι. Και το άλλο παιδάκι. Άρα, μόνο τη οικογένεια κοιτάμε. Αυτό έχει πάρει διαστάσεις κοινωνιολογικές σε όλα τα επίπεδα. Οικογένεια στην εξουσία, οικογένεια στην καθημερινότητα, οικογένεια στις επιχειρήσεις, οικογένεια παντού. Είναι δηλαδή οι σχέσεις αίματος και είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα. Πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Τι θα πει οικογενειοκρατία? Μεριτοκρατία, δηλαδή αξιοκρατία, αριστεία και αξιοκρατία. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε υποχωρήσεις συνεχώς. Αφού κάνουμε υποχωρήσεις για τον εαυτό μας, μας δίνει κάποιος ένα κομματάκι, μας βάζει στο παιδί μας σε μια θέση ή οτιδήποτε άλλο, μετά εμείς χάνουμε το πάθος μας και λέμε: δεν πειράζει, τώρα έγινε και δύο σκάνδαλα στην κυβέρνηση, δεν πειράζει. Όλοι τα ίδια είναι. Και έτσι λέγοντας το όλοι τα ίδια είναι, βγάζουμε την ευθύνη από πάνω μας και τη μεταφέρουμε ότι συλλογικά όλοι είναι έτσι. Μα δεν είναι όλοι έτσι. Όταν εμείς σκεφτόμαστε έτσι, τότε γίνονται όλοι έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αυτό οφείλεται από το σπίτι, οφείλεται από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία πρέπει τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να διαπαιδαγωγήσουν την αγωγή που δεν είχαν από το σχολείο ή από την οικογένεια ή τα κοινωνικά στελέχη. Και από την πολιτική ηγεσία, όταν πάρει. Οι Γάλλοι έχουν ένα πρότυπο. Το πρότυπο λέγεται De Gaulle. Ούτε ένα σκάνδαλο δεν βρέθηκε στο De Gaulle. Και μάλιστα όλοι μιλάνε τώρα τελευταία, όταν έκανε ταξίδια, έπαιρνε πολλές φορές μαζί του τον εγγονό και την άρρωστη κόρη του. Γιατί είχε μια άρρωστη κόρη η οποία είχε μογκολίαση.
1: Μάλιστα.
0: Την έπαιρνε μαζί του, γιατί ήταν κουλημένη στον μπαμπά της. Και αυτή πλήρωνε το εισιτήριο. Ενώ έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος, το δίνει το σύνταγμα. Και έλεγε: όχι, έρχεται η κόρη μου μαζί μου, δεν έχει να κάνει με ταξίδι προέδρου. Άρα έρχεται, όταν δεν ταξίδευε, ο ίδιος και την οικογένειά του πλήρωνε όλα τα χρήματα. Όταν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα διοίκηση στη Γαλλία και εφαρμογή νόμων, είναι λογικό οι Γάλλοι να είναι διαφορετικοί στην καθημερινότητά του απέναντι στις κυβερνήσεις. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ, σε όλα τα επίπεδα. Πρόκληση πολιτικού.
1: Μία ερώτηση παρακαλώ, όσο μπορεί, γιατί θέλω τη γνώμη σας, δηλαδή, αλλιώς θα την... Πέστε μας, κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία, μια αμυντική συνδρομή Ελλάδος-Γαλλίας, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, η Γαλλία ανατέθηκε σε μεγάλη γαλλική εταιρεία, στη Meridiam, να ποντίσει το καλώδιο, το interconnector, το πώς το λένε, το Great Sea Interconnector, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Εκεί, στην Κάσο, πολεμικά πλοία των Τούρκων σταμάτησαν την περασμένη φορά την πόντη του καλωδίου, αναγκάζοντας σε υποχώρηση, που άλλο δεν θέλανε και οι Έλληνες, ο κύριος Γεραπετρίτης, να κάνει. Τώρα βρήκαν το κόλπο αυτό η ελληνική κυβέρνηση να το αναθέσει στη γαλλική αυτή μεγάλη, πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει συμφέροντα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δισεκατομμυρίων δηλαδή, και μάλιστα είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Γαλλία για να δει τον κύριο Μακρόν, προφανώς και για αυτό το θέμα. Νομίζετε ότι η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στις επιδιώξεις της Γαλλίας, στις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Γαλλίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
0: Αυτό θα μπορώ να πω, οφείλω να πω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση σε επίπεδο πολιτικού. Ελπίζω να αποδώσει, αλλά ήταν έξυπνη κίνηση. Καθέτοντας το πολιτικό βάρος έμεσα στη Γαλλία, η οποία έχει πολλά συμφέροντα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, τι γίνεται? Βάζει τη Γαλλία αντιμέτωπη με τα συμφέροντά της. Αν λοιπόν κρίνει η Γαλλία τα συμφέροντά της, δεν εξαρτάται από εμάς πλέον, εξαρτάται από πώς η Γαλλία βλέπει τα συμφέροντά της εδώ. Αυτό έχουμε μετάθεση του πολιτικού, έμεσα έξυπνη μετάθεση του πολιτικού θέματος. Αν η Γαλλία κρίνει τα συμφέροντά της και σε συνεργασία ενδεχομένως με την Τουρκία, εκεί η Τουρκία θα έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θελήσει να συγκρουστεί με τη Γαλλία. Δεν τη συμφέρει, εάν φτάσει αυτή τη λογική. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πονηρός ο Ερντογκάν να βρει άλλους τρόπους για να αποφύγει την οποιαδήποτε σύγκρουση και να το πουλήσει, αλλιώς στη χώρα του.
1: Δυστυχώς, κύριε...
0: Αλλά αυτό θα πω ότι ήταν μόνο έξυπνη κίνηση. Να λέμε, να κάνουμε την κριτική, αλλά να λέμε και κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Διαβέτα μου, ειλικρινά λυπάμαι που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζω σύντομα, αν και εσείς είστε διαθέσιμος, να συνεχίσουμε και για τα θέματα τα φιλοσοφικά και τα θέματα πολιτικά και τα ευρωπαϊκά, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Με τα χαράς, και να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση όταν βγει και το βιβλίο αυτό, να το συνδέσουμε το γεωπολιτισμό με το βιβλίο της αισθητικής, ώστε να δούμε κατά πόσον πλέον σκέψη είναι προϊόν των γεγονότων.
1: Έτσι.
0: Και δεν προέχει το γεγονότο.
1: Θαυμάσια ιδέα. Τα Χριστούγεννα θα βγείτε, υπολογίζετε?
0: Το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πριν τα Χριστούγεννα. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι μάλλον νωρίτερα από τότε, αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ εσάς και τους ευρωβουλευτές.
1: Να είστε πολύ πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, και αφού σας πω ότι όταν πατάτε το κουμπάκι «Μ' αρέσει», το like που λένε, βοηθάτε την εκπομπή να ταξιδέψει μακρύτερα, δεδομένου ότι εμείς δεν στηριζόμαστε από πουθενά, παρά μόνον από τις προσπάθειές μας, τη δική σας ανταπόκριση και το ταξίδι των εκπομπών σε αυτό το αχανές διαδίκτυο. Πριν κλείσουμε, θα παρακαλέσω την κυρία Ευθυμίου να μας βάλει στην οθόνη έναν πίνακα για να βλέπουμε τα κατορθώματα και του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό στάθηκε σαν αφορμή, για αυτό που, ένα λεπτό μόνο, δεν θα σας καθυστερήσω, από ένα άρθρο του κυρίου Στεργίου Δημήτρη στο SLPress.gr, το οποίο έχει τον τίτλο «Ο νοικοκύρης Κυριάκος έκανε τους Έλληνες κακομύριδες». Το άρθρο λέει ότι η πρωθυπουργική αλαζονία την κόλλησε και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος δεν κατέγνω τα εφιαλτικά στοιχεία που ανακοίνωσαν πριν μερικές μέρες η Eurostat και η Elstat, και που καταδεικνύουν, ακούστε φίλοι και φίλες, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίστηκε στην περίοδο της πρωθυπουργίας του, άνοιξε και γέμισε το χάσμα που άνοιξε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πίνακα που μας έβγαλε η κυρία Ευθυμίου στην οθόνη, όπως τα βλέπετε, εγώ θα σας διαβάσω, να δείτε, δηλαδή είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία, πραγματικά δηλαδή, να σας πω ότι αυτό ήταν μια έρευνα που έγινε από την Elstat, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Elstat, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 7.278 ιδιωτικών νοικοκυριών όλων των περιοχών της χώρας κτλ. Και λέει λοιπόν, πήγαν χαράμι πάνω από 800 δις ευρώ, από τα οποία πάνω από 380 δις από φόρους. Η διαπίστωση είναι πολύ μελαγχολική, αν αναφερθεί ότι την ίδια περίοδο ο νοικοκύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε κακομοίριδες στον ελληνικό λαό, όπως λέει ο κύριος Θεοχάρης, και τη χώρα χλέβει της Ευρώπης και των θεσμών της, μόνο ότι διαχειρίστηκε πάνω από 800 δις ευρώ, από τα οποία πάνω από 380 δις ή 46% είναι από φόρους που πληρώσατε εσείς και εγώ, πάνω από 280 δις από άλλα έσοδα και 160 περίπου δις από δάνεια, κοινοτικά πακέτα και από κρατικοποίηση. Ρίξτε μια ματιά λοιπόν στον πίνακα και θα δείτε εξής φοβερά πράγματα. Ο μέσος όρος της, του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης 100, η Ελλάδα έχει 68. Είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέφτουμε διαρκώς. Δεύτερον, διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα για τον καθένα από εσάς και εμάς σε μονάδες αγοραστικής δύναμης 13.612 για την Ελλάδα, 22.630 για την Ευρώπη, σχεδόν τα διπλάσια, φίλοι και φίλες. Τρίτο, πραγματικό εισόδημα σε σύγκριση με το εφιαλτικό 2010. Η Ελλάδα έχει μειώσει το εισόδημα των πολιτών κατά 22,3%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έγινε, αυξήθηκε 25%. Σημειώνουμε ότι αυτή η περίπτωση, τα λέει ο πίνακας, αλλά θα σας διαβάζω και εγώ, που είναι και πολύ μικρά τα γράμματα, ότι η Ρουμανία σημείωσε στο αντίστοιχο διάστημα 162,2% αύξηση, ενώ 50% κατέγραψε η Βουλγαρία, η Πολωνία και άλλες χώρες. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Τέταρτον, πληθυσμός που έχει κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. 87% στην Ελλάδα, 42% στην Ευρώπη. Ακόμη και η Βουλγαρία έχει 76%, απέχει αισθητά από την Ελλάδα. Στοιχεία της Eurostat και της Elstat τώρα, δεν είναι δικά μας, έτσι. Συνεχίζω. Πληθυσμός που οι δαπάνες στέγασης απορροφούν πάνω από το 40% του εισοδήματος. 25% στην Ελλάδα, 7% στην Ευρώπη. Κόβω τα δικαδικά, έτσι, για να τελειώνουμε γρήγορα. Συνεχίζω. Πληθυσμός που αδυνατεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του. Στην Ελλάδα 18%, στην Ευρώπη 8%. Πληθυσμός με ηλική και κοινωνική στέρηση 15% σχεδόν, 6% στην Ευρώπη. Πληθυσμός με μη τακτική συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Άκουσον, 27% στην Ελλάδα, 12% στην Ευρώπη. Υποκειμενική φτώχεια. Αυτοί δηλαδή που θεωρούν τον εαυτό τους φτωχό, 67% στην Ελλάδα θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, και στην Ευρώπη 17%. Θα βγουν διάφοροι καλοθελητές και θα λένε ναι, οι Έλληνες γκρινιάζουν. Ναι, φαίνεται αυτός έχει αρκετά χρήματα, ποιος ξέρει από τι πηγές. Συνεχίζω. Πληθυσμός με ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, 11,5% στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη 2,5%, το υψηλότερο ποσοστό. Τέλος, πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, προσέξτε, πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, όχι το υποκειμενικό κριτήριο, το αντικειμενικό κριτήριο, 27,5% στην Ελλάδα, 20,9% στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν τρίτη το 19 και πρώτη το 25. Προτεύουμε στο να είμαστε τελευταίοι, φίλοι και φίλες. Τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε όλους εκείνους που στηρίζουν αυτό το χειρότερο καθεστώς από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Μικρό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Γρίβα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Χόρεψε με την καρδιά σου.
3: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Χορεύω με την καρδιά μου.
3: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Ο κόσμος γύρω μας, φίλοι και φίλες, κινείται πραγματικά, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια, με ηλικιώδη ταχύτητα, πραγματικά δηλαδή. Σκεφτείτε τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Σκεφτείτε πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ταχύτητα είχαν τα γεγονότα και τι ταχύτητα έχουν σήμερα. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτικό το να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γενικώς στον κόσμο και στη χώρα μας. Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς τα τεράστια κύματα παραπληροφόρησης που εκπορεύονται από τις πανταχώθεν ευρισκόμενες εξουσίες και τα μεγάλα συμφέροντα. Οι δύο μεγάλοι πόλεμοι, αυτός της Ουκρανίας αλλά και ο εκτεταμένος που πολλοί λένε ότι μιλάμε για έναν αρθρωτό παγκόσμιο πόλεμο σε κάθε περίπτωση, και αυτός ο εκτεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται διαρκώς. Αυτοί οι πόλεμοι που εκτυλίσσονται έχουν καταδείξει τις κολοσιαίες αλλαγές που έχουν γίνει στην τέχνη και στην τεχνολογία του πολέμου. Για να διερευνήσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους πολέμους, όσο και τους τρόπους, τις μεταβολές, στη διεξαγωγή του πολέμου, έχουμε σήμερα τον πιο κατάλληλο, πραγματικά κατά τη γνώμη μας, μπορεί να κάνουμε λάθος, να μην ξέρουμε αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη γνώμη μας άνθρωπο. Ήταν αυτός από τον οποίο μάθαμε, τουλάχιστον εμείς, για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια. Όταν οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε στον τομέα του πολέμου, για τη βαλιστική επανάσταση. Θυμάστε, είχαμε κάνει με τον καλεσμένο μας το 2019 μία εκπομπή, όπου βασισμένο και σε ένα βιβλίο που είχε πρόσφατα εκδώσει, αν θυμάμαι πρόσφατα, που μιλούσε για αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα βλέπουμε, για αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, που σήμερα βλέπουμε ότι καθιστά ικανή μία χώρα της περιφέρειας να στέκεται απέναντι στην υπερδύναμη, σε μία από τις υπερδυνάμεις, για να μην... και βεβαίως στο αδελφάκι της, το Ισραήλ. Με συγχωρείτε πολύ. Επίσης, μάθαμε για τις εσφαλμένες πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά τα χρόνια, που στην πραγματικότητα έσπρωχναν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, διατύπωση του ίδιου αυτού καλεσμένου μας. Ήταν ο πρώτος από τον οποίο εμείς τουλάχιστον επίσης μάθαμε για τη δυνατότητα να καταστήσει η Ελλάδα ολόκληρο το Αιγαίο απρόσβλητο σε κάθε είδους επίθεση, δημιουργώντας οριστικά ουσιαστική αποτροπή σε κάθε έναν που θα ήθελε, θα εποφθαλμιούσε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτές οι προβλέψεις και πολλές άλλες που έκανε μας έκανε να ακούμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τα λεγόμενα του σημερινού μας καλεσμένου, ο οποίος δεν είναι μόνο καθηγητής της γεωπολιτικής και των σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών, και λέω μόνον γιατί η αρθρογραφία και τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται πέραν των τομέων αυτών. Στη φιλοσοφία, στη θρησκεολογία, στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και αλλού. Για παράδειγμα, διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο του με τίτλο «Τα αόρατα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης» στο έργο του Κιούμπρικ, του Στάνλι Κιούμπρικ, αυτού του πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, που αναφερόταν συγκεκριμένα στην ταινία 2001 «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Σας θυμίζω ότι πριν 2 εβδομάδες είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον κύριο Σκλήρη για την άλλη Οδύσσια, την Οδύσσια του Νόλαν. Οι παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος ο καλεσμένος μας, μια κριτική ανάλυση θα έλεγε κανείς, η οποία υπερεύαινε κατά πολύ κατά τη γνώμη μας την απλή κριτική της ταινίας και οδηγούσε με την ίδια μέθοδο που ακολουθούσε ο Κιούμπρικ στην ταινία του σε κάτι μεγαλύτερο από μία ταινία ή από ένα άρθρο ή ένα κείμενο, σε κάτι μεγαλύτερο που δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να το εξηγήσει με τον ορθό λόγο. Η μέθοδος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μίξεις για μια αποφατική γνώση, η οποία δεν είναι ανορθολογισμός, τα λόγια είναι του καλεσμένου μας, αλλά αναγνώριση ότι ο άνθρωπος γνωρίζει με περισσότερους τρόπους από όσους κοράει η ανθρώπινη, η αναλυτική διάνοια. Και επιτρέψτε μου και εσείς φίλοι να διαβάσω μόνο τις καταληκτήριες εν περιλήψη, με αποσπάσματα δηλαδή, τα καταληκτήρια κομμάτια του άρθρου αυτού. Αυτό, με τα λόγια του συγγραφέα πάντα, έτσι. Αυτό δεν είναι ανορθολογισμός, αλλά αναγνώριση ότι ο άνθρωπος γνωρίζει με περισσότερους τρόπους από όσους χωράει η αναλυτική διάνοια. Ορισμένες πραγματικότητες γίνονται προσιτές μόνο μέσα από τη συμμετοχή, την τέχνη, το δέος ή τη συνάντηση με το θάνατο. Όχι με το να διαβάζουμε η βιβλία, όχι και να συζητάμε ακόμα μεταξύ μας, αλλά με αυτούς τους τρόπους που περιγράφει την τέχνη, τη συμμετοχή, το δέος ή τη συνάντηση με το θάνατο, μια συνάντηση που είναι αναπότρεπτη για όλους μας. Αυτή η γνώση δεν ακυρώνει τον λόγο, δηλαδή απλώς τον εμποδίζει να αυτοθεοποιηθεί και να συγχέει τα όρια του με τα όρια του κόσμου. Νομίζει δηλαδή διάνοια η ανθρώπινη ότι αυτό που σκέφτεται είναι ο κόσμος. Μπορεί να είναι ομόλογο, αλλά δεν είναι ο κόσμος. Να δημιουργεί δηλαδή μια ψευδή πραγματικότητα, όπως είναι η συνήθεια του νεωτερικού ανθρώπου, η οποία να μπορεί να εξηγηθεί και να υποταχθεί στην ανθρώπινη διάνοια και την ανθρώπινη βούληση. Το ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι απλώς μια φαντασίωση, είναι το πιο τραγικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας. Υπό την έννοια αυτή, το 2001 υπηρετεί ακριβώς τη λειτουργία που αποδίδεται στο μύθο. Μας επαναφέρει στις αρχές μας, μας υποβάλλει σε μια τελετή μετάβασης και μας φέρνει ενώπιον της θνητότητας και της δυνατότητας της μεταμόρφωσής μας. Κυρίως, καλλιεργεί εκείνο το αόρατο μέρος της ύπαρξής μας, το οποίο η σύγχρονη κυριαρχία του ψευδός λογικού νου, έχει αφήσει ατροφικό. Δεν μας διδάσκει τι πρέπει να σκεφτούμε για το σύμπαν. Μεταβάλλει έστω στιγμιαία τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε απέναντί του. Θα έλεγα εγώ μία μύηση. Μία μύηση με την έννοια των ελευσινίων μυστηρίων, με. Πολλές μύησεις υπάρχουν σε όλες τις παραδόσεις του κόσμου. Με το σκοπό που θέτει σήμερα ο καλεσμένος μας. Γι' αυτό λοιπόν, και κλείνω, η ταινία εξακολουθεί να προκαλεί δέος σχεδόν 6 δεκαετίες μετά. Δεν στηρίχθηκε σε μία πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά σε ένα αρχαίγωνο ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος όταν συναντά κάτι απείρως μεγαλύτερο από τον ίδιο? Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε εμείς όλο, εγώ και ο εαυτός μου, το παν σε αυτόν τον κόσμο. Το εγώ του φίχτε, ας πούμε. Το 2001 δεν απαντά. Και έτσι δεν δίνει μια απάντηση λογική. Δεν απαντά. Και έτσι δεν εγκλωβίζει το θεατή σε μια ερμηνεία. Απλά τον ανοίγει στο μυστήριο. Ο μύθος εδώ δεν είναι ψεύδος. Ούτε σύμβολο προς επίλυση. Αλλά σχέση με το αόρατο. Το άφατο, θα έλεγε κανείς, δική μου πρόσθεση. Και το 2001 δεν μας μιλά απλώς για αυτή τη σχέση, αλλά μας εισάγει μέσα της. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στον χρόνο που έχουμε με τον καλεσμένο μας και για αυτό το εξαιρετικό άρθρο, το οποίο θα μπορείτε να το βρείτε στο SL Press με τον τίτλο «Τα αόρατα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης» στο έργο του Stanley Kubrick. Είναι με ημερομηνία 12/9, θα βοηθήσει. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ποίηση, δεν είναι απλώς μία παρουσίαση ταινίας. Κύριε Γρίβα, κυρία Ευθυμίου, συνδέστε μας με τον κύριο. Κύριε Γρίβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά σας λόγια και για το άρθρο μου αυτό.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όσοι κάνουν την προσπάθεια να το διαβάσουν. Νομίζω ότι είναι ένα μυητικό κείμενο, ίσως μπορεί να πούν ότι υπερβάλλω, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μυητικό κείμενο ανάλογης μεθόδου με την ίδια την ταινία του Κιούμπρικ την οποία θέτεται. Κύριε... Παρακαλώ εσείς.
1: Κοιτάξτε, μια που το αναφέρατε, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαι ακαδημαϊκός δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, κάθε μάλλον πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι επιρρεπής σε μία σειρά από επαγγελματικές ασθένειες. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ο ξερολισμός και ένα υπεραυξημένο εγώ που γιγαντώνεται και σου δημιουργεί μια θολούρα αναφορικά με την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω, και τουλάχιστον στον εαυτό μου προσπαθώ να το κάνω, δεν ξέρω να το κάνω με επιτυχία, για να παραμείνει κάποιος ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, όχι καλός, κάπως καλός, πρέπει να είναι πριν και πάνω απ' όλα να παραμείνει μαθητής μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαθητής δεν σημαίνει μόνο να διαβάζεις από μόνος σου και να μελετάς, πρέπει να μπαίνεις και σε άλλους τομείς γνωστικούς, γιατί πολύ απλά η γνώση προέρχεται από την δυναμική αλληλοσυσχέτιση, τη συνθετική, έτσι, διαλεκτική μεταξύ διαφορετικών τομέων γνώσης και επίσης να κάθεσαι και στα θρανία. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να κάνω και εγώ, παραμένω μαθητής, σπουδάζω, κάνω μάστερ, έχω κάνει μάστερ θεολογίας, τελειώνω τώρα ένα δεύτερο μάστερ πάνω στην φιλοσοφία και τέχνες και είμαι και υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινολογίας. Όχι γιατί διεκδικώ κανένα τίτλο ειδικού πάνω σε όλα αυτά, απλώς για να προσπαθώ να τα εντάξω μέσα σε αυτή την εξαιρετικά πολύπλοκη εξίσωση που λέγεται συστημική γεωπολιτική ανάλυση, όπως την έχει καθιερώσει και αναπτύξει ο καθηγητής μου Γιάννης Ομάζης, που ο πυρήνας της γεωπολιτικής αυτής εξίσωσης, της γεωπολιτικής ταυτότητας κάθε δρόντος και κάθε συμπλόκου, είναι ο πολιτισμός. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτό που αναφέρατε στον εξαιρετικό έτσι πρόλογό σας, αυτή η χαοτική γεωπολιτική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στον πλανήτη σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, οι ρίζες της εντοπίζονται σε ανορθολογικές συμπεριφορές της λεγόμενης Ευρωατλαντικής Δύσης, που με τη σειρά της προέρχονται από τον σκληρό πολιτισμικό της πυρήνα. Οπότε όλα αυτά που λέμε δεν είναι απλώς πλύνθη κέραμη ατάκτως ερημένη, είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον να ενοποιηθούν διαφορετικοί παράγοντες σε μια ενιαία εικόνα. Παραπλανητική βέβαια εν πολλής, γιατί κανείς δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, κυρίως εγώ. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε όλη τη δυναμική, έτσι, σε όλη τη δυναμική αυτή την εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα, γιατί είναι εξαιρετικά θολή, ρευστή και ακαθόριστη, αλλά τουλάχιστον με βάση έτσι μια διαλεκτική ανάγνωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι τουφεκάμε προς τη σωστή πλευρά, να το πούμε έτσι, που λέγε και πολύ παλιά ο Βασίλης ο Ραφαλίδης.
0: Από ό,τι φαίνεται, εσείς τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς, προς τη σωστή κατεύθυνση κινείστε και προς τη σωστή κατεύθυνση πυροβολείτε. Γιατί έχουμε ακούσει και τις άλλες σας απόψεις για το Αιγαίο, τη βαλιστική επανάσταση, αυτά που λέγαμε. Κύριε Γρήμα μου, ειλικρινά, μοιάζει οι Ηνωμένες Πολιτείες που έμοιαζαν, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ενδεχομένως και οι φίλοι που έχουν μπει και μας ακούνε, σας έχω ακούσει να λέτε ότι ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα, δεν έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ ό,τι ήθελαν. Παρά τα φλήνα φλήματα της κυρίας Κίμπερλι, πώς λένε, Γκίλφοιλ, της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ και τα λοιπά, που αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο μετά. Πλην όμως μοιάζει αυτή η δύναμη που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες να επηρεάζουν τα τεκτενόμενα στον πλανήτη, μοιάζει να μειώνεται. Αυτή είναι ανεπίστρεπτη, κατά την κρίση σας κύριε Γρήβα μου, είναι ανεπίστρεπτη αυτή η πορεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δηλαδή ό,τι γουστάρω κάνω τελειώνει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αποδόμηση τόσο της πραγματικής όσο κυρίως της φαντασιακής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε τα τελευταία χρόνια μετά την επίθεση στο Ιράν είναι πρωτοφανής. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό βέβαια, αλλά επιταχύνθηκε πάρα πολύ γρήγορα και έβγαλε και στην επιφάνεια δομικές αστοχίες του αμερικανικού γεωστρατηγικού οικοδομήματος που ήταν μπροστά στα μάτια μας, αλλά για κάποιο λόγο δεν τις βλέπαμε. Και όταν λέω δεν τις βλέπαμε, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Έχω εξοργιστεί δηλαδή για το πόσο είχα υπερτιμήσει κάποια στοιχεία της αμερικανικής ισχύως, ενώ στην πραγματικότητα τα γνωρίζαμε. Παρεπιπτόντως, αυτά έχουν αρχίσει να βγαίνουν πλέον και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Δηλαδή υπάρχουν εκδόσεις. Πριν από λίγο καιρό, ας πούμε, αγόρασα και διάβασα ένα βιβλίο, το After America, του Ρόμπιν Νίμπλετ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους Βρετανούς, Sir Robin Lindblad παρεπιπτόντως, διεθνολόγους, είναι καθηγητής στην Οξφόρδη, ήταν για 15 χρόνια πρόεδρος του Chatham House, είναι μεγαλοστέλεχος της δεξαμενής σκέψης στην Ουάσιγκτον του Center for Strategic and International Studies κλπ. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον μόνο πολυπολικός. Είναι ένας νέου τύπου πολυπολικός, μάλλον ένας παλαιού τύπου πολυπολικός, δηλαδή που γίνεται ένα φίρδιν μίγδιν, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν τη διεθνή τάξη όπως την είχαν δημιουργήσει αυτές, και τώρα απλώς είναι μία δύναμη, η οποία η ισχύς της είναι ακαθόριστη και δεν ξέρουμε και ποια είναι και οι στοχοθετήσεις της στρατηγικές, εάν έχει. Λοιπόν, και δεν κινείται με κάποιους έτσι παράλογους τρόπους. Θα μου πεις τώρα κανείς, μα τι λες ρε μεγάλε. Δυστυχώς στην Ελλάδα κυριαρχεί ένα μέγεθος εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι τότε που γεννήθηκα, που εγώ το αναφέρω ως λατρευτικό αντιαμερικανισμό. Δηλαδή σπάνια θα βρεις άνθρωπο να σου πει καλή κουβέντα για τους Αμερικανούς, ακόμη όμως και σπάνια θα βρεις άνθρωπο να αμφισβητήσει την απόλυτη ισχύ, την παντοδυναμία των Αμερικανών στο ορατό, αόρατο επίπεδο κλπ. Κλπ. Ακόμη και αυτοί που την αμφισβητούν λένε εντάξει, δεν είναι οι Αμερικανοί, αλλά είναι πίσω τους κάποιες άλλες δυνάμεις, σκοτεινές, ημισκοτεινές, εξωγήινες, μη εξωγήινες, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, στο Ιράν, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν, κάναν ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν, το οποίο το χάσανε. Να πούμε τα πράγματα που ονομάζουν. Όχι, τον χάνουνε, τον χάσανε. Λοιπόν, τέλος. Αυτό είναι δηλαδή μία από τις απόλυτες βεβαιότητες που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, αν αρχίσει κάποιος και λέει, ναι, κατέστρεψαν την πολεμική μηχανή. Δεν την κατέστρεψαν. Κατέστρεψαν την πολεμική μηχανή που είχαν οι Ιρανοί για να καταστραφεί. Το κανονικό του στράτευμα, αυτό το ασύμετρο που το χτίζανε εδώ και δεκαετίες, έμεινε άθικτο, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους. Ποιους στόχους άλλωστε, και δεν έχω καταλάβει και εγώ και άλλοι, ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι των Αμερικανών. Σκότωσαν πολύ κόσμο, ναι, προκάλεσαν καταστροφές, ναι. Έπεσε το Ιράν, όχι. Μπόρεσαν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δια της ισχύος, όχι. Ελέγχει το Ιράν πλέον τους δύο, με τους συμμάχους του, τους Χούθη, τους δύο κρισιμότερους διάβλους θαλάσσιους στον πλανήτη. Ναι. Λοιπόν, οπότε χάσανε. Τέλος. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Για να μην μιλήσουμε για την καταστροφή που επέφεραν στους κομβικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στις πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, οι οποίες πλέον, όπως λέει και ο Νίμπλετ, λένε παιδιά, εμείς εδώ είχαμε επενδύσει όλοι μας στην ασφάλεια ως Αμερικανούς. Αγοράσαμε εν συνόλο πάνω από ένα τρισεκατομμύριο όπλα. Λοιπόν, τρισεκατομμύριο, το ξαναλέω. Κρατήσανε ζωντανή αυτοί οι άνθρωποι την πολεμική βιομηχανία των Αμερικανών για δεκαετίες. Λοιπόν, και τώρα όχι μόνο δεν μπορεί να μας προστατεύσει, αλλά μας μετατρέπει και σε στόχους. Άρα αλλάζουν εντελώς την πολιτική τους. Είτε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, η Τουρκία, δεν ξέρω τι εγώ ποιους άλλους, είτε με την προσέγγιση της Κίνας, είτε με την προσέγγιση της Κίνας, της Ρωσίας, είτε και με το Ιράν κλπ. Κλπ. Άρα η αρχιτεκτονική των Ηνωμένων Πολιτειών καταλύεται. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε έναν πόλεμο ενάντια στον. Ξεκίνησαν, κήρυξαν κατά κάποιο τρόπο ένα πόλεμο ενάντια στον ίδιο τους τον μύθο και τον χάσανε. Όχι μόνο γιατί δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, αλλά γιατί φάνηκε, και αυτό ξεκάθαρα, και όταν βγήκε το Πεντάγωνο και το ανακοίνωσε, παρόλες τις μεγαλοστομίες του Τραμπ, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έναν παρατεταμένο πόλεμο, ακόμη και αν ο αντίπαλος δεν τους επιφέρει απώλειες, γιατί πολύ απλά δαπανούν περισσότερα οπλικά συστήματα από αυτά που μπορούν να παράξουν. Λοιπόν, και ας μην μπει κανένας στον κόπο να πει, μα τι λες τώρα, θα βάλουν τις βιομηχανίες να δουλεύουν και τα λοιπά, όπως κάνα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί δεν είναι έτσι. Τα οπλικά συστήματα τα σημερινά έχουν πολύ bottlenecks, έτσι, πολύ συγκεκριμένους τομείς που μπουκώνει η αμερικανική παραγωγή. Λοιπόν, και δεν μπορεί, τουλάχιστον με τις σημερινές δυνατότητες, να αυξηθεί δραματικά η παραγωγή τους. Ακόμη και στις παραδοσιακές πολεμικές βιομηχανίες, όχι μόνο πολεμικές γενικότερα, ακριβώς γιατί από τον ψυχρό πόλεμο και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και το υποτιθέμενο τέλος της ιστορίας οδηγήθηκαν σε μια λογική μεταβιομηχανικών κοινωνιών κλπ. Κλπ. Τα έχουν, να το πω έτσι, όσο πιο λαϊκά γίνεται, τα φόρτωσαν στον κόκορα και σήμερα, ας πούμε, η ναυπηγική ικανότητα των ΗΠΑ είναι κοντά στο μηδέν. Δηλαδή, παρήγαγαν 5 καράβια τον περασμένο χρόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν λοιπόν εμπλακούν σε έναν πόλεμο με την Κίνα, για παράδειγμα, αεροναυτικό πόλεμο, δεν μιλάμε τώρα να πάνε να καταλάβουν την Κίνα με χερσαίες δυνάμεις που είναι όχι εκτός πραγματικότητας, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Αδιανόητο.
1: Αλλά και αεροναυτικό πόλεμο που υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία δύναμη, ακόμη και αν νικήσουν στις αρχικές μάχες, πράγμα πλέον εξαιρετικά δύσκολο, το πιο πιθανό θα συντριβούν από τη συνδυασμένη, λέμε, αεροναυτικό πόλεμο στη γειτονιά της Κίνας. Όχι να πάει η Κίνα να τους επιτεθεί έξω από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το πιο πιθανό θα χάσουν δραματικά. Εάν δεν χάσουν στις πρώτες μάχες, η ικανότητα αναπλήρωσης απολειών είναι τρομακτικά υπέρ της Κίνας. Δεν το λέω εγώ. Το CSIS που έλεγα πριν, που είναι ο Νίμπλετ εκεί με μέλος, λέει ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν οι Αμερικανοί στη θάλασσα, ναυπηγικά, δηλαδή να χτίσουν ένα καράβι 10.000 τόνων, ας πούμε, οι Κινέζοι μπορούν να χτίσουν 600 φορές περισσότερο.
0: Τα έχει γράψει και ο κύριος Μαργαρίτης αυτά, ξέρετε, με στοιχεία ακριβώς.
1: Ο καθηγητής ο Μαργαρίτης τα μελετάει εδώ και χρόνια. Έτσι. Και ακριβώς είναι έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά, ότι παιδιά, δεν θα πάω να σου δείξω πόσο υψηλή τεχνολογία έχω και εσύ θα με προσκυνήσεις. Είναι πώς μπορώ να σου επιτύχω αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος και αυτό το αποτέλεσμα να το συντηρήσω. Δηλαδή, ακόμη και αν για κάθε πλοίο τους οι Κινέζοι χάνουν, για κάθε πλοίο Αμερικάνικο χάνουν 10 δικά τους, σε βάθος χρόνου θα νικήσουν και άνετα. Δεν είναι, ακόμη και το Αμερικάνικο ναυτικό εκτιμά ότι για κάθε τόνο που ρίχνουν οι Αμερικανοί στη θάλασσα, οι Κινέζοι μπορούν να ρίξουν 232. Δεν μιλάμε για άλλα όπλα.
0: Τι λέτε, στα τέτοια αναλογία. Τρομερό, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερό.
1: Ακόμη στα drones, που είναι το όπλο της μόδας, ας πούμε, εκτιμάται από αμερικανικές στρατιωτικές και ανεξάρτητες πηγές ότι οι Κινέζοι σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση, αξιοποιώντας περίπου το 1% των παραγωγικών δυνατοτήτων, μπορούν να παράξουν περίπου 1 δισεκατομμύριο drones το χρόνο.
0: Ένα δισεκατομμύριο.
1: Στα περιβόητα hypersonic όπλα, δηλαδή είτε πυράβλους κρούς με αυλοοθητές, είτε αυτά που λέμε όπλα αερολίσθησης, τα hypersonic, δηλαδή αυτά που επιτυγχάνουν ενδοατμοσφαιρικά κινούμενα ταχύτητες τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου, οι Κινέζοι είναι πολύ πιο μπροστά από τους Αμερικανούς τεχνολογικά. Τώρα προσπαθούν οι αμερικανικές εταιρείες, οι καινούργιες, να μπουν στο κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο, αλλά το γεγονός παραμένει ότι έχουν μείνει πολύ πίσω. Όχι γιατί δεν είχαν τις τεχνολογίες, γιατί όπως είπα, τα φορτώσαν στον Κόκορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που και εγώ δεν το ήξερα, τους τελευταίους μήνες το έμαθα, ερευνώντας, ας πούμε, και ρωτώντας και συναδέλφους που είναι ειδικοί πάνω σε αυτά. Στον τομέα των εκρηκτικών, η Κίνα είναι η μόνη που παράγει μαζικά το πιο ισχυρό συμβατικό εκρηκτικό στον πλανήτη, που είναι το CL20, το China Lake 20, το οποίο είναι αμερικανικό. Αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια στο China Lake τη δεκαετία του 80, οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρθηκαν και οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή το παράγουν μαζικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα μου πεις και τι έγινε. Αν μια έκρηξε ο ένας, μια έκρηξε ο άλλος, άντε πιο ισχυρή. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν έχω εγώ ένα πύραυλο, ας πούμε, αέρος-αέρος, ας πούμε, και θέλω μια εκρηκτική κεφαλή που να έχει τη συγκεκριμένη ισχύ. Εάν λοιπόν έχω ένα ισχυρότερο εκρηκτικό, η κεφαλή μου θα είναι πιο μικρή. Άρα έχω περισσότερο χώρο για καύσιμα, άρα έχω περισσότερο βεληνικές.
0: Σωστό.
1: Για να μην σου πω ότι το ίδιο το υλικό, το εκρηκτικό, χρησιμοποιείται και για το προωθητικό των πυράβλων. Άρα ο ίδιος πυραυλοκινητήρας, ο δικός μου, ο δικός σου θα πηγαίνει 100 χιλιόμετρα, ο δικός μου θα πηγαίνει 120, 130, 150. Και αυτό λοιπόν σου δίνει τρομακτικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό και με άλλες τεχνολογίες που υπάρχουν, όπως είναι τα κβαντικά ραντάρ, που και εκεί είναι μπροστά οι Κινέζοι κλπ.
0: Είναι τα κομματικά ραντάρ, ξέρετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη ορολογία πάνω στα στρατιωτικά συστήματα που ειλικρινά ο μέσος άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει. Βλέπουμε ότι γίνονται τεράστιες εξελίξεις. Τι είναι αυτά τα κομματικά ραντάρ,
1: είναι πολύ σε πειραματικό στάδιο, αλλά ουσιαστικά μπορούν να. Κρατήστε αυτό, ότι μπορεί να εντοπίζουν τα αεροσκάφη stealth. Ουσιαστικά αδρανοποιούν, είναι ακόμη πολύ, πολύ έτσι νέες τεχνολογίες. Μπορούν να βλέπουν από τους ρητιδισμούς πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας να καταλαβαίνουν αν από κάτω βρίσκεται ένα υποβρύχιο και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν στην Κίνα μια σειρά από πλεονεκτήματα. Φυσικά, Παναλαμβάνω, δεν είναι παντοδύναμη. Οι Κινέζοι, εννοείται, θα είναι τεράστιο λάθος να μπούμε στη λογική «Α, τώρα ο νέος παγκόσμιος ηγεμόνας είναι η Κίνα» και να αρχίσουμε πλέον να γίνουμε λατρευτές των Κινέζων, ας πούμε, ή να λέμε «Α, θα έρθουν οι Κινέζοι και θα μας καταπιούνε, θα μας σκοτώσουν, θα μας πάρουν τα σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο».
0: Μας τα έχετε πει εδώ και χρόνια. Μας τα έχετε πει εδώ και χρόνια για την Κίνα. Δεν γίνεται να γίνει ο παγκόσμιος ηγεμόνας εκ των πραγμάτων. Έτσι.
1: Για να μην μιλήσουμε και για τα άλλα, τα οποία καταντούν κωμικά. Δηλαδή, τα περισσότερα οπλικά συστήματα, όπως όλα τα νεότερα συστήματα, ακόμη και τα εμπορικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε, που επίσης η Κίνα εκεί είναι πρωτοπόρος, λοιπόν, ενσωματώνουν πολύ μεγάλο αριθμό, πολύ μεγάλες ποσότητες, συγγνώμη, σπάνιων γεών, που είναι κάποια μέταλλα κτλ. Το F-35, το περιβόητο, περιώνυμο και αμφιλεγόμενο, και χρησιμοποιώ ποιητικούς όρους, έχει περίπου 411 κιλά σπάνιων γεών. Ποιος έχει το μονοπόλιο στην κατεργασία σπάνιων γεών στον πλανήτη και σχεδόν το μονοπόλιο στην εξόρυξη? Η Κίνα.
0: Το 70%. Λοιπόν,
1: ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή για να δουλέψουν τα αμερικανικά οπλικά συστήματα πρέπει να τους δώσει η Κίνα συγκεκριμένα, ο μεγάλος αντίπαλος δηλαδή. Ακόμη και εκτός των σπάνιων γεών, κρίσιμα μέταλλα όπως είναι το γάλλιο και το αντιμόνιο για να φτιάξει, ας πούμε, ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, την αλυσίδα παραγωγής, κατεργασίας και εμπορίας την έχει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Για να το σπάσεις αυτό το πράγμα θέλεις πολλά χρόνια, πολλές νέου τύπου έτσι, συμμαχίες κλπ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε «Α, βάζουμε τα φόπλακα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Όχι μόνο γιατί οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες, μπορεί δηλαδή να μεταλλαχθούν γρήγορα, αλλά πιθανώς αυτό να εκφράζει και μία νέα στρατηγική από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων που κατά την ταπεινή μου άποψη σε μεγάλο βαθμό βασίζεται πάνω στη νέα αγορά της ενέργειας. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ενεργειακή υπερδύναμη πλέον και γεωοικονομικός ανταγωνιστής πολλών δυνάμεων στον πλανήτη, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι φίλιες εξ αυτών, σε αυτές, όπως είναι η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα και φυσικά η Δυτική Ευρώπη, λοιπόν, και σε μια προσπάθεια να αναγεννήσουν και την καινούργια, αλλά και την παραδοσιακή βιομηχανική τους βάση, μπορεί αυτή η απομάκρυνση, ας πούμε έτσι, η διάλυση του συνεκτικού διεθνούς ιστού που είχε διαμορφώσει η ίδια η Αμερικανική ισχύς, ή ο μύθος Αμερικανικής ισχύς, να βολεύει τα δικά του συμφέροντα. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και που επηρεάζει πάρα πολύ και εμάς. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Τώρα προσπαθούμε σιγά σιγά, το προσπαθούμε, δεν είναι διευθυντικός μεγαλοπρέπειας, είναι και με άλλους συναδέλφους, προσπαθούμε σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τεράστιο θέμα. Εμείς θεωρούμε η Ελλάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεν ο κακός μας αφέντης, αλλά είναι αφέντης μας και επίσης είναι και ο προστάτης μας. Το οποίο είναι δραματικά επικίνδυνο να το πιστεύουμε πράγματι σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί ενδεχομένως να είναι και αφέντης και να μην είναι προστάτης. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο αργότερα για τα ελληνοτουρκικά, αν θέλετε. Σήμερα διάβασα κάτι, το οποίο δεν διάβασα καμιά ανάλυση σχετική. Εσείς ίσως θα το έχετε σκεφτεί καλύτερα. Ο Νετανιάχου έκανε διαβουλεύσεις με 9 χώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχετικά με τη συγκρότηση μιας συμμαχίας υπό την αιγίδα του Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Λιβύη του Χαφτάρ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ νομίζω, βεβαίως το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουμε. Κάνει αυτό το σχέδιο, κύριε Γρίβα μου, και λέει εγώ θα σε στηρίξω αρκεί και εσύ φανερά ή μυστικά θα προσχωρήσεις στη Σαουδική Αραβία, το λέει αυτό, θα προσχωρήσεις στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ερώτημα πρώτον. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι αυτό ήταν μια στημένη ιστορία, η επίθεση των Σαουδαράβων στο αεροπλάνο των προσκυνητών που γύρναγαν από των Ιεμενιτών που γύρναγαν από την κηδεία του Χαμενεΐ και στη Σανάα, και έτσι ξεκίνησε ο πρόσφατος πόλεμος Σαουδικής Αραβίας? Μήπως ήταν αυτό? Ποιος έδωσε εντολή στους ή ποια σκέψη πέρασε από τους Σαουδάραβες να χτυπήσουν? Και αφού ήρθαν σε τόσο δύσκολη θέση, ζητάνε από τους Αμερικανούς βοήθεια. Οι Αμερικανοί λένε: εμείς δεν έχουμε πυρομαχικά, δεν μπορώ. Ζητάνε από πολλούς. Και τελικώς βρίσκεται το Ισραήλ. Θεωρείτε λοιπόν αυτό ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν συγκροτηθεί αυτή η συμμαχία των 10 χωρών εναντίον των Ιεμενιτών και βεβαίως του Ιράν, Και στην περίπτωση αυτή, και δεν σας κουράζω άλλο, στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι ο στόχος όλων αυτών είναι η Ρωσία και η Κίνα στο βάθος, δεν θα αντιδράσουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι? Αυτό λίγο να σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό, αυτή τη συμμαχία.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία συμμαχία και γενικότερα αυτές τις μέρες, όχι μόνο αυτές τις μέρες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν συμμαχίες ή τουλάχιστον δεν θα υπάρξουν μονολιθικές συμμαχίες ή τουλάχιστον, ακόμη και αν υπάρξουν, δεν θα μακροημερεύσουν. Γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια σούπα που βράζει και η σύνθεσή της συνεχώς αλλάζει, η σύστασή της, τότε δεν μπορείς να δεσμευτείς. Πώς να το πω, ακόμη και να θέλεις και να το θέλει και ο άλλος, αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και το βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των δρόντων, αυτό πάντοτε ίσχυε, απλώς τώρα ισχύει σε υπερθετικό βαθμό, είναι μεικτές και όχι μόνιμες. Δηλαδή, εμπεριέχουν στοιχεία συνέργειας και αντιπαλότητας, πιθανώς την ίδια στιγμή μεταξύ των ίδιων παιχτών.
0: Ακόμη συγχωρήστε με, έχετε ένα πρόσφατο άρθρο, παραπέμπω, πάνω σε αυτό που λέτε, αν θέλει κανείς να το δει πιο εκτεταμένο και αναλυμένο το θέμα αυτό, στο SL Press, χθες νομίζω, προχθές. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, που είναι για το πώς η Τουρκία με το Ιράν, δια της εχθρότητας, προωθούν μια στρατηγική αποκτήσεις πυρηνικών όπλων, το οποίο επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα λέμε τόσο για λόγους εγκυκλοπαιδικούς. Είναι μια, το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Λαμπρόπουλε, πολλές φορές. Είναι μια τρομακτική παθογένεια στην Ελλάδα, και όταν λέω στην Ελλάδα δεν εννοώ μόνο στις κυβερνώσεις ελίτ ή στο λεγόμενο σύστημα εξουσίας, τα λέω και στο λαό, σε εμάς και σε μένα, που είναι μια κουλτούρα δουλοπρέπειας. Και μια κουλτούρα έτσι, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και έχουμε εκπαιδευτεί για μια σειρά από λόγους, δεν έχει σημασία, ακριβώς γιατί είμαστε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό μέγεθος και πρέπει να γεννοφύσεις να έχουμε μάθει να λειτουργούμε ότι όχι, εμείς πρέπει να είμαστε ταυτισμένοι με κάποιον ξένο παράγοντα. Λοιπόν, και έχουμε μάθει ότι πρέπει να είμαστε πειθαρχικοί, να είμαστε υποταγμένοι, με αυτόν έχουμε σχέσεις, είμαστε μαζί του, ό,τι μας πει θα κάνουμε, με το άλλον δεν μιλάμε γιατί είναι εχθρός κτλ. Αυτό ήταν πάντοτε αντιπαραγωγικό, το να είσαι απόλυτα δεδομένος και απόλυτα πειθαρχημένος. Είναι η γεωπολιτική, λέω εγώ, του απουσιολόγου. Λοιπόν, στη σημερινή όμως εποχή δεν είναι απλά μη παραγωγικό, αντιπαραγωγικό, είναι ακραία επικίνδυνο. Γιατί εάν είσαι έστω και ελάχιστα δεδομένος σε έναν τρομακτικά ρευστό κόσμο, γίνεσαι πολύ απλά ένα στοιχείο προς ανάλωση κάποιου μεγαλύτερου, που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Στην περίπτωση μας μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να είναι το Ισραήλ, μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σε έναν εξαιρετικά ρευστό κόσμο, και όχι αναλώσιμο μία φορά, μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν πολλές φορές, δηλαδή να σε έχουν πιονάκι και να σε πετάνε από εδώ και από εκεί.

0: επίπεδο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, είπα πριν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς, και αυτό το βλέπουμε, να μην θέλουν να υπάρξει, να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Το θεωρούμε...
1: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Γρήπα, μια και το λέτε.
0: Σαφώς υπάρχει περίπτωση. Και δεν το λέω μόνο για το. Δηλαδή υπάρχει, βγαίνει πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Νίμπλετ, ας πούμε, αυτός που σας ανέφερα πριν, λέει ξεκάθαρα στο βιβλίο αυτό το After America, λέει After America and the Rising of Middle Powers. Ο κόσμος μετά την Αμερική και η ανάδυση των μεσαίων δυνάμεων. Και εμείς παρεπιπτόντως μπορούμε να είμαστε μια μεσαία δύναμη. Αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, λέει ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε με βάση μια γεωστρατηγική πραγματικότητα πριν από 75-80 χρόνια από ό,τι δημιουργήθηκε, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τους ευρωατλαντικούς συμμάχους τους ως αντιπάλους στον κρισιμότατο γεωοικονομικό τομέα. Επίσης, θεωρούν ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ επικίνδυνος και δεν μπορούν δια της περιορισμένης στρατιωτικής ισχύως που έχουν αυτή τη στιγμή, ακόμη και να θέλανε, να προσφέρουν αμυντική κάλυψη σε περίπτωση που γίνει κάτι. Δηλαδή, στην Κίνα, ας πούμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, το είπαμε πριν. Λοιπόν, οπότε θέλουν να φύγουν. Αλλά εκφράζει, επαναλαμβάνω, και τα οικονομικά του συμφέροντα. Είναι κάτι κρίσιμο το θέμα της ενέργειας. Είναι κάποιοι συνάδελφοι που του δίνουν την πλήρη, την αποκλειστική σημασία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απλώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέραμε, ας πούμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε μια σταθεροποιημένη και ελεγχόμενη Μέση Ανατολή και τους δρόμους κτλ. Των ροών ενέργειας, γιατί πολύ απλά είχαν απόλυτη εξάρτηση από ενεργειακούς πόρους, ιδιαίτερα το πετρέλαιο, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλα τα στρατηγικά αποθέματα που είχαν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ξεσπάει στην Αμερική η λεγόμενη σιωπηλή ενεργειακή επανάσταση με το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από το 2008, αν θυμάμαι καλά, το 2007 και μετά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, η Παγκόσμια Υπηρεσία Ενέργειας, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτάρκης. Σήμερα δεν είναι απλώς αυτάρκης, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, είναι μεγαλοπαραγωγός. Άρα, το να υπάρξει ένας χαοτικός πλανήτης με τις τιμές της ενέργειας ψηλά είναι πολύ σημαντικό στο να βγάλει και μεροκάματο. Να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, να βγάλει λεφτά. Θα μου πείτε, δεν βγάζουν όλοι λεφτά? Όχι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και εκεί πίεση. Αλλά ποιοι βγάζουν λεφτά? Οι φίλοι του σημερινού Προέδρου. Το ένα είναι αυτό. Αυτοί βγάζουν σίγουρα λεφτά.
1: Εδώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Απλώς γεννώνται διάφορα ερωτήματα. Εντάξει, είναι αυτάρκης. Βέβαια, δεσμεύεται από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Άρα ανεβαίνει και στην Αμερική η τιμή, τα λοιπά. Το θέμα είναι το εξής όμως. Αν ελέγχει τους ενεργειακούς δρόμους που λέγατε, ελέγχει ενδεχομένως και την Κίνα. Εμέσως την παραγωγική δυνατότητα της Κίνας. Άρα τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς παρά την αυτάρκεια.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια ουτοπία ότι μπορεί να ελέγξει, γιατί η Κίνα έχει τη γυπνίαση με την Ρωσία, που είναι ο μεγάλη της, να το πούμε έτσι, η χερσαία θάλασσα της Σιβηρίας. Είναι ανοιχτή, δεν μπορεί να την κλείσει. Επίσης, ακόμη και από το Ιράν η Κίνα παίρνει τεράστιες ποσότητες μέσω στεριάς. Για να μην μιλήσουμε για τις χώρες όπως είναι το Καζακστάν και οι υπόλοιπες κεντροασιατικές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που επίσης έχουν ενεργειακά αποθέματα σοβαρά. Και η ίδια η Κίνα έχει σοβαρά ενεργειακά αποθέματα. Επίσης έχει μια πολύ διευρυμένη ενεργειακή αρχιτεκτονική. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη, δραματικά μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τρομακτικά μεγαλύτερη. Έχει νέες βιομηχανίες που καίνε, παράγουν άνθρακα, πυρηνική ενέργεια. Δίνει τεράστια έμφαση, έχει δώσει τεράστια έμφαση στο να έχει πολύ μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Έχει αυτάρκεια για κάποια χρόνια μόνο με τα αποθέματα. Λοιπόν, δίνει μεγάλη έμφαση βιομηχανικά στη βιομηχανία της, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το Made in China 2025, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Mm. Λοιπόν, άρα η μετάβαση αυτή, οι υψηλές τιμές ενέργειας, τη βολεύουν. Mm. Έβαλε πριν από κάποιους μήνες, από ό,τι λέγανε κάποιοι συνάδελφοι, περίπου 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά φορτηγά τα έριξε στο δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν επηρεάζεται τόσο πολύ η Κίνα. Και επανέρχομαι σε αυτούς τους Αμερικανούς. Δεν είναι μόνο ότι βγάζουν μεροκάματο. Σίγουρα, όπως είπατε, ένα μεγάλο κομμάτι του Αμερικάνικου λαού υποφέρει από τις ψηλές τιμές. Αλλά το κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, ειδικά το φίλι. Μια χαρά. Αλλά ακόμη και ως χώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ότι βγάζει λεφτά. Είναι ότι έχει χαμηλότερες τιμές ενέργειας από τους μεγάλους τους γεωοικονομικούς ανταγωνιστές, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, υπό άλλες συνθήκες, μάλλον υπό μια άλλη

0: οπτική είναι φίλη της. Ποιοι είναι αυτοί? Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία εξαρτάται 95% από τους υδρογονάνθρακες από το περσικό κόσμο. Η Νότιος Κορέα το ίδιο. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται υπό ενεργειακή πολιορκία αυτή τη στιγμή και λόγω των πολύ κακών σχέσεων με τη Ρωσία. Οπότε τι γίνεται? Εάν είσαι, αν τους βλέπεις αυτούς τους ανταγωνιστές, ή ακόμη περισσότερο, θεωρείς ότι πρέπει να κλειστείς στην οικονομία σου, αυτό που θέλει ο Τραμπ, να βάλεις δασμούς, να κάνεις, να ράνεις, εν πάση περιπτώσει, με ένα μερκαντιλιστικό σύστημα, ώστε μια μερκαντιλιστική φιλοσοφία, ώστε να ξαναχτίσεις τη βιομηχανία σου, θέλεις αυτό το χάος. Άρα, ό,τι. Γιατί σε βολεύει. Γιατί ναι, μεν μπορεί να αυξάνονται οι τιμές και για σένα, αλλά για τους ανταγωνιστές σου αυξάνονται δυσανάλογα. Βέβαια, η Ρωσία βγάζει μεροκάματο. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν καθαρές σχέσεις. Η Ρωσία αντίπαλος των ΗΠΑ είναι. Είναι και συνεργάτης όμως. Είναι. Το ίδιο και η Κίνα. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται? Εάν λοιπόν ισχύει αυτό το πράγμα που επαναλαμβάνω, δεν είναι το λέω εγώ ή το λέω εγώ με τους φίλους μου. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται ευρέως και εκ των πραγμάτων και εκ των δεδομένων προκύπτει. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου απίθανο και οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να απαλλαγούν από μια αρχαϊκή συμμαχία η οποία δεν εκφράζει τα σημερινά τους φέροντα. Πώς μπορούν να απαλλαγούν από αυτή τη συμμαχία? Με έναν πολύ μεγάλο, ωραίο και παρατεταμένο ενδονατοϊκό πόλεμο, ο οποίος θα καταστήσει το ΝΑΤΟ εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα θα πρέπει να το σπάσουμε και να το ξαναφτιάξουμε. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο πόλεμος? Ελλάδα-Τουρκία. Άρα αυτό εδώ που θεωρούν δεδομένο στην Ελλάδα από τον καφετζή στο χωριό μου μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου και τους στρατιωτικούς και τον κρατικό μηχανισμό, ότι εάν γίνει κάτι με την Τουρκία, το πολύ να κρατήσει 48 ώρες, 72 ώρες, 73 ώρες και 47 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και δεν ξέρω τι άλλο, γιατί θα παρέμβουν αποφασιστικά οι Αμερικανοί για να το σταματήσουν, για να μην διαλυθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ, πιθανώς να μην ισχύει.
1: Μας λέτε δηλαδή ότι ο πόλεμος τους βολεύει. Βολεύει τους Αμερικανούς. Μας λέτε δηλαδή κάτι πολύ καινούριο. Εγώ δεν το ξανακούσω δηλαδή, ότι ο πόλεμος βολεύει τους Αμερικανούς. Η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρει ίσως πια.
0: Πιθανώς. Είναι πολύ πιθανό. Δεν μπορούμε να έχουμε τις βεβαιότητες που είχαμε στο παρελθόν. Άρα αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πούμε «Α, προς Θεού, μην εμπλακούμε σε πόλεμο και αφήσουμε να κατακτηθούμε από την Τουρκία». Φυσικά δεν θέλουμε πόλεμο. Αλλά σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει να στηριχτούμε στα πόδια μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και όχι να αλλάξουμε τους Αμερικανούς με κάποιον άλλον προστάτη, με ό,τι συνδηλώσεις έχει αυτός ο όρος. Ο καθηγητής ο Μαργαρίτης είπε να μην θεωρήσουμε ότι το Ισραήλ είναι το νέο ξανθό γένος και γελάει το άπαν σύμπαν, ας πούμε. Εντάξει. Ούτε οι Ισραηλοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε κανένας. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι πρέπει να στηριχτείς στα πόδια σου για να εξασφαλίσεις την ύπαρξή σου και την ειρήνη στο βαθμό που μπορείς να την εξασφαλίσεις. Και φυσικά δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι κανενός. Γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμη και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας, ο σύμμαχός σου, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρξει τέτοιο πράγμα, μπορεί να έχει εντελώς άλλες τοποθετήσεις από εσένα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι. Είναι πάρα πολύ θολά, να το πούμε έτσι, γιατί η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ θολή. Οι βεβαιότητες που έχουμε στην Ελλάδα, και το λέω στην πεθερά για να τα ακούσει νύφη, το λέω και να τα ακούσω και εγώ, γιατί και εγώ υπόκειμαι σε παρόμοιες αντιλήψεις τόσα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω δύο γρήγορες ερωτήσεις για να συνεχίσουμε σιγά σιγά και με το να τελειώνουμε, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε λίγο στην Ουκρανία. Κύριε καθηγητά, πρώτο, γιατί οι Ιρανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ανακοχή να κατασκευάσουν ατομική βόμβα? Δηλαδή, μπορεί να το. Θυμάμαι, κύριε Γρήβα μου, ότι ο Άντονι Μπλίνκεν πριν από 2 χρόνια το έλεγε ο κύριος Μάζης, τον είχα ακούσει εγώ. Ότι και ο κύριος Μπλίνκεν έλεγε ότι είναι 2 εβδομάδες οι Ιρανοί, εδώ και 2 χρόνια αυτό, είναι 2 εβδομάδες από το να κατασκευάσουν ατομική βόμβα. Μπορεί να ήταν προπαγάνδα, μπορεί να ήταν ψέματα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά ακόμα και αν δεν είχαν, γιατί δεν εκμεταλλεύονται, αφού έχουν τους επιταχυντές, αφού έχουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, αφού έχουν τη δυνατότητα, την τεχνολογία, ή δεν το κατασκευάσαν, που θα είναι ο μόνος τρόπος της αποτροπής, κύριε Γρήβα. Γιατί δεν το κάνανε, αν δεν το κάνανε?
0: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εάν έχεις πυρηνικά όπλα, πολύ δύσκολα σε αγγίζει κάποιος. Και αυτό δυστυχώς επιβραβεύτηκε και από την πολιτική της Δύσης, ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Με απόλυτο παράδειγμα, την Λιβύη του Καντάφη και την Κορέα, τη Βόρειο Κορέα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Καντάφη, το καθεστώς Καντάφη, ήταν το μόνο από τα λεγόμενα rogue states, στο βαθμό που ήταν rogue state, το οποίο όχι μόνο πειθάρχησε έναντι στα κελεύσματα της Δύσης μετά τον πόλεμο του Ιράκ, αλλά συνεργάστηκε και συνεργάστηκε πάρα πολύ και έγινε στήριγμα. Λοιπόν, και ήταν και το μόνο που καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Λοιπόν, εάν είχε όχι πυρηνικά, αν είχε διατηρήσει το βαλιστικό του οπλοστάσιο που κατέστρεψε για να γίνει καλό παιδί, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γινόταν αυτή η επίθεση, γιατί μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία κλπ. Λοιπόν, αντιθέτως, η Βόρειος Κορέα, που ακόμη και όταν είχε απλώς πυρηνική ικανότητα, δηλαδή θεωρητικά την ικανότητα να φτιάξει κάποιο πυρηνικό όπλο, δεν την ακούμπησε κανένας. Οπότε ναι, τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι τέτοια. Κοιτάξτε όμως, ειδικά για το Ιράν, και αυτό προσπαθώ να το μελετήσω εδώ και δεκαετίες, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Όχι, υπήρχε φετβάς. Υπήρχε φετβάς από τους Αγιατολάχ. Σωστό. Αλλά...
0: Κοιτάξτε, το, ναι, επίσης να μην ξεχάσουμε ότι αυτοί που βάλανε πρώτη τη φιτιλιά για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Σάχη. Λοιπόν, επί Ράμσφελντ, τους είχαν πει παιδιά, και το κοιτάτε σιγά σιγά. Αυτοί ξεκίνησαν το πυρηνικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Καταρχάς είναι η αντίδραση του Ισραήλ, όντως. Δηλαδή, είναι περίπου σίγουρο ότι θα δεχτεί πυρηνική επίθεση το Ιράν, εάν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και δεν νομίζω να θέλει κάτι τέτοιο. Επίσης, ας αφήσουμε το Ισραήλ. Εάν αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα ή έστω πυρηνική ικανότητα, σημαίνει ότι θα ακολουθήσει σχεδόν τρέχοντας η Σαουδική Αραβία.
1: Σοφέστη. Η Τουρκία μετά.
0: Για να μην μιλήσουμε για την Τουρκία, για να μην μιλήσουμε και για άλλες χώρες. Δεν νομίζω το Ιράν να είναι σόν και καλά πεπισμένο, γιατί είναι μια χώρα που μπορεί να έχει ένα καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να έχει όποιος την αρνητική άποψη που έχει, αλλά έχει αποδείξει ότι λειτουργεί πολύ σκληρά κοινικά μεν ορθολογικά. Δεν νομίζω να θέλει να βρεθεί σε έναν πυρηνικό πληθωρισμό, ας πούμε, στη γειτονιά του με χώρες που δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Λοιπόν, οπότε δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θέλανε να αποκτήσουν. Επίσης, είναι δύσκολο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν αρκεί να έχει το σχάσιμο υλικό. Αν και λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αυτό καθίσταται όλα ένα και πιο εύκολο. Λοιπόν, σκεφτείτε πόσα χρόνια κάναν οι Γάλλοι. Γιατί δεν είναι το να κάνει μια πυρηνική συσκευή, δηλαδή να κάνει ένα πράγμα και να το ανατινάξει κάπου. Αυτό δεν είναι πυρηνικό όπλο. Πρέπει μετά να κάνεις αυτό που λέμε minimization, δηλαδή σμίκρυνση, ώστε η συσκευή αυτή να μικρύνει σε διαστάσεις για να γίνει μία βόμβα ή μία κεφαλή πυράβλου και να μπορεί να μεταφέρεις από το σημείο Α στο σημείο Β και να γίνει και αυτό που λένε στα αγγλικά ragedization, σκλήρυνση, δηλαδή τα επιμέρους απάρτη αυτού του όπλου να μπορούν να αντέχουν τις επιταχύνσεις της βαρύτητος, κραδασμούς, διαφορές θερμοκρασίας κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Ώστε να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Όλα αυτά είναι δύσκολο να γίνει. Και επίσης, εάν έχουμε πυρηνικό πληθωρισμό, δηλαδή μπούμε σε ένα κύμα πυρηνικοποίησης, δεν είναι σίγουρο ότι θα σταματήσει.
1: Η αποτροπή θα ισχύει, έτσι, μάλιστα.
0: Δηλαδή, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα είναι πολύ εύκολο να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, το οποίο δεν βολεύει ούτε την Κίνα, ούτε όμως και τη Ρωσία. Άρα, το Ιράν θα βρεθεί να έχει δυσαρεστήσει και τους δύο του μεγάλους συνεργάτες αυτή τη στιγμή. Οπότε, τέλος πάντων, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για αυτά που λέω. Επαναλαμβάνω, είναι εκτιμήσεις, όχι βεβαιότητες. Θέλω όμως να πω ότι η πραγματικότητα, και έρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη από αυτή που νομίζουμε εμείς ότι είναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι, ούτε καν να λέμε με κάποιο βαθμό βεβαιότητος για αυτά που υποστηρίζουμε.
1: Δύο ερωτήσεις πάλι όσο μπορούμε. Έχετε πει πολλές φορές και εσείς και άλλοι για τα F-35. Όπως μιλάτε, δημιουργούνται, ξέρετε, διάφορα απορίες που θα ήθελα πολύ να σας ρωτήσω. Αν είστε και εσείς πολύ, πολύ άσχολος, δεν είναι εύκολο να το. Λοιπόν, τα F-35. Όλοι παλεύουν να τα αποκτήσουν. Οι Σαουδάραβες, οι Τούρκοι, οι Έλληνες. Έχω ακούσει από εσάς και από πολλούς άλλους ότι τα F-35 είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενο αεροπλάνο. Όχι μόνο πανάκριβα, στη συντήρησή του, στην αγορά του κτλ. Γιατί αυτή η μανία, συγχωρήστε με για τη διατύπωση, να αποκτήσουν οι Τούρκοι, ας πούμε, τα F-35, για πολιτικούς λόγους?
0: Κοιτάξτε, για τους Τούρκους ειδικά έχει μια λογική. Καταρχάς έχουν πληρώσει για αυτά τα αεροπλάνα.
1: Σωστό, εκατομμύρια.
0: Τουρκικά αεροπλάνα που είναι και δεν τους τα δίνουν. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν θέλουν να πάρουν 200 ή 100 που λέγανε. Θέλουν να πάρουν αυτά που έχουν πληρώσει. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα με βάση τις δυνατότητες τουρκικής βιομηχανίας θα χρησιμοποιηθούν ως εργαστήρια ώστε να βρούνε τεχνολογίες και να τις ενσωματώσουν στο δικό τους το ΚΑΝ, εντάξει.
1: Μα, σωστά,
0: δηλαδή, είναι παραγωγικό για αυτούς. Δεν είναι τόσο ότι τα θέλουν για να χρησιμοποιηθούν. Να τα πάρει τώρα ο Σουηδική Αραβία για να επιτεθεί στο Ιράν, επίσης έχει μια λογική. Θα δουλέψουν. Σε εμάς θα δουλέψουν. Εδώ τώρα σου λένε, άμα πεις αυτό το πράγμα, όχι, είσαι ψεκασμένος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και κάνει κάποιος την έρευνά του. Γιατί δεν είναι κάποιος κακός Αμερικανός που θα σου τα κλείσει. Είναι το ίδιο το αεροπλάνο. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα πολύ πολύπλοκο δικτυοκεντρικό περιβάλλον, όπου πάρα πολλές θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις από μόνο του. Δεν θα υπάρχουν. Ο πιλότος έχει τέτοιο φόρτο που δεν θα μπορεί να διακρίνει τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά και σε ένα πολυχωρικό, αυτό που λένε multi-domain, διακλαδικό εν πάση περιπτώσει, επιχειρησιακό περιβάλλον, σύνθετο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το να εμπλέξεις φίλιους στόχους. Άρα το αεροπλάνο έχει σχεδιαστεί να μην εμπλέκει φίλιους στόχους. Και φυσικά ό,τι είναι νατοϊκό θεωρείται αξιωματικά φίλιο. Οπότε εάν το πάρεις με αυτό το hardware και το software, ας πούμε, και δεν κάνεις τις μετατροπές που κάναν οι Ισραηλινοί, που είπαν εντάξει το αεροπλάνο, αλλά ο υπολογιστής αποστολής και το λογισμικό θα είναι δικά μου, δεν θα είσαι εσύ, δεν θα μπορώ να χτυπήσω. Λοιπόν, εάν το πάρεις όπως το δίνουν οι Αμερικανοί, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη ακόμη ρωτώντας ανθρώπους και από τη βιομηχανία και από τις ενόπλες δυνάμεις ή τα απόστρα τους στην ενεργεία, αν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το αεροπλάνο, όταν πάει να εμπλέξει έναν τουρκικό στόχο, θα πει πάω. Ή δεν θα σου πει δεν πάω. Λοιπόν, και τι θα κάνεις στην περίπτωση, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Θα αναγκαστείς να κλείσεις τους υπολογιστές, ας πούμε, το λέμε πολύ έτσι λαϊκά, και θα πετάξεις, θα γυρίσεις το αεροπλάνο σε 1950 και δεν ξέρω, θα πας με το Google Maps, ας πούμε, να ρίξεις βόμβες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε, πέραν όλων των άλλων, πέρα το αεροπλάνο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί έχει προβλήματα? Γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετο τεχνολογικά. Δηλαδή, εδώ και 25 χρόνια κυριολεκτικά, το αεροπλάνο αυτό εξελίσσεται, ακόμη δεν έχει φτάσει σε ορίμανση. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι άλλο, αφήστε το F-35. Γενικότερα, είδατε πουθενά στις συγκρούσεις, ας πούμε, στην Ουκρανία, είδατε να γίνονται τίποτα φοβερές μάχες μεταξύ Σουκόι 57 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο? Όχι. Ποια είναι τα οπλικά συστήματα που κυριαρχούν? Το πυροβολικό με χαζές οβίδες και ρουκέτες, χαζές εντός εισαγωγικών, πουλήσανε οι Βορειοκορεάτες τέτοια όπλα περίπου 12 εκατομμύρια οβίδες και ρουκέτες στους Ρώσους. Ναι. Λοιπόν, τα έξυπνα όπλα και τα λοιπά πηγαίνανε γάμα κάπα, δηλαδή στο γάμο του Καραγκιόζη. Λοιπόν, και μικρά αυτοσχέδια, drones κλπ. Δεν είναι μόνο τα drones, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τεχνολογικά φετίχ είδαμε ότι δεν έχουν ιδιαίτερο ρόλο στο σημερινό πεδίο της μάχης. Αντιθέτως, σε εγκλωβίζουν σε μια λογική πανάκριβων πλατφορμών ή και πανάκριβων βλημάτων, λοιπόν, τα οποία είναι σχεδιασμένα να πολεμάει το ένα το άλλο, και όταν σου ανατρέψει ο αντίπαλος αυτή την πραγματικότητα και κινηθεί με μαζικό πυρ εναντίον σου, τότε εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε. Ένα σχόλιο για τα... Λέγαμε προηγουμένως ότι οι Αμερικανοί δεν είναι παντοδύναμοι, σαφώς, είναι απόλυτα και κατανοητό και δεκτό αυτό που είπατε, τουλάχιστον από εμάς. Τώρα, η κυρία Γκυλφόιλ όμως, ένα γρήγορο σχόλιο. Η κυρία Γκυλφόιλ λέει, εμείς όποιον θέλουμε ρίχνουμε. Δεν ρίχνουμε, δεν μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση της Κίνας, ούτε της Ρωσίας, σαφές. Ούτε του Ιράν. Όμως της Ελλάδος, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας μπορούν.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω και τι πραγματικά ελέγχθη, γιατί όλα αυτά βγήκαν μέσα από μια σειρά από χαλασμένο τηλέφωνο.
1: Δεν τα διέψευσαν όμως, κύριε Γρήβα, δεν τα διέψευσαν κανένας.
0: Κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι και σε μεγάλο βαθμό αυτός ο μύθος περί των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει και σκοτεινές ενέργειες κτλ., νομίζω είναι ακριβώς κομμάτι αυτού του μύθου.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι στα Ήμια είχε τρομοκρατήσει τους δικούς μας εδώ ο
1: Χόλμπρουκ, ξέρεις.
0: Μπράβο. Λέγοντας ότι θα μας κλείσουν τα ηλεκτρονικά των
1: όπλων. Στο Μπάγκαλο, βεβαίως.
0: Παρόμοιες τεχνολογίες δεν υπάρχουν. Και όμως τα πιστέψανε. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα οι Αμερικανοί. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούν να σου κλείσουν ειδικά με τα συστήματα που είχαν στην ευρύτερη γειτονιά μας εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ωστόσο, το 99,99999% των ανθρώπων τα πιστεύουν. Εδώ πιστεύουν ακόμη ότι το 1974 μας μπλοκάρανε τα αεροπλάνα με τις τηλεπικοινωνίες κτλ. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που πήγανε στην αποστολή νίκη, λέγανε όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί εμείς δεν είχαμε τίποτα πολύπλοκα ηλεκτρονικά, με την πηξίδα πήγαμε, ας πούμε.
1: Δεν σηκωθήκαν λοιπόν, τα αεροπλάνα.
0: Ακριβώς. Και δυστυχώς, το τονίζω σε μεγάλο βαθμό, αυτά είναι ο φερετζές του εθελόδουλου.
1: Έτσι.
0: Που λέει, όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, διότι θα μου κάνουν αυτό, θα μου κάνουν μαύρα μάγια, θα με σκοτώσουν μες στο σπίτι μου, θα μου περάσουν με το χάρα που δεν ξέρω και εγώ, θα μου ελέγξουν το μυαλό, θα μου κλείσουν τα ηλεκτρονικά. Θα... Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Οπότε, ας μην υπερτιμούμε ούτε τις μαύρες ικανότητες των ΗΠΑ
1: και κανενός.
0: Για να μην πω και το άλλο, ότι όταν υπερτιμάς τις ικανότητες αυτών, αυτομάτως δίνεις δικαίωμα στους άλλους να υπερτιμήσουν και τις ικανότητες άλλων δρόντων, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Οπότε τι γίνεται. Η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή για τους ευρωπαϊκούς λαούς και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, έστω αυτές τις χολές δημοκρατίες, είναι η αντίληψη που έχουν υπάρχει ότι η Ρωσία μας κάνει υβριδικό πόλεμο και αυτό, και προωθεί το τάδε κόμμα ή το άλλο, άρα το απαγορεύουμε, ή απαγορεύουμε ας πούμε το ένα πράγμα ή το άλλο, και θεωρούμε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί, δεν έχει το μυαλό, ρε παιδί μου,
1: σκεφτεί,
0: είναι
1: ένα δίκαιο, έτσι,
0: και πρέπει να τον προστατεύσουμε από τον υβριδικό πόλεμο και τα λοιπά, και που κάνουν οι Ρώσοι και τα λοιπά. Οπότε λες, αυτές εν τέλει οι αντιλήψεις λειτουργούν με διάφορες καραμπόλες υπέρ ολοκληρωτικών, αυταρχικών, αντιδημοκρατικών αντιλήψεων που ανατρέπουν και απειλούν ακόμη και αυτή την χλωμή, την χολή, την έτσι... Αυτή την επίφαση δημοκρατίας που είναι η δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, ας πούμε, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που δεν είναι δημοκρατία.
1: Που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτική, ολιγαρχία. Κύριε καθηγητά, δύο ερωτήσεις σε μία για να προχωρήσουμε. Κατάσταση και προοπτική του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την κρίση σας, και επίσης πώς νίκησαν οι Ανσάρ Αλλάχ και τους Αμερικανούς, οι οποίοι ζήτησαν ανακοχή μαζί τους πέρσι, και ταυτόχρονα δεν συμπεριέλαβαν στη συμφωνία ανακοχής τους Ισραηλινούς. Και δεύτερον, πώς νίκησαν φέτος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, θα δούμε, πώς νίκησαν φέτος τους Σαουδάραβες με τα τόσα δισεκατομμύρια που αναφέρατε προηγουμένως των όπλων. Αυτό να μας πείτε, είναι πολύ...
0: Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι δεν είναι τα λεφτά που νικάνε. Όταν ακούω εγώ ότι αυτή η χώρα δαπανάει τόσα λεφτά, άρα είναι πιο ισχυρή από την άλλη που δαπανάει λιγότερα. Αυτό είναι τότε, παιδιά, να βάζουμε σωρούς με λεφτά, να τους μετράμε ποιος έχει το μεγαλύτερο μήκος, ας πούμε, το μεγαλύτερο ύψος, και να λέμε αυτός έχει νικήσει και να μην κάνουμε πόλεμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, για τους Χούθη, κυρία Λευρόπουλε, έχουμε μαζί συζητήσει και μαζί και πριν από χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μια κεραυνός ενεθρία. Είναι μια πολύ σημαντική δύναμη. Τους θεωρούν, ξέρετε, ξυπόλυτους, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουν τη δική τους κουλτούρα, αυτή του ζαϊντισμού, που είναι ένα παρακλάδι του σιιτισμού. Έχουν δηλαδή μια πολύ ισχυρή εθνοπολιτισμική συνοχή. Δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, άγριοι γιδοβοσκοί που βγήκαν και παίρνουν ένα καλάστικο και πολεμάνε. Και κατάφεραν να ενώσουν ένα είδος επαυξημένου ανταρτοπολέμου, έναν ρευστό πόλεμο, βασισμένο σε αυτά τα τεράστια σμήνη από τα Toyota, τα Hilux, ας πούμε, λοιπόν, που δεν έχουν κάποια κεντρική δομή ώστε να τους χτυπήσεις. Είναι σαν ένα τεράστιο σμήνο από πουλιά, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να τους χτυπήσεις έναν έναν.
1: Αυτό που λέγατε παλιά το μοσαϊκό και τα λοιπά, έτσι.
0: Το μοσαϊκό. Αυτοί το φτάσανε στο απόλυτο βαθμό. Σε συνδυασμό όμως με ένα πολύ εξυζητημένο οπλοστάσιο. Το οπλοστάσιο τους είναι πολύ προχωρημένο. Δηλαδή έχουν εδώ και χρόνια βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίων πριν αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και η Ρωσία. Με ιρανική τεχνολογία, αλλά τους έχουν. Κάνουν διάφορες πατέντες. Είναι η πρώτη. Επίσης, έχω γράψει ένα άρθρο στο SL Press πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, και τώρα το ξαναβγήκε για το οπλοστάσιο των Χούθη. Ήταν η πρώτη που φτιάξαν ένα είδος αντιεροπορικού πυράβλου, ο οποίος μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, σου στείνει ενέδρα. Είναι το απολλάς πάνω από το Καρπενής, ξέρω εγώ, και του λες περίμενε να έρθει το αεροπλάνο. Λοιπόν, ή το ελικόπτερο. Και περιμένει.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη. Με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς. Λοιπόν, πήρανε πυράβλους από μαχητικά από MiG 29, αέρος-αέρος, και τους μετατρέψαν σε εδάφους αέρος και πάρα πολλά από άλλα. Με την ορολογία του David Kilcullen, που έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο, το Dragons and Snakes. Snakes είναι οι αντάρτικες δυνάμεις και Dragons είναι οι ομόλογες
1: δυνάμεις.
0: Και λέει πώς εξελίχθησαν ώστε να αντιμετωπίζουν τους δυτικούς στρατούς. Οι Χούθη πέτυχαν ένα υβρίδιο. Και κατάφεραν λοιπόν από τη μία να αποκτήσουν μια δομή που πολύ δύσκολα να τους χτυπήσεις. Γι' αυτό λέω ότι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσαν να τους νικήσουν. Εκτός άμα κάνανε κάποιο είδος υπερολοκληρωτικού
1: πολέμου.
0: Το να στείλεις, ας πούμε, 50 αεροπλάνα να ρίξουν 200 βόμβες, θα σκοτώσεις κάποιους. Εντάξει, και τι έγινε. Έχουν απώλειες, δεν έχουν κάποια κεντρική δομή, είναι ρευστή.
1: Για το στρατιωτικό αποτέλεσμα δεν έχει σημασία ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δει τους πρόγονους του Χούθη, ας μπει στο διαδίκτυο ή ας πάρει τα βιβλία, ας πούμε, του Κάπλαν, δεν θυμάμαι τώρα, που είναι το Armies of Sand και το Arabs at War, του Πόλακ, του Κένεθ Πόλακ, που περιγράφει μια εκπληκτική περιγραφή για τους πολέμους των Τογιώτα στα τέλη της δεκαετίας του 80, που οι αντάρτες του Τσάντ με το Toyota Hilux πάλι με παρόμοιες δομές, χαοτικές έτσι σμήνους και τα λοιπά, διέλυσαν, κατέστρεψαν, κατανίκησαν βαρύτατες λιβικές τεθωρακισμένες υπό την κάλυψη μαχητικών ελικοπτέρων και βομβαρδιστικών και τα λοιπά. Πολύ καλών, οργανωμένων, πειθαρχημένων και λοιπά και λοιπά. Που εγώ έλεγα, από τότε που ξεκίνησα να διδάσκω, ότι παιδιά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μελετάμε εμείς. Λοιπόν, είμαστε έτσι φετιχιστές των βαραίων όπλων και λοιπά και λοιπά και των ακριβών. Λοιπόν, οι Χούθοι αυτό το πράγμα το φτάσανε σε ακραία επίπεδα, να το πούμε έτσι. Εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου. Θα με εξέπλητε εάν οι Σαουδάραβες με αυτό τον πανάκριβο δυσκίνητο στρατό, και που δεν έχουν και το ηθικό σθένος των Χούθοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Μισθοφόροι.
0: Θα μπορούσαν να τους νικήσουν. Μισθοφόροι, ναι.
1: Νομίζετε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να επιστρέψουν σε αυτές τις κατεστραμμένες βάσεις τους στην περιοχή που ήταν ουσιαστικά κυραχοκοκαλιά της προστασίας που προσέφεραν προσέφεραν προστασία για να έχουν τα όποια ωφέλη. Μπορούν να επιστρέψουν, κύριε Γρίβα,
0: νομίζετε? Πιστεύω ότι είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση για την παρουσία και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά παγκοσμίως. Το μεγάλο ερώτημα είναι, ακόμη και αν μπορούν ή αν μπορούσαν, το θέλουν? Για μένα αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Δηλαδή, υπάρχει κάποια στρατηγική? Και αν υπάρχει, είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, η ενέργεια, η προνομιακή θέση των ΗΠΑ μέσα στη σημερινή γεωγραφία της ενέργειας, ο γεωοικονομικός πόλεμος που έχουν εξαπολύσει κυρίως εναντίον των πολιτικών του συμμάχων, δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Η Ρωσία έτσι κι αλλιώς δεν είναι γεωοικονομικός ανταγωνιστής. Εντάξει. Η Κίνα είναι μεν, αλλά έχει το δικό της καπετανάτο, να το πούμε έτσι, και αυτή τη στιγμή δεν τους επηρεάζει. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξαναχτίσουν τη βιομηχανία τους, να ξαναγίνουν μεγάλη οικονομική δύναμη κλπ, οφείλουν εντός εισαγωγικών να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τους συμμάχους τους, να τους έχουν από κάτω, να το πούμε έτσι. Και για να το έχουν αυτό, πρέπει οι σύμμαχοί τους, οι πολιτικοί, να έχουν υψηλότερο και για την ακρίβεια πολύ υψηλότερο κόστος ενέργειας, όχι για μερικούς μήνες, για πολλά χρόνια, για να μπορούν οι Αμερικανοί να τους βγουν πάλι από πάνω, σε συνδυασμό βέβαια με μέτρα προστατευτισμού κλπ. Άρα πιθανώς να θέλουν την αποδόμηση αυτού του παγκοσμιοποιημένου αμερικανοκεντρικού συστήματος που υπήρχε μέχρι τώρα. Θα το δούμε. Εγώ εκφράζω τον προβληματισμό μου, δεν εκφράζω καμία βεβαιότητα. Γιατί μας επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Απολύτως. Θα πάμε τώρα λιγάκι στα ελληνοτουρκικά τουλάχιστον. Ναι, αλλά αν φύγουν από εκεί, τι θα γίνει με το Ισραήλ? Το Ισραήλ, χωρίς τον αιμοδότη των Ηνωμένων Πολιτείων, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά από ό,τι λένε πολλοί, ούτε μια εβδομάδα δεν αντέχει. Τι θα απογίνει το Ισραήλ?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια δική του παρουσία. Βέβαια, τα λεφτά που παίρνει και τα όπλα που παίρνει από τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: 20 δισεκατομμύρια φέτος.
0: Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να τα παίρνει. Δεν είναι αυτό το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Αλλά
0: το θέμα για το Ισραήλ είναι ότι αυτή τη στιγμή, ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, έχει το Ισραήλ υψηλή στρατηγική ή είναι ρεαλιστική?
1: Σωστό.
0: Υψηλή στρατηγική?
1: Σωστό.
0: Αφήνω κατά μέρος τα ηθικά θέματα, τις τρομακτικές έτσι καταστροφές, το ανάπτυξη.
1: Γενοκτονίες, ιστορίες, όλα αυτά.
0: Θα αφήσουμε αυτά. Ας τα πιάσουμε μόνο κοινικά ομά και με βάση όρους συμφέροντος. Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ, να τους σκοτώσει όλους? Για ποιο λόγο επιτέθηκε στο Ιράν? Δηλαδή, δεν το λέω εγώ. Ο Ντάγκαν, ο εμβληματικός αρχηγός της Μοσάτ, που εμφανίζεται και ως χαρακτήρας και στο The Ghost of Beirut, ας πούμε, για χρόνια έλεγε.
1: Πού τα θυμάστε όλα αυτά τα ονόματα? Ναι, εντάξει.
0: Προς Θεού μην επιταθούμε στο Ιράν. Τι κάνανε τώρα? Εντάξει, σκότωσαν κάποιους ανθρώπους. Μπράβο. Βοήθησαν και κάναν και τους Αμερικανούς να σκοτώσουν τις ηγεσίες. Και τι έγινε? Αυτές δεν είναι σοβαρές λογικές. Δηλαδή είναι λογικές πάλι του καφενείου του νηπιαγωγείου. Ότι θα πάω, θα χτυπήσω το κεφάλι. Ποιο κεφάλι? Δεν είπε, όταν σε μια χώρα δεν είναι ένας οργανισμός, δεν είναι ένα φίδι που λέγανε το κεφάλι του φιδιού.
1: Και ειδικά το Ιράν.
0: Μπορείς να νικήσεις έστω και τη Χεσμπολάχ εντελώς? Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ούτε τη Χαμάς.
0: Ούτε τη Χαμάς. Ναι. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θέτω ζητήματα ηθικής κτλ. Δικαίου του πολέμου, ανθρωπιστικών καταστροφών κλπ. Με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ, τι έχουν επιτύχει? Μια καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, και δημόσιες σχέσεις θα τους μετράνε. Φυσικά και μετράνε. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει να απομονώνται από παραδοσιακούς συμμάχους. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πολύ έντονο πλέον ρεύμα εναντίον του Ισραήλ και πλέον και στο κατεστημένο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα. Ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι, έχει κάποια υψηλή στρατηγική το Ισραήλ, ή είναι αυτό που λένε πολλοί θεωρητικοί και Ισραηλινοί, ότι είναι η λογική του πάμε και όπου βγει, δηλαδή του τακτική. Είναι σαν ένα πυγμάχο, ας πούμε, που έχει μια σειρά από προβλήματα με την γειτονιά και βγαίνει και αρχίζει μπουνιές, δίνει μπουνιές από εδώ και από εκεί και περιμένει να πέσουν όλοι κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, ο Έλιοτ Κοέν, νομίζω, το έλεγε αυτό το πράγμα, το Ισραήλ νομίζει, που είναι Εβραίος και φυσικά και σαφώς φιλοϊσραηλινός κλπ. Μεγάλη μορφή στον χώρο των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής. Έλεγε ότι το Ισραήλ λειτουργεί με όρους τακτικής. Θεωρεί ότι αφρίζοντας, σωρεύοντας
1: νίκες
0: επί του πεδίου, θα επιτύχει στρατηγική νίκη. Το οποίο όμως δεν ισχύει και δεν ισχύει ποτέ. Οπότε πάλι και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιδιώκουν να κάνουν οι Ισραηλοί μαζί με τους Αμερικανούς. Οπότε σηκώνω ψηλά τα χέρια.
1: Μια εικόνα για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Μια εικόνα, μη σας κουράσουμε σε αυτό πολύ.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και τα δύο, άμα τα βάλουμε μαζί, νομίζω ότι λειτουργούν προς την σύγκληση, την πλέον την πολύ σοβαρή σύγκληση, δηλαδή δημιουργούν μια πολύ ισχυρή κόλλα που ενώνει με πρωτοφανείς δεσμούς τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις, κυρίως τη Ρωσία με την Κίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και μετέπειτα και τις υπόλοιπες. Αυτό είναι, νομίζω, πάμε ολοταχώς προς μια υπερ-υπερδύναμη, χαλαρή μεν, διακριτή δε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η διάλυση των σχέσεων Δυτικής Ευρώπης με Ρωσία, δηλαδή ο ακροτηριασμός της Ευρώπης, γιατί αυτό προέκυψε, ουσιαστικά μετατρέπει τη Ρωσία σε ένα ευρασιατικό κράτος. Εντάξει. Οι δεσμοί της πλέον με την Κίνα είναι αναγκαίοι. Το ίδιο και για την Κίνα. Λοιπόν, το πολύ όμως ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, πολλοί εδώ έρχονται και λένε, ναι ρε μεγάλε, τι λες τώρα, αλλά η Ρωσία με την Κίνα έχουν ανταγωνισμό, είναι έτσι, η Κίνα θέλει να μπει μέσα, η Ρωσία τη φοβάται. Ναι, είναι σωστά όλα αυτά. Αλλά ακριβώς επειδή ισχύουν, δίνουν και το μεγάλο δυναμισμό σε αυτό το σύστημα. Το μετατρέπουν από κλειστή σε ανοιχτή αρχιτεκτονική. Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το παρελθόν. Η Κίνα δεν ξεχνάει, ας πούμε, ότι μεγάλα της εδάφη, για την ακρίβεια όταν λέμε μεγάλα εδάφη, δεν εννοούμε τώρα ονομός Αττικής. Εννοούμε εκτάσεις που είναι περίπου 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο είναι η Δυτική Ευρώπη. Αποκτήθηκαν δια των όπλων από τη Ρωσία τα παλιά χρόνια, ας πούμε μετά την εξέγερση των Boxers, που οι άλλοι στέλνανε μικρά αποσπάσματα για να καταστήλουν, να χτυπήσουν τους εξεγερθέντες Κινέζους. Οι Ρώσοι στείλαν 200.000 στρατό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουν ξεχάσει οι Κινέζοι. Και ο ανταγωνισμός υπάρχει. Αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός, άλλες χώρες της περιοχής, προεξαρχούσεις της Ινδίας, ας πούμε, τι λένε? Λένε, όπα, εάν εγώ τραβηχτώ απ' έξω από αυτό το σύστημα, τότε οι Ρώσοι που είναι φίλοι μου και αντίπαλοι σε κάποιο βαθμό των Κινέζων, θα τους χαρίσω στην Κίνα. Οι αντιπαλότες θα ξεχαστούν και θα γίνει μια υπερ-Κίνα, και από την οποία εγώ θα είμαι απ' έξω. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει και εγώ να προσεγγίσω αυτό τον άξονα για να δημιουργήσω έναν άξονα Μόσχας Νέου Δελχή που να είναι ανταγωνιστικός έναντι του άξονα Μόσχας Πεκίνου. Στο ενιαίο όμως αυτό πλαίσιο. Κάπως έτσι σκέφτεται και το Βιετνάμ, κάπως έτσι σκέφτονται και μια σειρά από άλλες χώρες. Λοιπόν, για να μην πούμε για τις κεντροασιατικές δημοκρατίες, οι οποίες ευρισκόμενες μεταξύ Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας, αναγκαστικά ενσωματώνονται και αυτές σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των τριών κυρίαρχων πόλων. Άρα, δημιουργείται ένα είδος γεωπολιτικής βαρύτητος, ας πούμε, που τα τραβάει όλα αυτά μέσα στον άξονα του. Οπότε, η μεγάλη γεωπολιτική συνέπεια των δύο αυτών πολέμων, κατά την άποψή μου, είναι η δραματική ενίσχυση της ευρασιατικής αυτής συσσωμάτωσης. Θα λέγει και ο καθηγητής μου μαζί. Σε επίπεδο τώρα πολέμου και τα λοιπά, είναι ότι πρέπει να πετάξουμε ό,τι ξέραμε και να αρχίσουμε να βάλουμε κάτω το μυαλό μας να σκεφτεί τι κάνουμε. Γιατί αν συνεχίσουμε, και ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, να επιμένουμε ότι με 5 φρεγάτες, 20 μαχητικά 5ης, 6ης, 7ης γενεάς και δεν ξέρω τι άλλο, και τις δομές και τις αντιλήψεις του 1960, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ότι θα πολεμήσουμε στο μέλλον ή θα αποφύγουμε τον πόλεμο δια της αποτροπής έναντι μιας Τουρκίας η οποία κινείται στο να γίνει μεγάλη στρατιωτική βιομηχανική δύναμη, τότε είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αντιθέτως, οι εξελίξεις αυτές κατ' εμέ είναι σαν να τις είχαμε παραγγείλει. Δηλαδή, μας βολεύουν 100%. Αρκεί να τις εκμεταλλευτείς. Εντάξει.
1: Μια ερώτηση ακόμα στα διεθνή και πάμε στα ελληνοτουρκικά για να μην σας ταλαιπωρούμε παραπάνω. Να μας πείτε, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, σε εσάς, στην αντίληψή σας, τι άλλαξε στον πόλεμο, τι άλλαξε για τον πόλεμο στη σύγκρουση της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, και σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, πώς θα είναι ο πόλεμος στο εγγύς μέλλον? Θα έχουμε πόλεμο ρομπότ, θα έχουμε πόλεμο μόνο βαλιστικά συστήματα, μόνο ντρόν? Πώς βλέπετε το μέλλον της τεχνολογίας του πολέμου?
0: Κοιτάξτε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν βγήκε κάποιο νέο οπλικό σύστημα και να κυριαρχήσει απόλυτα και μόνιμα. Πάντοτε βγαίνουν αντίθετα. Λοιπόν, αυτό ήδη συμβαίνει με τα ντρόνους, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εάν εγκλωβιστούμε, φύγουμε από τη μία αιμονή και πάμε στην άλλη, ότι τώρα θέλουμε μόνο ντρόνους και τελείωσε, θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Ήδη, ας πούμε, διάβαζα σε έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη Μπατσουλέ, εκεί στο Hellas Defense, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λέει, ότι ένα άρμα μάχης, ας πούμε, δέχθηκε επίθεση από 132 drones και επιβίωσε με βάση τα νέα δεδομένα. Ή βγαίνουν drones που κυνηγάνε drones.
1: Μάλιστα.
0: Το ρομπότ όμως ήρθε για να μείνει. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα ενσωματωθεί και θα παραμείνει μέσα στη δομή των στρατευμάτων πάσης φύσεως ρομποτικά συστήματα. Αυτό μπορεί κατά φαινομενικά παράδοξο τρόπο να πρημοδοτηθεί πάρα πολύ και από την Κίνα. Γιατί η Κίνα, ναι μεν είναι η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη, αλλά η δημογραφική της πυραμίδα έχει αντιστραφεί και για κοινωνικούς λόγους οι νέοι άνθρωποι είναι πολύτιμοι για τις οικογένειες τους, πάντοτε ήτανε, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Οπότε θέλει να φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο δεν έχει και τις φοβίες που έχουν στη Δύση, ότι θα βγουν τα ρομπότ και θα μας επιτεθούν και θα μας φάξουν τον ύπνο μας κτλ. Το σύνδρομο του Φράγκενστάιν, το οποίο είναι παράλογο. Οπότε πιθανώς να δούμε στο εγγύς μέλλον, λέγω εγώ, στην επόμενη 15ετία, 20ετία, έναν full robotic κινέζικο στρατό, ή μάλλον ένα υβρίδιο ανθρώπων και ρομπότ σε τρομακτικά μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, για να μην κάνουμε υποθέσεις, εάν θέλεις να σχεδιάσεις το στρατό του μέλλοντος μέσα σε μια εποχή ακραίας ασάφειας, πρέπει να θυμάσαι τις βασικές αρχές του πολέμου, οι οποίες είναι μπακαλικοί. Δηλαδή, πώς θα κάνω ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος, πώς θα αποφύγω να μου κάνει ζημιά ο αντίπαλος, πάλι με το ελάχιστο κόστος, που το κόστος δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το κόστος αίματος, το κόστος εξάρτησης. Λοιπόν, και πώς αυτό το πράγμα μπορώ να το διατηρήσω, να έχω resilience, που είναι μια λέξη της μόδας, ας πούμε. Εάν αρχίσει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο και βάλεις κάτω το μυαλό σου να σκεφτεί και λες τι έχω, τι μπορώ να πάρω, τι μπορώ να φτιάξω, τι μπορώ να κάνω, και δεν είμαι φετιχιστής. Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω και συστήματα πολύ χαμηλής τεχνολογίας ή μηδενικής τεχνολογίας, όπως μπορεί να είναι οι υπόγειες δομές. Λοιπόν, τότε αργά ή γρήγορα θα την βρεις στην άκρη και να έχεις και μεγάλες δυνατότητες γρήγορης προσαρμογής σε δεδομένα που προκύψουν επί του πεδίου. Εάν περιμένεις, ας πούμε, να πάρεις το αεροπλάνο έκτης γενεάς το 2075, που νομίζεις ότι με αυτό θα νικήσεις, τότε είσαι καμένος από χέρι.
1: Είσαι πολύ off. Έχετε δίκιο απόλυτο. Χρόνια τα λέτε αυτά. Ποιος ακούει, δεν ξέρω. Κύριε Γρυβά, 4 ερωτήσεις σε μία, για να πούμε λίγο να μιλήσουμε για το άλλο θέμα, το άφατο. Γιατί όλα αυτά είναι, τα βλέπουμε, είναι λογικά, τα αντιλαμβανόμαστε. Πρώτον, Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο ΝΑΤΟ, είναι μέλος του ΟΗΕ, είναι ένα συγκροτημένο κράτος, έχει στρατό, έχει αυτά τα όπλα που έχει, καλά ή κακά, τα οποία αγόρασε, Ραφάλ, τα αυτά, όλα αυτά. Πρώτον, θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να της κάνει πόλεμο τη στιγμή ταυτόχρονα, με όλη την ιστορία με τους Αμερικανούς, με την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, παρά όσο είπαμε προηγουμένως, θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να κάνει στα αλήθεια πόλεμο? Μέχρι τώρα είπατε στο μέλλον βεβαίως μπορεί να κάνει και μπορεί να συμφέρει κρατικούς μεγάλους δρόντες, αλλά θα μπορούσε να κάνει? Ερώτηση πρώτη. Ερώτηση δεύτερη. Πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα η γαλλική αμυντική συμφωνία? Τρίτον, πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα η συμφωνία, η άγραφη όμως, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει, τι λέει και αν λέει κάτι, με το Ισραήλ? Και πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την υποχρέωση βοήθειας προς κράτος μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση? Αυτά σε ένα, για να μας τα πείτε με τη μία.
0: Λοιπόν, αν να τα πούμε με μία λέξη, θα λέγαμε δεν εξασφαλίζει.
1: Δεν εξασφαλίζει, μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε αναλυτικότερα, κοιτάξτε, για το Ισραήλ, για να μην πολυλογούμε, το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχος κανένας παρά μόνο του εαυτού του.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Το ξεκινήσω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αν έχετε δει ποτέ το Ισραήλ να πολεμάει υπέρ κάποιας άλλης χώρας?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Και οι άνθρωποι το λένε. Οπότε μην περιμένεις κάτι από το Ισραήλ. Δεν. Και τελειώνει. Η υπόθεση κλείνει εκεί πέρα. Τώρα, εάν πάρεις κάποια μπιχλιμπίδια που σε βολεύουν και είναι καλά, ή τους χρησιμοποιήσεις να πεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι νικάγανε τους Άραβες, ας πούμε, και να δεις τι πραγματικά κάνουν και να τους χρησιμοποιήσεις όχι ως μοντέλο, αλλά να βγάλεις διδάγματα από αυτούς, όπως μπορεί να βγάλεις και, επαναλαμβάνω, και από τους Ιρανούς και από τους Χούθη και από τους Ουκρανούς και από τους αντάρτες του Τσάντε και από τους Τίγρης Ταμίλ, δεν ξέρω και εγώ τι, τότε ναι. Αλλά μέχρι εκεί μην περιμένουμε από το Ισραήλ να έρθει να πολεμήσει για μας.
1: Σωστά.
0: Είναι τραγικό αυτό το
1: πράγμα.
0: Πολλό δε μάλλον μην περιμένουμε να έρθει να μας σώσει. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο καθηγητής. Δηλαδή, αν ψάχνεις κάποιο ξανθό μελαχρινό κοκκινομάλικο γένος, τελείωσες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και να γίνει αυτό το άρθρο, πιστεύω ότι δεν είναι κανένας τόσο αφελής στην Ελλάδα να πιστεύει ότι θα έρθουν οι ευρωπαϊκές χώρες να πολεμήσουν υπέρ ημών σε κάποιο πόλεμο που θα ξεσπάσει με την Τουρκία τη στιγμή που θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ο μεγάλος του σύμμαχος, βλακωδός, αλλά αυτό πιστεύουν, που θα τους σώσει από την. Από τη Ρωσία, εντάξει. Και αυτά τα έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, είχαμε κάνει ένα διεθνές συνέδριο στη Σχολή Ευελπίδων και βγήκε ένας εξαιρετικός κατά τα άλλα και πολύ ευγενικός και φιλέλληνας. Φιλέλληνας ενώ ότι μας συμπαθούσε πολύ και τα λοιπά.
1: Τους αρχαίους Έλληνες. Τους αρχαίους Έλληνες.
0: Εντάξει, και λέει, ναι. Ο οποίος μας έψεξε μέσα στη Σχολή Ευελπίδων ότι στο συνέδριο ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ μας και τους ιστορικούς ανταγωνισμούς και που έχουμε με την Τουρκία, όπως τα ξεπέρασαν αυτοί με τη Γερμανία, γιατί χρειαζόμαστε την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε τον κοινό εχθρό που είναι η Ρωσία. Εντάξει. Φυσικά εμείς δεν είπαμε τίποτα, άφησαμε και περάσει, γιατί τι να πεις. Απλώς βάλαμε τα γέλια, ας πούμε, και τέτοιο. Λοιπόν, αλλά έτσι σκέφτονται.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι κάτι χαρακτηριστικό. Το ίδιο είδα και σε ένα διεθνές συνέδριο πάλι στην Ισπανία, που λέγανε ναι, η Τουρκία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό. Το ΝΑΤΟ φυσικά και δεν έχει καμιά δυναμική και δεν έχει και δυνατότητα να σε υποστηρίξει. Το σημαντικό όμως αυτό που είπατε, ότι ναι, μεν μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος και θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε βεβαιότητες, όχι πόλεμοι δεν γίνονται κτλ. Από την άλλη, το να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία είναι με το μαχαίρι στα δόντια και είναι έτοιμη να μας επιτεθεί και θα μας τσακίσει και θα κάνει και θα ράνει, δεν ισχύει. Εντάξει. Δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα. Δραματικό αυτή τη στιγμή, στο μέλλον θα δούμε. Λοιπόν, είναι μια εύθραυστη γεωστρατηγικά χώρα. Η στρατηγική της μέχρι στιγμής είναι εντελώς άλλη. Είναι δηλαδή αυτή του Σαλαμιού που πάει με υβριδικό τρόπο να σουροκανίσει σταδιακά
1: yeah,
0: την κυριαρχία σου. Λοιπόν, και είναι μια στρατηγικά ασταθής χώρα. Δηλαδή, δεν θα βαρεθώ να το λέω αυτό το πράγμα. Είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Και είναι και μια χώρα που επενδύει τρομακτικά και ένα καθεστώς, μάλλον ένα πολυκαθεστώς, γιατί και οι ανταγωνιστικά κομμάτια μεταξύ τους επενδύουν στο γόητρο και σε θεωρούν και σε έχουν πουλήσει στη δική τους κοινή γνώμη και γενικότερα ότι είσαι ένα σύμβαντο μέγεθος. Οπότε αν γίνει κάτι, και όχι αν χάσουν, που είναι πολύ πιθανόν, εάν δεν σε συντρίψουν να υποστούν αυτή την αποδόμηση του μύθου τους που υφίστανται τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάθηκε ο κόσμος. Η Τουρκία όμως, που είναι μια τρομακτικά ασταθής εσωτερικά χώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα επιβιώσει ως καθεστώς ή ακόμη και ως χώρα. Είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Οπότε πολύ δύσκολα, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πάρουν τουλάχιστον τώρα αυτή την απόφαση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Πάντοτε υπάρχει. Γιατί δεν έχουμε τον έλεγχο. Αλλά όταν λέω δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε οι άνθρωποι γενικά τον έλεγχο.
1: Σωστά.
0: Ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και γράψει στο ιστορικό της έργο η Μπάρμπαρα Τούτσμαν, το The Guns of August, ήταν ακριβώς αυτό, πως μια διαδικασία, ένας μηχανισμός οδήγησε.
1: Αυτονομείται. Κύριε καθηγητά, κύριε Γρίβα, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ πολύ, αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι σας όθησε να γράψετε αυτή την κριτική στο θέμα της ταινίας του 2001. Αν τελειώσαμε, έχω πολλά θέματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο και εσείς δεν πρέπει να σας ταλαιπωρήσουμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι για τα προηγούμενα, πολύ ευχαρίστως.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι... Με αυτό το κομμάτι θα τελειώσουμε, θα βάλουμε μία ομπρέλα σε όλα αυτά
1: που είπαμε. Έτσι, ακριβώς. Αυτό το είχα σκεφτεί και εγώ. Οπότε, τι σας έκανε να γράψετε αυτό που ξεπερνάει τους υπολογισμούς των ανθρώπων, τους σχεδιασμούς, τα συμφέροντα και πάει κάπου αλλού. Ανοίγει σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από τη λογική του ανθρώπου, όσο μεγάλη κι αν είναι, και ανοίγεται σε κάτι άλλο. Εγώ να είστε βέβαιος ότι και να κουραστείτε, αν διαπιστώσω ότι μερικά κομμάτια από το πολύ καλό, κατά την ταπεινή μου άποψη, άρθρο σας δεν το αναφέρατε, θα το διαβάσω μετά το πέρας της εκπομπής στους φίλους μας. Αλλά πέστε μας εσείς πώς οδηγηθήκατε και τι βλέπετε σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι βέβαια ούτε κριτικός κινηματογράφου, αλλά είμαι κινηματογραφόφιλος και θεωρώ ότι μάλλον, κατά την άποψή μου, θεωρώ το μεγαλύτερο σκηνοθέτη ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, γιατί κατάφερε να συνομιλήσει με διάφορα κομμάτια της ανθρώπινης υπόστασης που δεν έχουν καταφέρει κάποιοι και πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες. Επίσης, διαβάζω πάρα πολύ, διάβαζα από παλιά έτσι... την Κάρεν Άρμστρονγκ, που τη θεωρώ μια πολύ μεγάλη φυσιολόγο, καθηγήτρια στην Οξφόρδη, στο Κέμπριτζ, δεν θυμάμαι. Τα βιβλία της είναι εκπληκτικά. Τα
1: ιστορία του Θεού, Ιστορία του Θεού.
0: Ιστορία του Θεού, και κυρίως το Εμπόλεμος Θεός, και είναι και εκπληκτικές μεταφράσεις. Οι μεταφραστές δηλαδή, τον ένα ήταν ο Φώτης Τερζάκης, το άλλο ήταν μια ομάδα μεταφραστών, δεν τους θυμάμαι τώρα, αλλά είναι απίστευτη. Δηλαδή, και το έχω διαβάσει τα βιβλία της και στα αγγλικά και στα ισπανικά, στο πρωτότυπο δηλαδή, σε ισπανική μετάφραση και στα ελληνικά. Και η ελληνική μετάφραση είναι ανώτερη του πρωτοτύπου, πολύ ανώτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει λοιπόν η Κάρεν Άρμστρονγκ εκεί στον Εμπόλεμο Θεό, ότι οι αρχαίοι, οι πρόγονοι μας, εν πάση περιπτώσει, από τους πρωτόγονους λαούς, αλλά και στους αρχαίους Έλληνες, όπως είπατε πολύ σωστά στα Ελευσίνια Μυστήρια και αλλού, είχαν δύο τρόπους ερμηνείας του κόσμου και επικοινωνίας με τον κόσμο. Ο ένας ήταν ο λόγος, το κομμάτι δηλαδή της αντίληψης περί πραγματικότητας που μπορούσε να εξηγηθεί λογικά και με τα όργανα του μυαλού μας, με τη λογική μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να το ερμηνεύσουμε κλπ. Και κάτι που ήταν πέραν αυτού, το οποίο ερμηνεύονταν και επικοινωνούνταν με το μύθο. Ο μύθος δεν είναι αυτό που θεωρούμε σήμερα ότι
1: είναι τα παραμύθια, έτσι.
0: Ή απλά τα σύμβολα ή ακόμη και τα αρχέτυπα κατά την ψυχολογία του Γιούνγκ. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μια άλλη μορφή σχέσης με τον κόσμο, τόσο το ορατό όσο και το αόρατο κομμάτι του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και αυτό σήμερα έχει χαθεί, αλλά παραμένει στην τέχνη, στην ποιήση, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική. Λοιπόν, διάφορες έτσι, θεωρίες και αντιλήψεις ψυχολογίας του βάθους προσπαθούν νεότερες να το επαναφέρουμε. Και γιατί μας ενδιαφέρει εμάς που ασχολούμαστε με θέματα γεωπολιτικής. Γιατί ο δυτικός άνθρωπος, ξεκινώντας από τον πολιτισμικό του πυρήνα, που είναι ο δυτικός χριστιανισμός, από τις αντιλήψεις του Ιερού Αυγουστίνου και του Θωμά του Ακινάτη,
1: ο καθολικισμός, ας πούμε.
0: Υπερτόνισε τον λόγο και εξάλειψε τον μύθο. Εντάξει. Ξεκίνησε, και αυτό έχει πολύ βαθιές ρίζες, εν πάση περιπτώσει. Έγινε μια γιγάντωση του λογικού κομματιού και μετά δια του διαφωτισμού και του ανθρωπισμού που απελευθέρωσες φαντασιακά τη νόηση του ανθρώπου, τη λογική, την ικανότητα να σκέφτεται και να ελέγχει τον κόσμο δια της λογικής.
1: Καρτέσιος, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Κόκκι το έργο σου, έτσι.
0: Ακριβώς. Πριν από το Καρτέσιο το είπε και ο Ιερός Αυγουστίνος. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όλο αυτό δημιούργησε το κοσμοείδωλο του ανθρωποθεού, δηλαδή ενός ανθρώπου του ανθρώπου της νεωτερικότητας που μπορεί δια του μυαλού του και της εφαρμοσμένης λογικής του, δια της επιστήμης, να ελέγξει τα πάντα. Και δημιουργήθηκε και μια αντίληψη ότι μπορώ εγώ να γίνω υπεράνθρωπος, να κάνω αράνω, να δείξω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας ταλανίζει ακόμη και σήμερα. Και ειδικά όταν μπαίνουμε σε μια νέα εποχή τρομακτικά μεγάλων ρευστοτήτων, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό το πάνω, πολύ μεγάλης ρευστότητας και πολύ μεγάλων έτσι προκλήσεων, να θεωρείς ότι μπορείς δια της λογικής να τα ελέγξεις ή να τα ερμηνεύσεις, τότε οδηγείσαι σε παρανοϊκές αναγνώσεις πραγματικότητας, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο, το βλέπουμε στην συμπεριφορά των σημερινών δρόντων. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο νέος πυρηνικός ανταγωνισμός που έρχεται ολοταχώς ήδη έχει ξεκινήσει, έχει πολύ έντονα τέτοια στοιχεία, πάρα πολύ έντονα στοιχεία, και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο ψυχρός πόλεμος είχε έντονα τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, το να μας επιτρέπει η τέχνη να βλέπουμε τις πτυχές του ανθρώπου πραγματικά και όχι αυτό το φαντασιακό μοντέλο του λογικού ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει, δια του πανίσχυρου μυαλού του μπορεί να ερμηνεύσει και να κυριαρχήσει πάνω στην πραγματικότητα, κατά την άποψη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για γεωπολιτικούς λόγους.
1: Τότε θα μου επιτρέψετε, αφού σας αποδεσμεύσουμε, να διαβάσω για τους φίλους μας, γιατί ξέρετε, διαβάζοντας το άρθρο σας και έλεγα πώς θα το μεταφέρουμε εγώ και κυρίως βεβαίως εσείς, πώς θα το μεταφέρουμε την αίσθηση που μου δημιούργησε εμένα αυτό το άρθρο, πώς θα το μεταφέρουμε στον προφορικό λόγο. Δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα καταχραστώ το χρόνο των θεατών μας, όχι τον δικό σας, εσείς θα κλείσετε την εκπομπή κατά το μέρος αυτό και μετά θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το άρθρο σας.
0: Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω, θα επιμείνω σε αυτό.
1: Βεβαίως, που θέλουμε, το θέλουμε.
0: Θέλω να το κρατήσουμε, γιατί πολλές φορές και εγώ μιλάω με έτσι κάποια ένταση και κάποιο πάθος και πολλοί παρεξηγούν τη βεβαιότητα. Δεν έχω καμία βεβαιότητα, είμαι και εγώ ένας μελετητής, ένας μαθητής. Προσπαθώ να ερμηνεύσω πράγματα που είναι πολύ πέραν από τις δυνατότητες του δικού μυαλού και συνακόλουθα δεν ορθοτομώ τον λόγο της αληθείας. Ακριβώς για τον λόγο αυτό προσπαθώ με τις φτωχές μου δυνάμεις να βάλω στην εξίσωση και πεδία γνώσης, τομείς γνώσης που δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενό μου. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η αλληλοσυσχέτιση σου επιτρέπει να πηγαίνεις ένα βήμα πιο πέρα. Λοιπόν, είχα κάνει και μία ανάρτηση στο Facebook ότι είχα πάρει κάποια τελευταία βιβλία. Είχα εξοργιστεί και με κάποιους φίλους και συναδέλφους που θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και έλεγα ότι όταν ξεκινάς, το είχε πει ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα, όταν ξεκινάς τη μελέτη, να μελετάς κάποιο τομέα, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα πελώριο σπήλαιο με ένα μικρό φακό. Στην αρχή, επειδή ο φακός φωτίζει λίγο, νομίζεις ότι βλέπεις πολύ, ότι αυτό είναι. Μετά, όσο δυναμώνει ο φακός, δηλαδή αποκτάς γνώσεις, τότε βλέπεις και πόσο τεράστιο είναι το σπήλαιο. Και εκεί αρχίζεις και γίνεσαι πιο ταπεινός. Λοιπόν, όταν μετά αρχίζεις και προσθέτεις γνωστικά αντικείμενα και πλέον κάνεις σύνθεση γνώσεων, όχι απλώς πρόσθεση γνώσεων, τότε βλέπεις ότι αυτό το σπήλαιο δεν είναι μόνο τεράστιο, είναι ότι ανοίγει και σε απέραντα παρακλάδια. Και καταλαβαίνεις ότι πλέον, όχι σε μία, σε 100 ζωές δεν μπορείς να το εξερευνήσεις. Εσύ όμως οφείλεις να δυναμώνεις το φακό και να περιπλανιέσαι μέχρι τέλους. Το κακό είναι ότι πολλοί εξημών και προσπαθώ να εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτούς, όχι με ένα φακό, με ένα σπίρτο που το ανάβεις μια στιγμή, νομίζω ότι γνωρίζω όλο το σπήλαιο. Και εκεί πλέον οδηγούμαστε σε κακές καταστάσεις. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω και εγώ.
1: Είναι, ξέρετε κύριε Γρήβα, με συγχωρείτε, πάνω σε αυτό που πολύ σωστά θέσατε. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δώσει μια απάντηση για όλα. Και φαίνεται ακριβώς ότι αυτή η απάντηση για όλα δεν υπάρχει. Και θεωρώ ακριβώς ότι είστε από τους πιο σημαντικούς, ένα κεφάλαιο, ένα asset, όπως θα λέγανε για αυτή τη χώρα, άσχετα αν δεν εκτιμάτε όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και θέλω να πω ένα τελευταίο στους
1: ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλίμονο.
0: Ότι πιστεύω ότι μάλλον στόχος είναι να ενισχύσουμε τον προβληματισμό, όχι να πούμε απόλυτες αλήθειες οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτά κύριε Λαμπρόπουλε και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πολύ πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, πριν εγώ θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να μεταφερθεί η αίσθηση Θα καταλάβετε τι εννοώ ενδεχομένως. Να σας πω μόνο να πω τις ευχαριστίες μου κυρίως στους ανθρώπους που συμμετέχουν χωρίς κανένα υλικό κέρδος, αν το θέλετε, στην παραγωγή των εκπομπών όλων μας εδώ. Η κυρία Ευθυμίου, ο κύριος Ντάφος, ο κύριος Γιάννος, η κυρία Λέκα, η κυρία Μαυρογέννη και η Ερτόπεν που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας και πάνω απ' όλα βέβαια ο Ήρωη που προσπαθεί να είναι ένα υπόδειγμα μέσου μαζικής ενημέρωσης, όσο μαζικής, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούμε, βεβαίως δεν είμαστε, είναι προφανές ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί, ούτε μπορούμε να είμαστε, και κανείς δεν είναι αντικειμενικός, μην πιστεύετε οποιουσδήποτε που λένε ότι είμαστε αντικειμενικοί κτλ. Όλοι από κάτω κάτι θέλουν να πούν. Εμείς τουλάχιστον νομίζω ότι οφείλουμε να το δηλώσουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί. Όμως προσπαθούμε σύμφωνα με τα όσα μπορούμε να καταλάβουμε, μια πιστότητα στα γεγονότα, στην πληροφορία, γιατί και η πληροφορία ξέρετε είναι χαόδης, δεν βγάζεις άκρη εύκολα, δεν ξέρεις τι είναι η αλήθεια πια με την τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η προσπάθειά μας και πάνω από όλους βέβαια και ευχαριστούμε εσάς που είστε και ο σκοπός και η ανταμοιβή των όσων κάνουμε. Τα like σας είναι αποδεκτά και μάλιστα τα ετούμαστε κιόλας. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης, πολλοί μας κατηγορούν ότι είναι μεγάλες οι εκπομπές. Ξέρω, η εποχή δεν το επιτρέπει εύκολα. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε μάθει όλοι μέσα σε ένα short ή ένα TikTok 15 δευτερολέπτων, θέλουμε να δούμε τα πάντα. Η φιλοδοξία η δικιά μας είναι σε μια εκπομπή να περιλαμβάνεται 100, 150 TikTok ή 150 short. Δηλαδή να είναι μια εκπομπή που ο άνθρωπος αν έχει την υπομονή, αλλά χωρίς υπομονή δεν μπορείς να αναμετρηθείς ούτε με τη γνώση, ούτε με μια εκπομπή, ούτε με ένα βιβλίο, με τίποτα. Ούτε με μια αγάπη, ούτε με τίποτα. Δεν μπορείς να τελειώσεις όλα έτσι με δύο κουβέντες. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, τα έλεγε ο κύριος Γρίβας προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε, εμείς αυτό προσπαθούμε, μπορεί να είμαστε ενδεχομένως κάποιες φορές εκτός εποχής. Ας ελπίσουμε ότι είναι πολλοί εκείνοι που σκεφτόμαστε ανάλογα με εμάς. Και τώρα ήθελα να σας πω ότι, να σας διαβάσω λίγα σημεία από το άρθρο του κυρίου Γρίβα. Όσοι από εσάς, μάλλον θα σας παραπέμψω βέβαια και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το διαβάσετε αυτό το άρθρο ή θα το απολαύσετε. Δεν είναι μόνο ότι κάτι θα κερδίσετε από άποψη γνώσης ή κάτι, αλλά είναι αυτό ότι όπως ο κύριος σκηνοθέτης, ο Στάνλι Κιούμπρικ, με μία μέθοδο η οποία δεν βασίζεται στο λόγο, και ακούστε πώς το λέει ο κύριος Γρίβας αυτό. Ο θεατής δεν λαμβάνει πληροφορίες για το μυστήριο, αλλά εκτίθεται σε αυτό. Δεν παρακολουθεί απλώς την μετάβαση του αστροναύτη Bowman σε έναν ψυχεδελικό άγνωστο κόσμο. Υποβάλλεται και ο ίδιος σε μία δοκιμασία αντίληψης, ιδίως κατά τη διαδρομή μέσα από το αστρικό πέρασμα, όπου κανονικές διακρίσεις χώρου, χρόνου και υποκειμένου και αντικειμένου καταραίουν. Η τελεία, για όσους δεν την έχουμε δει, τελειώνει με μια φαντασμαγορία, ένα ταξίδι μέσα στη φαντασμαγορία χρωμάτων, ήχων, στο πέρας της κατανόησης, θα έλεγε κανείς, της λογικής, του ορθολογισμού. Μετά το πέρας της κατανόησης αυτής, αυτός ο ήρωας της ταινίας, ο Bowman δηλαδή, μέσα αυτή τη φαντασμαγορία, όπου καταργούνται οι κανονικές διακρίσεις του χώρου, του χρόνου, του υποκειμένου και του αντικειμένου, οι οποίες καταραίουν. Ο Κιούμπρικ δεν ζητάει από το θεατή να καταλάβει, αλλά να παραδοθεί. Και προσωρινά σε μία μορφή εμπειρίας που προηγείται της ερμηνείας. Το 2001 δεν αφηγείται απλώς έναν μύθο. Σύσταση να δούμε και την ταινία, είναι εξαιρετική. Εγώ τον είχα δει πολύ μικρός, τότε που υπήρχε το Radio City. Πολύ μικρός, ήμουν στο γυμνάσιο, δεν ξέρω πού. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο καθένας με τη βλέπει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, την κοινωνική, την προσωπική, στην εποχή. Λοιπόν, το 2001 δεν αφηγείται απλώς έναν μύθο. Κατασκευάζει σχεδόν μία σχεδόν τελετουργική εμπειρία. Καμία ερμηνεία δεν επιβεβαιώνεται οριστικά στο έργο. Και αυτή ακριβώς Η άρνηση της οριστικής απάντησης διατηρεί την οντολογία της απροσιτότητας του μονόλιθου. Ο μονόλιθος στην αρχή της ταινίας υπάρχουν κάποιοι πίθηκοι, οι προγονείς μας δηλαδή, ακόμα και αν δεν δεχόμαστε την δαρβινική θεωρία, εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργεί το έργο, είναι κάποιοι πίθηκοι που παίζουν με ένα κόκαλο, το οποίο κάποιοι

ήταν αυτός ο μονόλιθος λοιπόν. Αν θεωρήσουμε το μονόλιθο απλώς αρχέτυπο και το αστρικό πεδίο εικόνας ψυχικής αναγέννησης, προσφέρουμε μεν λογικές ερμηνείες, αλλά συγχρόνως εξημερώνουμε το έργο. Μετατρέπουμε το ριζικά άλλο, αυτό που είναι πέρα από την κατανόησή μας, το ριζικά άλλο σε προβολή της ανθρώπινης ψυχής, όπως θα έκανε ο Φρόιντ και η ψυχολογία του βάθους, η ψυχανάλυση δηλαδή. Στην ταινία όμως, το άγνωστο έρχεται και απ' έξω. Δεν έρχεται μόνο από μέσα από τον άνθρωπο, όπως θα έλεγε ο Φρόιντ. Έρχεται και απ' έξω. Προηγείται του ανθρώπου και τον καλεί και τελικά τον μετασχηματίζει. Ο μονόλιθος δεν έχει πρόσωπο. Φωνή ή εξηγήσιμη λειτουργία. Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτός ο μονόλιθος δεν σημαίνει κάτι. Συμβαίνει στον άνθρωπο, αλλά δεν ορίζεται ούτε ερμηνεύεται. Είναι μια πύλη που απευθύνεται στο αόρατο κομμάτι της ύπαρξής μας. Αυτό που οι αρχαίοι άνθρωποι, τα ηλευσίνια μυστήρια που λέγαμε, είτε όλα αυτά τα μυστήρια, οι διαβατήριες, τι φυλές πολλές φορές, τις πρωτόγονες εισαγωγικά φυλές, έτσι τις λέμε εμείς που είμαστε προοδευμένοι και βλέπουμε πόσο αίμα και θάνατος παίρνουμε στο διάβα αυτού του φοβερού πολιτισμού. Αυτό λοιπόν που οι αρχαίοι γνώριζαν και αποδέχονταν, αλλά οι νεότεροι άνθρωποι έχουν εξορίσει στο σκότος του ασυνειδίτου και το αφήνουν εκεί να βράζει αόρατο μεν, αλλά πανίσχυρο. Το αόρατο κομμάτι της ύπαρξης είναι συνεπώς συγχρόνως ανθρωπολογικό και οντολογικό. Είναι μια κρυμμένη διάσταση του εαυτού μας, αλλά και μια διάσταση της πραγματικότητας, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο πλήρους νοητικής κατανόησης. Προς το τέλος της ταινίας είναι ένα ταξίδι διαστημικό όπου το διαστημόπλοιο έχει απομείνει αυτός ο πρωταγωνιστής, ο Bowman, και έχει μείνει και αυτό το κομπιούτερ που ελέγχει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του διαστημόπλοιου που λέγεται HAL. Λοιπόν, ο οποίος HAL είναι μια αγνή υπερνόηση. Βρίσκεται στο κέντρο της ταινίας, είναι ένα πλάσμα που μοιάζει να ενσαρκώνει την αντίθετη αρχή, την απόλυτη, καθαρή, ασώματη, αγνή υπερνόηση. Είναι ένας καθαρός υπολογιστικός λόγος, λέτε να είναι μια ενόραση της τεχνητής νοημοσύνης πριν από περίπου 50 χρόνια. Ένας καθαρός υπολογιστικός λόγος αποσπασμένος από το σώμα. Καθαρή νόηση, ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αισθήματα. Αυτή είναι η διαφορά με τον άνθρωπο. Δεν έχει αισθήματα, δεν βιώνει τον κόσμο. Τον σκέφτεται, τον μαθαίνει, αλλά δεν τον νιώθει, δεν μπορεί να τον νιώσει. Αυτή δεν ξεπερνιέται σε καμιά περίπτωση η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή, γιατί η μηχανή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας μηχανικός μίνι θεός κατασκευασμένος από τον άνθρωπο, αλλά εν τέλει εκτός του ανθρώπινου ελέγχου. Βλέπει τα πάντα μέσα στο διαστημόπλοιο, ελέγχει όλες τις ζωτικές λειτουργίες και αδιαβεβαιώνει τη σειρά των υπολογιστών του, δεν κάνει ποτέ λάθος, όπως ελπίζει η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχεδιαστές της. Ή επίσης η αρχιτυπική κόκκινη οφθαλμική του επιφάνεια είναι πανταχού παρούσα. Μέσα στο μικρό κόσμο του διαστημοπλοίου, Discovery, το διαστημόπλοιο δηλαδή της ταινίας, ο HAL είναι σχεδόν παντογνώστης, πανταχού παρών και παντοδύναμος. Σας θυμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Περνάω μερικές παραγράφους και πηγαίνω. Ολόκληρη δομή του 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος ακολουθεί το αρχαίγονο σχήμα της μοίησης. Αποχωρισμός, δοκιμασία, συμβολικός θάνατος. Αν δεν πεθάνει κανείς, πώς θα ξαναγεννηθεί, έτσι. Συμβολικός θάνατος, μεταμόρφωση και επιστροφή. Στην αυγή του ανθρώπου, ένα αδύναμο ανθρωποειδές, εκείνος ο πίθηκος που λέγαμε, συναντά το μονόλιθο και ανακαλύπτει τα εργαλεία. Με πρώτο εξ αυτών, το όπλο. Η περίφημη μετάβαση από τον περιστρεφόμενο στον αέρα οστό, το κόκαλο που πέταξε στο διαστημόπλοιο, συμπυκνώνει εκατομμύρια χρόνια ιστορίας, αλλά συγχρόνως αποκαλύπτει μία ανησυχητική συνέχεια. Πρώτο εργαλείο είναι και όπλο.

Ο πολιτισμός γεννιέται μαζί με την ισχύ, τη βία και τη δυνατότητα κυριαρχίας πάνω στη φύση. Η εργαλειοτεχνική κυριαρχία πάνω στη φύση, που πολλές φορές την έχουμε αναφέρει και εδώ, πάνω στη φύση αλλά και στους άλλους ανθρώπους, αλλά και τελικά και στον εαυτό μας, τα πρόσθετα εγώ, γιατί η κυριαρχία απευθύνεται στους ανθρώπους απέναντί μας, στη φύση εκτός μας και στη φύση εντός μας. Καθώς δε ο πυθικάνθρωπος τεινάζει θριαμφευτικά το κόκαλο που έχει μετατρέψει σε όπλο, αυτό μετατρέπεται σε διαστημόπλιο. Η σκηνή αυτή αποκτά βαθύτερη σημασία αν θυμηθούμε ότι στα πρώιμα είναι τα σχέδια του Κιούμπρικ, το περνάω από το κομμάτι και πάμε προς το τέλος. Έτσι, η διασημότερη ίσως μετάβαση στην ιστορία του κινηματογράφου δεν συνδέει απλώς το πρώτο εργαλείο με την κορύφαση της ανθρώπινης τεχνολογίας, αλλά το πρώτο όπλο με το έσχατο όπλο. Ο μονόλιθος εγγενιάζει την ανθρώπινη εξέλιξη, εμφυτεύοντας στο νου του πυθικανθρώπου όχι γενικώς και ορίστος την νοημοσύνη, αλλά τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα φυσικό αντικείμενο σαν μέσο άσκησης ισχύως και φόνου. Εκατομμύρια χρόνια αργότερα, το οστό εξακολουθεί κατά κάποιο τρόπο να περιστρέφεται πάνω από τη γη, έχοντας μεταμορφωθεί σε φορέα πυρηνικής καταστροφής. Η ανθρωπότητα έχει διανύσει μια ασύλληπτη τεχνολογική απόσταση, χωρίς όμως να έχει απομακρυνθεί από την αρχική πράξη βίας που τη γέννησε. Γεννήθηκε μέσα στη βία η ανθρωπότητα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πεθάνει μέσα στη βία. Στη μυθολογία του 2001 λοιπόν, το όπλο επομένως δεν είναι ένα δευτερεύον προϊόν της ανθρώπινης εξέλιξης, αλλά και η σκοτεινή γενεσιουργός αρχή της. Ο άνθρωπος φτάνει στα αστέρια, αλλά παραμένει εγκλωβισμένος στις συνέπειες εκείνης της πρώτης αποκάλυψης. Τα διαστημόπλοιά του είναι ασύλληπτα προηγμένα, αλλά η τεχνολογική εξέλιξη δεν συνεπάγεται ψυχολογική ορίμαση. Όσοι θεωρούν από εμάς την πρόοδο την επιστημονική και την πρόοδο της τεχνολογίας ως ορίμαση του ανθρώπινου είδους, παραβλέποντας το αίμα, τον πόνο, την καταστροφή και τα εκατομμύρια των θυμάτων. Σε μια αλληλουχία λοιπόν, και τώρα σε συνέχεια προς το τέλος της ταινίας που λέγαμε για εκείνη το παράξενο οπτικό ακουστικό ταξίδι σε ένα περίεργο κόσμο χρωμάτων και ήχων, όπως είπαμε, ο πρωταγωνιστής σε μια λουχία σκηνών παρανοϊκής οικειότητας και γαλήνης, ο πρωταγωνιστής βρίσκεται σε ένα ενηγματικό νεοκλασικό δωμάτιο στο οποίο βλέπει τον εαυτό του να γυράσκει μέσα από συνεχείς ηλικιακές μεταβάσεις. Ο χρόνος δεν κυλά πλέον γραμμικά, αλλά γίνεται αντικείμενο εμπειρίας από μια συνείδηση που δεν μπορεί πια να την οργανώσει. Όσο και αν προσπαθεί να οργανώσει η ανθρώπινη νόη στον κόσμο, δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ. Το μόνο που θα μπορέσει, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι του κυρίου Γρίβα, είναι να τον καταστρέψει. Ο Μπόουμαν πεθαίνει, ο πρωταγωνιστής δηλαδή πεθαίνει, αλλά ο θάνατός του δεν είναι το τέλος. Μετατρέπεται σε γέννηση. Τι είναι όμως αυτό που γεννιέται? Ο Κιούμπρικ δεν απαντά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαντήσει, γιατί οι απαντήσεις είναι ο χώρος του λόγου. Όμως το έργο υπηρετεί το μύθο και ο μύθος δεν έχει απαντήσεις για το λογικό κομμάτι του ανθρώπου. Το αστρικό παιδί στο οποίο μετατρέπεται ο Μπόουμαν δεν χρειάζεται να σημαίνει. Ένα και μόνο πράγμα είναι συγχρόνως τέλος και απαρχή, επιστροφή και αναχώρηση, αθωότητα και υπερβατική δύναμη. Κοιτάζει τη γη χωρίς να γνωρίζουμε αν επιστρέφει ως σωτήρας, κριτής, νέος άνθρωπος, απειλή ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αφησημία αυτή δεν αποτελεί έλλειψη νοήματος, αλλά περίσσια νοήματος. Όπως συμβαίνει στους μεγάλους μύθους, η εικόνα παραμένει ζωντανή επειδή καμία ερμηνεία δεν μπορεί να την εξαντλήσει. Ο τίτλος Οδύσσια αποκτά έτσι βαθύτερη σημασία. Το ταξίδι του Μπόουμαν είναι νόστος, χωρίς επιστροφή στον παλαιό εαυτό. Επιστρέφει προς τη γη, αλλά ως διαφορετικό όν.
Η πραγματική απόσταση που διένυσε είναι εκείνη ανάμεσα δύο τρόπους υπάρξεως. Το μεγαλείο του 2001 τελικά έγκυται στο ότι αρνείται να γεμίσει το άγνωστο με εύκολες απαντήσεις. Για την ακρίβεια, δεν δίνει καθόλου απαντήσεις. Ο Κιούμπρικ θα μπορούσε να παρουσιάσει τους εξωγήινους δημιουργούς του μονόλιθου, να εξηγήσει τη λειτουργία του ή να μετατρέψει το τέλος σε σαφή διακήρυξη για το μέλλον του ανθρώπου. Επιλέγει το αντίθετο. Αφαιρεί τις εξηγήσεις. Περιορίζει το διάλογο και αφήνει την εικόνα και τη μουσική να δημιουργήσουν μία αποφατική γνώση που δεν μπορεί να αποσπαστεί από την εμπειρία της ταινίας. Αυτό δεν είναι ανορθολογισμός. Και από εδώ και κάτω είναι ένα κομμάτι που διαβάσαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Να πούμε μόνο ότι και η ταινία και ο κάθε ένας από εμάς καλό θα ήταν να θέτει ένα αρχαίγωνο ερώτημα, όπως λέει ο κύριος Γρίβας, σε αυτό το εξαιρετικό, το επαναλαμβάνω, άρθρο. Τι είναι ο άνθρωπος όταν συναντά κάτι απείρως μεγαλύτερο από τον ίδιο? Όχι, δεν είναι μόνο το μυαλό του, όχι, δεν είναι μόνο η νόησή του. Είναι όλα αυτά που έχει μέσα του και όλα αυτά που έχει έξω του. Αυτά που μπορεί να καταλάβει, αλλά αυτά που δεν θα καταλάβει ποτέ. Αυτή η φιλοδοξία, το να θέλει να τα καταλάβει όλα, είναι τρομακτική για τον ίδιο και συνθλίβεται από αυτή την απληστία της βούλησης για γνώση. Φίλοι και φίλες, αν καταλάβουμε ότι είμαστε μικροί, είναι καλό να έχουμε τη φιλοδοξία να καταλάβουμε περισσότερα, αλλά κρατώντας πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
3: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Γρηγόρη.
6: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται?
5: Εσύ πες μου.
6: Όλα καλά.
5: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
6: Το κοινό.
5: Και το σκηνικό.
6: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
5: Θα μου πεις που είναι?
6: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
5: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
6: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
5: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
6: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
5: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
6: 9 Οκτωβρίου.
5: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
6: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
5: Τρίτες θα παίζουμε.
6: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οδύσσια. Το θρυλικό έπος του Ομήρου σε μια θεαματική παραγωγή με ένα μεγάλο θίασο. Θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλη Λιοπούλου. Μουσική Αντώνης Μιτζέλιος. Οδύσσια, το πιο μακρύ ταξίδι, από την Τρία μέχρι την Ιθάκη, στο Θέατρο Πειραιός 131.

0: Οδύσσια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κομμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωμακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Ψυχάρης, το ταξίδι μου, για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
7: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
6: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου. Σαλπάρουμε.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
10: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε?
9: Ειδική καλησπέρα στην Σόφη που περνάει απλά για ένα γεια. Λέει ότι έχει πολλή δουλειά και δεν μπορεί να μας ακούσει. Όχι λόγω της δουλειάς, αλλά επειδή της μιλάνε. Θέλει ταμπέλα μην ενοχλείτε. Θέλει βλέμμα απόστολμας και μου απευθύνει στο λόγο. Και επίσης, εναλλακτικά βλέμμα, κάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
10: Του κάνει αυτό. Μήνυμα, όχι τώρα, πώς το σκέφτηκες. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα των ημερών. Έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο της μεγάλης κόντρας. Mm-hmm. Βύση Καρβέλα. Ο Θάνος Καμίλαλης έχει τις εξελίξεις.
9: Το θέμα που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, το θέμα που έχει συγκλονίσει και εμάς και ξεκινάμε για δεύτερη φορά με αυτό το κόντρα.
10: Μέχρι να επιληθεί, μέχρι το τέλος.
9: Κάθε μέρα Βύση Καρβέλα. Έχουμε ανατροπή, διαβάζω τίτλους τώρα, με τα ασφαλιστικά μέτρα που έλεγαν ότι κατέθεσε ο Καρβέλας κατά της ανασβήσης. Δηλαδή, αυτό είναι όταν μεταφέρεις κάτι λάθος, μια μούφα, και μετά βγαίνουν τα site και λένε «Α, ανατροπή στην υπόθεση τάδε». Και με δικαστικές υποθέσεις γίνονται, με υποθέσεις αστυνομικής βίας και τέτοια. Ανατροπή στην τάδε υπόθεση, δηλαδή έχουμε πει ψέματα.
10: Ναι, ψέματα. Εντάξει, δημοσιεύσαμε.
9: Δημοσιεύσαμε κάτι σαν τραπάτρα γιατί πουλάει. Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσε και βγήκε και διαψεύστηκε αυτό. Αναμένεται και νέα τοποθέτηση, όπως διάβαζα, Κωνσταντίνε.
10: Εγώ θέλω να ζητήσω από όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ψυχραιμία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η Ελλάδα έχει περάσει πολλά και βγήκε πάντοτε όρθια. και όρθια θα βγει και από αυτή την περιπέτεια. Και να θυμάστε ότι πάντοτε τους Έλληνες τους νίκησαν μόνο επειδή ήταν διχασμένοι. Αυτό να θυμάστε. Ο Εφιάλτης την έκανε τη βρωμοδουλειά. Και δεν θέλω να πω ποιος από τους δύο είναι ο Εφιάλτης εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνεις, θα έχουμε χάσει το μισό κοινό, έχει καταρρεύσει το οικονομικό μοντέλο. Λέω μόνο ότι οι Έλληνες ξέρουν τις κρίσιμες στιγμές να ενώνονται.
9: Λοιπόν, έχουμε επίσης νέα απάντηση Νίκου Καρβέλα, εξασέλιδη, μανιφέστα γράφει ο Καρβέλας.
10: Δεν είναι και λακωνικός ο Νίκος Καρβέλας, το έχει αυτό, ναι.
9: Συν ότι έχουμε και ιστορικές αναφορές στην προηγούμενη κόντρα το 2007, Κωνσταντίνε.
10: Μη μου τα θυμίζεις, είμαι έτοιμος τώρα, γράφω ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Όταν εσείς μιλάγατε για Μαζονάκη ήταν καλύτερα δηλαδή, ε? Τότε ήταν καλά, τώρα εμείς δεν κάνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Υπενθυμίζω ότι θα είμαστε συνεχώς δίπλα στις εξελίξεις και θα έχουμε συνεχώς ενημέρωση με ό,τι καινούργιο προκύψει.
9: Νένα, σήμερα είμαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενη, θα ακούω εσάς, ευχαριστούμε, χαιρόμαστε πολύ. Και πού είναι?
10: Μπράβο Νένα, μπράβο. Α, έβαλε τα λίγο. Μπράβο Νένα.
9: Και πού είναι ο φίλος που είναι home office σήμερα, φίλος φίλοι, ούτε ακουστικά ούτε διακοπές, θα ακούσει φάρμα μέχρι και ο γείτονας με το μωρό να μαθαίνει. Σημασία έχει να ακούσει το μωρό για να μάθει από νωρίς, να περνάνε αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα.
10: Παναγία. Θα πει τι θα γίνει. Ρούμπιο. Λοιπόν, είχε έρθει στην... πήγε και μίλησε στην Ακρόπολη εκεί πέρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Τα ξέρετε αυτά? Τα ξέρετε, τα έχετε πάρει χαμπάρι αυτά? Είμαστε οι πρώτοι που σας τα λέμε. Δεν είναι ότι έχουμε το ρεπορτάζ ότι συνέβη αυτό, που ελάχιστοι γνωρίζουν αυτές τις κρυφές λεπτομέρειες της δημόσιας ζωής της χώρας, ότι έγινε ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά αποσπάσματα που δεν, με κρυφή κάμερα.
9: Mm-hmm. Σ' άρεσε ομιλία, να πούμε αυτό. Να πούμε και καλησπέρα στου αγαπημένου αγαπημένου από όπου και μα ακούτε έτσι, στο κανάλι μα στο YouTube. Δεν μα ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπατσικονίσει, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και σου άρεσε η ομιλία, Ρούμπιο?
10: Ήταν η καλύτερη ομιλία που έχω ακούσει ποτέ μου. Έτσι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε ότι είναι η καλύτερη ομιλία που έχει ακούσει ποτέ μου. Δεν έχει ακούσει ποτέ πιο καλή ομιλία από αυτήν.
9: Καλύτερη και από τον Νετανιάχου τις ομιλίες. Κύριε Υπουργέ.
10: Τι να πω. Δεν ήταν ωραίο αυτό για τον Νετανιάχου, γιατί και ο Νετανιάχου είναι δεινός ρήτορ και γενοκτόνος. Αλλά. Όπως και να το κάνεις, ήταν μια ομιλία. Είχε πολύ κουλτούρα, πάρα πολύ κουλτούρα. Ήταν μια απόπειρα να επαναπροσδιοριστεί η σχέση της σκληρής πατριωτικής δεξιάς της Αμερικής με το συμβολικό παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας. Αυτός ήταν ένας διάλογος πολύ έντονος θεωρητικά για την πολιτική σκέψη. Και εδώ πέρα είδαμε μια εκλαϊκευμένη, ταπεινή μου γνώμη, όχι αφελή εκδοχή του. Δεν ήταν δηλαδή κάτι όπως ακούς τον Τραμπ τώρα και με γελάς. Δεν ήταν μια τέτοια εκδοχή. Θα δούμε δύο αποσπάσματα από αυτήν την ομιλία και μετά θα τα σχολιάσουμε πιο συγκεκριμένα.
11: The thumos, as the ancient Greeks called it, the fire of passion, strength, courage, pride, is the heart of great civilization. And without it, nations lose their will to fight. The will to strive, the will to survive. Today, too much of the West has forgotten this quality. Over time, we in the West came to feel ashamed of the very things that made us exceptional. We felt embarrassed that our achievements set us apart from the rest of the world. Our prosperity somehow became a source of guilt. We no longer believed we deserved and had earned our greatness. The word nationalism became a dirty word. And so we tore down our monuments, we condemned our own history, and in too many places we taught our children to be ashamed of the countries they would inherit. In the process, we opened our borders and outsourced our industry and allowed our militaries to wither and to decay. We are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift, skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs, expanded manufacturing and production following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift,
12: The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally. It is our sincerest hope that all of Europe will follow your example.
10: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο κομμάτι της, της ομιλίας. Αναλύει τη λέξη θυμός, λέει πώς είναι αυτή η ζωτική δύναμη, η ψυχή που βρίσκεται πίσω από όλα τα επιτεύγματα, αυτό το αγωνιστικό ιδεώδες που παρήγαγε τα αριστουργήματα του πολιτισμού και τις στρατιωτικές επιτυχίες. Και τώρα, λέει, στην εποχή μας έχουμε φτάσει να νιώθουμε αμηχανία για τα επιτεύγματά μας. Δηλαδή ο δυτικός πολιτισμός έχει φτάσει, άκουσον τώρα, να ντρέπεται για τα επιτεύγματά του και να νιώθει ενοχές για την ευημερία του. Δηλαδή θα νιώσει τώρα ενοχές ο δυτικός πολιτισμός, θα νιώσει ενοχές ο Αμερικανός, που το οικονομικό θαύμα το αμερικανικό θα ήταν αδιανόητο χωρίς το δουλοκτητικό μοντέλο την εποχή των φοιτιών. Θα νιώσει δηλαδή ντροπή για το ότι το θαύμα αυτό βασίστηκε σε δούλους. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νιώσει ντροπή. Πρέπει να νιώσει ακριβώς όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, και εδώ βασίζεται σε κάτι το οποίο είναι υπαρκτό στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, φυσικά και υπάρχει αυτό το στοιχείο της λυσόδους επιθυμίας υπεροχής, το οποίο αποκρισταλώνεται και ιστορικά στην υπεριαλιστική πολιτική των Αθηνών, για την οποία είναι πολύ υπερήφανοι οι Αμερικανοί και θέλουν να την αντιγράφουν. Και αυτό είναι που έλεγα ότι κάνει τις ομιλίες του, κάνει τα κείμενα του Θουκυδίδη πολύ αρεστά σε αυτές τις δεξαμενές σκέψεις των συντηρητικών. Οπότε περιγράφει αυτή την woke ανησυχία, ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ενοχές, φτάσαμε στο σημείο να κατεβάζουμε τα αγάλματα. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την αμερικανική πολιτική. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πλευρές που είναι πιο πολύπλοκες, με την έννοια ότι τα δημόσια μνημεία σηματοδοτούν ιστορικές περιόδους οι οποίες μπορεί να μας είναι απεχθείς, αλλά και φυσικά πρόκειται για ζωντανά σύμβολα που, όταν προέρχονται από την περίοδο ακριβώς της υπερήφανης δουλοκτητικής κοινωνίας που ήταν τότε η Αμερική, μπορεί κανείς να μην τα προτιμά για να τα έχει φατσαμόστρα μπροστά του. Όλα αυτά είναι μια κλασική συντηρητική ατζέντα που λέει: δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχετε. Γιατί να έχει ενοχές η Δύση για την αποικιοκρατία? Εμείς θέμε που είμαστε ωραίοι, εμείς θέμε που είμαστε πλούσιοι, οι άλλοι να μας ζηλεύουν και οι άλλοι να δυσκολεύονται.
9: Νομίζω μία από τις αναφορές που προκάλεσαν την περισσότερη εντύπωση για κάποιους, τον μεγαλύτερο αποτροπιασμό για άλλους, ήταν η αναφορά στον εθνικισμό, που λέει με παράπονο ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να θυμίσουμε, ότι ο εθνικισμός έφτασε να θεωρείται βρισιά. Είναι εντωμεταξύ και στην Ακρόπολη, μιλάει για το λίκνο του δυτικού πολιτισμού, έχει και ένα συμβολισμό το που μιλάει, και μιλάει υπέρ του εθνικισμού.
10: Να πούμε ότι όντως αυτές οι λέξεις έχουν μια ιστορική πορεία που μπορεί το περιεχόμενό της να αλλάξει εντελώς φόρτιση. Παραπονείται για το ότι κατέστη σταδιακά μια κακόσιμη, αρνητικά σηματοδοτημένη λέξη ο εθνικισμός. Να θυμίσουμε ότι και ο υπεριαλισμός ή η αυτοκρατορία, και αυτές ήταν λέξεις που είχαν αρχικά θετικό περιεχόμενο, αλλά βεβαίως στη συνέχεια παίρνει το πάνω χέρι η ιστορία και μας εξηγεί τι ακριβώς προκύπτει από αυτές τις λέξεις. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον. Και με τον εθνικισμό.
9: Ναι, μαζεύεται ιστορική εμπειρία, καταστροφή στην καταστροφή, έγκλημα το έγκλημα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις, ή πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον καταλαβαίνουν τα δεινά του εθνικισμού, του υπεραλισμού και όλα αυτά. Όχι ο Ρούμπιο.
10: Ο Ρούμπιο από την πλευρά του έχει κάθε λόγο να εκθιάζει την ισχύ, οπότε και το ηρωικό πρότυπο αυτών που κατορθώνουν να καταδυναστεύουν άλλους, και μπράβο τους και μεγιά τους και μαγιά τους και καλά κάνουν. Και φυσικά σε αυτό είχε και την αναφορά στους Πέρσες, που ήταν ένα τεράστιο κλείσιμο του ματιού για το πόσο χειρώθηκαν τότε στην Ακρόπολη αντιμετωπίζοντας τους, τους Πέρσες, που λες, α, οπότε και τώρα αυτό γίνεται δηλαδή. Είμαστε εμείς οι δυτικοί που υπερασπίζουμε τον όντως πολιτισμό, γιατί φυσικά πουθενά αλλού δεν έχει υπάρξει πολιτισμός, αυτό το ξέρουν όλοι, μόνο στη Δύση υπήρξε πολιτισμός, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ταμπουρωθούμε κι εμείς, επειδή μας επιτίθενται σήμερα οι Ιρανοί. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν διαβάζω εφημερίδες, δεν ασχολούμαι εγώ με επικαιρότητα.
9: Διαφορά είναι στο ποιος επιτίθεται. Δηλαδή,
10: με αυτό δεν έχω ασχοληθεί, η αλήθεια είναι. Αλλά,
9: βρίσκει πολύ δημιουργικές, είναι πολύ δημιουργικό στις λέξεις που βρίσκει πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτά.
10: Η εμπλοκή,
9: η αναταραχή. Το τζέρτζελο θα μπορούσε να πει την επόμενη φορά στα στενά του Ορμούζ.
10: Το γεωπολιτικό συμπούρμπουλο θα μπορούσε να πει κανείς.
9: Οτιδήποτε για να μην πει η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
10: Ναι, ναι, το γεωμπούρμπουλο. Αυτό που ονομάζουμε.
9: Το γεωμπούρμπουλο.
10: Το γεωμπούρμπουλο που είναι γενικά, άμα ανατζουρνεύει κανείς απροσδόκητα, εντελώς μια. Συγγνώμη, ανατζουρνεύεται μια διεθνής. Τάξη πραγμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που λέγεται είναι ότι φυσικά ο πολιτισμός υπάρχει μόνο εδώ. Ο πολιτισμός αυτός απειλείται από βαρβάρους. Φυσικά οι βάρβαροι είναι οι Πέρσες. Αυτό υπάρχει στην αρχαία γραμματεία. Υπάρχει ένα βιβλίο της Edith Hall γι' αυτό, για την επινόηση του βαρβάρου στην αρχαιότητα. Αλλά βεβαίως θυμόμαστε ότι τα εμβληματικά έργα του ελληνικού πολιτισμού για την εχθρότητα σε σχέση με αυτό είναι πολύ πολύπλοκότερο και γι' αυτό και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Είτε πρόκειται για τους Πέρσες, είτε πρόκειται για την Ιλιάδα. Ευτυχώς αυτά τα έργα του πολιτισμού δεν τα γράφουν οι Ρούμπιο. Έργα τα οποία, θέλω να πω, έχουν στον πυρήνα τους τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον εχθρό ως άνθρωπο. Εδώ πέρα περιέγραφε τους Ιρανούς, οι μουλάδες που χαίρονται με τον θάνατο. Ναι, γιατί φυσικά είναι γνωστό ότι μόνο στη Δύση αγαπάμε τη ζωή. Οι άλλοι είναι ταγμένοι στο θάνατο, γιατί μόνο η Δύση ξέρει να σέβεται τη ζωή. Και το πώς σέβεται η ζωή τη Δύση, το βλέπεις στις ανακοινώσεις του Τραμπ για το πώς πεθάνε. Λέει, μωρέ, εντάξει, ψιλοπράγματα τώρα, δεν είναι. Δεν έχουν πεθάνει και πολλοί τώρα Αμερικανοί, τους άλλους δεν τους μετράει, δεν τον νοιάζει.
9: Έχουμε και άλλο βίντεο, Ρούμπιο.
10: Μπήκε μαζί το δεύτερο βίντεο, που ήταν αυτό με την Ελλάδα. Την Ελλάδα μας ήταν. Είναι το κομμάτι που νιώθουμε και εμείς υπερήφανοι.
9: Καλά, τα ακούς και.
10: Δηλαδή και μόνο που λέει τώρα ο Ρούμπιο Ελλάδα, δεν νιώθεις.
9: Ναι, η φάση είναι όπως στις ταινίες του Hollywood όταν αναφέρεται η λέξη Ελλάδα, που λίγο χαίρεσαι. Μιλάνε για μας. Οπότε έρχεται ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών και λέει τώρα, για μας μιλάει, με εμάς ασχολείται.
10: Ή στο τέλος που ο πέμπτος ηχολήπτης είναι ο Τάκης Σαλαμούρας και λες, ο πατρίδα, φωνάζει το σινεμά εκείνη την ώρα με το που εμφανίζεται το ελληνικό όνομα στους υπότιτλους, που έχει 10 λεπτά υπότιτλους.
9: Ή ο Τάισον Παπαδόπουλος, παιδί τρίτης γενιάς. Α, και λες, α, Έλληνας.
10: Ναι. Ήταν κάτι τέτοιο. Μίλησε με πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα μας. Τώρα, εντάξει, όταν μιλάνε με καλά λόγια για την Ελλάδα, προσέξτε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που εννοεί ως Ελλάδα ο Ρούμπιο και τα οποία εκθιάζει στην ομιλία του. Ένα είναι ο Παρθενώνας, δεν τον έχω φτιάξει εγώ, δεν τον έχει φτιάξει η Μενδώνη, δεν τον έχει φτιάξει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εντάξει. Είναι καιρός τώρα που είναι εκεί. Έχει περάσει από τα 40 κύματα και αυτό τα έχουμε πει. Υπάρχει βιβλιογραφία, ήταν μπουρδέλο, ναός, έχει υπάρξει διάφορα πράγματα στην ιστορική πορεία του, αλλά θέλω να πω δεν το φτιάξαμε εμείς. Μία πλευρά υπερηφάνειας είναι αυτό και η άλλη είναι το να είμαστε το καλό παιδί των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Δηλαδή να λέμε σε όλα ναι. Και είναι και φοβερό εδώ πέρα, με πόσο πάθος το λέει ο Ρούμπιο, ότι είμαστε οι καλύτεροι. Εν τω μεταξύ, όσο περισσότερο το λέει, τόσο πιο προσβλητικό είναι. Λέει ότι είμαστε υποδειγματικοί εταίροι και ότι θα πρέπει οι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Σε τι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας?
9: Στα εξοπλιστικά.
10: Ακριβώς.
9: Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ζητάει περαιτέρω αύξηση των εξοπλισμών, όπου και να πάει στα διεθνή φόρα, το ίδιο πράγμα λέει. Και μετά την αύξηση των στόχων του ΝΑΤΟ για το 5% του ΕΠ από το 2030 κάτι, οπότε είναι ο Ρούμπιο που λέει πρέπει η Ευρώπη να πάρει παράδειγμα από την Ελλάδα. Και είναι ο δεύτερος, και ουσιαστικά το ακούμε για ακόμα μια φορά αυτό, γιατί το λέει η κυβέρνηση μετά την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup, δηλαδή σε δημοσιονομικά, σε λιτότητα, 15 χρόνια λιτότητας και εξοπλιστικά, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, τα φώτα του πολιτισμού μας σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το δυτικό πολιτισμό. Μαραζώνει ο στρατός, σύμφωνα με το Ρούμπιο. Το ακούς αυτό και λες, ποιος στρατός μαραζώνει? Των Αμερικανών μαραζώνει ο στρατός, πάντα κάπου τον στέλνουνε.
10: Είναι αυτό το κόλπο των δεξιών που είναι πάντοτε θύματα, που είναι άντρες που δεν μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να βρεθούν όλοι μαζί να βιάσουν μια γυναίκα, που δεν ξέρουν πώς να φλερτάρουν, αλλά ξέρουν 60 μαντραχαλάδες μαζί να στριμώχνουν μια γυναίκα ή να σιωπούν την ώρα που βιάζεται μια γυναίκα. Μέσα σε αυτό σου λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Οπότε είναι και ο άλλος, είναι υπουργός τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ο στρατός έχει μαραζώσει. Πότε μαράζωσε ρε παιδιά ο στρατός? Πέφτουνε τα τρεις, λες και είναι στραγάλια στο μέτωπο που άνοιξαν στο Ιράν και την ίδια στιγμή σου λέει ότι έχει μαραζώσει ο στρατός. Και λες, από πότε και δεν το κατάλαβα εγώ? Πότε νικήσαμε και δεν το πήρα χαμπάρι και έχει μαραζώσει ο στρατός?
9: Υπήρχαν λοιπόν διάφορες τέτοιες αναφορές στο πώς η Δύση ντρέπεται για αυτό που είναι, οι άνθρωποι ντρέπονται για τις χώρες τους, στο πώς η Δύση είναι η πρώτη και καλύτερη σε όλον τον πλανήτη, και υπήρξε και μια αναφορά που ουσιαστικά λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα το πω σε ελεύθερη μετάφραση, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα, αλλιώς στο μέλλον θα χάσουμε τα πρωτεία και θα είναι αργά. Αυτό ο καθένας το εκλαμβάνει όπως το καταλαβαίνει, σίγουρα μια αναφορά στην ανερχόμενη Κίνα και στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η Κίνα.
10: Είπε μάλιστα ότι, το εξήγησε εκεί πέρα τι εννοεί και λέει drones, super intelligence. Super intelligence είναι αυτό που λέγαμε μέχρι πρότινος τεχνητή νοημοσύνη, έχει μετονομαστεί σε υπερνοημοσύνη, σε super νοημοσύνη, νοημοσυνάρα δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά. Και προσπαθεί και αυτός τώρα, όταν λανσάρει κάτι ο πρόεδρας, ακολουθούν και ό,τι και να πει. Δηλαδή και αριθμητική να μην ξέρει ο Τραμπ, που βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, ότι θα μειωθούν τα φάρμακα 700%, τους ρωτάνε και λένε ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να υπάρξει κάποια απόκληση από τον Τραμπ. Οπότε είπε όλο το πακετάκι, πώς θα είναι αυτή η αμερικανική υπεροχή, θα είναι αμερικανική υπεροχή σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως ο πολιτισμός είναι τα εξοπλιστικά μας, λέτε εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς, τεχνητή νοημοσύνη, αυτά, τα drones, αυτό που ονομάζουμε σήμερα πολιτισμό δηλαδή.
9: Να αναφέρουμε ότι η αναφορά του Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από την Ακρόπολη ενόχλησε τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Δεν του φάνηκε διαβολικά χαριτωμένος?
9: Αυτό είχε πει. Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
10: Πολύ διαβολικά cute.
9: Ότι είναι από αυτά που λες, τα λες τώρα στην αντιπολίτευση σίγουρα. Γιατί όταν πήγαινες να συναντήσεις τον Τραμπ, τον έλεγες διαβολικά καλό. Και εκεί υπήρχε το επιχείρημα, τι να κάνει παιδιά, εκπροσωπεί τη χώρα και συναντιέται με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ναι, αλλά αυτό θα ισχύει και αύριο, άμα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Οπότε δεν γίνεται να σε ενοχλεί τώρα, γιατί λες, αν ήσουν στη θέση του Μητσοτάκη, θα έβγαινες και θα έλεγες με ενοχλεί. Δεν θα το έλεγες ούτε εσύ.
10: Θα έλεγες με πρωθυπουργός και εκπροσωπώ τη χώρα. Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Τι θέλετε? Ισραήλ θέλετε? Ιδιωτικά πανεπιστήμια θέλετε? Πείτε μου τι θέλετε και το κάνω. Αυτό θα έλεγες. Αλλά τέλος πάντων, η πολιτική αυτό το χαριτωμένο στοιχείο έχει, ότι υπάρχει πάντοτε μια έκπληξη, ένας ευνηδιασμός. Λες κάτι, μετά εκλέγεσαι, λες κάτι άλλο. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας.
9: Ναι, θα διαβάσουμε λίγο και από την κοινή δήλωση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Εσύ όταν ακούς τη λέξη γύρος, σκέφτεσαι γυράδικα ή είναι επειδή είμαι εγώ πινάλας και ο νους μου πάει σε...
9: Εγώ γενικά ναι.
10: Ναι. Γενικά, στην προκειμένη περίπτωση όχι. Γενικά, όμως, γιατί...
9: Εδώ στην προκειμένη περίπτωση σκέφτομαι ράλι, δηλαδή φόρμουλα, ότι είναι ο έκτος γύρος, ότι πάμε γύρω-γύρω, μια πίστα σκέφτομαι. Λοιπόν, είναι ο έκτος γύρος και... Στις 7 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προείδρευσαν του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέως φάσματος διεθνών ζητημάτων. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες. Ναι. Και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Θα πάω λίγο παρακάτω, αυτή ήταν η αρχή. Ελλάδα και ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Είναι αυτή η συνεργασία που έχουμε, που αγοράζουμε όπλα.
10: Άμυνα και ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είδατε πώς έτρεξε τα δόντια στην Τουρκία. Δηλαδή ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, έλεγε, είπε Τουρκία, είπε Ερντογάν, αυτά δεν...
9: Ουσιαστικά είπε βρείτε τα για το καλώδιο που έχει γίνει θέμα. Ούτε αυτό δηλαδή δεν έδωσε ως κάτι, ως μια δημόσια δήλωση στήριξης των θέσεων της ελληνικής
10: κυβέρνησης. Χωρίς να υπάρξει σαφής αναφορά και χωρίς να υπάρξει κάποια δέσμευση ή σαφής τοποθέτηση.
9: Πολύ ωραία αυτά τα λόγια. Πάμε στα χρήματα που είναι και το βασικό. Και σε
10: τέτοιες
9: περιπτώσεις, στη ζωή γενικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικά, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού, περίεργη αναφορά εδώ, λες και πουλά μου ένας τον άλλον, μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales ύψους 4 δις δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας.
10: Πού να μην μαράζωνε και όλα στο στρατός. Δηλαδή σκέψου πώς θα ήταν αυτό τα πασά.
9: Ήταν πάρα πολύ εκεί εδώ και ώρα. 4 δις ακόμα, δηλαδή... Κάθε μήνα, ένα-ενάμιση μήνα, έχει μια προμήθεια 3-4 δις. 3 δις η ασπίδα του Αχιλλέα. 4 δις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα έρθει και ο Μακρόν καμιά βόλτα να μας πουλήσει κάτι ακόμα. Θυμάστε τις αναρτήσεις Μακρόν στα ελληνικά.
10: Τι συγκίνηση ήταν αυτή.
9: Μέχρι να μας πουλήσει τα Ραφάλ.
10: Τι συγκίνηση ήταν αυτή.
9: Μετά σταμάτησε, κάποια στιγμή έγραψε και τουρκικά.
10: Νιώθεις πολύ μεγάλη συγκίνηση με αυτά. Και όταν σου φεύγουν δισεκατομμύρια από την τσέπη, νιώθεις πολύ μεγάλη συγκίνηση, αλλά τα έχουν αυτά. Είναι αυτές οι κοινές δημοκρατικές αξίες λοιπόν που μας ενώνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δημοκρατική χώρα. Διάβαζα τώρα πρόσφατα, για να είμαι ειλικρινής, γνωρίζω ότι είναι από τα ζητήματα στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να καταδικάζονται, να υπάρχουν διεθνείς καταγγελίες από διεθνείς οργανισμούς, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ότι εξακολουθούν να έχουν τη θανατική ποινή. Δείτε τη λίστα με τις χώρες που έχουν ακόμα την θανατική ποινή. Και τώρα προσπαθώντας να κρατήσουν στη ζωή για να ξανασκοτώσουν την γυναίκα που καταδικάστηκε, είναι μια καλή υπενθύμηση για το πώς είναι η δημοκρατία σε αυτές τις χώρες και ιδίως με Τραμπ, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποφασίζει ποιος του αρέσει για να βρίσκεται παρόν στην ενημέρωση που κάνει με τις τεράστιες αγωγές προς τα μέσα ενημέρωσης, με εκβιαστικές συγχωνεύσεις και εξαγορές προκειμένου να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο από φωνές και κριτικές προς τον Τραμπ. Το μόνο που του έχει μείνει είναι να δούμε τι θα κάνει με τις εκλογές. Ο Τραμπ, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, εξακολουθεί να λέει ότι δεν έχει χάσει, ότι είχε κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές, οπότε αυτό μας μένει για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε όταν λέμε ότι μας ενώνουν κοινές πολιτικές αξίες, γιατί όταν το λέει ο Μητσοτάκης και λέει, είπε μάλιστα, υπάρχει ένα βίντεο που είναι εκεί πέρα πολυθρονάτος δίπλα στον Ρούμπιο και περιγράφει το ότι οι σχέσεις μας είναι καλύτερες από ποτέ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λες, εντάξει, βάλε και τη Χούντα ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι μας έλειψε η στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αναρωτιέσαι τι ακριβώς θαυμάζουμε τόσο πολύ. Γιατί όσο το βλέπω, τον πιστεύω, το καταλαβαίνω ότι το εννοεί αυτό που λέει και μου φαίνεται πάρα πολύ ανησυχητικό ακριβώς επειδή καταλαβαίνω ότι εννοεί αυτό που λέει.
9: Και δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος ο Τραμπ. Δηλαδή, τον βλέπεις τον Τραμπ. Τα στενά Παρασκευή βράδυ έχουν κλείσει μαζί με το χρηματιστήριο, Δευτέρα πρωί ξανανοίγουν. Δεν είναι και ο πιο σταθερός της απόψης του να πεις ότι έχω εδώ έναν βράχο για να με προστατέψει στις δύσκολες στιγμές.
10: Δεν τον λες, όχι.
9: Όχι, όχι, όχι.
10: Δεν τον λες. Αλλά και εμείς τώρα μην είμαστε απόλυτοι. Απλώς εξηγώ ότι κάθε φορά που ακούγονται αυτοί οι ύμνοι προς το πρόσωπο του Τραμπ είναι μια καλή ευκαιρία για να ξαναθυμηθείς γιατί καθεστώς μιλάμε και να καταλάβεις τι μας έρχεται όταν θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να θέλω να σας ανησυχήσω, είμαι σίγουρος ότι το αγωνιστικό κίνημα που βρίσκεται στους δρόμους θα τα ανατρέψει όλα αυτά, αλλά λέω αν τυχόν δεν γίνει.
9: Το αναφέρεις κάθε φορά. Υπάρχει μια χαρά.
10: Στην τρίτη τετραετία.
9: Υποβόσκουσα χαρά.
10: Δεν το συζητάς. Θα είναι καλύτεροι μας. Από τη φυλακή θα κάνουμε εκπομπή.
9: Πριν αλλάξουμε θέμα, δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και πολύ καλά κάνει ο Φόρους που μας το γράφει στο chat. Υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα.
10: Ναι, αυτό το κοίταζα. Το κοίταζα αυτό. Έχει, περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις και διάφορα τέτοια. Είναι κάτι το οποίο παράγει όντως μετακινήσεις στρατιωτικούς και τέτοια. Και είναι και αρκετά διαδεδομένο. Όχι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Φλόριντα. Υπάρχουν διάφορες περιοχές, αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες και είναι, πάρα πολύ, και είναι και αυτό πολύ μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για μας.
9: Εθνοβουρά είναι το σώμα επίσης που ο Τραμπ ήθελε να αμολάσει τις πόλεις που είχαν κινητοποιήσεις απέναντι στον Άις. Έτσι.
10: Το λες σαν να είναι κάτι περίεργο, Θάνο. Το λες με μια αποστροφή.
9: Σαν να είναι κάτι κακό. Ναι, το καταλαβαίνω.
10: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με μια συνέντευξη. Μπορούμε να δούμε, έχουμε ένα βίντεο μικρό για το φεστιβάλ αυτό.
9: Θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, 10 και 11 Οκτωβρίου. Θα δείτε ένα βιντεάκι με οδηγίες και για την τοποθεσία, αλλά και για το πώς θα διεξαχθεί το φεστιβάλ. Είναι από τα μέλη του Μάρς του Γκάζα και μετά θα επιστρέψουμε με μια μικρή συνέντευξη.
13: Πριν συναντηθούμε στο θέατρο Λυκαβητού, μερικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να χαρούμε το διήμερο με ασφάλεια και να απολαύσουμε όλοι και όλες το φεστιβάλ.
14: Σας προτρέπουμε να ανεβείτε στο Λυκαβητό με τα πόδια. Η πρόσβαση στο πάρκινγκ θα είναι περιορισμένη. Με εξαίρεση τα οχήματα αναπήρων, τα ταξί και τα μηχανάκια.
15: Για άτομα με προβλήματα στην κίνηση, θα υπάρχει βαν μεταφοράς από την αρχή του λόφου μέχρι το θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο θα πραγματοποιεί δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
16: Το θέατρο Λυκαβητού έχει χωρητικότητα 6.000 άτομα. Θα επιτραπεί είσοδος παραπάνω ανθρώπων. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε να διεξαχθεί το φεστιβάλ με απόλυτη ασφάλεια και οι έξοδοι κινδύνου και διαφυγής να παραμένουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια. Ελάτε γέρος.
17: Ο Λυκαβητός είναι δασική έκθεση και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παρακαλούμε να μην ανάψουν φωτοβολίδες, καπνογόνα ή οποιοδήποτε άλλο έφλεκτο υλικό, καθώς οι άνεμοι αυτής της περίοδου αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Προστατεύουμε το χώρο που μας φιλοξενεί και την φύση γύρω του.
18: Η είσοδος στο φεστιβάλ θα είναι ελεύθερη. Ωστόσο, στο χώρο θα βρίσκονται κουπόνια αξίας 5 και 10 ευρώ για τις δομές και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουμε μέσα στην Παλαιστίνη.
14: Σας περιμένουμε από τις 5.30. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 6, οι συναυλίες στις 9 και οι δύο βραδιές θα ολοκληρωθούν στις 11.30. Αυστηρά.
15: Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου ενισχύουμε το φεστιβάλ, στηρίζουμε τον Παλαιστινιακό λαό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είδατε το βιντεάκι, το ακούσατε και έχουμε στην σύνδεση την Κατερίνα Ζημαρικοπούλου από το Μάρς του Γκάζα, μέλος του Μάρς του Γκάζα και που συμμετέχει και στην οργάνωση του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή σεζόν, καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Θέλεις να μας... Ναι.
1: Πείτε μου.
2: Θέλουμε να μας πεις περί τίνος πρόκειται, να μας πεις τι φεστιβάλ είναι αυτό, τι περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πιο γενική ερώτηση, αυτή που αφορά την παρένεση να μην σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Είναι μέρος μιας σειράς δράσεων, οπότε θα ήθελα να μας εξηγήσεις το σκεπτικό και το περιεχόμενο.
1: Τέλεια. Μιλάμε για το πρώτο φεστιβάλ αλληλεγγύης, αυτό το μέγεθος που έρχεται στην Αθήνα. Θα γίνει το Σαββατοκύριακο, 10 με 11 Οκτωβρίου, στο Θέατρο του Λυκαβητού και είναι ουσιαστικά ένας συλλογικός τρόπος να δηλώσουμε ότι συνεχίζουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στο Παλαιστινιακό λαό, ηθικά, πολιτικά και υλικά. Γιατί ο σκοπός του φεστιβάλ, πέρα από την ενημέρωση και να φέρουμε πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Παλαιστίνη, είναι να δώσουμε και υλική στήριξη σε δομές και σε συλλογικότητες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Γιατί τώρα κάπως επιγραμμίζεται χρονικά με παγκόσμια κινήματα αλληλεγγύης στη Παλαιστίνη, για δύο λόγους, γιατί έχουμε δύο επαιτίους. Η μία είναι της 7ης Οκτωβρίου του 2023, που μετράμε τρία χρόνια συνεχιζόμενης γενοκτονίας και αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού. Φυσικά αυτά προστίθενται στα χρόνια συνεχιζόμενης εθνοκάθαρσης από την Άγκβα του 1948. Και επίσης μετράμε και ένα χρόνο υποτιθέμενης, μόνο στα χαρτιά δηλαδή, εκεχηρίας από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ, της 10ης Οκτωβρίου του 2025. Μία εκεχηρία ωστόσο που είναι μόνο στα χαρτιά, γιατί από τότε, μόνο από τότε, μετράμε 1.400 νεκρούς, εκ των οποίων 300 παιδιά, αυτό αντιστοιχεί σε ένα παιδί δολοφονημένο την ημέρα. Έχουμε μία Γάζα που είναι στο 90% ισοπεδωμένη από βομβαρδισμούς, είναι ολόκληρες πόλεις καταδεφεσμένες, γειτονιές, 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Οπότε όλο αυτό το έχει εργαλοποιήσει και η κυβέρνησή μας, που συνεργάζεται άμεσα στρατιωτικά, οικονομικά, τουριστικά, ενεργειακά με το κράτος, με το ψευδοκράτος του Ισραήλ, για να ποινικοποιήσει όλα τα κινήματα αλληλεγγύης και το Μάρς του Γκάζα, φυσικά, που είναι ένα από αυτά, σε σχέση με την στάση συμπαράσεις της Παλαιστίνης για αλληλεγγύης.
2: Σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Σε αυτό θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο, γιατί έχει σχέση και με το ένα πάνελ που βλέπω εδώ πέρα, μια σειρά από ομιλητές και ομιλήτριες που σχετίζονται με αυτή την κουβέντα για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Είναι η Αγγελική Βαλσαμάκη και ο Γιώργος Καλατζίδης από το Ρουβίκονα, η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, Σοφία Δημακοπούλου, η Ταβέρνα Αξιώτησα στην Νάξο, που θυμόμαστε πολύ καθαρά ποια είναι αυτή η περίπτωση, ο Αλέξανδρος Μπίστης από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου. Δημήτρης Αρβανίτης, Πρωτοβουλία Πολιτών Ρόδου ενάντια στο Crown Iris και Ρία Παλαιστίδου, εκπαιδευτικός που κλήθηκε σε απολογή όταν μαθητές της ζωγράφησαν ένα έργο με θέμα ελευθεριάς στην Παλαιστίνη. Είναι όλες αυτές περιπτώσεις στις οποίες η διαμαρτυρία απέναντι στην προκλητική παρουσία Ισραηλινών, και όταν λέω προκλητική παρουσία εννοώ σε περιπτώσεις όπου σκίζουν αφίσες, βρίζουν, δεν είναι δηλαδή ότι εντοπίζουμε κάποιους και τους βρίσκουμε στα σπίτια τους, ας πούμε, και γίνονται επιθέσεις, γιατί και αυτό περιγράφεται σαν να είναι αντισημιτισμός χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, όπως λέμε. Οπότε θα ήθελα να μας πεις λιγάκι το σκεπτικό αυτό γύρω από την κουβέντα για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης.
1: Ακριβώς. Αυτή η σειρά καλεσμένων δυστυχούν στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ το Σάββατο, όπου θα ξεκινήσει στις 6 μια συζήτηση με τίτλο «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται». Ακριβώς επειδή μιλάμε όλη αυτή η προσπάθεια ταύτισης της αλληλεγγύης με τον αντισημιτισμό, την επίκληση με ακούτε τον διατηρητικού νόμου σε απέναντι στις κινηματικές δράσεις, και θα μας μιλήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι ίδιες οι συλλογικότητες που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή κινητοποιήσεων σε όλες αυτές τις περιοχές της χώρας. Θα τοποθετηθεί το Μάρς του Γκάζα σε σχέση με όλη την πανελλαδική κινητοποίηση της 9 Αυγούστου και το σκεπτικό της δράσης πίσω από την 9 Αυγούστου. Θα αποδομήσουμε τα κατηγορητήρια, ας πούμε, του περιρατισμού και αντισημιτισμού. Οπότε έχει ενδιαφέρον για να ενισχύσουμε λιγάκι να αποδομήσουμε μάλλον το αφήγημα ότι η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη είναι ποινικοποιημένη.
0: Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν. Στην πρώτη γραμμή είναι άτομα που διάβασε και ο Κωνσταντίνος. Βρέθηκαν όχι γιατί το επέλεξαν τα ίδια. Δηλαδή, κάναν κάποιες στοιχειώδεις κινήσεις υποστήριξης στην Παλαιστίνη και βρέθηκαν με κάποιον τρόπο διωκόμενα πολλά από τα συγκεκριμένα άτομα. Η καθηγήτρια, για παράδειγμα, με την ζωγραφιά, είχε γίνει θέμα στο Πανελλήνιο η υπόθεση της, της ταβέρνας στην Νάξο.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά η υπόδειξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης τους έχει κολλήσει όλους στο τοίχο. Τι άλλο θέλω να πω σε σχέση με αυτό. Θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και η εκδήλωση της επόμενης μέρας, όπου μιλάμε αυτομάτως με ανθρώπους που είναι από ό,τι δικαιώθηκε τη Γάζα, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τόσο την πολιτική αντίσταση, ας πούμε, εγχώρια, όσο και την αντίσταση των ίδιων Παλαιστινίων στη δικαιώθηκε στη Γάζα.
2: Θα γίνει με ζωντανή σύνδεση, έτσι δεν είναι, μέσω διαδικτύου.
1: Σωστά, σωστά. Έχουμε διάφορες ομάδες. Έχουμε ομάδες οι οποίες είναι υγειονομικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές κουζίνες, όπου θα μιλήσουν κατά πλειοψηφία μέσω διαδικτύου. Θα έχουμε μαζί μας επίσης, θα έρθει στην Αθήνα, ο Παλαιστίνιος φωτογράφος και κινηματογραφιστής Αχμάντ Αλμπάζ, που εργάζεται και ζει στην Αμπλούς Δυτικής Όχθης. Και εκεί κάπως θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τους δύο αγώνες, στην πραγματικότητα. Το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο στόχος αυτού του φεστιβάλ είναι και οικονομικός. Θέλουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να τη στείλουμε σε αυτές τα κινήματα, στις συλλογικότητες, στις δομές όπου το Μάρος του Γάζα έχει συνεργασία και επικοινωνία. Κάποιες από αυτές θα είναι και μαζί μας διαδικτυακά στο φεστιβάλ.
2: Ακούστηκε στο βιντεάκι, αλλά θέλεις να επαναλάβεις λίγο το πρακτικό, πώς θα γίνει αυτό. Υπόθηκε και στο βίντεο που παίξαμε πριν να ξεκινήσουμε την συνέντευξη, αλλά αν θέλεις να το πεις, να το εξηγήσεις λίγο και εσύ πώς θα γίνει αυτή η ενίσχυση.
1: Εννοείται. Έχουμε σκεφτεί να είναι καταρχάς είσοδος ελεύθερη στο Φεστιβάλ του Λυκαβητού, οπότε σκεφτόμαστε να, να μαζέψουμε χρήματα μέσα από κουπόνια, τα οποία θα αντιδράται στον χώρο, στην είσοδο του Λυκαβητού και τις δύο ημέρες. Θα είναι κουπόνια των 5 και των 10 ευρώ. Και μετά το φεστιβάλ σκοπεύουμε να στείλουμε διάφορα κουπόνια και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Οπότε να μπορούν και άλλα άτομα που δεν είναι στην Αθήνα ή δεν μπορούν να έρθουν στο φεστιβάλ να ενισχύσουν εκ των υστέρων.
0: Και να επαναλάβουμε κιόλας τους περιορισμούς για το χώρο σχετικά με την προσέλευση και τους κανόνες της ασφαλείας που έχει βάλει και πολύ σωστά έχει κάνει το Μάρς του Γκάζα για να γίνουν σαφείς. Γιατί υπάρχει περίπτωση κόσμος να μην το ακούσει, να μην το καταλάβει, να έρθει αργά το βράδυ και να μην μπορέσει να μπει.
2: Θέλεις να πούμε και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και την πρώτη και τη δεύτερη βραδιά που έχουν επίσης πολύ ενδιαφέρον.
1: Εννοείται. Την πρώτη μέρα έχουμε βραδιά hip-hop που ξεκινάει στις 9, όπου έχουμε τον Ζαούλ, Νόβελ, Βίτα Πίς, ρασιοναλίστας. Ελπίζω να μην ξεχνάω τώρα κάποιον, πρέπει να το ξανακοιτάξω, θα σας πω αμέσως. Και Τζάκο. Και την δεύτερη συναυλία της δεύτερης ημέρας θα έχουμε το Πότη Σιώτα, Μιχάλη και Παντέλη Καλογεράκη, τη Μάρθα Φριτζίλα και την Εφέλη Φασούλη, όπου μας έχουν κάνει τιμή να μας βοηθήσουν στο εγχείρημα. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να μείνει μέσα από όλο αυτό ότι η αλληλεγγύη και όλο το κίνημα και το Μάρος του Γάζα και γενικά της Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο σε δηλώσεις συμπαράστασης, σημαίνει πολιτική σύγκρουση με όλη τη συνενοχή που έχει το ελληνικό κράτος. Είδαμε πρόσφατα τα 3 δις που έχουν δώσει από τους Έλληνες προλογούμενους στο αμυντικό σύστημα της Αστρίδας στο Αχιλλέα. Είδαμε τις κυραψίες του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, τη στιγμή που άδειαζαν οι αίθουσες του ΟΗΕ, εμείς δίναμε το χέρι στον Νετανιάχου.
2: Και μια αγκαλίτσα, να πούμε ότι ήταν λίγο παραπάνω από χέρι, ήταν μια θερμή χειραψία.
1: Ακριβώς, οπότε έχουμε νομίζω συλλογικά πιο πολύ την ευθύνη να δηλώνουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι ενάντια σε αυτό και να το δηλώνουμε μαζικά. Διότι όσο και να προσπαθούν να ποινικοποιήσουν όλη αυτή την αλληλεγγύη, τόσο περισσότεροι και περισσότερες θα κάνουμε δημόσια, θα κάνουμε συλλογική, θα την κάνουμε και έμπρακτη.
2: Κατερίνα, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε για την συναυλία, για τις εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο που θα ήθελες να πεις και δεν το ρωτήσαμε?
1: Πέρα από τα εμφανή νούμερα που νομίζω από μόνο τους αποδεικνύουν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, που δεν ξέρω αν θέλετε να τα ξαναναφέρουμε, γιατί για μένα έχουν μια σημασία ακόμα και αν είναι αριθμίστο τι καταστροφή και τι γενοκτονία.
2: Λέγαμε ακριβώς, ακριβώς αυτή την κουβέντα με αυτά τα στοιχεία μόλις χθες. Είναι και για μας μια καθημερινή συζήτηση αυτή. Με χαρά να το ξαναπείς, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό να αντιλαμβάνεται κανείς και να επαναλαμβάνει μέχρι να χωνέψει ο οποιοσδήποτε ακροατής ή ακροάτρια το μέγεθος της καταστροφής. Οπότε, ό,τι θέλεις για να κλείσουμε.
1: Τέλεια. Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το να πω ότι μιλάμε για ένα 90% του πληθυσμού εκτοπισμένου, για περίπου 75.000 ανθρώπους νεκρούς, 200.000 εκτιμούνται, 460 έχουν πεθάνει από εφετεία, βομβαρδισμένα νοσοκομεία και σχολεία. Πέρα από αυτά που το έχετε αναφέρει, ήθελα απλά να επαναλάβω το κομμάτι της ασφαλείας, ότι το καλύτερο είναι να έρθουν με τα πόδια ή με ταξί, όσα άτομα δεν έχουν κινητικά προβλήματα, για να μην δημιουργηθεί κυκλοφορική συμφόρηση. Και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε τίποτα εκρηκτικό, να μην έχουμε καπνογόνα, γιατί είναι προστατευόμενη δασική περιοχή ο Λυκαβιτός.
2: Ναι, όταν λέει τίποτα εκρηκτικό, εννοεί αυτό. Έτσι όπως το είπε. Σημαντικό να μην έχετε εκρηκτικά μαζί σας ως οδηγία για συναυλία. Μπορεί να ακούσετε λίγο ασυνήθιστη. Αλλά τέλος πάντων, αφορά το ζήτημα της ασφαλείας από πυρκαγιά με πιθανά δακρυγόνα ή κάτι. Δακρυγόνα, λέω, με πυροτεχνήματα ή κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μπορούμε να ξαναδούμε και την αφίσα για το φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Οκτωβρίου, στον Λυκαβητό. Είπαμε και για τις οδηγίες και για τις εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα και η εγχώρια και οι διεθνείς πολλές φορές φεύγουν από την Γάζα. Ειδικά έχουν φύγει για πάρα πολλά μέσα από την εκεχηρία σε πάρα πολλά εισαγωγικά και μετά. Συμβαίνει και ο πόλεμος στο Ιράν, η επίθεση είπα και Ισραήλ στο Ιράν. Υπάρχει και εγχώρια επικαιρότητα, οπότε η γενοκτονία στη Γάζα δυστυχώς έχει πάει πίσω. Αλλά κόντρα σε αυτό, σε πείσμα αυτής της κατάστασης, είναι πολύ θετικό που υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις που πάντα είναι πάρα πολύ μαζικές. Και είμαι σίγουρος ότι αν χωρούσε και παραπάνω ο χώρος, θα μαζεύονταν και παραπάνω, το λέω κιόλας πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ.
2: Ο Άγγελος γράφει εδώ πέρα πόσο χαρούμενος είμαι. Η Κατερίνα ήταν μαθήτριά μου. Χαιρετίσματα και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Εντάξει, ωραία. Ευχάριστο είναι. Έχεις μια μαθήτρια, μεγαλώνει λίγο ακόμα και συμμετέχει στο να διοργανώνει, στη διοργάνωση ενός φεστιβάλ αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Αυτό που είπε νωρίτερα, ότι έχει μια σημασία την ώρα της δημόσιας, επίσημης πολιτικής ντροπής που νιώθουμε ως χώρα για τον ένθερμο χαιρετισμό του Μητσοτάκη για την αγκαλίτσα με τον Νετανιάχου, έχει μια σημασία να υπάρχουν αυτές οι κινήσεις με όση μαζικότητα έχουν. Σε αυτό ας αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι το όριο, το πραγματικό μας, ότι αυτό είναι το όριο του κόσμου που μπορεί να κινητοποιηθεί. Αλλά αυτός ο κόσμος να μπορεί να διαδηλώνει, να μπορεί να δείχνει ότι η ντροπή αυτή δεν είναι υποχρεωτικό, ότι περνάει από όλους μας. Γιατί είναι λογικό ότι σε συνθήκες τέτοιας ιστορικής έντασης υπάρχει κάτι που θα μείνει στο τι στάση κράτησε ο καθένας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει μια φωνή ως το δυνατόν πιο μαζική που να αντιστέκεται σε αυτή την εξαχρίωση.
0: Να περάσουμε στα νέα του Πρωθυπουργού.
2: Λοιπόν, να χαρούμε ένα νέα.
0: Να χαρούμε.
2: Εγγένεια.
0: Είναι ενώ τα χρηματοδοτούμενη από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και άλλος Πρωθυπουργός, προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνετε.
2: Αυτό που λέμε,
0: πρέπει να προβάλλουμε
2: σε περιβάλλον διαφήμισης.
0: Ναι.
2: Σε περιβάλλον διαφήμισης.
0: Θα προβάλλουμε τα ταξίδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι στη Χαλκιδική.
2: Με έφτιαξες ήδη. Mm-hmm. Είναι ο Πρωθυπουργός. Πηγαίνει στη Χαλκιδική. Έχει εγγένεια. Τι είναι τα εγγένεια, Θάνο? Τα εγγένεια είναι μια γιορτή.
0: Ναι.
2: Είναι μια γιορτή για την έναρξη μια καινούργια. Γυρίζει μια νέα. Mm-hmm. Όπως το λένε, γυρίζει μια νέα σελίδα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Τα εγγένεια του Σκουριές.
0: Στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός.
2: Say no more.
0: Θα πάει να κόψει την κορδέλα.
2: Ναι. Δεν έκοβε τίποτα άλλο, δεν έκοβε το κάπνισμα. Ξέρω εγώ. Και λέει τώρα, το διαβάζω σε τίτλο στο The Press Project για να καταλάβετε τώρα. Κακομοιριά. Διαμαρτυρία κατοίκων, κατάληψη σχολείου και συναυλία ενάντια στις εξορίξεις. Αφήστε ρε παιδιά να χαρεί ο άνθρωπος μια μέρα. Αφήστε να πάει κάπου χωρίς να το ρημαδοκαντεμιάσετε εκεί πέρα.
0: Πάντως αυτό, μια ιδιωτική εταιρεία, μια πολυεθνική, λειτουργεί ένα καινούριο μεταλλείο πέρα από τα υπόλοιπα και έρχεται ο πρωθυπουργός. Δηλαδή εμείς εδώ στο στούντιο μπορούσαμε να φέρουμε το Μητσοτάκι να μας κόψει τις κορδέλες. Ναι, διότι και επιχείρηση, δεν κατάλαβα.
2: Αρκετά βάσα να έχουμε από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να το κατεμιάσουμε.
0: Δεν θα το θέλει κανείς, το καταλαβαίνω. Αλλά έστω ότι πάει έτσι γενικά σε επιχειρήσεις και κόβει κορδέλες.

0: προκειμένου να κάνεις κάτι το οποίο μπάζει από παντού, από όλα αυτά τα επίπεδα για τα οποία συζητάμε.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν διαμαρτυρία στο χοντρό δέντρο από κατοίκους ενάντια στην δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός. Κρατούν ένα μεγάλο πανό που γράφει «Μύρισε θάνατο».
0: Εντάξει, υπερβολικό ρε θάνατο. Υπερβολικό.
1: Έχουμε την κατάληψη στο σχολείο και θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή και μια μεγάλη συναυλία ενάντια στις εξορίξεις, στις... Ένα λεπτάκι δώστε μου να βρω το σχετικό κάλεσμα. Στις 9 Οκτωβρίου, αύριο, στις 6, Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού. Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννης Χαρούλης, Νατάσα Μποφίγιο, Δημήτρης Αποστολάκης, Δημήτρης Μιστακίδης, Social West, Ματούλα Ζαμάνη και Ανδριάννα Αχιτζάνοβα.
0: Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι αυτοί και γιατί ξαφνικά είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, ας πούμε τώρα ότι θα μαζευτούν κάποιοι καλλιτέχνες και θα παίξουν εκεί πέρα στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας να υπονομεύσουμε τις λίγες φωτεινές στιγμές που ζει ο τόπος.
1: Γίνεται και μια σύνδεση με το έγκλημα των τεμπών, δηλαδή στο κάλεσμα οι διοργανωτές, οι οργανώτερες συνδέουν τα σχέδια της Ελντοράντο στην Χαλκιδική, τις δραστηριότητες με το έγκλημα των τεμπών, μιλούν για δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικούς αγώνες που συναντιούνται στο ίδιο σημείο, εκεί που το κέρδος και τα συμφέροντα των λίγων επιχειρούν να μπουν πάνω από τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον. Στις σκουριές γίνονται εγκαίνια. Οι γνωστοί κλακαδόροι θα σπεύσουν να πανηγυρίσουν για τη μεγάλη επένδυση και την ανάπτυξη. Αυτό το λέει σε εμάς που ήδη πανηγυρίζουμε για τη μεγάλη επένδυση και την ανάπτυξη. Και ξαναδιαβάζουμε τα LuxLeaks για το πώς φορά αποφεύγει η Ελντοράντο βγάζοντας τα κέρδη έξω. Θα χειροκροτήσουν τα εκατομμύρια χωρίς να θέλουν να δουν τι κρύβεται πίσω από τις χρυσές κορδέλες, το βουνό, το νερό, το περιβάλλον και το μέλλον ενός ολόκληρου τόπου. Όσοι αντιστέκονται δεν είναι απέναντι στην πρόοδο, είναι απέναντι σε μια ανάπτυξη όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Η συζήτηση φυσικά για τις σκουριές υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και το κίνημα αντίστασης υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια κατάφερε να εμποδίζει τα σχέδια της Eldorado Gold, που έχει ιδρύσει τη θρηγατική την Ελληνικός Χρυσός. Είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το πούμε λίγο συνοπτικά. Ένα από τα ζητήματα, πέρα από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη ρήπανση, το πόσο επικίνδυνο είναι για τους κατοίκους, είναι ότι παράλληλα με αυτήν την ανάπτυξη που έρχεται μέσα από τα μεταλλεία, οποιοδήποτε άλλος κλάδος της οικονομίας που σχετίζεται με το περιβάλλον, η αλληλεία για παράδειγμα, σβήνει, μαραζώνει. Έτσι μια ολόκληρη κοινωνία σταδιακά θα αναγκάζεται ή να εργάζεται στα μεταλλεία ή να αλλάξει τόπο.
0: Ή πουθενά.
1: Λοιπόν, πολλές φορές το γνωστό αντεπιχείρημα είναι το πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχει η Ελντοράντο και λοιπά. Τα νούμερα δεν πολύ βγαίνουν, αλλά δεν πειράζει.
0: Μια πολύ σύντομη είδηση από το εξωτερικό. Η 87χρονη γυναίκα, η Μαρή Κάρμεν, που ήταν το σύμβολο του αγώνα για την στέγαση, πέθανε. Πέθανε και μάλιστα πριν να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Ήταν μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση του Δήμου της Μαδρίτης που συνέβη ο θάνατός της, αλλά δεν μπόρεσε να... δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της. Στην ηλικία των 87 ετών, νομίζω ότι είναι κάπως ισχυρές αυτές οι συγκινήσεις. Σε εμάς τοποθετήθηκε, Θάνο. Να το πω, η Τρασίλα. Τρασίλα τώρα.
1: Τρασίλα βουλεύτρια και πρώην υφυπουργός.
0: Εντάξει, κεντρική πολιτική σκηνή είναι αυτή. Ναι. Δεν φταίμε εμείς. Τρασίλα, ξετρασίλα. Μίλησε η Σοφία Βούλτεψη και λέει: εντάξει, τώρα δεν είναι. 140 ευρώ το μήνα, λέει, πλήρωνε. Απίβδησαν οι άνθρωποι. Δεν πλήρωνε 140 ευρώ το μήνα. Βεβαίως είναι Σοφία Βούλτεψη. Είναι τρομερή.
1: Είναι απλά νούμερα. Δηλαδή είναι επίπεδο Τραμπ. Ότι πετάς τα νούμερα. Δεν είναι διαβάζω λάθος τα στατιστικά. Δηλαδή Βούλτεψη και Άδωνης το έχουν πάει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε ένα επόμενο level. Ότι απλά πετάω νούμερα. Επιβεβαιώνονται. Δεν με νοιάζει. Είπε 140 ευρώ στο κολονάκι της Ισπανίας. Ναι. Απίβδησαν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες και την έδιωξαν. Η πραγματικότητα είναι ότι πλήρωνε πριν την έξωση 500

0: ευρώ με μισθό 1.400. Το επενδυτικό ταμείο που έχει το σπίτι της έκανε αύξηση 275%, δηλαδή πήγαινε πάνω από τον μισθό της, δεν μπορούσε να καλύψει το ενίκιο.
1: Αν έβρισκε μια δεύτερη δουλίτσα όμως, εκτός από την, να έχει την σύνταξη στα 87 και να ξεκινήσει να κάνει και κάτι ακόμα. Δηλαδή τα 87 είναι...
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη...
1: Θα μπορούσε να κάνει κάτι, μια δουλειά, ξέρω εγώ, ένα ερήτησα.
0: Να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το λέει και το πανηγυρίζει, έχει σταματήσει την περικοπή της σύνταξης για συνταξιούχους που εργάζονται.
1: Αγιά
0: να
1: σου.
0: Ιδέες.
1: Αγιά σου.
0: Άμα ήταν στην Ελλάδα...
1: Θα μπορούσε μια χαρά να βγει, να κάνει, ξέρω εγώ...
0: Delivery. Οικοδομή, ναι.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση του Γιάννη Ντουσάκη. Θυμάστε αυτή την υπόθεση με έναν φοιτητή που είχε φάει μια φωτοβολίδα στο πρόσωπο. Ας ακούσουμε το βίντεο στο οποίο παρουσιάζει την υπόθεση και μετά θα σας πούμε πώς το ξαναθυμηθήκαμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, όπως όλες οι ιστορίες που σχετίζονται με μπάτσους.
0: Είναι από τη Διεθνή Αμνηστία το βίντεο.
2: Με λένε Γιάννη Ντουσάκη, είμαι 24 χρονών και το 2022 χτυπήθηκα από κόπτου λάμψης όσο σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με σημάδεψε στο πρόσωπο και από αυτή την πολύ μικρή απόσταση μου εκτόξευσε μια κόπτου λάμψης στον. Το πρόσωπό μου, όταν ξαναβρήκα τις αισθήσεις μου μετά από λίγα λεπτά, κατάλαβα ότι είχε παραμορφωθεί και είχε σκιστεί σε πολλά σημεία. Οι επεμβάσεις που χρειάστηκε να κάνω μετά το χτύπημα είναι πάνω από 10 και όλο αυτό κράτησε περίπου στα 4 χρόνια από συνεχόμενες επεμβάσεις. Αυτό που επιζητάω και εγώ ίδιος είναι να ανοιχτεί αυτή η δικογραφία πλατιά προκειμένου να υπάρχει μια άμεση δικαιοσύνη, μια τιμωρία και να δοθεί ένα παράδειγμα σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι θύματα καταστολής ότι αξίζει να προσπαθείς να κινείς ενάντια ακόμα και στο κράτος. Διαδηλώνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια νιώθω με τους συνανθρώπους μου και με άλλους διαδηλωτές που βρίσκονται εκεί πέρα, που μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και αξίες, παρά από τους ίδιους τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποδείξει πολλάκις ότι βρίσκονται εκεί μόνο για να σε καταστήλουν και όχι για να σε προστατέψουν.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ντουσάκης σε βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, στην καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας για την απαγόρευση των κρότου λάμψης, της χρήσης κρότου λάμψης από την αστυνομία στις διαδηλώσεις. 10 επεμβάσεις μόνο.
1: Ακούγοντας αυτή την ιστορία, θα αναρωτιόταν κανείς αν τιμωρήθηκαν ποτέ οι αστυνομικοί. Λοιπόν, πρώτη απάντηση, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είχε απορρίψει τη μήνυση που κατέθεσε ο Γιάννης Ντουσάκης, γιατί θεώρησε ότι οι αστυνομικοί απειλήθηκαν από τους φοιτητές και αυτή η αντίδραση εκ μέρους τους χαρακτηρίστηκε πρόσφορη και αναλογική.
0: Ναι, ήταν...
1: απέναντι σε άοπλο φοιτητή που διαμαρτύρεται.
0: Ναι, δεν αμφισβήτησε τα πραγματικά περιστατικά. Η Εισαγγελία δεν είπε ότι δεν το κάναν, δεν είπε ότι δεν έγινε σε ευθεία βολή. Είναι τεκμηριωμένο ότι συνέβη, ότι χτυπήθηκε σε ευθεία βολή. Απλώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών, όταν κλήθηκε να εξετάσει την υπόθεση, είπε ότι καλά κάνανε. Ένιωσαν απειλή. Οπότε, όταν νιώσει ο αστυνομικός απειλή από φοιτητή, του πετάει μια κρότου λάμψης στο κεφάλι, προκαλώντας του τόσο σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Αυτό δεν φτάνει όμως αυτό. Ναι. Ποτέ δεν φτάνει.
0: Να πούμε ότι στη συνέχεια προσέφυγαν προφανώς οι δικηγόροι πλευρά του Γιάννη Ντουσάκη και είχε ανασυρθεί η μήνυση και σήμερα είχαμε δίκη. Μπορεί κάποιος τώρα εδώ να φανταστεί ότι αφού υπάρχει αυτή η μήνυση κάπου, δικάστηκαν οι αστυνομικοί. Όχι, ήταν να δικαστεί ο Γιάννης Ντουσάκης.
1: Για βία κατά των αστυνομικών. Δικάζεται ο Γιάννης Ντουσάκης για βία κατά των αστυνομικών, γιατί θυμίζουμε αυτό το εξωφρενικό σκάνδαλο ότι έχει τον άλλον άνθρωπο που έχει σαν κατευθυντή κάνει 10 χειρουργία. Του έσπασε η γνάθος, έχασε τα δόντια του, έχει μερική απώλεια ακοής, επειδή ένας αστυνομικός θεώρησε ότι μπορεί να το κάνει αυτό και καλά, καλά έκανε ο αστυνομικός, γιατί όντως μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και μάλιστα ατιμόρυτα, δεν είναι ότι δεν τα υπολόγισε καλά. Μια χαρά ξέρει τι κάνει ο αστυνομικός. Αλλά σκεφτείτε ότι από την πλευρά της δικαιοσύνης αυτό είναι σταθερό μοτίβο, ότι όποτε έχουμε μια υπόθεση αστυνομικής βαναυσότητας και η οποία μάλιστα γίνεται κάπως γνωστή, φυσικά και θα έχουμε μηνύσεις προς τα θύματα από την πλευρά της αστυνομίας προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό που έχουν να κάνουν. Είμαστε σταθερά στην κατάσταση όπου προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα ίδια τα θύματα και χαιρόμαστε όταν δεν καταδικάζονται, στη λογική ενός αφόρητα θλιβερού πάλι καλά. Γιατί η λογική της αστυνομίας είναι πάντοτε αυτή. Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε τώρα πριν λίγα λεπτά είναι ότι πήρε αναβολή η δίκη για τις 27 Ιανουαρίου του 2027. Και ξαναλέμε, είναι η δίκη στην οποία το θύμα οδηγείται στο εδόλιο για τη δίθεν βία που προκάλεσε στους αστυνομικούς. Ένα θύμα αστυνομικής βίας που έχει κάνει 10 επεμβάσεις στο σχετικό άρθρο στο TPP αλλά και σε προηγούμενο άρθρο της Ηλιάνα Ζερβού που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση. Θα βρείτε τα σχετικά στοιχεία. Οδηγήθηκε σήμερα κατηγορούμενος και απλώς υπήρξε μια αναβολή. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, αυτό το μοτίβο το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Τα θύματα αστυνομικής βίας στη συνέχεια κατηγορούνται. Οι κατηγορίες σχεδόν πάντα.
1: Είναι καρμπών, είναι πανομοιότυπες οι κατηγορίες. Βγαίνουν από το ίδιο σιρτάρι. Νομίζω δηλαδή ότι έχουν έτοιμο template, έχουν ένα έτοιμο κείμενο στο οποίο αλλάζουν τα στοιχεία, γιατί είναι πάντοτε μια λίστα από συγκεκριμένες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ανεξαρτήτως περιστατικών.
0: Ναι. Συνήθως αθώνονται, δηλαδή αυτό έλειπε κιόλας, αλλά πρώτον και επικοινωνιακά η μήνυση, οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται ώστε να αποδυναμώσουν τις μαρτυρίες των θυμάτων αστυνομικής βίας. Δεύτερον, καθυστερούν όλη τη διαδικασία σε σχέση με τις μηνύσεις που καταθέτουν, όταν καταθέτουν και έχουν αυτό το κουράγιο, τα θύματα αστυνομικής βίας προς τους αστυνομικούς.
1: Αυτά. Λοιπόν, μια σύντομη αναφορά στο άρθρο που μετέφρασε ο Πάνος ο Παπαδομανολάκης για τη Βραζιλία, της Μπεατρίς Μπίσιο. Επικοινώνησε μαζί της, της έθεσε κάποια ερωτήματα και εκείνη απάντησε με ένα εκτενές κείμενο το οποίο δημοσιεύεται στο The Press Project και νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να το διαβάσετε για να δείτε τι ακριβώς είναι αυτό που διακυβεύεται στην παρούσα συνθήκη με τον ιό Μπολσονάρου. Μπαίνει φυλακή. Είναι, πώς λέγαμε πριν για τα παιδιά που τα βλέπεις στο σχολείο, μπαίνει ο διεφθαρμένος ακροδεξιός μπαμπάς φυλακή. Υπάρχει μετά η νέα γενιά να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει την συνεργασία με τους Αμερικανούς, τη διαφθορά και την προσπάθεια ξυλώματος κάθε θετικής προσπάθειας για τη χώρα.
0: Ναι, η Μπεατρίς Μπίσιο είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Είναι μια ανάλυση για τις εκλογές στην Βραζιλία, όπου είχαμε στον πρώτο γύρο την νίκη του Μπολσονάρου απέναντι στον Λούλα. Είναι ο γιος του προηγούμενου Μπολσονάρου, είναι ο Φλάβιο Μπολσονάρου. Με λίγες μονάδες, δεν αποκλείεται να ανατραπεί, μοιάζει δύσκολο να ανατραπεί στον δεύτερο γύρο και είναι μια ανάλυση από μια γυναίκα που είναι στη χώρα και μπορεί να μεταφέρει τα πράγματα καλύτερα. Η ίδια τονίζει ότι είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία της Βραζιλίας από την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και μάλιστα μέσα στο κείμενο εκφράζει και φόβους μήπως είναι η τελευταία φορά για καιρό που θα κληθούν οι Βραζιλιάνοι να ψηφίσουν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στις 2 η ώρα. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Μία θεατρική εμπειρία με γέλιο, μουσική, παιχνίδι, συμμετοχή και ένα παραμύθι για τη φιλία και τη συνεργασία. Μια φορά και ένας λύκος. Στο Αθήνεων. Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Νύχτε στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
7: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
8: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
7: Σας τορκίζομαι.
6: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
7: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
7: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
10: Μαρία Παπαλάμπρου.
11: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
6: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
15: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή, 4 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα είναι η ώρα για τον καφέ της Κυριακής, μια καθιερωμένη πλέον εκπομπή, την οποία παρακολουθείτε και κατά τη διάρκεια της οποίας σας ενημερώνουμε για τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις. Το θέμα των συνεπειών αλλά και των αποτελεσμάτων μετά από το γεγονός του Ντάνιελ θα μας απασχολήσει σήμερα, 3 χρόνια μετά από το τρομερό εκείνο καιρικό φαινόμενο και την καταστροφή που προκάλεσε στη Θεσσαλία. Θα κάνουμε λοιπόν έναν απολογισμό του τι συνέβη, πόσο το κράτος συμπαραστάθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα η περιφέρεια, αλλά κυρίως θα δούμε μετά από αυτή τη συζήτηση εάν είμαστε πλέον έτοιμοι και στη Θεσσαλία αλλά και γενικότερα ως κράτος, ως ελληνικό κράτος, να αντιμετωπίσουμε καιρικά φαινόμενα αυτού του μεγέθους, τα οποία πλέον δεν αποκλείονται. Ένας νέος Ντάνιελ δεν είναι εκτός λογικής. Παρενθετικά θα σας έλεγα πως έγινα κοινωνός μιας μαρτυρίας σημαντικού στελέχους της κρατικής δομής που δεν θα πω για ποια πόλη μου το είπε. Μου είπε για μια πόλη λοιπόν που μας ενδιαφέρει, πως εάν ο Ντάνιελ συνέβαινε σε αυτήν, σημαντικά μέρη της πόλης αυτής θα βρίσκονταν στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε στην ερώτησή μου γιατί, η απάντησή του ήταν γιατί δεν έχουμε υποδομές. Δεν λέω ούτε πόλη, ούτε το πρόσωπο που μου το είπε. Θέλω να πω όμως να υπογραμμίσω ότι τα καιρικά φαινόμενα από εδώ και πέρα έχουν τέτοια ένταση και τέτοια βεβαιότητα που πρέπει πλέον ως οργανωμένη κοινωνία να τα αντιμετωπίσουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε, το θέμα μας θα είναι αυτή η ιστορία με τα οστά του Σαμουήλ και την ανταλλαγή που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με τη Βουλγαρική εναντί κάποιων χειρογράφων και κοιμήλιων, και βεβαίως το πάνελ της εκπομπής θα σας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις που κάνει για τη διεθνή κατάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα, εύχομαι να πάτε καλά στο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Το παρακολουθούμε και θα έλεγα άνετα, σας συγχαίρουμε για την προσπάθεια που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους και στο πάνελ που έχετε των ομιλητών. Με πολύ χαρά συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για να προσπαθήσω να βοηθήσω στην ενημέρωση του κόσμου το τι έγινε μετά τον Ντάνιελ.
0: Ηλίας Λεοντάρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός, διοικητής στρατιάς και επίτιμος αρχηγός Εθνικής Φρουράς Κύπρου, είναι των ειδικών δυνάμεων των ανιχνεύσεων και είναι ο κύριος Λεοντάρης, διατέλεσε σύμβουλος και ως ένα βαθμό θα μας πει την ιδιότητά του, συνέβαλε στη διαμόρφωση μέσω της ιδιότητάς του ως συμμετέχοντος της πολιτικής προστασίας Θεσσαλίας στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου που θα μας αναπτύξει ο κύριος Κουρέτας. Έτσι είναι κύριε, έτσι είναι στρατηγέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο Περιφερειάρχης πρωτοτύπησε πάλι έναντι των άλλων 12 και όταν για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσα να συνεχίσω με αυτή την επίσημη ιδιότητα, μου απένιμε και τον τίτλο του επιτίμου συντονιστή, οπότε το ενδιαφέρον παραμένει, η συνεργασία μας 3 φορές επίτιμος και η συνεργασία μας συνεχίζεται και εξ αποστάσεως αλλά και με περιοδική παρουσία μου στη Θεσσαλία για συζητήσεις με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας αλλά και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων στην υλοποίηση του οράματός του, το οποίο τον Νοέμβριο του 2023 είχε περιγράψει σε μια παράγραφο των 5 γραμμών που θέλει να πάει η Θεσσαλία σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια δεν θα γίνεται επίτιμος των ανιχνεύσεων, όσο υπάρχουμε θα είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε. Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Καλημέρα,
3: καλημέρα και από μένα, καλημέρα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα και στον αγαπητό Ηλία φυσικά. Μας έχει λείψει αυτό το καιρό.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο οποίος μας μιλά, μένει προσωρινά ή μόνιμα, δεν ξέρω, στα Τρίκαλα. Είναι πλέον κάτοικος Θεσσαλίας και έχει και άμεση εμπειρία των όσων γίνονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κουρέτα να μας τοποθετήσει το ζήτημα, να μας πει δηλαδή τι ακριβώς καταγράφηκε ότι συνέβη και και τα βήματα που κάναν για να το αντιμετωπίσουν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μια γενική εκτίμηση κατά πόσο και η Θεσσαλία και κατ' επέκταση και η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει φαινόμενα τύπου Ντάνιελ. Σας ακούμε, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Λοιπόν, καταρχάς όταν εκλέχτηκα στις 15 Οκτωβρίου του 2023, πολύ, πολύ σύντομα μετά, δηλαδή μετά από λίγες μέρες, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λεοντάρη και τον κάλεσα στο γραφείο μου, γιατί είμαστε και φίλοι από την εποχή που ήταν εδώ και υπηρετούσε, είναι από 10 χρόνια, και τον κάλεσα να έρθει να μιλήσουμε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα στην πολιτική προστασία αρχικά, η οποία δεν υπήρχε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ήταν δηλαδή ένα γραφείο και ένας υπάλληλος, και σιγά σιγά ξεκινήσαμε μιλώντας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα και στην πολιτική προστασία και γενικότερα. Τώρα, η Θεσσαλία, όπως είναι αυτή τη στιγμή σαν ένα ανάγλυφο γεωγραφικό, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και έχει αρκετές υδρολογικές λεκάνες, οι οποίες κουβαλούν νερό από τα βουνά προς τον κάμπο. Δεν έχει καμία σχέση με το φαινόμενο το γεωγραφικό που είναι το ανάγλυφο που είναι στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αρκετά ποτάμια και συγκεκριμένα βασικά είναι ο Ενιπέας που έρχεται από τη Στερεά. Δίπλα του είναι ο Φαρσαλίτης, ο οποίος επίσης πηγάζει από κοντά στη Στερεά. Και δίπλα του είναι ο Σοφαδίτης, ο Καλέτζης και άλλα ποτάμια που πηγαίνουν σιγά σιγά σιγά προς την Καρδίτσα. Αυτά τα ποτάμια κατεβαίνουν προς τα κάτω και συμβάλλουν σε μια περιοχή που λέγεται Κεραμίδη και Βλοχός, και από εκεί μπαίνουν στον Ποινιό, ο οποίος Ποινιός ξεκινά από την Καλαμπάκα, επάνω από τα βουνά των Τρικάλων, και έρχεται, συναντάει αυτά τα ποτάμια και μετά πηγαίνει και χύνεται στην θάλασσα, στα Τέμπη. Αυτό το φαινόμενο, αυτό όλο το κομμάτι, πριν από περίπου 20 με 25 χρόνια είχε γίνει ένας σχεδιασμός, τον οποίο τον είχε εξηγήσει πριν από 2.000 χρόνια στον Ξέρξη η μητέρα του. Υπάρχουν γραφές δηλαδή και υπάρχουν και papers και άρθρα πώς ακριβώς η μητέρα του Ξέρξη σκεφτόταν να θωρακίσει τη Θεσσαλία από τις πλημμύρες, κάτι το οποίο το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία το είχε αφήσει τελείως αρρύθμιστο μέχρι περίπου πριν από 20-25 χρόνια, όταν υπήρξαν μελέτες οι οποίες απέδειξαν ότι για να μπορέσει να προστατευτεί η Θεσσαλία από πλημμυρικά φαινόμενα έπρεπε να γίνουν τα φράγματα του Ενιπέα, που είναι πάνω στη Σκοπιά, πάνω από τα Φάσαρα στο βουνό, τα φράγματα της Πύλης και το φράγμα του Μουζακίου και άλλα μικρότερα, τα οποία αυτά τα τρία, δηλαδή Ενιπέας, Πύλη και Μουζάκι, παρέχουν μια προστασία αντιπλημμυρική σε αιχμές τύπου Ντάνιελ 54%. Επομένως, εάν αυτά υπήρχαν, το φαινόμενο του Ντάνιελ θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό, όπως βλέπετε και εδώ, ακριβώς όπως τα βλέπετε. Βλέπετε τον Ενιπέα, βλέπετε τον Φαρσαλή, τον Σοφαδί, τον Γκαλέτζη, τον Ποινιό, αλλά όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, δεν υπήρχε. Επομένως, το ποτάμιο υδραυλικό σύστημα της Θεσσαλίας πριν επί Ντάνιελ είχε τη δυνατότητα να υδραυλικά να διεκπεραιώσει τον όγκο του νερού που έπεσε περίπου στο 14%. Εμείς όταν αναλάβαμε και πριν αναλάβουμε, με συνεργάτες αρκετούς συναδέλφους και με τον Ηλία και με πολλούς άλλους συναδέλφους κυρίως, γιατί ακόμα εγώ δεν είχα έρθει στην περιφέρεια, δεν ήξερα τους υπαλλήλους, δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων η οποία αποτύπωσε όλα τα ρέματα και όλα τα ποτάμια, τι φερτές ύλες είχαν. Με βάση λοιπόν αυτό το σχεδιασμό φτιάξαμε ένα μοντέλο ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια υδραυλική διεκπεραίωση μετά από κάποια χρόνια πρέπει να καθαρίσουμε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Με αυτό λοιπόν το σχεδιασμό πήγαμε ανανομό και ας πούμε να πω τη Μαγνησία, ας πούμε, που είναι πιο χαρακτηριστικό, μεταφέραμε φερτές ύλες από τα ρέματα του Αστικού Βόλου περίπου 1.000.000 τόνους από τότε που αναλάβαμε μέχρι το Μάιο-Ιούνιο του 24. Αυτό δημιούργησε μια ανθεκτικότητα όχι μόνο στο Βόλο και σε άλλες περιοχές με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε, και αυτό απεδείχθη ότι είναι σωστό στον Μπάιρον, όπου ήταν ένα φαινόμενο του Δεκεμβρίου, 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του 2025, όπου η Θεσσαλία δέχτηκε περίπου το 40% του Ντάνιελ. Ήταν ένα φαινόμενο αρκετά δύσκολο, περίεργο και είχε και ιδιαιτερότητες και στη Μαγνησία και στη Δυτική Θεσσαλία και στην περιοχή της Λάρισας κλπ. Με αυτό το σχεδιασμό που είχαμε κάνει, δημιουργώντας ανθεκτικότητα σε αρκετά ποτάμια και δημιουργώντας πλημμυρικές ζώνες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένα ποτάμι το οποίο πηγαίνει και καταλήγει, αν δείξετε τον Ενιπέα, νωρίτερα, αν ξαναδείξετε την εικόνα που δείξατε πριν, να σας εξηγήσω. Αν μπορείτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Ενιπέας κουβαλάει νερό στον ποινιό και η παροχή του στον Ντάνιελ ήταν 1078 κυβικά ανά δευτερόλεπτο. Στον Μπάιρον ήταν 954 κυβικά το δευτερόλεπτο, δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Αντίστοιχα υπήρχαν και είχαμε και τις παροχές από σταθμήμετρα τα οποία δημιουργήσαμε και ένα σύστημα σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με το οποίο παρακολουθούμε τα ποτάμια πλέον αρκετά καλά, το οποίο ξεκίνησε μετά τον 24, και καταλάβαμε ότι με τον τρόπο αυτό που υπήρχε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, όπως κατεβαίνει ο Ενιπέας, πριν βρει τον ποινιό δημιουργήθηκαν κάποιες πλημμυρικές ζώνες όπου το νερό προς τα δεξιά, προς το βουνό, πλημμύριζε και ξαναπλημμύριζε. Επομένως, δεν είχαμε πάρα πολύ νερό να φουσκώσει την Κήτη, να μεταφέρει στον ποινιό και να σπάσει κάπου παραπέρα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και σε διάφορα άλλα σημεία που χτίστηκε η ανθεκτικότητα του ποτάμιου συστήματος μέχρι εκεί που μπορούσαμε, έτσι. Είχαμε στον Μπάιρον πλημμυρισμένα στρέμματα σε όλη τη Θεσσαλία 18.500 από το δορυφόρο, ενώ στον Ιαννό, που ήταν ένα φαινόμενο 12% μεγαλύτερο από τον Μπάιρον, είχαμε 250.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Και στον Ντάνιελ είχαμε 500.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Ο Μπάιρον λοιπόν ήταν το 40% του Ντάνιελ. Εάν αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουμε μέχρι τώρα, που έχουμε φτάσει στην ανθεκτικότητα στο 40% σε πλημμυρικές αιχμές τύπου Ντάνιελ, εάν αυτό η δουλειά υπήρχε στον Ντάνιελ, δεν θα είχαμε την Κάρλα, και από αυτά που συνέβησαν στην κεντρική πλημμυρική ζώνη θα είχαμε περίπου το 40%, το οποίο θα ήταν ένα πλήρως διαχειρίσιμο πράγμα και όχι αυτή η καταστροφή που έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μπορέσουν να ανεβάσουν την ανθεκτικότητα στο αντιπλημμυρικό κομμάτι, πρέπει να γίνουν τα φράγματα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είναι ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα οποία έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν προκηρυχθεί αυτή τη στιγμή της Μαγνησίας και σε άλλες τρία δασαρχεία και δεν έχουν προκηρυχθεί της Καρδίτσας, της Ελασσόνας και της Καλαμπάκας. Με το ρυθμό που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια καλή, ας πούμε, προστασία από την ορεινή υδρονομία, ενώ θα έπρεπε ο σχεδιασμός αρχικός είναι το 27, τα τέλη του 27 να είχαμε τελειώσει, θα τελειώσουν το τέλος του 30. Αυτή η προστασία που θα δώσει η ορεινή υδρονομία θα είναι της τάξης του 20-25%, και τα φράγματα του ΕΝΙΠΕΑ, τα οποία εντάχθηκε και ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το 2022, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη. Το φράγματα της Πλής και του Μουζακίου, που έχουν ανακοινωθεί πολλές φορές, ανακοινώθηκαν και το 24 τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει ούτε μελέτη ούτε σχεδιασμός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή και για αρκετό καιρό η Θεσσαλία θα πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα ξέρει, έχω εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα κάνουμε μέχρι περίπου τα τέλη του 27. Θα γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι σε συνεργασία με αρκετά πανεπιστήματα του εξωτερικού και με τα Υπουργεία, πώς θα χτίσουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση μέχρι σε φαινόμενα αιχμής τύπου Ντάνιελ. Το οποίο μπορούμε να φτάσουμε με αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε τέτοια έργα, γύρω στο 55%. Τα χρήματα που έδωσε το ελληνικό κράτος για τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ξεπερνούσαν τα 3,5 δισεκατομμύρια μαζί με τα έργα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει, που είναι τα οδικά και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για να φτιάξουμε τα φράγματα τα οποία θα μας είχαν θωρακίσει, χρειάζονται 500 εκατομμύρια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη σημασία που έχουν τα μεγάλα φράγματα, τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε καταστάσεις που από εδώ και πέρα θα μπορούν να συμβούν. Τώρα, για να ολοκληρώσω την πρώτη μου έτσι σύντομη τοποθέτηση, επομένως, για μας είναι σημαντικό που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να φτάσουμε πολύ παραπάνω, δεν έχουμε τους πόρους. Αυτοί οι πόροι πρέπει να διατεθούν από το ελληνικό κράτος και να γίνουν μεγάλα έργα. Και δεύτερο θέμα είναι το κομμάτι της λειψιδρίας. Γιατί υπάρχουν δύο αντίθετα φαινόμενα. Απ' τη μια το χειμώνα υπάρχει πολύ νερό και απ' την άλλη το καλοκαίρι δεν υπάρχει νερό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή από τα 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενα στρέμματα που είχε η Θεσσαλία έχουμε περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Έχουν φύγει δηλαδή από την άρδευση περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Πώς έχει γίνει αυτό? Τα 3/4 περίπου της Θεσσαλίας αρδεύονται από υπόγειες, από πομόνες οι οποίες έχουν φτάσει στο όριό τους και το 1/4 αρδεύεται από επιφανειακά νερά τα οποία κατά βάση είναι η λίμνη του πλαστήρα. Επομένως, εφόσον τα υπόγειες, ας πούμε δεξαμενές, υπομόνες, δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πολύ νερό, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Φανταστείτε ότι σε ένα χωράφι το οποίο παράγει βαμπάκι και το οποίο πρέπει να λειτουργήσει με πομόνα, έχει συνολικό κόστος το ρεύμα γύρω στα 70 με 75 ευρώ το στρέμα, ενώ ένα χωράφι το οποίο είναι σε επιφανειακά νερά και παίρνει από επιφανειακά νερά με διαβαρύτητος από τη λίμνη πλαστήρα κοστίζει 5 ευρώ. Άρα πώς ένας αγρότης ο οποίος ζει στα Φάρσαλα ή στον Αλμυρό ή στη Χάλκη ή σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας στα 3/4 θα είναι ανταγωνιστικός όταν δεν έχει νερό? Άρα ταυτόχρονα πρέπει να είχαν λυθεί. Αυτά τα σχέδια που υπάρχουν είναι του 14 που βλέπω εγώ μπροστά μου, τα οποία είχαμε 10 χρόνια να τα κάνουμε. Σε 10 χρόνια τα είχαμε λύσει. Δυστυχώς δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε για θέματα τα οποία έπρεπε να είχαν λυθεί, το ελληνικό κράτος τα είχε στα χέρια της, τα χέρια του εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει όσον αφορά το σχεδιασμό αυτό. Και αν δεν γίνει κάτι σοβαρό τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, οι αγρότες οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλλιεργούν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί? Και κλείνω. Ένας αγρότης ο οποίος του παραδίδει αυτή τη στιγμή ένα πρατήριο 2,1 ευρώ το πετρέλαιο, άμα του δώσει και 40 λεπτά που του δίνουν πίσω, θα του κοστίσει 1,7 ευρώ το λίτρο. Πριν από 3 χρόνια του κόστησε 1,1 ευρώ. Επομένως, ένας που έχει βαμπάκι, στην καλύτερη περίπτωση των περιπτώσεων, στο καλύτερο χωράφι της Θεσσαλίας, θα βγάλει 500 κιλά το στρέμμα. 500 κιλά με 49 λεπτά, 50 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, είναι 250 ευρώ και 100 ευρώ που είναι συνδεδεμένη και η επιδότηση 350 ευρώ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αν βγάλει στα έξοδα, του μένει περίπου ένα κατοστάρεκο, εάν έχει δικά του χωράφια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι νοικιασμένα, άρα το έσοδο από έναν άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί βαμπάκι είναι περίπου 40, 38, 45 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει ας πούμε 200 στρέμματα βαμπάκι θα βγάλει 9.000 και 10.000. Άρα δεν μπορεί να ζήσει ένας αγρότης. Άρα για να μπορέσει να έχουμε την επόμενη μέρα είναι πρώτον πρέπει να επιδοτήσεις το πετρέλαιο με κάποιο τρόπο, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ο άλλος. Και δεύτερο, να φροντίσεις να έχεις φτηνά εφόδια, τα οποία είναι φυτοφάρμακα και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει άλλος να βγει. Εάν, ας πούμε, έχεις τέτοιους φόρους και δεν μπορεί άλλος να καλλιεργήσει, θα πάει σε άλλες καλλιέργειες, θα φύγει από το επάγγελμα κλπ. Αυτά σε μια πρώτη τοποθέτηση.
0: Σε γενικές γραμμές να πάρουμε μια εικόνα, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτά που έπρεπε να κάνετε σαν στοιχειώδη πράγματα για να υπάρξει μια στοιχειώδης επίσης διασφάλιση από φαινόμενα τύπου Ντάνιελ, τα οποία δεν αποκλείονται. να ξανασυμβούν. Έχουν γίνει και κατά πόσο σας βοήθησε το κράτος να τα κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει στο, μέχρι εκεί που μπορούμε. Αυτά που έχουμε ζητήσει, εμείς ζητήσαμε από την κυβέρνηση 500 εκατομμύρια για να μπορέσουν να φτιάξουμε τα έργα τα οποία χρειαζόμασταν και μέχρι στιγμής έχουμε πάρει περίπου το 20%. Με αυτά τα χρήματα δουλέψαμε μεθοδικά, βάλαμε το κεφάλι κάτω, δημιουργήσαμε μια ανθεκτικότητα που φτάνει περίπου το 40% και με αυτά τα χρήματα δημιουργήσαμε και το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο είχε την ευθύνη όταν δημιουργήθηκε ο κύριος Λοντάρης και τώρα είναι και επίτιμος πολιτικά, ας πούμε, επιβλέπων, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο στη χώρα, το οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και να σας πω περίπου την τελευταία μας εμπειρία από τις πυρκαγιές. Και να δώσω μετά το λόγο σε όποιον θέλει. Επειδή έχουμε φέρει εδώ την Διεύθυνση Πυροζεστικής, είναι στον ίδιο όροφο με μένα, έχουμε μοιράσει τον όροφο, το μισό όροφο τον έχει η Πυροζεστική, το μισό όροφο τον έχουμε εμείς σαν πολιτική προστασία. Το καλοκαίρι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Πυροζεστική και πετούσαν 8 drones πάνω από τη Θεσσαλία. 8 drones με μια διάμετρο περίπου 10 χιλιόμετρα και με δυνατότητα να βλέπουν περίπου γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Αυτά τα drones ήταν 24 ώρες την 24ωρο, με δυνατότητα να βλέπουν και τη νύχτα, με ειδικό άνθρωπο με βανάκι σε κάθε drone, το οποίο άλλαζε τις μπαταρίες κάθε 45 λεπτά και με αυτή τη δυνατότητα μπορούσαμε να βλέπουμε τις φωτιές πάρα πολύ, σε πολύ καλή ανάλυση. Με το που βλέπαμε τη φωτιά από τον drone, αμέσως συνδυόμασταν με το δορυφόρο στο Αριστοτέλειο που βλέπει το Atmos Lab, βλέπαμε τον καπνό και αμέσως η πυροζεστική ενεργοποιούσε αυτά που πρέπει να ενεργοποιήσει και έτσι είχαμε μια εξαιρετική εικόνα φέτος και πέρσι, αλλά κυρίως φέτος, όσον αφορά τα καμένα στρέμματα. Θα σας δώσουμε νούμερα σε λίγες μέρες που τελειώνει η αντιπυρική περίοδος επίσημα, αλλά δεν είναι πολύ. Φανταστείτε ότι από μέσο όρο που είχαμε 35-38 χιλιάδες στρέμματα πριν το 24, πριν από εμάς, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 3,5-4,5, κάπου εκεί το χρόνο, ας πούμε, χιλιάδες στρέμματα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα.
0: Μάλιστα. Okay. Δηλαδή, εσείς τώρα ως προϊστάμενος εκεί, ως περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, έχετε μια διαρκή αγωνία πως αν συμβούν λίγο ακραία φαινόμενα δεν θα ελεγχθούν πάλι ή έχετε μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας?
1: Κοίταξε, έχουμε μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας γιατί μπορεί να ελεγχθεί πλημμυρικές αιχμές περίπου το 40% και κάτι τύπου Ντάνιελ. Δεν έχουμε όμως ακόμα τη δυνατότητα να κάνουμε το 70% και 80% τύπου Ντάνιελ. Όχι, δεν το έχουμε. Δεν μπορεί να το έχουμε. Δηλαδή το πήγαμε από το 14 στο 40-42, θα το πάμε στο 55 του χρόνου, αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν γίνουν η ορεινή υδρονομία και τα φράγματα που σας περιέγραψα, δεν μπορεί να φτάσει σε ανθεκτικότητα παραπάνω από εδώ που έχουμε φτάσει, δεν γίνεται. Και αυτό είναι ας πούμε μια κατάσταση η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι εμείς δεν βρήκαμε ούτε μία μελέτη. Τον Ιούνιο του 24 προκυήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Υπουργείο 100 εκατομμύρια για τη Θεσσαλία να υποβάλουμε για να φτιάχνουμε αντιπλημμυρικά και υποβάλαμε μηδέν έργα γιατί δεν υπήρχαν μελέτες. Οι μελέτες τώρα γίνονται. Κάποιες έχουν τελειώσει, ας πούμε του Βόλου έχουν τελειώσει, ξεκινάμε τα έργα στο Βόλο, η Καρδίτσα τελειώνει το master plan και θα αρχίσουμε τα έργα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου. Η Λάρισα τώρα γίνονται. Η μελέτη του ποινιού και οι υπολείπων είναι τέτοιοι, όπως και των τρικάλων κλπ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. 30 χρόνια δεν είχαμε καμία μελέτη να στηριχτούμε για να κάνουμε αντιπλημμυρική θωράκιση. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, και λίγο πολύ το ίδιο είναι σε όλη τη χώρα. Γιατί μιλάω και στους συναδέλφους.
0: Κύριε Λεοντάρη, η δική σας εμπειρία, και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον.
2: Ευχαριστώ. Να πω να κάνω μια έτσι εισαγωγή. Αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης ήταν ο στόχος του και το έργο του. Εμείς, η ομάδα που έπρεπε να υποστηρίξουμε αυτό το έργο στη βάση του νομικού πλαισίου που υφίσταται στη χώρα μας, έπρεπε όλο αυτό το έργο, όλο αυτό το στόχο να τον μετατρέψουμε φτιάξουμε σε ένα μηχανισμό ο οποίος θα στηρίζεται όμως και θα εφαρμόζει τον νόμο. Υπήρχε, όπως πιθανόν γνωρίζετε, ένας νόμος που εκδόθηκε από αυτή την κυβέρνηση το 20-46-62, ο οποίος ήταν ο πρώτος που καθόριζε την πολιτική προστασία σε τέτοιο βαθμό και μάλιστα την έθετε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τότε και έλεγε συγκεκριμένα πράγματα που έπρεπε να γίνουν και στην οργάνωση και στον τρόπο της λειτουργίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Ένα από αυτά λοιπόν που έλεγε ήταν ότι μέσα σε κάθε περιφέρεια πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοτελής διεύθυνση και μάλιστα ο νομοθέτης με την ευρεία έννοια του όρου ήταν τόσο σοφός, θα έλεγα, που αυτή τη διεύθυνση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της, την υπήγαγε απευθείας στον Περιφερειάρχη, για να δείξει δηλαδή πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος. Αυτή λοιπόν η διεύθυνση δεν υπήρχε 3 χρόνια μετά, δεν υπήρχε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για να καθορίσει το διαδικαστικό θέμα για το πώς λειτουργεί το δημόσιο λογιστικό και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με τρεις, αν θέλετε, παραμέτρους. Το πρώτο ήταν το γεγονός, αυτό που υπήρξε, Ντάνιελ και Ηλίας, και έπρεπε να διαχειριστεί ο Περιφερειάρχης και τις καταστροφές, αλλά και την κρατική αρρωγή, τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Το δεύτερο ήταν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που ερχόταν. Δεν ξέραμε τι υπάρχει και τι θα αντιμετωπίσουμε, από χιόνια, από βροχές κλπ. Και το τρίτο ήταν και το σχέδιό μας. Έπρεπε να ετοιμάσουμε και το σχέδιό μας. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας οδήγησαν σε αποφάσεις, αν θέλετε, και η πρώτη ήταν αυτή που ανέφερε ο κύριος Κουρέτας. Είπαμε ποιο είναι, σύμφωνα με τον νόμο πάντα, ποιο είναι το εργαλείο της πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα. Όταν είδαμε λοιπόν σε ποιο χώρο λειτουργούσε η περιφερειακή διοίκηση Θεσσαλίας του πυροσβεστικού σώματος, είπαμε ότι αυτός δεν είναι τρόπος να λειτουργεί ένα τέτοιο μια τέτοια σοβαρή διοίκηση και προσέφερε ο Περιφερειάρχης μισό όροφο από την περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, και με έξοδα της περιφέρειας στήσαμε ένα καινούργιο κέντρο διοίκησης της περιφερειακής διοίκησης Θεσσαλίας, που όπου εκεί έχει το δικό της κέντρο, εκεί είναι το 100 περιβόητο, 112, εκεί λειτουργούν άνθρωποι 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο κλπ. Αφού λοιπόν το εργαλείο αυτό ήρθε στα 10 μέτρα από το γραφείο του Περιφερειάρχη, είχαμε ένα επίπεδο άνεσης να συνεχίσουμε στο επόμενο. Μετά αρχίσαμε να χτίζουμε το δικό μας κέντρο, πώς το θέλουμε και πώς το κάνουμε, με βάση και το όραμά του που ήθελαμε να φτάσουμε. Δηλαδή, το όραμα είναι 2 λέξεις: προστασία της ζωής και της περιουσίας του ανθρώπου. Αυτό ήταν το τελικό δηλαδή συμπέρασμα. Αρχίζαμε λοιπόν να μελετάμε τα πράγματα. Πήραμε λοιπόν το οργανωτικό. Το οργανωτικό έχει διαδικασία, έπρεπε να περάσει από συμβούλια, έπρεπε να περάσει και είναι να αλλάξει ο οργανισμός. Ψάξτε όλους τους οργανισμούς των περιφερειών. Πουθενά δεν θα δείτε αυτοτελή διεύθυνση πολιτικής προστασίας πλην της Θεσσαλίας για το οργανωτικό μέρος. Από εκεί και μετά όμως έπρεπε να δούμε τι μέσα έχουμε. Ασφαλώς και υπήρχαν κάποιες εμπειρίες στη δεξιά και αριστερά, υπήρχαν συστήματα. Κάποιοι μετεωρολογικοί σταθμοί που είχε βάλει το αστεροσκοπείο, υπήρχαν κάποιοι μετρητές που είχε βάλει το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα να το φέρει όλη αυτή την πληροφορία σε έναν υπολογιστή, σε ένα γραφείο. Αυτά όλα λοιπόν τα μαζέψαμε, είδαμε τα κενά, αρχίσαμε να ενισχύουμε να πάμε πού. Να πάμε στη δυνατότητα της πρόληψης, όπως λέει ο νόμος, και ενώ ο νόμος μιλάει για πρόληψη, στην ουσία το κεντρικό κράτος είναι επικεντρωμένο στην αποκατάσταση. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης ότι το κόστος ήταν 3,5 δισεκατομμύρια της αποκατάστασης. Το κόστος των έργων της ορεινής υδρονομίας και των 3 φραγμάτων είναι 500 εκατομμύρια. Σκεφτείτε λοιπόν τη διαφορά τώρα και όλο αυτό όταν ακούτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάπου εκεί πηγαίνει τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, κύριε Λεοντάρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δηλαδή, θα μπορούσε με κάποια προληπτική πολιτική να αντιμετωπιστεί ο Ντάνιελ?
2: Όχι. Ο Ντάνιελ θα ερχόταν. Αυτό που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλία, και μιλάω, μου επιτρέπει η Περιφερειάρχης να μιλάω, το έχουμε. Έχουμε στη δυνατότητα στη Θεσσαλία είναι ότι δεν θα ευνηδιαστεί ο κόσμος. Η πλημμύρα θα γίνει. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα με τα συστήματα που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια, το μηχανισμό που έχουμε, τον τρόπο της συνεργασίας που έχουμε μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των άλλων εμπλεκομένων φορέων, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πρόγνωση τουλάχιστον 72 ώρων. Και μέσα σε αυτά τα μοντέλα που έχουμε, και μου επιτρέπει, Περιφερειάρχη, να σας καλέσω να έρθετε στη Θεσσαλία να τα δείτε, έχει τη δυνατότητα να κάνει εκτίμηση της εξέλιξης του πλημμυρικού φαινομένου. Με βάση λοιπόν αυτό και με βάση τα 2 σχέδια που έχει η χώρα, το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιες περιοχές θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση και εκεί, με βάση το σχέδιο, ξαναλέω, υπάρχουν οι πλημμυρίζουσες ζώνες που μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε και την κατεύθυνση του νερού. Υπάρχουν και άλλα συστήματα, δηλαδή και άλλες, έχουμε και άλλες λύσεις. Ή ας πούμε να περιορίσουμε τη ροή του νερού από τη λίμνη Πλαστήρα, από τη λίμνη Νοσοκόβου. Μπορούμε να εκενώσουμε τα κανάλια που χρησιμοποιούνται στη Θεσσαλία για το πόθισμα. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές όταν ασχολείσαι καθημερινά και όχι όταν να ασχοληθείς τη μέρα που θα έρθει η πλημμύρα. Αυτή τη στιγμή κάθε μέρα το προσωπικό που είναι λίγο, γιατί το κράτος έκανε έναν ωραίο νόμο για την πολιτική προστασία, δεν έδωσε όμως από 10 ανθρώπους σε κάθε περιφέρεια. Και μιλάμε για 150 ανθρώπους τώρα, δεν μιλάμε για 2.500. Δεν έδωσε. Έφτιαξε ένα καινούριο πράγμα και πάμε στην παροιμία που λέει ζητάμε παλιό άλογο, καινούργια περπατησιά. Δεν γίνεται. Με ποιους υπαλλήλους θα το κάνει η περιφέρεια αυτό το πράγμα? Εν πάση περιπτώσει, η περιφέρεια έχει βρει και τις λύσεις και σε αυτό και προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που έγιναν.
1: Ηλία, να σε διακόψω λίγο να προσθέσω κάτι, αν με επιτρέπεις.
2: Ευχαριστώ. Ναι.
1: Αυτό που περιέγραψε ο κ. Λεοντάρης, αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κάνει την πρόβλεψη αναλυτικά τουλάχιστον 24 ώρες. Ξέρουμε δηλαδή τον κίνδυνο, ποια ποτάμια θα πάνε, πού θα πάει το νερό, τι και πώς. Εάν επί Ντάνιελ, για να φτάσει το νερό από τα Φάρσαλα στον Παλαμά, όπως ήταν η ροή, ας πούμε, έκανε περίπου 8-8,5 ώρες. Εάν αυτό το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα το είχαμε στο Ντάνιελ, θα είχε αδειάσει ο Παλαμάς και το κάναμε την άσκηση σε πραγματικές συνθήκες στις 9 Δεκεμβρίου του 24 με τον κύριο Λεοντάρη εδώ σε άσκηση πλημμύρας και δεν θα τους έβρισκε τους ανθρώπους 3 ώρα το βράδυ να κοιμούνται μέσα σπίτια τους και ανεβήκαν στις σκεπές για να... Και είχαμε 17 νεκρούς συνολικά, δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για να μπορέσουν να προστατέψουν τις περιουσίες και τους ανθρώπους, φυσικά στο βαθμό που μπορούμε να περιορίσουμε τις ζημιές, έτσι. Αλλά αυτά είναι κάτι, είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο...
2: Εγώ θέλω να συνεχίσω. Ο στόχος μας δεν είναι να απαγορεύσουμε εμείς τον καιρό να κάνει βροχή. Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες. Περιορίζουμε τις συνέπειες και στη διαδικασία της πρόληψης με τα προγνωστικά μοντέλα που έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια, αλλά κυρίως και με τα έργα που χρειάζονται. Η πρώτη κίνησή μας, μου έχει μείνει ένα νούμερο και θα το λέω σε όλη μου τη ζωή. Το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, δίμηνο έγιναν 432 παρεμβάσεις σε σημεία που είχαμε εντοπίσει την αδυναμία των καναλιών και των ρεμάτων κλπ. Από εκεί και πέρα, ο άλλος στόχος είναι να χτίσουμε ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα έχει πάλι δύο διαστάσεις. Είναι η ανθεκτικότητα των έργων υποδομής, που ξεκινάμε από το μικρότερο γεφυράκι και φτάνουμε μέχρι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, φράγμα όπου υπάρχει. Και φτάνει όμως και σε μια άλλη παράμετρο, που είναι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου, των πολιτών. Δεν υπήρχε ένα σύστημα που να ενημερώνει και να καθοδηγεί τον κόσμο για το πώς θα ενεργήσει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην περιφέρεια υπάρχουν προγράμματα. Έχουμε εβδομάδες που έρχονται τα σχολεία και ενημερώνουν οι μαθητές και βλέπουν τα έργα. Πηγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο στους δήμους και στις κοινότητες. Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο που έφερουμε τους δήμους. Παρότι οι δήμοι δεν έχουν διοικητική σχέση με την περιφέρεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ ενισχυμένη συνεργασία με τους δήμους. Και το κυριότερο, η περιφέρεια είδε την ανάγκη και έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για να ενισχυθούν οι δήμοι με μηχανήματα και μέσα. Και ήδη αρχίσαν και γίνονται οι παραλαβές. Όλα αυτά, λοιπόν, άμα τα βάζαμε σε ένα πρόγραμμα καλύτερο, θα είχαμε σίγουρα εξοικονόμηση κόστους 100%, θα είχαμε σίγουρα και καλύτερο αποτέλεσμα. Και να κλείσω με τούτο λέγοντας. Εκείνο που διαπιστώσαμε πέραν των άλλων, ότι μετά τις ζημιές αυτές του Ντάνιελ και του Ηλίας, ήταν ότι πλέον ο κόσμος δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ένας άλλος στόχος, λοιπόν, της περιφέρειας τότε ήταν, του Περιφερειάρχη, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Θεωρώ, από τον βαθμό που παρακολουθώ κι εγώ όλη αυτή την αντίδραση του κόσμου, θεωρώ ότι ο κόσμος σταδιακά εμπιστεύεται πλέον τις ενέργειες και τις διαδικασίες που κάνει ο Περιφερειάρχης και νομίζω ότι νιώθει ασφαλέστερος. Βέβαια, ξαναλέω, είναι ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας και του Δήμου να κάνει πολλά πράγματα. Λέμε όμως και το άλλο, ότι σε έναν βαθμό έχει ευθύνη και το κάθε άτομο και ο κάθε πολίτης έχει μια μικρή ευθύνη να διασφαλίσει δηλαδή και αυτό στη δική του περιουσία στο βαθμό που του αναλογεί πάντα. Δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ τον άνθρωπο γιατί έπεσε πολύ βροχή, θα τον κατηγορήσουμε όμως αν έκτισε πάνω σε ένα μπαζωμένο οικόπεδο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα...
2: Αλλά μπορούμε, εσείς... κύριε Σαββίδη, μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλετε, για τη Θεσσαλία. Αλλά καλό είναι να έρθετε μια μέρα στη Λάρισα.
0: Θα έρθουμε όταν αποκατασταθεί η σιδηροδρομική γραμμή. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα... Κύριε Περιφερειάρχα, όταν νιώσουμε ασφάλεια μάλλον με το να έρθουμε με το τρένο. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε αρκετά να σας ρωτήσουμε, αλλά εσείς έχετε την αίσθηση ότι με αυτά που κάνατε έχετε αποδοχή από την κοινωνία της Θεσσαλίας?
1: Εγώ έχω καθιερώσει και όπως και στη δουλειά μου πριν στο Πανεπιστήμιο, έτσι και τώρα σαν Περιφερειάρχης, επικοινωνώ με τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει, του εξηγώ το φαινόμενο με μεγάλη λεπτομέρεια. Δεύτερον, εξηγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Και τρίτον, τι δεν έχει γίνει. Επομένως, όταν λες την αλήθεια και ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσεις, θεωρώ ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και αυτό το βλέπουμε και σε διάφορες μετρήσεις που κάνουμε. Νομίζω ότι έχει καταλάβει, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει για 30 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Να μην πάμε μόνο στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκησης, είναι και άλλοι τομείς. Στη δημόσια υγεία και στην ενίσχυση των νοσοκομείων, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στον εξοπλισμό. Από τις δημόσιες επενδύσεις, από το 2011 μέχρι το 2023, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε δώσει περίπου 200.000 ευρώ. Εμείς έχουμε δώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 20 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών ξεκίνησαν και χτίζονται 9 κλειστά κολυμβητήρια σε 9 πόλεις Θεσσαλίας που τα παιδιά δεν ξέραν μπάνιο και πηγαίναν στη θάλασσα μεγάλα μεσοσίβια. Γίνονται κλειστά γυμναστήρια, γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά στον πολιτισμό. Και εν πάση περιπτώσει σε πάρα πολλούς, σαν αντιπλημμυρικά, για να φανταστείτε, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είχε προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια και το κάναμε 50 εκατομμύρια. Έχει γίνει μια τελείως αλλαγή όλης της ατζέντας των προτεραιοτήτων, το οποίο έχει μια, ας πούμε, έτσι όπως την έχουμε περιγράψει με τον κύριο Λεοντάρη, πολιτική και κοινωνική προστασία. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να νιώσει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διοίκηση σε πολλαπλά επίπεδα. Ότι είσαι κοντά του και στην υγεία και στα αντιπλημμυρικά και στα αγροτικά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ένα παιδάκι το οποίο θα έχει ένα κλειστό κολυμβητήριο του χρόνου το καλοκαίρι στον Παλαμά, στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, στη Φαρκαδόνα, να πάει να κολυμπήσουμε τον μπαμπά του, είναι μια σημαντική παρέμβαση αυτή για μια οικογένεια. Nice. Δηλαδή δεν θα πάει, ας πούμε, κάπου αλλού, αλλά θα πάει να κάνει μια ποιοτική αυτή με το χρόνο.
0: Κύριε Κυρατζόπουλε, εσείς είστε πολίτης Θεσσαλίας τώρα. Μια σκληρή ερώτηση στον κύριο Περιφερειάρχη. Πείτε ότι απέναντί σας έχετε τον Ερντογάν τώρα, ως τουρκολόγος που είστε, και κάντε μια ερώτηση έτσι εύστοχη και δυναμική.
4: Μην βάζουμε μέσα τον Ερντογάν, δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Λοιπόν...
0: Να δούμε, μπορεί ο κύριος Κουρέτας να έχει ευρύτερες φιλοδοξίες και να αναδειχθεί σε φαινόμενο πολιτικό, δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
4: Δεν μιλάω για φιλοδοξία, μιλάω για λαμογές. Εν πάση περιπτώσει, σαν άτομο που έζησε το Ντάνιελ, βεβαίως στην πολυκατοικία που ήμουν, ούτε ο δρόμος δεν πλημμύρισε, όμως το νερό ήρθε από τα θεμέλια. Και αυτό όταν εγώ το έζησα, είπα δεν σώζεται με τίποτα η κατάσταση, όχι και αν γίνει. Και την ίδια μέρα, την επομένη τουλάχιστον, είχα πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό σε τι κατάσταση ήταν τα Τρίκαλα. Όμως εγώ, όπως λέει και ο Σέξπιρ, the done is done, ό,τι έγινε, έγινε. Θέλω να θέσω τρεις ερωτησούλες που έχει άμεση σχέση με τις επιπτώσεις Ντάνιελ, αλλά και τους σεισμούς. Η πρώτη ερωτησούλα είναι ότι πάρα πολύ δυστυχώς, ενώ ο κάμπος της Θεσσαλίας ταΐζει ένα μεγάλο μέρος τάιζε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδος και, και τα Σπαρτά και τα Ζωντανά, όπως λένε εδώ. Μετά από αυτά τα δύο γεγονότα, πάρα πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι εγκατάλειψαν δυστυχώς και τη ασχολία τους και τις πόλεις τους. Και πάρα πολλά καλλιεργήσιμα εδάφη τώρα αυτή τη στιγμή μένουν κενά, δεν καλλιεργούνται. Πρώτη ερώτηση, αυτό βέβαια δημιουργεί ένα κενό στην Ελλάδα. Αυτά καλύπτονται με εισαγωγές και κυρίως εισαγωγές από την Τουρκία που έχουν τροφές γεμάτο φυτοφάρμακα. Τώρα τελευταίως μόνο η Κροατία έστειλε πίσω δύο καράβια φορτία πίσω στην Τουρκία λόγω φυτοφαρμάκων. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς σκέφτονται ξανά να εκμεταλλευθούν αυτά τα εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί και οι περισσότεροι

0: εδάφη. Τώρα έχουν φυτρώσει πάρα πολλά φωτοβολταϊκά και σύν σε αυτό. Δηλαδή, εκτός που έχουμε χωράφια εγκαταλειμμένα και δεν παράγουν, και παραγωγήσιμα εδάφη αυτή τη στιγμή έχουν μπει φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, πώς ξανά αυτά τα εδάφη θα γίνουν καλλιεργήσιμα εις όφελος της εθνικής οικονομίας και της Ελλάδος.
1: Για τα φωτοβολταϊκά θα κάνω και εγώ στη συνέχεια, αφού τελειώσει και ο κύριος Ευτυχίδης, μια ερώτηση στον κύριο Κουρέτα, γιατί έχω επαφή με αγρότες εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και μου επισύουν μεγάλη ανησυχία. Κύριε Περιφερειάρχα, αν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Κυρατζόπουλο.
2: Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο εξαγωγές και γύρω στα 80, 80 και κάτι εισαγωγές. Δηλαδή έχει ένα έλλειμμα γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Από τις περιφέρειες της χώρας, η Θεσσαλία αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό παράδοξο, διότι έχει 2,3 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 1,3 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Άρα είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό που γίνεται στη χώρα και στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Από τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε, το 70% είναι αγροτικά προϊόντα. Επομένως, το μέλλον της Θεσσαλίας εξαρτάται από την καλλιέργεια της γης, η οποία αυτή τη στιγμή έχουμε, σας λέω, έχει χαθεί περίπου από τα 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενα στρέμματα, αρδεύονται περίπου 1,5 εκατομμύριο, όχι σήμερα, αυτό διαχρονικά, σιγά σιγά τα τελευταία 10 χρόνια. Επομένως, το βασικό πρόβλημα για να μπορέσει να επανέλθει σε καλλιέργεια σωστή, με καλή απόδοση, είναι να έρθει νερό, που σας περιέγραψα πριν το πρόβλημα. Και εκτός αυτού, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο λόγω των ζωονόσων που ήταν απόνερα του Ντάνιελ, από τον Ντάνιελ και μετά φτάσαμε στην απώλεια του ζωικού κεφαλαίου με την ευλογιά και με την Πανόλη, αυτή τη στιγμή η χώρα πραγματικά πρόβατα έχει γύρω στα 7 εκατομμύρια. Μην βλέπετε αυτά που είναι εγγεγραμμένα, διότι αυτή τη στιγμή εάν ας πούμε πιστέψουμε αυτά που είναι εγγεγραμμένα, η Θεσσαλία έχει ένα πρόβατο, έχει 1,4 εκατομμύρια πρόβατα και έχει γύρω στα 210 κιλά το χρόνο γάλα αναπρόβατο, ενώ η Κρήτη, αν πιστέψουμε ότι έχει 7 εκατομμύρια, διαθέτει 17,5 κιλά γάλα το χρόνο αναπρόβατο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, από τα 7 εκατομμύρια πραγματικά πρόβατα έχουν φύγει περίπου το 10% από τη χώρα, από την ευλογιά, και αν δεν βρεθεί τρόπος σύντομα να υπάρχει ανασύσταση, που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από το επάγγελμα. Φανταστείτε ότι το σχέδιο της Κύπρου, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 3 εβδομάδες, περίπου 2,5 εβδομάδες, στο Υπουργικό Συμβούλιο και υπάρχει και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε. Η Κύπρος έχει 500.000 πρόβατα και διέθεσε στην επόμενη 7ετία-8ετία 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ ένα πρόβατο, για να μπορέσουν να φτιαχτούν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Η Ελλάδα δίνει 70, 80, 100 όταν χάνεται κάποιο. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε σύγχρονη κτηνοτροφία, πρέπει να επενδύσουμε χρήματα. Κάτι τέτοιο στον ορίζοντα δεν φαίνεται. Οπότε, εάν μείνουμε στα νούμερα, έχει στερηθεί ένα κομμάτι περίπου από τον Ντάνιελ και μετά από τα 10,1 δισεκατομμύρια ΑΕΠ που έχει η Θεσσαλία. Τα 3 δισεκατομμύρια είναι από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Έχει στερηθεί περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση το ΑΕΠ της εξαιτίας των μέτρων τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τώρα, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, εμείς από τότε που αναλάβαμε, έχετε δίκιο ότι υπήρχε μια 10 φορές παραπάνω σχέση της γης που διατίθεται στη Θεσσαλία σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Το έχουμε σταματήσει, δεν δίνουμε. Εκτός αν είναι κάτι, ένα δημοτικό οικόπεδο ή κάτι το οποίο ανήκει σε δημόσιο. Επομένως, έχουμε σταματήσει όλη αυτή την κατάσταση που ήταν απαράδεκτη. Αλλά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Δεν μπορώ να δώσω. Υπήρχαν πολλές αποφάσεις, τις οποίες τις έχουμε βρει, τις έχουμε καταγγείλει και είναι γνωστά πράγματα, που για χιλιάδες στρέμματα, τα οποία ήταν σε γη υψηλής παραγωγικότητας και τη βάφτισαν γη χαμηλής παραγωγικότητας για να μπορούν να έχουν φωτοβολταϊκά. Αυτά είναι γνωστά, έχουν κοινοποιηθεί, είναι και στη Βουλή. Έχει

0: κάνει και ερωτήσεις και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, αλλά μέχρι στιγμής έχει σταματήσει από εμάς, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη.
1: Κύριε Φτυχίδη.
2: Μια μικρή τοποθέτηση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, γιατί είναι διαχρονικό το πρόβλημα, έχουν επιλέξει το μοντέλο της αποζημίωσης από το μοντέλο της πρόληψης. Και εδώ να συγχαρώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Ηλία τον Λεοντάρη για τον τρόπο και τη λογική σκέψης. Ορθά γίνονται όσα γίνονται, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν θέλω να περιορίσω στη σημερινή, σε λίγο όλα αυτά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης τα πω, θα είναι ανώφελα. Δεν θα έχουν ποιο να προειδοποιήσουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μειώνεται εντελώς ο πρωτογενής τομέας. Κάποιος καλός φίλος εδώ της εκπομπής μιλάει για τα καύσιμα. Λέει η κυβέρνηση επιδετούμε το καύσιμο στην Αντλία. Αυτό σημαίνει ότι βάζει τον βενζινά, τον βενζινοπόλη, να επιδοτήσει ουσιαστικά την αγορά καυσίμου από τον αγρότη και να περιμένει 3-4 μήνες να πάρει τα χρήματά του από την επιδότηση του κράτους. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο απόλυτης διαφθοράς και είναι σαφές το γιατί. Γιατί θα συμβεί μια καταστροφή, θα έρθει η κυβέρνηση προεκλογικά, θα μοιράσει ένα 500 ενίσχυση, 5.000 οικοσκευή. Είναι το μοντέλο να δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια αντί για 500 εκατομμύρια ώστε να μην έχουμε προβλήματα και δυστυχώς αυτό αναποράγεται. Η διαφθορά είναι ένα στοιχείο που αφορά όχι μόνο τις κεντρικές κυβερνήσεις δυστυχώς, αφορά οι περιφέρειες, αφορά δήμους. Φαντάζομαι τέτοια φαινόμενα θα έχετε αντιληφθεί και εσείς στην περιφέρειά σας και δυστυχώς όσο υπάρχει αυτό το σύστημα το αλληλοτροφοδοτούμενο, γιατί ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον, πολύ δύσκολα οποιοσδήποτε αποσπασματικές κινήσεις δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Γράφει ο Ευθύμιος εδώ επίσης κάτοικος Θεσσαλίας να πούμε για τη γέφυρα του Παλαιόπυργου. Πότε λέει θα γίνει. Είναι τεράστια.
0: Η γέφυρα αυτή, για να απαντήσω, να μην το ξεχάσω, ανήκει στα έργα του Υπουργείου τα οποία έχει αναλάβει την αποκατάσταση και ανήκει στα P2, δηλαδή του δεύτερου χρόνου. Έπρεπε να γίνει ήδη.
2: Ακριβώς εδώ είναι λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν κάθε φορά και συζητάμε τις συνέπειες όταν δεν έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο πρόληψης. Εσείς στη Θεσσαλία έχετε, από ό,τι γνωρίζω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν συστήματα πρόληψης, αλλά δεν είναι μια κοινή πολιτική για όλη τη χώρα. Αυτό που χρειάζεται επομένως είναι να αλλάξει η νοοτροπία της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν είναι το ζήτημα να αποζημιώνουμε τους πληγέντες, το ζήτημα είναι να μην έχουμε πληγέντες. Μέχρι να το αντιληφθούμε, δυστυχώς δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουμε να προστατέψουμε με τα συστήματά μας. Θα έχουν φύγει από τα χωριά τους, θα έχουν πάει στις πόλεις ή στο εξωτερικό και να θυμίσω απλά μόνο, γιατί είναι εξοργιστικό κι αυτό, ότι αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, αυτή η χώρα δίνει 1.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, ενώ επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με 6.000 ευρώ, χρήματα που φυσικά θα φύγουν στο εξωτερικό, γιατί τα εισάγουμε. Τι περιμένουμε επομένως? Αν δεν αλλάξει η ίδια η νοοτροπία πολιτικών και πολιτών, αν δεν αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, μπορεί να αποκατασταθεί. Είδαμε τα έργα, και γι' αυτό θα ήθελα, είναι ερώτηση αυτό. Είδαμε τα έργα που γίνανε για το δικαστήριο στη Λάρισα. Έχουμε τη δίκη των Τεμπών. Ποιος θα ανέλαβε αυτά τα έργα και πώς παρέδωσε μια αίθουσα η οποία ήταν παντελώς ακατάλληλη? Ήταν η περιφέρεια, ήταν το Υπουργείο. Θα ήθελα μια απάντηση για αυτό το ζήτημα.
0: Βεβαίως.
2: Θα πρέπει επομένως...
0: Θέλετε τώρα να...
2: Ναι, θα τελειώσω λιγάκι και θα μου πείτε. Πρέπει επομένως να αλλάξουμε την νοοτροπία. Σωστά τα συστήματα πρόληψης. Σωστά αυτά που γίνονται στη Θεσσαλία. Εγώ εμπιστεύομαι τον Ηλία το Λεοντάρι αυτό. Συγγνώμη, με εσάς δεν γνωρίζω προσωπικά τον Ηλία, έχει τύχει να τον γνωρίζω. Πιστεύω ότι κάνει καλή δουλειά. Αλλά θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να δώσουμε, να μιλήσουμε ανοιχτά για τη διαφθορά, να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό που, που συμβαίνει και να το αλλάξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας ή μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο μιας περιφέρειας όταν τα προβλήματα είναι κοινά για ολόκληρη τη χώρα. Αυτά από μένα.
0: Μπορώ να απαντήσω για το θέμα της δίκης που με...
1: Ναι, βεβαίως, για όλα μπορείτε να απαντήσετε. Σε εσάς απευθύνεται η ερώτηση. Ναι. Απλώς θα έλεγα στον στρατηγό να ρίξει μια ματιά εδώ στα σχόλια, γιατί μερικά του απευθύνονται σε αυτόν αν θέλει να απαντήσει. Ορίστε, κύριε Περιφερειάρχα, σας ακούμε.
0: Σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας, έγινε μια προγραμματική, επειδή επιλέχθηκε αυτός ο χώρος και έγινε μια προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει ο χώρος, γιατί είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, και στο Υπουργείο. Το Υπουργείο λοιπόν ανέλαβε τη χρηματοδότηση. Υπήρχαν 2-3 υπάλληλοι οι οποίοι ερχόντουσαν και παρακολουθούσαν τις εργασίες. Εγώ, να φανταστείτε, δεν μου επέτρεπε ο εισαγγελέας να μπω ούτε να δω, ας πούμε. Δεν είχαν. Δηλαδή η περιφέρεια ανέλαβε να υλοποιήσει το σχέδιο το οποίο έστειλε το Υπουργείο, όπως το έστειλε. Αυτό ήταν. Και φυσικά εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, όπως ξέρετε, ότι ήταν ανεπαρκής η αίθουσα. Επομένως έβαλε και άλλα χρήματα, δεν γνωρίζω πόσα, για να γίνει τελικά. Αλλά η πλήρης ευθύνη και η λειτουργία του σχεδίου και της παρακολούθησης ανήκε σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν από το Υπουργείο, οι οποίοι ερχόντουσαν μαζί με τους εισαγγελείς και έλεγχαν τα πάντα, πώς πάνε κλπ. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πώς θα μπορούσε, ας πούμε, ένας υπάλληλος περιφέρειας να αναλάβει να φτιάξει κάτι τέτοιο τη στιγμή που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει?
2: Χρήσιμη απλώς... διευκρίνηση, γιατί ακούγονται πολλά, κύριε Κουρέτα.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν και υπήρχαν και όταν έγιναν τα Τέμπη, και όταν έγινε η Βιολάντα, και όταν έγιναν τα πάντα. Δηλαδή, όταν πήγαν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Τώρα έχουν γίνει έτσι. Οι οποίοι πήραν, ας πούμε, τα βαγόνια που υπήρχαν μέσα μέλη ανθρώπων και τα πήγαν ως μπάζα και τα πετάξανε 10 χιλιόμετρα μακριά, εμείς όταν έγινε η Βιολάντα, για 6 μήνες ήταν κλειστός ο χώρος. Δηλαδή θα έπρεπε αντίστοιχα εγώ να πάω την άλλη μέρα να πάρω με μπουλντόζ, να τα πάρω όλα αυτά και να τα πάω να τα πετάξω 10 χιλιόμετρα μακριά. Ο χώρος έκλεισε 6 μήνες. Όταν ο εισαγγελέας είπε ότι εδώ, τότε απελευθερώθηκε και γίνανε διάφορες παρεμβάσεις. Δηλαδή οι νόμοι υπάρχουν. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν τα πάντα. Επομένως, όταν αυτά τα πράγματα δεν τηρούνται, τότε υπάρχουν άλλοι νόμοι, οι οποίοι οι άνθρωποι οι οποίοι τα έκαναν πρέπει να δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη. Νομίζω έτσι λειτουργεί η κοινωνία και έτσι πρέπει να λειτουργεί.
3: Να θέσω κάποιο δεύτερο ζήτημα.
1: Να θέσατε.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ως γνωστό και πολλές φορές έχει κάνει αναφορά και ο κύριος Κουρέτα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ατζόπουλο, να καλημερίσω και τον κύριο Μπόλαρη που θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί.
4: Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
1: Ορίστε, κύριε Κυρατζόπουλε.
3: Λοιπόν, έχει κάνει και αναφορά ο κύριος Κουρέτας πάρα πολύ για το ζήτημα του Βαμβάκη. Λοιπόν, είναι θέμα ότι η Θεσσαλία ως συνήθως προσανατολίζεται σε μονοκαλλιέργεια. Ένα από αυτά είναι το Βαμβάκι, όπως λέτε. Όταν το 80% της κλωστοϊφαντουργίας μας έχει πάει Τουρκία και τώρα από την Τουρκία πάνε προς Αίγυπτο. Άρα, το ερώτημα είναι, έχει δύο σκέλη. Ή πάμε σε μόνο καλλιέργεια ή αλλάζουμε καλλιέργεια. Γι' αυτό τι κάνει η περιφέρεια, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, εάν διαλέγουμε το δρόμο μόνο καλλιέργεια, δίπλα στη πρωτογενή παραγωγή, γιατί δεν στείλουμε κατά πόσο μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει, γιατί δεν στείλουμε μικρά παραγωγικά κέντρα, ούτως ώστε το θέμα, ας πούμε το Βαμβάκι, να μην φεύγει ως Βαμβάκι, αλλά να φεύγει ως ένα επεξεργασμένο προϊόν. Και εδώ διευκρινίζω, το μεγαλύτερο επιδοτούμενο βαμβάκι της Θεσσαλίας πάει στην Τουρκία. Και από την Τουρκία εξάγεται ως πρώτης ποιότητας βαμβάκι προς οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τουρκικό. Και αυτό δυστυχώς το δρομολογεί οι μουσουλμάνοι θρακιώτες. Αυτό το εμπόριο το έχουν.
1: Ωραία. Για να κερδίσουμε χρόνο, ας μείνουμε εδώ. Σαφής η ερώτησή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Κυρατζόπουλε. Κύριε Περιφερειάρχε.
0: Θα πω δύο πράγματα. Έχω επιχειρηματολογήσει πολλές φορές και με σχεδιασμό και κάνουμε και πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχουμε δημιουργήσει και την ομάδα εργασίας, η οποία αυτή τη στιγμή γράφει το κείμενο για να αποτελέσει η Θεσσαλία ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη νέα ΚΑΠ που αφορά και το βαμβάκι. Το ελληνικό βαμβάκι είναι εξαιρετικής ποιότητας και το οποίο το εξάγουμε. Πλέον υπάρχει ένα νηματουργείο από τα 70 που υπήρχαν πριν από αρκετά χρόνια, όχι πολλά, καμιά 23. Το οποίο το βαμβάκι αυτό εξάγεται ένα μεγάλο μέρος στην Τουρκία, παίρνουμε περίπου 500 εκατομμύρια. Εάν αυτό το βαμβάκι μπορούσε να γίνει νήμα και ρούχα χαμηλής μόδας, δηλαδή εσώρουχα, πιτζάμες και λοιπά στην Ελλάδα, θα είχαμε περίπου 5 δισεκατομμύρια και θα πληρώναμε φόρο περίπου 1 δισεκατομμύριο από όλα αυτά. Επομένως αυτό είναι μια τραγική ιστορία για την αμία της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτείας και των κυβερνήσεων να φτιάξει εδώ νήμα και ρούχα χαμηλής μόδας από το βαμβάκι, το οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι πληθυσμοί όπως είναι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν φοράνε ρούχα τα οποία όπως φοράνε οι Κινέζοι και οι Ινδοί που δεν είναι βαμβακερά. Και πάντοτε θα φοράνε τέτοια εσώρουχα. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι φορούν ρούχα, εσώρουχα βαμβακερά, ενώ άλλοι φοράνε άλλου τύπου εσώρουχα. Επομένως αυτό το βαμβάκι, από αυτά τα δισεκατομμύρια που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν υπήρχαν περίπου γύρω στα 4 με 5 καλά νηματουργία, θα κόστιζαν περίπου γύρω στα 200 εκατομμύρια και μαζί με την προστιθέμενη αξία που σας περιέγραψα, θα υπήρχαν στη Θεσσαλία πάνω από 10 με 15 καινούργιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αρκεί να μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει το θάρρος να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος όπως επιδοτεί στο αλουμίνιο, να το επιδοτεί και στο βαμβάκι, γιατί είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία. Δεν το έκανε, το βαμβάκι χάθηκε και δυστυχώς δεν ξέρω πώς μπορεί να ξαναγίνει. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία για την Ελλάδα, την οποία κανείς δεν θέλει να την ακούσει και να την σχολιάσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία
3: ερώτηση. Οι βιομηχανίες προϋπήρχαν, έκλεισαν. Πρέπει να προστατευτούν πριν να κλείσουν, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως, φυσικά.
3: Και δεύτερο θέμα πάλι για το ίδιο, που βλέπω ότι συμφωνούμε απόλυτα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αντιμετώπισης μονοκαλλιέργειας βαμβάκι και πώς μπορούσαμε να το κάνουμε επικερδές και τώρα είναι ζημιά, είναι το σύστημα που δυστυχώς τηρείται εδώ. Έχουμε τους δικηγόρους των Αθηνών, οι οποίοι έχουν χωράφια και λένε σε άλλους, συγχωριανούς αν θέλετε, ότι καλλιέργησε το χώρο, την επιδότηση θα την πάρω εγώ ως ενοίκιο και εσύ ό,τι βγάζεις από την καλλιέργεια. Όπου αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και πολιτικό. Κοιτάξτε πόσες φορές κλείνουν οι δρόμοι Αθήνα Θεσσαλονίκη από το κέντρο. Και δεύτερο, ενώ ένα πράγμα που πρέπει να ζει μια οικογένεια, ζουν τρεις οικογένειες, το οποίο και οι τρεις δεν μπορούν να ζήσουν στην τελική. Και αυτή η πολιτική κάνει ξανά να φεύγουν νέοι στο εξωτερικό.
1: Κρατήστε την απάντησή σας, να κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε Περιφερειάρχα. Η δική μου ερώτηση είναι λίγο πιο γενική. Έχει σχέση με αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Μιλάω με τους αγρότες εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Και μου επισημαίνουν θα το βγάλουν ως θέμα το επόμενο διάστημα. Απλώς προσπαθούν να το στοιχειοθετήσουν ακόμη περισσότερο με στοιχεία. Από τα στοιχεία για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Ουσιαστικά σε παιδιάδες, σε περιοχές οι οποίες είναι παραγωγικές, προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και τα πετυχαίνουν στο τέλος να τους πάρουν τα χωράφια για να βάλουν φωτοηλεκτρικά. πρώτοι, μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ξέραν ότι θα γίνει αυτή η εκπομπή, με ρωτούσαν αν θα μπορούσαν να έρθουν να σας δουν, αλλά αυτά θα τα πούμε έξω από την κάμερα. Το πρώτο ερώτημα είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα και στη Θεσσαλία, γιατί στη Μακεδονία συμβαίνει. Δεύτερον, είπατε κι εσείς ότι εκλείπει σιγά σιγά η κτηνοτροφία. Εάν με τα φωτοβολταϊκά σε παραγωγικές περιοχές εκλείψει και η αγροτική παραγωγή, που θα εκλείψει. Αν πάμε έτσι, θα εκλείψει. Άνθρωπος, αν δεν μπορεί να βγάλει τα προστοζήν ή του πάρουν τα χωράφια, δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και αν δεν έχουμε και τρένα, κύριε Λεοντάρη, να πάμε από το κέντρο, την καρδιά της χώρας, στον Εύρο, αν χρειαστεί, με τα τρένα, για αμυντικούς λόγους, αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από το βιωτικό ζήτημα, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν έχει αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή και δεν έχει υποδομές για να κινηθούν σε επίγουσες περιπτώσεις οι δυνάμεις της, τι να σκεφτεί να πάει σε κρίσεις και τα λοιπά. Καλά είναι εκεί πέρα να γυρίσει πλευρό από την άλλη πλευρά και να αρχίσει να κοιμάται. Και θα ήθελα μια τοποθέτησή σας, επειδή, κοιτάξτε, διακρίνω ότι έχετε μια ευρύτερη πολιτική αντίληψη πέρα από τη λογική του Περιφερειάρχη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή είναι άλλωστε και η δουλειά του δημοσιογράφου, να είναι προκλητικός. Ο καλύτερος δημοσιογράφος, είχα διαβάσει κάποτε, κύριε Κουρέτα, είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανείς. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και αν σας ενδιαφέρει να παίξετε ένα πολιτικό ρόλο ευρύτερο, πέρα από τη Θεσσαλία. Και επίσης πείτε μας, και γιατί σε διάφορες περιοχές της χώρας ο κόσμος εκλείπει, φεύγει, τα παρατάει και πάει στα κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, και κανένας που ξεχνιέται έρχεται και προς τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούμε την άποψή σας.
0: Σύντομα, ναι. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχω αφιερώσει 30 χρόνια από τη ζωή μου για να αναδείξω τα ωφέλη των ελληνικών προϊόντων, των αγροτικών. Και αυτό είναι γνωστή όλη αυτή η προσπάθεια που έχω κάνει, και υπάρχουν και πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Η πιο σημαντική είναι αυτή η ιστορία με το σκόρδο του Πλατικάμπου, το οποίο το ξεκινήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Τη μελέτη τη στείλαμε στην Ιαπωνία. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες, η εταιρεία Γουακουνάγκα, τους αποδείξαμε ότι είναι το καλύτερο σκόρδο στον κόσμο, και αυτή τη στιγμή ψωνίζουν και κάνουν τα συμπληρώματα η εταιρεία αυτή από το σκόρδο του Πλατικάμπου. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη. Άρα εγώ είμαι και πολιτικά και επιστημονικά, είμαι φανατικός οπαδός της περιφερειακής ανάπτυξης για πάρα πολλούς λόγους, το οποίο δεν χρειάζεται να τους συζητήσουμε τώρα, τους ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεύτερον, το θέμα της βαμβακοκαλλιέργειας και όλα αυτά, και των φωτοβολταϊκών και όλα αυτά τα πράγματα, το βασικό πράγμα είναι το νερό, το οποίο όταν κάποιος που έχει καλλιέργεια βαμβάκι, που είναι επικερδής, δεν μπορεί να βρει νερό και το φέρνει από 300 μέτρα κάτω από τη γη και δεν έχει φροντίσει η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία να το φέρει πολύ πιο φτηνό, όπως γίνεται, είναι επόμενο όταν κάποιος έχει κέρδος 40 και 50 και 30 ευρώ το στρέμμα να την αφήσει την βαμβακοκαλλιέργεια και να πάει αλλού, σε άλλες καλλιέργειες. Τώρα, όσον αφορά που με ρωτήσατε για το θέμα της γενικότερα, επειδή έχω άποψη για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται μια περιφέρεια και στην ανάπτυξή της και στην γεωργία της και στην υγεία της και στον πολιτισμό της και στα πάντα, και το έχω εφαρμόσει και το κάνω πράξη, και είναι η αλλαγή ενός διαφορετικού παραδείγματος, και εγώ κυκλοφορώ με το ποδήλατό μου στον κόσμο, το παρατάω σε κάποιο μαγαζί και κυκλοφορώ μέσα στους πολίτες, δεν έχω καμία προστασία και δεν μου αρέσει και δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, ζω όπως ζούσα. Νομίζω ότι η Θεσσαλία θα έπρεπε να αποτελεί ένα εργαστήριο το οποίο πάνω σε αυτή τη μεταμόρφωσή της να αλλάζει και να στηθεί η αγροτική παραγωγή της χώρας, η οποία φαίνεται ότι δεν γίνεται, και το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε είναι λάθος. Είναι λάθος διότι αποψηλώνεται ο αγροτικός κόσμος, δεν θα υπάρχει, και αυτό αν δεν το ακούσουμε και δεν το κάνουμε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα φεύγουν από την επαρχία είναι αντίστοιχα με αυτό το οποίο κάνουμε και τους επιστήμονες, και κλείνω με αυτό, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο παράγει επιστήμονες τους οποίους τους παίρνει το εξωτερικό χωρίς να έχει επενδύσει σε αυτό, και αν δεν γίνει μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στα πανεπιστήμια, είναι να ξαναγίνει μια συζήτηση τι χρειαζόμαστε σαν σχολές. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Θεσσαλία να μην έχει σχολή τυροκομείας, να μην έχει σχολή παραγωγική που βγάζει προϊόντα. και αυτά ένας απόφυτος ο οποίος είναι εδώ να μην μένει να προσφέρει στον τοπικό παραγωγικό ιστό και να πηγαίνει στο Βέλγιο, στην Ιταλία κλπ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση της αμεταμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη που σε όλες τις χώρες φροντίζουν να έχει σχέση με τον τοπικό παραγωγικό ιστό και όχι να βγάζουμε πτυχιούχους οι οποίοι να πηγαίνουν σε άλλες χώρες και να προσφέρουν τις δυνατότητες τους που δεν τις έχουν πληρώσει σε άλλες χώρες. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που όποτε θέλετε μπορεί να την κάνουμε και αυτοτελώς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τώρα, ευχαριστούμε. Για το που ρωτήσατε για το μέλλον, εγώ θα παραμείνω στην περιφέρεια, δεν ασχολούμαι με τίποτε άλλο. Θέλω να έχω άλλη μια θητεία και όταν θα την κάνω και θα βάλω αυτά τα πράγματα που πρέπει στην περιφέρεια, θα επιστρέψω στην οικογενειακή μου ζωή, θα έχω πάρει και σύνταξη και θα ζήσω ως φυσιολογικός άνθρωπος, κάνοντας ομιλίες σε όλο τον κόσμο που με καλούν τώρα και δεν μπορώ να πάω.
1: Για τη δίαιτα.
0: Για τη δίαιτα και για πολλά άλλα.
1: Για πολλά άλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, κύριε Περιφερειάρχα, και τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε με την προβολή του έργου σας θα το κάνουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλωσορίζω τον κύριο Μάρκο Μπόλαρη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει με την επικαιρότητα και μετά ο κύριος Ευτυχίδης και ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας πούν και για τα δικά τους για την αποτίμηση της διεθνούς επικαιρότητας. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία με τα οστά του Σαμουήλ και την ανταλλαγή που έγινε. Δεν κατάλαβα τι είδους ανταλλαγή έγινε πρώτον. Δώσαμε τα οστά για να πάρουμε υποτίθεται 48 κοιμήλια από μονές των Σερών, της Δράμας και της Ξάνθης και έναντι χιλίων τόσων. Αλλά διαβάσαμε κιόλα, δεν ξέρω αν αληθεύει, γιατί μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των πληροφοριών κάπου χάνεσαι, ότι η Διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου της Όφιας δήλωσε πως δεν τα δώσανε και αυτά τα 48, τα δώσανε προσωρινά και θα τα πάρουν πάλι πίσω. Αν μπορεί ο κύριος Μπόλαρης να μας διαφωτίσει, διατέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, είναι σεραίος, έχει εκλεγεί και στις Σέρες ως βουλευτής και επίσης συμμετείχε, μου φαίνεται, σε διαπραγματεύσεις ή κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι, για να την πιάσουμε, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, πως στα 1917, και ενώ ήταν στην κορύφωση του ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ένοπλες βουλγαρικές μονάδες μπήκαν σε πατριαρχικά σταυροπηγιακά μοναστήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και αφήρεσαν με την απειλή των όπλων και της ξυφολόγησης τους πολυτίμητα, ατίμητα σε αξία, ιστορικά κοιμήλια, δηλαδή χειρόγραφα περγαμινά, χειρόγραφα χαρτόα, ασημένια ξυλόγλυπτα και ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά ιερατικά είδη, εικόνες, τα φόρτωσαν σε ημιώνους, 20 μουλάρια φορτώσαν από το κάθε μοναστήρι και τα πήραν στη Σόφια. Επικεφαλής για αυτή την λαφυραγώγηση, υπογραμμίζω εδώ ότι όσοι λένε ότι είναι κλεμμένα και τα άκουσα να το λένε επίσημα χείλη από την κορυφή της πολιτικής και πολιτιακής και εκκλησιαστικής ηγεσίας χώρας, μιλούνε ανοήτως για κλεμμένα. Το ανοήτως το λέω διότι η αμφισβήτηση, η διεκδίκηση και η αξίωση από πλευράς της χώρας μας να επιστρέψουν αυτά τα χειρόγραφα και τα κοιμήλια είναι διαρκής και είναι διαρκής διότι καλύπτεται και από τις γενικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου αλλά και από τις ειδικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης που έχει υπογραφεί το 1919, δηλαδή 2 χρόνια, 2,5 χρόνια μετά την λαιλάτηση την λαφυραγώγηση, την αρπαγή αυτών των τεκμηρίων της τρομαίκης διαχρονίας του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, η οποία συνθήκη του ΝΕΙΓΙ υποχρεώνει τη Βουλγαρία να επιστρέψει όλα όσα διρπάγησαν και συλλαγωγήθηκαν, να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες δεν είναι το ελληνικό κράτος, οι ιδιοκτήτες είναι τα αρχαία πατριαρχικά σταυροπηγιακά μοναστήρια και οι Μητροπόλεις. Να θυμίσω για την ακρίβεια του πράγματος ότι η Μονή 20 Φινήσεις, η Παναγία Χειροποίητης του Παγκαίου, όπως είναι το σωστό, μνημονεύεται σαν μοναστήρι από το 480 μετά Χριστόν, δηλαδή είναι ένα μοναστήρι 1550 χρόνων. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η διεθνή σύμβαση και αφού στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε για να επεκταθώ ή όχι, μάθαμε εμβρόντιτη προχθές ότι υπάρχει μία συμφωνία ανταλλαγής. Ενώ δηλαδή, το ξαναλέω, με βάση τις γενικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και με βάση τις ειδικές επί τούτου διατάξεις της Διεθνής Σύμβασης των ΕΙΓΙ, η Βουλγαρία υποχρεούται να επιστρέψει στο Ακέραιον όλα όσα λαφυραγώγησε σε καιρό πολέμου και με χρήση βίας. Έχουμε μία προκλητικά γελία θα έλεγα, αν δεν ήταν τόσο τραγική η εξέλιξη της, μία σύμβαση την οποία, κύριε Σαββίδη, και οι λοιποί του πάνελ και αγαπητοί τηλεθεατές, την οποία δεν μας την έχουν δώσει. Έκανε μία συμφωνία η ελληνική πλευρά. Μας είπαν ότι υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού στη Σόφια ένα Memorandum of Understanding, δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο όμως δεν μας το δίνουν, δεν το δώσαν στη δημοσιότητα. Κινούμαστε δηλαδή με όρους μη κράτους. Αντί αυτό το Memorandum of Understanding να κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι το αρμόδιο Υπουργείο και το οποίο απουσιάζει από όλη τη διαδικασία, αντί αυτά τα κείμενα να πάνε στη Βουλή για να έχουν έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, έχουμε μία επίσπευση με βάση ένα κείμενο που δεν το ξέρει ούτε ο πολιτικός κόσμος, δεν το ξέρει η αντιπολίτευση, δεν το ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μας είπαν ότι πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και κινήσανε διαδικασία η οποία δεν είναι απλώς άκυρη όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι και παράνομη και σε αντίθεση με το κράτος δικαίου και τη συνταγματική τάξη της χώρας. Το λέω αυτό για να το ξέρουν οι ομόδοξοι γείτονές μας, οι Ορθόδοξοι Βούλγαροι, οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ότι η διαδικασία την οποία επέστρεψαν είναι άκυρη. Είναι άκυρη και αντίθεται με τη Διεθνή Σύμβαση του ΝΕΙΓΙ. Η υποχρέωσή τους για να παραδώσουν όλα τα χειρόγραφα, επιτρέψτε μου να σας το δείξω, εδώ έχω μία άθρηση, δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ έχει μία άθρηση από αριθμούς και στο κάτω γράφει 8-27. Τη βλέπετε? Αυτό το κείμενο είναι δημοσιευμένο, αυτή η άθρηση είναι διαχειρός αυτού του κυρίου που επέβλεψε την αρπαγή και την λεηλάτηση των χειρογράφων και των κειμιλίων. Αυτό το 827 είναι μόνον τα χειρόγραφα Προδρόμου και 20 Φινήσεις. 827. Πολυτίμητα χειρόγραφα. Μας είπαν οι καθηγητές που τα είδαν ότι δεν ξέρουμε τίποτα για την ιστορία του τόπου, είναι γραμμένη σε αυτά τα χειρόγραφα. Αυτά τα χειρόγραφα φυλάσσονται σε ένα πυρηνικό καταφύγιο, στο κέντρο της Σόφιας, στην αυλή ενός κέντρου που λέγεται Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Μελετών Ιβάν Ντούισεφ. Αυτά λοιπόν τα αρχεία, τα χειρόγραφα και τα κειμήλια τα έχουν κρυμμένα οι Βούλγαροι εκεί. Μέχρι τότε είχαν κρυμμένα μέχρι το 1989. Προσποιούνταν ότι δεν τα έχουν. Προσποιούνταν ότι δεν ξέρουν. Στα 1989, μία σοβαρή επιστήμονας, η κυρία Τζούροβα, Αξίνια Τζούροβα, βυζαντινολόγος, σε ένα διεθνές συνέδριο, μίλησε το πρώτον για τα ελληνικά χειρόγραφα που έχει η Βουλγαρία. Μετά την ανακοίνωση της κυρίας Τζούροβα, υπήρξε μία συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από πλευράς του Πανεπιστημίου συμμετείχαν ο κύριος Άτσαλος, ο κύριος Καθαρός και ο κύριος Παπαστάθης. Οι δύο εξ αυτών έχουν συγχωρεθεί, ο Βασίλης ο Καθαρός είναι στις επάλξεις, οι οποίοι πήγαν στη Σόφια, εγκαταστάθηκαν στο κέντρο Ιβάν Ντούιτσεφ, μελέτησαν τα χειρόγραφα και με το βιβλίο αυτό, το οποίο εξέδωσε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, όταν είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, στα 1995, απέδειξαν ότι όλα τα χειρόγραφα αυτής της συλλογής είναι όσα λαιλατήθηκαν, λαφυραγωγήθηκαν, αρπάχτηκαν με τη χρήση βίας, παρανόμως, εν καιρό πολέμου, από βουλγαρικές ένοπλες ομάδες. Με συντονισμένη ενέργεια, διότι αυτός ο οποίος συντόνιζε την αρπαγή των κειμελίων και των χειρογράφων ήταν ένας Τσέχος, ο οποίος λεγόταν Βλαδίμηρος Σις. Αυτουνού είναι η άθρηση που σας έδειξα, με το δικό του χέρι είναι η άθρηση των χειρογράφων, ο οποίος είχε περάσει πριν από τις ενέργειες αρπαγής, είχε συστηθεί στους μοναχούς των μοναστηριών ότι είναι βυζαντινολόγος και ότι ήθελε να δει τις βιβλιοθήκες τους, διαπίστωσε πού είναι τα χειρόγραφα, έτσι ώστε όταν επανήλθε με τις ένοπλες βουλγαρικές ομάδες, ήξερε πού φυλάσσονται τα χειρόγραφα. Αυτή λοιπόν η προχθεσινή δίθεν συμφωνία ανταλλαγής είναι μια καρικατούρα η οποία πρώτα απ' όλα προσβάλλει το διεθνές δίκαιο. Διότι η Ελλάδα έχει υπέρ της διεθνή σύμβαση επί τούτου η οποία λέει ότι η Βουλγαρία είναι τα άρθρα 125 και 126 της Διεθνούς Σύμβασης του Νεγίου του 1919 που λέει ότι η Βουλγαρία υποχρεούται να επιστρέψει όχι μόνο στα πύρα αυτής τα κράτος αλλά και όσα πήραν ιδιώτες Βούλγαροι, είτε στρατιωτικοί, είτε εξωματικοί, είτε παπάδες, είτε δεσποτάδες, υποχρεούται να τα παραδώσει όλοι στο ακέραιο. Αυτή η αξίωση δεν παραγράφεται, διότι δεν είναι κλοπή. Αν ήταν κλοπή, όπως μερικοί εκ των ημετέρων ανοήτως και παρανοϊκώς λένε, θα είχε παραγραφεί το αξίωμα, η αξίωσή μας. Δεν παραγράφεται όμως, διότι είναι λαιλασία εν καιρό πολέμου, με χρήση βίας. Λοιπόν, αυτή τώρα η προχθεσινή γελιοδέστατη κίνηση, για την οποία καγχάζουν και κοροϊδεύουν τόσο αυτούς οι οποίοι την επινόησαν και την φέραν σε πέρας, όσο και όλους είναι πίσω από αυτά, γιατί έχει και παρασκήνιο η ιστορία, πολιτικό, εκκλησιαστικό κτλ. Όλοι αυτοί είναι αδαείς τόσο περί την ιστορία όσο και περί την αξία, την ιστορική, τη φιλολογική, την αρχαιολογική, την παλαιογραφική, για τα χειρόγραφα και τα κειμήλια τα οποία παρανόμως κατακρατούν οι Βούλγαροι. Για να κλείσω αυτή την μακρά εισαγωγή, θέλω να σας πω ότι το 1917, δηλαδή πριν από 110 χρόνια περίπου, στην Βαλκανική είχαν ανοίξει οι αρχοί του εθνικισμού. Και ο καθένας από κάθε κράτος, καθώς κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κοίταζε να εξασφαλίσει όσο μπορεί περισσότερα εδάφη, να διεκδικήσει όσο γίνεται περισσότερα μέρη και τμήματα της Βαλκανικής. Τα πλαίσια αυτά, η Βουλγαρία, η τότε Βουλγαρία, οργάνωσε αυτή την λαιλασία σε βάρος των πατριαρχικών μονών, γιατί πίστευαν, ανοήτως, αλλά το πίστευαν, ότι μέσα από αυτά τα αρχεία θα βρούνε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τα επικαλεστούν στοιχεία για την δίθεν βουλγαρικότητα της περιοχής. Τα ξεφύλισαν ένα-ένα, γραμμή-γραμμή. όλες αυτές τις χιλιάδες των σελίδων που πήραν. Δεν βρήκαν τίποτα που να δικαιώνει τις προσδοκίες τους. Και αντί, αφού δεν βρήκαν τίποτα, να τα επιστρέψουν, όπως έχουν υποχρέωση, τα έχουν καταχωνιασμένα στο πυρηνικό καταφύγιο, στο κέντρο της Σόφιας. Η έκκληση που τους κάναμε, όχι τώρα, εγώ ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα από το 1990, δηλαδή από την επομένη που η κυρία Αξίνια Τζούροβα παραδέχτηκε ότι έχουν τα χειρόγραφα, τους έχουμε πει και στο επίπεδο του Δήμου Σερών, και στο επίπεδο της Νομαρχίας των Τεσσαρών, και στο επίπεδο της Βουλής, και από πλευράς του Υπουργείου, όταν ήμουν στο Υπουργείο, μπορώ να σας πω στη συνέχεια τι κάναμε από πλευράς του Υπουργείου, για να γίνει και αντιπαράθεση του τότε και του σήμερα, τους είπαμε πως σε αντίθεση με το 1917 που υπήρχε μανία εθνικισμού, σήμερα οι λαοί κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη, σε κατεύθυνση ομόνοια, σε κατεύθυνση συνεργασίας και στο επίπεδο της Βαλκανικής και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Άρα είναι καιρός να επανορθώσουν το έγκλημα, διότι πρόκειται περί εγκλήματος για το διεθνές δίκαιο, και να επιστρέψουν, εφαρμόζοντας τη συνθήκη του Νεγή, να επιστρέψουν όλα, ανεξαιρέτως και προφασίστως, όλα τα κοιμήλια και τα κυρόγραφα που έχουν αρπάξει. Και ενώ είμαστε σε μπροστά σε αυτήν την πρόκληση και διαδικασία, έχουμε μία ενέργεια απολύτως αχαρακτήριστη, από παλιάτσους της πολιτικής, οι οποίοι μας εμφανίσαν μια διαδικασία δίθεν ανταλλαγής. Ανταλλάσσουμε τι? Αυτά που παρανόμως κατακρατούν, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και παραβιάζοντας τη Διεθνή Σύμβαση του Νεγή, τα ανταλλάσσουμε με τι? Με αυτά τα οποία βρήκε η αρχαιολογική ελληνική σκαπάνια? Είναι δυνατόν? Πού τα λένε αυτά? Σας λέγω ότι καγχάζει όλη η πολιτισμένη Ευρώπη. Μας κοροϊδεύουν. Εάν θέλετε, μπορώ να σας πω
1: να βάλουμε μερικά ζητήματα
4: και εμείς. Το 2018-2019, όταν ήμουν στο Υπουργείο.
1: Πείτε μας και μετά να θέσουμε εμείς τις ερωτήσεις.
4: Με αρμοδιότητα τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Μπορώ πείτε μας. Κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας και της ανοχής σας για να σας πω ότι είχαμε καλέσει στο Υπουργείο τον πρέσβη της Βουλγαρίας εκείνο το διάστημα, τον Νοέμβρη του 2018. Ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, πρώην υπουργός ήταν, και κάναμε μία συζήτηση στην οποία του θέσαμε το ζήτημα της εφαρμογής της συνθήκης των ΕΕ. Η δική μας τοποθέτηση ήταν απλή. Του είπαμε ότι έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να στασύρουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Να, η σύμβαση στην ΕΕ, του ΕΕ την ξέρετε, πρέσβες είστε, υπουργός εξωτερικών ήσασταν, ξέρετε ότι το δικαστήριο θα μας δικαιώσει. Θα εκτεθείτε. Θα εκτεθείτε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Η άλλη λύση, του είπαμε, είναι να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα δικαιολογήσει ένα βραβείο Νόμπελ για τους δύο πρωθυπουργούς. Ποια είναι αυτή η κίνηση? Η κίνηση αυτή είναι η εφαρμογή της συνθήκης του ΝΕΙΓΙ, η επιστροφή όλων απροφασίστως όσων διερπάγησαν, λαϊλατήθηκαν, λαφυραγωγήθηκαν, την οποία θα την κάνουμε και εμείς. Τους είχαμε πει, ως δώρο θα σας δώσουμε τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Όχι ανταλλαγή. Θα με εφαρμόσουμε τη συνθήκη των ΕΕ. Και εμείς, για την καλή σας προαίρεση, θα σας κάνουμε δώρο τα λείψανα. Κύριε Σαββίδη, η πρόταση αυτή έγινε δεκτή. Στις αρχές του 2019 δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ενώ ήμουν στο Υπουργείο από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού που βρισκόταν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου είπε περί χαρής ότι ο Βούλγαρος Αντιπρόεδρος, επειδή δεν ήταν στη Σύνοδο ο Μπορίσοφ, ήταν ο Αντιπρόεδρός του, αναζήτησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και του είπε πως η πρόταση είναι δεκτή, κινήστε τη διαδικασία. Μετά από αυτά, σε 10 μέρες επανήλθε ο Βούλγαρος πρέσβης και μου ζήτησε την παρέμβαση του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου. Ζήτησε δηλαδή ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει στο Βούλγαρο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μην αντιδράσει στην κίνηση αυτή για λόγους εθνικισμού και για λόγους αντιπολιτευτικούς. Ο κύριος Παυλόπουλος μερίμνησε. Εμίλησε επανειλημμένα με τον Βούλγαρο Πρόεδρο και στις αρχές περίπου του Μάρτη είχαμε τη διαβεβαίωση από πλευράς της Βουλγαρικής Προεδρίας ότι δεν θα αντιδράσει και δεν θα χρησιμοποιήσει το θέμα για λόγους αντιπολιτευτικούς, διότι ο Πρόεδρος ήταν σε άλλο κόμμα από τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, διότι αμέσως μετά είχαμε ευρωεκλογές και το βράδυ των ευρωεκλογών προκηρύχθηκαν εθνικές εκλογές. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ η Ελλάδα είχε φτάσει και είχε αποδεχθεί η Βουλγαρία την επιστροφή όλων των κεμελίων και των χειρογράφων, σήμερα βγαίνουν αθλίως μερικοί και πανηγυρίζουν γιατί πήραν 48 από τα 1500. Περιμένω να δω το μνημόνιο. Περιμένω να δω το πρωτόκολλο. Γιατί αυτά είναι δημόσια διεθνή έγγραφα. Δεν μπορούν να μας τα κρύβουν. Ενώ έπρεπε να τα πάνε στη Βουλή πρώτα. Έπρεπε να πάνε στη Βουλή για να επικυρωθούν από τη Βουλή. Έπρεπε να γνωρίζει ο πολιτικός μας. Έπρεπε να ξέρουν τα κόμματα. Μας κρύβουν τα χειρόγραφα και κάνουν ανταλλαγή χωρίς να τηρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει ένα κράτος δικαίου. Χωρίς να ακολουθήσουν τη συνταγματική τάξη της χώρας. Αυτή η διαδικασία την οποία επέσπευσαν και η ΜΕΝ και η ΔΕ είναι άκυρη από πλευράς του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και είναι και άκυρη στο σύνολό της από την ένομη τάξη, από τη συνταγματική τάξη της χώρας. Μόνο σκεφτείτε ότι ακόμα και για αυτά τα 48 τα οποία επέστρεψαν δεν πήγε η Επιτροπή Επιστημόνων για να τα ειδεί. Δεν δικαιούται η κυρία Υπουργός να πάει και να κάνει επιλογές. Δεν καταργείται το κράτος από τις επιλογές ενός υπουργού. Η όλη διαδικασία όπως μεθοδεύτηκε είναι απολύτως παράνομη σε όλες τις επιμέρους πράξεις. Και περιμένουμε να δούμε το κείμενο για να ειδούμε αν θα πρέπει και να πάει στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της ασκάτης προδοσίας. Εάν έχουν παραιτηθεί από τα άλλα, υπάρχει κατηγορία ασκάτης προδοσίας. Θέλουμε να δούμε το μνημόνιο, θέλουμε να δούμε τη συμφωνία που υπέγραψαν, για να ξέρουμε ποια είναι η διάσταση αυτής της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, δεν έγινε χθες παράδοση ανταλλαγή.
4: Σας πήρα μαζεμένα. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα είναι αυτή. Η εικόνα είναι αυτή και θα μου
1: έγινε ή δεν έγινε. Έγινε ή δεν
4: ότι
1: έγινε.
4: Η τραγωδία αυτή σε σχέση με την απόλυτη περιφρόνηση από πλευράς κυβέρνησης, απόλυτη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, είναι μια επανάληψη όσων κάνει η κυβέρνηση και στο θέμα της παλέφατης Ιουστινιάνιας Μονής Σινά. Και εκεί τα είχαμε πει και πριν από ένα χρόνο στη φιλόξενη εκπομπή σας. Η Ιερά Μονή Σινά είναι απολύτως καλυμμένη από το διεθνές δίκαιο, τόσο από την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, από τη Διεθνή Σύμβαση με την οποία στην UNESCO ανακηρύχθηκε το μοναστήρι μνημείο προστατευόμενο της ανθρωπότητας και του ανθρώπινου πολιτισμού, είναι προστατευμένο από τις διατάξεις του status quo που έχουν περάσει στις διεθνείς συμβάσεις και έχουν επικυρωθεί με οθωμανικά σουλτανικά φερμάνια. Και βέβαια είναι καλυμμένη και από τον Αχτιναμέ του προφήτη του Ισλάμ, Μωάμεθ. Ενώ λοιπόν η Μονή Σινά έχει όλη αυτή την απόλυτη θωράκιση, η ελληνική κυβέρνηση συντρέχει και βοηθάει την Αίγυπτο για να ξεπεραστεί το διεθνές δίκαιο και να αφαιρεθεί το στρατιωτικό καθεστώς του Αιγύπτου και αντί να υπάρξει από ελληνικής πλευράς επίκληση του διεθνούς δικαίου για να προστατευτεί η Μονή, υπάρχει συνδρομή. Καταπάτηση του διεθνούς δικαίου σε όλες αυτές τις διατάξεις που σας είπα για τη Μονή Σινά, απόλυτη καταπάτηση, αγνόηση, περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των γενικών διατάξεων και της επιμέρους συνθήκης του ΝΕΙΓΙ και στην περίπτωση των χειρογράφων και τσιμολίων των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Μητροπόλων.
1: Μάλιστα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Τώρα να ρωτήσουμε, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Ακούω. Καταρχάς, χτες, δεν με ακούτε? Δεν με ακούτε, κύριε Μπόλαρη? Θα τον βγάλω τον κύριο Μπόλαρη και τον ξαναβάλω, γιατί... Μ' ακούτε?
3: Μάλλον δεν ακούω.
1: Εντάξει, ας ξαναμπεί για να έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, μέχρι να μπει ο κύριος Μπόλαρης και να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, κάνουμε μερικά σχολιάκια. Έχω την εντύπωση ότι γενικά σε τέτοια ζητήματα όπου πρέπει να λειτουργεί το κράτος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του συμπεριφέρονται σαν να είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους. Δεν ακολουθούν δηλαδή την τυπική διαδικασία που επιβάλλουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, όπως είπε και ο κύριος Μπόλαρης, ο οποίος είναι και διαπρεπής νομομαθής, αλλά κάνουν ό,τι θέλουν. Κάνουν ό,τι θέλουν, διότι δεν έχουν μια κοινή γνώμη η οποία να αντιδρά στις ενέργειές τους. Μ' ακούτε τώρα, κύριε Μπόλαρη?
4: Σας ακούω. Συγχωρέστε με λίγο, γιατί είχαμε τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, η κοινή γνώμη, αγαπημένη μου Παντελή, αξιότιμη κύριε Σαββίδη, δεν είναι ενημερωμένη. Και δεν μπορεί να ενημερωθεί, διότι το καθεστώς, αυτό το καθεστώς της διαφθοράς, το οποίο διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας, έχει καταφέρει να ελέγξει με τρόπο απίστευτο, δικτακτορικής φύσης, έχει καταφέρει να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Απόλυτα. Αυτό θα έλεγα.
4: Να σας πω μόνο ότι δύο δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάναν το λάθος να μου πάρουν συνέντευξη για το θέμα του Σινά, απολύθηκαν την άλλη μέρα με παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, με τηλεφώνησαν από δύο κεντρικά κανάλια των Αθηνών. Πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, τους ξέρετε. Δεν λέγω τα ονόματα. Και μου ζητήσαν να κάνουμε συνέντευξη για το Σινά μετά από όσα διαδραματίστηκαν και την παρέμβαση του Αγίου Όρους. Τους είπα λοιπόν, λέω, ακούστε να σας πω, εμένα με ενδιαφέρει να μάθει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία γίνονται σε βάρος του διεθνούς δικαίου, σε βάρος του Σινά, σε βάρος εν τέλει της Ελλάδος. Όμως, προτού να κάνουμε τη συνέντευξη, και επειδή έχουν απολυθεί δύο συνάδελφοί σας, να ρωτήσετε τα αφεντικά σας αν σας επιτρέπουν να κάνετε τη συνέντευξη. Και οι δύο υπανεχώρησαν. Δεν τους δόθηκε άδεια από τις ηγεσίες των μεγάλων αθηναϊκών καναλιών να μιλήσουμε για το Σινά. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, η οποία γραμμή έχει να κάνει με λογικές απολυταρχικές. Λογικές καθεστώτος, το οποίο δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή, τη Δημοκρατία, την Ελευθεροτυπία.
1: Πάντως, κύριε Μπόλαρη, σε αυτή την διαμόρφωση του τηλεοπτικού, του τοπίου της ενημέρωσης, ευθύνη έχουν όλα τα κόμματα. Έχουν παράσχει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες, δεν έχουν βάλει κανέναν όρο ποιος κατέχει το μέσο ενημέρωσης και πώς λειτουργεί το μέσο ενημέρωσης. Οπότε ο ιδιοκτήτης που το αγοράζει, συνήθως το αγοράζουν αυτοί που έχουν χρήματα, το χρησιμοποιεί όχι για να ενημερώνει την κοινή γνώμη, αλλά για να κάνει το πολιτικό του ή το οικονομικό του παιχνίδι.
4: Για να συναλλάσσετε με την κυβέρνηση και να την εκβιάζει.
1: Ναι, αλλά οι κυβερνήσεις δώσαν αυτή τη δυνατότητα στους ιδιώτες και κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί δημοσίως και επίμονα το ζήτημα του ποιος κατέχει και με ποιες προϋποθέσεις κατέχει τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, τα μέσα που είδα εγώ λέγανε ότι από αυτή την συμφωνία η Ελλάδα θα πάρει 48 χειρογράφα και δεν είδα σχεδόν πουθενά αναφορά για τα οστά. Συνήθως λέγανε τι θα πάρει η Ελλάδα και όχι τι θα δώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταλάβω αν έχετε κάποια γνώση τι ακριβώς συνέβη χθες. Παραδώσαμε τα λείψανα που αποδίδονται στον Σαμουήλ και θα πάρουμε 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Έγινε αυτή η ανταλλαγή ή υπογράφηκε να γίνει?
4: Έγινε, αφού την είδαμε ότι έγινε. Μα το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι. Το ζήτημα δεν είναι πώς ονομάζει ένα καθεστώς. Επιτρέψτε μου να μην λέω η κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά λέω το καθεστώς το οποίο χειρίζεται της χώρας. Γιατί μια κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όταν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους. Όταν δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους και αφαιρετεί σε βάρος της δημοκρατίας, τότε είναι καθεστώς. Αυτό λοιπόν το καθεστώς προέβη στην ανταλλαγή χωρίς να τηρήσει καμία από τις προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες και ό,τι προβλέπει ένα κράτος δικαίου. Ναι, αυτό λοιπόν το καθεστώς το ονόμασε ανταλλαγή. Εμείς ξέρουμε ότι η διαδικασία την οποία επέστρεψαν είναι παράνομη. Και το λέμε στεντορία τη φωνή προς τους γείτονές μας, τους Βουλγάρους. Δεν αφιστάμεθα από τις διεθνείς υποχρεώσεις και από τα διεθνή δικαιώματα και αξιώματα που έχουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα χειρόγραφα και τα κοιμήλια είναι περιουσία των πατριαρχικών μονών, η περιουσία του ελληνικού λαού και θα επιστραφούν. Και αν δεν τα επιστρέψουν οικία πουλήσει εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, θα υποχρεωθούν εις τούτο από τα διεθνή δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνει, να το κινήσει κάποια κυβέρνηση ελληνική, που εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια κυβέρνηση.
4: Δεν είναι, κοιτάξτε κύριε Σαββίδη, να σας το πω, δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης.
1: Μπορεί να το κάνουν και ιδιώτες, μπορεί να το κάνουν οι μονές.
4: Είναι υπόθεση των ιδιοκτητών.
1: Γι' αυτό άρα και μπορεί να το κάνουν οι μονές.
4: Φυσικά. Λοιπόν,
1: και γιατί δεν το κάνουν?
4: Κοιτάξτε να σας πω. Σας θυμίζω ότι, και η σημασία γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, η Κοσφίνισσα που είναι το αρχαιότερο μοναστήρι από αυτά και το πλουσιότερο και από πλευράς κοιμηλίων και από πλευράς χειρογράφων, ένα μοναστήρι από το 480 μέχρι σήμερα, στα 1943 κάει και ολοσχερός από το βουλγαρικό στρατό. Nice. Το κατέστρεψαν ολοσχερός. Γλίτωσε μόνο η εκκλησία. Και μέχρι προχτές και ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες για να το αποκαταστήσουν το μοναστήρι. Τα μοναστήρια ήταν εμπερίστατα. Διότι κάθε φορά που κατέβηκε ο βουλγαρικός στρατός, τρεις φορές κατέβηκε και τις τρεις φορές βγάλαν τους μοναχούς από μέσα, καθήρισαν τους κυγωμένους, βάλαν Βουλγάρους. Είχαν περιπέτειες, δεν ήταν απλά τα ζητήματα αυτά. Άρα και τα μοναστήρια σε αυτή τη διαδικασία ήταν εμπερίστατα. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι τώρα που πλέον δεν είναι εμπερίστατα, έχουν υποχρέωση να κινηθούν ως ιδιοκτήτες στα διεθνή δικαστήρια για να αναζητήσουν και να πάρουν πίσω αυτά τα οποία τους ανήκουν ως λαφυραγωγηθέντα εν καιρό πολέμου κοιμήλια, τα οποία είναι τεκμήρια της ιστορικής τους διαδρομής. Και ταυτόχρονα είναι πολύτιμα κοιμήλια του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας.
1: Εμπερίστατα, επειδή δεν είμαστε νομικοί, τι σημαίνει εμπερίστατα?
4: Σημαίνει ότι μπήκαν σε μία σειρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το Μητροπολίτη Δράμας, τον Δωρόθεο, το γνωρίζω. Ο Δωρόθεος, όταν πρωτορίστηκε ιερέας, διορίστηκε στην Αξίπολη. Έχει κατασκευάσει και την εκκλησία της Αξίπολης, που είναι η πατρίδα μου. Λοιπόν, ο Δωρόθεος έχει διάθεση να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το αφήσουν. Τώρα, μιλάμε για μοναστήρια που ανήκουν, για χειρόγραφα που ανήκουν σε μονές που υπάγονται σε Μητροπολίτες. Και ο Δωρόθεος στην ανακοίνωση που έβγαλε έλεγε ότι εγώ δεν ρωτήθηκα. Άρα ποιος ρωτήθηκε από πλευράς εκκλησίας? Κανείς ή ρωτήθηκε ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος συνενεί πάντα σε ό,τι θέλει να κάνει κάθε ελληνική κυβέρνηση? Ξέρετε?
4: Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Μητροπολίτης Δράμας έκαμε μια σοβαρή παρέμβαση υπέρ της υπόθεσης. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι, ξέρετε, τα μοναστήρια, όλα το έχω πει τρεις φορές μέχρι τώρα, όλα αυτά τα μοναστήρια είναι πατριαρχικά σταυροπηγιακής τάξης. Mm. Που σημαίνει ότι σε αυτά τα μοναστήρια μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Με βάση όμως τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας Ελλάδος, αυτά τα μοναστήρια διοικούνται επιτροπικώς από τους τοπικούς Μητροπολίτες. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Δράμας εποπτεύει επιτροπικός την αρχαιότερη μονή που είναι η Παναγία η Αχυροποίητος του Παγκαίου, η καλούμενη Οικοσφήνισσα. Η Οικοσφήνισσα λοιπόν ως κυρία χειρογράφων και κοιμηλίων δικαιούται να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια. Ο Τίμιος

0: για την οποία σας θυμίζω ότι όταν έγινε η ανακοίνωση από την Αξίνια Τζούροβα το 1989, το Βήμα είχε αφιερώσει πρωτοσέλιδο και είχε γράψει το όνομα του Ρόδου της Μακεδονίας. Το Βήμα, που τότε ήταν η ισχυρότερη εφημερίδα στη χώρα και με λεπτομέρεια περιέγραψε την υπόθεση της αρπαγής, τη συνθήκη των Αιγή και την αξίωση της Ελλάδας για να επιστραφούν τα λαφυραγωγηθέντα, χειρόγραφα και χημίδια.
1: Μια διευκρίνηση, θα κάνω μια ερώτηση ακόμα, κύριε Κυρατζόπουλε, και έχετε το λόγο. Μια διευκρίνηση πρώτα. Κοιτάξτε, το τι είναι τέχνη, τι είναι καλλιτεχνικό και ποια σημασία έχει, είναι υποκειμενικό. Για μας, για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, που τα χειρόγραφα εκλάπησαν, έχουν την αρχαιολογική τους αξία και εκλάπησαν με τις συνθήκες που ο κύριος Μπόλαρης περιέγραψε προηγουμένως, δηλαδή με κατοχή σκληρότερη ενδεχομένως και από τη γερμανική, με καύσιμο των μονών και με όλα αυτά, τα χειρόγραφα αυτά έχουν μεγαλύτερη για αυτούς τους ανθρώπους αξία από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για τα γλυπτά του Παρθενώνα και να αδιαφορεί για αυτό το γεγονός με αυτόν τον τρόπο τον προκλητικό που αδιαφορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εάν το κάνει, πάει να πει ότι ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν το λογαριάζει ως βασικό μέρος της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Είναι μια περιφρόνηση προς το λαό της Βόρειας Ελλάδας, το λαό αυτών των περιοχών. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής, και τελειώνω. Έχετε υπόψη σας τη δήλωση της Διευθύντριας του Εθνολογικού Μουσείου της Σόφιας που είπε ότι αυτά θα επιστραφούν, τα δίνουμε προσωρινά. Εάν την έχετε υπόψη σας και έχετε ασχοληθεί με αυτήν, ήθελα ένα σχόλιο. Πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή ούτε τα 48. Και δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα, εκείνο που θα χάσουμε ουσιαστικά από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι πως εξελίσσεται, είναι ουσιαστικά τα κόκαλα του Σαμουήλ ως ένα διαπραγματευτικό μέσο. Το ζητούμενο παραμένει με βάση το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη του Ναιγή, όπως το περιγράψατε, δηλαδή μπορεί να επιμείνει η ελληνική πλευρά, οι ιδιοκτήτες, στην επιστροφή των κοιμηλίων.
0: Πρώτα απ' όλα, ξεκινάω από το δεύτερο, δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής. Η Βουλγαρία υποχρεούται από τη συνθήκη του Ναιγή. Όταν λέω υποχρεούται, διαβάζω το άρθρο 125 της συνθήκης του Αιγύπτου. Υποχρεούται να τα επιστρέψει όλα. Δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής.
1: Δεν υπάρχει θέμα με βάση το διεθνές.
0: Δεν υπάρχει θέμα διαπραγματεύσεων.
1: Κύριε Μπολάρη, αυτό έκανε η κυβέρνηση. Αυτό πήγε να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Αυτό βγήκε δημοσιογραφικά. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Εγώ ξέρω τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δεν απαντάω σε εσάς. Απαντάω σε αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις που κίνησαν με απίστευτη ελαφρότητα η οποία προκαλεί γέλωτες στις πρεσβείες των ξένων χωρών και στα Υπουργεία Εξωτερικών, όταν ακούν με τι γελιότητα, με τι ανευθυνότητα, με πόση απίστευτη ανικανότητα διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό. Θέλω να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε το Memorandum of Understanding για να δούμε αν η κυρία Διευθύντρια του Εκκλησιαστικού Εθνολογικού Μουσείου της Σόφιας έχει δίκιο. Διότι αν έχει δίκιο, κύριε Σαββίδη, υπάρχει αδίκημα εσχάτης προδοσίας, κακούργημα εσχάτης προδοσίας. Και δεν θα γλιτώσουν τις μηνύσεις. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος θα κάνω την κίνηση. Για να καταλάβετε ποια είναι η έκταση αυτής της υπόθεσης, για να απαντήσουμε και στην κυρία του Εθνολογικού Εκκλησιαστικού Μουσείου της Σόφιας, να σας πω το εξής. Πριν από 20 περίπου χρόνια, οι Βούλγαροι σε μια διεθνή επιχείρηση εξαπάτησης ξένων λαών στήσανε μια έκθεση στο Τόκιο, στην οποία έκθεση είπαν ότι παρουσιάζουν κοιμήλια της εθνικής τους κληρονομιάς. Σε αυτήν λοιπόν την έκθεση είχαν πάει κοιμήλια της Κοσφίνισσας.

0: Μιλία του Προδρόμου. Και όταν η πρεσβεία μας από το Τόκιο ενημέρωσε, κινήθηκε αμέσως στη διαδικασία από και από την εφορία και από το Υπουργείο για να κατασκευθούν αυτά στο Τόκιο, διότι ήταν αντικείμενα τα οποία περιλαμβανόταν στη Δίκη του Νεγή. Και έσπευσε η Βουλγαρία εξευτελιζόμενη στα μάτια των Ιαπωνέζων να αποσύρει τα κοιμήλια, να τα βάλει σε διπλωματικούς σάκους και να τα στείλει πίσω στη Σόφια, κακήν κακός, για να μην κατασχεθούν από την Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα αντικείμενα πήγε και παζάρεψε η κυρία Νανδόνη. Αυτά για τα οποία τρέχανε σαν κλέφτες οι Βούλγαροι να τα εξασφαλίσουν και να τα φυγαδεύσουν από το Τόκιο, από τη διεθνή έκθεση. Για να καταλάβετε ποιες είναι οι διαστάσεις.
1: Η κυρία Μενδώνη, με εντολή Μητσοτάκη, κύριε Μπόλαρη, ο κύριος Μητσοτάκης και στο ΣΥΝΑ και εδώ, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά, δίνει, λες και είναι οικογενειακή του περιουσία η Ελλάδα, ας πούμε. Έχει μια, έτσι, είναι λίγο large στην αντίληψη.
0: Εγώ ξέρετε, δεν χρησιμοποιώ.
1: Το κεφάλι μας. Ας το έχουν υπόψη του οι ψηφοφόροι του. Υπόψη του οι ψηφοφόροι του. Λοιπόν, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Ναι, ευχαριστώ για την. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Μπόλαρη. Μπράβο του δηλαδή. Θα κάνω μια καταγγελία που ίσως πρώτη φορά θα ακούσεις σε ανιχνεύσεις γενικά στην Ελλάδα. Είναι ένα μυστικό και νομίζω πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κ. Μπολάρης να τα ψάξει παρακάτω. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν αναζητούσε η Ελλάδα τι αφαιρέθηκε αρχαιολογικό από την μέσα από τη χώρα, είχε δοθεί εντολή στην Εκκλησία των Αθηνών να καταγράψουν οι Μητροπόλεις το τι έχει αφαιρεθεί από τις Εκκλησίες. Από ό,τι έχω πληροφορία και από Καλαμπάκα και από Τρικάλα, οι Μητροπόλεις κατέγραψαν αυτά τα πράγματα και η ίδια εντολή είχε δοθεί και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις νέες χώρες. Η έκθεση όμως αυτή που ετοιμάστηκε, το ελληνικό κράτος από ό,τι δηλώνει ποτέ το παρέλαβε. Ή λένε ότι δεν υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση υπάρχει και το ζήτημα που μέχρι να τα βούμε με τους Γερμανούς ο Άγιος Όρος, έγινε και μια οική όντως ένα πλιάτσικο. Και σε αυτή τη συνέκριση υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν από πρώτο παγκόσμιο, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από το δεύτερο παγκόσμιο, που αυτά που καταγράφηκαν δεν τα είδαμε ποτέ στην έκθεση του 47, ή μεταγενέσαιρα του Δοξιάδη περί Κοπημαίων. Άρα δεν εκμεταλλεύθηκαν αυτή την έκθεση ή δεν θέλησαν να την προβάλλουν. Αυτά λέω διότι έχουμε και τη συνέχεια να πούμε. Εδώ στέκουμε με αυτή την καταγγελία και όντως πρέπει να αναζητηθεί αυτή η έκθεση και να βούμε μέσα εκεί οι Βούλγαροι τι πήρανε κατά τη διάρκεια του κατοχής, του βουλγαρικού κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου.
1: Κρατήστε την απάντησή σας, κύριε Μπόλαρη, να απαντήσετε στον κύριο Κυρατζόπουλο, αλλά να πάρουμε και τις άλλες δύο ερωτήσεις, ώστε μετά να υπαρέμβασήσαν να είναι η τελευταία, να δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη και μετά στον στρατηγό, αν θέλει, είναι και σεραίος ο στρατηγός τώρα, ερωτικός μετανάστης, βέβαια, αλλά είναι σεραίος. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Ευτυχίδη.
3: Και εγώ δραμηνός, αγαπητέ Παντελή. Οπότε.
1: Εσύ δραμηνός.
3: Στα μέρη μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει.
0: Όπως είναι και ο κύριος Τάτσαλος, ο οποίος πρωτοστάτησε για την καταγραφή αυτών των λαϊλατιθέντων χειρογράφων, κύριε Ευτυχίδη.
3: Ναι. Δεν έχω ερώτηση. Ουσιαστικά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μπόλαρη. Είναι ένας ακόμη λάθος χαιρισμός, ΣΥΚ έκφρασε. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα πολιτιστικά μας και τα γενικά τη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη Δυστυχώς για άλλη μια φορά ήμασταν ελάχιστοι.
2: Κύριε Σαββίδη, ήχο. Μικρόφωνο.
1: Στρατηγέ.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ τον αγαπητό Υπουργό, τον αγαπητό φίλο Μάρκο. Η ενημέρωση ήταν καταπληκτική. Κομμάτια αυτής της ενημέρωσης έχω ακούσει ειδής ότης που λένε. Εγώ πραγματικά γνώριζα κάποια πράγματα και από τις επισκέψεις στα μοναστήρια αυτά. Όχι στο βάθος που αναφέρθηκαν σήμερα και είμαι ενθουσιασμένος από το βάθος της γνώσης που έχει ο Υπουργός. Ήθελα μόνο να ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Το γεγονός αυτής της κίνησης που έγινε χθες και μάλιστα στη Βουλγαρία, οργανώθηκαν και τελετές υποδοχής με μεγάλα πράγματα, τέλος πάντων, στην υποδοχή των λειψάνων αυτά. Το γεγονός αυτό, ότι έγινε αυτή η πράξη, εμποδίζει τις μονές ή και την εκκλησία γενικότερα, τις τοπικές εκκλησίες, να προσφύγουν στα δικαστήρια? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Δηλαδή, έχουμε μια κρατική παρέμβαση, η οποία πώς θα εκλειφθεί, τι θα πει, ας πούμε, το Διεθνές Δικαστήριο, αφού το κράτος σας έκανε αυτό, εσείς δεν έχετε δικαίωμα, ή ανεξάρτητα από αυτό το δικαίωμα με βάση τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ, όπως είπατε, παραμένει αυτοτελές και μπορεί να το διεκδικήσουν?
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απαντήστε γενικά, να είναι η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Μπόλαρη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιατί
1: πάμε
0: σας
1: ευχαριστώ.
0: Σε 2 ώρες
1: εκπομπής.
0: Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των αρπαγέντων χειρογράφων, περγαμενών, χαρτών, παλαιοτύπων κτλ. Δεν δεσμεύονται καθόλου από αυτή την φεδρή διαδικασία, την άκυρη διαδικασία, την οποία κίνησε ακύρως και χωρίς να σεβαστεί καθόλου τις διατάξεις του νόμου, το καθεστώς της Ελλάδος. Το ξαναλέω για να τα ακούνε οι γείτονές μας. Δεν δεσμεύεται νομικά ουδόλως κανείς από τους κυρίους, και κύριοι είναι οι πατριαρχικές σταυροπηγιακές μονές και μητροπόλεις, δεν δεσμεύονται καθόλου από αυτές τις θα χρησιμοποιήσω εσχεμένα την τουρκική λέξη, από αυτές τις γιαλαντζή διαδικασίες, από αυτές τις fake διαδικασίες, για να το πω και στην αγγλική, τις οποίες χρησιμοποίησε το εν Ελλάδη καθεστώς χθες. Δεν υπάρχει, κύριε Σαββίδη, θέμα ανταλλαγής. Εάν θέλαν να δώσουν τα λείψανα, τα οστά του Θάρρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία ως μια κίνηση καλής προαίρεσης, καλής γειτονίας, καλώς θα τα δίναν. Εάν τολμούν και βγαίνουν μπροστά στους Έλληνες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που εδώ στην περιοχή αυτή, στα Σέρα, στη Δάμα, στην Ξάνθε, στην Κομοτηνή, στον Εύρο, που έχουν πάθει και έχουν νεκρούς από αυτές τις διαδικασίες, τότε έχουν επιλέξει εγκληματικά εσφαλμένη διαδικασία. Σας είπα, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, αναζητήστε να βρούμε το μνημόνιο, το μεμοράντουμ, ο Φαντερστέντινγκ και το πρωτόκολλο με το οποίο γίνανε οι διαδικασίες.
1: Θα το κάνουμε κι εμείς, αλλά ας το ζητήσει κάποιο κόμμα στη Βουλή. Λοιπόν, αν είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να το δώσει,
0: η Βουλή δεν μπορούσε να. Η κυβέρνηση, το καθεστώς στον Ελλάδα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς αυτές τις συμβάσεις να πάνε στη Βουλή για κύρωση.
1: Μια νομική διευκρίνηση και ολοκληρώνουμε. Το γεγονός της ορολογίας που χρησιμοποιήθηκε, δεν ξέρω αν είναι επίσημη ορολογία, δημοσιογραφικά έτσι βγήκε, ότι γίνεται ανταλλαγή των οστών με τα χειρόγραφα, περιορίζει νομικά το δικαίωμα που λέτε?
0: Αυτή η ορολογία απεριορίστως δείχνει την ανευθυνότητα και την γελιότητα αυτών που μεθόδευσαν αυτά τα πράγματα. Και ουδόλως εμποδίζει τους κυρίους να ακολουθήσουν τα συντεταγμένα του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ
0: που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Που είναι μια εξαίρεση μέσα σε μια χώρα που η ελευθεροτυπία και η ελευθερία του λόγου έχουν καταρρεύσει.
1: Ας ελπίσουμε ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε μια κυβερνητική αλλαγή και αυτό που θα προκύψει θα αλλάξει και το καθεστώς των μέσων ενημέρωσης. Δεν μπορεί αυτό που σήμερα βλέπουμε, δεν θεωρείται αυτό ενημέρωση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Ευτυχίδη, κύριε Κυρατζούπουλο και εσάς κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να είστε καλά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
4: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Ένας βιωματικός μονόλογος για τη μνήμη, την απουσία και το φως.
9: Αθανασία της ψυχής όμως, αυτή που με συνδέει με το σύμπαν.
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Κείμενο ερμηνεία Θανάσης Δρακόπουλος.
9: Γιατί, πόσο άδικο ήταν αυτό! Πόσο άδικο ήταν αυτό! Πόσο άδικο ήταν αυτό!
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Επειδή κάποια λόγια πρέπει να υποθούν φωναχτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ο Δημήτρης Γάκης είναι ο νέος καλεσμένος στην Ελεύθερη Πένα σε μια αποκαλυπτική συζήτηση για τις πολιτικές υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο ρόλος Κένεντι, οι ευθύνες Φάουτσι, οι αποφάσεις Τραμπ, οι νέες τεχνολογίες RNA και οι ανησυχίες για τα βιολογικά εργαστήρια βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης.
11: Κύριε Γάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
12: Δική μου η χαρά και η τιμή.
11: Να είστε καλά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε μετά της Αμερικής τη σημερινή μας κουβέντα, διότι ο Ρόμπερτ Κένεντι εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος ο οποίος θα συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτή την εντύπωση νομίζω είχαμε σχηματίσει. Το κατεστημένο εννοώ της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας. Όμως κατά τη διάρκεια βλέπουμε κάποια πράγματα που μας προκαλούν τουλάχιστον ερωτηματικά, όπως το ότι το Υπουργείο του χρηματοδοτεί, από ό,τι διαβάζω, 125 εκατομμύρια δολάρια σε νέες τεχνολογίες RNA. Μήπως άλλο είναι να καταγγέλνεις και τελικά άλλο να το αντιμετωπίζεις όταν αποκτάς εξουσία, τι λέτε?
12: Σίγουρα. Πάντως, επειδή τον έχω ζήσει αρκετά όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια,
11: ναι,
12: ξέρω την πρόθεσή του Σίγουρα όμως είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις με το θηρίο. Το είχα αντιμετωπίσει και εγώ όταν ήμουν διοικητής στο ΑΧΕΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, προβεβλημένο νοσοκομείο διεθνώς, την περίοδο 2004 με 2010. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστείς για να μπορέσεις να φτάσεις στον τελικό σκοπό, στο τελικό αποτέλεσμα και να κάνεις προσεκτικά βήματα. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με τα θεριά. Η διαφθορά πλέον είναι παντού, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Επομένως, χρειάζεται πολύ προσοχή και μεθοδικότητα για να μπορέσεις να κάνεις το μέγιστο από αυτά που μπορείς να κάνεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η αντίσταση την οποία έζησε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξεχνώ τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Μπουρλά, τον στον οποίο είπε τελικά είσαι από κοντά πιο άσχημος από ότι στην τηλεόραση, έκλεισε συμφωνία ο Μπουρλά να φέρει πίσω 70 δισεκατομμύρια δολάρια φαρμακευτικής παραγωγής και προφανώς εξασφάλισε την ασυλία του και την συνέχιση της πραγματοποίησης αυτού του άθλιου προγράμματος mRNA, το οποίο δεν είχε δοκιμαστεί καθόλου σε άνθρωπο και οι δοκιμές φακιδεύτηκαν, διότι εκ των υστέρων η ανάλυση των δοκιμών έδειξε ότι ήταν πολύ πιο ζημιογόνο από την ομάδα κοντρόλ και διαπιστώνουμε με πολύ μεγάλη μας λύπη ότι όχι απλώς δεν σταμάτησε το πρόγραμμα αυτό, όχι απλώς δεν άλλαξαν τα νανολιπίδια τα οποία από το 2019 είχαν αποδειχθεί ότι ήταν τοξικά, δεν ήταν μόνο το γονιδιακό μόριο το οποίο εγχύθηκε, αλλά και το νανολιπίδιο, ο φορέας μέσα στον οποίο εγκλείεται και διοχετεύεται το γονιδιακό μόριο. Και βλέπουμε ότι η παραγωγή προχωράει, ενώ σταμάτησαν αρχικά τη χρηματοδότηση της Moderna, την επανέφεραν. Ήδη τα εμβόλια γρίπης mRNA είναι έτοιμα και από ό,τι βλέπω, επειδή παρακολουθώ πλέον στενά ως υποψιασμένος, ποτέ δεν το έκανα αυτό στη ζωή μου, χειρουργός είμαι, υπάρχουν ήδη 10 εμβόλια για την πανόλη, για την πανούκλα που λέει ο κόσμος.
11: Ναι.
12: Και να που βρέθηκε το περιστατικό στη Σοβιετική Ένωση. Πράγματα δηλαδή τα οποία για έναν υποψιασμένο και έναν που μπορεί να δει λίγο παραπέρα από ότι ο κοινός θνητός, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δείχνουν μια πρόθεση να επανέλθουν όχι απλοϊκά σκεπτόμενοι για να πουλήσουν, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι για να επιτελέσουν το στόχο τους, τον οποίο δεν τον έγκρυψαν άλλωστε, που είναι ο αποπληθυσμός της γης, η μείωση του πληθυσμού της γης. Αυτό είναι το εργαλείο, παράλληλα με το τεράστιο κέρδος, το οποίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις υπερχρεωμένες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ζωτικής σημασίας.
11: Μάλιστα. Πριν πάμε στο θέμα της πανόλης και στο θάνατο μιας εργαζόμενης του Ιρκούτσκ, το οποίο προφανώς πρέπει να προβληματίσει, θέλω να ρωτήσω κάτι για τον Κένεντι. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, όπως και εμείς έχουμε γίνει αποδέκτες μηνυμάτων εδώ στην Ελεύθερη Πένα, μα καλά, αφού δεν μπορεί να τα βάλει με το θηρίο, αφού ξεκίνησε με αγνές προθέσεις αλλά δεν του βγήκε στην πορεία για διάφορους λόγους, γιατί δεν παρετείται?
12: Ναι, θα σας πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις πράγματα αν είσαι εκτός από το να είσαι εντός. Αυτό το είχα ζήσει και εγώ στην περίοδο της θητείας μου στο ΑΧΕΠΑ, όπου κατάφερα και έκανα τρομακτικές περικοπές. Η κεντρική εξουσία δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ και κατάφερα να ανακαινήσω το 95% του νοσοκομείου με εξοικονόμηση και με ζόρισμα των προμηθευτών, οι οποίοι μας κλέβανε ασύστολα, να χρηματοδοτήσουν τις ανακαινήσεις των διαφόρων κλινικών. Αυτό βέβαια χωρίς να έχεις τη συνεργασία των γιατρών και των νοσηλευτών δεν γινόταν. Το 99% των εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, το λέω και με ευγνωμοσύνη, συνέπραξε σε αυτό. Χρήματα τα οποία πήγαιναν σε τσέπες δεν πήγαν, σταμάτησαν να πηγαίνουν και επενδύθηκαν με αποτέλεσμα να αλλάξει πρόσωπο το νοσοκομείο και να εξυγχρονιστεί, να εξοπλιστεί με όλα αυτά τα οποία φαγώνονταν. Απίστευτο. Και όμως έγινε. Έτσι πιστεύω
11: άρα,
12: λοιπόν ότι ο Κένεδη
11: καλά
12: κάνει που μένει.
11: Για να πολεμήσει, λέτε. Μένει για να πολεμήσει. Αυτό
12: ναι,
11: λέτε.
12: Ακριβώς. Και επειδή του έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν ξέρω αν ξέρατε την προϊστορία του που τα έβαλε με όλα τα θηρία, τις μεγάλες εταιρείες, τις χημικές βιομηχανίες που λειτουργίαζαν τον ποταμό Πότομακ, από τον οποίο ιδρεύονταν τεράστια τμήματα του πληθυσμού και είχαν αυξήσει τις καρκινογενέσεις και τις παθήσεις εξαιτίας των τοξικών τα οποία διοχέτευαν εκεί, αντί να πάνε να τα θάψουν με τον κατάλληλο τρόπο, που στοιχίζει βέβαια. Και ότι στο τέλος νίκησε, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ξεροκέφαλος, είναι μαχητής, βάζει στόχο και θα τον πετύχει. Περιμένω να δω. Δεν τον κατακρίνω. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με όλα αυτά τα θηρία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον έχουν μεγαλύτερα budgets από τεράστια κράτη, από τον προϋπολογισμό τεραστίων κρατών. Είναι κράτος εν κράτη. Και οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον έχουν φτάσει να παρασκευάζουν την νόσο για να σου πουλήσουν το φάρμακο για αυτήν.
11: Ό,τι χειρότερο δηλαδή και άκρως προβληματικό. Δεν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά στον τρόπο ελέγχου των φαρμακευτικών εταιριών, έτσι κύριε Γάκη?
12: Πρακτικά θα έλεγα ότι είναι ανεξέλεγκτες. Η μεγάλη κίνηση η οποία είχε γίνει και στην οποία η Ελλάδα ήταν ουραγός, αλλά με τη δική μας πίεση και του ομιλούντος, αναγκάστηκε να ακολουθήσει και να νομοθετήσει, ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε είχαμε νοπές στις μνήμες των εγκλημάτων με το πρόσχημα την υγεία. Τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν πολλές, μικρές, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Συμπαγκάιγκη, Μπάιερ, καταλαβαίνετε. Στις αρχές του 2000, στα τέλη του 1990 και αρχές του 2000, άρχισαν να συγχωνεύονται και να γίνονται κολοσσιαίοι. Οι πέντε μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από μεγάλα κράτη. Και πλέον άλλαξαν την νοοτροπία ή έριξαν το προσωπείο και στην ουσία φτάσαν να κατασκευάζουν την νόσο για να πουλήσουν το φάρμακο. Αυτή είναι η χείριστη πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Θα πάω λίγο πιο πίσω ιστορικά, γύρω στο 1860. Μέχρι το 1860, ξέρετε, το φάρμακο ήταν κυρίως φυσικής προελεύσεως και η φαρμακολογία ήταν η αρχαία φαρμακολογία του Διοσκουρίδη. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, η φαρμακολογία του Διοσκουρίδη μέχρι τότε λειτουργούσε. Και λειτουργούσε καλά και θα μπορούσε να λειτουργεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον για το 80-90% των παθήσεων. Βρέθηκε λοιπόν ένας έξυπνος παμπώνυρος εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος, οι Ροκεφέλλερς, οι οποίοι τι κάνανε, είπανε στάσου, εδώ έχει ψωμί. Θα δυσφημίσουμε τα φυσικής προελεύσεως φάρμακα, ναι, και θα τα παράξουμε εμείς, θα τα τυποποιήσουμε και θα τα κάνουμε βιομηχανικά προϊόντα. Και έτσι άρχισε η σύγχρονη φαρμακολογία. Και έτσι σήμερα καταντήσαμε τη σύγχρονη φαρμακολογία να παρασκευάζει νόσο για να πουλήσει φάρμακο. Αυτή είναι με συντομία η ιστορία και λυπούμε πολύ που είμαι αναγκασμένος να το πω και το βλέπετε και μόνοι σας. Κάποιοι πουλάνε τα λεγόμενα γαλλινικά σκευάσματα. Οι κυραλιφές. Αρχαία φάρμακα. Αυτές διατηρούνται ακόμα, ξέρετε, στις μονές του Αγίου Όρους και εκεί παρασκευάζονται. Έχουν εφαρμογές.
11: Ναι.
12: Εγώ δεν ξεχνάω ότι μεγάλωσα με βεντούζες, με εντριβές και μάλιστα ίσως εκπλαγούν οι τηλεθεατές μας αν πω ότι στις αρχές του 2000 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγκάστηκε του κινδύνου να καταρρεύσουν οικονομικά τα κράτη από την ολοένα και αυξανόμενη φαρμακευτική δαπάνη, να συστήσει επάνωδο στις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους. Στις εντριβές, στις βεντούζες, στις κυραλιφές, στα γαλλικά σκευάσματα. Αυτά έχετε παρακολουθήσει σήμερα. Έχετε δει πρωθυπουργό να δυσφημεί τις κυραλιφές που κάποιος άλλος πολιτικός εμπορεύονταν πριν γίνει πολιτικός και συνεχίζει και σήμερα. Αυτές δεν είναι για δυσφήμιση. Είναι κάτι το οποίο το συνιστούσε, σήμερα όχι με την ίδια θέρμη, αλλά δεν το έχει καταδικάσει, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και βέβαια όλοι μας ξέρουμε τα χαμομήλια, τα τσάγια του βουνού, το τσάι,
11: τα διάφορα βότανα, ναι.
12: Τα βότανα στις διάφορες ασθένειες. Τα ζήσαμε, τα ζούμε ακόμα, τα βρίσκουμε στη λαϊκή και όλα αυτά δεν είναι για να τα κατακρίνουμε. Και όλα αυτά δεν είναι για να τα εξοβελίζουμε. Οι μόνοι που θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα είναι αυτοί που θέλουν να βιομηχανοποιούν μία ανθρώπινη ανάγκη, το φάρμακο.
11: Ναι, οι φαρμακευτικές δηλαδή και αυτοί που έχουν συμφέροντα από τις φαρμακευτικές. Και εδώ μπαίνει και η πολιτική στη μέση, κύριε Γάκη, βέβαια, έτσι, όπως το ζήσαμε έντονα νομίζω στην εποχή του κορονοϊού και πολύ πριν βέβαια προφανώς, απλά πιο έντονα νομίζω το συνειδητοποίησε ο κόσμος αυτή τη σκοτεινή εποχή.
12: Η πολιτική σήμερα είναι πιόνια δυστυχώς. Ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα και την αξιοπρέπεια να ορθώσουν ανάστημα όπως ο Ρόμπερτ Κένεν Τζούνιορ. Οι πιέσεις είναι κολοσιαίες, ανεβάζουν κατεβάζουν κυβερνήσεις, ειδικά στην Ελλάδα είμαστε άντρο των φαρμακευτικών εταιριών, λυπούμε που το λέω, αλλά κάνουν ό,τι θέλουν στην κυριολεξία. Δεν είναι τυχαίο που έγινε τεράστιος θόρυβος για το σκάνδαλο Νοβάρτης και διώχθηκαν πολιτικοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, προβληματικό είναι να μπορούσαν να έχουν σχέση. Εγώ έχω πολλά ερωτηματικά, αλλά σίγουρα υπήρχαν γιατροί που είχαν σχέση. Είδατε κανένα γιατρό να καταδικαστεί? Γιατί στο νοσοκομείο το οποίο διοικούσα, στο ΑΧΕΠΑ δηλαδή, το ίδιο μονοκλονικό φάρμακο, μιλάμε για ένα μονοκλονικό που χρησιμοποιείται στην εκφύλιση της οχράς κυλίδος του οφθαλμού. Κατά κύριο δηλαδή, ή αποκλειστικά από οφθαλμιά τους. Εκείνοι ήταν εμπλεκόμενοι. Γιατί λοιπόν εμείς χρησιμοποιούσαμε το ίδιο μονοκλονικό που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, είναι σε μεγαλύτερες φιάλες, μεγαλύτερα φιαλίδια και ήταν απείρως φθηνότερο αναδόση? Γιατί λοιπόν κάναν την ίδια θεραπεία οι καθηγητές του ΑΧΕΠΑ, που ήταν από τους πιο προβεβλημένους στην Ελλάδα και ήταν και τίμιοι, με το μονοκλονικό σε φιάλες πολλαπλών δόσεων, σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, στους ασθενείς του ΑΧΕΠΑ. Γιατί δεν το κάναν και οι υπόλοιποι? Είδατε εσείς κανέναν καθηγητή οφθαλμολογίας, διευθυντή οφθαλμολογίας να έχει φτάσει έστω στην πόρτα του ανακριτή? Και όλη η ιστορία έπεσε πάνω στους πολιτικούς. Τι θα σου κάνει ο πολιτικός? Ο πολιτικός βάζει την έννοια στο μάτι. Δηλαδή, είμαστε σχιζοφρενικοί στην Ελλάδα. Και δυστυχώς συμμετοχή έχουν και οι συναδελφοί σας. Πρωτεύουσα θα έλεγα. Γιατί κανένας δεν κάθεται να εξηγήσει στον κόσμο τι έγινε στο τάδε σκάνδαλο ή στο δίνα σκάνδαλο. Εν πάση περιπτώσει, άμα ανοίξουμε την κουβέντα για σκάνδαλα φαρμακευτικά,
11: θα βρούμε θα πολλά.
12: Θα πω μόνο ότι έχουμε φτάσει στο σημείο,
11: ναι,
12: η ιατρική να είναι χειρότερη από τη μόδα των γυναικών. Οι θεραπείες γίνονται μαγικές, διαφημίζονται όπως απαγορεύεται να υπάρξει διαφήμιση δια του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Παραβιάζεται δηλαδή αυτή η βασική αρχή, διαφημίζεται και σε 1, 2, 3 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι είναι άχρηστες, πήγαν τζάμπα τα κολοσσιαία ποσά, διότι τα καινούργια φάρμακα είναι υπερκοστολογημένα αναγκαστικά, και ξαναρχίζει το παιχνίδι με κάποια άλλη ουσία για να βρισκόμαστε σε δουλειά και να κερδίζουν οι φαρμακευτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Άρα το μήνυμά σας στην ουσία προς τον κόσμο είναι να στραφεί και προς τα βότανα, κύριε Γάκη. Όσο γραφικό και αν ακούγεται αυτό από ορισμένους, πρέπει να το δει όμως αυτό όσο μπορεί να στραφεί προς τα εκεί, γιατί από ό,τι βλέπω κυνηγάνε και αυτά σιγά σιγά.
12: Ναι, θα σας πω πολύ απλά ότι δεν υπάρχει καμία ουσία η οποία είναι για όλους και καμία ουσία που δεν είναι για κανέναν. Το λέω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και το νερό σε μεγάλη δόση είναι δηλητήριο. Μπορεί να επιφέρει το φάρμακο, το θάνατο. Επομένως, κάθε φαρμακολογική ουσία, κάθε ουσία εκτός του οργανισμού, ξένη προς τον οργανισμό, που εισάγεται στον οργανισμό, πρέπει να έχει ένδειξη, η οποία δεν είναι η ίδια για όλους, και να έχει και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και να ξέρουμε και τους κινδύνους της. Επομένως, ούτε θα πω μόνο γαλλικά σκευάσματα, ούτε θα καταδικάσω όμως τα γαλλικά σκευάσματα, τα φάρμακα της φύσης πλήρως. Η ιατρική πρέπει να βρίσκεται στη μέση, στο μέσο όρο. Και πρέπει να υπάρχει ένδειξη για το κάθε τι.
11: Κατανοητό. Να επιστρέψω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα της Αμερικής, πριν πάω στη Ρωσία με το θάνατο της εργαζομένης, όπως είπα. Ήθελα ένα σχόλιο για τον Άντονι Φάουτσι, όπου δεν ξέρω αν έχει γίνει επαρκής έτσι, αξιολόγηση των αποφάσεων που είχε πάρει, και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα και αν θα έχουμε πλήρη διαφάνεια. Τι λέτε?
12: Κοιτάξτε, αν ήθελαν να τον κυνηγήσουν, θα το είχαν κάνει ήδη.
11: Είναι άρα δεν θέλουν, λέτε, δεν θέλουν.
12: Άκυρη, ακριβώς. Είναι άκυρη η χάρις που του δόθηκε, και του δόθηκε αναδρομικά, προσέξτε, είναι σκανδαλώδες.
11: Ναι.
12: Σκανδαλώδες. Από το 2014, αναδρομική χάρις. Αυτά μόνο ο Μητσοτάκης τα έκανε. Με τους τραπεζίτες και με τους γιατρούς, πριν αρχίσουν να διαπράττουν αυτά που διέπραταν στην περίοδο του COVID.
11: Μια χάρη που δόθηκε επί κυβέρνησης Biden, έτσι.
12: Επί κυβέρνησης Biden, βεβαίως, βεβαίως, ναι. βεβαίως. Λοιπόν, και από ό,τι είδατε, αυτά ήταν παγκόσμιας εφαρμογής, αφού έφτασαν και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εκεί μεταξύ μας, δηλαδή, το θεωρώ γελίο. Είσαι στην Επιτροπή, στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Γνώμη εκφράζεις. Γιατί πρέπει να σου δώσω χάρη? Η γνώμη δεν διώκεται. Δεν διώκεται. Εκείνος που θα την εφαρμόσει έχει την ευθύνη. Όχι εκείνος που συμβουλεύει. Έτσι ξέρω, έτσι μου ήρθε, έτσι κατάλαβα, αυτό μου κόψε η γκράνα μου, σου είπα τη γνώμη μου, τη γνώμη μου. Δεν εγκλημάτισα. Γιατί έπρεπε να τους δώσουμε ασυλία? Καταλαβαίνετε, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε της υπερβολής. Να μην πω ότι θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε τα καλά παιδιά. Κύριε, κύριε, εγώ το έκανα πρώτος. Να μας πει μπράβο, διότι είμαστε και ανίσχυροι στην ουσία. Πάση περιπτώσει. Πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Η ιατρική ποτέ δεν είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, κατάντιας αγαπητέ. Τώρα, όσον αφορά την Αμερική, ο Άντονι Φάουτσι δεν φαίνεται να βιάζονται να τον διώξουν. Παρότι μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας έκαναν τεράστια δουλειά, αποκαλύφθηκαν όλα και υπάρχουν ακόμα περισσότερα. Εάν θα φτάσει στη φυλακή, θα πάρει μαζί του κι άλλους. και θα πάρει μαζί του μεγάλα κεφάλια τα οποία είναι από πίσω και τα οποία είναι στο απειρόβλητο, στον πυρήνα των απειρόβλητων. Και εκείνο πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα το προχωρήσει. Αν ήταν να το προχωρήσει, θα το είχε προχωρήσει. Θα το είχε προχωρήσει και θα το είχε τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ετοιμάζεται να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Καταλάβατε.
11: Βέβαια, απόλυτα.
12: Αυτό θα το είχε κάνει. Άρα δεν θέλει να το κάνει.
11: Ναι. Άρα και
12: μην ξεχνάτε, ναι. Μην ξεχνάτε την επιχείρηση Warp Speed. Warp Speed θα μπει αστρική ταχύτητα για την έγκριση του εμβολίου και όλες αυτές τις απίθανες και άκρως επικίνδυνες αποφάσεις δεν τις πήρε ο Biden, ο Τραμπ τις πήρε.
11: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, που προφανώς το ότι εμφανιζόταν ως αντίπαλος ενός κατεστημένου μας προβληματίζει, δεν είναι απόλυτα έτσι.
12: Δυστυχώς, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
11: Με βάση και αυτή την απόφαση για την ταχύτατη ανάπτυξη των εμβολίων που μας προκάλεσε ερωτηματικά και προβληματισμούς. Έκανε αίσθηση, κύριε Γάκη.
12: Ναι, και τώρα είναι ακόμα περισσότερα τα εμβόλια. Μόνο για το εμβόλιο της Πανόλους, της Πανούκλας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχουν ήδη κατατεθεί 10 εμβόλια mRNA. Για να καταλάβετε γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος. Και ας φωνάζουν οι Ρώσοι ότι δεν είναι Πανούκλα και δεν υπάρχει κίνδυνος.
11: Ναι. Πόσο πρέπει να μας προβληματίσει αυτό για να πάω τώρα και να πάω τώρα στο Ιρκούτσκ, στο βιοεργαστήριο. Τι θα λέγατε για αυτό το περιστατικό?
12: Κοιτάξτε, οι Ρώσοι είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες και για μένα όταν εκπαιδεύτηκα στο στρατό και στον βιολογικό πόλεμο ότι ήταν τα μαστόρια, οι πρώτοι διδάξαντες. Αυτοί που ασχολούνταν περισσότερο με τα βιολογικά όπλα από οποιονδήποτε στον πλανήτη. Έλα μου όμως που οι δυτικοί τους αντέγραψαν όταν επιστήμονες τους έφυγαν από εκεί και πήγαν στη Δύση και έγιναν χειρότεροι και όχι μόνο τους αντέγραψαν επειδή έχουν και το χρήμα, το πολλαπλασίασαν. Τα κέντρα τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη σήμερα, τα οποία κάνουν όλα αυτά τα επικίνδυνα και άχρηστα για την ανθρωπότητα πειράματα, άχρηστα από πλευράς οφέλους, σωτηρίας, διότι αυτοί προφασίζονται ότι το κάνουμε για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον Βάκυλο. Ποιον θα καταπολεμήσεις? Η Πανόλης δεν μεταλλάσσεται εύκολα. Ο Βάκυλος δεν μεταλλάσσεται. Και μπορεί να ανασταλεί, να επισχεθεί με υγειονομικά μέτρα. Δηλαδή, τα κατάφεραν τότε που δεν ήταν ισχυρά τα υγειονομικά συστήματα, το μεσαίωνα. Εσύ γιατί όμως πειράζεις το βακτήριο? Εδώ είναι βακτήριο, δεν είναι ιός. Γιατί το πειράζεις? Γιατί παίζεις με αυτό? Γιατί παίζεις με τη φωτιά? Καταλαβαίνετε?
11: Mm-hmm.
12: Δεν έχουν καμία δικαιολογία, ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικανοί.
11: Άρα υπάρχει κάποιο στόχος, κάτι
12: βεβαίως στόχος, συμβαίνει. Βεβαίως, και στόχος πάντα είναι ένας, ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Ο αντίπαλος. Εγώ δεν το εξετάζω έτσι, εγώ το εξετάζω σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο στόχος. Είτε είναι φίλος είτε είναι εχθρός. Και αυτό είναι απάνθρωπο. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Επομένως, να σταματήσουν αμέσως αυτά τα πειράματα. Το έχουμε πει. Το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν βλέπω να την χάνει γενικής αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι ένα από τα λεβεντόπεδα από τους συνεργάτες του Φάουτσι είχε συλληφθεί, θυμάστε, πριν μερικούς μήνες, να μεταφέρει από το Κονγκό το θανατηφόρο βακτήριο του ιού των πιθήκων, της ευλογιάς των πιθήκων. Τελευταίο μοντέλο ήθελε ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, μεταλλάσσεται όσο υπάρχουν λοιμώξεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προφανώς. Και το μετέφερε μέσα σε μια κοινή βαλίτσα. Όχι με όλα εκείνα τα μέσα τα οποία θα σου επέτρεπαν να το μεταφέρεις με απόλυτη ασφάλεια σε μια αεροδιακομιδή. Τέλος πάντων, δεν είδα να τον έχουν βάλει στη φυλακή. Δεν είδα να έχει προχωρήσει η δίκη. Έχουν ανακαλυφθεί ακόμα δύο βιολογικά εργαστήρια τα οποία είχαν Κινέζοι μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, κρυμμένα μέσα σε αποθήκες και λοιπά, με μηδενικά μέτρα προστασίας. Δεν είδα τίποτα να συνεχίζεται. Έσκασε μπαμ και μετά εξαφανίστηκε το θέμα. Που σημαίνει ότι μυαλό δεν βάζουμε. Που σημαίνει ότι ένας είναι ο στόχος. Και δυστυχώς άμα διαβάσει κανένας τους στόχους όλων αυτών των άρρωστων εγκεφάλων, λέγε με Bill Gates και παρέα του, είναι ο αποπληθυσμός της γης. Τους έχει κολλήσει ότι πρέπει να ελαττώσουμε κατά 80% τον πληθυσμό της γης. Το οποίο τι σημαίνει? Είμαστε όλοι ξοφλημένοι. Το COVID δεν τους βγήκε, αγαπητέ μου. Δεν τους βγήκε. Άλλο, αλλιώς έβγαινε στα πειραματικά ποντίκια και αλλιώς τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα γιγαντιαίο, ένα τεράστιο, ένα παντοδύναμο ανοσολογικό σύστημα και βρήκε τη λύση της επιβίωσης. Και έτσι από 25% θνητότητα που υπολόγιζαν στο εργαστήριο, τους βγήκε 0,05. Δεν τους βγήκε η COVID. Περισσότεροι πέθαναν από τα μέτρα και λιγότεροι από την νόσο.
11: Mm-hmm.
12: Τώρα θα επανέλθουν.
11: Θα επανέλθουν, λέτε. Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο, κύριε Γάκη. Αυτή είναι η αίσθησή σας?
12: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να επανέλθουν, ναι, γιατί είδατε ότι μέχρι τώρα,
11: ναι,
12: τρεις φορές προσπάθησαν. Τρεις φορές κατατρομοκράτησαν τον κόσμο. Είτε, ναι, με το κρουαζιερόπλιο, είτε με την γρήπη των πυθίκων κλπ. Πιθανότερο σενάριο, βλέποντας την αρρώστια των Γερμανών και Γάλλων, ναι, και των υπολείπων Βορειοευρωπαίων, να πολεμήσουν με τη Ρωσία. Η Γερμανία θέλει να κρατήσει το αίμα της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
11: Ναι.
12: Όλη αυτή η αρρώστια, ό,τι και να κάνεις, όσο πυρηνική σύραξη και να γίνει, τέτοια μεγάλη μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη δεν μπορείς να έχεις. Άρα θα συνδυάσουν και τα δύο. Με την ευκαιρία του πολέμου και μια πανδημία. Καταλάβατε?
11: Λέτε.
12: Και να ξέρετε, αγαπητέ μου, εκείνο που με τρομάζει είναι ότι ο μόνος βλαπτικός παράγοντας που μπορεί να εξαλείψει το ανθρώπινο γένος από το Βόρειο Πόλο ως το Νότιο Πόλο,
11: ναι,
12: παντού, είναι ο ιός. Δεν είναι τα πυρηνικά. Όσο πυρηνικό χειμώνα και να κάνεις, θα βρει τρόπο να επιβιώσει ο άνθρωπος. Από τον ιό δεν θα μπορέσει να επιβιώσει.
11: Άρα ό,τι έγινε στο Ιρκούτσκ πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Δεν είναι για να περάσει έτσι.
12: Άμα σας πω ότι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια 30, πριν δηλαδή το COVID, καμιά τριανταριά τέτοια ατυχήματα εργαστηριακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα λέγατε?
11: Μάλιστα. Καμιά τριανταριά.
12: Τεκμηριωμένα. Ναι. Τεκμηριωμένα. Μέχρι ιό έμπολα. Και μείνει επιδημία έμπολα. Τι δουλειά έχει ο έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Παίζανε με τον έμπολα. Εντός εισαγωγικών το παίζανε.
11: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
12: Διότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται από ένα κεντρικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πενταγώνου, από τη λεγόμενη DARPA, η οποία είναι η θυγατρική εταιρεία του Πενταγώνου, και από το NIAID του Φάουτσι, το οποίο είναι υποκατάστημα του Υπουργείου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι σαν να λέμε το κελπνό της Ελλάδος, ο ΕΟΔΗ της Ελλάδος. Καταλάβατε?
11: Ναι, απόλυτα. Λίγο πριν κλείσουμε, τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης, κύριε Γάκη, που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και ανησυχεί βεβαίως για το τι ξημερώνει, τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα τρελά μυαλά που υπάρχουν, τα παρανοϊκά?
12: Θα έλεγα με την ψήφο του και με την αντίδρασή του. Δεν είναι λύση το να κρυβόμαστε και να φοβόμαστε. Το βλέπω κάθε φορά που κάνω μία ανάρτηση η οποία άπτονται θεμάτων τέτοιων, βλέπω ότι αφενός με μπλοκάρονται, ενώ συνήθως έχω 360.000 θεάσεις. Ξαφνικά οι θεάσεις εξαφανίζονται, τα likes εξαφανίζονται. Τα like δεν χρειάζεται, δεν είμαι κυνηγός like. Αλλά είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι είτε σε μπλοκάρουν, είτε μπλοκάρουν τη θέασή σου, είτε ο κόσμος φοβάται και δεν εκδηλώνεται. Και λογικό είναι, πολύ λογικό είναι. Να μην φοβάται, υπάρχουν πλέον υποψιασμένοι χιλιάδες ικανότατοι άνθρωποι. Χιλιάδες. Το λέω με καμάρι, μπορεί να ήμασταν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που τολμήσαμε να τα βάλουμε με το θεριό, που αντιμετωπίσαμε χιδεότητα. Όταν λέμε χιδεότητα, από χιδαίους ανθρώπους, από ντενεκέδες ξεγάνωτους, από άνθρωπο ο οποίος έκανε 13 χρόνια να τελειώσει φιλοσοφική, 13 χρόνια μια σχολή 4 ετών, ο οποίος είχε το θράσος να βγαίνει και να λέει ψεκασμένος. Λοιπόν, από αυτούς τους ψεκασμένους, τους αληθινά ψεκασμένους, έχουμε δικαιωθεί. Οι πιο γενναίοι αναγνωρίζουν το λάθος τους, αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι και η αξιοπρέπεια, ξέρετε, είναι είδος υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα.
11: Έχετε δίκιο.
12: Να μην φοβούνται, λοιπόν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και ικανοί και αξιοπρεπείς και τολμηροί και θα μας ενημερώσουν και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε τη σωστότερη διαδρομή χωρίς πανικό, διότι αυτό θέλουν. Κερδίζουν από το πανικό μας, από το φόβο μας, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια ας φροντίσουμε αυτούς που έβλαψαν, αυτούς που τρομοκράτησαν, αυτούς που παραπληροφόρησαν, αυτούς που είπαν ότι είναι ασφαλές ένα σκεύασμα το οποίο δεν μελετήθηκε καθόλου σωστά και το οποίο απεδείχθη ότι ήταν πιο επιζήμιο από τον ιό, να τους τακτοποιήσουν καταλλήλως. Καθένας με τη συνείδησή του.
11: Αν είμαστε
12: ακόμα μοιράκια να μας σέρνουν από τη μύτη, μοιραία θα έχουμε και την αντίστοιχη κατάληξη.
11: Άρα εξαρτάται από μας και από το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο καθένας από αυτούς που μας παρακολουθεί, σας παρακολουθεί και που παρακολουθεί γενικά την επικαιρότητα, να μπει σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Να διασταυρώσει κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να ξημερώσει κάτι καλύτερο, αλλά θέλει πολύ αγώνα, κύριε Γάκη, πάρα πολύ αγώνα.
12: Το είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο προχθές, που μνημόνευσε τους προγόνους μας και μνημόνευσε και έδωσε χαστούκι στην κυριολεξία σε αυτούς που σφυρίζουν αδιάφορα και που κάποιος μάλιστα, να μην πω καμία κακή κουβέντα, τριαμβολόγηση κιόλας. Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίδρασή μας είναι αυτή που τους τρομάζει. Την αντίδρασή μας φοβούνται. Δεν θέλω να ενθαρρύνω κανέναν σε άλλες μορφές αντιδράσεως, αλλά λεκτικά, φραστικά, γραπτά, τρέμουν την αντίδρασή μας και τρέμουν την ψήφους μας. Θα προσπαθήσουν να τη φαρκιδέψουν, θα προσπαθήσουν να την παραβιάσουν. Είδατε, ακόμα και στη Ρουμανία απεδείχθη ότι υπήρξε δάκτυλος και μάλιστα αμερικανικός για να χάσει τις εκλογές ο προηγούμενος. Ο οποίος ήταν, να πω ευνοϊκά, διακείμενος στη Ρωσία. Δεν ήταν δεχτικά διακείμενος στη Ρωσία. Δεν μπορώ, δεν τα παρακολουθώ, δεν τα ξέρω. Αλλά
11: σίγουρα ήταν απέναντι σε αυτό που προωθεί η Δύση.
12: Αυτό είναι σε αυτό που προωθούν οι Γερμανοί.
11: Που προωθούν οι Γερμανοί, ναι, εντάξει. Αναφέρεστε στον Καλίν Γεωργέσκου, να πούμε έτσι, ο οποίος έχει δικαστικές περιπέτειες.
12: Σίγουρα θα τον κυνηγήσουν. Εγώ διατέλεσα εκπρόσωπο της Ελλάδος και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Κομισιόν. Και έμενα με το στόμα ανοιχτό, γιατί οι Γερμανοί τότε ήθελαν να καταλάβουν και τη μικρότερη προεδρία από τις πιο ασήμαντες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το έχουν πετύχει. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ένωση των Λαών όπως σχεδιάστηκε στην αρχή της από τον Ζακ Ντελόρ του Μακαρίτη. Δεν είναι. Σήμερα είναι η Γερμανία και η ουρά της η Γαλλία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα σειρώμαστε πίσω από ανθρώπους άρρωστους, εμπαθείς, οι οποίοι ακολουθούν βήμα-βήμα τα βήματα του Χίτλερ. Έχω καθίσει και έχω διαβάσει στην πρώτη φορά στην ιστορία μου την ιστορία της επικράτησης του Χίτλερ και έχω τρομάξει. Αν δείτε τα βήματα που έκανε, είναι ένα-ένα τα βήματα τα οποία γίνονται σήμερα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κατέλησε την διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο Άδωνης Γεωργιάδης και εγκαθίδρυσε δική του διοίκηση με το πρόσχημα ότι κάτι είχε πει, δεν είχαν πληρώσει κάποιοι σύλλογοι την υποχρέωσή τους, τη συνεισφορά τους και ο κανονισμός επέβαλε να μην τους επιτραπεί να ψηφίσουν. Υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορθώθηκε το θέμα, ξαναέγιναν οι εκλογές και ο Γεωργιάδης αναγκάστηκε να καταλύσει το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι έγινε? Ακριβώς ό,τι είχε γίνει το 1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη Γερμανία. Εάν πάρουμε ένα-ένα αυτά που βλέπετε σήμερα και τα αντιπαραβάλλουμε με αυτά που γίνονταν σε εκείνη την εποχή, τρομάζουμε. Τρομάζουμε. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γερμανοκρατείται και όταν βγαίνουν κάποιες φωνές και φωνάζουν για ναζιστική επάνωδο, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, ο ευγονισμός. Ο ευγονισμός. Εκείνη η νοσηρή θεωρία, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές του 20ου αιώνα, 1900 δηλαδή, και την οποία διάβαζε με θρησκευτικό φανατισμό ο Χίτλερ και την εφήρμοσε. Την εφήρμοσε όχι μόνο στους Εβραίους που ξέρουν, στους Αθήγανους, στους Έγχρωμους, στους Μουσουλμάνους. Εκείνη η θεωρία επανέρχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα ο ευγονισμός τον οποίον είχαμε αναθεματίσει έχει αλλάξει όνομα, λέγεται Population Control, έλεγχος πληθυσμού, έχει μπει από την εποχή του Kissinger στους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνουν διάφοροι ζάπλουτοι τύπου Bill Gates οι οποίοι μας λένε ότι ο πληθυσμός του πλανήτη θα πρέπει να είναι 1,5-2 δισεκατομμύρια χωρίς βέβαια να μας λένε με ποιο τρόπο θα μειωθεί εκεί πέρα.
10: Ναι.
12: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζούμε άρρωστες εποχές από μια άρρωστη μειοψηφία ζάπλουτων οι οποίοι έχουν βαλθεί να επαναφέρουν τον εφιάλτη του ευγονισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο αυτό θα πω, ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ο πλανήτης μπορεί να μας αντέξει. Ήδη η αύξηση του πληθυσμού έχει φτάσει νομίζω στο όριό της και η λογική μπορεί να επικρατήσει.

0: Βιάζουμε και να ακούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι δεν είμαστε λίγοι αυτοί που αγρυπνούμε. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που κερδίσαμε από την τεράστια ζημιά της ανθρωπότητος από την COVID, είναι ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι παρακολουθούν, μελετούν, διηλίζουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα και προειδοποιούν και θα προειδοποιήσουν όταν χρειαστεί, για να μην έχουμε τα επακόλουθα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Και είμαστε καταδικασμένοι, αν δεν διδασκόμαστε από αυτήν, να τα ξαναζήσουμε. Δυστυχώς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Βρετανία και η CIA ανακατεύεται σε αυτό να τον ανατρέψουν από την εξουσία και αποτελεί, θα έλεγα, η περίπτωση του Mossadegh και της εθνικοποίησης του πετρελαίου κομβικό παράδειγμα του πώς συνδέεται το πετρέλαιο με τα οικονομικά συμφέροντα και την γεωπολιτική. Η γεωπολιτική της ενέργειας είναι πλέον και γεωπολιτική των διαδρομών. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά, έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία, γιατί μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί μία πύλη φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Τι κερδίζει η ίδια η ελληνική κοινωνία από αυτή την αναβάθμιση? Θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης με τις περιοχές που υπάρχει στο υπέδαφος τους υπάρχουν ενεργειακοί πόροι και ένας χάρτης πάνω των πολεμικών συγκρούσεων.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες των περιγραμμάτων και του Militaire.gr. Απόψε Βασιλική Λάζου, η κυρία Βασιλική Λάζου είναι καθηγήτρια διδάσκη στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως ιστορικό την παρακάλεσα να είναι απόψε μαζί μας, να κουβεντιάσουμε και για τα σύγχρονα, γιατί μας απασχολεί όλους η εξέλιξη της ενεργειακής οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη των πολέμων στο βόρειο και στο ανατολικό μέτωπο, το μεσανατολικό μέτωπο, αλλά έχει μια ιστορία και εγώ θα θέσω στην κυρία Λάζου, αφού σας ευχαριστήσω κυρία Λάζου πολύ που
1: Εγώ
0: ανταποκριθήκατε,
1: σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την ερώτηση, όλοι οι πόλεμοι σε αυτόν τον σύντομο, για να θυμηθούμε το Hobsbawm, 20ο αιώνα, ήταν πόλεμοι που έγιναν για το πετρέλαιο. Πάντως, οι τελευταίοι πόλεμοι γίνονται και για το πετρέλαιο ή μόνο για το πετρέλαιο.

0: Θα έλεγα, δεν θα το έθετα τόσο απόλυτα ότι είναι πόλεμοι που γίνονται για το πετρέλαιο. Θα υποστήριζα περισσότερο ότι είναι πόλεμοι στους οποίους το πετρέλαιο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είτε ως στρατηγικός πόρος, αυτός καθ' αυτός, είτε η διεκδίκηση του πετρελαίου αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από τις πολεμικές συγκρούσεις. Αν θέλουμε δηλαδή να το πούμε πιο συγκεκριμένα, υπάρχει το αίτιο για το οποίο γίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις και εδώ θα λέγαμε ότι διαχρονικά από τότε που αρχίζει και δημιουργείται ο ανθρώπινος πολιτισμός πάντα υπήρχε μια διεκδίκηση των πόρων εκείνων, των ενεργειακών πόρων αλλά και των φυσικών πόρων που θα έκαναν τη ζωή του ανθρώπου καλύτερη. Και αργότερα όταν μπαίνουμε στην εποχή του καπιταλισμού που θα έφερναν κέρδη στις κυρίαρχες τάξεις, άρα με αυτή την έννοια έχουμε την διεκδίκηση των ενεργειακών πόρων και εδώ το πετρέλαιο από τις αρχές του 20ου αιώνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και από την άλλη μεριά είναι ο ενεργειακός πόρος αυτός καθ' αυτός, κατά πόσο δηλαδή η αυθονία του ή η έλλειψή του επηρεάζει την πολεμική σύγκρουση. Έχουμε δηλαδή και τις δύο αυτές διαστάσεις. Όταν μιλάμε επίσης για τους ενεργειακούς πόρους, δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιος ελέγχει τους πόρους, ελέγχει το έδαφος, το υπέδαφος για να είμαστε πιο ακριβείς, στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι ενεργειακοί πόροι, και δεν εννοούμε μόνο το πετρέλαιο, αλλά μπορεί να είναι το ορυκτό κάρβουνο, για παράδειγμα, ή το φυσικό αέριο, αλλά και τις διαδρομές μέσα από τις οποίες μετακινούνται αυτοί οι ενεργειακοί πόροι στις αγορές.
1: Πάντως, πέραν του θέματος που θα κουβεντιάσουμε για τους ενεργειακούς πόρους και την άνηση κατανομή τους και την ακόμα πιο άνηση εκμετάλλευση, τώρα σκέφτομαι ότι αυτό που πήγε εντελώς πίσω είναι η περίφημη πράσινη μετάβαση, την οποία ξεχάσαμε και αφορά άλλους πόρους εναλλακτικούς, τους οποίους διαθέτουμε, δεν διαθέτουμε, κατανέμονται δίκαια. Δεν ξέρω, πάντως, εν ώψη αυτής της συνεντεύξεως, κοίταξα λίγο τα ποσοστά και είδα ότι ακόμα το πετρέλαιο καλά κρατεί. Ακολουθεί ο άνθρακας και το φυσικό αέριο και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι πάρα πολύ κάτω. Επίσης υπάρχει στο 5% η πυρηνική ενέργεια. Κάπως έτσι κατανέμονται τα πράγματα. Οπότε θα ζήσουμε με το πετρέλαιο.
0: Θα ζήσουμε με το πετρέλαιο τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ακόμα, το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε γιατί υπάρχουν ανατροπές σε αυτά τα σχέδια τα οποία γίνονται πάντα για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με καύσιμο γέφυρα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή διρεκτίβα, με καύσιμο γέφυρα το φυσικό αέριο. Ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς, δεν τους ανέτρεψε βασικά, τους καθυστέρησε θα λέγαμε αυτούς τους σχεδιασμούς. Αλλά για να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση, οι ενεργειακές μεταβάσεις, δηλαδή το να περάσουμε σε μια άλλη μορφή ενέργειας από αυτή που κυριαρχεί, είναι διαδικασίες μακροχρόνιες. Κατά τη διάρκεια των ενεργειακών αυτών μεταβάσεων, και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, είχαμε την ενεργειακή μετάβαση από το κάρβουνο, ορυκτό κάρβουνο, στο πετρέλαιο. Από το πετρέλαιο τώρα συζητάμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι πρώτερες μορφές ενέργειας, συνυπάρχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή εξακολουθούν να συνυπάρχουν ίσως με μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, παρόλο που το πετρέλαιο αποτελεί το βασικό, αποτέλεσε μάλλον το βασικό πόρο στο ενεργειακό μείγμα στον 20ο αιώνα, υπάρχει παράλληλα η χρήση του ορυκτού κάρβουνου, του γεάνθρακα δηλαδή. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γεάνθρακα. Συνυπάρχει με το πετρέλαιο. Τώρα προσθέθηκαν και το φυσικό αέριο φυσικά και τώρα προσθέθηκαν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτό το ενεργειακό μείγμα, το οποίο αλλάζει, θα έλεγα, μεταβάλλεται και σύμφωνα με τη συγκυρία. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε, μου μιλήσατε πριν για τους πολέμους του πετρελαίου και θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουν όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή να μιλήσουμε για αυτούς τους βασικούς πολέμους του πετρελαίου. Είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή έτσι σύντομη για να πούμε, αρχίζοντας από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 1914-1918, οπότε για πρώτη φορά το πετρέλαιο αποκτά στρατηγική σημασία για τη μηχανοκίνηση των στρατών και των στόλων. Έχουμε πρώτα η Μεγάλη Βρετανία, η Βρετανική Αυτοκρατορία αλλάζει το στόλο της από ατμοκίνητο σε πέτρελαιο κίνητο, γεγονός που της δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης, στρέφεται η Μεγάλη Βρετανία, ιδιαίτερα στην Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράν και Ιράκ, και στην περιοχή της Μοσούλης και γίνονται μια σειρά από συμφωνίες για να ελέγξουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν αρχίζει και εμφανίζεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι ο τελευταίος πόλεμος του αλόγου, μετά περνάμε σε μηχανοκίνηση, πόσο σημαντικό είναι το πετρέλαιο. Και θα έλεγα ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό γίνεται πάρα πολύ εμφανές και ένας από τους λόγους που ιτήθηκε ο άξονας ήταν και αυτή η μεγάλη διαφορά στην πρόσβαση τελικά και στα αποθέματα πετρελαίου που είχαν οι δύο αντίπαλοι συνασπισμοί, δηλαδή ο άξονας και απ' την άλλη η αντιφασιστική συμμαχία. Ο Χίτλερ προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στα πετρέλαια τόσο του Καυκάσου, γι' αυτό και η μεγάλη διείσδυση στην Σοβιετική Ένωση, η οποία διακόπη με την ήττα, τη συντριπτική του ήττα στη μάχη του Στάλιγκρατ, αλλά και στη Βόρεια Αφρική με την εκστρατεία του Ρόμελ, πάλι προσπάθησε να φτάσει στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, πρώτα στο Σουέζ και στη Μέση Ανατολή, και εκεί ιτήθηκε. Και έδειξε πόσο ακριβώς σημασία είχε το πετρέλαιο, γιατί όσα αεροπλάνα και να κατασκευάσεις, όσα τάγκς, όσα μηχανοκίνητα, αν δεν έχεις πετρέλαιο να τα κινήσεις, είναι παντελώς άχρηστα. Και εδώ οι σύμμαχοι είχαν το μεγάλο πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, μετά τον πόλεμο, περνάμε στο Ιράν. Το Ιράν δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, και τώρα με τα στενά του Ορμούζ πάλι εμφανίζεται στην ενεργειακή σκακέρα. Πάντοτε υπήρχε, έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, και το 1951-1953 προσπάθησε η κυβέρνηση του Μουσαντέκ να εθνικοποιήσει την Anglo-Iranian Oil Company, δηλαδή την εταιρεία εκείνη που είχαν δημιουργήσει οι Βρετανοί για να ελέγχουν τα περσικά πετρέλαια. Ο Μοσαντέκ, ο πρωθυπουργός του Ιράν τότε, εθνικοποιεί την εταιρεία αυτή και προσπαθούν και τα καταφέρνουν τελικά και η Βρετανία και η CIA ανακατεύεται σε αυτό, να τον ανατρέψουν από την εξουσία. Και αποτελεί, θα έλεγα, η περίπτωση του Μοσαντέκ και της εθνικοποίησης του πετρελαίου κομβικό παράδειγμα του πώς συνδέεται το πετρέλαιο με τα οικονομικά συμφέροντα και την γεωπολιτική.
1: Πλέον έχουν αποκαλυφθεί και τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την εμπλοκή της Intelligence Service από την πλευρά της Βρετανίας, αλλά και της CIA, και κάπου γράφετε κι εσείς ότι είναι και το πρώτο πραξικόπημα, αμερικάνικο πραξικόπημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ακολουθήσει η Γουατεμάλα και μια σειρά άλλων πραξικόπημάτων.
0: Η Γουατεμάλα, η Χιλή πάλι με το χαλκό της Χιλής και μια σειρά από άλλες χώρες που πραγματικά συνδέουν αυτό που είπαμε. Τα οικονομικά συμφέροντα ή τα συμφέροντα της υπερδύναμης των ΗΠΑ με την γεωπολιτική και με την ενέργεια και με τα κρίσιμα αγαθά.
1: Οπότε,
0: και φυσικά
1: ας πιάσουμε το νήμα από αυτό το σημείο ακριβώς, από το Ιράν, για να έρθουμε και στο σήμερα, και ας πάμε μετά πάλι στους δύο παγκοσμίους πολέμους, τα κατάφερε η Βρετανία και έριξε τον νομίμως εκλεγέντα πρωθυπουργό του Ιράν τότε. Έχουμε τη δυναμική επιστροφή πλέον με τις πλάτες Αμερικής και Αγγλίας του Σάχη και έχουμε μετά την πορεία που θα καταλήξει στο 79 την εξέγερση του Ιράν. Στη Σαουδική Αραβία εφαρμόστηκε το 50-50 νομίζω. Δηλαδή 50% θα παίρνουμε εμείς που εκμεταλλευόμαστε και 50% θα δίνουμε στη χώρα. Αυτό δεν τηρήθηκε στο Ιράν.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση που οι πετρελοπαραγωγές χώρες, όλες, όχι μόνο οι αραβικές πετρελοπαραγωγές χώρες, διεκδίκησαν μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη από την πώληση του πετρελαίου. Και έγιναν μεγάλες συζητήσεις, δημιουργήθηκε ο ΟΠΕΚ και ο ΟΑΠΕΚ που αφορά μόνο τις αραβικές χώρες, συνασπίστηκαν δηλαδή οι χώρες αυτές και διεκδίκησαν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τις 7 αδερφές έτσι όπως τις έλεγαν, διεκδίκησαν μερίδιο, ισότιμο μερίδιο από τα κέρδη και πραγματικά τα κατάφεραν. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο μεταβάλλεται. Κάποιες χώρες μετά που μπήκαν μετά στην ενεργειακή σκακέρα απέκτησαν και μεγαλύτερα ποσοστά από αυτό, από το 50%. Και η πρώτη χώρα η οποία κίνησε τη διαδικασία, έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό, ήταν η Βενεζουέλα. Η οποία ήταν αυτή η οποία ενεργοποίησε και τις άλλες αραβικές κυρίως χώρες. Γιατί αν μιλάμε για παραγωγή πετρελαίου θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στην κορυφή βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματικά έχει την δυνατότητα μέσω της παραγωγής του πετρελαίου ή της μείωσης της παραγωγής να επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο. Βέβαια το πετρέλαιο, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι ο μοναδικός πια ενεργειακός πόρος και το φυσικό αέριο και μάλιστα το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και επηρεάζει την παγκόσμια αγορά της ενέργειας. Μετά την επανάσταση, την Ιρανική Επανάσταση, το Ιράν απέκτησε πλήρως τον έλεγχο της πετρελαϊκής του παραγωγής. Πριν ο Σάχης, ο οποίος ήταν ελεγχόμενος, θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε κάνει άλλες συμφωνίες. Τα έσοδα όμως από το πετρέλαιο του έδιναν τη δυνατότητα να κάνει ουσιαστικά εσωτερική πολιτική, μία πολιτική βέβαια η οποία συνδεόταν και με μεγάλη καταστολή προς τον Ιρανικό λαό και ανατράπη με την επανάσταση. Όταν πια και τα έσοδα του πετρελαίου δεν ήταν τόσο μεγάλα και άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα στη χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής. Η ιστορία της ενέργειας και είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό πεδίο και σίγουρα όσο πλησιάζουμε στη σύγχρονη εποχή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα.
1: Και καθημερινά, διότι βλέπουμε μετά την έκρηξη του πολέμου και των δύο πολέμων ότι έχουμε εξελίξεις, καθυλωνόμαστε στις οθόνες να δούμε την εξέλιξη των τιμών, μιλάμε για τιμές του πετρελαίου που ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά ανάλογα με τις διαθέσεις του ενός ή του άλλου. Δηλαδή, επειδή μιλάμε τώρα για το Ιράν, μετά θα πάμε και στο βόρειο μέτωπο του Αμερικανού Προέδρου ή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και την απάντηση βέβαια της Ιρανικής πλευράς. Είχαμε κατά το δίκαιο της θάλασσας ανοιχτό το Ορμούς, τα στενά του Ορμούς και τώρα έκλεισαν. Τελικά αυτό που εισέπραξε η Ευρώπη, η Δύση γενικά και όλος ο κόσμος, γιατί περνάει από το Ορμούς το 20% της προμήθειας πετρελαίου και αντίστοιχα φυσικού αερίου παγκοσμίως για την παγκόσμια κατανάλωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό εισπράξαμε.
0: Εδώ πρέπει να τονίσουμε τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς στο πιο στενό, έτσι, αυτό το στενό σημείο είναι μόλις 33 χιλιόμετρα. Στο πιο στενό σημείο λοιπόν τα στενά του Ορμούς είναι ένα από τα επωνομαζόμενα ενεργειακά choke points, σημεία πνιγμού του πλανήτη, δηλαδή στενά περάσματα από τα οποία διέρχεται αναγκαστικά το εμπόριο του πετρελαίου. Έτσι. Και όπως είπατε και εσείς, το 1 τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το 1 πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Δηλαδή, ότι αυτό το στενό πέρασμα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Και το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη μέσα στο 2026. Η διαταραχή αυτή στην κυκλοφορία στα στενά του ορμού περιόρισε πολύ σημαντικά τις ροές του πετρελαίου και του LNG, με αποτέλεσμα να αυξηθούν από το Φεβρουάριο μέχρι τα τέλη Απριλίου, νομίζω, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 50% και οι τιμές του αργού πετρελαίου κατά 65%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι επηρεάζεται ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής, γιατί επηρεάζονται οι τιμές των τροφίμων, οι τιμές των αγαθών, γιατί αυξάνεται το κόστος της μεταφοράς ή το κόστος παραγωγής, για παράδειγμα. Και όλα αυτά μας αφορούν άμεσα, έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητά μας και πράγματι τα παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία, θα λέγαμε. Και βασικό μέλημα κάθε χώρας είναι η ενεργειακή της ασφάλεια. Και η ενεργειακή ασφάλεια είναι η αδιάλειπτη ροή πηγών ενέργειας, είτε πετρελαίου, φυσικού αερίου και ούτω καθεξής, σε προσιτή τιμή. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει μία πολεμική σύγκρουση ή όταν διακόπτεται αυτή η ροή της ενέργειας, τότε επηρεάζεται, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, πλήττεται η ενεργειακή ασφάλεια της κάθε χώρας και της χώρας μας και της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, τι συμβαίνει ή τι συνέβαινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ένα άλλο choke point, πάλι επικίνδυνο να κλείσει, είναι η είσοδος στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Το Μπαμπαλ Μπαντέπ, πάλι τα στενά, η είσοδος
1: στην
0: Ερυθρά.
1: Εκεί έχουμε την παρέμβαση των Χούθη των Ιεμενιτών.
0: Έτσι, οι οποίοι πλήττουν με drones τα τάνκερ και πάλι δημιουργούν προβλήματα σε αυτή την ροή. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, η γεωπολιτική της ενέργειας είναι πλέον και γεωπολιτική των διαδρομών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε αυτό δεν αφορά μόνο τα τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο ή LNG, εδώ αφορά και με άλλο τρόπο και έρχεται και η χώρα μας εδώ να κουμπώσει σε αυτό το σκηνικό, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γεωγραφική θέση. Καθώς νότια και ανατολικά έχει την Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο, στα βόρεια τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη και η χώρα μας έχει ήδη σημαντικές ενεργειακές υποδομές όπως είναι η Ρεβιθούσα ή η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεραιοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, ο ΤΑΠ, διαδριατικός αγωγός και ο IGB που συνδέει με την Βουλγαρία, ο αγωγός που μας συνδέει με την Βουλγαρία. Και είναι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά, έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία, γιατί μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί μία πύλη φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ιδιαίτερο και το είδαμε και με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, υπάρχει ιδιαίτερο αμερικανικό ενδιαφέρον σχετικά με αυτή την πύλη που αποτελεί η Ελλάδα και για την Αλεξανδρούπολη, που δεν αποτελεί και ένα μόνο ελληνικό ενεργειακό έργο, αλλά και υπάρχουν και προβληματισμοί. Έτσι, πράγματι, δείχνει η επίσκεψη αυτή ότι η ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας δεν είναι μια αυτόνομη ελληνική επιλογή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη αμερικανική στρατηγική για την αναδιοργάνωση, θα λέγαμε, των ενεργειακών ροών στην Ευρώπη, και πράγματι η Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Αλλά το ερώτημα, το πολιτικό ερώτημα, αν θέλετε, είναι και το ουσιαστικό ερώτημα για όλους εμάς, τι κερδίζει η ίδια η ελληνική κοινωνία από αυτή την αναβάθμιση. Αυτό, αν θέλετε, είναι το τελικό ερώτημα για τα πάντα που αφορούν την ενέργεια. Τι κερδίζουν οι κοινωνίες? Κερδίζουν φτηνότερη ενέργεια τελικά. Και φτηνότερη ενέργεια πράγματι σημαίνει ότι οι πολίτες, και εμείς οι πολίτες, αλλά και η βιομηχανία της χώρας μας, συνδέεται και με την ανάπτυξη αυτό, κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Ποιος ελέγχει τις υποδομές? Ποιος εισπράττει τα έσοδα? Ποιος αναλαμβάνει το κόστος? Και πόσο αυτή η στρατηγική αφορά την ίδια την ελληνική ενεργειακή ασφάλεια και πόσο τελικά αφορά αλλότρια συμφέροντα? Έτσι, είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα, τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτή την αναβάθμιση.
1: Πάντως, αυτό που είναι κοινή γνώμη είναι ότι οι τιμές έχουν τεθεί εκτός ελέγχου, οπότε μάλλον ο ελληνικός λαός δεν φαίνεται να κερδίζει. Να πω, να το συνδέσω αυτό βέβαια και με τα ιστορικά, την ιστορική τύχη της χώρας μας, που βρέθηκε και στους δύο παγκοσμίους πολέμους και ακολούθως πάντα στο κέντρο αυτού του ενδιαφέροντος. Ξέρω, παραδείγματος χάρη, μια και το πιο καυτό θέμα στη διεθνή πολιτική είναι το Μεσανατολικό, τα παιχνίδια που παίξανε τότε οι Βρετανοί για τον έλεγχο της περιοχής που τότε τη λέγανε Παλαιστίνη, τώρα τη λέμε Ισραήλ και Παλαιστίνη, σε σχέση με την αντίστοιχη διάθεση των Γερμανών να ελέγξουν την περιοχή, και αυτό συνέβη και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρεμπιπτόντως, εμείς είμαστε γειτονική χώρα σε αυτές τις περιοχές. Τύχη αγαθή που βρισκόμαστε εδώ. Θυμάμαι τώρα μία διήγηση που έκανε στην εκπομπή μου ένας φίλος Κύπριος βουλευτής Κερκύρας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο γιατρός, ο κύριος Μπάμπης Καραλάμπους, είχε ρωτήσει τον Χριστόφια όταν είχε έρθει εδώ, τον πρόεδρο τότε της Κύπρου, «Σύντροφεν», μιλάει και κυπριακά, «Σύντροφεν Χριστόφια, είναι αλήθεια ότι έχουμε πετρέλαιο στην Κύπρο?» Και η απάντηση του Χριστόφια ήταν χαρακτηριστική. «Δυστυχώς, σύντροφεν, ναι, έχουμε πετρέλαιο».
0: Έτσι είναι. Ξέρετε, στις χώρες τις οποίες ανακαλύπτεται, και το βάζω εισαγωγικά, το πετρέλαιο πάντα εκεί είναι, ανακαλύπτεται πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δεν σημαίνει ότι οι χώρες αυτές ωφελούνται από την ύπαρξη αυτού του πόρου. Υπάρχει στην βιβλιογραφία μία φράση η οποία λέγεται, ονομάζεται «Η κατάρα των πόρων». Χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο, και εδώ θα αναφερθώ, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Νιγηρία, έχουν πληθυσμό που ζει σε ακραία φτώχεια, καθώς τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου τα προσπορίζεται μία ελίτ, διεφθαρμένη ελίτ, και από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Δηλαδή η κοινωνία ζει ουσιαστικά με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η κατάρα των πόρων.
1: Αυτό η κατάρα είναι των πόρων, νομίζω υπάρχει και το σύνδρομο της Ολλανδίας.
0: Η Ολλανδική ασθένεια, όπως αναφέρεται, όταν μία χώρα βασίζει όλα τα έσοδά της σε μία και μοναδική πηγή. Με αποτέλεσμα, όταν κάτι συμβεί με αυτή την πηγή, πηγή εσόδων ουσιαστικά, τότε να καταραίει ολόκληρο το σύστημα. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα, η κατάρα των πόρων. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα χρηστής αξιοποίησης του πλούτου του υπεδάφους, όπως είναι η Νορβηγία, για παράδειγμα, η οποία έχει δημιουργήσει μάλιστα ένα ταμείο για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, στο οποίο κατατίθενται σημαντικά ποσά, έτσι ώστε μελλοντικά να επωφεληθεί η κοινωνία από τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου. Αναφερθήκατε στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον και για ένα ακόμα λόγο. Μιλάμε Τώρα η συζήτηση είναι παράλληλη με τον κάθετο διάδρομο πετρελαίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ανατολικής Μεσογείου. Όλα αυτά είναι αμερικανικά σχέδια και συνιστούν ένα, θα λέγαμε, ενιαίο γεωπολιτικό πάζλ, γιατί πίσω από αυτά υπάρχει η αμερικανική στρατηγική για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη, η οποία μέχρι τώρα λάμβανε, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 45% λάμβανε η Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, να αποσυνδεθεί, να περιοριστεί ή και να αποσυνδεθεί από τη ρωσική ενεργειακή επιρροή. Και αντίθετα να αυξηθεί στην Ευρώπη η παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών επιχειρήσεων. Έτσι, είναι ένα γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο εμπλέκεται και η χώρα μας. Και η Ευρώπη έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την ενεργειακή κρίση. Πράγματι, το 2021 ήταν το 45% του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προερχόταν από τη Ρωσία. Το 2025 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 12%. Δηλαδή, η Ευρώπη μείωσε την εξάρτησή της από το ρώσικο αέριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απέκτησε ενεργειακή ανεξαρτησία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να εξαρτάται, γιατί η Ευρώπη ως γνωστόν δεν έχει ούτε σημαντικές αξιόλογες ποσότητες πετρελαίου, με εξαίρεση τη Ρουμανία, ούτε φυσικό αέριο, με εξαίρεση την Ολλανδία. Να πούμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε πετρέλαιο, πάλι αυτό που έχει βρεθεί στη Βόρεια Θάλασσα, στην Νορβηγία, δεν επαρκεί για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη εξαρτάται από εξωευρωπαϊκές πηγές, όχι μόνο τώρα, αυτό συνέβαινε από τότε που το πετρέλαιο έγινε ο κρίσιμος ενεργειακός πόρος, και εξαρτάται.
1: Και επομένως
0: αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Απεξαρτηθήκαμε από το κακό ρωσικό πετρέλαιο και εξαρτηθήκαμε από το καλό LNG που προέρχεται από την Αμερική, το οποίο είναι καλό αλλά είναι πανάκριβο.
0: Το LNG
1: είναι τέσσερις
0: ακριβώς
1: φορές πιο ακριβό.
0: Είναι ακριβό γιατί εδώ η τιμή δεν διαμορφώνεται με τη Ρωσία. Υπήρχε, θα λέγαμε, αλληλεξάρτηση, δηλαδή η Ρωσία έδινε φυσικό αέριο, οι τιμές δηλαδή διαμορφωνόντουσαν σε σχέση με την Ρωσία. Τώρα το LNG, μιλάμε για παγκόσμια αγορά του LNG, και εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει, μα καλά, 20% περνάει από το Ορμούς, ωραία, το υπόλοιπο 80 τι γίνεται. Όταν όμως μειώνεται η ροή στις παγκόσμιες αγορές, τότε υπάρχουν ανταγωνιστικές πιέσεις, γιατί LNG δεν θέλει μόνο η Ευρώπη, θέλει και η Κίνα. Και όλοι διεκδικούν από τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα. Άρα όταν υπάρχει μειωμένη προσφορά, αυξάνεται η τιμή του LNG. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πια η αγορά γίνεται παγκόσμια, ότι πια δεν μιλάμε για αγωγούς οι οποίοι είναι στη στεριά, ξεκινούν από τα κοιτάσματα, στο πούμε έτσι, της Σιβηρίας και φτάνουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλά εδώ εμφανίζεται κι άλλος ένας παράγοντας που είναι η θάλασσα. Και οι θαλάσσιες διαδρομές αποκτούν τεράστια πια σημασία, και αυτό που λέγαμε και πριν για την γεωπολιτική των διαδρομών έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με τις τιμές.
1: Πάντως, ενώ μένεται ο πόλεμος και όλοι ευχόμεθα να τελειώσει, δεν βλέπω διπλωματικές κινήσεις, γιατί η σταθερή προσήλωση στην εισαγωγή αμερικάνικου LNG, κατ' επιταγή μάλιστα, αυστηρή επιταγή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω καθήλωση της οικονομίας. Δεν βλέπω διπλωματικές κινήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος, ώστε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση και να επανααξιοποιηθεί το σύστημα των Nord Stream 1 και 2, που με δολιοφθορά καταστραφήκανε και μάλιστα θυμάμαι και το έχω πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή ότι το πρώτο αφήγημα ήταν ότι οι δύο αυτοί αγωγοί καταστραφήκανε από τους ίδιους τους Ρώσους και σκέφτεται κανένας, καλά είναι ένας κακός ηγέτης ο κύριος Πούτιν, αλλά δεν είναι αυτοκτονικός, είναι δυνατόν να καταστρέψει τους δύο αγωγούς αυτός.
0: Θα ήταν παράξενο να σκεφτούμε ότι η Ρωσία δεν θέλει να πουλάει στην Ευρώπη, ότι η Ρωσία δεν θέλει να πουλάει την ενέργεια που έχει σε περίσσευμα και σε αυθονία, δεν θέλει να την πουλάει και προφανώς να αποκομίσει κέρδη από αυτή την πώληση. Και εδώ θα ήθελα να βάλω έτσι μια ιστορική διάσταση αρκετά ενδιαφέρουσα, ότι η Ρωσία δεν πουλούσε μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2021, ας το πούμε έτσι, 2022, φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά αυτή η σχέση άρχισε ήδη από τη δεκαετία του 60. Και μιλάμε για τη δεκαετία του 60, που ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Υπήρχε, σύμφωνα με το δυτικό αφήγημα, το σιδηρούν παραπέτασμα, το οποίο καθιστούσε οποιαδήποτε οικονομική σχέση με τις χώρες του Ανατολικού τότε μπλοκ δυσχερή. Και όμως ο Γερμανός τότε καγκελάριος, ο Willy Brandt, εφάρμοσε την απονομαζόμενη Ostpolitik, δηλαδή τη στροφή προς Ανατολάς, έτσι, πάλι προς την Ανατολή, και αναζήτησε φθηνή ενέργεια. Τότε οι Αμερικανοί είχαν απειλήσει με κυρώσεις όσες χώρες δεχόντουσαν να πάρουν το κόκκινο αέριο, δηλαδή αέριο από την Ρωσία, και είχαν απειλήσει επίσης κάθε εταιρεία η οποία θα συμμετείχε στην κατασκευή των αγωγών ότι δεν θα έπαιρνε πια συμβόλαια με αμερικάνικες εταιρείες. Προχώρησε η διαδικασία αυτή και δημιουργήθηκε ο πρώτος μεγάλος αγωγός, ο οποίος έλαβε το όνομα Ντρούσμπα, δηλαδή φιλία, σηματοδοτώντας την ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση τότε και την Αυστρία, την Γερμανία και αργότερα και άλλες δυτικές χώρες. Γιατί η Ευρώπη αντιμετώπιζε πάντα αυτό το πρόβλημα. Δεν είχε ενέργεια. Η Γαλλία βέβαια προσπάθησε να λύσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο πυρηνικών εργοστασίων. Αυτό επέτρεψε στη Γαλλία και να έχει ενεργειακή αυτονομία όσον αφορά την ηλεκτρική της ενέργεια, αλλά και να εξάγει ενέργεια. Σταδιακά βρέθηκαν και άλλες χώρες που έχουν πετρέλαια, όπως η Λιβύη, η Αλγερία, οι οποίες μεταφέρουν και αυτές πάλι στην Ευρώπη πετρέλαιο, και φυσικά οι χώρες και της υποσαχάριας Αφρικής. Η Αφρική θα έλεγα ότι είχε χαρακτηριστεί ως η νέα άγρια Δύση, δηλαδή μια ανεξερεύνητη πάλι περιοχή που από τη δεκαετία του 70 και μετά άρχισε να αποτελούν για άλλη μια φορά η νέα αποικιοκρατία, η ενεργειακή της πόρη, πεδίο ανταγωνισμού.
1: Να πούμε ότι η Γαλλία απεξαρτήθηκε κατά ένα βαθμό, νομίζω 70-75% της ενέργειας παράγεται από τα πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία, αλλά εξαρτήθηκε από το εισαγόμενο ουράνιο, το οποίο είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Επομένως, από τις πρώην αποικίες. Επομένως, η ένταση που υπάρχει τώρα μεταξύ Γαλλίας και πρώην αποικιών απειλεί αυτή την ενεργειακή ασφάλεια για την οποία μιλήσατε προηγουμένως στην περίπτωση της Γαλλίας, διότι πρέπει να εισαχθεί ως πρώτη ύλη το ουράνιο, το οποίο εξορίσσεται σε αυτές τις χώρες και μάλιστα από όρους όχι περιβαλλοντικά φιλικούς.
0: Ακριβώς, εκτός από τη γεωπολιτική του πετρελαίου υπάρχει και η γεωπολιτική του ουρανίου, που ακριβώς είναι οι ενέργειες αυτές να εξασφαλιστούν τα κρίσιμα αποθέματα, αλλά και οι σπάνιες γαίες. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι και οι σπάνιες γαίες, όπως είναι το λίθιο, το κοβάλτιο, που είναι απολύτως απαραίτητες για να δημιουργηθούν μπαταρίες. Και εδώ πάλι περνάμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να παράγεις ενέργεια από τον αέρα ή από το ηλιακό φως, και αναφέρομαι στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες, αλλά και πώς θα αποθηκεύσεις αυτή την ενέργεια, και εδώ χρειάζεσαι μπαταρίες, μεγάλες μπαταρίες αποθήκευσης της ενέργειας αυτής, τον ΑΠΕ, και για τις μπαταρίες απαιτούνται αυτές οι σπάνιες γαίες που βρίσκονται σε ορισμένες πάλι περιοχές του πλανήτη. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρίσμα να εξετάζουμε την ιστορία, βλέποντας αυτή την διαρκή αναζήτηση αγαθών, ενέργειας, και πώς αυτές ορίζουν και την πορεία των συγκρούσεων και την πορεία έτσι με των ανθρώπινων κοινωνιών. Θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης με τις περιοχές που υπάρχει στο υπέδαφος τους υπάρχουν ενεργειακοί πόροι, και ένας χάρτης πάνω των πολεμικών συγκρούσεων. Και εδώ θα βάζαμε και το νερό. Έτσι, και το νερό. Πάλι η γεωπολιτική του νερού, η υδροπολιτική, που θα είναι και αυτό στα επόμενα χρόνια ένα ζήτημα. Ένα
1: Και
0: ζήτημα.
1: λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης του πληθυσμού, αλλά και λόγω περιβαλλοντικών λόγων που θα μας στερήσουν αυτό το πολυτιμότερο αγαθό επί γης. Να θυμίσω, πολέμους του νερού έχουμε. Τώρα σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, πώς κατανέμεται η Δυτική Όχθη στο Ισραήλ, έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι να μην έχουν πρόσβαση στα νερά του Ιορδάνη και να έχουν πρόσβαση, παρά το ότι είναι στη Δυτική Όχθη που είναι Παλαιστινιακό έδαφος, οι Ισραηλινοί. Επίσης, η χρήση των νερών του ποταμού βόρεια, νοτίος δηλαδή του Λιβάνου, του ποταμού Λιτάνη. Ο πόλεμος
0: Και
1: μένεται στο Ισραήλ,
0: ακριβώς
1: αλλά και το νερό είναι μέσα στα ενδιαφέροντα.
0: υπάρχουν εκβιασμοί και σε άλλα μέρη με μεγάλα ποτάμια, στον Νείλο για παράδειγμα, πάλι
1: Σουδάν και
0: ανάμεσα στην Αίγυπτο και στο Σουδάν μια διαμάχη, ή με την Τουρκία και το Ιράκ για την ροή του Εφράτη, Τίγρη και Εφράτη, πάλι με μεγάλα φράγματα τα οποία απειλούν να διακόψουν την τροφοδοσία έτσι με νερό των περιοχών αυτών και να κινδυνεύουν όχι μόνο το πόσιμο νερό, και γενικά η άδρευση των καλλιεργειών είναι μεγάλα ζητήματα. Όλα αυτά αφορούν τους πόρους και εντάσσονται, και υπάρχει μεγάλη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται ξένα ή παράξενα, ή να μην τα ακούμε να συζητιούνται τόσο εκτενώς, αλλά αφορούν, επιμένω, άμεσα την καθημερινότητά μας. Όχι μόνο τώρα, στη σημερινή συγκυρία, αλλά πάντοτε την αφορούσαν την καθημερινότητά μας.
1: Η καθημερινότητα είναι οι τιμές των καθημερινών αγαθών και όχι των αγαθών πολυτελείας, των καθημερινών αγαθών που
0: Και όχι
1: βλέπουμε
0: μόνο οι
1: να
0: τιμές,
1: αυξάνονται.
0: αλλά για σκεφτείτε και η ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής, γιατί μιλάμε για παραδείγματος χάρη θα αναφέρω ακραίο παράδειγμα πάλι στην Ιγυρία, που έχουμε έναν οικολογικό πόλεμο εναντίον των φυλών εκείνων που ζουν στο δέλτα του Νίγηρα, οι οποίες φυλές έχουν, όπως οι Ογκόνοι, έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή, καταστρέφεται η γη από τις πετρελοκυλίδες, δεν μπορούν ούτε να καλλιεργήσουν, ούτε να ψαρέψουν, αντιμετωπίζουν πραγματικό ζήτημα επιβίωσης. Ή για σκεφτείτε την ποιότητα ζωής σε περιοχές που υπάρχουν δηληστήρια, ακόμα και στη χώρα μας, εδώ στην Αθήνα. ποια είναι η ποιότητα ζωής ή πόσο καταστρέφεται το περιβάλλον από ανεμογεννήτριες, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά βλέπουμε αλόγιστα να τοποθετούνται ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους και μεγάλου περιβαλλοντικού, έτσι, με περιβαλλοντικής σημασίας, στα βουνά, ή ολόκληρες καλλιεργήσιμες εκτάσεις να μετατρέπονται, θα το πω με την ορολογία που το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, σε καθρέφτες.
1: Σε έτσι. Ποια περιοχή?
0: Σε καθρέφτες. Βλέπουμε σε κάμπο, ακόμα εγώ σκέφτομαι, είμαι κατάγομαι από τη Φθιώτιδα και σκέφτομαι το οροπέδιο του Δομοκού, που πια βλέπουμε ότι μεγάλο μέρος του έχει, οι καλλιέργειες έχουν αντικατασταθεί από φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές. Απλά θα πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός προφανώς σχεδιασμός, έτσι ώστε και όφελος να έχουμε, αλλά και να μην προκαλούμε περαιτέρω καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής μας.
1: Είπατε πριν ότι θα ήταν ενδιαφέρον ένας χάρτης που θα απεικόνιζε τους σπόρους, πώς είναι κατανεμημένοι στον πλανήτη, και τους πολέμους, πώς οι πόλεμοι κατανέμονται στον πλανήτη, και μάλλον θα επικαλύπτονταν οι δύο χάρτες. Οι πόλεμοι εκεί που υπάρχουν οι πόροι.
0: Δεν είναι τυχαίο, το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που ανακαλύφθηκε το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, 1908, στη Μεσοποταμία για πρώτη φορά πετρέλαιο, και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στο παιχνίδι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε με τη Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία γίνεται προνομιακός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, δεν είναι τυχαίο ότι η Μέση Ανατολή φλέγεται έκτοτε. Έτσι. Τότε φυσικά, ναι, οι πόλεμοι που ξεκινούν, ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος το 1973, ο πόλεμος που οδηγεί σε τεράστια πετρελαϊκή κρίση. Την πετρελαϊκή κρίση, την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1973, που παρόλο που ήταν σύντομη σε διάρκεια, γίνεται κατανοητό ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα πολιτικό όπλο. Και τότε, από το 1973 και μετά, ουσιαστικά έρχεται και είναι άμεσα συνδεόμενη και το τέλος της ευρωπαϊκής ευημερίας. Δηλαδή το τέλος της Κέιντσιανής συνένεσης, δηλαδή της κοινωνικής συνένεσης, του κοινωνικού κράτους, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται μετά την ενεργειακή κρίση, οπότε μειώνεται το κοινωνικό κράτος και αρχίζουν και εφαρμόζονται πρώτα στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα σε όλο τον κόσμο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η άνοδος του Ρίγκαν και της Θάτσερ στην εξουσία συνδέεται άμεσα με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Και για η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες, όχι μόνη, μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές πετρελαϊκής προσφοράς του 20ου αιώνα. Μετά έρχεται ο πόλεμος του Ιράν-Ιράκ το 80-88 και πια ο πόλεμος του Κόλπου, ο πρώτος πόλεμος του Κόλπου το 90-91 με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και ο δεύτερος πόλεμος του Κόλπου το 2023. Το 2003, συγγνώμη, και μετά, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν οι ίδιες να έχουν στρατιωτική, έντονη στρατιωτική παρουσία, κατοχή ουσιαστικά του Ιράκ στην περιοχή, για προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση.
1: Την έτσι, οποία μάλλον δεν έλεγξαν τελικά. Να κάνουμε έναν επίλογο για το ποια θα μπορούσε να ήταν εναλλακτικά η χρήση των πόρων, πορευόμενοι πάντα, έτσι πρέπει νομίζω να σκεφτόμαστε, προς την περιβαλλοντική μετάβαση, στην πράσινη μετάβαση, τι θα έπρεπε να κάνουμε, και το λέω αυτό εν μέσω δύο φρικτών πολέμων που φαίνονται ότι δεν τελειώνουν, δεν φαίνονται στον άμεσο ορίζοντα να τελειώνουν αυτοί οι πόλεμοι. Ποια θα έπρεπε να είναι η πολιτική του απλού λαού, των λαών?
0: Εγώ θα έλεγα ότι πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιος κερδίζει, ποιος ωφελείται από αυτή την ιστορία, ποιος ελέγχει, κατά πόσο κοινωνικοποιούνται, θα έλεγα, τα κέρδη από την ενέργεια. Δηλαδή, αν μια χώρα πράγματι, αν η χώρα μας γίνεται ενεργειακός κόμβος, το ερώτημα πάντα είναι ποιος χρηματοδοτεί τις υποδομές, ποιος τις ελέγχει, ποιος εισπράττει τα έσοδα, ποιο είναι το όφελος που μένει στην ελληνική οικονομία και τελικά τι κερδίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πόσο δίκαιες είναι οι ενεργειακές μεταβάσεις, δηλαδή πράγματι να περάσουμε στη ΣΑΠΕΑ, αλλά πόσο δίκαια θα είναι αυτή η ενεργειακή μετάβαση και ποιο θα είναι το όφελος τελικά για το ελληνικό νοικοκυριό και για τον ελληνικό λαό. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο κέντρο του προβληματισμού μας και φυσικά αυτή η φροντίδα για το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το κοινό μας σπίτι, θα πρέπει να καθορίζει και τις επιλογές μας όσον αφορά την ενέργεια. Γιατί δεν μπορούμε να ακολουθούμε μία συνάρτητη πολιτική, από τη μία να ενισχύουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την άλλη μεριά να δίνουμε άδεια για εξορίξεις στο Αιγαίο, εξορίξεις πετρελαίων σε αμερικανικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία συνεκτική πολιτική η οποία να βάζει στο επίκεντρό της τον Έλληνα πολίτη, το συμφέρον του Έλληνα πολίτη και μόνο αυτό θα έλεγα, και το γενικότερο συμφέρον της χώρας μας απέναντι έτσι στο διεθνές περιβάλλον, το δύσκολο διεθνές περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
1: Κυρία Βασιλική Λάζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
1: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάτι άλλαξε, το πρόσεξες?
3: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
4: Άκου την καρδιά σου.
5: Χόρεψε με την καρδιά σου.
6: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
5: Άνοιξε την καρδιά σου.
7: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
8: Ακούω την καρδιά μου.
5: Χορεύω με την καρδιά μου.
7: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
5: Ανοίγω την καρδιά μου.
7: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συγγνώμη. Η εκπομπή επανήλθε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συζητάμε τώρα βεβαίως την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τη σημασία της. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει επιδοθεί σε μια μεγάλη προσπάθεια στρατολόγησης χωρών στον παγκόσμιο πόλεμο που ο ίδιος σχεδιάζει. Δεν ξέρω αν ποιοι από σας παρακολουθήσανε την ομιλία στην Πνίκα. Είναι μέγιστη προσβολή και για να χρησιμοποιήσουμε τις ιστορικές αναλογίες επίπεδου Ρούμπιο, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο Ξέρξης ή ο Δαρίος την εποχή που κάψανε την αρχαία Αθήνα και να μιλάει με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους από την Πνίκα. Βέβαια δεν υπάρχει ιερό και όσιο σήμερα, επομένως μπορούμε να δούμε ένα υποκείμενο σαν τον Ρούμπιο, ο οποίος δεν έχει υπόλοιψη ούτε καν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το ποιος είναι αυτός ο Μάρκο Ρούμπιο και υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με όλους αυτούς που τους συμπεριφέρονται λες και είναι, πώς να το πούμε, κάποια εκλεκτή προσωπικότητα της διεθνούς πολιτικής. Ο άνθρωπος αυτός είναι ανεπάγγελτος, γέννημα θρέμα της πιο σκοτεινής πολιτικής μαφίας που υπάρχει στα πλαίσια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία χειρίζεται την υπόθεση της Λατινικής Αμερικής και υποτίθεται της Κούβας με στόχο την υπόλοιμευση, γέννησε τα τάγματα θανάτου, τα μεγάλα καρτέλ διακίνησης, τράφικινγκ, κυρίως όπλα, ναρκωτικά κτλ. Έχει έδρα την Φλόριντα. Οι οικογένειες αυτές προέρχονται, και μία από αυτές είναι και την οικογένεια που γέννησε τον κύριο Ρούμπιο, προέρχονται από εγκληματίες οι οποίοι συνδέονταν με το καθεστώς Μπατίστα της Κούβας, οι οποίοι βεβαίως συνέργησαν από τότε σε όλα τα εγκλήματα που συνέβησαν και σε βάρος της Κούβας αλλά και σε βάρος πολλών άλλων λατινοαμερικανικών χωρών της εποχής των δικτατοριών της Μπανανίας, την εποχή των ταγμάτων θανάτου κτλ. Αυτό το προϊόν είναι ο κύριος Ρούμπιο. Και ο κύριος Ρούμπιο, μάλιστα, εντάξει, βέβαια έβγαλε μια νομική σχολή την οποία δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμά του, όπως πολλοί άλλωστε και Έλληνες πολιτικοί. Αμέσως προωθήθηκε στα πλαίσια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ειδικά στη Φλόριντα, είναι η πολιτική πλατφόρμα, η πολιτική συγκάλυψη του οργανωμένου εγκλήματος ακόμη από την εποχή, του Αλ Καπόνε. Δηλαδή από την εποχή που ο Αλ Καπόνε και όλοι οι υπόλοιποι είχαν βρει στην Κούβα το αποκούμπι τους, αν θέλετε το καταφύγιο τους. Λοιπόν, αυτό το προϊόν είναι ο κύριος Ρούμπιο από την αμερικανική πολιτική, ακόμη και στα πλαίσια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος χαρακτηρίζεται ως γεράκι. Λοιπόν, είναι προϊόν άλλων μεγάλων προσωπικότητων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όπως ο Ντίκ Τσένι και ο Ράμσφελντ, που κανονικά σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα ήταν ισόβια φυλακή, για να μην πω ότι θα τους εκτελούσαν με βάση τα δεδομένα, τα εγκλήματα που έχουν κάτι κατά της ανθρωπότητας, κατά της ειρήνης, αλλά και εγκλήματα κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι, λοιπόν, βεβαίως στην Αμερική δεν υπάρχει ευνομούμενη πολιτεία, όλα αυτά είναι μια φαντασίωση, έτσι, η οποία καλλιεργείται στα πλαίσια της αμερικανικής αποκλειστικότητας, όπως τη λένε, και αυτό το πράγμα σήμερα μας έχει βγάλει το Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, μάλιστα, ήταν εχθρός του Τραμπ. Είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ ως con artist, δηλαδή καλλιτέχνη της απάτης. Και επειδή ακριβώς ο Τραμπ αποδείχτηκε ότι είναι μέγας καλλιτέχνης απάτης, δεν θα μπορούσε να μην έχει και το Ρούμπιο στο επιτελείο του. Ο Ρούμπιο, λοιπόν, σε αντίθεση με άλλες κυβερνητικές προσωπικότητες του συστήματος Τραμπ, είναι γέννημα θρέμα του βαθαίως κράτους. Είναι προϊόν του βαθαίως κράτους. Και μάλιστα εκείνου του βαθαίως κράτους που έχει δικαίως κατηγορηθεί για τη δολοφονία του JFK, δηλαδή του Kennedy, και την προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, πολιτική ειρήνευση στον κόσμο από τη δεκαετία του 60 και μετά. Μιλάμε για τα πιο σκληρά
για τον πιο σκληρό πυρήνα του βαθέως κράτους στις ΗΠΑ, του λεγόμενου Εθνικού Συστήματος Ασφαλείας, όπως λέγεται η National Security State, ή το, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο Ρούμπιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτός ο κύριος μας ήρθε εδώ πέρα και μας είπε από την πνίκα ότι προσέξτε, μην έχετε αυταπάτες, βρισκόμαστε σε διαδικασίες παγκόσμιου πολέμου.

από τον Biden λίγες μέρες μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στον Ντονμπάς και ευρύτερα στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022, ο οποίος πραγματικά κήρυξε μια νέα περίοδο πολεμικής αναμέτρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, με αυτούς περίπου λίγο τους όρους, λέγοντας εκεί μέσα στην άνοιά του βεβαίως, και αυτό είναι το εντυπωσιακό στην αμερικανική πολιτική, πήγαμε από την άνοια στην παράνοια. Λοιπόν, και μας έλεγε τότε ότι η στρατηγή του, προσέξτε, έχει πολύ ενδιαφέρον την εποχή εκείνη, έλεγε ότι η στρατηγή του τον έχουν διαβεβαιώσει ότι η ανθρωπότητα περνάει κατά περιόδους τέτοιες μεγάλες αναστατώσεις, πολεμικές αναστατώσεις φυσικά, οι οποίες κοστίζουν περίπου 40 με 45 εκατομμύρια νεκρούς. Αλλά μετά όμως επανέρχεται μια νέα τάξη πραγμάτων, η οποία αυτή η τάξη πραγμάτων θα κριθεί από το ποιος θα ηγεμονεύει. Και επομένως, στη νέα τάξη πραγμάτων που εγκυμονείται από τη νέα πολεμική, παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να είναι ηγεμονική δύναμη. Ο κύριος Ρούμπιο μιλάει με όρους Δύσης, ακριβώς όπως μιλούσε με όρους ευρωπαϊκού πολιτισμού ή ευρωπαϊκή αποικιοκρατία με αποκορύφωμα το Χίτλερ. Γιατί ο Χίτλερ, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον έκανε ή τον κήρυξε με σκοπό την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της αρίας φυλής φυσικά, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον ευρωπαϊκό, δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη Δύση. Γι' αυτό και βεβαίως απελπισμένα αποζητούσε τη στήριξη από τους Αγγλουγάλους, κυρίως τους Βρετανούς, και μετά με τους Αμερικανούς, προσπαθώντας να βρει ένα modus vivendi, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέγροι της Στέπας, που βεβαίως ήταν οι Σοβιετικοί και οι Σοβιετικοί λαοί που δίνανε τότε τον υπερπάντων αγώνα. Λοιπόν, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Το ενδιαφέρον είναι ότι κανένας δεν το σχολίασε. Κανένας. Αβλεπεί. Το έχουμε αποδεχτεί όλοι και δυστυχώς το έχουν αποδεχτεί και εκείνοι που μιλάνε για τον νέο πολυπολικό κόσμο, όπου η πόλη ισχύω της Ανατολής και μπουρδες καπαμά. Μόνο εγκεφαλικά νεκροί, να χρησιμοποιήσουμε μια ιδιαίτερη έκφραση του κυρίου Μακρόν, ο οποίος πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Κάθε άλλο παρά εγκεφαλικά νεκρό είναι άκρος επικίνδυνο, διότι ήδη από την τελευταία σύνοδο κορυφής που έγινε στο φέτος καλοκαίρι, τον Ιούνιο μήνα ή τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, έγινε σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα, είναι σαφές ότι κήρυξε, ότι ανέλαβε την πρωτοκαθεδρία και την ηγεσία της πολεμικής έγερσης την οποία βλέπουμε παντού. Παντού. Με τη μια ή με την άλλη μορφή. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη σοβαρή παρατήρηση που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεχτήκαμε έναν άνθρωπο από την πνίκα να μας πει, και όχι μόνο βεβαίως από την πνίκα, αλλά κυρίως την πνίκα μας, το επανέλαβε και αυτές τις φιωριτούρες, όπως να το πούμε, με το δικό του άνθρωπο. Ξέρετε, έδωσε συνέντευξη βεβαίως στο δικό του άνθρωπο, δηλαδή στον κύριο Παχελά. Σε ποιον άλλο. Θα ρίσκαρε ποτέ ο Ρούμπιο και το επίπεδό του να εκτεθεί σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος δεν ήταν του χεριού του ή δεν είχε άλλες στενότερες σχέσεις με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Πολύ αφιβάλλω. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα που μπαίνει είναι πώς ανεχόμαστε σαν λαός. Για τους πολιτικούς δεν το συζητάμε, χειροκροτητές είναι. Λοιπόν, να μιλάει από την πνίκα και να κηρύσει παγκόσμιο πόλεμο. Από πού και ως πού. Και γιατί ρε παιδιά, η Δύση έχει για κάποιο περίεργο λόγο, πώς να το πούμε, αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτά δεν είναι ρατσισμός. Δεν είναι ο ορισμός του κοινωνικού δαρβινισμού και των θεωριών, των ρατσιστικών θεωριών που υπήρχαν και κυριαρχούσαν και κυριαρχούν ακόμη εδώ που τα λέμε, απλά με διαφορετική μορφή. Εκεί που μιλάγανε για φυλές και ράτσες οι οποίες ήταν κατώτερες και ανώτερες, τώρα μιλάνε για ανώτερους και κατώτερους πολιτισμούς. Διότι ο δυτικός πολιτισμός είναι ανώτατος πολιτισμός, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολιτισμοί, με τον τρόπο που το καταλαβαίνουν βεβαίως οι δυτικοθρεμένοι, αυτοί οι βαθύτατα ρατσιστές στα

γενοφάσκια τους, από τα γενοφάσκια τους ρατσές το θεωρούν οπισθοδρομικούς, ξεπερασμένους κτλ. Κανέναν άλλο λαό σε αυτόν τον πλανήτη, έξω από τη δυτική, το σκληρό πυρήνα της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και τους Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θεωρούν ικανό για μεγάλα πολιτιστικά επιτεύγματα. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία έχει κρίνει αυτή την δραστηριότητα. Δεν γεννήθηκε ο πολιτισμός στη Δύση, δεν εκπροσωπεί η Δύση την ανωτερότητα του πολιτισμού. Η Δύση απλούστατα έχει επιβάλει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ξεχνάμε ότι η επιβολή της Δύσης από το 14ο, 15ο αιώνα, που ξεκινάνε βεβαίως οι μεγάλοι θαλασσοπόροι για να ανακαλύψουν αυτό που είχαν ανακαλύψει άλλοι, βεβαίως πολύ πριν από αυτούς, για να επιβάλλουν δηλαδή την παντοκρατορία της Δύσης στην Ιφίλιο, το κάνουν με μόνη ανωτερότητα τη δυνατότητα να εξαλείψουν οποιονδήποτε άλλο πολιτισμό, οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό με όρους γενοκτονίας. Αυτό που εφεύρε η Δύση είναι τη γενοκτονία σε όλα τα σταμεγέθη, σε όλη την έκτασή της. Αυτό ήταν το γέννημα θρέμα Δύση. Απλά χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, πώς να το πούμε, φιωριτούρες ή αναφορές ή άλοθοι προκειμένου να καλύψει το γενοκτονικό της παρελθόν και παρόν κιόλας, έτσι. Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, χειρότερη από την ναζιστική γενοκτονία, όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά στο γεγονός ότι ο ναζισμός προσπαθούσε να το συγκαλύψει. Προσπαθούσε το ολοκαύτωμα των Εβραίων, για παράδειγμα, και δεν ήταν μόνο των Εβραίων, ήταν και των Σλάβων, ήταν και των Τσιγκάνων, ήταν και των Ομοφιλοφίλων, ολοκαύτωμα κυριολεκτικά. Φυσικά, ολοκαύτωμα υπήρχε και στις κατεχόμενες χώρες, πρωτίστως στην Ελλάδα, που είμαστε, συγκαταλεγόμαστε σε χώρες με τους περισσότερους αμάχους θύματα του ναζισμού. Εδώ βλέπουμε να εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας χωρίς κανένα πρόσχημα και να δικαιολογείται με βιβλικούς όρους. Ο κύριος Νετανιάχου, στην τελευταία του ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επικαλέστηκε τη Βίβλο για να δικαιώσει την κατοχή των υψοπαίδων του Γκολάν. Αν έχουμε το Θεό μας. Είπε, ήμασταν εκεί, απόδειξη το ότι τα υψίπεδα του Γκολάν και με βεβαίως το φυσικό πλούτο, γιατί τα υψίπεδα του Γκολάν έχουν στη βάση τους μια τεράστια υπόγεια λίμνη, τεράστιο το υδατικό δυναμικό που κρύβουν, γι' αυτό και βεβαίως είναι υποστρατιωτική κατοχή του Ισραήλ και όχι μόνο. Λοιπόν, και μάλιστα το δικαιολόγησε, διότι βεβαίως βιβλικά μας ανήκουν. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε σχέσεις ή να μπορούμε να βλέπουμε τέτοια γενοκτονία επικαλούμενη βιβλικούς μύθους? Γιατί αυτό είναι βιβλική μύθη. Έτσι. Για φανταστείτε λοιπόν, φανταστείτε τους Έλληνες να κάνουν γενοκτονία στη Σικελία, γιατί ήταν η χώρα του Πολύφημου, του Κύκλοπα, ο οποίος εξόντωσε το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμάτων του Οδυσσέα. Και επομένως παίρνουμε την εκδίκησή μας. Δηλαδή, πιο σοβαρός άνθρωπος, με εξαίρεση βεβαίως τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βεβαίως ο πολιτισμός του φτάνει μέχρι τον Νόλαν, έτσι, και την Οδύσσεά του, μέχρι εκεί φτάνει, λοιπόν, και το επίπεδό του, λοιπόν, και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα άλλο. Κατανοητό βεβαίως, τέτοιος είναι, και όλο αυτό το αφανγκατέ που των αστοιχείωτων και αμόρφωτων ανθρώπων που τους περιβάλλει, οι οποίοι βεβαίως δεν θα μπορούσαν να είναι και κάτι διαφορετικό με αυτά που κάνουν και αποδέχονται να κάνουν σε αυτόν τον τόπο και γενικότερα να συμπράττουν στα εγκλήματα που συμβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν να τα ανεχόμαστε? Γιατί αυτά περνάνε άβλεπτοι? Γιατί δεν μας συγκινούν, δεν μας προσβάλλουν, βρε αδερφέ? Από εκεί και βέβαια, από εκεί και πέρα βέβαια, αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα συμπεριφέρονται στην Ελλάδα χειρότερα από την εποχή Purifoy. Για όσους δεν γνωρίζουν, ιδιαίτερα οι νεότεροι που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πρέσβης
Purifoy, ο οποίο ο πρέσβης Purifoy έχει χαστούκι, είναι της δεκαετίας του 50. Ο πρέσβης των ΗΠΑ έχει αφήσει όνομα βεβαίως στην ελληνική πολιτική ιστορία, χαστούκιζε πρωθυπουργούς, έβγαινε με δημόσιες δηλώσεις τους, δημόσιες δηλώσεις του και ανέτρεπε κυβερνήσεις, όπως επίσης και είναι αυτός που μας έφερε τα περίφημα και εξαιρετικά δημοκρατικά εκλογικά συστήματα που λειτουργούν μέχρι τις μέρες μας στην χώρα μας, προκειμένου να έχουμε ισχυρές κυβερνήσεις χωρίς την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα και χωρίς βεβαίως να τηρείται ο νόμος ή το προβλεπόμενο, οι προβλεπόμενες διατάξεις του συντάγματος. Έτσι, όλα αυτά, αρχιτέκτονας αυτής της Αμερικανοκρατίας, όπως υπόθηκε και έμεινε στην ιστορία μας, είναι ο Purifoy. Σήμερα βεβαίως μπροστά στην κυρία Γκίλφοϊλ και στον κύριο Ρούμπιο, ο Purifoy αποτελεί μέγας άναξ. Έτσι, λοιπόν, συγκριτικά, μιλάμε για τον υπόκοσμο της πολιτικής. Έτσι, υπόκοσμος του κερατά. Λοιπόν, πάντα βέβαια η αμερικανική πολιτική τη διέκρινε ιδιαίτερα στον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά την επινόηση και εφαρμογή ενός νέου τύπου παγκοσμίου πολέμου που ονομάστηκε ψυχρός πόλεμος την εποχή εκείνη, υπήρχε πάντα μια παράνοια. Αυτοί που σχεδίασαν και διεξήγαγαν τον ψυχρό πόλεμο είχαν μια, πώς να το πούμε, είχαν μια στενή σχέση με την ψυχοπάθεια και κυρίως με τη σχιζοφρένεια. Για παράδειγμα, πόσοι από σας γνωρίζετε ότι ένας από τους υπουργούς, από τους υπουργούς των ΗΠΑ, μάλιστα μεγάλο όνομα στο πάνθεον της αμερικανικής πολιτικής, ο Φόρεσταλ, αυτοκτόνησε γιατί φοβόταν ότι οι Σοβιετικοί είχαν εισβάλει ήδη στην πατρίδα του, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω στη δεκαετία του 50 σάλταρε από τον μπαλκόνι και τελείωσε. Δυστυχώς όμως δεν θα ξεμπερδέψουμε τόσο εύκολα με τους επιγόνους του και ιδιαίτερα με τους σημερινούς επιγόνους. Επομένως λοιπόν ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο να κάνει το εξής. Πρώτον, να πει ότι είναι η χώρα είναι στην ουσία buffer zone. Μας επανεφέρανε σε κατάσταση buffer, όπως ακριβώς μας θέλανε οι Εγγλέζοι για τους δικούς τους λόγους και τα δικά τους συμφέροντα. Οι χώρες οι οποίες επινοήθηκαν ή διαμορφώθηκαν ως buffer states, δηλαδή σαν κράτη buffer ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα ή αντιτιθέμενα στρατόπεδα, ήταν πάντα κράτη υποαίρεση. Ήταν τύπης κράτη. Ειδικά για την Ελλάδα, όπως μας έχει εξηγήσει στα βιβλία του ο Λόρδος Κόρζον, ο επινοητής και της συνθήκης Λοζάνης, έτσι, ο Λόρδος Κόρζον έλεγε για την Ελλάδα ότι είναι ένα buffer state, το οποίο όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κανενός είδους προστασία για αυτό το buffer state. Δηλαδή, δεν δίνανε καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την πιθανότητα μη εμπλοκής του συγκεκριμένου buffer state της Ελλάδας, δηλαδή σε οποιοδήποτε πόλεμο. Διότι το άλοθη της δημιουργίας των buffer states στο 19ο αιώνα ήταν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας ανάμεσα σε αντιθέμενα στρατόπεδα ή σε μεγάλες δυνάμεις, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη. Και επειδή και μάλιστα οι απολογητές αυτής της λογικής θεωρούσαν ότι τα buffer states λειτουργήσαν σημαντικά για τη διατήρηση της ειρήνης των μεγάλων δυνάμεων, μέχρι που πήγαμε στον ανταγωνισμό για τις αποικίες και μετά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι συνέχεια αυτού του ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, όπου έχουμε ένα buffer state κατά τους Βρετανούς, αλλά χωρίς όμως να εγγυάται κανείς την αρτιότητά του, έστω και με τη μορφή που είχε πάρει την εποχή της συνθήκης Λοζάνης, και την απεμπλοκή του ή τη μη εμπλοκή του σε πολεμικές περιπέτειες. Αυτό ήρθε να μας πει και ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο μας είπε ότι είσαστε buffer state. Ένα buffer state για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και φυσικά του Ισραήλ, το οποίο βεβαίως συνεχάρει που έχουμε συνεχάρει τον Έλληνα, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα,
που αυτό φέρεται ότι είναι πρωθυπουργός Ελλάδας, που έχουμε γίνει ενδοχώρα για το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και το θέμα τι θα γίνει με τις γύρω δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και με τις άλλες χώρες και τα λοιπά, που δεν το βλέπουμε με καλό μάτι, όπως είναι οι αραβικές χώρες. Επομένως είμαστε ένα buffer state, το οποίο όμως, για το οποίο δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση εδαφικής ακεραιότητας, έτσι, ούτε βεβαίως μη εμπλοκής σε πόλεμο. Καμία εγγύηση. Έτσι, για παράδειγμα, ο κύριος Ρούμπιο θεώρησε ότι η Ελλάδα οφείλει να κινείται εκτός κανόνων διεθνούς δικαίου. Έτσι, για παράδειγμα, δεν έγινε καμία δήλωση για την εφαρμογή των κανόνων δικαίου στις ενδεχόμενες τρίβες που έχουμε την Τουρκία. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει, όταν ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένα, και ακόμη και από τον κύριο Παπακελά, δηλαδή φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αν και ο κύριος Παπακελάς, η μεγάλη του ξυλοκαούρα, είναι το περίφημο project του ηλεκτρικού καλωδίου, πώς το λένε, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδας. Αυτό είναι το μεγάλη κολοκαούρα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, το καλώδιο μας λείπει. Λοιπόν, θα πούμε όμως και γι' αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, πόσο μεγάλη απάτη είναι αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι. Για απέναντι στην Τουρκία και τις όποιες διενέξεις, είναι ζήτημα καθαρά των χωρών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, και δεν θα ήθελε βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να δούνε έναν πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν έκανε ούτε καν το αυτονόητο που έκανε η Βρετανία το 1939, δηλαδή να δώσει εγγυήσεις εδαφικής ακεραιότητας. Ούτε καν αυτό. Δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα οι εγγυήσεις. Έχει αποδειχτεί από την ιστορία ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Παράδειγμα, οι εγγυήσεις που δόθηκαν από τη Βρετανία προς την φασιστική Ελλάδα του Μεταξά το 1939 δεν τηρήθηκαν. Όταν μπουκάρισε ο Μουσολίνη, χρειάστηκε ο ελληνικός λαός να δώσει, να δημιουργήσει το έπος της Αλβανίας σε συνθήκες όπου όλα είχαν προετοιμαστεί για μια μάχη οπισθοφυλακών, προκειμένου να δικαιολογηθεί κατάκτηση της Ελλάδας από τη φασιστική Ιταλία, προκειμένου να διευκολυνθεί ο πόλεμος προς τα ανατολικά. Αυτή ήταν η όλη ιστορία, και έτσι είχε σχεδιαστεί και από τους Βρετανούς και από τους οικείους τις φασιστικές δικτατορίες εποχής του Μεταξά, δηλαδή της 4ης Αυγούστου, αλλά και από το παλάτι. Αλλά ο λαός το χάλασε τη μαγιονέζα, και αυτό το λέει επανειλημμένα στο προσωπικό του ημερολόγιο Μεταξά. Θα το πούμε όμως, θα κάνοντας με ένα αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου, να τα ξαναθυμίζουμε, γιατί δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι, και όχι μόνο οι νεότεροι, τα έχουν ξεχάσει, για να μην πούμε ότι δεν τα έχουν μάθει ποτέ. Έτσι λοιπόν δεν έδωσε ούτε καν εγγύησεις. Τι είπε? Δεν θα θέλαμε να δούμε ή δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πόλεμος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν επιχειρήσει κάποιος, είτε η Ελλάδα είτε η Τουρκία, έτσι, τυχοδιοκτική ενέργεια, δηλαδή έναν πόλεμο χωρίς να ρωτήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να πάρει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Επομένως, όποιος έχει τον τυχοδιοκτισμό να επιχειρήσει να επιβάλλει πολεμικά τετελεσμένα σε βάρος του άλλου, είναι ανοιχτό το πεδίο. Γι' αυτό κιόλας ότι ο Ρούμπιο δεν δεσμεύτηκε στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Γιατί βεβαίως ο καθής γνωρίζει, και η Τουρκία ακόμη το αποδέχεται, ότι αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζει, γιατί δεν αναγνωρίζει τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κινούνται με όρους διεθνούς δικαίου στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, έτσι. Από την εποχή που έχει δημιουργηθεί το θέμα, σε συνδυασμό με το Κυπριακό, είναι ζήτημα γεωγραφίας, όπως μας λέγανε οι παλιοί υπουργοί, πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, επανειλημμένα για αυτή την ιστορία. Δεν αναγνωρίζουν, και επομένως είναι ανοιχτά όλα τα δεδομένα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Στην πραγματικότητα, έκλεισε το μάτι στον Ερντογάν και του λέει, αν έχεις τα κότσια και την πολεμική δυνατότητα,
δημιούργηστε τελεσμένα, εγώ εδώ είμαι εγώ, μετά να επέμβω και να τελειώσει αυτή η ιστορία, να μην πάρει έκταση η πολεμική αναμέτρηση, γιατί αν πάρει έκταση η πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ούτε η Τουρκία μπορεί να εξασφαλίσει αποτέλεσμα υπέρ της. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Για παράδειγμα, βεβαίως όλοι γνωρίζουμε το πρόσφατο παράδειγμα της των ημείων, έτσι, όπου με την παρέμβαση των, για να μην επεκταθεί, έτσι, να μην γίνει μια γενικευτή η αναμέτρηση αυτή, τι έγινε, γκριζάρισε το Αιγαίο. Και μια χαρά. Αναγνωρίστηκαν, και ιδιαίτερα από τον κύριο Σιμίτη, αναγνωρίστηκαν τα ζωτικά συμφέροντα που έχει, είναι η περίφημη πολιτική των ανακοινώσεων της συνάντησης στη Μαδρίτη, την εποχή εκείνη με τον Σιμίτη, όπου είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που αναγνωρίζει ότι στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, στην ελληνική εθνική επικράτεια δηλαδή, υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα και της Τουρκίας. Και επομένως κάνουμε διάλογο με βάση και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Έκλεισε το μάτι λοιπόν ο Ρούμπιο προς την Τουρκία για να της πει αν μπορείς κάντο. Εγώ θα επέμβω μετά ως διαμεσολαβήτης ή ως, πώς να το πούμε, σαν επιδιαιτησία. Αυτό είναι το νόημα των δηλώσεων. Καμία δήλωση αποτροπής. Δήλωση αποτροπής είναι ότι δεν θα αποδεχτούμε κανενός είδους, παράδειγμα, δίνουμε εγγυήσεις του προς την Ελλάδα, ότι δεν θα αποδεχτούμε κανενός είδους εδαφικό ακροτηριασμό της χώρας. Είπε κάτι τέτοιο. Όχι πως θα το τηρούσε. Ξέρουμε την αμερικανική πολιτική και πώς λειτουργεί. Και γενικότερα των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Προς Θεού. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ταυτόχρονα, ο Ρούμπιο, ακριβώς επειδή έχει επιλέξει να πάει, θέτει το χρόνο στην Τουρκία, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, επειδή ακριβώς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση άλωσης των ζωτικών χώρων της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, όπως είναι για παράδειγμα και στην περιοχή της Κύπρου με την Ελλάδα, που έχει μετατρέψει σε προγεφύρωμα πολεμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό το Ισραήλ, σαν ενδοχώρα την Ελλάδα, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα το κάνει με τον Κάφκασο, πρώτα και κυρία με το Αζερμπαϊτζάν. Προσφάτως μάλιστα αυτές τις μέρες είχαμε τις πρώτες μεγάλες σοβαρές τριβές Ερντογάν με Αλίεφ στο Αζερμπαϊτζάν. Οι πρώτες συγκρούσεις. Έτσι είναι, βεβαίως, γιατί η φεουδαρχία, η νέο φεουδαρχία στην οποία το νέο φεουδαρχικό καθεστώς το οποίο έχει το Αζερμπαϊτζάν, τα έχει βρει με τους Ισραηλινούς, και τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα στα πλαίσια του νέου πόλου ισχύως που προσπαθεί να δημιουργήσει το Ισραήλ στην περιοχή και σε βάρος της Τουρκίας, να απορροφήσει την Αρμενία. Λοιπόν, αυτό, ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Άγκυρα, αυτό δεν είναι υπέρ μας, είναι για να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στην αναμέτρηση που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και τα δικά τους βεβαίως συμφέροντα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Βεβαίως υπάρχουν και οι μεγάλοι αυτοί γεωπολιτικοί αναλυτές που βλέπουν ακριβώς αυτή στην αναμέτρηση τη μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να πάει με τον ισχυρό, όπως τουλάχιστον την κατανοούν, που είναι το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, όπως κάποιοι άλλοι προγονεί τους θεωρούσαν ότι έπρεπε η δικτατορία του Μεταξά να στραφεί προς το Χίτλερ, και επιχείρησε να το κάνει αυτό το πράγμα, και ευτυχώς που δεν έγινε, γιατί βεβαίως το παλάτι ελεγχόταν απόλυτα από τους Βρετανούς, θα ανατρεπόταν, το έλεγε και ο ίδιος στο προσωπικό του ημερολόγιο Μεταξάς, έτσι. Αλλά υπήρχαν αυτές οι δυνάμεις και κάνανε τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της συνθηκολόγησης. Αυτές οι δυνάμεις της 4ης Αυγούστου προετοίμασαν και διευκόλυναν την συνθηκολόγηση των ελληνικών δυνάμεων μετά την επίθεση των Γερμανών, και μετά
λειτουργήσαν κατασταλτικά απέναντι στον δικαιοπροθετικό αγώνα του ελληνικού λαού, στην εθνική αντίσταση δηλαδή του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής. Έτσι λοιπόν οι ίδιοι σήμερα μας λένε ότι πρέπει να τα βρούμε με το Ισραήλ, διότι θα ηττηθεί η Τουρκία και επομένως εμείς θα ευνοηθούμε. Το πώς ακριβώς θα ευνοηθούμε είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε διεθνώς απομονωμένοι. Έτσι, ο εκπρόσωπος του Τουμπαλού είχε μεγαλύτερο ακροατήριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από ό,τι είχε ο Έλλην Πρωθυπουργός. Για να καταλάβουμε γιατί. Είναι ένα απλό δείγμα. Γιατί μας έχουν αποκλείσει. Για τον ίδιο λόγο που ήταν άδεια τα έδρανα και για τον εκπρόσωπο της Κύπρου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί με το Ισραήλ. Γι' αυτό. Και στις συνθήκες αυτές το είπε έμεσα ότι τους απασχολεί τους Αμερικάνους για το γεγονός ότι ακριβώς τη μετατροπή μας όχι απλά σε προτεκτοράτο, ούτε καν σε ενδοχώρα του Ισραήλ, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με τους γείτονες, όχι μόνο με την Τουρκία, αλλά και με την Αίγυπτο και με τις άλλες αραβικές χώρες. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί τεράστιο ζήτημα, έτσι, στην όλη διαχείριση περιοχής. Και μπορεί να λένε ιστορίες για το αυτό το πράγμα, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας που διασφαλίζονται με το καλώδιο. Πώς διασφαλίζονται βέβαια, ούτε ξέρουν, ούτε θέλουν να μάθουν. Είναι μια μεγάλη απάτη όλη αυτή η ιστορία, διότι το καλώδιο έχει τρομακτικά τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, όσο μεγαλύτερη απόσταση είναι το υποθαλάσσιο καλώδιο ενός ηλεκτρικού για τη μεταφορά ηλεκτρισμού, τόσο μεγαλύτερα και μάλιστα εκθετικά μεγαλύτερες είναι οι απώλειες της ηλεκτρικής ροής, να το πούμε έτσι, από αυτό το καλώδιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι, θα κατασκευάσουμε κάτι το οποίο θα έχει τρομακτικές απώλειες. Έτσι, μόνο και μόνο γιατί ο υπόκοσμος της παγκόσμιας οικονομίας και της πολιτικής έχει βρει την ευκαιρία για μια πολύ μεγάλη μπίζνα. Το οποίο βεβαίως δεν αφήνει τον Ρούμπιο αδιάφορο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και η προτεραιότητά τους, έχουν άλλες προτεραιότητες. Ξέρετε, ψηφίστηκε στη Βουλή πριν λίγες μέρες να χρησιμοποιηθεί το πεδίο εμβολής Κρήτης από την Ιταλία για πειραματικές πυραυλικές δοκιμές. Κοιτάξτε, το πεδίο εμβολής Κρήτης είναι ένα τοϊκό πεδίο εμβολής και επομένως χρησιμοποιείται από χώρες του ΝΑΤΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να πάει να ψηφιστεί κάτι στη Βουλή. Έτσι, για να επιτραπεί στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πάρει την έγκριση από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ ή από την διοίκηση που άλλωστε στο έδαφος της είναι κατά κύριο λόγο και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Άλλωστε, η Ιταλία προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ενεργότατα να στείλει δυνάμεις τόσο από τις ειδικές δυνάμεις, εκείνες δηλαδή που πολέμησαν στους πολέμους του Αφγανιστάν, να σταλούν ξανά στη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορούν να είναι στην πολυεθνική δύναμη που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για τη νέα φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν, αφού βέβαια πρώτα απομονώσουν ή, να το πούμε έτσι, εξουδετερώσουν την απειλή των Χούθι, η οποία συνεχώς γίνεται όλο και πιο μεγάλη, αλλά είναι στα πλαίσια αυτά, όπως άλλωστε δεσμευτήκαμε και εμείς να στέλνουμε δυνάμεις στον κόλπο, προκειμένου βεβαίως να συμμετάσχουμε στη μεγάλη αυτή εκστρατεία της Δύσεως, διότι η Δύσης οφείλει να είναι η ηγεμονική δύναμη, διότι οι ακροπόλεις της Δύσης είναι πολύ σημαντικές για να, ξέρετε, πολύ γνωστές οι ακροπόλεις, είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Γκουαντάναμο ας πούμε τώρα σήμερα, που είναι η λογική και πολιτισμική συνέχεια των Auschwitz και όλων αυτών των μεγάλων ακροπόλεων που κοσμούν το δυτικό πολιτισμό, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να επιδείξουν οι άνθρωποι, ό,τι έχουν να επιδείξουν το δανείζονται από τον πολιτισμό της Ανατολής και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, που έτσι τον κατασπαράσουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το είδαμε και με αυτές τις αναφορές παιδιάστικες κυριολεκτικά που δείχνουν και το επίπεδο του ανθρώπου αλλά και των επιτελείων του που του γράφουν την ομιλία, στην ομιλία με αυτές τις συγκρίσεις με την αρχαία Ελλάδα και την καταστροφή από τον Ξέρξη, ιστορίες, ανοησίες δηλαδή, μέχρι αηδίας. Παιδιάστικες ανοησίες αμερικανικού τύπου βέβαια.
Έτσι. Δείχνουν και το επίπεδό τους, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν γίνεται μόνο του Ρούμπιο. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος, είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι τα έγραψε αυτά ο άνθρωπος, έτσι, αλλά τα επιτελεία του. Φανταστείτε τα επιτελεία, το επίπεδό τους. Λοιπόν, πώς έλεγε ο Μπάιντεν, η στρατηγή μου. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους στρατηγούς. Ο Ρόμπερτ Κένεδι, ο αδερφός του JFK, δηλαδή του Κένεδι, του Προέδρου, έγραφε στο βιβλίο που άφησε για τη μεγάλη κρίση του τον πυρηνικό με την Κούβα, έγραφε ότι το χειρότερο πράγμα που αντιμετώπισε σε όλη την πολιτική του πορεία και ιδιαίτερα από τότε που βρέθηκε στο Λευκό Οίκο μαζί με τον αδερφό του, είναι το στρατιωτικό εγκατεστημένο. Εάν ακούγαμε τους στρατηγούς εκείνη την εποχή, κυριολεκτικά η ανθρωπότητα θα είχε πάψει να υπάρχει λόγω ενός τεράστιου πυρηνικού χειμώνα. Τέτοιο στρατηγικό εγκατεστημένο έχουμε σήμερα. Πραγματικά τέτοιο στρατηγικό εγκατεστημένο. Και το δυστύχημα είναι ότι κλωνοποιείται σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και στο δικό μας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν τρομακτικό πρόβλημα ηγεσίας. Τρομακτικό πρόβλημα ηγεσίας. Ποτέ ξανά, ακόμη και στις χειρότερες καταστάσεις που υπήρχαν, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα ηγεσίας που υπάρχει σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις. Και κοιτάξτε τι έγινε. Υπογράφτηκε μνημόνιο με τον κύριο Ρούμπιο, στα πλαίσια δηλαδή της στρατηγικής, του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Παρεπιπτόντως, ο διάλογος αυτός ήρθε ποτέ στη Βουλή? Ενημερώθηκε ποτέ η Βουλή, ο ελληνικός λαός? Τι περιλαμβάνει? Τι ακριβώς συζητάνε? Και κατά πόσο είναι νόμιμος, εφόσον δεν έχει ενημέρωση και βεβαίως δεν έχει κυρωθεί από τον ελληνικό λαό, είτε διαμέσου της Βουλής είτε απευθείας? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε στρατηγικά με μία χώρα, έτσι, η οποία βεβαίως έχει άμεση εμπλοκή σε πολύ μεγάλες εθνικές τραγωδίες σε αυτή τη χώρα, αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Λοιπόν, χωρίς να έχει γνώση η Βουλή, ούτε ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, επομένως στα πλαίσια αυτά υπογράφηκε μνημόνιο, όπου ο κύριος Δένδιας θα πάει να εκπαιδευτεί από την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε, υπάρχει στρατιωτικό σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, που δεν αισθάνεται μέγιστη προσβολή το να του λένε ότι θα τον εκπαιδεύσουν ποιοι? Οι Weekend Warriors των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έτσι τους λένε την εθνοφρουρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη λένε Weekend Warriors, δηλαδή είναι οι μαγαζάτορες, διάφοροι επαγγελματίες, οι οποίοι όλη την άλλη εβδομάδα κάνουν τις δουλειές τους σαν πολίτες οι άνθρωποι και φοράνε τη στολή, πώς το λένε, και κάνουν την εθνοφρουρά το Σαββατοκύριακο. Υποβιβάζεται η εκπαίδευση του ελληνικού στρατού στο επίπεδο της εθνοφρουράς και μάλιστα της Φλόριντα? Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράφει την εκπαίδευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, την συνεκπαίδευση από μία εθνοφρουρά της Φλόριντα. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει βέβαια στο στράτευμα. Έτσι. Πώς να το πούμε, πρέπει να φωνάζουν πρώτον γιατί υποβιβάζεται σε επίπεδο εθνοφρουράς, και δεύτερον, αυτό που μπορεί μόνο να εκπαιδεύσει, σε τι μπορεί να εκπαιδεύσει η εθνοφρουρά? Μόνο ταξιαρχίες τύπου Αζόφ μπορεί να εκπαιδεύσει αυτή η εθνοφρουρά, για να επεμβαίνουν σε βάρος του πληθυσμού. Αυτή είναι η δουλειά της εθνοφρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέμβαση και η καταστολή. Δεν έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση, με την άμυνα, με την οργανωμένη άμυνα ενός στρατού. Δεν είναι τέτοιος στρατός. Δεν έχουν τέτοια λειτουργία. Επομένως, ποια είναι η δουλειά μας? Να εκπαιδευτεί ο στρατός, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για να επεμβαίνουν στο εσωτερικό μέτωπο εναντίον του εσωτερικού εχθρού που είναι ο λαός? Και αυτό εδώ έρχεται στη μνήμη, μας φέρνει στη μνήμη το δόγμα στρατιωτικής ισχύος, το οποίο εισήγαγε στις ένοπλες δυνάμεις ο τότε αρχηγός, στρατηγός Κωνσταράκος, αν για όσους θυμούνται. Το
Το δόγμα στρατιωτικής ισχύως του Κωσταράκου προέβλεπε εφαρμογή στρατιωτικής ισχύως ακόμη και για ζητήματα γλωσσικής διαφοράς. Για ζητήματα πολιτικά, δηλαδή βεβαίως δεν μιλάμε τώρα για το Σύνταγμα τι προβλέπει, ποια είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, αλλά δεν έχουν αίσθηση ούτε καν οι επιτελείς του ποια είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Και αποδέχω τέτοιο μνημόνιο, καλά, ο Δένδιας δεν είναι θέμα, ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με το αντικείμενο, έτσι. Το μόνο που κάνει business είναι ο άνθρωπος, είναι τοποτηρητής για business, δεν είναι και τίποτα άλλο, έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το να γράψει τέτοιο βέβαια εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο μπάχαλο που λέγεται ένοπλες δυνάμεις. Και ένα μπάχαλο το οποίο γενικεύεται μέχρι αηδίας κατά πολιτική εντολή, βεβαίως, έτσι, με πολιτική βούληση, πρόεδρε κυρία, και ελπίζω αυτό το μπάχαλο να λειτουργήσει αποτρεπτικά και σε αυτό το μνημόνιο. Γιατί αν πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις συγκροτηθούν και εκπαιδευτούν από τα φασιστοειδή της Φλόριντα, γιατί ξέρετε ποιοι υπηρετούν σε αυτές, ειδικά στη Φλόριντα, είναι όλοι αυτά τα οι φασιστικές οργανώσεις, οι ένοπλες φασιστικές οργανώσεις, οι μιλίτσια που λέγονται, δηλαδή οι πολιτοφυλακές, οι ιδιωτικές πολιτοφυλακές, οι οποίοι έτσι εκτονώνονται με το να πηγαίνουν και στην εθνοφρουρά. Δηλαδή τέτοιοι είναι. Μιλάμε κατά κύριο λόγο βεβαίως. Έτσι. Μην τρελαθούμε, στρατόκαυλοι του κερατά, οι οποίοι βλέπουν τον εσωτερικό εχθρό. Γιατί ποτέ δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον όποιο εξωτερικό εχθρό της Ομοσπονδίας, δεν είναι και η αποστολή τους αυτή. Οπότε πήραμε τρία από τον Ρούμπιο, τι είναι αυτή η ερώτηση, τέλος πάντων, αλλά τελικά πήραμε από τους γενοκτόνους την ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, πρώτον δεν έχουμε ούτε ασπίδα ούτε Αχιλλέα. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα στον Αμερικανικό τύπο γράφτηκε ότι στα πλαίσια των επαφών που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, γιατί για business πήγε ο άνθρωπος, δεν πήγε για καμιά άλλη δουλειά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και business με ποιους? Με τον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Με τον υπόκοσμο του υπόκοσμου. Έτσι. Λοιπόν, με αυτούς λοιπόν που ενισχύουν τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ, είτε με χρήματα, είτε με άμεση εμπλοκή, χρηματοδότητας PMC, θα αναλάβουν PMC. Μάλιστα τώρα τελευταία ανακαλύψαμε ότι η Palantir, έτσι, είναι μια αγαπημένη εταιρεία, στενή, στενότατη με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μάλιστα εμπλεκόμενη και στην περίπτωση το σκάνδαλο του Predator, λοιπόν, και της παρακολούθησης, αναλαμβάνει μεγάλα έργα αστυνόμευσης, έτσι, με τεχνητή νοημοσύνη και βεβαίως όλη την ψηφιακή την ψηφιακή νέα τεχνολογία για την παρακολούθηση των πολιτών της Ευρώπης, παίρνει μεγάλα πακέτα τέτοια και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ούρσουλα. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι φαίνεται, έκλεισε η δουλειά για τις ποιες PMC, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες μισθοφόρων, θα αναλάβουν το χειρισμό του συστήματος που θα δώσει το Ισραήλ, που είναι μεγάλη συζήτηση τι σύστημα είναι αυτό, αν είναι συμβατό και σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι συμβατό με τα άλλα συστήματα αεράμινας που έχει η χώρα, τα έχουμε συζητήσει κτλ. PMC θα το χειρίζεται. Δηλαδή ιδιωτική εταιρεία μισθοφόρων. Και μάλιστα από ό,τι συζητήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Έλληνες εκπροσώπους, με τους εκπροσώπους μάλλον της επίσημης Ελλάδας, είναι ότι πρόκειται για εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από το χειρισμό ανάλογων συστημάτων στην Ουκρανία. Μην τρελαθούμε, τον ελληνικό στρατό στον βαθμό που θα υπάρχει θα τον χρειαζόμαστε μόνο για δύο λόγους. Είτε να συμπληρώνει τα κενά των πολεμικών σχεδίων της παγκόσμιας αναμέτρησης, που βεβαίως κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη με διάφορα μέτωπα. Τα πρωταρχικά είναι βεβαίως στην κεντρική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, αλλά υπάρχουν και δευτερεύοντα. Λοιπόν, και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι εσωτερική καταστολή. Καραμπινιερία ένα πράγμα. Ή ζανταρμερί. Τους είδατε, τους θαυμάσατε, τη στρατοχωροφυλακή στην
στη Γαλλία με τη χρήση πλαστικών σφαιρών και στα δικά μας. Αλλά ξέχασα, εδώ δεν κινητοποιείται ο Έλληνας, οπότε γλιτώνει τις πλαστικές σφαίρες. Αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται η φωτιά και επομένως ετοιμάζονται, αυτοί ξέρουν. Ετοιμάζονται προκαταβολικά, πως λέμε, ετοιμάζονται πριν συμβεί, αυτό, ετοιμάζεται. Και ετοιμάζεται ολόκληρο το πλαίσιο ολοκληρωτισμού, όχι μόνο στη χώρα μας βεβαίως, που έχει περάσει και νομοθετικά, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό που ζητάει ο Ρούμπιο, δηλαδή να μεταβληθεί σε ένα στρατόπεδο η Ευρώπη, προκειμένου να παράξει τις δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί στρατιωτικά, με τοπικά, η Ρωσία, αλλά και ενδεχομένως αύριο η Κίνα ή και και το Ιράν, που φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει, και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ρούμπιο και τώρα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Πορτογαλία που ακολούθησε και η οποία έχει δώσει τόσες πολλές πολεμικές παραγγελίες που έχει τρελαθεί ο προϋπολογισμός της. Αλλά ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Ούρσουλα, η οποία έχει ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ό,τι δαπανάει ένα κράτος για πολεμικούς εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ, εξαιρείται του προϋπολογισμού. Είναι ένα θαυμάσιο σύστημα. Το βέβαια μπαίνει ένα, κάποτε, χαζό ερώτημα, ειρωνικό βέβαια, αφελές να το πούμε έτσι, γιατί δεν εξαιρούνται οι κοινωνικές δαπάνες από τον κόφτη και δεν έχει ρήτρα διαφυγής για τις κοινωνικές δαπάνες και έχει για τις πολεμικές δαπάνες. Ο ΑΕΟ, βεβαίως όλα αυτά θα είναι τελείως αφελή, εάν δεν ξέρουμε την καταγωγή της κυρίας Ούρσουλα, την πολιτική καταγωγή της κυρίας Ούρσουλα από τον ναζισμό. Ζούμε μια νέα μορφή καθολικού ναζισμού στην Ευρώπη. Αυτό το πράγμα. Ο ναζισμός δεν έχει ανάγκη να έχει, πώς να το πούμε, εκπροσώπους σαν τον Χίτλερ ή σαν τον Γκέρινγκ, σαν τον Γκέμπελς. Αρκεί η φιλοσοφία του να λειτουργεί με διακομματική συνένεση. Δηλαδή, η ιστερική φαντασίωση του τέλους της δεκαετίας του 20 του Γκέμπελς, που το έχει γράψει ο άνθρωπος, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια δικτατορία στη Γερμανία, μιλούσε αυτός την εποχή εκείνη, 1928 αν θυμάμαι καλά, είναι το συγκεκριμένο το άνθρωπο, όπου το Reichstag, δηλαδή η Βουλή, θα μπορεί να αποτελέσει το άλοθη για την ύπαρξη ενός δικτάτορα, ενός Führer δηλαδή, ο οποίος μέσω του Reichstag θα είχε και τη λαϊκή αποδοχή, είναι μια ιστορική φαντασίωση, η οποία δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία. Σήμερα υλοποιείται, και δεν υλοποιείται μόνο στη Γερμανία, υλοποιείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μία χώρα μετά την άλλη. Ζούνε υπό καθεστώς κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Μάλιστα, αυτή τη φαντασίωση του Γκέμπελς τη μετέτρεψαν σε πολιτική θεωρία ή σε πολιτιακή θεωρία οι Αμερικανοί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά, από το 46-47 και μετά, όταν πλέον ξεκαθαρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε σε μετοπική αναμέτρηση με οποιονδήποτε λαό δεν γουστάρει να είναι υποτελής στο δυτικό πρότυπο ή στη Δύση, έτσι, και θέλει να επιλέξει το δικό του δρόμο, τη δική του κυριαρχία, και έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο ψυχρός πόλεμος με άλοθη τον αποκαλούμενο κομμουνιστικό κίνδυνο. Λοιπόν, τότε οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι επινόησαν τη λεγόμενη κοινοβουλευτική ή συνταγματική δικτατορία. Το πρώτο βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο βιβλίο που το ανέλησε αυτό το πράγμα είναι του Ρόσιτερ, Αμερικανός πολιτιολόγος εποχής, όπου λέει αυτό, κοινοβουλευτική δικτατορία. Πότε υπάρχει κοινοβουλευτική δικτατορία? Όταν τα κόμματα όλα συναποφασίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί δικτατορία για το καλό της χώρας. Και τέλος πάντων, όταν συναποφασίζουν όλα τα κόμματα μαζί, ποιος είναι ο λαός που θα αποφασίσει αυτός, αν είναι δυνατόν. Το πρότυπο στη νεότερη πολιτική ιστορία, το πρότυπο βεβαίως στην εποχή εκείνη, ο Ρόσιτερ το ανέπτυσε σαν πολιτιακή θεωρία βεβαίως για να διευκολύνει όλη αυτή την πολιτική, κυρίως των ΗΠΑ προς τη Λατινική Αμερική, μπανανίες και την υποστήριξη δικτατοριών. Δεν το κατάφερε εύκολα,
την εποχή εκείνη, διότι βεβαίως η πολιτική εγρήγορση των λαών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τέτοια που δεν ανεχόντουσαν τέτοιου τύπου δικτατορίες, αν και προσπάθησε να επιβληθεί αυτό την εποχή της αρχής δεκαετίας του 50 στη Γαλλία, με συλλήψεις κομμουνιστών, συνελήφθη ο Ντικλό και μπήκε ένας από τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος, διότι τότε είχαν το κακό, τα κακά αντανακλαστικά η εργατική τάξη να κινητοποιείται και να καταλαμβάνει εργοστάσια. Και επομένως κινητοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο το καθεστώς. Όμως δεν πέρασε εύκολα αυτή η ιστορία. Στη νεότερη λοιπόν πολιτική ιστορία, η πρώτη χώρα στην οποία επιβλήθηκε αυτού του τύπου η κοινοβουλευτική δικτατορία είναι η Ελλάδα. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή τουλάχιστον χώρα η οποία υλοποίησε την ιστερική φαντασία του Γκέμπελς και των πολιτιολόγων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Να έχουμε δικτατορία με κοινοβουλευτικό προσωπείο. Πώς γίνεται αυτή? Με τη διακομματική συνένεση. Αυτό είναι το κλειδί. Έτσι. Κοιτάξτε, η δήλωση λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Γαλλία να λύσει μόνη της τα δημοσιονομικά της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που λέγεται δημοσιονομικό, το δημοσιονομικό πρόβλημα της Γαλλίας, όπως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και της Γερμανίας και το διαφαινόμενο δημοσιονομικό πρόβλημα της Ολλανδίας και της Ιταλίας. Και η Ιταλία έχει σοβαρότατο δημοσιονομικό πρόβλημα, έστω και αν η μαφία καλά κρατεί και με αυτόν τον τρόπο, όπως και στην Ελλάδα, διασώζουν τη διακυβέρνηση Μελώνη. Όπως η μαφία διασώζει το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, διασώζει τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Εννοώ με την έννοια των μακροοικονομικών δικτών. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία δημοσιονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από την Κεντρική Τράπεζα. Εκτός και αν υποθέσουμε ότι θα θέσει τα θεμέλια χρεοκοπίας ολόκληρου του συστήματος. Λοιπόν, όντως είναι οι εκροές κεφαλαίων αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες εκροές κεφαλαίων και από τη Γαλλία και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία. Στη Γερμανία οι εκροές κεφαλαίων αυτή τη στιγμή, σε συνθήκες όπου έχουμε ουσιαστικά ύφεση στη γερμανική οικονομία, έτσι, οι εκροές κεφαλαίων στη Γερμανία σε καθαρή βάση ξεπερνούν τα 3-3 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. 3-3, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τα στοιχεία τα τελευταία δείχνουν για το δεύτερο τρίμηνο του 26 ότι έχουν ξεπεράσει τα 3,3. Φεύγουν οι κεφάλαια στο εξωτερικό και τοποθετούνται βέβαια σε διαφορετικές αγορές. Δεν μεταφέρουν εργοστάσια απλά. Και ούτε αυτή είναι κατά κύριο λόγο η δραστηριότητα. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας λοιπόν στον κύριο Ρούμπιο, εξασφαλίσαμε λοιπόν ότι είμαστε η εθνοφρουρά και μάλιστα κατά τα πρότυπα της Φλόριντα, έτσι, όπου εκεί είναι η έδρα του οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολιτική κάλυψη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που αποτελεί το γκρίκο ανάμεσα στα καρτέλ trafficking της Λατινικής Αμερικής με την ενδοχώρα, με την εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια οι Κουβανοί, όχι όλοι βεβαίως, οι οικογένειες των Κουβανών τύπου Ρούμπιο παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το κύκλωμα και τη διασύνδεσή τους με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, πρωτίστως με τη CIA, από πολύ παλιά, όχι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι βεβαίως το ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ για την ναυτιλία. Είχαμε βεβαίως τη συνάντηση και με τους διαπρεπείς εφοπλιστές, τον κύριο Αγγελικούση, τον κύριο Κυριακού Γόνο. Έχουμε γόνους πλέον. Σε αυτή την βάζουμε γόνους, ας πούμε, για να ευδοκιμήσει το είδος. Λοιπόν, οι οποίοι βεβαίως αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη Μαύρη Θάλασσα και στα πλαίσια του Ορμούζ. Επομένως, μπαίνουν ή διεκδίκησαν να μπουν υπό τη σκέπη των ΗΠΑ προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη ιστορία. Τι ακριβώς προβλέπουν τα μνημόνια, ουδής γνωρίζει. Θα έρθουν στην Βουλή. Προσκύρωση. Τέτοια πράγματα βεβαίως στην Ελλάδα των μνημονίων δεν νοούνται. Είναι δυνατόν να υπογράφονται στρατηγικές συμφωνίες σε τέτοιο επίπεδο ή memorandum of understanding
με χώρες και να έρχονται στο κοινοβούλιο. Τι πράγματα είναι αυτά? Λοιπόν, και βέβαια το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι και το πιο πραγματικά προβληματικό και για το οποίο δεν το πιάσει κανένας, είναι το μνημόνιο συνεργασίας σε ζητήματα πολιτισμού και αρχαιοτήτων. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς τι δουλειά έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον πολιτισμό και τις αρχαιότητες? Τι ακριβώς έχουν αυτοί? Ή μήπως στα πλαίσια, γιατί βεβαίως η κυρία Μενδώνη, η οποία πρωτοστατεί στην υποκατάσταση ιδιωτικής αρχαιοκαπηλείας με την κρατική αρχαιοκαπηλεία, όπως είδαμε στην περίπτωση των Λειψάνων Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς πραγματικά τι υπάρχει. Και βέβαια, εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα. Εάν ισχύει αυτό που λένε, ότι είναι ένα κοινό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αρχαιοκαπηλεία, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η αρχαιοκαπηλεία αντιμετωπίζεται τηρώντας τους διεθνούς κανόνες, τις συμβάσεις της UNESCO, τις οποίες τις τεινάξαμε και τις πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων, με τα μνημόνια συνεργασίας, τώρα πρώτα με τη Βουλγαρία, τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες στον ΟΗΕ, στην Ιντερπόλ, στην Europol. Με αυτές τι γίνεται? Και μάλιστα μιλάμε για κυβερνήσεις οι οποίες έχουν διαλύσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στο ελληνικό κράτος και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, τι γίνεται ακριβώς? Από ό,τι φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για ένα μνημόνιο, εκτίμησή μου είναι αυτή, μνημόνιο που βάζει την συγκεκριμένη οικογένεια που κυβερνάει αυτή τη στιγμή τον τόπο, όπως και τα συμφέροντα Τραμπ, στην αρχαιοκαπηλεία, στη διευθέτηση της αρχαιοκαπηλείας. Και στον τρόπο που θα κερδίζουμε από αυτήν την ιστορία μέσα από τη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τέτοιου τύπου μνημόνια, και μάλιστα για την αντιμετώπιση αρχαιοκαπηλείας. Για ποιο κράτος μιλάμε? Το κράτος επίσημα από τον ΟΗΕ, τις υπηρεσίες τις ειδικές υπηρεσίες του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του υπερεθνικού εγκλήματος, ειδικά στον τομέα της αρχαιοκαπηλείας, έχει χαρακτηριστεί ως ο παράδεισος αρχαιοκαπηλείας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λόγω του ότι έχουν τόσο φιλελεύθερη νομοθεσία που επιτρέπουν τις ιδιωτικές συλλογές, έτσι ώστε να μπορούν όχι μόνο τις ιδιωτικές συλλογές προσώπων και μεγάλων, τέλος πάντων, αλλά και με τα μουσεία και όλα αυτά τα πράγματα που επιτρέπουν, μάλλον δίνουν διεξόδους στη δυνατότητα να μπορεί να υπάρχει, πώς να το πούμε, να μπορούν οι αρχαιοκάπηλοι να βρίσκουν έτοιμη αγορά για το προϊόν της αρχαιοκαπηλείας τους. Ποιο ακριβώς είναι το μνημόνιο? Και γιατί δεν έχετε στη Βουλή να το συζητήσουμε? Ή γιατί δεν δημοσιεύεται? Να δούμε τι προβλέπει, ρε παιδιά. Ή μήπως είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό της Βουλγαρίας? Πώς θα ξεπλύνουμε το αλυσβερίσι σε αρχαιότητες κτλ.? Γιατί στο κράτος γραφής τι έχει απομείνει σε αυτόν τον τόπο? Οι αρχαιότητες και η ιστορία του. Ίσως γι' αυτό να θυμήθηκε την αρχαία Ελλάδα και την Πνίκα ο κύριος Ρούμπιο. Μάγκες, δεν μπορεί να έχετε τόσο πολύτιμα κοιμήλια της παγκόσμιας και μάλιστα του δυτικού πολιτισμού και να τα έχετε εσείς μοναχοφάιδες. Βγάλτε τα στο σφυρί. Το κοινό είναι η διαφθορά. Υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Ρε παιδιά, μιλάμε για άλλο επίπεδο διαφθορά. Βεβαίως υπήρχε διαφθορά. Και αν θέλετε, η διαφθορά στην αρχαιότητα είναι αυτή που κόστησε την κατάρρευση της δημοκρατίας, της αρχαίας δημοκρατίας. Όμως εδώ δεν μιλάμε για διαφθορά, για μια απλή διαφθορά. Υπήρχε ένα άθρο στους New York Times που μιλούσε για τη διαφθορά του Τραμπ και έλεγε μια πολύ ωραία φράση που μου θύμισε την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα, στην μνημονιακή Ελλάδα. Λέει, όταν μιλάς για διαφθορά επί εποχής Τραμπ, γιατί διαφθορά είχαμε και πριν τον Τραμπ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, είναι σαν να μιλάς ότι, σαν να συγκρίνεις, σαν να λες ότι μιλάμε για βόμβες. Άλλο όμως η βόμβα, η τακτική, και άλλο η πυρηνική βόμβα. Είναι άλλης τάξης μεγέθους και άλλης τάξης πώς θα το πούμε, ποιότητα. Η ποιότητα είναι τελείως διαφορετική. Στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, η αγγλοσαξονική διπλωματία χρησιμοποιούσε έναν λατινογενή
μια τηλατινογενή φράση για να περιγράψει τα κράτη όπου η διαφθορά ξεπερνούσε κάθε έννοια ή κάθε έλεγχο. Είναι το λεγόμενο «corruptio ad absurdum». Αυτή η λατινική φράση, την οποία τη χρησιμοποιούσαν κυρίως για την Αλβανία, του Ζώου, του βασίλειου του Ζώου της εποχής εκείνης, μετά βέβαια με την κατάληψη της Ιταλίας έγινε ακόμη χειρότερα της φασιστικής Ιταλίας στην Αλβανία, αλλά τέλος πάντων, είναι η λεγόμενη διαφθορά σε βαθμό παραλογισμού. Να το μεταφράσουμε ελληνιστή. Αυτό ζούμε σήμερα. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό που έχει η διαφθορά της εποχής Μητσοτάκη είναι ότι πλέον η πολιτική γενικά, ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί του κτλ. Με την ευρύτατη δυνατή έννοια, μιμείται το οργανωμένο έγκλημα. Και ταυτόχρονα το χρησιμοποιεί. Παρά το και ενώ βεβαίως αυτό το είχαμε σε πάρα πολλές περιόδους, γιατί έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε μια άρχουσα τάξη, μια ελίτ, μια ηθήνουσα τάξη, όπως την λέγανε παλιά, η οποία έχει εν γενός τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος. Δεν είχε ποτέ στοιχεία εξυγχρονισμού, που λένε διάφοροι ιστορικοί, απολογητές των μεγάλων ηγετών που υποτίθεται περάσαν. Ήταν ολετήρες όλοι τους. Αυτού του τόπου. Όλοι τους. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως τον κυβερνήτη, αλλά ελάχιστες εξαιρέσεις. Ελάχιστες που βέβαια επιβεβαιώνουν τον κανένα. Ολετήρες. Κυριολεκτικά. Από εκεί και πέρα όμως, σήμερα πλέον η πολιτική ενσωματώνει το οργανωμένο έγκλημα. Και ενσωματώνεται στο οργανωμένο έγκλημα. Ακόμη και στο οργανωμένο έγκλημα του περιθωρίου. Της νύχτας, της διακίνησης ναρκωτικών, των εταιριών, εταιριών δολοφόνων. Δηλαδή είναι ένα ενιαίο κράτικο μονοπωλιακό σύμπλεγμα. Αυτό το καινούριο στοιχείο έχουμε με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα αυτοί που κυβερνάνε στην πραγματικότητα είναι εταιρείες. Εταιρείες και όδης. Επενδυτικά κεφάλαια τα λένε στην ιστορία, αλλά επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν νομική προστασία στην Ελλάδα, διότι οπουδήποτε αλλού και αν δρούν, κινδυνεύουν από πιθανές διώξεις των διοκτικών αρχών ή δικαστικών αρχών στις χώρες τους. Ακόμη και στην μητροπολιτική χώρα της Δύσης που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι διώχθηκαν ή βρέθηκαν να διώκονται για σεξουαλικά εγκλήματα, για δουλεμπόριο, για εγκλήματα που αφορούν διαχείριση χρήματος ή οτιδήποτε τα λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν βρει καταφύγιο ως επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα. Βέβαια, την εποχή του Τραμπ, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, βεβαίως με αντικαταβολή, έτσι, με το αζημίο του, όπως συμβαίνει πάντα, έχουν αθωωθεί, έχουν απαλλαγεί από τις διώξεις που υπήρχαν. Αυτό είναι που έχει τρελάνει λιγάκι τους δημοκρατικούς, διότι η δημοκρατική διαφορά των δημοκρατικών με τους σημερινούς, με τη μάγκα του Τραμπ, είναι ότι γενικά οι δημοκρατικοί κάνανε εγκλήματα, έτσι, κάνανε τα ίδια που κάνει και ο Τραμπ, απλά τηρούσαν περισσότερο τα προσχήματα. Ο Τραμπ δεν τα τηρεί. Αυτό είναι το καινούριο που έχει φέρει ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τηρεί απολύτως τίποτα και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς αυτή η περίοδος έχει ανάλογες περιόδους στην αμερικανική ιστορία. Όταν η Αμερική ζορίζεται, είτε για εσωτερικούς λόγους, είτε από εξωτερικούς λόγους, επιλέγει εγκληματικά στοιχεία στην προεδρία της, όπως ο Τραμπ. Για όσους γνωρίζουν, για παράδειγμα, μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατάρρευση της προεδρίας Woodrow Wilson, ακριβώς λόγω της επιλογής να συμμετάσχει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο εντελώς μη δημοφιλή για το αμερικανικό κοινό, έτσι, την εποχή εκείνη υπήρχαν εξεγέρσεις, κινήματα, απεργίες, πράγματα για τη μη συμμετοχή
στον Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο, όπως το λέγανε, μετά την κατάρρευση του γουλσινισμού, του προοδευτισμού, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει για την εποχή εκείνη, ήρθε η εποχή του normalcy, που σημαίνει της κανονικότητας. Έτσι έχει ονομαστεί αυτή η περίοδος από τους επίσημους απολογητές

χρεούν, έτσι, και πέθανε κάτω από ύποπτους, ύποπτες συνθήκες. Έτσι. Σεξουαλικά σκάνδαλα, ιστορίες κτλ. Γίνονται φοβερά πράγματα. Σκάνδαλος κατασκοπίας που εμπλέκεται η συμμορία του Ohio Gang, όπως έχει ονομαστεί στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ, και ο ίδιος ο Χάρτινγκ. Κατασκοπίας υπέρ των Γερμανών. Με το ασημείωτο πάντα. Μετά έρχεται ο Κούλιτς. Ο Κούλιτς έμεινε στην ιστορία για την περίφημη φράση του: μία είναι η δουλειά των ΗΠΑ. Να κάνει δουλειές. The business of United States is making business. Αυτό ο Κούλιτς. Τα έδωσε όλα στους μεγάλους χρηματιστές, ιδιαίτερα μετά ένα mini crash που υπήρχε εκείνη την εποχή, τα έδωσε και ολεθικά όλα. Την ίδια ώρα που η αμερικανική κοινωνία κυριολεκτικά πέθανε. Ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα της αγροτικής γης, όπου οι τράπεζες παίρνανε την... τότε υπήρχε η λεγόμενη συμβολαιακή γεωργία. Δηλαδή, για να μπορέσει να δουλέψει τη γη του ένας αγρότης, ένας farmer, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί έκλεινε συμφωνία με, με εγγύηση τη γη του, με μια τράπεζα που του δίνε τα λεφτά και του λέγε με ποιο, τι θα σπείρει κτλ. Συμβολαιακή γεωργία. Αυτό που θέλανε να εφαρμόσουν στην Ελλάδα, και που ορισμένοι το θέλουν ακόμη. Λοιπόν, για ό,τι επιβεί. Μετά επιλέχθηκε ο καλύτερος τρόπος να εξαφανίσουμε την αγροτική τάξη από τη χώρα μας, επομένως να τελειώσουμε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Μόνο όμως που έγινε, γυρίσει αυτό το πράγμα boomerang μέσα από τα χρέη που έγινε κτλ. Όποιος έχει τουλάχιστον διαβάσει τα σταφύλια της οργής ή έχει δει την αντίστοιχη ταινία, τα σταφύλια του Στάιμπεκ, έχει καταλάβει τι γινόταν. Επί Κούλιτζ ξεκίνησαν όλα αυτά. Και μετά ήρθε ο Χούβερ. Και ολοκληρώθηκε το κακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πηγαίναν ολοταχώς στα δοφράγματα. Να λύσουν τις διαφορές τους, οι κοινωνικές τάξεις, ο λαός με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με όρους εμφυλίου πολέμου. Η λύση δόθηκε με την έλευση του Ρούσβελτ, ο οποίος έδωσε διέξοδο, να το πούμε έτσι, για το συλλογικό σύστημα. Δηλαδή διέσωσε τον αμερικανικό οργανισμό στο σύνολό του, ακόμη και αν χρειάστηκε να στραφεί ενάντια στα κυρίαρχα, σε ορισμένες μερίδες κυρίαρχων συμφερόντων την εποχή, όπως τους μεγάλους χρηματιστές, τις μεγάλες τράπεζες ή, αν θέλετε, εκείνους που κατήχαν πολύ μεγάλες περιουσίες. Όχι πως τους διέλυσε, απλά κόντρα. Ένα είδος Πούτιν ήτανε. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, υπάρχει τέτοια δυνατότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα? Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα. Βεβαίως, το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης του Τραμπ έχει αποσυρθεί, δηλαδή έχει απογοητευτεί, έχει συχτηρήσει την ώρα και τη στιγμή που ψήφισε τον Τραμπ, δεν πηγαίνει προς τους δημοκρατικούς. Όπως και ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων των δημοκρατικών δεν τους ψηφίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πολιτείες που έχουν γίνει ήδη οι midterms, γιατί κάθε πολιτεία γίνεται με τους δικούς τους όρους, κατά κανόνα είναι στις 5 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά γίνονται, αλλά η κάθε πολιτεία έχει τους δικούς τους κανονισμούς. Παρόλα αυτά όμως, η συμμετοχή είναι η χαμηλότερη της μεταπολεμικής περίοδου. Της μεταπολεμικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινείται περίπου στο 20-22%. Δηλαδή, υπάρχει πλήρης αδιαφορία για αυτή την ιστορία. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι τόσο αδιέξοδη η συμμετοχή στις εκλογές, ιδιαίτερα στα midterms, δηλαδή στην εκλογή για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που δεν έχει λόγο, έτσι πάντα ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του τέλους της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, οι εκλογές δηλαδή για Γερουσία και Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα είχαν μικρότερη συμμετοχή από ό,τι είχαν στις προεδρικές εκλογές. Αλλά ποτέ τόσο χαμηλά, 20-22%. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και η μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για όσους πραγματικά αισθάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρξει τρίτος πόλος στην αμερικανική πολιτική σκηνή, η οποία ο πόλος, πολιτικό κόμμα δηλαδή, το οποίο θα είναι τελείως ανεξάρτητο από το δημοκρατικό και το ρεπουμπλικανικό, και την ίδια ώρα

λειτουργεί με όρους κοινωνικής κινητοποίησης. Γιατί διαφορετικά δεν τα βγάζει πέρα. Δεν τα βγάζει πέρα. Είναι ο τρόπος, τα συστήματα των εκλογών που υπάρχουν εκεί σε πολιτιακό επίπεδο και σε ομοσπονδιακό είναι τόσο δύσκολο για να κατέβει ένα κόμμα που εκφράζει, αν θέλετε, και μάλιστα έχοντας κόντρα όλο το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή, ο τελευταίος προοδευτικός υποψήφιος που πήγε κόντρα στους υποψήφιους του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ήταν ο Χένρι Γουάλας. Ο Χένρι Γουάλας ήταν ο αντιπρόεδρος του Ρούσβελτ, ο οποίος πετάχτηκε έξω από το Δημοκρατικό Κόμμα στη τελευταία εκλογή του Ρούσβελτ, λίγο πριν πεθάνει ο Ρούσβελτ, και βάλανε αυτόν τον γυναικωτό, τον Τρούμαν, ο οποίος ήταν γέννημα θρέμα, εύκολος και χειρίσιμος για αυτό που θέλανε να κάνουν εκείνες οι δυνάμεις που το σχεδιάζαν από την εποχή του πολέμου. Ο Χένρι Γουάλας λοιπόν κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, στηριζόμενος από τα αμερικανικά συνδικάτα, τις πάμπολες πολιτικές οργανώσεις, οι οποίες θέτανε το ζήτημα της μεταπολεμικής οργάνωσης του κόσμου στη βάση της δημοκρατίας, της ελευθερίας κτλ. Όχι με ψευδεπίγραφο τόπο. Και ο ίδιος ήταν ονομαστός στον εργατό κόσμο, να το πούμε έτσι, των ΗΠΑ, μέσα από την ομιλία του για τον αιώνα του κοινού ανθρώπου, the common man, όπως ήταν, απαντώντας στους υπεριαλιστές των ΗΠΑ που θέλανε, που βλέπανε τον πόλεμο σαν μια ευκαιρία για να επιβάλλουν τον αμερικανικό αιώνα, the century of the American century. Αυτός απάντησε λέγοντας όχι, δεν θα είναι αμερικανικός ο αιώνας, θα είναι ο αιώνας του κοινού ανθρώπου, του the common man. Και δυστυχώς, μια και το λέμε τώρα και θα άξιζε τον κόπο ενδεχομένως να το διαβάσει κανείς, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Δηλαδή, πόσο βυθιζόμαστε σε έναν αιώνα, σε έναν μεσαίωνα, ξεχνώντας όλες τις κατακτήσεις που είχαν οι λαοί στους αγώνες, είτε μέσα από πολέμους, μέσα από κοινωνικούς αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Όλες τις κατακτήσεις του. Ξεχνάμε, όπως ακριβώς ο μεσαίωνας έσβησε όλη την ελεύθερη σκέψη που έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα στην αρχαιότητα μέσα από τον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, κατά κύριο λόγο, αλλά όλο αυτό εισβήστηκε από το μεσαίωνα που γεννήθηκε από την εποχή του Καρλομάγνου ιδιαίτερα και μετά. Λοιπόν, έτσι και σήμερα. Γι' αυτό και αναφέρομαι και εκεί και ξέρω ότι ιδιαίτερα νεότεροι άνθρωποι που μου λένε να δίνω βιβλιογραφίες κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί σε αυτή την ομιλία του Γουάλας είχε απαντήσει από αριστερή σκοπιά αυτό το δράμα ο Βίλχεμ Ράιχ. Ο Βίλχεμ Ράιχ είχε γράψει νομίζω στη δεκαετία του 50 κάτι το οποίο στη γενιά μου το διαβάζαμε όντας όταν ήμασταν, πώς να το πούμε, στην εφηβεία. Το άκου αθώ πάκο. Υπάρχει ακόμη. Το άκου αθώ πάκο είναι μετάφραση του common man. Απαντάει στην τοποθέτηση του Γουάλας. Δυστυχώς ο Βίλιαμ Ράιχ, παρά την ιδιοφυΐα του, πραγματικά ήταν ιδιοφυής και σαν ψυχαναλυτής, αλλά και σαν κοινωνικός θεωρητικός, ιδιαίτερα στην ψυχολογία του ναζιστικού φαινομένου, είναι ταμάμ το πρώτο μέρος, αυτό που αναλύει τον ναζισμό. Το δεύτερο όχι τόσο. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό κάνει το τραγικό λάθος να κάνει κριτική σε μια τοποθέτηση της αμερικανικής πολιτικής ή του άλλου πόλου στην αμερικανική πολιτική, το διαφαινόμενο άλλου πόλου, από τη σκοπιά του αντικαπιταλιστικού δογματισμού, να το πούμε έτσι, το οποίο σήμερα είναι άκρος διαδεδομένο στα ερείπια της λεγόμενης ή από αυτοαποκαλούμενης ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι όλοι αντικαπιταλιστές. Ξεχνώντας ότι ο αντικαπιταλισμός είναι μικροαστικό φαινόμενο. Η εργατική τάξη, το κίνημά της, η τάξη η ίδια, στους αγώνες για τα αιτήματά της, για τη δημοκρατία κτλ. Δεν υπήρξε ποτέ αντικαπιταλιστική. Ήταν επαναστατική, ριζοσπαστική, δημοκρατική βαθύτατα κτλ. Αλλά ποτέ αντικαπιταλιστική. Γιατί η ίδια η τάξη και το κίνημά της ήταν γέννημα του ίδιου του καπιταλισμού και των αγώνων και των αντιθέσεών της. Γι' αυτό και δεν ήταν σαν το μικροαστό να είναι αντικαπιταλιστής.
Τα εξηγεί πολύ και στο μανιφέστο ο Μάρξ τα λοιπά, για όποιον καταλαβαίνει ακόμη και όποιον τον χρησιμοποιεί για να μάθει και για να κατανοήσει και όχι ως άλοθη. Έτσι, για να διαλύσει, για διαλυτικό άλοθη. Μάλιστα, είμαι οι σύγχρονοι αντικαπιταλιστές, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, είναι για γέλια. Γιατί έρχονται 15 χρόνια καθυστερημένοι να καταλάβουν αυτό που καταλάβαναν πολλοί από εμάς που δεν ήμασταν αντικαπιταλιστές, αλλά παλεύαμε για τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία αυτού του τόπου και τα βάζαμε αυτά τα ζητήματα. Αυτοί το καταλάβανε 15 χρόνια μετά και έρχονται να μας πούν ότι μόνο αυτοί το έχουν καταλάβει. Κυριολεκτικά σηκώνεις ψηλά τα χέρια σου. Και μόνο αυτοί το ξέρουν πώς να το παλέψουν. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν επί 15 συνάπτα έτη. Με την μνημονιακή κατοχή, με όλα αυτά τα πράγματα. Και στηρίξανε τις χειρότερες δυνατές πολιτικές λύσεις που υπήρξαν εδώ, που αποδείχθηκαν τελείως προδοτικές από κάθε άποψη για τον ελληνικό λαό. Έτσι. Λοιπόν, έκανε ο Wallace λοιπόν, όπου κατέβηκε σε εκλογές απέναντι στον Τρούμαν και στον αντίστοιχο, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών μαζί του. Υπήρχαν και οι συντεχνίες των καλλιτεχνών του Hollywood μαζί του. Τα περισσότερα από τα μεγάλα ονόματα. Αυτά μετά που το πλήρωσαν σκληρά, πολύ σκληρά, με τις επί μακαρθισμού. Λοιπόν, ο Wallace όμως δεν πέτυχε κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή σημαντικό αποτέλεσμα εκλογικό. Γιατί? Γιατί μετά από κάθε συγκέντρωσή του, μετά από κάποια εκδήλωση κτλ., οι ενδυνάμει ψηφοφόροι του δεχόντουσαν την επίσκεψη του FBI, όπου το FBI του χτυπούσε την πόρτα, ξέρετε, αυτή με τη Ρεπούμπλικα και τις καπατίνες, οι οποίες εξηγούσαν με πολύ απτό τρόπο τι θα πάθει η οικογένεια, έτσι και την ψηφίση του Γουάλλας. Φανταστείτε λοιπόν, εάν τότε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο κύμα προοδευτικής Αμερικής, γιατί πραγματικά υπήρχε πολύ ισχυρό ρεύμα προοδευτικής Αμερικής σε εποχές, φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν σήμερα. Παρόλα αυτά όμως, το γεγονός ότι αποστρατεύεται τόσος πολλής κόσμος συχτήροντας και τα δύο κόμματα, δίνει μια τεράστια ευκαιρία, εάν μπορούν να το καταλάβουν και μπορούν να το δώσουν, σε ανθρώπους όπως τον Μαντάνη και άλλους, οι οποίοι πραγματικά, ενώ κινούνται στα πλαίσια των παρυφών του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρούνται κομμουνιστές από τον κύριο Τραμπ και κατά τον κύριο Τραμπ αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Έχει δίκιο σε αυτό, όχι στον κομμουνιστές, αλλά όντως είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο. Αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κίνδυνο σήμερα για το κατεστημένο και το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Εάν μέσα από εκεί μπορούν να οργανωθούν οριζόντια αυτές οι δυνάμεις, τότε ίσως δούμε μια πολύ μεγάλη πολιτική μεταβολή στις ΗΠΑ. Διαφορετικά θα συνεχίζεται αυτή η πορεία, θα αναπαράγεται με ανθρώπους από τον Τραμπ. Μην νομίζω ότι δεν πρόκειται να, και ο Τραμπ να φύγει από τη σκηνή, θα βρεθεί άλλος. Να, ο Ρούμπιο παράδειγμα. Μιλάμε. Τώρα το πούμε, ο Αλ Καπόνε μπροστά του είναι αρσακιάδα και για τις δυνάμεις που αντιπροσωπεύει. Θεωρείται πιθανό να ξαναβγούν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ? Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Έτσι. Γιατί? Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στις προεδρικές εκλογές, όχι στις midterms. Στα midterms εξαρτάται το αποτέλεσμα τους, εξαρτάται από τη συμμετοχή του κόσμου. Εάν συνεχιστεί η συμμετοχή να είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και για τους Δημοκρατικούς και για τους Ρεπουμπλικανούς. Το πού θα γίνει η πλάστηκα θα δούμε. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι υπέρ των Δημοκρατικών και ότι οι Δημοκρατικοί παίρνουν και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν ξέρω αν είναι καθαρό αυτό, γιατί βεβαίως σας λέω ότι είναι πάρα η χαμηλότερη όλων των εποχών. Δεν υπάρχει άλλη εκλογική αναμέτρηση που να δείχνει τόσο χαμηλά ποσοστά συμμετοχής μεταπολεμικά, δηλαδή από τις εκλογές, από τουλάχιστον από 49 και μετά. Λοιπόν, επομένως τι γίνεται τώρα? Εάν δεν γίνεται, απλά θα αναπαράγεται αυτό το σκηνικό με διαφορετικούς ανθρώπους, πιο παρανοϊκούς, ακόμη πιο παρανοϊκούς,
Λοιπόν, γιατί το πρόβλημα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού είναι ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, έχει σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, βιωσιμότητας να το πούμε έτσι, λοιπόν, χωρίς να κανιβαλίζει χώρες και περιοχές του πλανήτη. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόλεμο πλέον, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόλεμο, ο πόλεμος είναι στην ημερήσια διάταξη. Όποιος νομίζει ότι κάπου θα υπογραφεί μια ειρήνη ή οι βλακίες του Ουσακόφ, βγήκε ο Ουσακόφ και λέει, εκπρόσωπος βεβαίως του Κρεμλίνου και προσωπικά του Πούτιν, ο οποίος λέει θα είναι η μεγάλη συνάντηση των τριών του Ξιμψιγκζίν, του Πούτιν και του Τραμπ και θα λύσουν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Αυτοί είναι ηλίθιοι. Είναι άνθρωποι, είναι, δεν ξέρω τι έχουν. Είναι εγκεφαλικά νεκροί, να χρησιμοποιήσουμε την φράση του Μακρόν. Εγκεφαλικά νεκροί, δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Όποιος νομίζει ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρξει μια νέα γιάλτα και θα μοιραστούν τα τσανάκια, είναι αλλού για αλλού. Οτιδήποτε υπογραφεί είναι για να παραβιαστεί την επόμενη στιγμή από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, διότι δεν μπορούν διαφορετικά. Δεν μπορούν να συντηρηθούν οι τεράστιες συγκεντρώσεις πλασματικού, χρηματιστικού κεφαλαίου χωρίς πόλεμο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δείτε τις κεφαλοποίησεις. Ποιος θα δεχτεί αυτή τη στιγμή να γίνει Στάχτη και Μπούρμπερι η μεγάλη αυτή κεφαλαιοποίηση που έχει σχεδόν 164 τρισεκατομμύρια έχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν πάμε σε κρά, δηλαδή πάμε σε ειρήνη και πάμε μετά σε ένα τεράστιο κράχ του μεγέθους του 2008, δεν σας λέω εγώ τώρα του μεγέθους του 1929, του μεγάλου, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι από τα 164 ευρώ, 64 τρισεκατομμύρια, πρέπει να χαθεί το 50 περίπου τα 100 της κεφαλαιοποίησης για να ισορροπήσει προσωρινά η χρηματαγορά. Έτσι. Μιλάμε πόσο είναι αυτό. Και τι σημαίνει για χώρες ολόκληρες, ακόμη και μεγέθους της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Πώς μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Θυμηθείτε την εποχή της κεφαλαιοποίησης που ήταν περίπου στα 60-64 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2008, το ότι χαθήκαν 30 τρισεκατομμύρια, αναπληρώθηκε με μία πενταετία, περίπου πενταετία ποσοτικής χαλάρωσης, που δόθηκαν από τις 5 μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες στην παγκόσμια οικονομία, δόθηκαν πάνω από 26 τρισεκατομμύρια δολάρια εδώ, πετάχτηκαν στην αγορά. Χώρια όλες οι άλλες πολιτικές ιδιωτικοποίησης, ανοίγματων της αγοράς, των σύνορων, εκποίησης και ρευστοποίησης οικονομιών, τύπου Ελλάδα. Έτσι, αυτό το πράγμα, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Έτσι, βεβαίως αυτό θα μπορούσε να σημάνει και μια τεράστια ευκαιρία για τους λαούς να συζητήσουν εναλλακτικές. Και αυτό δεν το θέλει κανένας. Δεν το θέλει κανένας. Δείτε τους πώς αποφεύγουν να συζητήσουν την αντιμετώπιση, πιθανή αντιμετώπιση του μεγάλου κύματος ακρίβειας, το οποίο χρηματοδοτεί τη στροφή προς τον πόλεμο. Μην τρελαθούμε. Χωρίς αυτές τις εκτινάξεις των τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, θα είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθεί η στροφή της βαριάς βιομηχανίας ή αν θέλετε της βιομηχανίας συνολικά στη Δύση προς τον πόλεμο. Δεν γίνεται αυτό, διότι τα κράτη αδυνατούν. Έχουν τεράστια χρέη, οι ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 41 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιο χρέος, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, πώς θα χρηματοδοτήσουν τη στροφή αυτά τα κράτη. Όπως κάνανε, παράδειγμα, παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ή παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Επομένως, τι γίνεται, εκτινάσονται οι τιμές και θα συνεχίζονται να εκτινάσονται οι τιμές. Αυτή το κύμα, η πλημμυρίδα ακρίβειας, πώς το είπε, διεθνές κύμα ακρίβειας, το είπε ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός. Λες και είναι φυσικό φαινόμενο. Έτσι, ένα είδος απόνερων του Χορμούζ. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Όταν είχαμε τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1975, τότε οι ευρωπαϊκές χώρες εθνικοποιούσαν δηληστήρια, εφαρμόζανε κρατικές πολιτικές εθνικών προτεραιοτήτων κτλ. Σήμερα ούτε να το κουβεντιάσουν. Το Υπουργείο, το ECOFIN, που συνεδρίασε αυτές τις μέρες, υπό τον κύριο Πιερακάκη,
Και μόνο αυτό δείχνει το επίπεδο των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης. Έτσι. Άμα έχεις πρόεδρο του ECOFIN τον Πιάγια, θα μου πεις ο Ντάζεμ που είναι καλύτερος, τουλάχιστον για τη χώρα του, ήταν άλλο επίπεδο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Πώς γίνεται η Κομισιόν να κάνει τα στραβά μάτια στα ελλείμματα όλων των χωρών τη δεδομένη στιγμή που για εδώ απαιτούν πλεονάσματα? Βρίσκεται και το κάνουν, ρε παιδιά. Με συγχωρείς, βρίσκεται και το κάνουν. Πήγαινε να παίξεις με το Μέρτς ή τη γερμανική κυβέρνηση και να της πεις, ξέρεις, 4,7 το έλλειμμά σου, κόψε μισθούς και συντάξεις. Πήγαινε να το πεις στη Γερμανία αυτό. Ή πες το στη Γαλλία. Θα σε φάνε ζωντανό. Και όχι για κανέναν λόγο. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κόψουν μισθούς και συντάξεις ή τις κοινωνικές δαπάνες. Αλλά δεν γίνεται τόσο εύκολα, γιατί υπάρχει το λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό. Δηλαδή, κάτσε εσύ στον καναπέ σου και εγώ σου εξασφαλίζω τη συνταξούλα σου. Αυτό είναι και το κοινωνικό συμβόλαιο. Λοιπόν, άμα σου κόψουν τη σύνταξη, αυτός δεν πρόκειται να κάψει τον καναπέ. Θα σου καίει. Α, τώρα καίνε τα σχολεία. Αύριο θα σου κάψουν το κοινοβούλιο. Αυτό φοβούνται. Έτσι. Η Ελλάδα όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχει όλο το πολιτικό σύστημα συντεταγμένο στη λογική των πλεονάσματων. Έτσι και τους πεις, ρε παιδιά, γιατί να έχουμε πλεονάσματα τη στιγμή που μας έκανε κατάσταση. Τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι έχουμε ρήτρα διαφυγής για τις πολεμικές δαπάνες. Οι οποίες είναι υπέρογγες, ειδικά για την Ελλάδα. Υπέρογγες. Και μας φωτώνουν καινούργιες οι Αμερικανοί, άλλα 4 δισεκατομμύρια. Εμφανώς. Τώρα στα υπόγεια είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί δεν πάμε εμείς λοιπόν σε μια ειδική πολιτική, ελληματική πολιτική, να ενισχύσουμε το εισόδημα και τις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Να αρχίσει να ανεβαίνει η οικονομία. Να παγώσουμε τα χρέη, τουλάχιστον να παγώσουμε τα χρέη, ώστε να γίνει μια ανακατανομή των βαρών υπέρ των ασθενεστέρων. Πώς λέγαμε παλιά, είμαστε οι ασθενέστεροι. Λοιπόν, για τους ασθενέστερους γινόντουσαν όλα. Λοιπόν, γιατί δεν το λένε αυτό, κανένας δεν το λέει. Κανένας. Επομένως, γιατί να μην κάνει κουμάντο η Ούρσουλα και να διατάσει. Λοιπόν, τελικά ποιοι είναι οι ηγέτες αυτού του βαθέως κάτους της Αμερικής που δεν αφήνουν τον πλανήτη να ζήσει ελεύθερα και ειρηνικά? Καταρχάς, μιλάμε για μια οικονομική ολιγαρχία στις ΗΠΑ που είναι όλοι αυτοί που βλέπετε ή και πολλούς που δεν βλέπετε. Είναι δηλαδή περίπου το 1% του πληθυσμού της χώρας, οι οποίοι βεβαίως έχουν μια τεράστια οικονομική επιφάνεια. Τεράστια οικονομική επιφάνεια. Η οικονομική τους επιφάνεια είναι περίπου οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλογικά. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Αυτοί χρηματοδοτούν, αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, πολιτικούς, τα πάντα. Χωρίς αυτούς δεν κουνιέται φύλλο. Εννοώ στην επίσημη πολιτική. Και έχουν κόψει και ράψει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα έτσι, ώστε να μην μπορεί να παρισφρήσει κανένας. Τώρα, πώς τους βγήκε ο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη ή μια αντίστοιχη του Μαντάνι σαν δήμαρχος στην Washington DC. Πραγματικά αυτές είναι εκπλήξεις. Και υποδηλώνουν βεβαίως ρήγματα στη βάση του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ, γιατί πλέον οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαγοράσουν το μέσο Αμερικανό όπως κάνανε παλιά τα παλιότερα χρόνια, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κοινωνική κρίση που έχουν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Έτσι. Διότι προέχει η κάλυψη των τεράστιων δημοσιονομικών και εξωτερικών ελλείμματων, του διπλού λεγόμενου ελλείμματος των ΗΠΑ και του δημόσιου χρέους. Εάν δεν βάζουν χέρι χοντρά σε χώρες στο εξωτερικό, δεν μπορούν να καλυφθούν τα τεράστια αυτά ελλείμματα. Μιλάμε για τεράστια ελλείμματα. Έτσι. Το έλλειμμα της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης των ΗΠΑ είναι αντιστοιχεί περίπου στο 60% του παγκόσμιου ελλείμματος καθαρής επενδυτικής θέσης. Δηλαδή, καθαρή επενδυτική θέση τι σημαίνει? Οι ζωές, εκροές κεφαλαίων όλων των μορφών. Όλων των μορφών, σε όλες τις χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρνητική καθαρή θέση. Έχουν έλλειμμα δηλαδή κεφαλαίων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα χρηματοδοτείται μόνο αν βάζουν χέρι σε πολλές χώρες στον πλανήτη, κυρίως όμως στις μεγάλες οικονομίες. Τώρα, άμα σου τσινάει η Κίνα και η Ρωσία, υπάρχει θέμα.
Γι' αυτό και έχει ήδη χάμος. Βεβαίως και το Ιράν είναι μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη πηγή απομίζησης χρήματος. Γι' αυτό και σου κάνουν ιστορία. Εδώ μετατρέψαν σε επαρχία των ΗΠΑ την Ιαπωνία. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με την αύξηση των ομολόγων και των επιτοκίων θα μας φέρει σαν Ελλάδα σε οικονομικό κράχ σαν το 2010. Είμαστε σε κατάσταση κράχ. Συγγνώμη, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Διότι όταν η Γερμανία καλείται να πληρώσει επιτόκια να δανεισμού στα 4-4,5%, εμείς είμαστε στα 4,3% και αυτός ο γελίος ο τύπος ο του Μαξίμου μας λέει ότι δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γερμανία. Βρε γελίε, 4,3% είναι το δικό μας, 4,5% είναι της Γερμανίας, δηλαδή μην τρελαθούμε. Και αυτό το πετυχαίνουμε πώς, χωρίς να δανειζόμαστε στο εξωτερικό. Εάν εμείς δανειζόμαστε κανονικά από τις ανοιχτές αγορές με δημοπρασίες ομολόγων, θα σου λέγα εγώ ότι επιτόκιο θα πληρώνει η Ελλάδα. Αλλά βάζουμε χέρι στα ταμεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και έχουμε φτιάξει και μια, πώς να το πούμε, δεξαμενή χρήματος από που δανείζεται το ελληνικό κράτος χωρίς ομόλογα, χωρίς την έκδοση ομολόγων, δηλαδή τίτλων ελεύθερα διακινήσιμων στη δευτερογενή αγορά, από μια, πώς το λένε, δεξαμενή, λεκάνη, βόθο, δεν ξέρω, ξένων επενδυτών. Που είναι ποιοι δεν ξέρουμε. Και βεβαίως στην Ελλάδα κανένας θεσμικός παράγοντας δεν αναρωτιέται. Βεβαίως πρωτίστως το ελεκτικό συνέδριο που υποτίθεται ότι ελέγχει τα δημοσιονομικά της χώρας. Δεν αναρωτιέται πού βρίσκεται τα 25 δισεκατομμύρια. Ποιος δανείζει την Ελλάδα με τη μορφή δανείου παρακαλώ και όχι με τη μορφή αγοράς ομολόγων ή εντόκων γραμματείων. Τέλος πάντων τίτλων βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων. Έτσι. Αλλά όπως για ακριβώς δανείζεται το κράτος από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μέσω ρέπος, δανείζεται και κάποιος από κάποιους ξένους επενδυτές. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Ο Ροχάμης ή ο ανάλογός του στο Αμπουντάμπι? Δεν ξέρω. Αυτό λέω ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό. Γι' αυτό κιόλας έχουμε μόνο 4,3% στο επιτόκιο στο δεκαετές. Έτσι και κάνουν το λάθος. Δεν κάνουν το λάθος γιατί δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουν τι έχει να γίνει. Παρανάλωμα του πυρός έχει να γίνει. Λοιπόν, και κάνουμε με ελεύθερη δημοπρασία ομόλογα όπως γινόταν προ-μνημονίων. Αυτή η ιστορία, ξέρετε που θα πάει το επιτόκιο. Θα είναι απαγορευτικό. Και επομένως, όλη η βιτρίνα της αναβάθμισης Ελλάδας, της πιστοληπτικής αξιολόγησης και όλες αυτές ανοησίες και αθλειότητες επιπέδου πραγματικά οργανωμένου εγκλήματος θα καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος, σαν τραπουλόχαρτα, όπως ακριβώς κατέρευσαν στη χρεοκοπία του 2009, που μας είχαν τριπλό αλφα, η οίκη ανοχής, η οίκη πιστοληπτικής αξιολόγησης, έτσι, τη στιγμή που χρεοκοπούσε η χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ίσως εννοηθεί αν θα έρθουν σε θέση να το πούνε δημόσια όπως το 2010. Ναι, ίσως εννοηθεί. Δεν ξέρω αν θα προσπαθούν να το αποφύγουν πάση θυσία πάντως και το μεγάλο τους πρόβλημα να διασωθούν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έτσι και η Γαλλία αναγκαστεί και πει για να διαχειριστώ το πρόβλημά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω. Τώρα τι κάνουν, προσπαθούν να αναφέρουν τη Βρετανία ξανά μέσα. Έτσι και μπει η Βρετανία, οι Βρετανοί θα πούνε το νερό νεράκι, έτσι, και τα ραπανάκια ανάποδα. Έτσι και τους βάλουν μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή η συζήτηση με το Εργατικό Κόμμα είναι να μπουν και στο κοινωνόμισμα. Θα συντριβεί δηλαδή το 60% του εξωτερικού εμπορίου που έχει η Βρετανία μέσω της κοινοπολιτείας, μέσω της Βρετανικής Λίρα. Ναι, γίνεται αυτό. Ήδη γίνεται, συζήτηση γίνεται. Βγήκε και αυτός ο απαράδεκτος τύπος που διαδέχτηκε, το Νταλεκουάλε με το Στράμερ είναι, που τον διαδέχτηκε και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει να το δούμε, λέει, να ξανενταχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόταση της Ισπανίας και κάποιες άλλες χώρες, νομίζω της Ολλανδίας. Λοιπόν, γιατί λέει μας κόστησε πολύ το ότι φύγαμε.
Έτσι αλλιώς βλέπω έχουν κρίση στη Βρετανία, αλλά η κρίση αυτή έχει να κάνει με την εμπλοκή τους στις πολεμικές περιπέτειες της Δύσης. Και φυσικά με το γεγονός ότι είναι κόλος και βρακή με τους Αμερικανούς. Και οι Αμερικανοί απλά τι κάνουν, το χρησιμοποιούν τη Βρετανία, έτσι, σαν αποσαθρωτικό βόθρο. Αυτό κάνουν. Τίποτα περισσότερο. Βεβαίως, φανταστείτε αυτό το πράγμα να συμβεί για ολόκληρο το ευρώ. Ένα ευρώ το οποίο καταραίει και ολοκληρωτικά στις διεθνείς χρηματαγορές. Άμα βλέπετε τη Fed να ξεφορτώνεται ευρώ, έτσι, μην τρελαθούμε. Το δεν γίνεται γιατί, πώς να το πούμε, για νομισματικούς λόγους, κολοκύθια. Σημαίνει ότι το ευρώ πάει για φούντο. Το θέμα είναι ποιος θα το πληρώσει το λογαριασμό. Εντάξει, ρητορική ερώτηση για όποιον τουλάχιστον καταλαβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Λοιπόν, η επαναφορά του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή από ποια οικονομικά συμφέροντα επαγορεύτηκε. Νομίζω από τον αντίπαλο πόλο του κυρίου Αγγελικού, Συγκυριακού και των Ιππών, που είναι ο πόλος Μαρινάκης, Μυτιλινέος, Βαρδινογιάννης και μάλιστα φτιάξανε και από κοινού μάλλον δημιουργήσανε και ένα κοινό οικονομικό πόλο, χρηματοδότησης δηλαδή των διαφόρων εργασιών τους, με και χωρίς εισαγωγικά, με τη Maritime Finance που εισήγαγε ο Μαρινάκης στο χρηματιστήριο, μάλιστα με έκδοση ομολόγου κτλ., με επενδυτές, τον κύριο Μυτιλινέο, τον κύριο Βαρδινογιάννη και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και τον ιδιοκτήτη της Ευσύν. Έχει δημιουργηθεί ένας πόλος εδώ. Ένας αντίπαλος πόλος απέναντι στο Αγγελικούσι και λοιπούς εξάρχου και διάφορους τέτοιους. Λοιπόν, τώρα πώς θα αναμετρηθεί αυτή η ιστορία είναι ποιος θα έχει το πρώτο λόγο στη λαιλασία αυτού του τόπου. Έτσι. Με ό,τι αυτό σημαίνει και τι συνεπάγεται. Έτσι. Γι' αυτό και ο αντίπαλος πόλος το παίζει και ο λίγων πατριώτης. Το έχετε δει μέσα από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης ή αποβλάκωσης. Ωραία, αυτό εδώ. Το Μέγκα ανακάλυψε τον πατριωτισμό. Ο Χασαπόπουλος, δηλαδή έλεος. Δηλαδή, πώς δεν γκρεμίζω τα κτίρια, δεν ξέρω. Μου έχουμε ένα Θεό στην Ελλάδα που τα ακούει όλα αυτά, δηλαδή. Πρέπει να έχει τρομακτικές ανοχές ο Θεός Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς δεν έχουν γκρεμιστεί, να ανοίξει η γη, δηλαδή, να την καταπιεί αυτή τη χώρα με αυτά που βλέπει. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και το παίζουν έτσι. Το δυστύχημα είναι ότι αυτού του είδους η αναμέτρηση, που βεβαίως είναι μια αναμέτρηση λύκων, φάρες του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στις κορυφές της πολιτικής και της οικονομίας. Αυτό είναι το οργανωμένο, μην τρελάθουμε τώρα, δεν είναι τίποτα διαφορετική. Δείτε πώς έχουν βγει όλοι αυτοί οι τύποι. Και οι γόνοι τους και οι επίγονοι τους κτλ. Και από πού προέρχονται. Έτσι. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν κάνουν κανένα, δεν είναι ότι θα κάνουν κανένα. Δείτε τι σκαρφίστηκαν όλοι αυτοί. Να βάλουν τον Τσίπρα, ο οποίος είναι βλάξ, εκτός όλων των άλλων, με περικεφαλαία βλάξ. Λοιπόν, να τον βάλουν να πει ότι το μεγάλο ζητούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, το εθνικό κεφάλαιο, να φτιάξουμε ένα άλλο επενδυτικό κεφάλαιο, να πω να το πούμε, Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Με συγχωρείτε, μόνο απατεώνες σκέφτονται έτσι. Κοινού ποινικού δικαίου, απατεώνες. Όταν εδώ ολόκληρη η χώρα μαστίζεται από την κατάρρευση στο ισοδηματικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο. Αυτό το πράγμα. Και τώρα μάλιστα έχετε δει αυτό το βιντεάκι, το φοβερό βιντεάκι με τους αλλοίς. Ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Ελλάδας μιλάει με ψαράδες που του δείχνουν εκεί πέρα πώς οι Τούρκοι έχουν καταλάβει τις ναυτικές διόδους ως όλες τις θαλάσσιες διόδους εκεί πέρα και ελέγχουν ουσιαστικά την αλληλεία στο Αιγαίο. Έτσι, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι βλέπει, πρώτον και δεύτερον, ενδεχομένως και να μην ξέρει, γιατί τον έχω ικανό, ότι αυτός έχει συμφωνήσει με τους Τούρκους να αλωνίζουν ελεύθεροι στο Αιγαίο. Έτσι, όπως το είχε πει ο κύριος Κικίλιας, δεν το διέψευσε κανένας. Ο κύριος Κικίλιας λέει ότι συνεχίζουν την πολιτική Τσίπρα στο ζήτημα της ελευθερίας της αλλοίας
τα αλληλευτικά δικαιώματα de facto να ανήκουν στην Τουρκία του Αιγαίου. Για ποιο λόγο? Γιατί το συμφώνησε ο Τσίπρας προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχαν απαχθεί από τους Τούρκους στην Αδριανούπολη, αν θυμάστε καλά. Όμως υπάρχει και ένας άλλος πολύ πιο θεμελιώδης λόγος. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία δεν είναι. Εμείς ακολουθούμε κοινή αγροτική πολιτική, CAP, που σημαίνει ποσοστός και στην αλληλεία. Οι Τούρκοι δεν έχουν. Και αυτό είναι από πολύ παλιά. Εγώ θυμάμαι σε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα, πριν αρκετά χρόνια, που είχαμε πάει, έφτασα στην Κάλυμνο, με καραβάκια, ξέρετε, που πηγαίνουν από... Και έβλεπα στη διαδρομή, ανάμεσα στα νησιά, από την ΚΟΠ προς την Κάλυμνο, έβλεπα, ας πούμε, συνέχεια τουρκικά αλληλευτικά. Τουρκικά, πουθενά ελληνικό. Τουρκικά αλληλευτικά. Γουλέτες αυτές, ψάρε, τις... τουρκικές γολέτες. Λοιπόν, όταν έφτασα λοιπόν στην Κάλυμνο, μου έκανε εντύπωση που ήταν δεμένα τα ελληνικά, τα αλληλευτικά εργαλεία των Γαλλινίων, που φημίζονταν κάποτε για την αλληλεία τους και τις επιδόσεις τους στην αλληλεία, ήταν όλα δεμένα στο λιμάνι. Όταν λοιπόν στην εκδήλωση ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί συμβαίνει εδώ, είδα τους Τούρκους, μου εξήγησαν ότι υπάρχει ποσόστοση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολυγραφές για τον όγκο ψαριών που θα πάρουν και για το, από τη στιγμή που πιάνονται δένουν τα... Ένας από τους, από τους σοβαρότερους λόγους που η Βρετανία αποφάσισε και μάλιστα σε δημοψήφισμα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα αλληλευτικά δικαιώματα. Ειδικά για τη Σκωτία και τα νησιά βόρεια της Σκωτίας, είναι μια σειρά νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία ζούσαν αποκλειστικά από την αλληλεία. Και επειδή ζούσαν αποκλειστικά από την αλληλεία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούσαν τις γνωστές ευρωπαϊκές ποσοστώσεις. Με αποτέλεσμα να έχουν τρομακτικό πρόβλημα, διότι απέναντί τους είχαν τον αλληλευτικό στόλο των Νορβηγών και των Δανών, οι οποίοι δεν είχαν καμία τέτοια ποσοστοση και αλώνιζαν κυριολεκτικά στη Βόρεια Θάλασσα. Και είχαν λησάξει κινητοποιήσεις, ιστορίες κτλ. Αν σηκωθεί να φύγει η Βρετανία από αυτήν την ιστορία. Το ίδιο και στη μάχη. Οι μάχες μάλιστα των Βρετανικών αλλιευτικών με τα γαλλικά αλλιευτικά, ειδικά την εποχή της εξόδου, και ένα μεγάλο θέμα αυτό που ήταν για τη Γαλλία, γιατί ακριβώς και η Γαλλία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις ποσοστώσεις, ενώ η Βρετανία όχι, όταν έφυγε από την ιστορία αυτή. Και γινόντουσαν μάχες, με εμπλοκή και του λιμενικού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα υπάρχει και επομένως η βάση του προβλήματος, πέρα των συμφωνιών που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις, τις παραχωρήσεις που έχουν κάνει των ιστορικών αλλιευτικών δικαιωμάτων προς την Τουρκία, όπως αντίστοιχα έχει γίνει και με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί αλωνίζουν στη Δωδεκάνησο. Μπείτε στους ναυτικούς χάρτες και δείτε, ζωντανά, δείτε τα αλλιευτικά και στα Ιόνια, για ιστορικούς λόγους. Αν έχουμε το Θεό μας. Λοιπόν, πέρα από αυτά, η βάση όλων των προβλημάτων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική των ποσοστώσεων. Και τώρα με τα θαλάσσια πάρκα, στον βαθμό που θα ισχύσουν, θα είναι ακόμη χειρότερα για τους αλλιείς. Άντε τώρα, στα θαλάσσια πάρκα, εντάξει, να έχεις παράκτη αλληλεία, που είναι η πιο ανεπτυγμένη. Καλά, δεν το συζητάμε για τα μεγάλα εργαλεία. Λοιπόν, τι συζητάμε? Τι συζητάμε? Θα καταφέρει η Γαλλία να αποφύγει τη δημόσια δήλωση κράχ μετά τις εκλογές και τα λοιπά? Πού θέλω να τα ξέρω. Τίποτα δεν είναι δυνατό. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα, πώς να το πούμε, ρευστοποίησης της γαλλικής οικονομίας. Γιατί νομίζετε ότι έχουν ξεσπαθώσει ειδικά στο εκπαιδευτικό σύστημα? Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας με τα πανεπιστήμια, πρώτα κυρία, αλλά και τα σχολεία, είναι στο σφυρί για εκποίηση. Έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα, αν όχι το καλύτερο στην Ευρώπη. Είχε, τουλάχιστον. Η υποβάθμιση και υποβάθμισή του είναι συστηματική για χρόνια τώρα. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό ξεσηκώνονται. Ξεσηκώνονται στα πανεπιστήμια, ξεσηκώνονται στη μέση εκπαίδευση, μην νομίζετε, και εκεί
υπάρχει εκπαιδευτικό δυναμικό που τηρούσε κάποιες προδιάγραφες. Δηλαδή, για έναν Γάλλο εκπαιδευτικό, το να ζει όχι από το μισθό του στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα ή και να ζει από παρεπλήσιες δραστηριότητες, ήταν να δίνει, πώς το λένε, να κάνει φροντιστήρια ή οτιδήποτε, ήταν διανόητο μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Ακόμη και πανεπιστημιακή. Τεινάζεται στον αέρα ολόκληρο. Γι' αυτό γίνεται τώρα, την ίδια ώρα, ο Μακρόν είχε βάλει μπροστά τη διαδικασία διάλυσης και εκποίησης της βιομηχανίας. Ό,τι έχει απομείνει αυτό, κάτω από το βάρος κιόλας, το γεγονός ότι έχει χάσει, αν θέλετε, την σφαίρα επιρροής της γαλλικής απεικιοκρατίας, τόσο στην Αφρική όσο και ευρύτερα. Λοιπόν, έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει το στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα που είναι το μοναδικό στην Ευρώπη. Που είναι τόσο ανεπτυγμένο και, αν θέλετε, και αυτεξούσιο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ελέγχεται από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα σήμερα στη Γαλλία. Δηλαδή, το γαλλικό στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα, το οποίο συνδέεται άμεσα και με το γαλλικό στρατό, αλλά και με το γαλλικό κράτος, έτσι, να περάσει στον έλεγχο των αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων, Blackrock κτλ., τα οποία ήδη ελέγχουν τις πολεμικές βιομηχανίες, ειδικά τη Rheinmetall, που είναι και η μεγαλύτερη στη Γερμανία. Λοιπόν, να περάσει στον έλεγχο. Τώρα, βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις και κυρίως από το στρατό. Δεν είναι τυχαίο ότι μια μεγάλη μερίδα ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών έχει στραφεί προς τη Λεπέν, στη Γαλλία εννοώ. Λοιπόν, υπάρχουν, εντάξει, η κρίση σε αυτές τις χώρες πραγματικά μπορεί να πάρει διαστάσεις οι οποίες να μοιάζουν τελείως αφύσικες, ακόμη και συγκρινόμενες με την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτά είναι με το πώς εκτιμά τη στροφή της Κίνας στην εσωτερική αγορά και την ευελιξία που τους προσφέρει ο κρατικός καπιταλισμός που ακολουθεί. Λοιπόν, καταρχάς, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την Κίνα αυτή τη στιγμή. Να δείτε μόνο τα στοιχεία που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πολιτική Τραμπ κατόρθωσαν και που ήταν συνέχεια του Biden, αλλά πολύ πιο ενεργητικά απέναντι. Τώρα, μάλιστα, οι Δημοκρατικοί, δεν είναι τυχαίο ότι κατακρίνουν τον Τραμπ για το γεγονός ότι πάει να τα βρει με τον Ξι, έτσι, όπως και ότι πάει να τα βρει με τον Πούτιν. Το αν θα τα βρει ή όχι και σε ποιο βαθμό κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Οι Δημοκρατικοί είναι πιο για, θέλουν άμεση αναμέτρηση. Ή τέλος πάντων να απομονωθούν αυτές οι χώρες στο βαθμό που μπορούν να απομονωθούν. Αυτό που κατόρθωσε όμως η αμερικανική πολιτική είναι από τις 58 χώρες που είχαν ενταχθεί όλα αυτά τα χρόνια, το 2016-17 και μετά, στο λεγόμενο σύστημα του νέου δρόμου του μεταξιού, ήταν περίπου 58 χώρες που είχαν συνάψει συνεργασία με την Κίνα σε διάφορα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή είναι 36-37 έχουν απομείνει. Πολλές, σχεδόν όλες, στη Λατινική Αμερική χάθηκαν για την Κίνα. Έτσι. Και αρχίζουν και χάνονται αρκετές και στην Αφρική. Κάτω από την πίεση, επεμβάσεις, ιστορίες κτλ. Λοιπόν, και ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει και αυτή την πτυχή. Το Ιράν είναι κομβικό για τα οδικά δίκτυα που θέλει να κατασκευάσει ή που έχει κατασκευάσει. Οδικά και συνδρομικά δίκτυα που έχει κατασκευάσει η Κίνα με στόχο να ενώσει την ενδοχώρα της, την παραγωγική ενδοχώρα της, με την Τουρκία και τις ακτές της Μεσογείου. Δεν μπορούν να περάσουν από πάνω, περνάγανε από το Ιράν. Έχουν ισοπεδωθεί κυριολεκτικά από την Αμερικανική αεροπορία, τα πλήγματά της δηλαδή, και λογικό είναι σε αυτή την ιστορία. Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Τώρα, η επιλογή της ποια είναι, να τα βρει με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Είδατε τη συμφωνία που έγινε τώρα, σήμερα ανακοινώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Κίνα αποδέχτηκε προκειμένου να παίρνει προϊόντα. Μάλλον να πέσουν οι δασμοί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσει κατά 50% τις εξαγωγές αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας. Ο λόγος που το ζητάγανε οι Ευρωπαίοι αυτό είναι προφανής. Είναι για να μπορούν να συντηρούνται οι μεγάλες αυτοκινητομηχανίες της Ευρώπης
προκειμένου να κάνουν μια ομαλή μετάβαση στην πολεμική βιομηχανία, δηλαδή να φτιάξουν γραμμές παραγωγής οπλικών συστημάτων και στρατιωτικών οχημάτων διαφόρων και όσων χρειάζονται. Αυτό το πράγμα έχει σχεδιαστεί, έχει προγραμματιστεί από το ΝΑΤΟ να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Το μεγάλο πρόβλημα του ΝΑΤΟ δεν είναι να μετασχηματίσει τις βιομηχανίες σε πολεμικές βιομηχανίες κατά τα πρότυπα του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, των παραμονών τουλάχιστον του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτόν τον τρόπο ακολουθούν. Αυτή τη μεθοδολογία ακολουθούν και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το μεγάλο πρόβλημα του ΝΑΤΟ είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχουν πλέον εθνικοί στρατοί στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι εννοούμε εθνική στρατή, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, τι είναι εθνικός στρατός και αν υπάρχουν εθνικός στρατός κτλ. Είναι στρατοί με θητεία. Δηλαδή, λαοί που έχουν συνηθίσει να υπηρετούν στο στρατό ή να καλούνται να υπηρετήσουν στο στρατό. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες. Νομίζω εκτός από την Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα που να έχει θητεία. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει η θητεία και να ανταποκριθούν οι λαοί στο σύστημα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να σταλούν σε μέτωπο για να πολεμήσουν. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε στη Γερμανία που προσπάθησαν να φέρουν τη θητεία και ξεκίνησαν με κληρωτούς και αυτοί που εμφανίστηκαν, 500 ήταν αστείο ποσό. Δηλαδή δεν γίνεται. Λοιπόν, πώς θα το λύσουν αυτό το πράγμα είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Όχι. Δεν ξέρω ποιος το ρωτάει αυτό. Οι Ρότσιλντ και ο Ροκφέλλερ κατέχουν μερίδια στην Black. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, οι Ροκφέλλερ και οι Ρότσιλντ ήταν οι προσωπικότητες που δέσποζαν στις μεγάλες χρηματαγορές τον προηγούμενο αιώνα. Δεν δεσπόζουν στο σημερινό αιώνα. Ιδιαίτερα από τη μεγάλη κρίση στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 80. Τους έχουν υπερκεράσει άλλες προσωπικότητες του χρηματιστικού κεφαλαίου. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν ρόλο. Απλά λέω δεν είναι αυτοί. Λέω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά μην διαβάζετε τώρα διάφορα αναγνώσματα ελαφρά. Έτσι μιλάνε που έχουν στοχοποιήσει και μιλάνε όλοι οι Ρότσελτ, κινούν τα νήματα και αυτό. Δεν ισχύουν αυτά. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο ισχυροί παράγοντες, ισχυρές προσωπικότητες που τις περισσότερες φορές είναι στα παρασκήνια. Δεν πολύ βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι. Μόνο σχιζοφρενείς, ειδικές προσωπικότητες, ψυχοπαθείς ή κοινωνικοπαθείς γουστάρουν να βγαίνουν και να κάνουν, τύπου Elon Musk, παράδειγμα, Bill Gates, αυτοί είναι ψυχοπαθείς. Γι' αυτό γουστάρουν τη δημοσιότητα και να σου λένε φατσαφόρα τι θέλουν να κάνουν, να το παίζουν γκουρού κτλ. Ψυχοπαθείς. Οι πραγματικοί παίχτες, οι αυτοί δηλαδή που κινούν τα νήματα, ειδικά στην Αμερικανική χρηματαγορά και έχω γνώση, τυχαίνει. Λοιπόν, δεν εμφανίζεται, δεν τους ξέρει κανείς. Δεν είναι στη δημοσιότητα. Ψάξτε να δείτε τι σημαίνει Group 30. Και ποιοι είναι εκεί. Και θα δείτε. Λοιπόν, ναι, έχει πρόβλημα η Μελώνη στη δημοτικότητα, αλλά βέβαια η Μελώνη λέει αν δεν είχε δημοτικότητα. Έχει πρόβλημα δημοτικότητας, αλλά δεν υπάρχει αντίπαλος. Γι' αυτό και συνεχίζεται. Δηλαδή, έχει πετύχει μία συγκατοίκηση της ακροδεξιάς με τη μαφία να παράξει την πιο σταθερή κυβέρνηση της μεταπολεμικής περίοδου στην Ιταλία. Και αυτό υποδηλώνει την κατάσταση πολιτικής και κοινωνικής κρίσης της Ιταλίας. Τραγικό αυτό το πράγμα, να το σκέφτεται κανείς. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό έχει γεννήσει και τη σκέψη σε πάρα πολλά επιτελεία της Δύσης που σκέφτονται ως εξής. Σου λέει, κοίταξε να δεις, για να σταθεροποιήσουμε τις κυβερνήσεις, γιατί δεν μπορεί να πας σε πόλεμο, μάλιστα τέτοια έκταση και βάθους ενάντια στους εχθρούς και στους σκοτεινούς, αυτούς τους σκοτεινούς τύπους που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη. Λοιπόν, σκοτεινές δυνάμεις. Λοιπόν,
εάν εναλλάσσονται συνέχεια κυβερνήσεις. Γιατί μπορεί να σου κάτσει στραβή και να μην μπορεί να γίνει καλή δουλειά. Έτσι. Όχι από κάποια κυβέρνηση που ενδεχομένως να έχει μια πιο ριζοσπαστική αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί να μεσολαβήσει οι εναλλαγές κυβερνήσεις και να φρενάρουν πράγματα. Αυτό δεν γίνεται σε συνδίκες κλιμάκωσης ενός πολέμου, όταν πλέον οι μηχανές αρχίζουν και μπαίνουν μπροστά, οι πολεμικές μηχανές δηλαδή. Επομένως, τι γίνεται. Πρέπει πάση θυσία να σταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις σε συνθήκες όπου δεν έχουν καμία κοινωνική νομοποίηση. Πώς το κάνουμε αυτό. Και βλέπουν το παράδειγμα της Ιταλίας και σκέφτονται να βάλουν στο παιχνίδι και την παραδοσιακή ακροδεξιά. Ποια είναι η παραδοσιακή ακροδεξιά. Αυτή που έχει βασικές αναφορές στην ακροδεξιά του παρελθόντος. Δεν είναι η σύγχρονη ακροδεξιά, τύπου Μέρτς, Μακρόν κτλ. Η νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, αλλά είναι η παραδοσιακή ακροδεξιά. Που θέλει, ας πούμε, να φλερτάρει με το σοβινισμό του παλιού του παρελθόντος, αλλά με όρους αυτό, σοβινισμού, γενικού σοβινισμού, έτσι, όπως το λένε, του έθνους ως φαντασίωση. Και επομένως βλέπουν τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν, να βάλουν στο παιχνίδι το AfD στη Γερμανία, τη Le Pen στη Γαλλία, την ακροδεξιά στα Βαλκάνια, τώρα προσπαθούν να το κάνουν αυτό το πράγμα για να τελειώσει αυτή η ιστορία στην Ισπανία. Υπάρχει θέμα και με το φασιστικό κόμμα στην Ισπανία, την αναβίωση δηλαδή ή την προσπάθεια αναβίωση του φραγκισμού και σαν πολιτικό κίνημα εκεί. Λοιπόν, όπου να μιλάει για το μεγαλείο της Ισπανίας και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα της φραγκικής περίοδου και να σου έρθει εδώ πέρα και μετά να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας σε μια κατάσταση που πραγματικά η Ισπανία είναι ένα ζήτημα το πώς μπορεί να πορευτεί, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά οι μεγάλες. Λοιπόν, και βλέπουν τώρα για παράδειγμα στη Ρουμανία γίνεται μια χάμος. Δικάζουν τον Γεωργέσκου ως πράκτορα της Ρωσίας, αν έχει το δικό σου. Έχει ένα πραξικόπημα άνευ προηγουμένως στα Βαλκάνια. Θυμίζει εποχές τις δεκαετίες του 20 και του 30 τα Βαλκάνια σήμερα. Ειδικά οι χώρες όπου έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έτσι. Στη Μολδαβία το 4% αποδέχεται το ΝΑΤΟ στο λαό. Αλλά η δικτατορία της κυρίας αυτής με τα όπλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φοβερή. Με κοινοβουλευτικό προσωπείο, γιατί βεβαίως δεν επιτρέπεται να υπάρξει διαφορετική φωνή, αυτόματα αντιμετωπίζεται ως εχθρός ή πράκτορας του Πούτιν και των Ρώσων και επομένως αντιμετωπίζεται όπως ο Γεωργέσκου, να στη φυλακή και δικάζεται. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, γιατί πήρε την πλειοψηφία. Και τον χαρακτήρισε το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είναι πολιτικό δικαστήριο. Είναι σαν το ανώτατο δικαστήριο επί εποχής Τρίτου Ράιχ στη Γερμανία. Τέτοιο ανώτατο δικαστήριο έχουν στη Ρουμανία. Λοιπόν, και τι κάνουν τώρα. Προσπαθούν να βγάλουν κάποιους παραδοσιακά φασίστες ακροδεξιούς πολιτικούς, προκειμένου να κερδίσουν τουλάχιστον μέρος τους βιοφόρους του Γεωργέσκου στο όνομα του έθνους ενός παραπληγικού έθνους, φαντασίωση, καμία σχέση με αυτά που ζητάει ο ρουμανικός λαός στην πλειοψηφία του. Έτσι, τουλάχιστον αυτοί που ψήφισαν τον Γεωργέσκου. Λοιπόν, και τι κάνουν τώρα. Προσπαθούν, όπως δήλωσε μάλιστα ένας από αυτούς νεόκοπους πολιτικούς και τα λοιπά που τους βγάζουν στον κουρμπέτι με λεφτά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, έτσι. Λοιπόν, βγήκε μια συνέντευξή του στον Πολίτικο προσφάτως, δηλαδή νομίζω στις αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, όπου είπε ότι λέει πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία η Ρουμανία να γίνει Ελλάδα. Η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Όχι. Η Ελλάδα των μεγάλων κινητοποιήσεων. Η Ελλάδα των πλατιών. Η Ελλάδα που ανεβοκατέβαιναν κυβερνήσεις τα πρώτα μνημόνια. Μέχρι που τη σταθεροποίησε αυτή η μεγάλη προσωπικότητα της διεθνούς πολιτικής που λέγεται Τσίπρας. Αυτό θα σταθεροποιήσει την πολιτική στη χώρα μας. Και ξεκινήσαμε τις σταθερές τετραετής κυβερνήσεις για να κάνουμε την εκποίηση πιο ομαλή και αποδεκτή από τον κόσμο. Από τον λαό, νομοποιημένη. Αφού είναι νομοποιημένη, δικτατορία κοινωνικού τύπου. Λοιπόν, αυτό πάνε να κάνουν και στη Ρουμανία. Βάζοντας την φασιστική ακροδεξιά στο παιχνίδι. Ντυμένη, γραβατωμένη, ο δεν έχει κάγκελο στο μανίκι ή εκείνο το περίεργο που είχε ο Αντωνέσκου. Το φασιστικό καθεστώς του Ρουμανία επί εποχής Χίτλερ, όχι, με κάτι άξονες κτλ.
τίποτα τέτοια πράγματα. Τον μαύρο με λανοχύτωρες και τα λοιπά. Με κουστούμάκια έχουν οι άνθρωποι, ντύνονται σαν την κυρία. Σαν την Κάρια Κάλλας, ας πούμε, ένα πράγμα. Λοιπόν, αλλά είναι φασίστες του κερατά. Και αυτό το πράγμα πάνε να κάνουν. Το ίδιο πάνε να κάνουν στο ΑΕΦΤΕ. Τι έχουν να φοβηθούν στο Ραζαφής. Ξέρουν ότι ελέγχεται το κόμμα. Το συγκεκριμένο κόμμα. Λοιπόν, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας μια πολιτική σταθερότητα που θα διευκολύνει την πολεμική προετοιμασία. Μέχρι το 30 το έχει πει ο Ρούτε, το επανέλαβε και μάλιστα τώρα τελευταία. Το έλεγαν στο ΝΑΤΟ και το ξαναλέγανε στις συναντήσεις του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα με τους εκπροσώπους της λεγόμενης αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, τι εννοώ, πολεμική βιομηχανία του κερατά και μάλιστα με χειρότερους όρους από την εποχή του Χίτλερ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήταν το μεγάλο δημοσίευμα των Times του Λονδίνου την εποχή, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Άγκυρας του ΝΑΤΟ, που λέει μέχρι το 30, το 30 θα έχουμε εμπλοκή με τους Ρώσους. Το προβλέψαν αυτοί που είχαν με γυάλα, όπως προβλέπουν όλες αυτό οι μεγάλοι γκουρού, μέσα μια γυάλα προβλέψαν ότι θα γίνει σύγκρουση με τους Ρώσους του 30. Αυτός είναι ο πόθος τους. Να είναι έτοιμοι να αναμετρηθούν με τους Ρώσους. Το 30. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, η Κίνα έχει ένα τρομακτικό πρόβλημα. Το τρομακτικό πρόβλημα στην οικονομία της λέγεται κλασικού τύπου υπερπαραγωγή, η οποία εάν δεν αλλάξει το σύστημα και δεν στραφεί προς τα μέσα, με άνοδο του λαϊκού εισοδήματος συνολικά, με κατοχύρωση δικαιωμάτων, με εκδημοκρατισμό της χώρας κτλ, θα τεινάξει στον αέρα ολόκληρη την Κίνα, αργά ή γρήγορα. Το παιχνίδι παίζεται ήδη. Οι ζαριές έχουν επεκτεί. Γι' αυτό νιώθει την ανάγκη οξύ να πάει να τα βρει με τους Αμερικανούς, να πάνε να συναντηθούν ξανά και ξανά. Δεν πάνε για να συζητήσουν τις πλάκες. Ξέρουν ποιοι είναι οι Αμερικανοί και το κατά πόσο. Και ταυτόχρονα, γι' αυτό κιόλας, κρατάνε χαμηλούς τόνους για τη Γάζα, για να μην πω φιρουλή φιρουλά. Για το μέτωπο στο Ιράν, καταδικάζουν με ένα λαμπέξι εκεί. Γι' αυτό θάψανε πιθανές πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα οργανώνανε τα κράτη τα οποία ενάντια στο Ισραήλ και την γενοκτονία του Ισραήλ, με κυρώσεις, με ιστορίες κτλ. Μαζευόντουσαν 80-90 κράτη και αποφασίζανε μέσα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης γενικές κυρώσεις ενάντια στο Ισραήλ για τη Γάζα και τη γενοκτονία που ασκεί και στη Δυτική Οχθή, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά κυρίως στη Γάζα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση και του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν ήθελε η Ρωσία και η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι πολλά κράτη συμπεριλαμβανομένης και της Αφρικανικής Ένωσης το έθεσαν το ζήτημα. Το έθεσαν και τελείωσε. Γιατί προέχει να πουλήσει. Να πουλήσει αυτά που συγκεντρώνει. Αλλά βεβαίως υπερπαραγωγή. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχω πάρα πολλά προϊόντα και δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά. Είναι και τι παράγεις. Έτσι. Ωραία, λέει, γιατί δεν το κάνουν χωρίς αυτούς τους δύο. Ποιοι να το κάνουν. Μα γιατί έχουν σχέση με αυτούς τους δύο. Πολλές αφρικανικές χώρες, πολλές χώρες έχουν σχέση με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Και δεν θέλουν να τις χαλάσουν τις σχέσεις τους. Γι' αυτό. Και δεν έχουν ηγέτες τώρα αντίστοιχους με εκείνους που είχαν την εποχή του αντιεπικιακού αγώνα. Δεν έχουν ηγέτες που βγήκανε μέσα από το αίμα, τους ποταμούς αίματος των αντιεπικιακού αγώνα της Αφρικής και της Ασίας την εποχή της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, που μέσα από εκεί γεννήθηκε. Δεν έχουν Τίτο. Δεν έχουν παρτιζάνους ηγέτες, δεν έχουν ανθρώπους που γεννήθηκαν, αναδείχθηκαν ως πολιτικοί ηγέτες, ενώ βρέθηκαν σε πολεμικά μέτωπα, σε δημοκρατικά κινήματα, σε φυλακές, κυνηγητά και ιστορίες. Τέτοιοι ήταν οι ηγέτες που φτιάξανε το κίνημα των αντεσμεύτων στη δεκαετία του 60 και του 70. Δεν έχουμε τώρα τέτοιους ηγέτες. Μπορεί να έχουμε καλούς ηγέτες συγκριτικά με τους δυτικούς και ανατολικούς, έτσι, αλλά δεν έχουμε. Να το πούμε ελάχιστοι.
με την πολωνική κυβέρνηση τι γίνεται, τι εννοεί, τι ερώτημα είναι αυτό, τι γίνεται. Η πολωνική κυβέρνηση ελέγχεται πλήρως από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Εάν διατάξει το ΝΑΤΟ, η Πολωνία είναι στην πρώτη γραμμή πυρός. Θα πάνε και θα πέσουν.

Δυστυχώς οι Πολωνοί δεν κατόρθωσαν παρά μόνο σε μία περίπτωση. Σε μία περίπτωση. Και αυτό από, πώς να το πούμε, από σπόντα. Οι Πολωνοί δεν κατόρθωσε ο πολωνικός λαός για μια σειρά ιστορικούς λόγους, έτσι, να τους αναλύσουμε τώρα, δεν κατόρθωσαν να απελευθερώσουν τη χώρα οι ιδίοις μέσοι, δηλαδή με τα δικά τους χέρια, με τους δικούς τους αγώνες για ελευθερία. Ήτανε προϊόν η δημιουργία της Πολωνίας, προϊόν σύγκρουσης μεγάλων δυνάμεων και συμβιβασμού μεγάλων δυνάμεων. Από την εποχή του Τίλσιτ το 1807 μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το δυστύχημα, η κατάρα της Πολωνίας. Παίζει σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος του καθολικισμού στην Πολωνία. Αυτό. Όπως και σε υπόλοιπες χώρες, όπως και στην Ισπανία, που ο καθολικισμός έπαιξε αναχαιτιστικό ρόλο στην προσπάθεια ολοκλήρωσης του Ισπανικού έθνους. Ιδιαίτερα στην εποχή του εμφυλίου. Γιατί ο εμφύλιος, το ότι χάθηκε ο εμφύλιος, Ισπανικός εμφύλιος, κόστησε στη συγκρότηση του Ισπανικού έθνους. Σε σημαντικό βαθμό. Που έχουμε τα τετρακλάδια του ακόμη και σήμερα και δεν μπορούν να συγκροτηθεί η χώρα. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται με την Πολωνία. Εδώ φτάσανε στο σημείο να χάσουν όλη τους την πολιτική ηγεσία, η τελευταία φιλορωσική, μάλλον να το πούμε έτσι, μετριοπαθής πολιτική ηγεσία, η οποία θεωρούσε ότι για να υπάρξει η Πολωνία και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η Πολωνία σαν τύπης ανεξάρτητο κράτος, θα πρέπει να τα έχει καλά, όχι μόνο με τους δυτικούς, αλλά θα πρέπει να τα έχει καλά και με τους Ρώσους. Και τι έγινε, μπήκε σε ένα αεροπάλο, σε ένα Τουπόλεφ, και πήγε να βρει τη ρωσική ηγεσία την εποχή εκείνη, και τι έγινε, έπεσε στο Σμολένσκ. Λόγω, λέει, πώς το λένε, ομίχλης. Και καθαρίστηκε όλη η ηγεσία. Ο μόνος που έμεινε αμανάτη είναι ο Τούσκ. Τυχαίο. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι τυχαίο. Επίτηδες. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίναν σύσσωμοι, η κυβέρνηση της Πολωνίας πήγαινε να βρει τη ρωσική κυβέρνηση. Φανταστείτε. Έτσι, για να ανοίξει διάβολος. Να σταματήσουν οι ιστορικές φαγωμάρες, τις οποίες βεβαίως τις καλλιεργούσε από τότε οι Δύσκοι, κυρίως οι Αμερικανοί. Ιστορικός εκτός των Πολωνών είναι οι Ρώσοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλη ιστορία. Τους καθαρίσανε και από τότε αυτοί που βγαίνουν είναι πράκτορες των Αμερικανών 100%. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και συνεχίζουν. Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Πολωνία διαμορφώνεται σε στρατόπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει το ρωσικό κίνδυνο, να τους ρίξουν στον πόλεμο. Αυτό είναι το πράγμα. Και το δυστύχημα είναι θα πάνε. Και θα υποστούν αυτά που έχουν υποστεί και στους υπόλοιπους πολέμους. Όπως τους χρησιμοποίησε η Βρετανία για να τραβήξει το γερμανικό ιμπεριαλισμό προς τη Ρωσία, προς τη Σοβιετική Ένωση, έτσι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας την ανοχήρωτη, αφήνοντας τύπο ένα καθεστώς το οποίο ήταν φιλοναζιστικό, έτσι, η οποία εγκατέλειψε στην τύχη τον πολωνικό λαό στην πρώτη βδομάδα του πολέμου. Λοιπόν, και ταυτόχρονα και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τα ίδια, μην πω τη λέξη, γίνανε από τους δυτικούς και τον τρόπο που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την Πολωνία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ανάμεσα στην Ρωσία και την Γερμανία του Κάιζερ. Δυστυχώς εκεί πάει και τώρα η πορεία. Είχε τόσο μικρή αποδοχή το σοσιαλιστικό σύστημα στην Πολωνία ψυχού πολέμου. Συγγνώμη, συγχωρείτε, εάν πάτε και δείτε δημοσκοπήσεις που κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες στην Πολωνία, η καλύτερη περίοδος των Πολωνών θεωρείται ότι ήταν την εποχή της κομμουνιστικής διατορίας. Το ίδιο γίνεται στην Τσεχία, στη Σλοβακία και στις υπόλοιπες χώρες. Τυχαίο είναι. Εδώ που τα λέμε αντικειμενικά, με όλα τα προβλήματα και τα διέξοδα που είχαν τα καθεστώτα του υπερσοσιαλισμού, για πολλές από αυτές τις χώρες ήταν ό,τι πιο προοδευτικό γέννησε η χώρα. Εάν δεν διαβάσετε τα ρεπορτάζ από το δυτικό τύπο στα πρώτα χρόνια οικοδόμηση των λαϊκών δημοκρατιών, δηλαδή κυρίως μέχρι το 48-49 και στην Πολωνία αλλά και αλλού, θα δείτε πραγματικά ήταν μια πραγματική αναγέννηση,

Λαϊκή αναγέννηση ήταν. Ακόμη και η Εκκλησία, ειδικά στην Πολωνία, η Καθολική Εκκλησία, η οποία μάλιστα με δική της πρωτοβουλία δηλαδή του προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας της Πολωνίας, έκοψε τη σχέση της με την Παπική Εκκλησία, με τον Πάπα. Την εποχή εκείνη γίνονταν σημεία, πραγματικά σοβαρά σημεία. Βεβαίως, το γεγονός ότι μετά από το 48-49 μετεξελίχθηκε σε μια δικτατορία του κόμματος ο υπαρτός σοσιαλισμός των κομμάτων, των κυβερνώντων κομμάτων, αυτό δεν ευνόησε στο να σταθεροποιηθεί αυτή η αναγέννηση που πραγματικά παρατηρήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη μετά την απελευθέρωση. Έτσι. Αλλά ήταν ό,τι πιο προοδευτικό. Δείτε τι κατάκτησαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η Πολωνία, εάν δεν είχε απελευθερωθεί και δεν προχωρούσε προς τη λαϊκή δημοκρατία, ξέρετε τι θα ήταν. Μια τριτοκοσμική χώρα στο κέντρο της Ευρώπης. Όπως άλλωστε προοριζόταν να γίνει η Τσεχοσλοβακία. Η Τσεχοσλοβακία γιατί παραδόθηκε στους Γερμανούς. Γιατί είχε μια ισχυρή τσέχικη κυρίως. Τσέχικη αστική τάξη, η οποία προσδοκούσε να γίνει ανταγωνιστής της Βρετανικής, Γερμανικής και Γαλλικής βιομηχανίας. Και τα κατάφερνε σε πολύ καλό βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η αστική τάξη της Τσεχίας τότε θεωρούσε ή οραματιζόταν μια Τσεχοσλοβακία των 20 εκατομμυρίων. Με ισχυρή βιομηχανική υποδομή. Και τι κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, την παραδώσαν στους χιτλερικούς για δύο λόγους. Πρώτον, να τσακίσουν τον ενδυνάμει ανταγωνιστή τους στο κέντρο της Ευρώπης και μια Τσεχοσλοβακία στο κέντρο της Ευρώπης εμπόδιζε την όποια επιθετική πρωτοβουλία προς τη Σοβιετική Ένωση, προς την Ανατολή δηλαδή, ή τις βλέψεις προς την Ανατολή, οι υπεριαλιστικές βλέψεις. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς τη βιομηχανική υποδομή της Τσεχοσλοβακίας, ειδικά σε τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης, δεν θα τολμούσε ποτέ η Γερμανία να ξεκινήσει τον πόλεμο προς την Ανατολή, όπως έκανε στην Πολωνία και την κατάληψη της Πολωνίας. Γι' αυτό και μάλιστα τα τσεχοσλοβακικά άρματα μάχης ήταν ο κύριος όγκος των τεθωρακισμένων, τα οποία εισέβαλαν στη Γαλλία και τσάκισαν τη Γαλλία και τον αγγλικό εκστρατευτικό σώμα. Και προς την Σοβιετική Ένωση, ήταν ο κύριος όγκος. Απλά εκεί αντιμετώπισαν άλλο ζήτημα, τα πιο εξυγχρονισμένα, τα πιο αναπτυγμένα συστήματα, πώς να το πούμε, τεθωρακισμένα που είχαν οι Σοβιετικοί, έστω και αν ο Στάλιν είχε διαλύσει κυριολεκτικά τον κόκκινο στρατό. Τον είχε τσακίσει κυριολεκτικά, λόγω διώξεων. Λοιπόν, γι' αυτό και υπέστη η Σοβιετική Ένωση αυτά που υπέστη στους πρώτους μήνες της εισβολής των Ναζί. Πάντως, στις ίδιες δημοσκοπήσεις λένε αρκετοί Πολωνοί ότι ακόμη και ο στρατιωτικός νόμος που υπήρξε προς τέλος της λαϊκής δημοκρατίας της λαϊκής Πολωνίας ήταν δικαιολογημένος. Έχετε δίκιο, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι ήταν δικαιολογημένος. Δηλαδή, ότι ο περίφημος ηγέτης της αλληλεγγύης ήταν πράκτορας του κερατά. Επιπληρωμή, επιμισθώση, αποδείχτηκε αυτό μετά στα χρόνια της ανατροπής. Όλα αυτά τα καθήκια. Τα πρωτοκλασάτα που μας τους εμφανίσαν ως μαχητές της ελευθερίας επί σοσιαλιστικής Πολωνίας ή αποδείχθηκαν μετά ότι ήταν εμπλεγμένοι σε κόλπα με τη μαφία, χρηματίζονταν χοντρά από ξένες δυνάμεις και παίξανε εγκληματικό ρόλο στην καπιταλιστική παλινόρθωση της Πολωνίας. Γι' αυτό είναι αυτό το πράγμα που σου λέει. Καλά κάνανε βεβαίως, με συγχωρείτε, δεν κάνανε καλά. Γιατί διευκολύνανε με αυτό που έκανε επί Γιαρουζέλσκι, αυτά που έγιναν με Γκομούλκα και Γιαρουζέλσκι στην Πολωνία, διευκολύνανε την εδραίωση αυτού του είδους της χρηματιζόμενης, ελεγχόμενης αντιπολίτευσης, η οποία καπηλεύτηκε το δικαιολογημένο αίσθημα δημοκρατικής στέρησης που υπήρχε στον πολωνικό λαό. Βεβαίως, ο πολωνικός λαός είχε κατακτήσεις, οι οποίες σε επίπεδο οικονομίας κτλ. Και σε επίπεδο κοινωνικό, το οποίο δεν αντιστοιχούσε στο πολιτικό επικοδόμημα που υπήρχε στη χώρα. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει λυμμένα τα σοβαρά ζητήματα στην οικονομία του, στο βιοπορισμό του και την ίδια ώρα να είναι φημωμένος.
να μην έχει ελευθερία λόγου, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία κίνησης. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Και ήρθαν οι πράκτορες και εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δύση μαζί με την Καθολική Εκκλησία, η οποία είχε αλωθεί και ολοκληρωτικά σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία της χώρας επί σοσιαλιστικής Πολωνίας, η οποία αποδέχτηκε να συνδεθεί η Πολωνική Εκκλησία με τον παπισμό, με τον Πάπα, έτσι, παρά το γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία της Πολωνίας, όπως είπαμε προηγουμένως, το 1945 κόβει κάθε σχέση με τον Πάπα. Όχι λέει, γιατί ήταν κομμουνιστές αυτοί, όχι. Γιατί όπως είχε πει σε συνέντευξή του προκαθήμενος της εποχής εκείνης, λέγανε ότι ο Πάπα συνεργάστηκε με τους Ναζί και δεν έκανε απολύτως τίποτα για το χυμαζόμενο λαό, τους πιστούς στην Πολωνία. Επομένως δεν θέλουμε καμία σχέση με αυτούς. Έχουν γραφτεί εξαιρετικά βιβλία, δημοσιογραφικά βεβαίως, από Αμερικανούς δημοσιογράφους του 1945 που πήγαν στην Πολωνία και ζήσανε αυτή την αναγέννηση που λέμε 1945-1946. Μετά αλλάξαν τα πράγματα, αλλά την εποχή εκείνη και με συνεντεύξεις που δόθηκαν και με τον προκαθήμενο και με... Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εποχή το να μελετήσεις. Και αυτή η ισοπαίδωση που υπάρχει σε ορισμένους εγκεφαλικά νεκρούς, είτε από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, ο σοσιαλισμός, ο Νικηφόρος ή η σταλινική δικτατορία, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Στην πραγματική ζωή υπάρχουν αποχρώσεις. Και πρέπει να μετράζεις και να δεις πώς ακριβώς αλλάζουν και με ποιους όρους και τι συμβαίνει ακριβώς. Ίσως να χρειάζεται, και αν υπάρχει το ενδιαφέρον βεβαίως να το κάνουμε, στην επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, έτσι, να συζητήσουμε ακριβώς αυτό που λείπει σήμερα, το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος δεν είναι η στρατιωτική ισχύ κάποιων χωρών απέναντι στη στρατιωτική ισχύ της Δύσης. Είναι το αντίπαλο κοινωνικοπολιτικό δέος. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να εκδημοκρατιστούν οι διεθνείς σχέσεις, να επανέλθει η νομιμότητα, τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν, που κατακτήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρειαζόμαστε ένα πόλεμο με έναν που να αντιπροσωπεύει τελείως ριζικά διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις στο ιστορικό των χωρών και στις διακρατικές σχέσεις. Χρειαζόμαστε ένα αντίπαλο κοινωνικοπολιτικό πόλο σε διεθνές επίπεδο. Αν δεν υπάρξει αυτός, ο πόλεμος είναι δεδομένος και διαρκής. Τι είπε ο Ρούμπιο, από εδώ μέχρι το τέλος του αιώνα και να δούμε για τον επόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ή μάλλον έχουμε οδηγηθεί σε μια περίοδο στο παγκόσμιο επίπεδο που στον βαθμό που δεν γεννηθεί αυτός ο αντίπαλος κοινωνικοπολιτικός πόλος, έτσι, θα έχουμε έναν διαρκή πόλεμο ανακατάταξης και ανακατατάξεων, είτε υπέρ της Ανατολής είτε υπέρ της Δύσης, δεν έχει καμιά σημασία. Θα είναι όμως πόλεμος αντίστοιχος με εκείνος που έγινε με τους δυναστικούς πολέμους στην Ευρώπη το 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, μέχρι οι αστικές επαναστάσεις, οι εμφύλοι πόλεμοι, να τους σταματήσουν, να τους φρενάρουν στον ένα βαθμό, στον άλλο βαθμό, ή με τους παγκόσμιους πολέμους που γέννησαν μετά, που γεννήθηκαν μετά το 19ο αιώνα και στον 20ο. Αυτά τα πράγματα. Αυτή η περίοδος κατά τα αμερικανικά επιτελεία στην πραγματικότητα συμπυκνώνει 4 αιώνες πολέμων. Για τη νέα τάξη πραγμάτων ή για την αναδιάταξη της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Αυτό είναι το σήμα. Από εκεί θα ξεφύγουμε μόνο όταν οι λαοί βρουν το δρόμο να οργανώσουν στις χώρες τους ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο που επιλέγει και με βάση την πολιτική του και κοινωνική ωριμότητα, το αντίπαλο κοινωνικό πολιτικό δέος. Γι' αυτό και ισχυρίζομαι και ξαναλέω ότι με όσες αποτυχίες και να έχει η Δύση απέναντι στην Ανατολή, η Ανατολή δεν πρόκειται να κερδίσει καμία τέτοια αναμέτρηση εάν δεν αντιπροσωπεύσει το διαφορετικό τρόπο κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Και ο οποίος ατύχησε, ιτήθηκε και κατέρευσε στο πρόσωπο της Σοβιετικής Ένωσης και του υπερτουζελισμού. Αυτό μας σήμερα, αυτό το κενό έχουμε. Δεν είναι ότι μας λείπει η Σοβιετική Ένωση ως κρατεά στρατιωτική και πολιτική ισχύς. Όχι, μας λείπει αυτό που αντιπροσώπευε. Ή που αντιπροσώπευε στα μάτια των λαών της εποχής εκείνης.
Δηλαδή, η πρόοδος της δημοκρατίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των κατακτήσεων για την κοινωνία και το βάθεμα της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα και διακαρτικά στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και στη βάση αυτό το πράγμα. Και στον βαθμό που δεν μπόρεσε να το υπηρετεί η Σοβιετική Ένωση, αυτό κατέρευσε και έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να τα σαρώσει όλα, να πάρει τη λεγόμενη κοινωνική ρεβάνς. Και σήμερα αυτή η κοινωνική ρεβάνς μας οδήγησε εκεί που μαθηματικά θα οδηγούσε από τη στιγμή που ζούμε σε έναν άκρος ανταγωνιστικό κόσμο. Νομίζω ότι η δαιμονοποίηση της προσοσιαλιστικής Πολωνίας γίνεται πιο έντονα από ό,τι γινόταν με τη Ρωσία και την ΕΣΔ. Πραγματικά θάβεται συνέχεια αυτή η περίοδος. Ναι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε, για παράδειγμα δείτε, ενώ υπάρχουν η προσπάθεια ας πούμε να γίνει σύμβολο εθνικής καταξίωσης Πολωνίας το Κατίν. Έτσι, η σφαγή υποτίθεται από την ΕΝΚΒΔ των Πολωνών αξιωματικών που πιάστηκαν εχμάλωτοι μετά όπου ο κόκκινος στρατός προχώρησε στην κατάληψη των εδαφών της Πολωνίας που δεν είναι της Πολωνίας, θα τα πούμε. Τώρα, ενώ για παράδειγμα η σφαγή του Λβόφ, δηλαδή αυτό που κάνανε οι Ουκρανοί νεοναζί απέναντι στους Πολωνούς ήταν πολύ μεγαλύτερη σε έκταση και βάζω, μιλάμε πάνω από 100.000 νεκρούς. Αυτό έχει υποβαθμιστεί. Και μάλιστα οι Αμερικανοί συνηγορούν στο να. Εντάξει ρε παιδιά, μην έχουμε απέναντι τώρα. Μην έχουμε τριβές με τους νεοναζί του Κιέβου. Ενώ πάρα πολλοί Πολωνοί έχουν βάλει ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για το κάτι, μιλάμε για αυτό το πράγμα που ήταν πολλαπλάσιο έγκλημα. Χώρια το γεγονός ότι ουκρανικά SS έδρασαν όχι μόνο στη Λευκορωσία ή στην Ουκρανία, λοιπόν, έδρασαν και στην Πολωνία. Έτσι, έδρασαν και μάλιστα κατά του πολωνικού λαού, το οποίο κόστησε ουκρανικά SS. Λοιπόν, επομένως υπάρχει θέμα εδώ. Αυτό δεν τονίζουν. Παρεμπιπτόντως, για το Κατίν δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Έτσι. Μάλιστα έχουν και γραφτεί και βιβλία και στα ελληνικά κάτι από ανιστόρητους τύπους οι οποίοι είναι κατοχυρωμένοι. Να ξεκαθαρίσουμε τουλάχιστον τη δική μου άποψη εκεί που έχω λίγο πολύ καταλήξει στο βαθμό που έχουμε, που υπάρχει καταλήξει. Πρώτον, αποδείξεις για το ποια έκταση και τι έγινε με τις εκτελέσεις δεν έχουμε. Έτσι, αυτά που εμφανίζονται να αποδείξει για γέλια. Ιστορικό τεκμήριο δεν υπάρχει. Για την έκταση ότι έγιναν εκτελέσεις, κατά τη γνώμη μου έγιναν. Και έγιναν εκτελέσεις όχι γιατί ήταν οι Ρώσοι που μισούσαν τους Πολωνούς, όχι. Γιατί πολύ απλά είναι καβεντέ, έτσι έγινε τις πιθανές απειλές επί σταλινικού καθεστώτος. Είτε ήταν Πολωνός, είτε ήταν Ρώσος, Σοβιετικός δηλαδή, είτε ήταν Ουκρανός, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος. Έτσι έγινε τις απειλές. Και πώς ενδεχόμενα αντιμετωπίστηκε μια απειλή αυτή απειλή. Ή πολύ απλό. Όταν παραδόθηκαν οι Πολωνοί, οι πολωνικές Πολωνία από αυτή την, μάλλον όσοι παραδόθηκαν στο κόκκινο στρατό, έγινε ένα ξεκαθάρισμα εκεί. Κάποιοι, ένα μεγάλο κομμάτι Πολωνών που παραδόθηκαν, ζήτησαν να πάρουν τα όπλα και να πολεμήσουν ενάντια στον ναζισμό, στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι στάλθηκαν στα μετόπισθεν, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, και υπήρχαν εκείνοι που δεν θέλανε. Αυτή το συνέλαβε η NKVD. Τα ιστορικά τεκμήρια δείχνουν ότι οι συλληφθέντες την εποχή της επίθεσης από τους Ναζί στις 22 του Ιούνιου του 1941, αν θυμάμαι καλά, νομίζω αυτή είναι η ημερομηνία της επίθεσης Σοβιετική Ένωση των Ναζί, ήταν ακόμη στην περιοχή που λένε του Κατίν την ευρύτερη περιοχή, βρίσκονταν εκεί. Δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν, να τους πάρουν με τρένα και τα λοιπά, αλλά όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή, τουλάχιστον ο οποίος έχει διαβάσει, ξέρει το μπάχαλο που γινόταν εκεί πέρα. Το πιθανότερο είναι, οι περισσότεροι από αυτοί ήταν να εκτελέστηκαν από ομάδες της NKVD, οι οποίες υποχωρούσαν ατάκτως ερημένες, έτσι, υπήρχε γενική διάλυση, έτσι, των δυνάμεων, ή από τους ίδιους τους Ναζί όταν πέσαν στα χέρια τους.
με εξαίρεση κάποιους οι οποίοι τους υπηρέτησαν, πορώντας γερμανική στολή. Λοιπόν, αυτά είναι λίγος πολύ για το ζήτημα της Πολωνίας. Αλλά όντως το κάνουν μόνο και μόνο για να δείξουν, όπως αντίστοιχα είναι το παραμύθι του Χολομόντορ. Άλλο παραμύθι που υποτίθεται ότι ο Στάλιν εξόντωσε τους Ουκρανούς με την πείνα το 1936. Τυχαίνει όμως την περιοχή του Χολομόντορ, έτσι, να διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο εθνικοπαιδευτικός αγώνας εδώ και από το 2014 και μετά, στην περιοχή που υποτίθεται ότι διεξήχθη το Χολομόντορ, που είναι ένα παραμύθι και μισό, κατασκευασμένο τελείως από την αμερικανική διατεταγμένη ιστοριογραφία. Δεν υπάρχει. Υπήρξε η πείνα, δεν το συζητάμε, αλλά αυτό δεν αφορούσε μόνο τους Ουκρανούς. Αφορούσε πάρα πολλούς από τους λαούς και τα λοιπά της περιοχής, τον ίδιο το σοβιετικό λαό. Και υπάρχουν λόγοι που συνέβη σε αυτό. Δεν ήταν η σκόπιμη πολιτική του Στάλιν που λένε. Έτσι υπάρχει. Όχι πως δεν έχει ευθύνη ο Στάλιν και σταλινική ηγεσία, προς Θεού. Λοιπόν, αλλά αυτό που εκεί που διεξάγεται το Χολομόντορ, που ήταν το Χολομόντορ που διεξήχθη και τα λοιπά, είναι το Ντομπάς. Είναι η περιοχή που οι πληθυσμοί αγωνίζονται να ξεφύγουν από το 14, έτσι, από την υποταγή στο νεοναζιστικό Κίεβο. Πιο Χολομόντορ και ανοησίες. Αλλά αυτά είναι οι εθνικοί μύθοι που στοιχειοθετούνται από την άξιο τάξη προκειμένου να υπάρξουν εθνικά μίση, τα οποία λειτουργούν βεβαίως βοηθητικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα προτάσσεται από τα καθήκια του Κιέβου, που ο καλύτερος από αυτούς έχει βιάσει την αδερφή και τη μάνα του. Λοιπόν, είναι σήμερα πιο θωρακισμένες οι τράπεζες από το 2010. Μπορεί να υπάρξει κράχ με υψηλό πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως. Είναι θωρακισμένες οι τράπεζες το 2010, σοβαρολογούμε? Αν είναι θωρακισμένες ή όχι, δείτε την τελευταία έκθεση του Delta Nitaf για τις τράπεζες. Έχουμε παρουσιάσει τουλάχιστον βασικά τη σημεία σε άλλη εκπομπή εδώ, όπου λένε ότι είναι φιλοφτερό οι τράπεζες. Κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από άρνηση πληρωμών λόγω της αύξησης του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος καλπάζει στην Ελλάδα. Και είναι πιθανό να οδηγεί στα νοικοκυριά λόγω ανυπαρξίας εισοδήματος, όχι και κανέναν άλλο λόγο, έτσι, σε άρνηση πληρωμής, σε αδυναμία πληρωμής. Τότε θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, οι λεγόμενες συστημικές. Τότε όμως, σε μια τέτοια περίπτωση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήδη είναι μέχρι τα μπούνια χρεωμένη, ειδικά το ευρωπαϊκό σύστημα. Το ευρωσύστημα. Είναι σε πολύ χειρότερη θέση από το 2010. Δείτε μόνο τα κόκκινα δάνεια. Πού ήταν το 2009 και πού είναι σήμερα. Μπορεί να τα έχουν μεταφέρει στα funds και σε όλους αυτούς λοποδίτες, έτσι, που είναι κλασική περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Και ακόμη και το Delta Nitaf λέει ότι μεταφέρθηκαν στα funds, αλλά δεν έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος από τα κόκκινα δάνεια, αλλά και το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Χτυπάει. Γιατί νομίζετε ότι η συγκεκριμένη έκθεση του Delta Nitaf δεν την παρουσίασε κανένα μέσο στην Ελλάδα? Κανένα μέσο. Είναι η έκθεση του Ιουνίου. Και μάλιστα έχει θέμα τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Και ξεκινάνε, ναι, λέει, είναι σε καλύτερη θέση γιατί έχουν κέρδη. Μπούρδες. Γιατί τα κέρδη προέρχονται από τη φορολογική απαλλαγή των τραπεζών αφενός και αφετέρου, από το γεγονός ότι έχουμε να ξαναγκαστεί να κάνουμε οι δοσοληψίες, συναλλαγές να περνάνε από τις τράπεζες. Φιλοφτερό. Γι' αυτό λέω, εγώ ισχυρίζομαι και ισχυρίζομαι όλα αυτά τα χρόνια, ότι πρόκειται για τράπεζες που είναι άδεια πουκάμισα. Τη μόνη χρησιμότητα που έχουν είναι πρώτο, μάλλον διπλή. Το πρώτο είναι να ενισχύσουν το οργανωμένο έγκλημα που διαπλέκεται με τα κυβερνώντα κόμματα των μνημονίων, που είναι fund services κτλ. Όλο αυτό το κύκλωμα. Κυριολεκτικά μιλάμε οργανωμένο έγκλημα
από, με το κλασικό ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και από την άλλη να ξεπλένουν χρήμα από τα σκεώδη επενδυτικά κεφάλαια και άλλους κεφαλαιούχους οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο ή στον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αυτό κάνουν οι τράπεζες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το παίξιμο στο χρηματιστήριο. Ξαφνικά βρέθηκε το χρηματιστήριο να καλπάζει, ας πούμε, πώς με buy-back μετοχών μέσα των τραπεζών. Λοιπόν, αυτά είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να σταθεί? Όχι. Όχι. Όσο υπάρχει, πώς το λένε, όσο υπάρχει το καθεστώς προστασίας του εγκληματικού χρήματος στην Ελλάδα, θα μπορεί να τα βγάζει πέρα όπως τα βγάζει τώρα. Μόλις κάνει το παραμικρό, συμβεί το παραμικρό στην περιοχή μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρύτερα αυτό το παγκόσμιο κράχ, γιατί σε κάθε διόρθωση της παγκόσμιας κεφαλαγοράς ενυπάρχει η πιθανότητα ενός πολύ μεγάλου κράχ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα διαλυθεί το σύμπαν. Απλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική διάσωσης όπως υπήρξε το 2009 από το ευρωσύστημα. Λοιπόν, και ενδεχομένως, και αυτό δεν είναι κακό, το να κλείσουν οι τράπεζες δεν είναι κακό. Δεν χάνει κανένας τα χρήματά του. Χάνεις τα λεφτά σου, στον βαθμό που έχεις στις τράπεζες, μόνο όταν θέλουν οι κυβερνήσεις. Έτσι, όπως έγινε τον Ιούνιο του 2015, όταν η κυβέρνηση σύσσωμη του Τσίπρα υπέγραψε το κλείσιμο των τραπεζών. Αυτή έκλεισε τις τράπεζες. Δική της βούληση ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Βεβαίως με υποβολέα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή έκλεισε τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν κλείνουν από μόνες τους, ούτε το Ευρωσύστημα, ούτε η Κομισιόν, ούτε το η Φραγκφούρτη κλείνει τράπεζες ή μπορεί να κλείσει τράπεζες. Έκλεισε, οι τράπεζες κλείσανε με σκοπό να εξαναγκαστεί ο ελληνικός λαός να πάει σε ένα δημοψήφισμα που θα ψηφίσει η μία στα μνημόνια. Γι' αυτό κλείσανε τράπεζες. Λοιπόν, και τις έκλεισε η κυβέρνηση Τσίπρα σύσσωμη. Ξαναλέω σύσσωμη, γιατί υπογράψανε άπαντες την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που έκλεισε τις τράπεζες και η κυρία Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής στην εποχή εκείνη πήγε πίσω από τις υποσχέσεις που είχε βγάλει όταν ήταν στην πρώτη ομιλία, στην παρθενική της ομιλία ως πρόεδρος της Βουλής, που λέει δεν πρόκειται να αποδεχτώ πράξη νομοθετικού περιεχομένου ξανά να ψηφίζεται από τη Βουλή. Αυτή την πέρασε, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να πει όχι, σταματάω αυτή την ιστορία. Ή να δηλώσει τη διαφωνία της έστω. Όλοι συμπράξανε από βλακεία, από κομματική πειθαρχία, από άγνοια. Δεν έχει καμία σημασία. Το έγκλημα όταν συντελείται, εντάξει, δεν εξετάζεται, και το αποτέλεσμα δεν εξετάζεται για από... Είναι και έγκλημα είτε εξαμελίας, δολοφονία από ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ή με οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν ήταν εκεί. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι εξακολουθούν αυτοί που υπέγραψαν ως υπουργοί αυτό το κατασκεύασμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου να συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι τους έκλεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τράπεζες. Αν έχουμε το Θεό μας. Ο μόνος τρόπος για να χάσεις τα λεφτά σου είναι η κυβέρνηση να παίζει το παιχνίδι αυτό που έπαιξε ο Τσίπρας. Ή και οι υπόλοιπες μνημονιακές κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν κλείσουν οι τράπεζες, εγγυάται το κράτος. Ρε παιδιά, το έκανε επιμεταξά αυτό το πράγμα. Εγγυήθηκε η Κεντρική Τράπεζα σου, η Τράπεζα της Ελλάδος, Βαρβαρέσος τότε. Διοικητής, όχι καμία προσωπικότητα σοβαρή, ούτε προοδευτική, ούτε τίποτα. Εγγυήθηκε και σταμάτησε τον Μπαγκράν. Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1939. Σταμάτησε και διασώθηκαν οι τράπεζες και οι καταθέσεις. Σε συνθήκες εκείνης της εποχής, έτσι. Μιλάμε τώρα, λοιπόν, δεν συγκρίνεται. Για μόνο εγώ είμαι, εύχομαι να έρθει το κράχ μια ώρα αρχίτερα. Και να είναι συντριπτικό το κράχ. Διότι θα μας αναγκάσει να πάρουμε αποφάσεις. Να μην ζούμε από το κινέζικο μαρτύριο που ζούμε σήμερα. Το κινέζικο, ξέρετε,
το κινέζικο βασανιστήριο με τις σταγόνες. Αυτό το πράγμα ζούμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό το κινέζικο μαρτύριο. Έτσι, λίγο-λίγο σε εξαθλιώνουν και σε διαλύουν ολοκληρωτικά. Σε μια χώρα η οποία είναι σε κόμμα, δηλαδή έχει θανατωθεί. Έτσι. Θα μας πούνε τρέιντες καταστροφής. Μακάρι. Μακάρι. Εγώ θα ήθελα πραγματικά ένα μεγάλο κραχ. Γιατί εγώ πιστεύω τότε οι λαοί, όχι μόνο ο ελληνικός, αλλά και άλλοι λαοί θα παίρνουν αποφάσεις. Θα συντρίβαν, θα αρχίσαν να συζητάνε με καλύτερους όρους αυτά που συζητούσαν στην απαρχή των μνημονίων, στην κρίση, στην λεγόμενη κρίση χρέους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε συζητούσε ο κόσμος. Φοβισμένα, αδύναμα, με αυταπάτες και όλα αυτά, αλλά συζητούσε. Τώρα έχει πεθάνει. Επομένως, ένα χοντρό κραχ, γιατί μετά η άλλη λύση είναι ο πόλεμος, έτσι. Να καούμε στη φωτιά του πολέμου. Και δεν ξέρω ποιος μπορεί να το ευχηθεί αυτό. Εκτός το Ρούμπιο. Ο οποίος όχι απλά το εύχεται, το σχεδιάζει κιόλας. Λοιπόν, με αυτά κάπου εδώ να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν και βεβαίως να σας ευχηθούμε όλους καλή συνέχεια και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Καλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
11: Τι ιδέες είναι αυτές που
10: ακούω. Η κλήση σας καταγράφεται.
11: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έχουμε εξελίξει το ρωσοκρανικό μέτωπο για σήμερα. Έχουμε και διπλωματικές εξελίξεις. Κάτι ζητάει η Ρωσία, πολύ πιθανό να το πάρει, θα δούμε, για να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη τριμερή συνάντηση. Και βέβαια έχουμε, θα έλεγα, επικίνδυνες εξελίξεις και από τους Λιθουανούς και από άλλες χώρες εδώ, οι οποίες νομίζω δείχνουν και οι Ολλανδοί δείχνουν σημάδια Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά μαζί και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 9 Οκτωβρίου Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε το κλειστό ζωντανό για τους υποστηρικτές του καναλιού, τους πάτρονες δηλαδή, οι οποίοι μέσω του Patreon κρατούν το κανάλι ζωντανό. Κάθε βοήθεια γυρνά πίσω στο κανάλι για να συνεχίσουν αυτά τα βίντεο και να επεκτηνόμαστε και σε ανθρώπους και σε ιδέες και σε δράσεις. Όπως πάντα, έχω πολλά πράγματα τα οποία ετοιμάζω και έχω στα σκαριά. Και κάποια ήδη τα έχετε δει, αλλά έχουν πολλές εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, επίσης ετοιμαζόμαστε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη προαναγγελία τον Νοέμβριο και να κάνουμε κάτι όμορφο εκεί. Πολύ πιθανό να παρουσιάσουμε τις πατρίδες, διότι δεν έχει παρουσιαστεί το βιβλίο και νομίζω για λόγους συμβολικούς η Μακεδονία πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία και θα ακολουθήσει η Αθήνα, το αθηνοκεντρικό κράτος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το θέμα ένα θέμα τέλος πάντων το οποίο μας ταλανίζει, είναι η Kimberly Guilfoyle, αυτή η plastic power, μια σιδηρά κυρία από ό,τι φαίνεται της διαφθοράς στην Αμερική. Τώρα εικάζω για να μπλέξει κανείς με το σόι του Τράμπα και να πάει εκεί με τα παιδιά του Μπαμπάκα. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλο βατραχάνθρωπο και από ό,τι φαίνεται μεγάλο κακό βραχνά για τον ελληνισμό γενικότερα. Επιμένει η Wall Street Journal, μάλλον επιμένει η Αμερικανική Δημοσιογραφία να κάνει τη δουλειά της, κάτι το οποίο εδώ δεν τολμάει κανείς, μην τολμήσει και ακουμπήσει την πρεσβεία. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει τη δουλειά του στη χώρα μας. Ουδείς. Πραγματικά δεν έχω λόγια πως άνθρωποι αυτοί νομιμοποιούν και δικαιολογούν την ύπαρξή τους στη δημοσιογραφία, ενώ τρέμουν, τολμούν, δεν τολμούν να κάνουν τα βασικότερα. Τους ελέγχους για τα πεπραγμένα των πρέσβεων, των ξένων αξιωματούχων, πόσο μάλλον όταν προκύπτουν θέματα διαφθοράς. Θυμίζω ότι είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal πάλι τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε η πρέσβυρα, η σιδηρά κυρία εδώ, το λέσει στην πραγματικότητα, με προωθώντας ιδιωτικά συμφέροντα πιανών της ελληνικής εταιρείας Actor και του επιχειρηματία Αλέξανδρου Εξάρχου. Έβαλαν ένα λομπίστα εκεί, τον Χρήστο Μαραφάτσο. Και τώρα λοιπόν επανήλθε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal όλα αυτά, επανήλθε και μας λένε ότι ζητούσε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, του υποσχόταν πρόσβαση στις αρχές να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους με την εφορία στην Αμερική. Τέτοιο επίπεδο είναι η Guilfoyle. Και βέβαια το σύχαμα Νάρκο Ρούμπιο. Ξεχάστε ό,τι ακούσατε για τον Νάρκο Ρούμπιο, αυτού του διθυράμβου στα μέσα. Εννοείται πως δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που ακούμε, μόνο ανεξάρτητες πηγές. Δείτε τα βίντεο TST Νάρκο Ρούμπιο το προχθεσινό και το χθεσινό TST πώς αποτιμάται η ομιλία του. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον Νάρκο Ρούμπιο να αγκαλιάζεται, να ξέρω εγώ, φιλιά, δεν ξέρω εγώ τι. Και βέβαια καλά έκανε η Wall Street Journal, σου λέει κουφάλα Νάρκο Φασιστάκο, πήγες εκεί να τη στηρίξεις, τώρα θα σου ρίξουμε και το άλλο το χαστούκι, τα 100.000 δολάρια της βρωμερής Kimberly. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο δημοσίευμα, ακούστε εδώ, μάλλον το τίτλος του δημοσίευματος είναι «Αγάπη μου σε παρακαλώ», εισαγωγικά. Η Kimberly Guilfoyle πίεζε δωρηγό, χορηγό, δωρητή χορηγό να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της στην American Express. Πράγματι λοιπόν εδώ, έναν άνθρωπο ο οποίος στήριζε τον Τραμπ, του είπε «Δώσε μου 100.000 δολάρια απευθείας στο λογαριασμό μου στην American Express να της πληρώσει ουσιαστικά την κάρτα της, την πιστωτική, για να περιοριστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς επίκειτο τότε η ακρόασή της στη Γερουσία για να την επικυρώσουν ως διορισμένη πρέσβυρα, εγώ βαστιλάτη, διεφθαρμένη τριτοτέταρτη πρέσβυρα στη χώρα μας». Και έπρεπε προφανώς να θα έβλεπε, θα κάνει φίλο και φτερό η Γερουσία τα οικονομικά στοιχεία της, θα είχε κάνει χρέος, δεν ξέρω εγώ τι, θα βρήκε έναν προηγούμενο, έναν άλλον, καμιά άλλη γκόμενα, θα βρήκε, θα μάζεψε, θα άρχισε να σβήνει χρέη. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός προς τη μήνυ του δεν τζίμπησε και δεν την πλήρωσε. Ήθελε επίσης, όπως λένε τα μηνύματα που τα είδε η Wall Street Journal και τα έφερε στην επιφάνεια, ήθελε η Guilfoyle να πραγματοποιηθεί συναλλαγή χωρίς να δημιουργηθεί εμφανές γραπτό ίχνος, για να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, ερωτηματικά κατά τη διάρκεια που θα έλεγχαν οι γερουσιαστές τα πεπραγμένα, τσα, πού τα πήρες, ποιος σε πληρώνει, ποιανού είσαι εσύ, πού πας, τι κάνεις, πού ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός, ξαναλέω, ζήτησε και θέλει, λέει, προσωπικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Είχα κάποιες νομικές εκκρεμότητες. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που, μάλλον, Eric Dieters, έτσι λέγεται. Μάλιστα ήταν και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, κάτω Βουλή. 63 ετών, δικηγόρος, πρώην συνδιοκτήτης της Snappy Tomato Pizza, μια περιφερειακή εκεί αλυσίδα εστιατορίων πίτσες. Δεν τα κατάφερε να γίνει μέλος του Κογκρέσου, βουλευτής, τέλος πάντων. Και το πρόβλημα γι' αυτό ήταν ότι ενώ του είχε υποσχεθεί, ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί με την Guilfoyle, τελικά τον απογοήτευσε, δεν τον βοήθησαν κανένας. Παρόλο που εγώ συνέχισα και την πλήρωνα, τη βοηθούσα, τελικά δεν του έκανε το ρουσφέτη. Γιατί αυτοί είναι οι τράμπες, είναι οι Μητσοτάκηδες της Αμερικής. Και εκεί λοιπόν, καθώς ήλεγχαν οι γερουσιαστές τα οικονομικά πεπραγμένα της, άλλο τύπου ενδεχόμενα συγκρούσεων συμφερόντων κτλ. Γιατί πρέπει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε ποιον να είναι, σαν την άλλη, να μην πω, στο κατανόμαστο που βάζει το IPEX, που είναι ο κάθε τελευταίος, ο κάθε γλίτσας, ο κάθε χλιμίτζουρας γίνεται πρέσβης δεξιά και αριστερά, χωρίς να υπάρχει καμία αξιοκρατική διαδικασία, με εξαιρέσεις οι οποίες συμπληρώνουν τον κανόνα. Στην Αμερική πρέπει να περάσουν όλοι από τη Γερουσία. Δεν είναι, και η Γερουσία μπορεί να είναι και από αντίθετο κόμμα. Δεν είναι εδώ ο Κούλης, ο τρελαμένος μετά, ο πεταχτωμάτης, αποφασίζει τον κάθε, ξέρω εγώ, την πρώην του τάδε ή τη θυγατέρα του ή την ανιψιά ή την γκόμενα του ανιψιού, δεν ξέρω εγώ τι, και τους κάνει με αξιώματα και είναι όλοι, ξέρω εγώ, ντουβάρια. Υπάρχουν διαδικασίες στην Αμερική και άρα του ζήτησε βοήθεια. Δεν, ωστόσο, την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε ο Dieters, γιατί λέει, είπε ότι θα μου κοστίσει το γάμο μου, λέει, να το κάνω αυτό. Και τέλος πάντων, είδε πολλά μηνύματα η Wall Street Journal, εκατοντάδες λέει, και ηλεκτρονικά email κτλ. Όπου δείχνει ότι είναι ένα λέσι του κερατά, όπως το βλέπει κανείς βλέποντας τη σκυλομούρα της. Και άρα, της είχε πει ο Dieters, θα σου βάλω, λέει, και άλλα λεφτά, μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια, αν μπορέσει να με βοηθήσει στα φορολογικά μου ζητήματα και στι νομικέ μου υποθέσει. Φαντάζομαι πόσο χρωστούσε ο Dieters για να το έκανε την παντρία εδώ προξενήτρα με του τραμπαρίφε, η Guilfoyle, και θα έπαιρνε ένα εκατομμύριο. Και μάλιστα του είχε πει ότι έχω, λέει, συναντήσει, έχω επαφέ με υψηλόβαθμου αξιωματούχου τη εφορία, Guilfoyle, του IRS, και του πρόθεσε και μηνύματα όπου είχε στείλει στον επικεφαλή τη IRS, η IRS είναι Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Και του έλεγε του Dieters η Guilfoyle, θα προσπαθήσω να παρέμβω και στο ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ακούστε εδώ. Μάλιστα, σε μήνυμα προς την ίδια της ανέφερε ο Dieters ότι της είχε καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια χωρίς να λάβω τη βοήθεια που περίμενα. Και άρα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του άνθρωπος αυτός. Σου λέει, εγώ πλήρωσα, ποιος ξέρει γιατί, υπηρεσίες, δεν έλαβα καμία. Άρα δεν πρόκειται να δώσω άλλα χρήματα, μην ψάχνεις για κορόιδο. Και μάλιστα από το 20 λέει εδώ ξεκίνησα να τις ρίχνει χρήματα. Είχε κάνει και ένα συνέδριο και ένα Freedom Fest και έβαλε 300 χιλιάρικα, άλλα 200 λέει ως αμοιβές ομιλιών στον Trump Junior και 100.000 δολάρια ως αμοιβή στον Eric Trump. Πλήρωναν εδώ οι άνθρωποι δύσμηροι, τους αούγκανους, τους ουρακοτάγκους της οικογένειας Trump, 200 και 100 χιλιάρικα για να λένε τις ηλιθιότητές τους. Απ' την άλλη, ο δικηγόρος της Jesse Binal, της Guilfoyle, φαντάσου λίγδα να είσαι δικηγόρος της Guilfoyle, θα μου πεις, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Λέει, αμφισβητούμε, λέει, τη γνησιότητα των μηνυμάτων της Wall Street Journal. Δεν είπε, λέει, δεν έγιναν αυτά. Είπε απλά, δεν είπε ποια είναι ανακριβή μη αυθεντικά. Γενικότερα, λέει, αμφισβητούμε την... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να τα αρνηθούν αυτά. Στην πραγματικότητα λένε κάτι αγενικόλογα ότι η Guilfoyle λέει είχε οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονταν με τη συμμετοχή της σε πατριωτικές εκδηλώσεις και με μετακινήσεις για την υποστήριξή τους. Βέβαια, βέβαια. Πάντα στο βωμό του κράτους και όχι της βρωμερής σου πέτσας. Επίσης, του είχε πει η Guilfoyle του ανθρώπου αυτού, θα είμαι λέει ο Τραμπ σου ride or die, forever and ever, δηλαδή θα είμαι για πάντα ο άνθρωπος σου τον Τραμπ αν μου έδινες μέσω της American Express τα χρηματάκια. Και ο άνθρωπος της είπε ωστόσο δεν είμαι ούτε κορόιδο ούτε αφελής, χρειάζομαι αποτελέσματα. Επίσης του είπε η Guilfoyle σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα γιατί παραπονιέθηκε γραπτός ο Ντίτερς και το κατάλαβε η Guilfoyle δεν είναι τώρα αυτό που γίνεται τώρα και του είχε γράψει σε μήνυμα, ακούστε εδώ, σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απλά κάλεσέ με στο Signal που από εκεί κάνει τις βρωμοδουλειές τους. Και επίσης λέει είναι αδιανόητο λέει ότι έχουμε αυτή την προσωπική συνεννόηση, συμφωνία και, και μιλάς λέει για χρήματα σε μηνυματάκια. Μου δημιουργείς πρόβλημα γιατί πήγε και μίλησε ο Ντίτερς και σε ένα podcaster. Τα είπε και δημόσια αυτά. Και διότι λέμε είναι αυτή απειλητικό, μάλλον όχι απειλητικό, σε απόγνωση. Τι εφιάλτηση είναι αυτός που μου έχει προκαλέσει, μπορεί λέει να μου κοστίσει μέχρι και την θέση μου ως πρέσβυρα. Σταμάτα να γράφεις και να μιλάς για μένα. Άστε, φοβήθηκε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην Washington, στο Βάλτο, στους διεφθαρμένους μέχρι το μεδούλι εκεί Αμερικανούς, προφανώς ίσως να είναι και προϋπόθεση να σε λαδιάρεις. Όπως είναι ο Κούλης, όπως είναι ο Τσίπρας, δηλαδή να είσαι εξαγορασμένος, διαπλεκόμενος, κλεφταριό, κλεφτοκοτάς. Και κοινό στιγμό πατεώνα είναι μάλλον προϋπόθεση για να ασχοληθεί με την πολιτική σήμερα. Δυστυχώς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όσοι πρεσβεύουν τον κοινοβουλευτισμό από αυτό δεσμεύονται. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και στη Βουλή και στη Γερουσία στην Αμερική. Ρωτάνε επίσημα τον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department να προχωρήσει λέει, σε έρευνες για ζητήματα ηθικής, σύγκρουση συμφερόντων εδώ τη τραγουδιάρα, τη Μπουζουξού. Εντάξει. Και ελπίζω να έχουμε κάποια εξέλιξη, διότι φαντάζεστε ότι. Από οποιαδήποτε άλλη πλευρά δεν προβλέπεται να έχουμε εξέλιξη από ελληνική. Οι άνθρωποι εδώ είναι σχεδόν άνθρωποι της. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι κάτω από την Guilfoyle. Αυτά για όσους λένε μα καλά, γιατί δεν ζητάνε τα αρέστα, δεν ζητάνε την αποπομπή της, δεν. Ξαναλέω, ο Πρωθυπουργός είναι ένα σκουπιδαριό μπροστά στην Guilfoyle. Όχι συγκεκριμένος, γενικότερα θα έλεγα, λόγω της μορφής που έχει το κράτος και δει το πολιτικό σύστημα, Σύνταγμα και Πολίτευμα. Δημιουργήθηκε για να έχουμε αρχιερανθρώπους των Αμερικανών. Δεν αλλάζει αυτό μέχρι να αλλάξει, ξαναλέω. Το Σύνταγμα και το Πολίτευμα και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας. Αυτός είναι ο αγώνας και αυτός είναι ο στόχος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μεγάλα θέματα. Μάλλον ένα θέμα πριν πάω στο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε την... Μάλλον όχι, θα πάω κατευθείαν στη Λιθουανία, γιατί έχω δύο μεγάλα θέματα για να προλάβω. Λιθουανία, λοιπόν, μεγάλη απόφαση εδώ. Ψήφισε η Βουλή της Λιθουανίας να βγάλουν από το Σύνταγμά τους τον αποκλεισμό της φιλοξενίας πυρηνικών όπλων στη χώρα. Δηλαδή ανοίγουν το δρόμο, το μονοπάτι για να πάμε εκεί που μπορεί να φανταστεί κανένας. Άρα αναθεώρηση συντάγματος στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε, το πρώτο βήμα έγινε, γιατί λέει μας απειλεί η Ρωσία και βέβαια απ' την άλλη η Ρωσία λέει ότι τώρα που αν κάνετε αυτή την κίνηση και αν πάρετε πράγματι πυρηνικά όπλα, τα πυρηνικά όπλα τα δικά μας θα έρθουν στην κεφάλα σας. Βλέπεις λοιπόν πως η κίνηση αυτή κλιμάκωση οδηγεί σε κλιμάκωση. Πρόκειται για μια χώρα η οποία συνορεύει με αυτό το θύλακα το ρωσικό, το Καλίνιγκραντ και βέβαια συνορεύει και με τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής και με την Λευκορωσία. Η Λιθουανία, ναι, με τη Λετωνία μάλλον συνορεύει και μάλλον δείτε αυτό το βίντεο εδώ από την Deutsche Welle, την εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι η Λιθουανία και εδώ είναι το Καλίνιγκραντ. Ο θύλακας αυτός, τον οποίο μάλιστα τον έχουν απειλήσει οι Δυτικοί και είναι πολύ πιθανό να έχει πυρηνικά η Ρωσία στο Καλίνιγκραντ, όπως έχει πυρηνικά και στη Λευκορωσία πάλι η Ρωσία. Εδώ λοιπόν τώρα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όταν ο Τραμπάκουλας είπε ότι θα δημιουργήσουμε μια μόνιμη στρατιωτική βάση στη Λιθουανία. Και αυτό είναι εδώ μια εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός της Λιθουανίας είπε με τα χαράς να αποδεχθούμε αυτά και τα ζουμπουρλίδικα, τα Αμερικανάκια να μας κάνουν ό,τι θέλουν εδώ οι ουσουφάκια τους. Λοιπόν, στη Βουλή πέρασε η πρόταση, 106 ψήφους υπέρ, 118 εναντίον. Και 6 νομοθέτες εδώ λέει απήχαν. Άρα το άρθρο 137 του Συντάγματος της Λιθουανίας θα αναθεωρηθεί. Τι λέει το άρθρο αυτό? Ότι απαγορεύεται όπλα μαζικής καταστροφής στην περιοχή της Λιθουανίας να φιλοξενούνται και βέβαια ξένες βάσεις. Να μην γίνουμε δηλαδή προτεκτοράτο, μάντεψε τι είστε. Επεκτείνουν ταυτόχρονα οι Λιθουανοί την αμυντική τους συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Έχουν και μια μόνιμη ανάπτυξη Γερμανοί, ταξιαρχία Γερμανική εδώ, και οι Γάλλοι σκέφτονται κάτι να κάνουν στη χώρα. Θα πάμε σε δεύτερο και τελικό γύρο ψηφοφορίας, όπου μέσα σε 3 μήνες το λιγότερο θα πρέπει να γίνει εδώ. Και πρέπει από τους 141 βουλευτές να ψηφίσουν 94, πολύ πιθανό το θεωρώ να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ ο πρόεδρος Βουλής της Λιθουανίας λέει ότι το βγάλαμε, λέει, αυτόν τον περιορισμό, τώρα ενδυναμώνεται, λέει, η ανθεκτικότητα της Λιθουανίας και η αποτροπή μας. Και η απάντηση των Ρώσων είναι να σας λοκάρουμε με πυρηνικά. Τώρα λέει, αυτό σημαίνει, αυτή η κίνηση, λέει εδώ ο πρόεδρος Λιθουανίας της Βουλής, ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε την πιο δυνατή υποστήριξη από τους συμμάχους μας. Θα γίνεται δηλαδή τέλεια σφάγια, σαν το Ζελένσκι και τους Ουκρανοναζί. Εξαιρετικά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για το Καλίνιγκραντ, είπαμε για τη βάση των Ρώσων εκεί και, όπως είπα εδώ, ο Τραμπ θέλει μια μόνιμη βάση, δεν του αρέσει, εικάζω, άλλες περιοχές, βλέπει τους πολεμοκάπελους Λιθουανούς ως εξαιρετική περίπτωση και θέλει να φτιάξει μια μόνιμη βάση. Το Κρεμλίνο άστραψε και βρόντιξε. Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, με αυτή την εξέλιξη, είπε ότι για μας μια μεγαλύτερη παρουσία δυνάμεων στα σύνορά μας προφανώς είναι κλιμάκωση. Και είναι και λογικό να το θεωρήσει κανείς εδώ, ιδίως αν το συνδυάσει κανείς και με τις βάσεις των Αμερικανών. Τι είπε λοιπόν ο Πεσκόφ? Εάν η στρατιωτική υποδομή, δηλαδή η οποία από την Αμερική, την κυρίαρχη χώρα του ΝΑΤΟ, μετακινηθεί πιο κοντά στα σύνορά μας, τότε προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ως τίποτα άλλο ως ένα βήμα περαιτέρω σε κλιμάκωση της έντασης των εντάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων σε περιοχή γειτονικής χώρας. Καμία από αυτές τις κινήσεις δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Το αντίθετο του εναντίον θα προκαλέσουν, με μεγάλη μας λύπη, μια ακόμα κλιμάκωση των εντάσεων. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μια. Εδώ μηχανοκίνητη 1000 άτομα ταξιαρχία από το 2019 και θα φέρουν και άλλες δυνάμεις εδώ. Που σημαίνει ότι αυτό που καταλαβαίνετε, αυτό που φαντάζεστε, προς τα εκεί πάει το θέμα. Δηλαδή τώρα, έτσι ακριβώς έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην πραγματικότητα. Η Ζελένσκι και ο Ποροσέγκο, το σύχαμα, ο Willy Wonka με το σοκολατάς, ανοίξανε τον ασκό του αιώλου με το να δεχθούν την παρουσία οπλικών συστημάτων, άρα στρατηγικών και πυρηνικών όπλων, και στην Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή στο Μαλακό Υπογάστριο. Η Ρωσία θα είχε πυρηνικά αντίστοιχα και εδώ. Και έτσι πήγαμε στον πόλεμο αυτό. Μόνο σε αυτές τις κινήσεις των Λιθουανών, τι θέλουν να προβοκάρουν, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, σου λέει εμείς θα το κάνουμε, αλλά θα πάμε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές παιχνίδι αυτό. Να παίξει μια χωρούλα εκεί, ένας χώρος που είναι η Λιθουανία, να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Προφανώς η πολιτική τους, καταλαβαίνετε ότι είναι πιόνια, όπως πιόνια και ξεπλήματα είναι ο Κούλης και αντίστοιχοι του δικού μας πολιτικού συστήματος άνθρωποι, ενεργούμενα. Μιλώντας για ενεργούμενα, έχουμε μια εξέλιξη και από την πολεμοκάπηλη από την Ολλανδία. Εδώ η αντιπρόεδρος κυβέρνησης στην πραγματικότητα και υπουργός άμυνας, μια Ντιλάν Γεσιλγκιόζ Ζεγκέριους, η οποία δυστυχώς είναι μισή Κούρδισσα. Μάλιστα, βέβαια, είναι από τον πατέρα της Κούρδης, από τη μάνα είναι Τουρκάλα. Μάλλον παίζει ρόλο η Τουρκιά περισσότερο. Ακούστε τι είπε εδώ. Ότι λέει πλέον η Ρωσία, ακούστε εδώ, δεν είναι απλά επιτιθέμενος, είναι εχθρός μας. Τα ΔΕΦΗ, εδώ η θήτσα αυτή, στον προϋπολογισμό για την άμυνα, και είπε ότι χρησιμοποίησε μάλλον αυτό το φόρουμ, αυτή την ευκαιρία, για να αναδείξει πόσο μεγάλη απειλή θεωρεί η ίδια η Κάζο, δεν ξέρω αν και η κυβέρνησή της. Τώρα οι Ολλανδοί, πόσο μεγάλη απειλή θεωρούν τους Ρώσους. Είπε λοιπόν ότι η Ρωσία για μας πλέον δεν είναι απλά ο επιτιθέμενος. Αυτός είναι ένας εφημισμός, τον οποίο δεν πρόκειται να ακούσετε από μένα να τον χρησιμοποιώ. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι αφελής σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας. Ακούστε εδώ δηλώσεις. Ακούστε το σύγχαμα που το πετάνε εκεί στις βαλτοθάλασσές τους. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας. Και όχι, δεν σημαίνει ότι είμαστε σε πόλεμο, αλλά η χαλαρή, ήρεμη ειρήνη επίσης είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Και δεν είναι άνευ αιτίας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες αμήνης μας μας προειδοποιούν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την πιθανότητα μιας διαμάχης στο ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και ανθεκτικοί. Μήπως επειδή άνθρωποι σαν και εσένα, ποιος ξέρει, ποιος σε μπουκώνει, ποιος σε πληρώνει, ποιος σε διατρυπά, φτάσαμε με αυτές τις δηλώσεις πολύ κοντά σε αυτό το οποίο θέλετε, σε αυτό το οποίο θέλουν τα αφεντικά σας. Άρα λέει εδώ, οι δυνάμεις των Ολλανδών θα δράσουν αντίστοιχα. Έχουν ήδη στείλει στην Εστονία, εκπαιδεύονται εκεί οι Ολλανδοί με τους Εστονούς, για να δείξουμε, λέει, στη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αμυνθεί τα ανατολικά μας σύνορα. Η ασφάλειά μας δεν είναι πλέον δεδομένη, η πραγματικότητα έχει επιβληθεί σε εμάς και άρα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ. Προφανώς αντέδρασαν οι Ρώσοι, όπως φαντάζεστε, ειδικά η πρεσβεία των Ρώσων στην Ελβετία. Ταράχθηκαν, όπως λένε εκεί οι διπλωμάτες, ρώτησαν αν εκπροσωπεί την κυβέρνηση ή αν λέει τις αρλούμπες μόνες το βλήμα εδώ, το βλήμα στρατιωτικό, και αν είναι επίσημη δήλωση αυτή ή είναι μια επίσημη δήλωση της κυβέρνησης, μια στροφής προς μια στρατιωτική αντιμέτωπη κατάσταση, αναμέτρηση μεταξύ Ολλανδίας και Ρωσίας. Εύλογο το ερώτημα εδώ. Επίσημα, λέει η αποστολή των Ρώσων στην Ολλανδία, με το να μας χαρακτηρίζει επίσημα τη Ρωσία ως εχθρό της Ολλανδίας, η κυρία, τώρα εντάξει, με την Τουρκαλομάνα, Γεσιλγκιόζε Γκέριους, για ακόμη μια φορά απέδειξε τη δέσμευση της Χάγης στο καταστροφικό μονοπάτι της αναμέτρησης, και στην πραγματικότητα, δίχως ντροπή, απέδειξε την πρόθεσή της να προκαλέσει μια ενόπλη διαμάχη με τη χώρα. Και έτσι είναι. Δίχως ντροπή, πράγματι, απέδειξε, μάλλον αυτούς που την μπουκώνουν, αυτούς που την πληρώνουν, που το παίζει λούσα και μου φοράει, ξέρω εγώ, τα λεμπουτέν και τα λοιπά, το τσόκαρο εδώ πέρα, με χρήματα πολεμικών δυνάμεων για να μας πάει να αλληλοφαγώσουμε, να σκοτωθούμε. Κουφάλες, ένα μπόλεμο μεταξύ σας θα ήθελα, μεταξύ της Βρυξέλλες, ένα δωμάτιο στην πραγματικότητα όλοι, πώς είναι στην Ευρωβουλή και τα λοιπά και εδώ η πολιτική μας, να αλληλοφαγωθείτε, να κλείσουμε την πόρτα και να δούμε ποιος θα μείνει. Και αυτή ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη. Δεν πρόκειται, λένε οι Ρώσοι, να ανεχθούμε τέτοιες απειλές, να χαρακτηρίζεται τη Ρωσία με τέτοια γλώσσα απειλών και τελεσίγραφων. Οποιαδήποτε επίθεση στην άμυνά μας και στην εθνική κυριαρχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα απαντηθεί από εμάς με άμεσο τρόπο, γρήγορο τρόπο και με ένα τρόπο ο οποίος θα κλείσει στόματα. Επίσης, θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ολλανδίας στρατικής, της MIVD, είχε πράγματι πει ότι υπάρχει, λέει, απειλή πιθανούς ρωσικής επίθεσης. Μάλιστα. Και έχουν αυξηθεί, λέει, τα περιστατικά, μεγαλύτερος ο κίνδυνος κτλ. Και ότι είναι, λέει, μια στριμωγμένη γάτα, όπως λέει εδώ, μπορεί να χτυπήσει, είναι στριμωγμένη γάτα η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια στριμωγμένη γάτα και άρα μας λέει εδώ ότι μπορεί με την πλάτη στον τοίχο να επιτεθεί όλων μας. Ωραία. Μάλιστα, άρα νικάει το Κίεβο σύμφωνα με τον φωστήρα των υπηρεσιών πληροφοριών. Τρομερές πληροφορίες σας. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει εδώ, ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ρωσική πρεσβεία πετάει τον μπαλάκι και λέει ότι εμείς βλέπουμε μια υπουργό άμυνας η οποία δεν την νοιάζει ούτε η διπλωματία, το τάκτ, ούτε να αυτοπροσδιορίζεται, και πρέπει να μας πείτε αν μιλάει εκ μέρους ολόκληρης της κυβέρνησης, είναι έτοιμη να πάμε σε μια πολεμική αναμέτρηση, και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση, λένε εδώ οι Ρώσοι, για επιθετικές κινήσεις εναντίον της Ευρώπης γενικότερα και ειδικότερα κατά του βασιλείου της Ολλανδίας. Είναι και βασίλειο εδώ οι Ρωμαπικιοκράτες των Ινδιών, οι Σάπκοι. Πρέπει να μας εξηγήσετε και νομίζω ότι φαίνεται το στίγμα ποιο είναι. Πάρα πολύ ενισχυτικό. Ξέρετε τι μου θύμισε. Μου θύμισε τις δηλώσεις του Κούλη και της Κούλας αδερφής του, Μπακό και Κούλη. Τι είχε πει πρώτα η Μπακό, η τώρα μικρή εξευμενίστρια, το παίζει μάγκησα κατά των Ρώσων, αλλά στην Τουρκία έδινε, να μην πω και τι έδινε, στους Τούρκους όταν τους έβλεπε εδώ κτλ. Όχι απλά μειοδοτικά, προδοτικά ανθεληνίστρια, υποταγμένη, τουρκοπατημένη. Είχε δηλώσει στον Αντένα, τρομερό κανάλι. Ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά ανησυχητική. Είμαστε σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένη απειλή εξανατολών, σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της τάσης με την Ουκρανία, σε μια χώρα που δέχεται ασύμμετρες απειλές. Ξαναλέω εδώ, η Μπακό Χανούμ, οι άνθρωποι των Τούρκων του Κουλιστάν, κυριολεκτικά πιόνια των Τούρκων. Φερέφωνα, κογιό τσακάλια ανάμεσά μας. Δηλαδή τα στρατιωτάκια, τα κόκκινα στρατιωτάκια του Ερντογάν μέσα στη χώρα, τα οποία έχουν καταλάβει και αξιώματα σαγνίσιοι κοτζαμπάσιδες, φτάνουν να μην μιλούν, να ρουφάνε και να λένε τι θες να σου δώσω πασά μου, πάρε, τα έχω στο βιβλίο μου, στον Ντόμινο, δίνανε και γη και είδωρ στην Τουρκία, αλλά είμαστε λέει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακούστε εδώ έσχιστες δηλώσεις, δεν βρέθηκε κάποιος να την βάλει στη θέση της με τέτοιο χειρό τρόπο που να λουφάξει. Και ο Κούλης βέβαια, στο Bloomberg αυτή τη φορά, το ρώτησαν εδώ για τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν τότε κατά της Ελλάδος και είχε πει ο Κούλης: δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Επειδή είναι ειλικρινά σκουπίδια των Αμερικανών, έσχιστα, όζουν, ζέχνουν, σκουπίδια είναι, ήταν ο Μπάιντεν τότε και η Δημοκρατική και γι' αυτό, σαν καλά καρπαζοεισπράκτορες, σαν Τζανετάκι, θυμάστε που ο Κωνσταντάρας μόνο φαλιάρα σου έρχεται και μόνο φαλιάρα του αξίζει. Τους δω. Επειδή λοιπόν είναι τα σκουπίδια των Δημοκρατικών, μάλλον όχι τα σκουπίδια των Αμερικανών, είναι μαϊμουδίουσα πυθίκια ό,τι βγάλει ο Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον λέει σκληρή στάση, σκληρή στάση. Πιο μαλακή, πιο μαλακή. Walk, walk. Δηλαδή είναι ανδρίκελα. Όσο τους δώσεις, τόσο χορεύουν. Δηλαδή λες και πας πολιτικές τροτέζες. Πολιτικές εταίρες. Ό,τι τους πει οι Αμερικανοί και τους πληρώσουν, ή Εβραίοι, δεν ξέρω ποιοι άλλους στηρίζουν, αυτά λένε. Τότε λοιπόν που ήταν Δημοκρατικοί, ακούστε εδώ δηλώσεις. Ουδείς. Φτάσαμε τώρα να λέμε για την Ολλανδία. Και τότε, πρώτα από όλους εδώ, ο Κούλης και η φιλενάδα, η Κούλα, αδερφή Κούλα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τρελαίνομαι λίγο με τις αθλητές. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα την κατάσταση στο υπόλοιπο μέτωπο, γιατί στην πραγματικότητα μέτωπο, να μείνουμε στη Βαλτική. Έχουμε εδώ κάποιους, λέει εδώ, διαβάζω από την Λευκορωσία, οι οποίοι απειλούν Λετωνούς στα σύνορα. Είδατε το χάρτη, απειλούν Λετωνούς. Και μάλιστα έχουμε, λέει εδώ, κάποιους ένοπλους που μετέφεραν 20 μετανάστες από την Λευκορωσία, προσπάθησαν να τους πετάξουν μέσα στη Λετωνία από την Λευκορωσία και απείλησαν και Λετωνούς στρατιώτες. Άρα μπήκανε, εισέβαλαν μέσα στη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Λετωνίας, Γιάννης Ντομπράβα. Θα μου πεις,

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία, γιατί έκανε αυτό που μας έκαναν μετά οι Τούρκοι εμάς. Το 20 πριν, το έκανε ο Τούρκος πρώτα. Πρώτος διδάξης είναι ο Τούρκος. Στις Καστανιές την εισβολή, πήραν από εκεί την ιδέα οι Λευκορώσοι και σου λένε κουφάλες στους Ευρωπαίους, θα σας κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Φεβρουάριο του 20. Και το 21 έγιναν τα συμβάντα αυτά, εργαλειοποίησε. Και τότε δεν ήταν πρόσφυγες. Θα σας πω ότι στο Λευκορωσία δεν ήταν μετανάστες, ήταν πρόσφυγες. Ήταν Κούρδοι κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το εργαλειοποίησε ο Λουκασέγκα, ο θείος Σάσα. Και 15 Σεπτεμβρίου είχαν καταρρύψει και ένα drone πάνω από τη Λιθουανία, το οποίο είχε μπει από τη Λευκορωσία. Άρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ τεταμένα. Ποιοι θα πολεμήσουν αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο το ετοιμάζουν εδώ Ολλανδοί κλπ. Αγγλοσαξονική φελή? Θα έλεγα οι Γερμανοί σε πρώτο χρόνο που έχουν πολύ κόσμο. Τι λέει ωστόσο η Γερμανία, και μετά από βλέπω εδώ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όλο και περισσότερος κόσμος δεν θέλει, τριπλασιάστηκαν οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία. Θετικό αυτό γενικότερα για τη Γερμανία, αλλά ειδικότερα για τη Γερμανία, γενικότερα για την Ευρώπη, την πολεμοκάπηλη. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη εδώ. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον το είπε μια κομματική φυλάδα, όπως διαβάζω εδώ, των σοσιαλδημοκρατών, αυτή η R&D έτσι λέγεται. Πώς είναι δηλαδή η κομματική φυλάδα του Κούλη, η Καθημερινή ή ξέρω εγώ η Αυγή, δεν ξέρω τι, του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικές παραφυλάδες. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ μια κομματική φυλάδα ομολογεί ότι έχουμε αυξήθηκαν, λέει, ο αριθμός των αντιρρησιών συνείδησης στους 12.102 αιτήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ενώ είχαμε 3.800 το 25 ολόκληρο, δηλαδή τριπλασιάστηκαν μέσα στο μισό χρόνο του 26, και το 24 ήταν 2.200. Για να καταλάβετε εδώ, εθελοντές, έφεδροι κτλ. Είπανε δεν θέλουμε να δούμε τίποτα, καμία επαφή με τον πόλεμο, δεν υπάρχει κλήρωση, κληρωτή να υπηρετούν. Το 2011 έχει σταματήσει αυτό, αλλά θέλουν να βρουν, να επεκτείνουν τα στρατεύματα του Bundeswehr. Από 186.000 στρατιώτες να πάμε, λέει, στο 260.000 το 2035 με άλλους 200.000 εφέδρους. Και ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, μας απειλούν οι Ρώσοι. Αλλά αυτά είναι οι λυθιότητες που ξελαβαίνετε, δεν ασχολείται ο κόσμος, ευτυχώς προς το παρόν. Ο Μέρτς, ο Φρίντριχ, ο δαίμονας της BlackRock, της Πανούκλας, ο καγκελάριος, θέλει να βάλει ένα νέο σύστημα όπου, μάλλον το παρουσίασε φέτος, όλοι οι 18 ετών πρέπει να δηλωθούν για πιθανή θητεία. Είναι μέχρι στιγμής εθελοντικό, αλλά σκέφτονται να το κάνουν υποχρεωτικό, όπως διαβάζω εδώ. Έχουμε ανθρώπους πέρα από αντιρρησίες συνείδησης που πραγματοποιούν πορείες κτλ. Αλλά ο Πιστόριους, που είναι του σοσιαλδημοκράτης, της ειρήνης, όπως είναι όλοι οι σοσιάλες, είπε ότι επειδή θα μας απαιτηθεί η Ρωσία μέχρι το 28, είδε εδώ τα μελούμενα, διάβασε τα οστά πτηνών εδώ ο Πιστόριους, πρέπει, λέει, να γίνουμε ο ισχυρότερος στρατός, η Bundeswehr της Ευρώπης. Είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, το τέταρτο Ράιχ, δηλαδή αυτό θέλουν να φτιάξουν. Και βέβαια, ευτυχώς προς τον παρόν, ο κόσμος, αν και αυτά αλλάζουν, ξέρετε, λίγο-λίγο λέγε-λέγε. Εδώ πίστεψε ο κόσμος τον Τζίπρα και μετά τον Κούλι. Λίγο-λίγο λέγε-λέγε, έχουμε αλλοιώσεις και τις συνείδησεις των πολιτών. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να πω ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ καιρό, αλλά δεν έχει τύχει να το πιάσω γιατί το θεωρούσα μικρό, αλλά από ό,τι φαίνεται μεγαλώνει. Και έχει να κάνει με την Νότια Κορέα, αυτή τη διαφορά που έχουν με τους Ουκρανούς, το μπιφ που έχει ανοίξει με τον πρόεδρο Λι Ζάι Μιούγκ και τον Ζελένσκι. Το σύγχαμο Ζελένσκι, που είναι, γιατί είναι οχιά και ο ορισμός του απατεώνα, απατεωνάκος βέβαια, της κακιάς ώρας, δηλαδή κλεφτάκος, εμφανίστηκε στα Ηνωμένα Έθνη και αποκάλυψε μια μυστική συμφωνία που είχε κάνει η Ουκρανία με την Νότια Κορέα. Ποια ήταν αυτή η συμφωνία? Κάποιους Βορειοκορεάτες πολεμούσαν στο Κούρσκ, στη Ρωσία. Τους συνέλαβαν οι Ουκρανοί και κάνανε μια συμφωνία να τους δώσουν στη Νότια Κορέα. Και είχαν πει μην το αποκαλύψεις. Και το αποκάλυψε από πού? Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Φαντάσου δηλαδή πόσο προκλητικός είχαμε εδώ, η Έχιδνα, ο Ζελένσκι. Και όπως λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, ο Ζελένσκι έβαλε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα πάνω από οτιδήποτε άλλο και παραβίασε τη συμφωνία που είχαμε Κίεβο και Σεούλ να μην δημοσιοποιήσει, για να κάνει αυτό το πυροτέχνημα το επικοινωνιακό, να μην δημοσιοποιήσει αυτή τη μεταφορά των δύο βορειοκορεατών εχμαλώτων πολέμου. Και γιατί το έπαιζε μάγκας εκεί ο κλεφτοκοτάς, ο Ζελένσκι, το τίποτα, ο τυποτένιος, ότι δεν ήταν εύκολο να τους πιάσουμε, λέει, ζωντανούς και τα λοιπά. Και είπε ο Λι, ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, στο X, χωρίς να τον κατονομάσει

στην αρχή, είχε πει ότι οι πολιτικοί πρέπει, λέει, να βάζουν το εθνικό συμφέρον πρώτα, πάνω απ' όλα. Και όχι οπορτουνιστικά να θες να το παίξει μάγκα και να προωθεί τον εαυτό σου ότι πιάσαμε και είμαστε μάγκα ομπόιδε. Επειδή πήγε στου καομπόιδε, του άπιου συμπεριληστέ, του φωνιάδε, το πε και εσύ φωνιά, κοντοκλώτσε. Και είπε επίση ότι έδειξε, λέει, αυτό ο Γιάννη, δεν τον κατανόμασε, αλλά το φωτογράφησε, πόσο, λέει, τυχοδιώκτη είναι και ανεύθυνο. Η συμπεριφορά του ήταν ανεύθυνη και είναι πολύ απλά, είναι απαράδεκτη. Αυτό έτσι το χαρακτήρισε, την συμπεριφορά αυτή, προκλητική και παράδεκτη. Και ότι είχαμε συμφωνήσει, λέει, να κρατήσουμε μυστική το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα. Θυμίζω ότι το Κιέβο πιέζει τους Νοτιοκορεάτες, στείλτε μας βοήθεια και στρατό, επειδή μετέχουν οι Βορειοκορεάτες, πρέπει, λέει, ακολογική τώρα. Επειδή οι Βορειοκορεάτες έχουν μια συμφωνία με την Ρωσία, πρέπει να στείλετε και εσείς στρατό, λέει. Ιδάλλως θα έχετε τέτοια, ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και λέει ωστόσο ο πρόεδρος ότι, εξ όσων γνωρίζω, λέει, η μεταφορά των εχμαλώτων πολέμου δεν ήταν υπό τον όρο ότι θα σας στείλουμε όπλα ή θα αλλάξουμε την πολιτική μας. Ήταν μια συμφωνία που δεν δεχθήκαμε να δώσουμε όπλα. Γιατί είναι ότι ο Κορέας στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζει τη Βόρεια και θεωρεί όλους τους Κορεάτες ως. Θεωρεί τη χώρα ενιαία, όπως είναι η Κύπρος, ας πούμε, και θεωρεί όλους τους πολίτες Κορεάτες ότι είναι μέλη του πολίτες δικοί τους, οι οποίοι βρίσκονται υποκατεχόμενο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν. Δεν αναγνωρίζει την Πιονγκιάνγκ. Άρα, οπουδήποτε και αν έχεις γεννηθεί, σου λέει είστε δικοί μας. Μετά απέτησαν συγγνώμη από το Ζελένσκι και τα ναζιστάκια του, διότι μονομερώς και ξαφνικά αποκάλυψαν αυτήν την κρυφή συμφωνία της σύλληψης των Κορεατών και δημιουργήθηκε διπλωματικό πρόβλημα, θα έλεγα παγκοσμίων διαστάσεων, δεν επηρεάζονται κι άλλοι, και εξετάζανε τα αναγκαία μέτρα, λέει, γιατί μας προφανώς τους πείραξε, και εξετάζανε τι θα κάνουν και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν τα φίδια από την άλλη, για να δουν πώς και οι ίδιοι θα κινηθούν. Και υπάρχουν βέβαια λεπτές ισορροπίες. Δηλαδή, η Βόρειος Κορέα τα βρίσκει ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επαφές. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αυτού του ψυχρού πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο. Τέλος πάντων, τελικά εμφανίζεται η Νότιος Κορέα και λέει ότι πήραμε, λέει, μια συγγνώμη που είναι ελλιπής. Όπως εδώ η τριτοτέαρτη πολιτική δική μας, τα ερπετά η χαμερπής, ζήτησαν μια συγγνώμη άλλοι που βάλαν σε κίνδυνο τη Λευκάδα και τους ψαράδες και τους τουρίστες μας. Και είπανε οι χαφιεδό νουδούλοι, ναι, εντάξει, μα ζητήσετε συγγνώμη. Δεν ζητήσα συγγνώμη. Είπανε, λυπούμαστε για το συμβάν, δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη. Κάτι αντίστοιχο πήγαν να κάνουν και εδώ, αλλά βρήκαν πολιτικούς και όχι λίγδες οι Ουκρανοί απέναντί τους. Λέει λοιπόν η Νότιος Κορέα ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη για το θέμα αυτό, αλλά ήταν πολύ λιγότερο των προσδοκιών μας. Τα αδέφη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ, έχουμε μια κακομοίρα αντίστοιχη, τον Τσο Χιούν, έτσι λέγεται, ο οποίος είπε ότι λάβαμε, λέει, τη συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του επίπεδου που περιμέναμε, άρα μάλλον θα λάβουμε ισχυρά μέτρα. Και τους άφησε λίγο περιττέρω, μπας και το σώσουν εδώ οι γλίτσες. Εξετάζουμε διάφορες πιθανές δράσεις, πιθανότητα να ανακαλέσουμε και τον πρέσβη μας από την Ουκρανία. Μάλιστα το είπαν και κάποιοι βουλευτές στην Ουκρανία, στην Νότιο Κορέα, ότι αυτό το οποίο έκανε και τα λοιπά ήταν παραβίαση μιας συμφωνίας Non-Disclosure Agreement, NDA, και απαιτούμε συγγνώμη, δεν τη δώσανε. Η Ουκρανία άρχισε να λένε ψέματα μετά, ότι είναι περίεργο, λέει, αυτό που λέτε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία, να το κρατήσουμε μυστικό, και ναι, δηλαδή εδώ κάποιος λέει ψέματα και λένε οι Νοτιοκορεάτες ότι για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας. Το να λέει, δηλαδή, ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, είναι με θεωρείς ψεύτη, απευθυνόμενος ο Ζελένσκι. Και για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας για τους πολίτες και το έθνος μας, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Μπα παραβλέψουμε το ότι με θεωρείς ψεύτη. Δηλαδή, έχουν ηθική οι άνθρωποι, έχουν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Έχουν τσίπα. Όχι τσίπρα. Η τσιπούρα. Λοιπόν, και τελικά όντως κατέληξαν και είπαν ότι ανακαλούμε τον πρέσβη μας από την Ουκρανία. Αυτή είναι η απόφαση. Ο πρέσβη λοιπόν θα γυρίσει στη Σεούλ, και διότι ζητήσαμε τη συγγνώμη, δεν τη λάβαμε ποτέ, κάναν την παρατυπία, θέλαν να βγουν και από πάνω όπως κάνανε στους Έλληνες, αλλά εμείς δεν είμαστε σκουπίδια. Λέγανε ψευδώς ότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Θέλουμε να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κορέας. Το αφήνουν ανοιχτό αν θέλουν να προβούν σε κάποιες άλλες συγγνώμες. Θα δούμε.
Η Ουκρανία λέει μας κάλεσε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις για να το λήξουμε αυτό. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει έναντι των συναισθημάτων, λένε οι Ουκρανοί. Και παρά το γεγονός ότι ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους, εμείς θέλουμε να έχουμε διάλογο κτλ. Και οι νοτιοκορελάτες λένε ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη το συμπιχά των υπέξεων των Ουκρανών, το σύχαμα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Άρα το μπαλάκι είναι σε εσάς, πνιγείτε. Πνιγείτε. Εξαιρετικά. Φάτινα, διπλωματικά, πολιτικά. Τρομερό ράπισμα για τον αυθάτου κακομαθημένο. Νομίζω ότι δικαιούται, το αξίζει όλος ο πλανήτης. Τελικά το αξίζει αυτό το οποίο θα πάρει και ξέρετε όλοι τι θα πάρει. Ο Ζελένσκι, ο οποίος παραπονιέται, κλαίει. Λέει ότι έχουμε πρόβλημα με τις μηχανές μας για τα drone, τα αναχητιστικά drone. Δεν μπορούμε να παράγουμε τέτοια drone. Έχουν πρόβλημα με τη γραμμή παραγωγής. Επίσης, η συντήρηση των F-16 είναι και αυτή αργή και δεν προλαβαίνουμε ούτε να σηκώνουμε F-16 ούτε αναχητιστικά drone. Άρα, drone στην κεφάλα, όλα τα drone στην κεφάλα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, όπως παραδέχτηκε εδώ στους Financial Times. Εισάγει, λέει, κομμάτι από τις μηχανές, κάποιες τις παράγει και μόνος του, αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, οι γραμμές παραγωγής είναι στα κόκκινα, την ίδια ώρα που οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει αυτά τα ριωθούμενα, τα jet, τα drones, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν τα προσθέσεις δηλαδή αυτά, δεν μπορούν να σταματήσουν την επίθεση των Ρώσων. Και πράγματι εδώ λένε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στον αγώνα των drone, υπάρχει αγώνας drone, γιατί με αυτά τα καινούρια drone, οι Ρώσοι, για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, λέει εδώ, διαβάζω, εκτόξευσαν 2.000 τέτοια drone ερυθούμενα μέσα στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούνιο ήταν 350. Δηλαδή, δεν είναι απλά τρεις φορές πιο γρήγορα, άρα πιο δύσκολο να τα καταρρύψεις, είναι και εδώ τετραπλάσια τα drone τα οποία εμφανίζονται από μήνα σε μήνα. Και βέβαια, είπαμε και για τους F-16. Ότι παραπάνω από τα μισά ουκρανικά F-16 έχουν καθυστερήσεις με τη συντήρηση και ότι θέλει, λέει, 2-6 εβδομάδες, τέλος πάντων, εδώ οι επιθεωρήσεις. Και μάλλον όχι, αυτό που κανονικά είναι, λέει, 2-6 εβδομάδες, στο Βέλγιο που τα πάνε τώρα θέλει 40 εβδομάδες. Τέλος πάντων, πολλές ζημιές, όπως φαντάζεστε, δεν είναι απλά επιθεωρήσεις, είναι πολλές ζημιές στα F-16 και άρα θα έχουν πρόβλημα μέσα στο τέλος του 26, δεν θα έχουν να σηκώσουν αεροσκάφη. Και αυτά τα αναχαιτιστικά, τα drone, δεν έχουν και χρήμα για όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί πρέπει να εισάγουν τα εξαρτήματα αυτά από τις δυτικές χώρες, ενώ αντίστοιχα οι Ρώσοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιούν τις ρωσικές γραμμές εφοδιασμού, τις αλυσίδες, για να μπορούν να συνεχίζουν να πολεμούν. Άρα βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι η ισορροπία, για να μην έχουμε αυταπάτες. Παράλληλα, έχουμε μια εξέλιξη και πολιτικο-διπλωματική, και αυτή σημαντική την αφήνω για το τέλος, ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ από τους Steve Witkoff και Jared Kushner, οι άνθρωποι, και αυτοί διεφθαρμένοι βέβαια, όπως όλο το τραμπάτο του Τραμπ. Έχουν νέες ιδέες για το πώς να υπάρξει μια έστω προσωρινή κεχηρία. Θέλει ουσιαστικά ο Τράμπας μια κεχηρία πριν τις διάμεσες εκλογές να την πουλήσει στον κόσμο, πριν τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, έφερα την κεχηρία στην Ουκρανία, στο και μικρή. Σκέφτονται λοιπόν μια μερική κεχηρία που θα καλύπτει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και στον εύξημο πόντο στην ναυτιλία. Κρίμα, γιατί θα τη λιτώσουν τα τουρκικά πλοία. Και θα εξετάσουν, λέει, και άλλα θέματα, πιθανές εγγύσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μεταπολεμικό οικονομικό σχέδιο και άλλα ζητήματα κτλ. Τον είδανε, λέει, χθες τον Τράμπα, να του πούνε τις ιδέες του τελευταίες. Ήταν εκεί και ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός οικονομικών. Τι ζητάνε οι Ρώσοι εδώ, αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να σας πω. Ζητούν να έρθουν και οι Ρώσεις, μόνο και μόνο για να ξεκινήσει συνομιλία για πιθανή εκεχηρία. Ζητάνε άρση κυρώσεων, πόσο μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Σου λέει οι Ρώσοι ότι θα άρετε κάποιες κυρώσεις. Και να συνδέσει, δηλαδή, αυτή την εκεχηρία στον εύξηνο πόντο κτλ. Να μην χτυπούν και οι Ουκρανοί τα δικά τους ενεργειακά, αλλά να κάνουν και κάποια άρση κυρώσεων οι Αμερικανοί. Γιατί καταλαβαίνουν οι Ρώσοι ότι καίγεται ο Τραμπαρίφας, θέλει να επιδείξει μια διπλωματική επιτυχία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και σου λέει: θα στο δώσουμε, αλλά θα είναι τεροβαρής. Δηλαδή, δεν θα χτυπάω τα Ουκρανικά, δεν θα χτυπάνε τα Ρωσικά τα ενεργειακά, αλλά θα μας δώσεις άρση κυρώσεων. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει η ευρωμερή Ευρώπη. Η βρωμερή Αθήνα, οι βρωμερές Βρυξέλλες, δεν ξέρω τι θα κάνουν όταν, δηλαδή, θα έρθουν οι αμερικανικές κυρώσεις και εμείς τα κοιτάμε σαν γελάδια. Θα μου πεις ναι. Λοιπόν, ταυτόχρονα το Κίεβο είναι με την πλάτη στον τοίχο. Κάθε μέρα έχουν
σβήνουν τα φώτα, blackout, πολλά προβλήματα σε εδώ. Το Κίεβο έχει πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμο και προσπαθούν να βρουν ένα, δεν μπορούν να πείσουν οι Ουκρανοί για μια μόνιμη ειρήνη, κάτι προσωρινό ίσως στο κομμάτι αυτό, την Αχίλιο Πτέρνα, όπως λένε οι Ρώσοι, όπως λέει ο Πεσκόφ, που είναι το ενεργειακό τους, ζητάνε αυτό, μπορούμε να τους το δώσουμε, αλλά θα πληρώσετε κουφάλες με την άρση των κυρώσεων. Είχαμε το τελευταίο ταξίδι στην Ρωσία του Γουίτκοφ και του Κούσνερ πριν από λίγες μέρες και είπαν ότι υπάρχει πιθανότητα εκεχηρίας. Ο εκπρόσωπος του σύμβουλος του Πούτιν, ο Κίριλ Δημητρίγεφ, είπε ότι 2 φορές πήγα το Σεπτέμβριο στην Αμερική και υπάρχει πιθανότητα εδώ, ειδικά για τις υποδομές. Μπορεί να ξεπαγώσουν ρωσικά κεφάλαια αμερικανικά, να δούμε τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά. Ελπίζω να τα βρούνε, ελπίζω να δώσουμε τις προσωπικές περιουσίες του Κούλη, όλων των βουλευτών, της Φοντερνάτσεν, της γκόμενας του Χίτλερ, όλα τα προσωπικά στοιχεία, γιατί είναι φαγωμένα τα χρήματα αυτά από τους Ουκρανούς, να τα πάρουν από εκεί. Από τα σπίτια που έχει στο Μαράθι, στα Ζαγόρια που έχει μολύνει με την παρουσία του, να τα πάρουν από εκεί. Άρα, εδώ καταλαβαίνετε ότι με το πάνω χέρι διπλωματικά πάλι φαίνεται ότι το διαμορφώνεται υπέρ της Μόσχας. Προφανώς, νομίζω θα χρησιμοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές για περαιτέρω διεκδικήσεις, για περαιτέρω κέρδη από τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί παραπονιούνται κάθε φορά, λέει, πάμε σε διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, έρχονται με νέες αξιώσεις. Προφανώς, γιατί έχετε χάσει και συνεχίζετε να δολοφονείτε τον κόσμο σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπολογίζει ο Ζελένσκι τον λαό της Ουκρανίας. Προφανώς, το να κλιμακώνεις και να προκαλείς περισσότερο τη Ρωσία και να χτυπάς στα βάθη, στα ενεργειακά της, μετά ο κόσμος το πληρώνει με τέτοια ενεργειακά blackout και με τέτοια κόστη. Φοβούνται, τρέμουν το χειμώνα. Και τα ευρωλιγούρια, οι υποστηρικτές του Κιέβου, τρέμουν το χειμώνα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά καταλαβαίνετε πως τα πράγματα είναι δύσκολα και θα έλεγα για συγκεκριμένα το Ζελένσκι, αλλά και για μας, βλέποντας ότι μας κυβερνούν δυστυχώς καθεστώτα τα οποία δεν είναι απλά κοινοβουλευτικά, είναι πολεμοκάπηλα και δεν είναι τυχαίο. Τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα είναι πολεμοκάπηλα και είναι αυτά που θα οδηγήσουν το τέλος της Ευρώπης, όπως την ξέρουμε, μήπως και της ανθρωπότητας, θα δούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Με τα χαρά διάβαζα όλα τα σχόλια έτσι κι αλλιώς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε και σκεφτείτε αν θέλετε να είστε μαζί μας στην κλειστή συνάντηση των υποστηρικτών του Patreon. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει σύνδεσμος. Μπαίνετε, το βλέπετε και γίνετε ένας εξήμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Συνέλαβαν έναν Ρώσο blogger από αυτόν τον ιδρυτή του Ράιμπαρ, αν το ξέρετε, και στο X και στο Telegram είναι. Παλιότερα το διάβαζα κι εγώ. Τέλος πάντων, είναι ένας προπαγανδιστής υπέρ της χώρας του, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να προωθείς τη χώρα σου. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόταν στο Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο, και το συνέλαβαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο προφανώς αυτό το πρόβλημα. Είχε περίπου 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο Telegram. Ακολουθούσε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Τον κατηγορούν οι Δυτικοί ότι προωθούσε φιλορωσική προπαγάνδα, ο Ρώσος τώρα. Και του είχαν βάλει κυρώσεις οι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι, τα καθάρματα, και οι Αμερικανοί. Είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια το 2024 για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεται. Και τελικά τον συνέλαβαν στο Μαυροβούνιο. Ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Σπάντζιτς, πράγματι είπε: το συλλάβαμε. Και δήλωσε το Μαυροβούνιο, λέει εδώ, διαφυλάται τα συμφέροντά του, δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, το ομολογεί, μας είπαν οι Ευρωπαίοι, συλλάβετε το, είμαστε οχετός της Ευρώπης και πράγματι για να μπήκαν το 17 στο ΝΑΤΟ, θέλουν να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε προχωρημένο σημείο, για να μπουν κάνουν ό,τι τους πει εδώ το Χίμλερ, ο Χίτλερ της Ευρώπης, των Αγγλοσαξώνων. Δεν έχω λόγια. Ο Μετβέντεφ απάντησε. Και λέει ότι θα αναγκαστούμε, λέει, να βρούμε κι άλλους να συλλάβουμε για να ανταλλάξουμε, να συλλάβουμε Ευρωπαίους και Αμερικανούς για να ανταλλάξουμε τους ανθρώπους μας, στους οποίους απαγάγει η Δύση. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι δημοσιογράφο ή οτιδήποτε να είναι, υπερασπίζεται τη χώρα του, το συλλαμβάνουν με ποιο σκεπτικό, τι, και αυτόν και τη γυναίκα του. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Να μην μπορεί να μιλάς για τη χώρα σου και να. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστική η Δύση, δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση, πόσο μάλλον αυτά που μας είπε προχθές ο Νάρκο Ρούμπιο. Με τα ναρκωτικά καλά τα λέει να περιοριστεί εκεί και να αφήσει τα θέματα ελευθερίας δημοκρατίας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, my dear friends in Greece. I'm so excited to announce that my orchestra and I are coming back to Athens in March. I can't wait to see you for a wonderful evening of music, joy and of course a lot of romance. Much love.
3: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
4: Περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
5: Το μαχαίρωσε.
6: Κακοποίηση του ζώου.
3: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
7: Πατάει ψυχρό.
8: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
9: Εικόνες ντροπή.
10: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αμερικανομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν έναν ημί αντάρτη. Και τι ημί εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Γιατί είναι όλα ημί, γιατί είναι μια ακόμα εβδομάδα που ο προφήτης επιβεβαιώνεται απόλυτα. Τι είναι η χώρα, το ξέρουμε όλοι, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και μεσαίο χώρο που παχαίνει με τα ξερακόλυβα. Η χώρα είναι μπουρδέλο. Κάθε φορά λοιπόν που αποδεικνύεται αυτό και με έγγραφα εκ της διαχείρισης, εμείς χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Και ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο θέμα στη χώρα του Ρούμπιο. Απίστευτο λοιπόν, διαβάζω εδώ, καθόλου απίστευτο, όργια, καλά είναι τα όργια, με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Εξού και το ή μη αντάρτης. Όλα στη χώρα είναι μισά. Η μισθή, όλα. Η ζωή. Τώρα μπαίνεις, τώρα δεν βγαίνεις και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω, τουλάχιστον όσοι και όσες βλέπετε Ζαραλίξ TV, το θυμάστε ότι αυτό το όργιο των απευθείας αναθέσεων ξεκίνησε από το πολύ τυχερό γεγονός του COVID. Τι τύχη μια κυβέρνηση να της κάτσει πανδημία λοιπόν, και από τότε οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα. Όμως εδώ διαβάζουμε κάτι που δεν είχαμε διαβάσει πριν, ενώ ήταν σίγουρο ότι συμβαίνει. Ότι μέσα στις διάφορες αυτές τις απευθείας αναθέσεις που δίνει η κυβέρνηση και τα υπουργεία σε διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες, δίναν και σε ένα γαμιστρώνα ή αλλιώς ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Διαβάζουμε λοιπόν, τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367.060 ευρώ. Μπήκε και το κατσαρό ποσό, μια μικρή. Λογιστής δεν είμαι, αλλά επειδή μιλάμε για γαμιστρώνα, θα έπρεπε το κατσαρό ποσό να είναι 367.069 ευρώ. Δηλαδή να τιμάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το μικρό ποσό με τις συμβάσεις το έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Δίμκα Ίκε με διακριτικό τίτλο Crystal Blue. Ακούγεται ωραίο. Είναι ωραίο. Crystal Blue. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πώς είναι, έχουν ένα. Αυτοί με τις απευθείας αναθέσεις και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα έχουν ένα θέμα και με το κρίσταλ, τη διαφάνεια, το καθαρό, το αυτό το διαφανές, αλλά και με το μπλου. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία από την οποία σητίζονται τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, το σπιτάκι τους λέγεται Blue Skies, το λένε πολλοί, εμείς το λέμε Blue Skies. Ένα μπλου παίζει πάντα σε όλα αυτά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία The Crystal Blue Ike. Και η κύρια δραστηριότητά της ήταν η λειτουργία ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση ακινήτων. Πάντα έχει λίγο ακίνητο. Από Άγιο Όρος μέχρι Γαμιστρώνα, ένα ακίνητο γενικά παίζει στις δραστηριότητες της εταιρείας. Στα τέλη του 2018, η εταιρεία αυτή, λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές του 19, μετονομάζεται σε Δίμκα Ίκε. Το Ίκε το κρατάει. Και προσθέτει δραστηριότητες όπως υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων. Δηλαδή, πας στο ξενοδοχείο με διαμονή στο Γαμιστρώνα, θα πέσει ένα μανικάκι. Κοίτα και τις μετοχές. Δηλαδή, μην γαμιέστε μόνο, αυτό θέλω να πω. Σε οποιονδήποτε. Καλά κάνετε και γαμιέστε. Αλλά ρίξτε μια ματιά και στο χρηματιστήριο. Μην πέσει ο καπιταλισμός επειδή εσείς χαβλώσατε μεσημεριάτικα. Επίσης, έβαλε υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης. Αν δεν θέλει στρατηγική διαχείριση, το φλερτ, μέχρι να οδηγηθεί σε σεξ, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, τι θέλει. Εκεί και αν πρέπει να είσαι όχι μάστορας, στρατηγός. Το θέλει τακτική. Εκτός αν. Πας στην απευθείας ανάθεση, οπότε νομίζεις ότι πηδάς, ενώ στην πραγματικότητα και εκτός από τα λογιστικά, συμβουλές σε θέματα marketing. Γιατί σημασία δεν έχει να το πουλάς, πρέπει να το πουλάς και ακριβά. Δηλαδή θέλει marketing, να το διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Όλα ίδια είναι, αν δεν είναι, γιατί άλλα πουλούνται ακριβότερα. Προσθέτει επίσης το διακριτικό τίτλο Tax Now, αυτό είναι τέλειο. Tax Now, σαν Touch and Go, για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, διατηρώντας όμως τον αρχικό τίτλο The Crystal Blue. Μην μπερδευτούμε και μην χαρασκνίτης μέσα, καταλάβετε, είναι Crystal Blue, δεν είναι μαλάκα. Μην πείτε όλοι, πασόκι απέναντι. Νίκο, όχι εσύ. Εσύ για καφέ, δεν πας. Για τις αμιγώς ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν, κάτω από τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, αλφα φημί, που σημαίνει ότι όλα τα τιμολόγια, είτε για λογιστικές συμβουλές, είτε για marketing, είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε γιατί μισή ώρα γαμηθήκαμε τη χρωστάμε, όλα αυτά μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Όλα μαζεμένα, όλα νοικοκυρεμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κάνει εντύπωση σε μια χώρα που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μπουρδέλο, ότι παίρνουν απευθείας αναθέσεις για συμβουλές τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και συνεχίζουμε.
αστερίσκος στο προηγούμενο θέμα που είπαμε με τις απευθείας αναθέσεις σε γαμιστρώνα είναι ότι εδώ το site της εφημερίδας Δημοκρατία, που είναι μια εφημερίδα καρά δεξιά, είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, διάλεξαν να βάλουν πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ τη φάτσα του Γεραπετρίτη. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό, αλλά εμένα με ρέθησε λίγο, ίδιο το θέμα. Είναι και, είμαστε εδώ και καβιάριδες, όλοι εδώ τα καβιάρια, τα μανάρια εδώ πέρα, 1500. Όλη την ώρα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί το Γεραπετρίτη, δηλαδή, μήπως, λέμε τώρα και εμείς δημοσιογραφικά, μήπως, επειδή ο Γεραπετρίτης αντάλλασε συχνά μηνύματα με το Μένιο το Φρουδιώτη. Απ' την άλλη, δεν είναι λογικό. Γεραπετρίτης είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ο Μένιος είναι παιδί της πιάτσας. Πού θα ρωτήσεις? Εδώ και ολόκληρη κυβέρνηση στο γαμιστρό να πάει για συμβουλές. Να μην πάει ο υπουργός να ρωτήσει το Μένιο. Είναι η χώρα έτοιμη για να αγοράσει καράβια, φρεγάτες από τη Γαλλία. Ισχύει ότι το σέρνει. Ισχύει που λένε αυτό, σέρνει καράβι. Το πει ο Μένιος. Ισχύει. Στόλο ολόκληρο. Και κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε στα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο να βουτήξουμε στα βαθιά της πατριωτικής δεξιάς και δεν πάθαμε και τίποτα, ας πέσουμε και πιο βαθιά. Και εξηγιόμαστε. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο του πλανήτη, χρησιμοποιούν τη λέξη μπουρδέλο για να περιγράψουν αυτό το χώρο του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι χώρος είναι αυτός ο χώρος του πλανήτη είναι προτεκτοράτο. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως λένε και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, τη λέξη προτεκτοράτο? Γιατί η λέξη προτεκτοράτο για τους περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο, είναι άγνωστη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο έχουν πάρα πολύ γνωστή λέξη, τη λέξη μπουρδέλο. Αλλά η χώρα είναι προτεκτοράτο. Τι σημαίνει λοιπόν προτεκτοράτο? Σας είπαμε πριν, δημοκρατία είναι δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η δεξιά λοιπόν μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κανονική δεξιά, η οποία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά δήλωσή τους και πατριώτες. Υπάρχει μια άλλη δεξιά που είναι η λαϊκή δεξιά. Αυτή είναι εδώ η δημοκρατία που λέγαμε πριν, το site, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή λοιπόν της λαϊκής δεξιάς είναι και αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι υπερπατριώτες. Είναι πιο πατριώτες από τους άλλους δεξιούς. Και υπάρχει και η άκρα δεξιά, η οποία είναι υπερπατριώτες πλας. Λίγο να ανοίξουμε το μυαλό, πώς λέμε, LGBTQ πλας. Πλας, η οποία αυτή είναι πλας υπερπατριώτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην Guilfoyle, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Guilfoyle έλεγε ανεβάζω και κατεβάζω κυβερνήσεις. Και πάνω στο λόγο μας είπαμε και για έναν από τους υπερπατριώτες, λαϊκούς, χριστιανούς, ορθόδοξους, δεξιούς. Δηλαδή το Σαμαρά. Και είχαμε πει αυτό. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του Υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του Υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουκουβαούνων, είχαμε πει ότι και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αλλά περιμένει το χαρτάκι από την Guilfoyle. Και διαβάζουμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Από την εφημερίδα Εστία, η οποία ιδεολογικά ανήκει στον χώρο της δεξιάς, πατρίς, θρησκεία, δεξιά, και είναι υπερπατριώτες, δεν είναι η απλή δεξιά του Μητσοτάκη, αυτή είναι οι υπερπατριώτες. Και γράφει λοιπόν, ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Ανέβασε ένα βίντεο Σαμαρά στο TikTok, που είναι κατεξοχήν η πλατφόρμα για τους πιο έξυπνους συνανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και πήγε η Guilfoyle, η πρέσβης, και έκανε like στο βίντεο του Σαμαρά. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο στην ανεξάρτητη Ελλάδα από τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, γράφοντας παρακάτω, τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτοί γράφουν έτσι. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Προσέξτε! Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε like στον υπερπατριώτη, και αυτό, όπως λέει παρακάτω, αγχώνει την απλή δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι απλοί πατριώτες. Όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας λοιπόν,
Οι υπέρ πατριώτες πλάς δεν ασχολούνται ούτε αγχώνονται, γιατί απλώς είναι στο γονίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο σημάδι έχουμε για την ανεξάρτητη χώρα που εμείς τη λέμε μπουρδέλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι προτεκτοράτο. Είχαμε πάλι αγώνα με τη Γερμανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έπαιξε με την Εθνική Γερμανίας και πάρα πολλοί, πολλές αγχώθηκαν, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός Γκαντέμις, λέει, έκανε επίσκεψη πριν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Όλοι και όλες θεώρησαν ότι αυτό είναι κακό σημάδι για τον Κυριάκος Γκαντέμις και θα φέρει γκίνια στην εθνική της χώρας του. Αυτό που δεν ξέρετε, άμπαλοι άσχετοι και άνθρωποι που δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ότι η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη δεν είναι η Ελλάδα. Η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη είναι η Γερμανία. Όποιος είδε το ποδόσφαιρο λοιπόν και τον αγώνα αυτό, θα διαπίστωσε ότι όλη η γκίνια του Μητσοτακέικου έπεσε στην εθνική ομάδα της χώρας που υποστηρίζει, δηλαδή στη Γερμανία. Γιατί μεταξύ μας έπρεπε να έχουμε φάει ένα τάλιρο γκολ και ήρθε 0-0 από θαύμα. Γιατί η εθνική που υποστηρίζει ο Μητσοτάκης είναι της Γερμανίας. Ούτε τα βασικά. Πιάστε την κατοχή. Διαβάστε ένα βιβλίο της κατοχής. Διαβάστε την ιστορία της οικογένειας και τέλος πάντων ρωτήστε την τώρα. Και άμα δεν έχει όρεξη, τι να σας πω. Αν δεν πιστεύετε εμένα, δηλαδή ειλικρινά, το καλύτερο παιδί, αν δεν πιστεύετε τον Χριστόφορο, ρωτήστε τον Χριστοφοράκο. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι και ποιες είναι οι πατριώτες και οι πατριώτισες, πάμε να μπούμε στα γενέθλια του νούμερο ένα πατριωτικού κόμματος της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και τον μπλουζάκι του Λάζαρου, επειδή παίχτηκε πάρα πολύ, θα σας πω παρακάτω γιατί, πάλι το σλόγγαν «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων». Λίγο να σας μάθουμε ελληνική ιστορία. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων στον πλανήτη. Στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός και η θρησκεία είναι το πρώτο καταφύγιο όλων των απατεώνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο. Λίγο πριν πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλαχθούν από τα δικαστήρια και αυτό το άγχος να ελεγχθούν για τις πράξεις τους. Και εξηγέμαι, έγινε αυτό στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μα ξεκάθαρα. Ήταν όλοι και όλες εκεί. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα εδώ. Έλειπε, λέει, ο Σαμαράς, έλειπε ο Καραμαλής. Δηλαδή, ποιοι λείπανε, οι υπερπατριώτες και η λαϊκή δεξιά. Ποιοι ήταν οι πατριώτες και οι δεξιοί. Ήταν κάποιο ο οποίος μπορεί να μπλεχθεί στα δικαστήρια όπως μας λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως. Ποιος? Ο Πατούλης. Ήταν ο Πατούλης σε μια γωνιά μόνος του έτσι, γιατί ευεξία αυτό και με πιάσανε που είμαι σε εταιρείες. Έτσι ήταν ο Πατούλης.

0: Τον είδατε τον Πατούλαρο, ε, άνετος, ωραίος. Χαιρετήθηκε με όλες και με όλους. Είδαμε κάτι άγνωστες φάτσες, κυρίως πλεύριζε έτσι κάτι μεγαλοκοπέλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια μαλακία από το παλιό ιατρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε καινούριο ιατρείο ευεξίας. Οπότε όταν βλέπει 70 και πάνω, από δίπλα ο Πατούλης. Και γιατί να μην είναι έτσι, ε, τι πρόκειται να του συμβεί, τι θα γίνει, θα πάει σε καταδικαστήριο, θα ελεχθεί, ελέχθηκε. Πάνε αυτά τώρα έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ μας, παιδιά, όταν είσαι στελεχάρα σε τέτοιο κόμμα τώρα, 52 χρόνια μάστορας και ξέρεις ποια είναι η βασική δουλειά, δεν θα κάτσεις τώρα να χαλάσεις το κόμμα, τα γενέθλια και η ζαχαρένια μας, επειδή έγινε μια μαλακία με το μαζονάκι, τον στείλαμε στον άλλο κόσμο πάνω στην πλασμαφαίρεση. Έτσι κι αλλιώς, η βασική δουλειά του κόμματος 52 χρόνια τώρα είναι η φραγκαφαίρεση. 52 χρόνια πατριώτης. Έχω κλέψει. Όπως όμως έχουμε πει πολλές φορές, ένα τέτοιο κόμμα δεν ζει μόνο από τα κλεμμένα. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στην πατρίδα μας, ζει κυρίως από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει τρώγοντας τα ξένα κόλληβα. Έτσι λοιπόν πάμε και στους νεκρούς. Στα πλαίσια των εορτασμών των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και η είδηση ότι ο Τριαντόπουλος μαζί με τον αγοραστό και άλλους δύο, έναν της αστυνομίας και έναν της πυροσβεστικής, θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για το μπάζωμα, όπως διαβάζουμε εδώ, στα Τέμπη. Μετά την κρατική δολοφονία. Ποιο μπάζωμα? Δεν ξέρουμε ποιο μπάζωμα. Γιατί αν ανατρέξουμε, και δεν θα ανατρέξουμε, να ανατρέξετε μόνοι σας, σε όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργό μέχρι Φλωρίδη, δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Με την κατηγορία αυτή, και αυτό είναι πλημέλημα. Να σας πω τι είναι για μας όλο αυτό με τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο και το πλημέλημα. Πώς είναι η τούρτα στα γενέθλια? Όλοι και όλες γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο που είναι ακατανόητος για μας εδώ, όταν μεγαλώνουν, αγχώνονται. Ενώ κανονικά οι άνθρωποι θα πρέπει όταν μεγαλώνουν να χαλαρώνουν. Και δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να φαίνεται η ηλικία τους ούτε στην τούρτα. Έτσι κάνουν κάτι διάφορα κόλπα με τα νούμερα, για να μην φαίνεται, ας πούμε, το 56, το 58, το 64, και μέσα στα κόλπα που κάνουν είναι εκεί που βάζουν τα νούμερα στα κεράκια, να βάζουν γύρω-γύρω πολλά από αυτά τα μαλακιστήρια και κάνουν αυτό το πράγμα για να μην βλέπουν. Τι μαλακά, πόσο γράφει εκεί? 16 είναι. Μαλακά, αυτό είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Και παλεύουν αυτοί να δουν πόσα κλείνει ο εορτάζων και η εορτάζουσα. Έτσι λοιπόν, η κλίση του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα πλημέλημα είναι αυτό. Για να μην βλέπουμε τους νεκρούς από πίσω.
1: Δυστυχώς, το τραγικό αυτό. Και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλας από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και της...
0: Τι ακριβώς εννοείτε ότι καλείτε τον Τριαντόπουλο μόνο και τον αγοραστό για τον μπάζωμα ξεμπάζωμα? Γιατί δεν καλείτε τον υπουργό Φλωρίδη, ο οποίος έβριζε όσους μίλαγαν για μπάζωμα ότι είναι μπάζα? Γιατί δεν καλείτε τον Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη ή αλλιώς Αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, που τόσο πολύ την έχετε σε υπόλοιψη, ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα, γιατί αλλιώς μπορεί να τεινάζονταν, λέει, όλη η Λάρισα από τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω. Δεν έχει καμία σημασία ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν περνάει από κάτω, αλλά παραπέρα. Δεν έχει καμία σημασία ότι από την πρώτη μέρα η εταιρεία φυσικού αερίου είχε βγάλει ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, αλλά αυτό που έμεινε ήταν αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ότι εκεί έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην γίνει έκρηξη και χάσουμε όλη τη Λάρισα. Γεωργιάδης είχε πει πολλά. Πώς δεν καλείτε το Γεωργιάδη όταν είπε έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην μείνει η χώρα 50 μέρες κλειστή? Μα η χώρα έμεινε 33 μέρες κλειστή, γιατί το επόμενο δρομολόγιο από την κρατική δολοφονία των Τεμπών έγινε 33 μέρες μετά την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Και από τότε όλα τα δρομολόγια είναι και κουτσά. Πώς δεν έχετε καλέσει το ειδικό δικαστήριο ακόμα την Αρσενική Εύα Μπράουν Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, μα αν λέγαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση των τρένων, δεν θα μπαίνε στα τρένα κανείς? Άρα μόνος του έχει πει ότι και ξέρανε και δεν λέγανε. Και επίσης, για να μείνουμε μόνο και μόνο στον μπάζωμα, πώς και δεν καλείται τον Υπουργό Προστασίας της περίοδου, όταν μάθαμε μερικούς μήνες μετά ότι το ξεμπάζωμα που μετά έγινε και μπάζωμα ξεκίνησε μόλις 5-5,5 ώρες μετά την κρατική δολοφονία. Δείτε, όλες οι εργασίες καλύπτονταν με ντρόουν της πυροσβεστικής και όπως θα ακούσετε εδώ έναν κανονικό δημοσιογράφο που λέγεται Άρης Χατζηγεωργίου, όχι μόνο κάλυπτε με ντρόουν η πυροσβεστική ό,τι γινόταν στο χώρο, αλλά το ντρόουν αυτό ήταν σε απευθεία σύνδεση, έκανε live μετάδοση στο Υπουργείο Προστασίας και σε όλο αυτό που λένε Συμβούλιο Κρίσεων. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό λοιπόν, μαζεύονται από διάφορα υπουργεία σε ένα χώρο. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο που έβλεπαν live το ξεμπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, ποιοι άλλοι ήταν? Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, γιατί δεν είναι στο ειδικό δικαστήριο? Εντάξει παιδιά, τα κρύψατε τα 52 χρόνια, αλλά δεν θα μας κάνετε χαζούς. Θυμηθείτε λίγο.
2: Είναι η πυροσβεστική το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση. Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει ξεκινήσει το έργο της διάσωσης και έχει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο καταγράφει τις σκηνές.
3: Okay.
2: Αυτές οι σκηνές μεταδίδονται κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που κάνουν εκεί κάποιες δουλειές.
4: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ?
2: Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας. Εννοώ ότι αυτές
3: το διαχείρισης κρίσεων.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα
2: αυτό...
4: το βλέπουν εκείνη την ώρα.
3: Το
4: βλέπουν
3: το σε πραγματικό το χρόνο. Θυμάστε,
2: το βλέπουν ανώτατοι αξιωματικοί.
4: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως το βλέπει και η ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση.
4: Ναι, βέβαια, σωστά.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται εκεί πέρα το βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν καλά. Δεν το βλέπει. Αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιο πήγε εκεί από την περιφέρεια και έφερε μια μπουλντόζα και είπε: εδώ καθαρίστε εκεί, μαζέψτε.
3: Έχουν εικόνα, λες, αυτοί που
2: έχουν εικόνα. Mm-hmm. Σε αυτό το βαγόνι που βλέπουμε μπροστά μας,
3: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο βαγόνι. Τώρα έφυγε, αλλά τώρα το βλέπουμε το βαγόνι αριστερά.
3: Από το πλάι.
2: Ναι. Αυτό το βαγόνι είναι το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, μπροστά από αυτό ήταν το κηλικείο που. Δεν υπάρχει, είναι από κάτω του,
4: ναι.
2: Είναι συντρίμμια. Μπροστά από το κηλικείο είναι η πρώτη θέση που έχει γίνει επίσης κομμάτια. Μπροστά από την πρώτη θέση ήταν η μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, μπροστά από αυτό το βαγόνι που βλέπουμε έτσι πλαγιασμένο είναι άλλα τρία. Τα οποία έχουν γίνει συντρίμμια και είναι από κάτω. Mm-hmm. Στο βαγόνι αυτό, στην άκρη του αριστερά,
3: ναι.
2: Όπως το βλέπουμε προς τα μας, εντοπίστηκαν 6 σωροί.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό που δείχνει η φωτογραφία που αυτή τη στιγμή δεν μας διευκολύνει είναι ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί, δηλαδή στην άκρη του βαγονιού προς τα εμάς, ακριβώς δίπλα υπάρχουν τα ίχνη από τις μπουλντόζες που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει περάσει η μπουλντόζα, έχει ξαναπεράσει, είναι ροδιές. Έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει. Σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί δίπλα που βρέθηκαν σωροί. Θυμάτων του δυστυχήματος. Εννοώ ότι.
4: Άρα μπορεί οι μπουλντόζες
2: έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν fast track, άτσαλη, πώς να την πω. Το αποτέλεσμα είναι ότι.
5: Και ίσως δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Σαφώς δεν έπρεπε να έχει γίνει την κίνηση.
5: Είναι σαφές ότι. Εγώ θα σας πω το εξής. Το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι.
2: Μιλάμε τώρα
5: για. Εκτός του τρένου.
4: Πόσες ώρες είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 5.30 το πρωί.
4: Δηλαδή είναι ξημέρωμα 1 Μαρτίου.
2: Ξημέρωμα 1 Μαρτίου. Το τελευταίο θύμα.
0: Όμως οι άθλιες δηλώσεις, όπως και οι πράξεις και τα λόγια του στυλ βαρεθήκαμε να δίνουμε συλληπιτήρια, τα θυμάστε όλα αυτά, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Αυτό το έσχος για να προσβάλλουν, να μειώσουν την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, τον αγώνα των συγγενών, των δικηγόρων, των πραγματογνωμόνων, για να βρουν ίσως κάποτε την αλήθεια που μπαζώθηκε στα Τέμπη. Τη συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και αν δεν την κάνουν απευθείας από την κυβέρνηση, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, βάζουν τα αρδάκια να την κάνουν. Και αυτά δεν γίνονται ούτε τυχαία, ούτε από οποιονδήποτε αρδάκι. Δείτε τι είπε το αρδάκι, που δεδομένα έχει αφήσει το πορτοσάλτε στο υπνοδωμάτιό του από μωρό παιδί, τι είπε αυτή την εβδομάδα για τα Τέμπη και ένα από τα θύματα που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα.
6: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
7: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
6: Τίποτα από όλα αυτά.
7: Έχει ουσία αυτό,
6: αυτό θέλω
7: που λέτε...
6: να το παραδεχτείτε.
7: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
6: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
6: Θα σας πω πώς γίνεται.
7: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Όχι μόνο είπε μήπως δεν ήταν στο τρένο, έβαλε από πίσω για να το συμπληρώσει ότι είναι δεδομένα αυτό που λέει κατευθείαν από την ομάδα αλήθειας, όπως λέγαν και για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, ούτε στο Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Άρα, αφού δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο νεκρούς, μήπως δεν είχε νεκρούς και στα Τέμπη. Βέβαια, το συγκεκριμένο Αρδάκι μερικές μέρες μετά ζήτησε συγγνώμη. Εγγράφος, η οποία συγγνώμη του είναι, έχει τέτοια αξία όσοι ακριβώς τα φράγκα που παίρνει από την κυβέρνηση. Προσέξτε, παιδιά. Για να συνεννοηθούμε, όπως αρέσει να λέει ο Βορύδης στις δημόσιες συζητήσεις, για να είμαστε συνεννοημένοι λοιπόν, όταν κάνουμε μία συζήτηση, είτε σάτυρα, είτε δημοσιογραφία, είτε σοβαρό λόγο, είτε απλά διάλογο, καλό θα είναι από κάτω μας να μην γράφει πώς μας λένε, να γράφει από πού πληρωνόμαστε. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο Αρδάκι δεν έχει καμία σημασία πώς το λένε. Δεν έχει καμία σημασία αν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό το είπε ως υπερβολή για να οδηγήσει την κουβέντα κάπου. Γιατί αυτό το Αρδάκι πληρώνεται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Άρα ό,τι λέει είναι της κυβέρνησης. Από όπου πληρώνεται ο καθένας, μάγκες μου. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει με κάτι άλλο στην εταιρεία The Cube, εταιρεία συμβούλων ΙΚΕ, και παίρνει αβέρτα συμβάσεις από το 2021 για συνέδρια, εκδηλώσεις και συμβουλές από την κυβέρνηση. Από υπουργεία, από περιφέρειες, από οργανισμούς, όλα από την κυβέρνηση. Μεταξύ των οποίων και από το Υπουργείο, κάτι μαζεμένα τελευταία, δικαιοσύνης, που έχει προϊστάμενο υπουργό τον Φλωρίδη, ο οποίος λέει, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έρχεται ο υπαλληλός του να πει μπας και δεν ήταν εκεί. Όταν κάνετε κουβέντες με τα σόγια, πριν ακούσετε του καθενός της καθεμιάς τη γνώμη, ρωτήστε. Από πού πληρώνεσαι? Εμείς πληρωνόμαστε μόνο από εσάς. Κάτω στην περιγραφή των βίντεο λοιπόν υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε άλλο, είναι η επιλογή μας. Επίσης, πληρωνόμαστε και με άλλο τρόπο. Like στα βίντεο, κάντε subscribe, πάμε πολύ καλά, δηλαδή όχι καλά, πάμε έτσι. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, κυρίως όμως με τους εχθρούς σας, γουστάρουνε, θα τη βρούνε, θα κόψουν για την ψυχοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, η μόνη παράσταση που έχουμε να παίξουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την καινούργια μας παράσταση για φέτος είναι 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο προφήτης έχει γενέθλια, στην Κέρκυρα, που δεν έχουμε έρθει τώρα σχεδόν 2 χρόνια και γκρινιάζατε και έχετε δίκιο. 23 Οκτωβρίου. Όλα αυτά όμως αφορούν τα γενέθλια της πατριωτικής δεξιάς. Δεν αφορούν τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, ούτε τους υπερπατριώτες πλάς της ακροδεξιάς. Γιατί αυτοί δεν ήταν εκεί. Πού ήτανε? Στον εισαγγελέα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, τι είναι το Λάος? Το Λάος, σας θυμίζω, ότι είναι... Λοιπόν, το Λάος που λέγαμε πριν, ως κόμμα, είναι αυτό που λέμε στις ποδοσφαιρικές ομάδες η K19. Είναι δηλαδή το μέρος όπου τα στελέχη έχουν δείξει ότι έχουν ταλέντο για να μπουν στο μεγάλο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, 52 χρόνια φραγκαφαίρεση, αλλά ηλικιακά δεν έχουν πιάσει το όριο. Έτσι λοιπόν, όσοι πέρασαν το όριο, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, Βελόπουλος, Καρατζαφέρης, που είχε κάνει και την πρόσπιση διαδρομή, όταν έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη, πήγαν σπίτι τους. Εδώ τώρα ένας την πάτησε, γιατί ακόμα δεν είχε πάει στη μεγάλη παράταξη. Και αυτός λέγεται Καμπούρης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ο Καμπούρης λοιπόν, ή αλλιώς Φίλιππος Καμπούρης, που όπως έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χθες, έκανε εκπομπές στην Trust TV την εποχή εκείνη. Όντως υπήρχε μια εποχή εκείνη που μας βλέπει και πιτσιρίκια, που υπήρχε Trust TV και κανονική. Τώρα υπάρχει μόνο Trust TV. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Καμπούρης ήταν μεγάλη φίρμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Καμπούρης, εκτός από πρόεδρος του Λάος, που έστησε μια τεράστια κομπίνα. Όπα, κατηγορείται ότι έστησε μια τεράστια κομπίνα, γιατί μπορεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο ξαφνικά να πάρει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οπότε να αποκτήσει και αυτός το τεκμήριο της αθωότητας. Προς το παρόν το έχει και δεν το έχει. Γιατί είναι στο Λάος. Μεγάλε, μια βολτίτσα απέναντι, τη διάβασε, την είδες. Έτσι λοιπόν κατηγορείται αυτός με τη σύζυγό και κάτι άλλους, ότι είχαν στήσει, λέει, εικονικά 20-30 εταιρείες, οι οποίες ασφάλιζαν εργαζόμενους από άλλες εταιρείες που ήταν κανονικές. Όλα αυτά που έπαιρναν για τους εργαζόμενους, δηλαδή ασφάλεια για την σύνταξή τους, για οτιδήποτε, τα τσέπωναν και όταν έφταναν σε ένα όριο χρέους, τράβαγαν κανόνι στην εταιρεία που ήταν βιτρίνα και άνοιγαν μια επόμενη. Έτσι λοιπόν, έκλεβαν φράγκα, για να δούμε τι σημαίνει λαϊκή ορθόδοξη δεξιά, γιατί αυτό σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, έκλεβαν φράγκα πάρα πολλά από ποιους. Μπας και από τους πλούσιους να τα δίνουν στους φτωχούς. Όχι. Από τους πιο φτωχούς εργαζόμενους. Και εδώ είναι να τρελαθείς. Ένας τύπος που είναι δεξιός, όχι, υπερδεξιός και υπερπατριώτης και αδιανόητα υπερορθόδοξος χριστιανός έκλεβε τα χρήματα των φτωχών εργαζόμενων. Πού τα ξέρουμε όλα αυτά ότι ήτανε? Ο ίδιος τα ανέβαζε. Δείτε εδώ Παναγίες και Σταυρούς.

0: Ήρθαμε σήμερα εδώ να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας για να μας δώσει δύναμη για υγεία, δύναμη για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ο Θεός.
1: Τι γκίνια είναι αυτή, παιδιά? Τι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι είναι που δεν προλαβαίνουν να πιάσουν απατεώνα και αμέσως βαριόμαστε από το μέγεθος της εικόνας. Δηλαδή, τους προλαβαίνουμε. Να οι σταυροί, να οι εικόνες. Τι είναι αυτό? Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε μέσα μας ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Μα εννοείται ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Και εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω εβδομαδιαίο βίντεο μόνο και μόνο με αυτό. Και εννοείται ότι δεν θα το κάνω, γιατί διάβασα αυτή την εβδομάδα ότι στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα που, όπως έχει πει εδώ και ο αρχηγός του στρατού, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε στείλει και τους Patriot. Στη Σαουδική Αραβία, λοιπόν, είναι ένας νέος άνθρωπος έτοιμος προς εκτέλεση, γιατί έκανε ένα αρνητικό σχόλιο, το οποίο το έσβησε ένα λεπτό μετά, για τον Μωάμεθ σε social media. Αφού λοιπόν εμείς και αυτοί συνεργαζόμαστε και έχουμε κοινές αξίες, εμένα που με τους σταυρούς στο χέρι μου στείλανε μαχαιροβγάλιτες έξω από το θέατρο, θα σταματήσω εδώ. Σιγά μη σταματήσουμε. Σε μια κανονική δημοκρατική χώρα και κοινωνία ανθρώπων, δεν υπάρχουν τέτοιες στον πλανήτη, μόνο στα βιβλία περιγράφονται, ένας ή μία όπου θα, μόνος του θα έβγαζε βίντεο στα social media με κάτι τεράστιες εικόνες και σταυρούς και θα το πήγαινε το χέρι έτσι, προκαταβολικά, αν δήλωνε δε και δεξιός χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης, προκαταβολικά έπρεπε να τσιμπάει 52 χρόνια κάθριξη. Γιατί, ξέρει αυτός. Μετά θα δούμε και το τεκμήριο της ατρότητας. Φιλιά, από το Ζαναλίξ TV. Εδώ λοιπόν διαβάζω ήδη από κάτω ένα σχόλιο. Εντάξει, ρε φίλε, όπα. Μην τα λες έτσι χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι άνθρωποι? Δεν αγαπάνε κανέναν άνθρωπο? Εννοείται. Και άνθρωποι είναι και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Μια συγκεκριμένη κατηγορία όμως συνανθρώπων. Όπως αυτή που περιέγραψε τέλεια η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια γενέθλια, Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελενάρα μου, ποια κατηγορία ανθρώπων αγαπάτε εσείς οι δεξιοί χριστιανοί ορθόδοξοι πατριώτες? Ρίχτα, μάνα μου.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είπε το κορίτσι. Περνάνε δύσκολα τα αφεντικά. Άνθρωποι είναι κι αυτά. Και βασανίζονται και υποφέρουν και εκβιάζονται από τι? Από αντιεπαγγελματίες εργάτες. Ρε φίλε, εργάτης είσαι. Ρε φίλε, να είσαι εργάτρια. Μην είσαι αντιεπαγγελματίας. Έλα τώρα. Βούλωνε, δούλαμε να πούμε και τράβα, φύγε, τράβα σπίτι σου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έκανε έκρηξη στο εργοστάσιο. Και τι, θα έρθουν πίσω οι ψυχές? Μπαίνεις λίγο στη θέση του Γεωργιώτη που πάει κάθε μέρα στο γραφείο και ξαναζεί την έκρηξη και λέει, πω, 45 μέρες κλειστά, τι χάσαμε, ρε. Μπαίνεις σε αυτή τη θέση? Δεν έχω και τον καμπούρι να τραβήξει ένα σταυρό να ισιώσω. Φεύγουμε λοιπόν μακριά από την πατριωτική, πλάς πατριωτική, υπερπατριωτική, πλάς ορθόδοξη δεξιά, γιατί παραβρώμησε το πράγμα, και πάμε στο φυσικό αέριο που μυρίζει και αυτό, αλλά όλα τελειώνουν γρήγορα. Μία που το μύρισες και μία που έφυγες, οπότε δεν προλαβαίνεις καθόλου να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούστηκε τίποτα πουθενά για το δίπατο στην πλάκα που έφυγε έτσι, έτσι σαν ψεύτικο, και πήρε μαζί του 6 ανθρώπους, των οποίων κάποιοι ήταν τουρίστες, των οποίων κάποιοι ήταν Αμερικανοί πολίτες. Άρα λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτοί ξεκίνησαν ήδη να ψάχνουν. Αντιθέτως, εμείς ως ελληνικό κράτος ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα πώς έγινε αυτό, από πού προκλήθηκε η έκρηξη και πώς αυτό το κτίριο έπεσε σαν να ήταν ψεύτικο και παιδικό. Ακόμα δεν έχουμε νέα. Και θα είναι λίγο δύσκολο να έχουμε νέα, γιατί τέτοιου τύπου μεγάλες εταιρείες σπρώχνουν πολλά φράγκα για διαφήμιση. Κάπου εκεί η Αλφα Ροδέλτα, τα αφεντικά, οι προϊστάμενοι δυσκολεύονται, γιατί μπορεί να θέλει να αποκαλύψει τα πάντα ο δημοσιογράφος, δεν τον κρατάει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται η απευθείας ανάθεση The Cube και λέει: όπα. Αφού δεν είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, θα ασχολούμαστε με τους νεκρούς που δεν έχουμε στα τρένα? Και η ζωή συνεχίζεται υπέροχη. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Το μόνο που ακούσαμε για αυτή την ιστορία ήταν η δήλωση του δικηγόρου των συγγενών των θυμάτων της πλάκας. όχι της πλάκας, της περιοχής πλάκα, του κτηρίου στην πλάκα. Ακούστε αυτό το δικηγόρο και όση ώρα τον ακούτε, γυρίστε πίσω με τη μνήμη σας στον χρόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες. Και βάλτε σε ό,τι λέει κτίριο, βάλτε τρένο, Τέμπη, στοιχεία, κράτος, έρευνες, αρχές. Ακούστε.
3: Λάβαμε την εντολή προκειμένου να καταθέσουμε δήλωση παράσπιση προς τρεις κατηγορίες. Κατά παντός υπευθύνου, αυτό που επιθυμούν οι συγγενείς την δεδομένη χρονική στιγμή είναι να αναζητηθούν οι ευθύνες, ποιος ευθύνεται για την τραγωδία αυτή και για τον χαμό των ανθρώπων τους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους και τελικά κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους από ένα τόσο ατυχές περιστατικό. Αναμένουμε να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι. Τις επόμενες ημέρες και όλα θα βάλουμε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα ευρήματα και να δει από πού προήλθε αυτή η διαρροή, αν είναι διαρροή και τι ακριβώς έγινε, το οποίο έφτασε να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Ταυτόχρονα και αυτό που με ενημέρωσαν είναι το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες, έχουν περάσει 5 μέρες από το περιστατικό, κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους έχει ενημερώσει για το οτιδήποτε, δεν τους έχουν πει καν τι έχουν βρει. Όση ενημέρωση έχουν είναι από το Γραφείο Τελετών και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους πήρε ένα τηλέφωνο να τους πει το οτιδήποτε αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαν να ακούς έναν δικηγόρο ή έναν πραγματογνώμονα, λίγο καιρό μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Ακριβώς το ίδιο. Οι αρχές δεν μας έχουν δώσει εξηγήσεις, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για τίποτα. Βάζουμε πραγματογνώμονες, ξεκινάμε μόνοι μας έρευνες να μάθουμε τι έγινε. Τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δημιουργήσει μια νέα τάξη ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε λίγα χρόνια, επειδή εδώ έχουμε και πολλούς τουρίστες, είναι τόσο αδιανόητα μπουρδέλο το μπουρδέλο μας, που σε λίγα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ποσότητα ανθρώπων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι θα έχουν το χαρακτηριστικό συγγενείς θυμάτων στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα είναι απλώς συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ψάχνουν τι, για ποιο λόγο, πώς έγινε, δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω θάψει,

ότι αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο βάλαμε γυψοσανίδες ή το βάψαμε με την υποστήριξη Τράπεζας Πειραιός, της Εθνικής, της Εταιρείας Φυσικού Αερίου, της ΔΕΗ και διάφορα άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ γράφουν μόνο αυτά. Δεν γράφουν, ας πούμε, γράφουν Τράπεζα Πειραιός στην Εθνική, αλλά δεν γράφουν από κάτω την Τράπεζα Πειραιός στην Εθνική, οι οποίες υπάρχουν γιατί το παιδί που είναι μέσα και κάνει μάθημα έχασε τον παππούτη που του πήρε την τράπεζα στη σύνταξη για να σωθούν. Έτσι λοιπόν στην Κράβα μυρίζει, δεν μυρίζει. Οι αρχές λένε δεν μυρίζει. Οι μαθητές λένε μυρίζει. Ας το κάνουμε να μυρίζει και να το κλείσουμε όλο επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίνεται αυτό το σχολείο να το μπογιατίσει, να περάσει απ' έξω και τα σχετικά λογότυπα η Ισραηλινή εταιρεία που πουλάει φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Βάλε την ταμπελάρα απ' έξω. Το σχολείο της Γράβας, τα σχολεία της Γράβας και πολλά, ανοικοδομήθηκαν και μυρίζουν πλέον με το υπέροχο άρωμα της φαρμακευτικής κάναβης της τάδε Ισραηλινής εταιρείας. Όλα καλά. Και μπάφο θα μυρίζει και τα παιδιά μας τρομένα θα τάχετε, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα όπως έχουν στη Γαλλία 2 εβδομάδες τώρα και να δούμε που θα καταλήξει αυτό, Μανολάκι μου. Αφού λοιπόν πιάσαμε το Μανώλη, να πιάσουμε και το Μάρκο. Ποιος είναι ο Μανώλης? Ο Μανώλης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν που έχει πρόβλημα τώρα με τα πιτσιρίγια που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλαδάρα μας, γιατί από την Ελλαδάρα ο Μανώλης έχει πάρει σχεδόν 10 δις για αγορές όπλων. Επίσης δεν έχει πρόβλημα με τη χώρα μας ο γενοκτόνος σιωναζί Μπίμπι Νετανιάχου, ο οποίος πήρε πριν κανένα μήνα 3,6 δις από τη χώρα μας. Αυτός που έχει πρόβλημα και ήρθε να το λύσει είναι ο μπαμπάς μας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτονται με ένα like της Guilfoyle, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα φράγκα τους. Και έτσι από χθες έχουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό παιδί, καμία συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας, καμία συμμετοχή στην απαγωγή του Μαδούρο, καμία συμμετοχή στην επόμενη γενοκτονία που ετοιμάζουν στην Κούβα. Γενικά το καλύτερο παιδί της γειτονιάς, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήρθε να συναντήσει τους εδώ ανθρώπους του Θεού, γιατί? Για να αγοράσουμε όπλα. Πολλά λέγονται στα δίκτυα, ήρθε εδώ, δεν πήγε στην Τουρκία. Έχει πλάκα όλο αυτό. Είναι ευρωπαϊκή η περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο. Δεν θα πήγαινε στην Τουρκία, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί λένε τα αρδάκια ότι να, τους κάναμε τους Τούρκους τα μούτρα και μπαμ. Τι ήρθε να κάνει ο Ρούμπιο? Να δει πως πείσουμε το βούτυρο? Όχι βέβαια, ήρθε να μας πουλήσει όπλα. Τα οποία όπλα έχουν συμφωνηθεί πριν έρθει και απλώς εδώ θα πέσουν οι υπογραφές από τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Γεραπετρίτη και τα άλλα παιδιά, για να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις της ανεξάρτητης χώρας, που θα είναι και αυτές ανεξάρτητες όπως αυτή. Πόσα όπλα? Δεν ξέρω. Ξέρω το ποσό όμως. Το ποσό θα είναι περίπου 3,6 δις. Αν αναρωτιέστε, πώς σε μια χώρα που δεν έχει λεωφορεία, δρόμους, σχολεία, γιατρούς, δασκάλες, δασκάλους και γενικά είμαστε για τον Καβάλα, πώς ακριβώς βρίσκουμε αυτά τα δις και τα σκορπάμε δεξιά και αριστερά για όπλα? Απλό είναι. Πάμε στα τελευταία 3,6 δις που θα τσεπώσει ο Μάρκος από τη χώρα μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει φτιάξει ήδη ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, πολύ αγαπημένος στο Θείασο και στο Θεό της Κωμωδίας, βλέπουμε νούμερα. Στα νούμερα αυτά λοιπόν, διαβάζοντας προσεκτικά, θα δούμε ότι σε ένα σημείο οι φόροι που έχει προϋπολογίσει να προεισπράξει ο Πιερακάκης μέσω του νέου προϋπολογισμού για το 2027 είναι 4,2 δις παραπάνω από φέτος. Στο χαλαρό είναι αυτό. Παραπάνω από 4,2 δις θα είναι οι νέοι φόροι του χρόνου. Αυτό είναι σε ένα κουτάκι που βρίσκουμε, γιατί ψάχνουμε τα 3,6 που θα μας πάρει ο Μάρκος, που ήρθε χθες και σήμερα και αύριο στην πατρίδα να φάει και 2 σουβλάκια και να φύγει. Απλά μαθηματικά. 4,2 δις το λιγότερο οι νέοι φόροι. 3,4 με 3,6 δις η νέα αγορά όπλων από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μένουν και 6 με 8 κατοστάρικα για τις μίζες. Τακτοποιημένα, τα βιβλία θα κλείσουν σωστά, κατσαρά νούμερα δεν θα έχουμε και αν χρειαστεί και έχουμε και καλά λαθάκι, θα δώσουμε και κάτι της παραπάνω σε ένα γνωστό γαμιστρώνα Crystal Blue στο Χαϊδάρι ή στη Γλυφάδα, να μας πει τι ακριβώς κάναμε λάθος στη στρατηγική αυτή επένδυση και πώς δεν βγήκανε τα νούμερα σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να πουλήσουμε και λίγο τάξη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, εδώ είναι το λαός, βουτάμε ένα γκαμπούρι και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω κλέψει. Όμως, εκτός από τη φραγκαφαίρεση που εξασκεί εδώ το κόμμα για 52 χρόνια, υπάρχει και η υπερφορολόγηση και η πραγματικά θεοπάλαβη φόρη, όπου για αυτούς δεν ευθύνεται μόνο αυτό το κόμμα, αλλά ευθύνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει αυτό το μπουρδέλο εδώ το πρώτο.

0: δωράτο μας. Και διαβάζουμε. Υπάρχει φόρος από το 16 και ισχύει ακόμα. Ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το νόμο που ο Μητσοτάκης, που είναι τώρα 7-8 χρόνια πρωθυπουργός, τον έχει καταργήσει κάνει 15 φορές. Αλλά αυτός ο γαμημένος δεν καταργείται με τίποτα. Ένας περίεργος νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, για την ακρίβεια Κατρούγκαλου Τσίπρα Καμένου, 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων. Μπορεί να ακούγεται λίγο παλαβό, αλλά στη χώρα που όλοι περηφανεύονται ότι είναι της θρησκείας και τα αυτά, άρα πιστεύουν στην Ανάσταση νεκρών, δεν είναι καθόλου παλαβό. Διαβάζω λοιπόν για το φόρο υπερυγείας νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, η φορομπηκτική λειτουργία της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χειρίας και ορφανίας, όταν η χείρα πέραν της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γύρατος, κύρια και επικουρική, καταβάλει πρόσθετη εισφορά άλλο ένα 6%, όχι για την υγεία, το ένα 6% είναι για την υγεία της. Το άλλο 6% όμως που καταβάλει στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου, κύρια ή επικουρική. Δηλαδή, ένα ή μία χείρα ή ένα ορφανό παιδί που παίρνουν σύνταξη επειδή χείρεψαν ή ορφάνεψαν, δίνουν ένα 6% εισφορά υπερυγείας δικιάς τους, αν πάθουν κάτι, και άλλο ένα 6% εισφορά υπερυγείας του νεκρού. Αυτό βγάζει σούμα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία κάθε χρόνο από το 16 τα τσεπώνουν από τον κόσμο. Κανονικά. Τώρα, αυτό, επειδή είναι νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου Καμένου, εξηγεί κάπως γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ο άθεος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι άθεος, καλά κάνεις. Όταν πιστεύεις, κάνεις δύο φορές καλά. Όταν όμως είσαι άθεος, για ποιο λόγο να πας στο Άγιο Όρος? Πολλοί οι λόγοι. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός που έχεις ψηφίσει φόρο υπερυγείας πεθαμένων και θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος που ξέρουν από αυτά να σιγουρευτείς. Παιδιά, θα αναστηθούν οι νεκροί ή τσάμπα κλέβω χείρες και ορφανά? Όπα, έχουμε και τύψεις. Είμαστε αριστεροί. Συμπερίληψη. Ευαίσθητοι. Το ψηφίζουμε το μνημόνιο, αλλά υποφέρουμε μέσα μας. Μερικοί κατορυφθήκαν και πάνω τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι ο Τσίπρας όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά έγραψε και αυτό πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, έγραψε ο Τσίπρας, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο X, με φωτογραφίες από το Άγιο Όρος, γράφοντας αυτό. Πήγε ο άθεος να ψάλει στη Σιμωνόπετρα για να ακουστεί στον Άδη. Γιατί θέλει ο άθεος, επίδοξος πρωθυπουργός, να ακουστεί στον Άδη? Μα για να μάθουν οι νεκροί, παιδιά. Κλέβω χείρες και ορφανά. Τους παίρνω σύνταξη υπέρ της υγείας σας. Αναστηθείτε νεκροί. Κι όμως ο Τσίπρας δεν είναι παπατζής. Είναι παπάς. Γιατί όπως ο παπάς πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει, έτσι και ο Τσίπρας, παρόλο που είναι άθεος, πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει. Και νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και νομίζω ότι όλοι και όλες πρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί εδώ στη χώρα μας αυτό που θα ακούσετε είναι κανονικό και δεν είναι ένα επεισόδιο από τη σειρά Walking Dead. Βιδωθείτε καλά και ακούστε. Στον COVID, που είχαμε πάνω από 33.000 νεκρούς, οι οποίοι περισσότεροι πέθαναν αβοήθητοι γιατί η κυβέρνηση έψαχνε κάτι περίεργα μέτρα και όχι πως θα βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει, έθαβαν τους νεκρούς αφού πρώτα τους στείλιγαν σε νάιλον. Ένα ακόμα θεοπάλαβο μέτρο από όλα αυτά τα θεοπάλαβα μέτρα που ζήσαμε επί COVID. Τι να σας πω, τα θυμάστε, τα περίπτερα, τα παγκάκια, τα SMS, όλα αυτά τα απίθανα. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε που είχε πάρει αυτό το απίθανο μέτρο με τα νάιλον είχε πει ότι θα γίνει εκταφή αυτών των ανθρώπων σε 10 χρόνια. Επειδή όμως τα περισσότερα νεκροταφεία στη χώρα μας έχουν πρόβλημα χώρου, η κυβέρνηση έβγαλε μια διαταγή έτσι, την οποία την μπάσαρε στους Δήμους, βγάλτε τους στα 4. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίγουν τάφους με νεκρούς από την περίοδο του COVID και να βρίσκουν, καταλαβαίνετε τι, δυσκολεύομαι για να το περιγράψω. Νάιλον. Και μέσα αυτή τη φρίκη στη χώρα μας τη ζούμε τώρα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβη με πάρα πολλούς τάφους που άνοιξαν και θα συμβεί με όλους τους επόμενους τάφους που θα ανοίξουν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει στους Δήμους, λύστε το, χωρίς οδηγίες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Είναι όλα καλά? Θρησκευτικά είπαμε, εντάξει, Ανάσταση είναι χρόνια, okay. Για χαρά είναι τον Άιλον, όλα καλά, ζάχαρη. Υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Και οι Δήμοι προσπαθώντας να λύσουν κάτι χωρίς να έχουν την απαραίτητη επιστημονική βοήθεια για να λύσουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό, κάνουν, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, τι κάνουν? Ανοίγουν, σκίζουν τα νάιλον, κλείνουν. Τόσο πολύ η κυβέρνηση πατριωτική της δεξιάς, της ορθοδοξίας, σέβεται και τους νεκρούς του COVID και τους συγγενείς των νεκρών του COVID. Γιατί δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγαν όλα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα εγώ, και ας ήταν κουκουβαούνων, μάθαμε ότι από την αρχαιότητα τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Και τον δείχνουμε το σεβασμό. Όχι στα λόγια και στα 9 μέρα. Στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας τώρα είναι αδιανόητο ότι συμβαίνει αυτό. Να ανοίγουν, να κόβουν λάινον και να κλείνουν τάφους. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε γνώση των συγγενών. Τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί να ανοίγει τάφους έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 33.000 και. Το έχουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει με ξένα κόλυβα. Το έχουμε. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι πιο παλαβό και από την παλαβή μας χώρα. Στο Ισραήλ, όπου να είναι, θα έχουν εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν αυτές από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται ο Νετανιάχου, όπως γράφουν παντού? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τις εκλογές και αν δεν τις κερδίσει, λέει, τότε θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο γενοκτόνος σιωναζιστής Νετανιάχου, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία δικαιοσύνη παγκόσμια και ταξιδεύει όπου γουστάρει, ενώ έχει δολοφονήσει τόσες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε του γουστάρει? Γιατί στην πατρίδα του, λέει, θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη αν δεν βγει πρωθυπουργός για κάτι σκανδαλάκια που έχει. Όχι για τις δολοφονίες αμάχων που έχει κάνει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η πατρίδα του, του Νετανιάχου, το σιωναζιστικό Ισραήλ, εκεί, στο πλαίσιο των εκλογών, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου ως φιλοπαλαιστίνιο. Ότι δεν εξοντώνει τόσο καλά και τόσο πολλούς καθημερινά όσο θα έπρεπε Παλαιστίνιους. Για την αντιπολίτευση εκεί, ο Νετανιάχου είναι φιλοπαλαιστίνιος. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Ο Νετανιάχου λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν μερικές μέρες είπε ότι είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο το Ιράν να στείλει τρομοκράτες για να εκτελέσουν μια τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος Ισραηλινών στόχων. Το είπε μία μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε μία αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai, όπου κυρίως οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί. Σε όλο τον πλανήτη γράφτηκαν πολλά για αυτή την αεροπειρατεία. Και στη χώρα μας. Να, δείτε εδώ. Από site διάφορα, αεροπειρατεία, θα το έριχναν, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν τους αμάχους στην έρημο, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν το αεροπλάνο πάνω σε κτίρια στο Τελαβίβ. Διαβάσαμε διάφορα σενάρια. Όπως διαβάσαμε λοιπόν εμείς και ενημερωθήκαμε για αυτή την αεροπειρατεία στη Fly Dubai, ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου περιέγραψε στους δημοσιογράφους μια αεροπειρατεία, τι χειρότερο, και μάλιστα ο πρόεδρος μιας χώρας που 2 αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε πύργους με 6.000, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Περιγράφει λοιπόν την αεροπειρατεία στην εταιρεία Fly Dubai και για κάποιο λόγο όλοι γελάνε. Και ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι. Γελάτε, βρε ανέστητοι.
1: I think it's an incredible story. It seems, I mean, I can relate the story, but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. He was able to fall back and get the door open and scream. And a plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on, he heard the screaming, and he ripped, with the G-forces as they were, he ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now, this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when I asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show sort of how to fly. I mean, you tell me, this is the craziest thing.
0: Εκτός από την περιγραφή του Τραμπ, λοιπόν, που όλοι γέλασαν, γελάτε με μια αεροπειρατεία, τέτοια αναισθησία πια ο πλανήτης, γέλασε και ο ίδιος ο Νετανιάχου όταν συναντήθηκε 10 ώρες μετά τη σωτηρία του αεροσκάφους από τον περίφημο υδραυλικό που έλεγε ο Τραμπ με τον υδραυλικό σε ένα αεροδρόμιο σε άλλη χώρα. 10 ώρες μετά. Και ο Νετανιάχου με τον υδραυλικό κουβεντιάζουν πώς ακριβώς ο υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος. Και γελάει και ο Νετανιάχου. Τι να σας πω. Ό,τι πει το βίντεο.
2: Τα φάστη τα μεφαγιά. Του ασύ και το χανικά, ומשכתי אותו קודם כל החוצה. התחלתי למשוך את הגאים, ואז...
3: אתה משכת את הגאים?
2: כן.
3: אחורה?
2: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא...
0: אפוא ליפון, όλοι γελάνε, ενώ οι άνθρωποι, όπως λέγανε τα ρεπορτάζ, γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια, κανείς δεν ξέρει πώς, με έναν υδραυλικό που έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια του, αφού πρώτα καρύδωσε τον περίεργο πιλότο που ήθελε να τους ρίξει στο πουθενά. Πώς το έκανε αυτό ο υδραυλικός, με τα χεράκια που τον καρύδωσε. Πώς έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια. Το αεροπλάνο το έφερε στα ίσια, όπως είπε και ο Τραμπ και ο ίδιος ο υδραυλικός στον Νετανιάχου, γιατί είναι φανατικός θεατής μιας εκπομπής που δείχνει αεροπορικές καταστροφές. Και βλέποντας αυτή την εκπομπή, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνο. Αφού το έφερε στα ίσια του, μετά. Πίσω στους επιβάτες, έτυχε να είναι και δύο κανονικοί πιλότοι οι οποίοι το προσγείωσαν. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα δραματικά γελάει ο Νετανιάχου, γελάει και ο Τραμπ, μετά ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. στο CNN, να παραθέσουν τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία δεν συμφωνούν ακριβώς με το σενάριο. Και ταυτόχρονα γελάνε και αυτοί. Δείτε.
4: Yeah, so, okay. Just to... Even imagine what that's like. I know there were some people, they said they were sort of standing by the bathroom, right? They would have fallen immediately. I mean, frankly, it's miraculous with something like that, that people...
5: We are just coming into about 500 knots. So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are... Yeah. They don't make sense to me because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated completely. So the numbers will change when we get the preliminary report, for sure.
4: Oh, that's interesting.
0: Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, γελάνε μεν, αλλά γελάνε από κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, να μην αρχίσουν να κακαρίζουν στο στούντιο, γιατί οι άνθρωποι περιγράφουν μια αεροπειρατεία όπου από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν εκατοντάδες επιβάτες που θα έπεφταν με το αεροπλάνο σούμπιτι. Και αν έπεφταν σε καρακτήριο, θα είχαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς από αυτή την αεροπειρατεία. Και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να γελάνε από κάτω, γιατί ο κύριος που είναι ειδικός στα αεροπλάνα λέει ότι αν ένα αεροπλάνο κάνει μια βουτιά από τα 36.000 πόδια έτσι. Σε 29 δευτερόλεπτα, στα 16.000 πόδια, δεν θα προλάβει να κάνει τη βουτιά, γιατί απλώς θα διαλυθεί πριν κατέβει εκεί κάτω. Θα διαλυθεί. Πώς έβγε το σπίτι στην πλάκα, ακριβώς έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός το έφερε στα ίσια του και μετά οι πιλότοι το προσγείωσαν. Μετά λοιπόν, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία και εμείς, που δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ, αλλά έχουμε το μυαλό μας που δουλεύει, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία, διαπιστώσαμε κι εμείς γιατί γελάγαν όλοι αυτοί. Όλοι και όλες, φαντάζομαι, έχετε μπει μερικές φορές στη ζωή σας σε αεροπλάνο. Σας έχει τύχει μερικές φορές αυτή η πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των αναταράξεων. Εντάξει, που δεν είναι ούτε βουτιά, είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα κάνει το αεροπλάνο πάνω κάτω, αλλά είναι ζώρικο. Σου φεύγουν τσίσα, σου φεύγουν κακά, Κάνεις τον μπούσουλα, ασπρίζεις, κοιτάς τον διπλανό σου, ψάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε απότομες τέτοιες, ας πούμε, αναταράξεις μπορεί να πέσουν και μάσκες. Οι μάσκες οξυγόνου. Επίσης, μπορεί να ανοίξεις ένα ντουλαπάκι, να φύγει καμιά βαλίτσα, να σε πάρει στο κεφάλι. Γίνονται αυτά. Στις πτήσεις έχει τύχει σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σε μια πτήση είναι να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια για να μην διαλυθεί, όπως λένε οι ειδικοί. Δεύτερον, να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια και αφού δεν διαλύθηκε, γιατί το προστάτευσε ο Θεός, γιατί είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός, δεν άνοιξαν ούτε οι μάσκες οξυγόνου. Δείτε, δεν έπεσαν. Και οι άνθρωποι στο διάδρομο περπατάνε κανονικά. Κάτσε, τι γίνεται εκεί. Αεροπειρατεία, κάτσε να δω, ρε μαλάκα κι εγώ. Όπα, να βγάλω βίντεο, ρε φίλε. Ρε φίλε, κάνε λίγο έτσι, δεν βλέπω. Αφού όλα αυτά γίνονται λοιπόν στο αεροπλάνο χαλαρά, ενώ το αεροπλάνο βουτάει, μετά ο σωτήρας, δηλαδή ο υδραυλικός, περιμένει σε ένα αεροδρόμιο 8-10 ώρες στο Νετανιάχου, φορώντας ακόμα τα ρούχα που είναι γεμάτα αίματα. Δεν ένιωσε την ανάγκη δηλαδή να πάει να αλλάξει ρούχα, να πληθεί, να. Έχει αίματα από πάνω. Έσωσε τον κόσμο. Έσωσε τον πλανήτη. Έσωσε το αεροπλάνο. Ρε φίλε, με τα αίματα. Και δεν είναι καν δικά σου δηλαδή. Είναι ενός ξένου τα αίματα. Κι όμως περιμένει εκεί με τα αίματα των Νετανιάχου. Κάποια στιγμή, για να το αποδείξει τι μάχη έγινε, βγάζει και το παπούτσι για να του δείξει και την κάλτσα, η οποία είναι και αυτή βουτυγμένη με στα αίματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί το παπούτσι που βγάζει για να δείξει την κάλτσα στον Νετανιάχου δεν έχει τον ίδιο πάτο με το παπούτσι που φοράει στο αεροπλάνο εδώ την ώρα που έσωσε τους επιβάτες από τον κακό αεροπειρατή. Για κάποιο λόγο λοιπόν που μόνο ο Θεός ξέρει, και σε λίγο θα βρούμε και τη σελίδα που το γράφει, αλλάζει και ο πάτος των παπουτσιών όταν είσαι υδραυλικός και σώζεις αεροπλάνο από αεροπειρατεία. Όλο αυτό είναι αεροπειρατεία, είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι τίποτα κατασκευασμένο. Και στην Ελλάδα, ενώ σε όλο τον πλανήτη, οι δημοσιογράφοι γέλαγαν, οι ηγέτες γέλαγαν, οι θεατές γέλαγαν, εδώ οι δημοσιογράφοι το αντιμετώπισαν σοβαρά. Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, με αυτά τα γαμάτα που κάνει, που μπαίνει μέσα παντού, σε κάθε τραγική και δύσκολη κατάσταση, έφτιαξε ένα βίντεο για να περιγράψει στον Έλληνα σαν οφάγο τηλεθεατή τι ακριβώς έγινε με αυτή την αεροπειρατεία. Τέτοια βίντεο έχουν φτιαχτεί άπειρα αυτές τις μέρες στον πλανήτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το σενάριο είναι λάμψη. Εμείς βάλαμε δίπλα-δίπλα του Ευαγγελάτου και ένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστε το καλύτερο. Φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να θυμάστε, πριν μπείτε στο αεροπλάνο, αν είστε πιλότος, σπάθα. Δεν υπάρχει πιλότος πια να μπει στο αεροπλάνο χωρίς να κρατάει σπαθί. Προσέξτε, όχι τέτοιο. Αυτό είναι αραβικό. Ξού. Τέτοιο. Σταυροφορίας. Εντάξει. Δεύτερον, αν είστε υδραυλικοί, πάντα στο αεροπλάνο πλέον επιτρέπεται να περνάτε από τον έλεγχο με κάβουρα, σωληνάκια, παράκαμψη, να φύγει από εκεί το σκατό, να πάει από εκεί να βρει τον αεροπειρατή και δύο χλιδάκια καλή ώρα, ποτέ δεν ξέρεις, και μια βεντουζίτσα δεν είναι κακή. Το νου σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, θα κλείσουμε όπως αξίζει στο κανάλι μας. Έτσι, φιλιά.
6: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ήδη ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτα Σκούζα, λένε ότι είναι Άραβες και οι δύο πιλότοι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Πάμε στην επόμενη σκηνή. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Θα δείτε λοιπόν τώρα από το εσωτερικό του πιλωτηρίου τι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει, ξαναλέω, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αρχίζει μια διαμάχη στην οποία φέρεται ότι ο συγκυβερνήτης προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ο συγκυβερνήτης είναι οπλισμένος με μαχαίρι και μαχαιρώνει τον πιλότο. Θα δείτε σε λίγο τα πρώτα πλάνα του εμόφυλου πιλότου που μεταδόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται λοιπόν μια μάχη, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο. Επόμενο σημείο και επόμενο βήμα των όσων διαδραματίζονται στο πιλωτήριο είναι το βήμα που ακολουθεί. Το αεροπλάνο κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά προς το έδαφος. Πιθανολογούμε ότι ή ο πιλότος ή κάποιος άλλος από τους πιλότους με τα πολιτικά που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου και το ξανασηκώνει στο ύψος πλεύσης. Αλλά έχουμε και το σήμα το οποίο εκπέμπεται, τον ειδικό κωδικό, τον 7700, που λέει ότι το αεροπλάνο είναι σε πολύ σοβαρό πρόβλημα, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο κωδικό, το 7750, που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Τι ακολουθεί τώρα? Εδώ θα δείτε το εσωτερικό του αεροπλάνου και υπάρχει μια μια περίεργη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι. Φαίνεται εδώ ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα του πιλωτηρίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και δεν ανοίγει παρά μόνο από μέσα. Μόνο οι πιλότοι μπορεί να την ανοίξουν. Η πόρτα με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή άνοιξε. Ενώ δηλαδή ο συγκυβερνήτης επιτίθεται και μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ανοίγει η πόρτα. Ίσως να την άνοιξε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Και αυτό πιθανολογούμε πάντα ότι μπορεί να έσωσε τους επιβάτες και το αεροπλάνο. Γιατί με την ανοιχτή πόρτα σηκώνονται οι επιβάτες και ανάμεσα τους και οι δύο πιλότοι μεταπολιτικά που επιβαίνουν ως επιβάτες στο αεροπλάνο και σπέβδουν στο πιλωτήριο. Προφανώς εκεί γίνει και η μεγάλη βουτιά. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο πιλωτήριο και από ό,τι φαίνεται καταφέρνουν να κινητοποιήσουν. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι μια εικασία με βάση την λογική από κομμάτια του παζλ που γνωρίζουμε. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι, να τον αφοπλίσουν, να βοηθήσουν τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος, και κυρίως να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι, και πάμε στην επόμενη σκηνή. Παρότι το αεροπλάνο, όπως είπαμε, πέφτει από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, μέσα στο αεροπλάνο επικρατεί χάος. Έχουμε το σήμα που έχει εκπαιμφθεί. Το αεροπλάνο έχει περάσει στο χώρο της Ιορδανίας και έχει κάνει μια περίεργη στροφή. Πλησιάζουν μαχητικά αεροπλάνα για να ελέγξουν την πορεία του και να αποτρέψουν, ακόμα και καταρρύπτοντάς το να πέσει πάνω σε κάποιο κτίριο, γιατί ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο, για να καταλήξουμε μετά στην τελευταία φάση όλης αυτής της υπόθεσης, η προσγείωση με ασφάλεια του αεροπλάνου. Mm-hmm.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
3: Τι ιδέες είναι αυτές που ακούω?
2: Η κλήση σας καταγράφεται.
3: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
4: Hello, my dear friends in Greece. I'm so excited to announce that my orchestra and I are coming back to Athens in March. I can't wait to see you for a wonderful evening of music, joy, and of course, a lot of romance. Much love.
5: Μια βραδιά γέλιου, γεμάτη με ανατροπές αλλά και αλήθειες που όλοι σκεφτόμαστε όμως κανένας δεν τολμάει να πει. Α, ναι, τότε ο Έκτορας Δέλτα σε περιμένει στη μικρή αυλαία στα Εξάρχεια με τη stand-up comedy παράσταση Agent Down. Ένα ξεκαρδιστικό σοου γεμάτο αυτοσαρκασμό, απίθανες οικογενειακές ιστορίες αλλά και κωμικά αμήχανες καταστάσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Το Agent Down συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία για δεύτερη χρονιά. Από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή μέχρι τα Χριστούγεννα. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Εισιτήρια μόνο 10 ευρώ. 8 ευρώ για τους φοιτητές, τους άνεργους και τα ΑΜΕΑ. Κρατήσεις θέσεων στο 698 109 93 72. Μην το χάσεις, διότι κάποια βράδια τα ζεις γελώντας.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτές τις ώρες που έχουμε στην Αθήνα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και διαδηλώσεις, ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Θα συζητήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι για θέματα που μας αφορούν άμεσα, αλλά με άλλα θέματα στα οποία έχει προχωρήσει ο κύριος Τραμπ και πανηγυρίζει για αυτά. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Εκτάκτος τρίτη εκπομπή σήμερα, κύριε Μαριά.
1: Μια κουβέντα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Είναι δεδομένο. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού με διαδηλώσεις, με διαμαρτυρίες, στέλνει το μήνυμα στον κύριο Ρούμπιο ότι είναι ανεπιθύμητο στη χώρα. Έχει τεράστιες ευθύνες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η διακυβέρνηση Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Επομένως, το βασικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις, τις πικετοφορίες όλες αυτές τις μέρες είναι ότι είναι ανεπιθύμητος ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ένα κυβερνητικό παραμύθι που λέει, μα λέει έρχεται μόνο στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, άρα είναι επιτυχία. Κάτι τέτοια είναι μάλλον για ηθαγενείς, διότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει την αμερικανική επικυριαρχία στη χώρα, αφού η Ελλάδα έχει πλέον γίνει ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους επενδυτές στις ΗΠΑ, διότι τα F-35, τα 20, στοιχίζουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τον εξοπλισμό. Αν βάλουμε και τον εξοπλισμό, φτάνουμε στα 4,5 δις. Αν βάλουμε και την προαίρεση άλλα 20 που λένε ότι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, φτάνουμε ουσιαστικά στα 9-9,5 δισεκατομμύρια, διότι αυτά είναι χρήματα που πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θέσεις εργασίας στην Martin Lockheed και στους υπόλοιπους εκεί κατασκευαστές. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι επιμένει και στην παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και νομίζω να δεσμευτούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή μετά την αναχώρηση Ρούμπιο και για τα αποτελέσματα και να θίξουμε ορισμένα ζητήματα. Αλλά βεβαίως στην Ελλάδα αυτό που θα επιμείνει και επιμένει είναι να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοδίκη κτλ. Και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Επίσης να υπάρχει η εμπλοκή της πατρίδας μας σε όλα τα ενεργά μέτωπα τα οποία επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και αυτή η πυροβολαρχία, είχαμε αποκαλύψει που στάλθηκε τον Patriot στη Σαουδική Αραβία, είναι με τον εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μόνο προβλήματα θα έχει η πατρίδα μας όσο πολύ μπλέκεται μέσα στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και είναι δεδομένο από ό,τι διέρευσε ότι δεν θα πει και κουβέντα και για τις προκλήσεις των Τούρκων, για τις διεκδικήσεις, για τις απαιτήσεις, για τις παράνομες δράσεις κλπ. Ας τα αφήσουμε σαν πακέτο σε επόμενη εκπομπή να τα δούμε αναλυτικά.
0: Να προσθέσω μόνο ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ο οποίος τα πληρώνει.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι ότι αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του εξοπλισμού των F-16 που έγινε τον Viper, όλοι οι υπόλοιποι εξοπλισμοί της χώρας πλέον χτίζουν μια άμυνα που δεν έχει να κάνει με τον κίνδυνο τον τουρκικό. Έχει να κάνει με αυτό που είπατε. Πού μας θέλει ο εκάστοτε κύριος Ρούμπιο, εκεί να πηγαίνουμε. Αυτή είναι η άμυνα που χτίζουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πληρώνουμε. Επειδή κάποιοι, εγώ θα πάω τους καλοπερέτες μας, κατηγορούν για γκρινιάριδες. Ναι, γκρινιάζουμε γιατί πληρώνουμε απίστευτα λεφτά. Όχι τελικά για την εθνική άμυνα, αλλά για την άμυνα γενικώς.
1: Αλλά για την άμυνα και τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το βασικό είναι ότι ακόμη και η μορφή εξοπλισμού, έτσι όπως γίνεται, και οι προϋποθέσεις δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμυνα της Ελλάδας εν ώψη του κινδύνου που έχουμε από την τουρκική επιθετικότητα. Και βέβαια όσο παραμένουν οι βάσεις στην Ελλάδα είναι πλέον θεμητός στόχος από πλευράς Ρωσίας, από πλευράς Ιράν κτλ. Άρα αυτό που απαιτεί το εθνικό συμφέρον είναι να φύγουν οι βάσεις από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα τα πούμε ίσως σε μια άλλη εκπομπή πιο αναλυτικά. Ναι. Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι η Γροιλανδία και η Συμφωνία των ΗΠΑ.
0: Για την οποία πανηγύρισε ο κύριος Τραμπ, δεόντως.
1: Ναι. Μια μικρή παρένθεση μόνο, γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς σε αυτά που κάνουμε. Η Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου έχει αναλάβει ξανά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Θα περίμενε κανείς ότι εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για να θέσει τα θέματα σε σχέση με την Τουρκία, τις απειλές του Χακάν Φιντάν, του Ερντογάν και των υπολείπων. Δύο θέματα σημαντικά η διαλέξει. Το ένα θα είναι με την παρουσία και εισήγηση και προεδρία του Μητσοτάκη στις 29 Οκτωβρίου. Προφανώς θα πάει στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη, θα κάνει και την προεκλογική του δουλειά.
0: Έχουν εκλογές, ναι, ναι.
1: Ομογενής. Αλλά το θέμα είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Γιατί δεν βάζει το θέμα του καλωδίου, γιατί δεν βάζει το θέμα της εφαρμογής των συνθήκων και κυρίως της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας και το τι προκλήσει έχει η Τουρκία. Ναι. Και η δεύτερη παρέμβαση σε επίπεδο σημαντικό από τον κύριο Γεραπετρίτη, νομίζω 26 Οκτωβρίου, είναι για το πώς εμπλέκονται τα παιδιά στις πολεμικές ενέργειες. Θέμα σημαντικό, αλλά όταν είσαι στην Προεδρία πρέπει να βάλεις θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα εθνικά σου ζητήματα. Αλλά τι να πει κανείς, αφού ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αν ήξερε, λέει, ότι θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην παγκόσμια διακυβέρνηση και με πολέμους κλπ., δεν θα έκανε, λέει, αίτηση η Ελλάδα να μπει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και αυτά αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Απλά το λέω γιατί ήδη τρέχει το θέμα. Και μια μικρή παρατήρηση. Κυκλοφόρησε ότι πιθανόν να παίξει για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάποιος Τούρκος διπλωμάτης. Να μιλήσουμε και γι' αυτό αναλυτικά στην εκπομπή που θα το συνδυάσουμε με την Ελληνική Προεδρία. Και βέβαια αυτό κυκλοφόρησε και από το United Press, νομίζω, κάτι τέτοιο. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον το διέρευσαν οι Τούρκοι για άλλο λόγο, διότι η διαδικασία εκλογής Γενικού Γραμματέας στον ΟΗΕ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τεθεί υποψηφιότητα, άρα θα μπορούσε θεωρητικά να τεθεί από την Τουρκία, αλλά ήδη έχουν κατατεθεί 7 υποψηφιότητες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περάσει από ένα interview, στο πούμε, που παρουσίασαν τις θέσεις τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γίνονται ήδη, έχει γίνει 5 ενδεικτικές ψηφοφορίες άτυπες για να φανεί ποιος μπορεί να εκλεγεί. 2 ψηφοφορίες θα γίνουν κατά διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Τουρκική υποψηφιότητα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που παίζει είναι πρώτα απ' όλα σε 2 επίπεδα. Θα επιθυμούν αυτή τη στιγμή οι διάφορες δυνάμεις και ίσως είναι η σειρά, παρότι δεν υπάρχει σειρά, αλλά είναι η σειρά πλέον εκπροσώπου της Αμερικανικής Υπήρου. Άρα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και πιέσεις ούτως ώστε να είναι ο υποψήφιος και ο νέος Γενικός Γραμματέας να είναι γυναίκα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, ο Τούρκος διπλωμάτης ή ο Χακάν Φιντάν που ακούστηκε το όνομά του δεν είναι ούτε γυναίκα ούτε από την Λατινική Αμερική. Παίζει η Κωσταρίκα, σημαντικά, μια εκπρόσωπος της Κωσταρίκα. Παίζει η Σενεγάλη, πιέζουν και οι Αφρικανοί. Αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι με ενδιαφέρον. Και τρίτος υποψήφιος που δεν τον θέλουν πολύ είναι από την Αργεντινή, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της υπηρεσίας για την ατομική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτά να τα πούμε όταν μιλήσουμε για την Ελληνική Προεδρία αναλυτικά. Mm. Το λέω γιατί είδα πολλά δημοσιεύματα. Νομίζω ότι οι Τούρκοι κάτι άλλο ζητάνε και το διαρρεύσανε. Αλλά πάντοτε πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τις πηγές που ήταν σημαντικές. Mm. Έπαιξε στη δημοσιότητα, αλλά εμένα τουλάχιστον δεν μου βγαίνει.
0: Γρυλανδία, λοιπόν, τι πέτυχε, αν πέτυχε κάτι ο κ. Στράμπ.
1: Τρεις τίτλοι. Πρώτον, η αρπαγή της Γρυλανδίας από τον Τραμπ. Δεύτερος τίτλος, η υπονόμευση και η υπονόμευση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του λαού της Γρυλανδίας. Έτσι όπως υπάρχει στη συμφωνία, πλέον έχει καταληθεί το δικαίωμα για αυτοδιάθεση του λαού της Γρυλανδίας. Και τρίτον, αν θέλετε, παρέμβαση των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ να διατηρήσουν όσο μπορούν ό,τι θα μπορούσαν να μείνει γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχουν 2 ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που θα δείξουμε. Μία είναι, τις έχει αναρτήσει ο Τραμπ, δείχνει την Γρυλανδία με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπενθυμίσει ότι πλέον έχει πετύχει αυτό που ήθελε. Δηλαδή πραγματικά την αρπαγή της Γρυλανδίας. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ανήρθησε με την υπογραφή της συμφωνίας στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου εκεί είχαν πάει και ο Τραμπ και οι εκπρόσωποι της Γροιλανδίας και της Δανίας. Ανήρθησε μια άλλη φωτογραφία που δείχνει και τον Καναδά με τα χρώματα των ΗΠΑ και το Μεξικό, και πάει μέχρι κάτω. Και ναι, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά την Βενεζουέλα, νομίζω το έχει πετύχει και από ό,τι φαίνεται στοχεύει και την Κούβα. Οπότε θα δούμε και την επόμενη φωτογραφία, αν θέλει να τη δείξει το Control, που δείχνει πραγματικά τις διαθέσεις του
0: Καναδά και
1: τον Καναδά, ναι, και τις υπόλοιπες. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο και την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να καταλάβουμε, κάναμε μία εκπομπή για την συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί για πρώτη φορά, και θα ήθελα λίγο το Control να μας...
0: Α, εδώ είναι ο Καναδάς.
1: Εδώ είναι ο Καναδάς, είναι όλη η Καραϊβική, ναι, από ό,τι βλέπετε. Έχει βάλει και την Κούβα μέσα, ναι, και πάει προς τα κάτω. Εκεί στην συζήτηση που κάναμε για την Αλάσκα, αναδείξαμε πλέον το σημαντικό ρόλο που θα έχει ο βόρειος πολικός, ως η Αρκτική, και η περιοχή του Βόρειου Πόλου, καθώς λιώνουν οι πάγοι. Γιατί καθώς λιώνουν οι πάγοι, στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά σιγά σιγά, θα αρχίσουν να αναπτυχθούν νέοι διάδρομοι, νέοι δρόμοι θαλάσσιοι, οι οποίοι ιδίως για την Κίνα είναι πάρα πολύ συμφέροντες. Έχω τρεις φωτογραφίες στο θέμα αυτό, mm-hmm, διότι είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή ότι τα πλοία με containers, αν ακολουθήσουν τη διαδρομή από την Κίνα προς την Ιαπωνία, εν συνεχεία το Βερίγιο Πορθμό, μπουν στον Αρκτικό και κατέβουν προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, η διαδρομή αυτή είναι 40% μικρότερη από την κλασική διαδρομή, η οποία ξεκινά από την Κίνα, πηγαίνει την κλασική διαδρομή προς τον Ινδικό ωκεανό, και θα ήθελα το Control να δείξει αυτές τις
0: φωτογραφίες. Ναι, να δούμε τις φωτογραφίες. Ναι.
1: Να περάσει μετά από την Ερυθρά θάλασσα με τα προβλήματα, να περάσει το Σουέζ, να μπει στη Μεσόγειο, να βγει από το Γιβραλτάρ και να πάει στο Ρότερνταμ.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη φωτογραφία, μάλλον του νέου δρόμου που περιγράφει ο κ. Μαριάς.
1: Εκεί λοιπόν αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, mm, γιατί περιορίζει τη διαδρομή κατά 40%. Εδώ βλέπετε,
0: αυτή
1: είναι μία διαδρομή, mm-hmm, αρχίσουμε σιγά σιγά, βλέπετε την Ιαπωνία, mm-hmm, επάνω πηγαίνει προς το Βερίγιο Πορθμό που είναι Αλάσκα και Σιβηρία, mm-hmm, γυρνάει πλέον στο Βόρειο Πόλο και κατεβαίνει προς την Ευρώπη. Και θα δείτε και άλλες, mm-hmm, δύο φωτογραφίες, όπου δείχνει και τη διαδρομή, πόσες μέρες χρειάζεται η μία διαδρομή και πόσες η άλλη.
0: Για πάμε στην επόμενη. Ναι.
1: Όμως το αρνητικό είναι ότι δεν είναι πάντα ανοιχτή αυτή η γραμμή, διότι, mm-hmm, υπάρχουν μήνες όπου υπάρχουν οι πάγοι. Δεύτερον, χρειάζεται ορισμένα παγοθραυστικά πολλές φορές για να ανοίξουν το δρόμο. Η Ρωσία διαθέτει 100 παγοθραυστικά, οι Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες μόνο ένα.
0: Ένα
1: και ζητάνε από τον Πούτιν να τους πουλήσει και τα υπόλοιπα. Να τη διαδρομή, ναι, βλέπετε. Από η κόκκινη διαδρομή, mm-hmm, είναι κατά 40%, μάλλον η πάνω η γραμμή είναι μικρότερη, η μπλε
0: γραμμή,
1: 40%,
0: ναι,
1: μικρότερη διαδρομή. Βλέπετε, ναι, 48 ημέρες κάνει από το Σουέζ και 35, ναι, μέρες κάνει από το να πάει από πάνω. Όμως, μάλιστα, αυτή η διαδρομή
0: έχει ακόμα προβλήματα.
1: Έχει προβλήματα, δεν είναι ανοιχτή πάντοτε. Όμως φανταστείτε τον κόσμο και τη γη μετά από 50 χρόνια, πώς θα είναι αυτή η διαδρομή με το λιώσιμο των πάγων. Και επομένως είναι μια διαδρομή που ήδη, θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, για τους τηλεθεατές μας το λέω, ήδη έχουν γίνει 7 ή 8 αποστολές από πλευράς Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και ελληνικά συμφέροντα, διότι ο κ. Μητσοτάκης, θα θυμόσαστε, έβαλε βέτο σε σχέση με τη μεταφορά πετρελαίου από τον Ευρωπαϊκό Στόλο, διότι υπάρχουν καράβια ελληνικών συμφερόντων που, mm-hmm, κάνουν τη μεταφορά του πετρελαίου πάνω στο Βόρειο Πόλο και στην Αρκτική Θάλασσα. Και πήραν μια εξαίρεση αυτά, ήταν το μόνο βέτο που έβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Βλέπετε λοιπόν πώς θα είναι η νέα κατάσταση. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σχέση για το τι παίζεται γύρω από την Γροιλανδία και γενικά στον Αρκτικό. Και ξεκινάμε καθώς θα μιλάμε να βλέπουμε σιγά σιγά κάποιες φωτογραφίες που έχουν σχέση με την Γροιλανδία. Τα θέματα λοιπόν είναι τα εξής. Πρώτο ζήτημα, ο ανταγωνισμός Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της Γροιλανδίας και θα πρέπει να συνηθίσουμε τώρα οι τηλεθεατές μας να τα βλέπουν από τα πάνω, όχι πλαγιαστό το χάρτη, διότι η γη είναι σφαιρική και η πάνω διαδρομή είναι πιο μικρή, διότι ο όγκος της γης είναι διαφορετικός και είναι πιο φαρδιά, το πούμε, η μεγαλύτερη έκταση όταν είσαι στον Ισημερινό και όσο πλησιάζει προς τους πόλους είναι μικρότερες οι εκτάσεις, άρα και μικρότερες οι διαδρομές. Εδώ βλέπετε με κόκκινο συνολικά στην Υδρόγειο πως είναι η Γροιλανδία, που είναι κοντά στον Καναδά, απέναντί της έχει τις σκανδιναβικές χώρες και έχει και τη Ρωσία. Εδώ βλέπουμε, θα δούμε και παρακάτω, έχουμε τον Αρκτικό κύκλο. Εδώ λοιπόν αυτά, εδώ δείχνει τις στρατιωτικές βάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεξιά στην οθόνη είναι όλη η Ρωσία. Διότι η Ρωσία ξεκινάει από επάνω από το Βερίγιο Πορθμό απέναντι από την Αλάσκα και κάνει όλο αυτό το ημικύκλιο και φτάνει κάτω μέχρι και την Φινλανδία.
0: Όλα τα κόκκινα.
1: Όλα τα κόκκινα δεξιά είναι στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας. Μάλιστα. Και υπάρχει και μία βάση πολύ κοντά στη Γροιλανδία με κόκκινο, τη βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί θα δούμε σε λίγο ποια είναι τα επιχειρήματα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί ήθελαν να ελέγξουν τη Γροιλανδία για λόγους άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε, είναι με μαύρο ότι οι βάσεις έχουν. Έχουν μία βάση πάνω στην Γροιλανδία, το Πιτούφικ. Μετά επάνω οι άλλες βάσεις είναι στην Αλάσκα. Μεσολαβεί ο Καναδάς που έχει μερικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά απέναντι η Ρωσία καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλές βάσεις. Να δει ο κόσμος εδώ την Ισλανδία που είναι πολύ σημαντική και θα δούμε παρακάτω τώρα σε άλλη φωτογραφία τα περάσματα του ρωσικού στόλου. Α, εδώ είναι μια άλλη εικόνα, βλέπετε τον Αρκτικό κύκλο, βλέπετε πού είναι η Γροιλανδία. Η Ευρώπη απέναντι, δηλαδή οι σκανδιναβικές χώρες στην ουσία βλέπουμε, και όλο το άλλο κομμάτι εκεί που λέει Ασία είναι Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και στην άκρη είναι ο Βερίγιος Πορθμός. Είδαμε τη συμφωνία που κάνουν στην Αλάσκα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε μια υποθαλάσσια διασύνδεση της Σιβηρίας με την Αλάσκα. Άρα δηλαδή μετά από 50-70 χρόνια η οικονομία θα παίζεται εκεί, διότι έχει σπάνιες γης, διότι έχει πετρέλαιο, διότι έχει φυσικό αέριο, διότι... Όπως σήμερα έχουμε τους Χούτι οι οποίοι κλείσανε εκεί κάτω στην Ερυθρά και υπάρχει πρόβλημα, ή το Σουέζ που είναι σημαντικό, ή το Ορμούς, μετά από 50-70 χρόνια αυτές θα είναι οι περιοχές οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Άρα πριν πεινάσουν λέει μαγειρεύουν και καταλαβαίνετε υπάρχει ο ανταγωνισμός Κίνας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και ΝΑΤΟ συνολικά για την περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα γεωγραφική για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Άρα λοιπόν το πρώτο
0: θέμα, σημασία.
1: Έτσι, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ο οικονομικός ανταγωνισμός. Α, έχει ενδιαφέρον και για την Ανταρκτική, γιατί και ετοιμάζω και μια εκπομπή και εκεί, γιατί και εκεί έχουμε τα ίδια προβλήματα και σε λίγο θα δούμε και ζητήματα ανταγωνισμών στην Ανταρκτική. Εκεί υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Αργεντινής και Χιλής από τη μια και κόντρα με Ιάπωνες, εν μέρη Ευρωπαίους και κυρίως Ρώσους και Κινέζους. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Αλλά ίσως είναι απόμακρα, αλλά καλό είναι να τα καταλάβουμε διότι εκεί παίζονται τα παιχνίδια για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτον, ο ανταγωνισμός. Δεύτερον, κάναμε μια εκπομπή για το δόγμα Μονρόε αλλά Τραμπ. Τι είχε πει ο Τραμπ? Ότι όλο το δυτικό ημισφαίριο είναι συμφερόντων των ΗΠΑ και κανείς πλην των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να παίζει ρόλο στο δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή από πάνω, από τη Γροιλανδία, τον Καναδά, την Αλάσκα μέχρι και τη γη του πυρός θα πρέπει να είναι συμφέροντα των ΗΠΑ. Και όποιοι υπάρχουν ως αντίπαλοι πρέπει να αποκλείονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα το δούμε να εκφράζεται μέσα στην συνθήκη η οποία υπογράφτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Το τρίτο θέμα είναι τι γίνεται με τους Γρυλανδούς πολίτες. Είναι 55.000 ο λαός της Γρυλανδίας, έχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης όπως κάθε έθνος με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Εξέφρασε το δικαίωμά του αυτό δύο φορές με δημοψηφίσματα. Ένα δημοψήφισμα όταν ήταν να γίνει η ένταξη της Δανίας στην ΕΟΚ τότε και ψήφισαν και οι Γρυλανδοί οι οποίοι είπαν δεν επιθυμούσαν την ένταξη στην ΕΟΚ, αλλά επειδή συμφώνησε η Δανία ως κυρίαρχη χώρα μπήκαν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, και ένα δημοψήφισμα το 1984 που ζητούσαν την αποχώρηση από την ΕΟΚ και πράγματι αποχώρησε η Γρυλανδία από την ΕΟΚ. Άρα έχουν εκδηλώσει στην πράξη τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, έχουν κάνει δημοψηφίσματα και δεν αμφισβητείται. Τώρα θα δείτε πώς τους πετσόκοψαν αυτό το δικαίωμα ναι. με τη συμφωνία η οποία έγινε. Και το τρίτο θέμα είναι ότι δεν έχουμε απλά ένα καπρίτσιο του Τραμπ για τη Γρυλανδία. Είχαμε κάνει ειδική εκπομπή τον Ιανουάριο για το θέμα αυτό. Όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να δουν αυτή την εκπομπή, όπου εκεί δείξαμε το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον από το 1867, επιθυμούσαν να αγοράσουν ή να βάλουν πόδι στην Γρυλανδία. Ναι. Να θυμίσουμε για τους τηλεθεατές μας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επανάσταση των 13 αποικιών εκεί της Αγγλίας, αγόρασαν το 1803 τη Λουιζιάννα από τη Γαλλία, το 1821 αγόρασαν τη Φλόριδα από την Ισπανία. Το 1831 έκαναν πόλεμο με τους Ισπανούς και κατέκτησαν το Τέξας, την Καλιφόρνια, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα. Το 1848 άρπαξαν την Νεβάδα και το 1867 αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία. Αυτό για να καταλαβαίνουμε ιστορικά το τι σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως δεν είναι καπρίτσιο του Τραμπ το ότι στοχεύει διάφορες περιοχές και λέει δικά μου είναι. Θέλει είτε να τα καταλάβει στο πλαίσιο μιας υπεριαλιστικής πολιτικής ή να εμφανιστεί μια επίφαση να σας αγοράσω, ας πούμε. Ναι. Πάντως αυτή είναι η πολιτική τους. Το 1909 δείξαμε στην εκπομπή που κάναμε για την Γρυλανδία ότι είναι το πρώτο έγγραφο που εμφανίζεται το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για να αγοράσουν την Γρυλανδία. Την εποχή εκείνη γινόταν συζήτηση για να αγοράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που ονομαζόταν δανικές, το νι με γιώτα, δηλαδή ανήκει στη Δανία, δανέζικες ναι. ας το πούμε, δανέζικες δυτικές Ινδίες. Ήτανε τρία νησάκια και ένα που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία 4 που βρισκόταν στην Καραϊβική και τα οποία έμπαιναν στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να αγοραστούν. Εδώ είναι ένα έγγραφο επίσημο από αυτά που είχαμε δείξει και την άλλη φορά με ημερομηνία 9 Αυγούστου του 1909 που για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα συζήτησης όχι μόνο για αυτά τα νησιά αλλά λένε ο λόγο οικονομικών προβλημάτων να αγοράσουν και την Γρυλανδία και την Ισλανδία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί από εκεί και πέρα το 1915 που γίνεται η αγορά των δανέζικων αντίλων ή των δανέζικων δυτικών Ινδιών. Δεν τους λέω δανικές γιατί ο κόσμος πρέπει να νομίζει ότι δανικές πρέπει να ψιλογιώνται δανικά και αγύριστα. Και αυτό που έχει σημασία είναι 7-8 του 1916 με τη συμφωνία αγοράς για τις δανέζικες αντίλες λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα έχει αντίρρηση σε περίπτωση που η κυβέρνηση της Δανίας επεκτείνει τα πολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα σε όλη τη Γρυλανδία. Δηλαδή οι Δανείοι, επειδή δεν είχαν καταλάβει στην ουσία ολόκληρη την Γρυλανδία και επειδή έβλεπαν τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήθελαν να την αρπάξουν την περιοχή, έβαλαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 16 και είπε ότι μπορεί η Δανία να επεκταθεί σε όλη τη Γρυλανδία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε παρακάτω τι εξέλιξη είχε. Το επόμενο διάστημα αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Χίτλερ, κάναμε ειδική εκπομπή για τη Δανία και το Χίτλερ, στις 9 Απριλίου του 1940 μέσα σε ελάχιστες ώρες καταλαμβάνει τη Δανία. Η Δανία αμήνεται υπερπίστεως και πατρίδος και έχει 6 νεκρούς. Σε αφήσαν και περάσανε. Ο σοσιαλδημοκράτης Θόρβαλτ Στάουνινγκ συμφωνεί πλέον να καταληφθεί η Δανία. Παραμένει όμως, παρότι σοσιαλδημοκράτης, πρωθυπουργός της κυβέρνησης του προτεκτοράτου του Χίτλερ, η Βουλή παραμένει η ίδια, τα δικαστήρια και δουλεύουν όλοι για τον Χίτλερ. Όμως υπάρχει ένα θέμα, τι θα γίνει με τη Γροιλανδία. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια συζήτηση τον Φεβρουάριο του 1941, 18 Δευτέρου 1941, στην εκπομπή που κάναμε για τη Γροιλανδία, δείξαμε και τα ντοκουμέντα, όπου ο Κάουφμαν, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Δανίας στις ΗΠΑ, συζητά πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πάρουν την Γροιλανδία. Και πράγματι 9 Απριλίου 1941 υπογράφεται συνθήκη Ηνωμένων Πολιτείων και Κάουφμαν ως αντιπροσώπου της Δανίας, που οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την προστασία της Γροιλανδίας και το δικαίωμα να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις. Οι δοσύλλογοι στην Κοπενχάγη 12 Απριλίου του 1941 λένε ότι δεν αναγνωρίζουν αυτή τη συμφωνία. Όμως μετά την ήττα του ναζισμού, οι ίδιοι, απλά για αλλάξει ο Πρωθυπουργός, η ίδια Βουλή έρχεται στις 16 Μαΐου 1945 και λέει εγκρίνουμε τη συμφωνία που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1941 να έχουν την δίθεν προστασία της Γροιλανδίας. Και ο βασιλιάς, ο οποίος έκανε τρομερή αντίσταση, ήταν με ένα άλογο και βάλει ένα σηματάκι και έκανε το αντιστασιακό, ονόματι Χριστιανός. 23 Μαΐου του 1945 δέχεται και αυτός ότι είναι έγκυρη η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχίζουν μετά οι Δανείοι και κάνουν νερά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1947, μα μου δεν έχετε δικαίωμα κλπ. Και υπογράφεται μια νέα συμφωνία 27 Τετάρτου 1951, νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Δανίας Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί για άλλη μια φορά αναγνωρίζεται το κυριαρχικό δικαίωμα της Δανίας. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν δικαιώματα, στρατιωτικές βάσεις. Δείξαμε επίσης έγγραφα σε εκείνη την εκπομπή πώς το Γενικό Επιτελείο των ΗΠΑ, το Joint Chief of Staff, 21 Γενάρη του 1955 αλλά και το 1957 ζητά να αγοραστεί η Γροιλανδία, διότι είναι κρίσιμη. Γροιλανδία, Ισλανδία και Αζόρες για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου πέρυσι ο Τραμπ απειλεί ότι θα αρπάξει τη Γροιλανδία και τώρα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας. Την έχω όλοι εδώ και μπορούμε να την αναλύσουμε. Αλλά χωρίς αυτό το πρόλογο δεν μπορούσαμε, νομίζω, τηλεθεατές, να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τη συμφωνία του 1951. Αυτή τη φορά τη συμφωνία την υπογράφουν τρία μέρη. Δηλαδή την υπογράφει η κυβέρνηση Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Άρα αν βάλουμε σε σχέση, τη σχέση Γροιλανδίας-Δανίας, αρχίζει η Γροιλανδία και αποκτά περισσότερα δικαιώματα, τουλάχιστον στο διεθνές δίκαιο, σε σχέση με αυτά που είχε στο παρελθόν. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι συμφωνία γινόταν ήταν μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Τώρα βάζουν και αυτή μια υπογραφή. Αλλά βάζουν μια θηλιά γύρω από το λαιμό τους, όπως θα δείτε, και θα πνιγούν σε λίγο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ρητή αναφορά στην συμφωνία του ΝΑΤΟ του 1949. Είδαμε την κόντρα των Αμερικανών με Γερμανούς, είχαν στείλει 8 στρατιώτες οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κάτι άλλο, για να δείξουν ότι παίζουν και αυτοί ρόλο. Και ο Τραμπ τσαντίστηκε και του λέει φύγετε και φύγανε. Λοιπόν, όμως η συμφωνία του 1951 ήταν μια συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί στο ενόψη της δημιουργίας του ΝΑΤΟ. Και εκεί έλεγε η συμφωνία αυτή του 1951 στο άρθρο 1 ότι όλα αυτά, η συμφωνία γίνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν στο προήμιο αναγνωρίζεται έμεσα, αλλά ό,τι γράφεται στο προήμιο θα δείτε ότι είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί μόλις μπούμε μετά στο άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3 θα δείτε ότι τα έχει πάρει όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άρθρο λοιπόν, στο προημείο, μιλούν ότι είναι σημαντική η συμφωνία αυτή για την ασφάλεια των περιοχών, δηλαδή της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, άρα και ο Καναδάς μέσα, δεύτερον της Γροιλανδίας και της Δανίας. Το επόμενο είναι επιβεβαιώνεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Δανίας, σημαντικό. Και αναγνωρίζεται ότι ο λαός της Ιρλανδίας αποτελεί λαός σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ωραία λογάκια, αλλά στην πράξη θα δούμε ότι δεν έχουν πολλά δικαιώματα. Αλλά διακηρυκτικά είναι όλα ωραία. Στηρίζουν, λέει, την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας και την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας. Πολύ ωραίο. Παίρνουν αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και αναγνωρίζουν τα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα του λαού της Γροιλανδίας. Κυρίως, αυτό είναι σημασία, για τον τρόπο ζωής τους, δηλαδή για το κυνήγι, για το ψάρεμα, για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν. Αναγνωρίζεται, λέει, η συνεισφορά των ΗΠΑ στην άμυνα της Γροιλανδίας, είναι όλα αυτά που είπαμε, όπου λέει έχουν βάλει δισεκατομμύρια δολάρια, και προσέξτε το ωραίο, αναγνωρίζεται η σημασία του τομέα των ορυκτών πόρων, γιατί υπάρχουν σπάνιες γαίες πολύ σημαντικές

0: Μισή υποτίθεται, τον είπα, που με ραντάρ και με άλλα μέσα θα καλύψουν μια πιθανή επίθεση με πυράβλους από τη Ρωσία. Για ασπίδες έχουμε ακούσει εδώ.
1: Είναι η μεγάλη business, η business εποχής, από ό,τι φαίνεται, οι ασπίδες.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, άρθρο 1. Η παρούσα συμφωνία τροποποιεί τις προηγούμενες συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν. Πολύ ωραία. Άρθρο 2. Δέσμευση στο ΝΑΤΟ. Τα μέρη υποστηρίζουν μια ισχυρότερη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Άρα αυτό είναι ένα άνοιγμα και στους Ευρωπαίους, ότι και εσείς μπορεί να έχετε ένα μερτικό στην ασφάλεια της Αρκτικής ως ΝΑΤΟ. Αλλά να έχουν μάλλον μόνο υποχρεώσεις, διαβάζουν φραγκά, γιατί θα δείτε στα δικαιώματα μετά δεν έχουν και πολλά. Ορισμοί. Για τους σκοπούς, λέει, της συμφωνίας εξηγούν τι σημαίνουν διάφορες λέξεις κλειδιά. Μία λέξη κλειδιά είναι η λέξη αμυντική περιοχή. Τι σημαίνει αμυντική περιοχή? Σημαίνει μια περιοχή στη Γροιλανδία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαθιστούν ή λειτουργούν μια στρατιωτική βάση σύμφωνα με τις αμυντικές διευθετήσεις. Άρα τώρα δεν το λένε βάση, το λέει αμυντική περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι στρατιωτικές βάσεις που θα πάρουν εκεί δεν είναι τίποτα εκτάσεις όπως είναι εδώ η Αλεξανδρούπολη κλπ. Μπορεί η έκταση να είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, ναι, ή μεγαλύτερη και από την Ιταλία. Μιλάμε για τεράστια έκταση στη Γροιλανδία. Επομένως θα χαρτογραφήσουν την περιοχή αυτή. Αμυντικές διευθετήσεις είναι οι ρυθμίσεις που κάνουν γύρω από τα θέματα αυτό. Πάμε τώρα αμυντικές περιοχές, άρθρο 4. Πρώτον, επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη διαστημική βάση Πιτούφικ, την είδαμε πριν. Δεύτερον, επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταστήσουν μια πρόσθετη αμυντική περιοχή. Πού? Σε δύο περιοχές, στο Ναρσαρσουάκ και στο Μέστερβίγκ. Άρα λοιπόν άλλες δύο βάσεις. Τρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δύναται να εγκαταστούν πρόσθετες αμυντικές περιοχές. Δηλαδή έχουν μία ήδη. Συν δύο, τρεις, συν πρόσθετες περιοχές. Οι οποίες εκτιμούν ότι είναι σημαντικές για την υπεράσπιση της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, για την υπεράσπιση της Γροιλανδίας και την υπεράσπιση της Αμερικανικής Ήπειρου. Προσέξτε, τώρα πήγαμε όλη η Αμερικανική Ήπειρος προστασία. Δόγμα Μονρόε αλλά Τραμπ. Και θα διαλέγουν πώς θα γίνεται αυτό, μετά από συνεννόηση με τη μόνιμη επιτροπή, η οποία μόνιμη επιτροπή είναι εκπρόσωπη των ΗΠΑ της Γροιλανδίας και του Καναδά και της Δανίας, αν δεν τα βρίσκουν σε επίπεδο υφυπουργών και αν δεν τα βρίσκουν σε επίπεδο υπουργών. Και αν δεν τα βρίσκουν, θα διαβάσουν στο tweet τι αποφάσισε ο Τραμπ. Αυτό το λέω εγώ, αλλά είναι από αυτά που έχουμε δει. Τέταρτο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναθέτουν όλες τις συμβάσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις, αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ίδρυση και τη συντήρηση των βάσεων σε γροιλανδικές πηγές. Σου λέει και οι Γροιλανδοί δεν οικονομήσουν κανένα φράγκο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει μία. Τώρα λοιπόν πίεσε το κεφάλαιο το Δανέζικο και της Γροιλανδίας και λέει εντάξει, αφού τα παίρνεις που τα παίρνεις όλα, τουλάχιστον να μην και κανένα φράγκο σε αυτούς που είναι συνεργάτες ή άμεσοι, να πάρουν κανένα ψηλό. Επομένως εδώ δέχονται ότι θα έργα που θα κατασκευάζονται, όπως θα είναι και η αποσυναρμολόγηση κλπ, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εταιρείες της Γροιλανδίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μπορεί, δεν μπορεί να κάνετε τη δουλειά και να μην τους το δώσουν. Άρθρο 5. Μη επανδρομένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Καινούργιο αυτό. Να το κρατήσουμε, μήπως μας το πετάξει και ο Ρούμπιο τώρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε στρατιωτικές βάσεις που είναι με ανθρώπους. Τώρα μπορεί να έχουμε και μη επανδρομένες στρατιωτικές βάσεις. Τουλάχιστον στη Γροιλανδία το λένε και φαντάζομαι μην το ξεφουρνίσει και για την Ελλάδα ο Ρούμπιο. Το Βασίλειο της Ιρλανδίας μαζί με τη Γροιλανδία εξετάζουν αιτήματα για την εγκατάσταση μη επανδρομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία. Εκτός των αμυντικών περιοχών. Δηλαδή αυτός έχει πάρει τρεις περιοχές, συν ό,τι άλλες θέλει, συν και άλλες περιοχές όπου εκεί θα έχουμε VOUs και θα είναι απάνω. Άρθρο 6. Στρατιωτική πρόσβαση, στάθμευση και υπερπτήσεις. Διότι δεν μπορείς να παραβιάσεις τα κυριαρχικά δικαιώματα, υποτίθεται πρέπει να παίρνεις άδεια. Όταν ένα

0: Ένα πολεμικό πλοίο περνάει από τα χωρικά ύδατα, πρέπει να κάνει αυλαβή διέλευση, δηλαδή να έχει κάτω τα όπλα κλπ. Τα υποβρύχια πρέπει να είναι σε ανάδυση, δεν μπορεί να είναι υπόγεια κλπ. Αυτά όλα που ξέρουμε καταργούνται τώρα με το άρθρο 6. Διότι λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτον για τη διασφάλιση της άμυνας κτλ. Τα κρατικά πλοία και αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ένοπλες δυνάμεις και τα οχήματά τους έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης μεταξύ των αμυντικών περιοχών. Να πηγαίνουν έρχονται. Συμπεριλαμβανομένου και των χωρικών υδάτων. Και να πηγαίνουν διαξηράς αέρος και θαλάσσης. Τρία. Δύο. Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ δύνανται να υπερίπτανται και να προσγειώνονται σε οποιοδήποτε έδαφος της Γροιλανδίας. Συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, ίσως με υδροπλάνα. Και τα κρατικά πλοία, τον είπα, δύναται να έχουν υποβρύχια πρόσβαση, δηλαδή τα υποβρύχια να περνάνε από κάτω και να μην κάνουν ανάδυση, και να μετακινούνται εντός των χωρικών υδάτων χωρίς περιορισμούς. Τρία. Έξι, παράγραφος 3. Τα κρατικά πλοία των ΗΠΑ, στα πλοία αυτά παρέχεται επίσης πρόσθετη πρόσβαση και μετακίνηση εντός των χωρικών υδάτων. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τα ασκούν τηρώντας τα δικαιώματα του λαού της Γροιλανδίας για κοινή και ψάρεμα. Πάμε λοιπόν. Άρθρο 7. Ασφάλεια των περιοχών για την πρόληψη της κατασκοπίας. Στο έδαφος πλησίων των αμυντικών περιοχών δεν θα χρησιμοποιείται από κανέναν. Οπότε όταν είπα εγείρουν ανησυχίες για την κατασκευή ή αλλαγή χρήσης κοντά στην περιοχή, για οποιαδήποτε κτίριο, εγκατάσταση και υποδομή, μπορούν να βάλουν βέτο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στην περιοχή θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις, να υπάρχουν μεταλλεία, να υπάρχουν εξορίξεις. Αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν βέτο και δεν γίνεται τίποτε. Άρθρο 8. Αμυντική διάταξη για τη Δανία. Η Δανία μπορεί και αυτή τους δίνει το δικαίωμα να έχει παρουσία στρατιωτική στην Αρκτική. Έχει και αυτή το δικαίωμα. Υποτίθεται είναι κυρίαρχη.
1: Ναι, ναι.
0: Άρθρο 9. Ίδρυση επανδρομένων και μη επανδρομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τρίτα κράτη. Εδώ είναι. Κανένα κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει τις δικές του επανδρομένες ή μη επανδρομένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τέρμα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη του ΝΑΤΟ. Άμεσες επενδύσεις, γιατί εκεί γίνονται και επενδύσεις. Η μεγαλύτερη επένδυση την έχει κάνει η Αυστραλία, η οποία κάνει εξόρυξη σπάνιων γεών κτλ. Και λέει εδώ, δεδομένης της απειλής για την εθνική ασφάλεια, κράτη ή επενδυτές από κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ή δεν είναι εταίρος του ΝΑΤΟ ή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται αυτά τα κράτη να έχουν έλεγχο, να έχουν επιρροή, να έχουν πρόσβαση. Άρα Ρώσοι, Κινέζοι, έξω. Το κάνει λίγο γενικό, λέει η εταίρη, για να μπορούν οι Αυστραλοί να συνεχίσουν τις επενδυτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Διαρκής χαρακτήρας. Για πόσο καιρό ισχύει η συμφωνία? Στην Ελλάδα η συμφωνία παλιά, το στρατιωτικό βάρος, ήταν για 5 χρόνια. Τώρα με την καινούργια συμφωνία που υπεγράφει, εάν δεν καταγγείλουμε τη συμφωνία του χρόνου, μπαίνουν επάπειρον οι βάσεις στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, το βρήκαν το παραμύθι και λένε εδώ τώρα. Διαρκής χαρακτήρας της παρούσης συμφωνίας ή μόνιμος χαρακτήρας, λέει. Η παρούσα συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αμοιβαία συνένεση. Σιγά μη συμφωνήσουν οι Αμερικάνοι να τροποποιηθεί. Επομένως η συμφωνία αυτή είναι μόνιμη, είναι οριστική, άρα αυτό που ήθελε ο Τραμπ, ήθελε να πάρει την κυριαρχία. Δεν την πήρε τυπικά, αλλά τι έχει πάρει? Πρώτον, επάπειρον στον αιώνα τον άπαντα θα υπάρχουν η παρουσία των ΗΠΑ και όλα τα δικαιώματα βέτο που δεν αφήνουν στον κυρίαρχο, υποτίθεται, λαό θα δείτε τώρα παρακάτω για τους Γροιλανδούς ή στη Δανία, να κάνει τίποτε. Βάζει βέτο, είπα, επένδυση δεν γίνεται. Κανένας δεν έρχεται.
1: Ναι.
0: Οι υπερπτήσεις έχουν αυτοί και κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά τυπικά δεν έχουν την ιδιοκτησία, αλλά έχουν τα πάντα. Και έχει το ωραίο εδώ, για ακούστε τι εθνική ανεξαρτησία θα αποκτήσουν οι Γροιλανδοί. Σε περίπτωση που η Γροιλανδία ασκήσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, προκειμένου να καταστεί ανεξάρτητη, η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας διασφαλίζουν από κοινού ότι το ανεξάρτητο γροιλανδικό κράτος πρώτον θα συμφωνήσει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή τώρα τι λέει ο τύπος? Θα έχει δικαίωμα, λέει, αυτοδιάθεση. Γι' αυτό σα είπανε παραμύθια τα άλλα μπροστά. Ναι. Αλλά παρότι θα έχει δικαίωμα αυτοδιάθεση, θα γίνει μέλο του ΝΑΤΟ. Συμπεριλαμβανομένη και τη υποβολή αίτηση για να γίνει μέλο, αν είναι απαραίτητο. Δεύτερον, θα αναλάβει ρητά το νέο κράτο από την ημερομηνία ανεξαρτησία όλα τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του βασιλείου τη Δανία και όλη τη συμφωνία. Δηλαδή, ό,τι του λένε οι Αμερικάνοι θα κάνει. Δεν θέλουν να πάνε οι Κινέζοι, δεν θα πάνε. Δεν θέλουν να πάνε οι Ρώσοι, δεν θα πάνε. Επομένως, ποια ανεξαρτησία και ποια αυτοδιάθεση του λαού της Γροιλανδίας. Πλήρης υποδούλωση και πράγματι αυτό σημαίνει προτεκτοράτο. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία που έχει 12 άρθρα και που νομίζω επιβεβαιώνουν πλέον την πλήρη αρπαγή της Γροιλανδίας από τον Τραμπ και την πλήρη φαλκίδευση, διάλυση οποιοδήποτε δικαιώματος εθνικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας.
1: Μπορούμε να πούμε ότι στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο για τις ΗΠΑ. Από αυτή την άποψη, για να γυρίσω στην αρχή της εκπομπής, μια και είναι ο Ρούμπιο εδώ, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά συμφωνία. Έτσι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση με τη δική μας συμφωνία. Να δούμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αν έχουμε τίποτα ομοιότητες.
0: Στην επόμενη εκπομπή,
1: ναι,
0: και αφού θα έχει αποχωρήσει και ο Ρούμπιο,
1: ναι,
0: θα δούμε τι γίνεται, γιατί αυτή η συμφωνία είχε, όπως και η προηγούμενη, πιθανόν έχει και πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Είναι αυτά που λέγονται τεχνικές διευθετήσεις,
1: ναι,
0: όπου εκεί κρύβονται οι λεπτομέρειες. Και
1: ναι,
0: τι θα γίνει με τα πυρηνικά κλπ. Είχαμε δείξει τι γινόταν με τα πυρηνικά στη
1: Γερμανία. Ο διάβολος πήρε τις λεπτομέρειες.
0: Άρα λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το θέμα αυτό στην πορεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο του Τζον Λόγκαν, με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι, το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
7: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
8: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
7: Σας τορκίζομαι.
6: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
7: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
7: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
10: Μαρία Παπαλάμπρου.
9: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Μαβίλη.
6: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.

εξαφανίστηκε το λάπτοπ του παιδεραστή αστυνομικού, το λάπτοπ του παιδεραστή Λιγνάδη, το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ, εξαφανίστηκαν κάτι έγγραφα του FBI για την Οβάρτης, εξαφανίστηκε το βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και μαζί με όλα αυτά και η ντροπή. Η ντροπή ενός λαού που στέκεται απαθής και είναι θελοντής δούλος, μάλλον με δανεική σκέψη.

0: Και κάπως έτσι μπήκαμε εδώ στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open στα 13 χρόνια λειτουργίας μετά το μαύρο της ΕΡΤ απέναντι από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου άνοιξε για άλλη μια φορά εκεί που εργαζόμασταν και εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ραδιομέγαρο, άνοιξε για άλλη μια φορά πριν από 13 χρόνια μια κρατική πάλι και ποτέ δημόσια ΕΡΤ. Όπως άλλωστε ελέγχονται και όλα τα κανάλια, όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν στην παρέα μας. Ο Μπέρναρντ Ράσελ έλεγε πως ξεκινούν το φασισμό. Πρώτον γοητεύουν τους ανόητους και μετά φημώνουν τους έξυπνους. Κάπως έτσι γίνεται. Και ευχαριστώ και την ακροάτρια που μας θυμίζει ότι την αφύπνιση την ονόμασαν ψέκασμα, την αλήθεια συνωμοσία και την ανυπακοή επικινδυνότητα. Και έτσι μας έπεισαν ότι η σκλαβιά είναι ελευθερία. Ευτυχώς που δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό.
1: Ψυχάρης, το ταξίδι μου, για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
2: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
1: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
0: Μετά από όλα όσα μοιραστήκαμε μαζί σας, ο Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο και εγώ η Εύα Μαυρογιάννη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open, ελεύθερα πιστεύω, ακομάτιστα και βέβαια χωρίς ίχνος λογοκρισίας, γιατί θυμάμαι ακόμα τους διευθυντές να μπαίνουν κατά καιρούς μέσα στο γραφείο, να ανοίγουν την πόρτα και να λένε «Εύα, αυτός είναι κομμένος και ο άλλος είναι κομμένος». Και αν τύχαινε να βγάλω κανέναν κομμένο, είτε το ήξερα είτε όχι, κοβόταν η εκπομπή και κάπως έτσι συνεχίζαμε. Άρα για μας είναι όαση εδώ η ΕΡΤ Open, από τότε που έπεσε το μαύρο και το λειτουργούμε ελεύθερα και πραγματικά το νιώθουμε, το ευχαριστιόμαστε. Θα έλεγα ότι είναι όαση και φάρμακο για μας στην κυριολεξία. Όπως επίσης όταν μας ταξιδεύουν έργα σαν και αυτό που ακούσατε, ήταν τότε που ο καθηγητής γλωσσολογίας το 1854 στο Παρίσι, γεννημένος εκείνος τότε και το 1888, ο Ψυχάρης γράφει και δημοσιεύει το «Ταξίδι μου», το πρώτο πεζό λογοτέχνημα στην νεοελληνική λαϊκή γλώσσα, διαβάζω, με όλη την επιστημονική γνώση που διέθετε, αλλά και την εφιέστατη ορμητική και ευρηματική λογοτεχνική του ικανότητα, καταφέρνει με εχμηδόρατος, και αυτό μας αφορά, αυτό το έργο να αντισταθεί, και αυτό μας αφορά, να αντισταθεί στεναρά στην απόλυτη κυριαρχία που είχε η καθαρεύουσα στο νεοστήστατο ελληνικό κράτος και στη συνέχεια να συμβάλλει καθοριστικά στην ανατροπή από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Πάμε στο ταξίδι μου. Ο κύριος Γιώργος Πετρούνιας που σκηνοθετεί την παράσταση και παίζει επίσης την παράσταση, είναι κοντά μας στην ΕΡΤ Open και τον ευχαριστώ θερμά. Κύριε Πετρούνια, σας διακόπτουμε από πρόβα, να υποθέσω.
3: Ναι, ακριβώς είμαστε στην πρόβα, στο θέατρο Μεταξουργείο, ναι.
0: Εκεί.
3: Αλλά είναι μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Άλλη μια φορά, δεύτερη χρονιά στη σκηνή του θέατρου Μεταξουργείου. Ξεκινάτε την άλλη Δευτέρα.
3: Ναι, ξεκινάμε την επόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.
0: Και γιατί λέτε ότι αυτό το έργο έκανε τη δική του επανάσταση, πολύπλευρη θα λέγαμε?
3: Το ταξίδι μου του Ψυχάρη έκανε μια πολύπλευρη και πολύ σημαντική και βαθιά επανάσταση, αντιστεκόμενο στην κυριαρχία της, και πολεμώντας μάλιστα την κυριαρχία της καθαρεύουσας στο νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος, όπου να φανταστείτε και οποιοδήποτε το που γνωρίζει την εποχή το ξέρει, δεν μπορούσε κάποιος Έλληνας πολίτης, κάτοικος της Ελλάδας, άνθρωπος που είχε κάνει την επανάσταση για παράδειγμα μαζί με τον Γολγοθά, να διαβάσει μια εφημερίδα από αυτές που κυκλοφορούσαν τότε. Δεν μπορούσε να διαβάσει ένα από τα λιγοστά βιβλία που κυκλοφορούσαν τότε. Ο Ψυχάρης, γνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα και ως γλωσσολόγος ο ίδιος επιστήμονας καθηγητής στη Σορβόνη εκείνα τα χρόνια, 1886-1888, διάστημα στο οποίο έγραψε αυτό το βιβλίο, γνωρίζοντας το πρόβλημα, αποφάσισε να το πολεμήσει και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει ήταν αυτό το ταξίδι που περιγράφει μέσα στο βιβλίο του, ναι. Μετά από το οποίο έγραψε το βιβλίο, το ταξίδι μου, το οποίο είναι η υπεράσπιση, η υποστήριξη της δημοτικής λαϊκής γλώσσας και ότι πρέπει σε αυτή να γράφει ο κόσμος και σε αυτή να εκδίδονται τα βιβλία, οι εφημερίδες, για να μπορεί ο λαός, ο απλός κόσμος, ο καθένας μας να διαβάζει αυτά τα έντυπα, τις αποφάσεις της κυβέρνησης, να μπορεί να διαλέγεται με αυτά, να συνδιαλέγεται με αυτά, να τα κρίνει, αλλιώς πώς θα τα κρίνει.
0: Να τα κρίνει. Άρα νομίζω ότι κατεχόταν από το συνέστημα της ελευθερίας πάνω απ' όλα, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης ή ο Καραϊσκάκης, έτσι.
3: Εντελώς. Ήταν ένας, ας το πούμε, επαναστάτης, δεν είναι βαρύς ο λόγος, μιλώντας για τον ψυχάρη, του πνευματικού κόσμου, της γλώσσας μας, της πνευματικής επανάστασης που χρειαζόταν να γίνει και αυτή στην Ελλάδα, για να απελευθερωθούν και τα μυαλά των ανθρώπων πέρα από τα εδάφη και μαζί με τα εδάφη.
0: Ναι. Άρα, κύριε Πετρούνια, αν λάβω υπόψη με αυτό που μαθαίνω και διαβάζοντας, ότι ο ψυχάρης αναζητά μια ευαισθησία και μια αισθητική χωρίς δισταγμό, ερωτευμένος με τη γυναίκα του, τη ζωή, τη φύση, την τέχνη και την αληθινή ανθρώπινη σοφία, νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που μοιράζομαστε σε αυτή την παράσταση. Είναι έτσι?
3: Είναι απίθανος ο πλούτος ο πνευματικός που έχει φέρει μέσα στο βιβλίο του το ταξίδι μου ψυχάρης, και που εμείς τον σεβόμαστε και από αυτόν εμπνεώμαστε και κάνουμε αυτή την παράθεση, και που, η οποία πήγε εξαιρετικά την περασμένη χρονιά.
0: Ναι.
3: Παίζαμε από τον Νοέμβριο μέχρι το Πάσχα, μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη, και είπαμε να πάρουμε το ρίσκο, παρόλο που η καιρή είναι δύσκολη, η πληροφορία δύσκολα φτάνει στο θεατή, ο θεατής είναι κατακλυσμένος από διαφήμιση για τα μεγάλα θέατρα, για τα θέατρα όπου παίζουν μαθαίνει τις ειδήσεις για τους ανθρώπους που παίζουν μόνο στην τηλεόραση. Λες και οι υπόλοιποι που δεν παίζουν τηλεόραση δεν κάνουν τέχνη.
0: Μα συνήθως όταν μια κλίκα ελέγχεται από επιχειρηματίες, από καναλάρχες, είτε από εφοπλιστές, είτε από διάφορους μάνατζερ, παίρνουν τον ηθοποιό από το σύριαλ, είτε είναι εξαιρετικός είτε όχι, και τον πετάνε σε μια παράσταση εμπορικά και άκρητα, θα λέγαμε.
3: Δυστυχώς. Οπότε εμείς κάνουμε έναν αγώνα τώρα. Η πληροφορία να φτάσει ότι εμείς παίζαμε ένα χρόνο πέρσι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες οικονομικές κτλ. Δηλαδή, δύσκολα και για μας να ανέβει η παράσταση και δύσκολα και για το θεατή να έρθει να πληρώσει εισιτήριο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξαναπαίζουμε την παράσταση γιατί το αξίζει. Ο κόσμος που την είδε πέρσι έφευγε ενθουσιασμένος. Σας λέω κατά το 80-85% τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Και έχετε την ανάγκη, κύριε Πετρούνια, να το μοιραστείτε με τον κόσμο. Γιατί για μας είναι δώρο τέτοιες παραστάσεις, πνευματικό δώρο. Όταν σε μια εποχή που πραγματικά βιώνουμε την απόλυτη ηθική και πνευματική σύψη.
3: Ευχαριστώ. Ναι. Αυτόν τον αγώνα δίνουμε και ταυτιζόμαστε εδώ με τον αγώνα που έδωσε ο ψυχάρης, και γι' αυτό ίσως εμπνεώμαστε και τόσο πολύ από το υπόδειγμα, το θετικό υπόδειγμα του. Δηλαδή, όπως εκείνος δεν το βάλει κάτω, απέναντι μιλάμε σε ένα κατεστημένο πάρα πολύ ισχυρό, το κατεστημένο της καθαρεύουσας του 1886 που ξεκίνησε εκείνος το ταξίδι μου προς την Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Και ο αγώνας ξεκίνησε τότε, το 86-88, με την έκδοση του ταξιδιού μου, αλλά κράτησε 50 χρόνια, φανταστείτε, μέχρι να καταφέρει η Δημοτική να νικήσει την καθαρέουσα. Και επίσημη γλώσσα έγινε σχεδόν 100 χρόνια μετά, όπως θα γνωρίζετε, το 1975. Δηλαδή, μόλις πριν από 50 χρόνια έγινε επίσημα γλώσσα του κράτους η Δημοτική γλώσσα. Καταλαβαίνετε.
0: Και τώρα μιλάμε σε μια εποχή που τα μικρά παιδιά κολλημένα σε ένα τάμπλετ, όπου τώρα υποτίθεται ότι θα τα ελέγχουν από 15 ετών αν θα μπαίνουν στο τάμπλετ, αλλά τότε προκειμένου να κάνουν μια ένεση που το ονομάσανε εμβόλιο, τους χάριζαν κάποια gigabyte, κάποια τάμπλετ, κάτι γινότανε. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέμε, στο μυαλό είναι ο στόχος.
3: Σωστό. Και ο δικός μας ο στόχος. Ο καθένας με τον δικό τρόπο.
0: Σωστά. Σωστά.
3: Το μυαλό των ανθρώπων.
0: Σωστά. Όταν μας πολεμάνε, πολεμάμε με τα δικά μας μέσα.
3: Ακριβώς. Τα δικά μας τα μέσα είναι τα πνευματικά μέσα, η αντίσταση στην πλήση εγκεφάλου.
0: Στη χειραγώγηση, στην προπαγάνδα, στο ψέμα, στη διαφθορά.
3: Ναι, ακριβώς. Η ανάπτυξη κριτικής και ελεύθερης σκέψης, το να μην να τρώμε σαν θεατές ή σαν καταναλωτές οποιοδήποτε φαγητό ή κουτόχορτο μπορεί να μας σερβεί.
0: Αμάσιτο.
3: Αμάστα κιόλας, ο κάθε ισχυρός. Ο ψυχάρης δεν είχε, παρόλο που ήταν μεγαλοαστός ο ίδιος, επιστήμονας που θα μπορούσε να κάνει μια καριέρα πολύ ήσυχη και εγκαταστημένη.
0: Και να υπηρετήσει το σύστημα.
3: Ναι, ακριβώς. Διάλεξε την αλήθεια. Ναι. Διάλεξε να υπερασπιστεί την αλήθεια. Και η αλήθεια και η επιστημονική γνώση τον οδηγούσε στο να υπερασπιστεί τη λαϊκή γλώσσα. Αυτό είχαν κάνει μεγάλοι επιστήμονες και μεγάλοι λογοτέχνες πριν από αυτόν και στην Ιταλία. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει στην Ιταλία παλιότερα. Φανταστείτε, από τον Δάντη, όχι από όποιον και όποιον.
0: Ναι.
3: Ο Δάντης ήταν ο πρώτος που έγραψε λογοτεχνία στη λαϊκή ιταλική γλώσσα. Είχε γίνει το ίδιο στη Γαλλία από τον Βίκτορα Ουγκό. πάλι από, όχι από όποιον και όποιον. Και επίσης το ίδιο πράγμα έκανε ο Γιάννης ο Ψυχάρης, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος και πρωτοπόρος και ευρηματικός λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα και γλωσσολόγος, και γνωρίζοντας αυτά τα παραδείγματα Ιταλίας και Γαλλίας που σας προανέφερα, έφερε στη ζωή, γέννησε αυτό το βιβλίο, το οποίο εμείς τώρα το φέρνουμε στο θέατρο Μεταξουργείο για να το μοιραστούμε με τον κόσμο και να δούμε και κάτι άλλο εκτός από αυτό που είναι της μοδός, αν επιτρέπεται η έκφραση, και που κυριαρχεί και όπως λέγαμε πριν είναι λίγο μέσα στις τροφές που πρέπει να τρώμε αμάσιτα.
0: Έτσι είναι. Βλέπετε ότι έχουν όλα τα μέσα να χειρακοβούν, γιατί έχουν τους πρόθυμους, θα το πω ότι το είδαμε και στην εποχή της ψευτοπανδημίας, ότι είδαμε πολλούς πρόθυμους καλλιτέχνες να βγαίνουν σε διαφημίσεις και να παίζουν το σύστημα, το παιχνίδι του συστήματος, είτε των ψευτογιατρών, είτε των διαφόρων στόχων που είχαν παγκοσμίως γενικότερα. Και γι' αυτό λέγαμε, μα πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί σιωπούν που λέμε. Όμως όχι, δεν σιωπούν όλοι, ούτε τρώνε αμάσιτα και αντιστέκονται πραγματικά. Αυτό είναι σημαντικό.
3: Είναι, νομίζω, να αναπτύξουμε όλοι μας, ο καθένας μας, ο κάθε συμπολίτης,
0: την αντίληψη, την κοινωνική αντίληψη, τη σκέψη.
3: Ναι. Την αντίληψη και την αγάπη της αλήθειας. Και η αλήθεια βρίσκεται μέσα από έρευνα. Ποτέ μέσα, κατά τη γνώμη μου, ποτέ μέσα από πίστευε και μία έρευνα. Δηλαδή,
0: πραγματικά... Η σώπα μη μιλάς.
3: Ναι, αυτό και το σώπα μη μιλάς. Ναι. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει αλήθεια. Υπάρχει τρομοκρατία. Εμείς λοιπόν πολεμάμε ενάντια σε οποιαδήποτε τρομοκράτηση του ανθρώπινου μυαλού και της ανθρώπινης δημιουργίας, των ίδιων των εαυτών μας αλλά και των συμπολιτών μας, και κάνουμε αυτή την παράσταση. Ας πούμε ότι είναι λίγο κόντρα στο ρεύμα, γιατί είναι μια παράσταση που αποβλέπει στην έρευνα και στην διερεύνηση της αλήθειας. Και δυστυχώς αυτά δεν πολύ υποστηρίζονται. Έχουμε όμως την χαρά φέτος να έχουμε τη χορηγία τουλάχιστον επικοινωνίας από την ΕΡΤ. Αυτό κάτι είναι. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο πολύ θα μας βοηθήσει, αλλά έστω ότι θα μας έχει δώσει τη χορηγία.
0: Βεβαίως, είναι σημαντικό και αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, Δευτέρες, Τρίτη, ξεκινάτε την άλλη εβδομάδα στις 8 το βράδυ για 12 παραστάσεις.
3: Ακριβώς.
0: 16-17 Νοεμβρίου δεν θα παίξετε, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Πείτε μου τους συντελεστές.
3: Στην παράσταση περνάμε πάρα πολύ όμορφα σε αυτή την παράσταση. Ναι. Προς την αλήθεια, την αλήθεια της γλώσσας που μέσα έχει και αυτές τις αλήθειες που λέγαμε πριν, την αλήθεια για τη ζωή και για την επικοινωνία μεταξύ μας.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν,
3: θα φύγουμε ο καθένας μόνος του.
0: Ναι, κύριε Πετρώνια, έχετε δίκιο, αλλά αυτό που μας ενώνει είναι και αυτό που μας χωρίζει, δηλαδή οι αξίες μας, δεν είναι έτσι? Οπότε πρέπει, πώς θα συνυπάρχουμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε τις ίδιες αξίες?
3: Ναι.
0: Καμιά φορά είναι μονόδρομος το τι θα αφήσεις και το τι θα ακολουθήσεις. Όχι με αιμονή, απλά με συνέπεια στις δικές σου αξίες. Δηλαδή δεν ξεπουλάς τη συνείδησή σου. Οπότε συνεχίζεις με αυτούς τους ανθρώπους που συναντάς στη ζωή σου, στην τέχνη σου, στη δουλειά σου, στους φίλους σου, που μοιράζεστε τις ίδιες αξίες. Αυτό πρέπει να είναι, δηλαδή πρέπει να είναι, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Συμφωνώ. Αυτό έκανε κιόλας ο Ψυχάρης και γι' αυτό πορευόμαστε κι εμείς μαζί του μέσα από το έργο του. Ταυτιζόμαστε σε αυτό που είπατε και ο ίδιος ο Ψυχάρης έδειξε τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Πολύ σημαντικό. Άρα έχετε σκηνοθετήσει και παίζετε κιόλας το έργο του Γιάννη Ψυχάρη.
3: Ναι, έχω σκηνοθετήσει και έχω κάνει μια θεατρική διασκευή για το έργο. Γιατί...
0: Έχετε όμως και τη μουσική επιμέλεια και τους φωτισμούς και όλα.
3: Ναι, όχι όλα. Χωρίς αυτούς τους καταπληκτικούς συνεργάτες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δηλαδή την Ηλέκτρα Τσακαλία που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιώργο Βούντα και τους δύο μουσικούς, τον Νίκο Εφεντάκη και την Σοφία Εφεντάκη, δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα από αυτό το έργο. Τίποτα. Είναι μια συλλογική δουλειά. Μπορεί να έχω αναλάβει κάποια πόστα παραπάνω, πιθανότατα και λόγω μπάτζετ, αλλά ευτυχώς ανέλαβα τομείς τους οποίους γνωρίζω καλά, αλλιώς δεν θα το έκανα. Και κατά τα άλλα η παράσταση είναι πάνω στους μουσικούς και πάνω στους ηθοποιούς. Εγώ επικουρικά συμμετέχω.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
3: Τιμή τουλάχιστον. Ναι. Τιμή συμμετέχω επικουρικά. Αλλά έχω τη διεύθυνση της παραγωγής βέβαια και την σκηνοθεσία. Αυτό έχω όλη την ευθύνη αυτών των δύο πραγμάτων σίγουρα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Άρα μην τη χάσουμε αυτή την παράσταση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να την επικοινωνήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο με το τρέιλερ αλλά και με την επανάληψη της συζήτησής μας, την οποία χαίρομαι πολύ. Και σας ευχαριστώ, Γιώργο Πετρούνια, και για όλη την πορεία και τη διαδρομή που έχεις ακολουθήσει.
3: Ευχαριστώ. Έχετε πρόσκληση βέβαια να έρθετε να δείτε την παράσταση, κύριε Παυρογέννη, με όποιον θέλετε να έρθετε. Με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχτούμε και θα μοιραστούμε το έργο του Ψυχάρη μαζί σας.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι που επιχειρείτε και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να το μοιραζόμαστε κι εμείς όλο περισσότερο με περισσότερο κόσμο. Ναι. Ψυχάρης λοιπόν το ταξίδι. Έτσι. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε στο θέατρο Μεταξουργείο δευτερότητα.
3: Ναι, δευτερότητα 8 η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προπόληση εισιτηρίων είναι στην πλατφόρμα MORE.
0: MORE. Σας ευχαριστώ θερμά, Γιώργο
3: Πετρούνια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Είναι ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας, Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο. Τώρα μας ήρθε έτσι απρόσμενα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση, έκκληση από την κυριολεκτικά εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ», με κεντρικό μήνυμα «Γίνε η αγκαλιά τους». Ένα κάλεσμα συμμετοχής σε μια δράση αλληλεγγύης για παιδιά, ουσιαστική δράση και με πολύ προσεκτικά και σοβαρά βήματα. Παιδιά που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη. Ίσως αυτά που το κράτος, αν θέλετε, έχει παρκάρει, έχει ακουμπήσει, έχει ξεχάσει, έχει υποτιμήσει γενικότερα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μια πρωτοβουλία που αφορά τη συγκέντρωση καινούριων ειδών για αγόρια και κορίτσια, τα οποία είναι υγιή, αλλά παραμένουν, όχι σε ίδρυμα, στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, γιατί πώς αλλιώς θα πήγαιναν εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, σκοτάδι. Έχουμε πολύ συχνά αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Όμως υπάρχει φως μέσα από ανθρώπους και στην ομάδα δράσης «Έλα και εσύ», που καλεί πολίτες, οικογένειες, επιχειρήσεις να βοηθήσουν με όποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο? Να καλησπερίσω εδώ στην ERTOPEN τον κύριο Μανώλη Πατέρο Μιχελάκη. Είναι μέλος της ομάδος, ο ίδιος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός. Καλησπέρα, κύριε Πατέρο Μιχελάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γνωρίστε μας την ομάδα σας και κάντε μας λίγο μέλος της, αν μπορούμε σε κάτι να φανούμε χρήσιμοι.
1: Είναι μια εθελοντική ομάδα. Λέγεται «Έλα και εσύ», και έτσι με το απλό αυτό όνομα θα το βρείτε στα social.
0: Ναι, ήδη έχουμε πατήσει και καλό και τους ακροατές. «Έλα και εσύ», ναι.
1: Είναι μια λοιπόν ιδιωτική πρωτοβουλία για ένα όντως κενό που υπάρχει πολύ σοβαρό. Ναι. Για να βοηθήσουμε κάποια μικρά συνήθως παιδιά, μπορεί να είναι και πιο μεγάλα, τα οποία, ναι, η ζωή δεν τους έχει φερθεί πολύ καλά. Και έχουν βρεθεί, όπως είπατε και εσείς, είτε με εισαγγελική εντολή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, παιδών συνήθως, είτε έχουν βρεθεί σε κάποια δομή προστασίας παιδών. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, από την ώρα που υποδέχονται οι δομές ή οι κλινικές, έχουν ανάγκη, μπορεί να έχουν από ρούχα, μπορεί να έχουν από παιχνίδια, αν είναι ίδιος ημέρες γιορτινές,
0: βιβλία.
1: Ημέρες. Μπορεί να τους δώσουμε βιβλία. Συνήθως είναι όμως πιο. Τα ίδια ανάγκες που έχουν είναι συνήθως ροχισμός.
0: Α, και είδη προσωπικής υγιεινής, δηλαδή ένα σαμπουάν, ένα φρόλουτρο.
1: Εμείς και βοδοντόπαστες, ό,τι θέλετε μπορεί, ναι, να χρειαστούν. Ναι. Συνήθως λοιπόν κάποια άτομα που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους επικοινωνούν με εμάς. Και εμείς μετά προσπαθούμε να ενημερώσουμε το δίκτυο των εθελοντών, όποιος θέλει και μπορεί, αντί να πάει να πάρει ένα δωράκι για το δικό του παιδί, για το δικό του βαφτιστήρι, ανιψάκι, μπορεί μαζί με αυτό ή αντί αυτού να πάρει σε ένα παιδί που πραγματικά το έχει πιο μεγάλη ανάγκη και αν θέλει μπορεί να συμμετέχει και στην διαδικασία της παράδοσης αυτών των ειδών και να βιώσει ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Και να είναι παρόν η παρούσα σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, θα έλεγα.
0: Και εσείς για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά απευθύνεστε στα παιδιά που παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων, η Αγία Σοφία. Έτσι, για να καλύψετε. Φαντάζομαι συνεργάζεστε με αυτούς. Είναι παιδιά που είναι πολύ καιρό εκεί.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία δυστυχώς μπορεί να μείνουν πάρα πολύ καιρό εκεί, γιατί λόγω των διαδικασιών που είναι νομικές διαδικασίες και όχι ακριβώς ιατρική ανάγκη, μπορεί να λιμνάσουν σε τέτοιους χώρους και να, η ζωή περνάει, οι εβδομάδες περνάνε, οι μήνες περνάνε και αυτά τα παιδιά εκεί έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Τις ιατρικές τις καλύπτουν βέβαια τα νοσοκομεία, αλλά.
0: Ναι, αλλά αυτά τα παιδιά, μην ξεχνάμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ και με πρόσφατες ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι γιατροί των νοσοκομείων για την επιτακτική ανάγκη τα παιδιά αυτά να φύγουν από εκεί. Βέβαια, το να φύγεις από εκεί πρέπει να πέσει και σε καλά χέρια. Έτσι. Αλλά πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί είναι υγιή παιδιά.
1: Ακριβώς. Δεν νοσηλεύονται γιατί. Ακριβώς. Δικό πρόβλημα. Μπορεί αρχικώς να χρειάζεται και να εξεταστούν, όντως να είχαν και ένα ιατρικό πρόβλημα. Αλλά αφού λυθεί αυτό, δεν υπάρχει το σπίτι να τα υποδεχτεί. Οπότε είναι πολύπλοκη διαδικασία. Δυστυχώς οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ξέρετε καλά, δεν είναι τέλεια οργανωμένες, αλλά οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν, και οι εκεί άνθρωποι, αλλά και οι εδώ άνθρωποι.
0: Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα πάντως αυτό.
1: Είναι ένα χρόνιο. Εγώ νομίζω ασχολούμαι, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, 5. Και έχουμε δει τα πάντα. Από μωράκια μέχρι εφήβους.
0: Και από μωρά μέχρι εφήβους.
1: Βέβαια. Και πάντα ρωτάω, από πού ήρθε, πού θα πάει, ποια είναι η διαδικασία, τι θα γίνει μετά, πόσο... Είναι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, από τις πιο δύσκολες ιστορίες μέχρι και όχι τόσο δύσκολες ιστορίες. Συνήθως καθόλου ευχάριστα πράγματα, βέβαια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά εννοείται ότι είναι άνθρωποι που είναι σε πολύ ευαίσθητη ηλικία και σε πολύ ευαίσθητη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε κάνοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρουμε τι χρειάζεται, μια δοντόπαστα, μια δοντόπουτσα, ένα παπούτσι, ένα ρούχο, μια τσάντα για το σχολείο, ένα δώρο γιατί είναι Χριστούγεννα.
0: Πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά που είναι στο νοσοκομείο?
1: Κοιτάξτε, από όσο ξέρω υπάρχουν τρόποι να κάνουν τα παιδιά που είναι στο νοσοκομείο μάθημα, γιατί υπάρχουν και χρονίως νοσηλευόμενα παιδιά, αλλά όπως καταλαβαίνετε κανένα σχολείο
0: και κανένα Υπουργείο Οικογένειας δεν ασχολείται, για να τα λέμε έτσι, κύριε Πατέρου Μιχελάκη. Και όσο για τα γραφειοκρατικά, όπου τους βολεύει ξέρουν να τα καλύπτουν.
1: Είναι χρονίως σε μεγάλη ανεπάρκεια και μιλάμε για πολύ ευαίσθητα πράγματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλό να συμμετέχετε κάποια φορά με προσωπικά, να πάει ο καθένας.
0: Με παρουσία.
1: Θέλει.
0: Ναι.
1: Η επικοινωνία γίνεται άμεσα στην ομάδα μέσω του social, όπως είπαμε, και μπορεί κάποιος...
0: Να δώσουμε στοιχεία της εθελοντικής ομάδας δράσης «Έλα και εσύ», να γίνει ακόμη πιο γνωστή και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, που σας έχουμε εμπιστοσύνη και εκτίμηση, και να επικοινωνήσει και ο κόσμος για το πραγματικά ανιδιοτελές και σοβαρό έργο που παρέχετε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι η εποχή που ευτυχώς η επικοινωνία είναι εύκολη. Μπορεί κάποιος να μπει, να στείλει ένα μήνυμα, να δηλώσει ότι θέλει να βοηθήσει και να είναι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα τον καλέσουμε και θα του πούμε τι ανάγκη έχουμε. Θέλουμε ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 38 για κάποιο παιδάκι που είναι αγόρι και θα το χρειαστεί την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Πάμε, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Φτιάχνονται λίστες, υπάρχουν άνθρωποι που το οργανώνουν αυτό, αλλά το πιο βασικό είναι ο κάθε ένας που θα πάει να πάρει ένα μικρό δωράκι, ένα μικρό είδος ανάγκης ή ό,τι χρειαστεί.
0: Ή αν κάτι και εμείς έχουμε σε καλή κατάσταση, ας πούμε, ήδη ζωγραφικής.

0: Τρε,
1: συγγνώμη.
0: Απευθύνεστε και σε επιχειρήσεις?
1: Καμιά φορά συμμετέχουν και επιχειρήσεις σε αυτό, αλλά κατά κανόνα είναι απλοί πολίτες οι οποίοι ανώνυμα ή επώνυμα, όπως ξέρετε δεν υπάρχει λόγος, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει. Mm-hmm. Και σας είπα ότι μπορεί και να συμμετέχει. Θέλω να φύγω και εγώ να μοιράσω τις σακουλίτες και να δω αυτά τα πρόσωπα. Είναι πολύ συγκινητική η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εγώ που την έχω βιώσει είναι μοναδική. Μπορεί να πάρει και το παιδί του να το δει για να δει ότι ο κόσμος αναλόγως, ο κόσμος που ζούμε ο καθένας μπορεί να είναι πάρα πολύ τυχερός ή άτυχος στο περιβάλλον μας. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που δεν είναι καθόλου τυχερός.
0: Σωστά, η κοινωνία δεν είναι ο μικροκοσμός μας.
1: Όλους μας. Ναι. Είναι μάθημα για όλους μας ότι όπως γνωρίζουμε μάλλον, πάντα υπάρχει ανάγκη και μακάρι κάποια στιγμή να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη βέβαια, προφανώς, αλλά να είστε σίγουροι ότι για πολύ καιρό υπάρχει αυτή η ανάγκη δυστυχώς. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όντως ασχολούνται σοβαρά, αλλά ναι, ούτε οι δομές φτάνουν, ούτε το κράτος μεριμνεί σωστά, ούτε υπάρχουν οι κατάλληλες υπηρεσίες που θα έπρεπε να φροντίζουν ολοκληρωτικά.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και τις καλτσούλες ενός παιδιού που θα βρεθεί να το έχουν πάρει από την οικογένειά του για σοβαρό νομικό λόγο, mm-hmm, με τέτοιες διαδικασίες μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να πρέπει αυτό το παιδί την άλλη μέρα να βρεθεί άγνωστο μέσα σε μια κλινική και μετά σε μια δομή για πολύ καιρό, σας λέω. Και με ό,τι μπορεί να περνάει ένα τέτοιο παιδί, μπορεί να είναι από μηνών μέχρι, σας λέω, μεγάλο παιδί.
0: Εφηβώς. Λοιπόν, με το μήνυμα «Γίνε η αγκαλιά τους», η εθελοντική ομάδα δράσης «Έλα και εσύ», για να επαναλάβω, μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια προσφοράς και φροντίδας με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας για παιδιά που χρειάζονται τη στήριξή μας και βρίσκονται από 4 έως 14, λέτε, αυτή τη φορά.
1: Ακριβώς.
0: Και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία, ενώ είναι υγιή και δεν θα έπρεπε να παραμένουν εκεί, με λίγα λόγια. Αλλά βλέπετε, ακόμη και κάποιες δομές καλές να υπάρχουν, φροντίζουν να τις κλείνουν. Εν πάση περιπτώσει, άρα να καλύψουμε βασικές ανάγκες, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, όπως είπατε, γιατρέ, παιχνίδια και υλικά ζωγραφικής και ό,τι άλλο. Όμως, να δώσουμε τηλέφωνο, να δώσω ένα κινητό που βλέπω εδώ στην ανακοίνωση.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι... έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ την Καλλιόπη Δράκου για την επικοινωνία αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και για την προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. 6932-297-327. Και υπάρχει και στο Facebook και στο Instagram το «Έλα και εσύ», όπως τα ακούμε. «Έλα και εσύ». Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε μπορούμε να μαζεύουμε υλικά?
1: Τώρα με ξέρω το διάβαστο.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε όμως τώρα γενικά. Δεν περιμένουμε παραμονές Χριστουγέννων που βγαίνουν όλοι και ακόμα και τώρα τα έχουμε ανάγκη. Κυρίως τώρα. Είπατε και για τσάντες, για υλικά.
1: Αν έχουν καλυφθεί ανάγκες,
0: για ρούχα,
1: θα ενημερώσουμε ότι θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση.
0: Βεβαίως.
1: Όταν κάποιος δηλώνει, σας λένε οργανωμένοι, αν πω εγώ και ο Μανώλης θέλω να βοηθήσω, θα μου πούνε το, αν είναι... αν θέλουν νούμερα, ας πούμε, θα πούνε ακριβώς, μπορεί να πούνε και ένα όνομα, θα ξέρεις ότι εσύ θα ντύσεις τον Γεωργάκη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεσμεύομαι και θα τα μαζέψω, θα τα πάω και αυτοί θα φροντίσουν ο Γεωργάκης να πάρει αυτό που εγώ φροντίσει.
0: Έλα και εσύ λοιπόν, η ομάδα δράσης, και στο Facebook και στο Instagram, και να επαναλάβω το τηλέφωνο που έχω μπροστά μου, 6932-297-327, για όποια πληροφορία θέλει και ο καθένας ας το διαδώσει ο ένας τον άλλον, δεν χάνουμε τίποτα. Ασχολούμαστε με πόσα ποταπάκια ιδιαστικά πράγματα, ας ρίξουμε το βάρος της σκέψης μας και σε πράγματα που πραγματικά αξίζουν και ας δώσουμε ένα κόκο προσφοράς, αν μπορούμε. Και μπορούμε, αν το θέλουμε βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Αυτή τη δομή τώρα έχετε επιλέξει, δηλαδή το νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου φιλοξενούνται κακώς υγιεί παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και φροντίζετε και άλλες δομές κατά καιρούς, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Κύριε Πατερό Μιχελάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: κάπως έτσι με τα οράματά μας και τις αξίες μας, τις αλήθειες μας, αλλά καθόλου τις ψευδαισθήσεις, επιχειρούμε αυτό το ταξίδι μέσα από την Earth Open, τη συχνότητα της Earth Open. Όχι, ξέχασα, τη συχνότητα μας την πήρε η αδελφή Earth, γιατί ενοχλούσαμε με αυτά που λέγαμε, και έτσι ταξιδεύουμε συνέχεια εδώ και πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια μέσα από την ιστοσελίδα earthopen.com, την οποία επισκέπτεστε και σέβεστε, και διαλέγουμε το δικό μας ταξίδι. Εδώ τώρα ξέρετε πόσο σέβομαι και λατρεύω όλα τα πλάσματα της φύσης, γιατί η ζωή και, αν θέλετε, κοινή λογική με έχει διδάξει, θα έπρεπε να μας έχει διδάξει, ότι όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν τα ίδια δικαιώματα, ίσα δικαιώματα. Έχουμε την ανάγκη του οξυγόνου για να αναπνέουμε, του νερού και της ελευθερίας. Άρα δεν μας χωρίζει τίποτα, παρά μόνο η κτηνοδία της ανθρώπινης φύσης, και λυπάμαι που το λέω. Γι' αυτό έχω πραγματικά κολυμπήσει μέσα σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που μου έστειλαν, ένα αυτό το ταξίδι, το δικό μας ταξίδι μέσα από το Θανασάρα και το Βοβίτο, αποστολή στο φεγγάρι της Μαριλένας Παπά, και ταξιδεύω. Και να, ένα ερώτημα που μπορεί να θέσουμε και στον εαυτό μας. Σήμερα, ας πούμε, θα γίνεις ταξιδευτής και ο προορισμός σου είναι το φεγγάρι. Τι θα πάρεις μαζί σου, με ποιον θα ταξιδέψεις? Μάζεψε τα πράγματά σου, διάλεξε παρέα και ετοιμάσου για πολλές περιπέτειες. Είτε μικρή είτε μεγάλη, με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις πηγολαμπίδες, που έχουν και μεταφορική σημασία αλλά και ουσιαστική, γιατί είναι πλάσματα που αξίζουν το σεβασμό μας και αυτά, να φτάσουν στο φεγγάρι. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε το σωστό δρόμο μέσα στο λαβύρινθο. Μπορεί να είναι μέσα στο βιβλίο, να πάρουμε το μολύβι και να ψάξουμε μέσα από αυτό τον λαβύρινθο, να προσέξουμε να μην μπούμε σε δρόμο που μας σταματάει, να πάμε αργά-αργά μέχρι να βρούμε τη φωτεινή λάμψη του φεγγαριού στο τέλος και να ταξιδέψουμε. Και όπως λέει το βιβλίο, οι δύο φίλοι από τότε, κάθε βράδυ, ανάβουν τα μικρά φαναράκια τους και πετούν μαζί στο σύμπαν, στη ζούγκλα, στην Πεσκοτούπολη, όπου εκείνοι θέλουν. Είναι το φεγγάρι των ονείρων τους που θα είναι πάντα εκεί, άλλωστε για να τους θυμίζει ότι με τη φαντασία τους μπορούν να φτάσουν παντού, αρκεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω τη συγγραφέα, όπως και την εκπληκτική εικονογράφο, την Κατερίνα Παπαστεφανάτου, για αυτό το βιβλίο. Η Μαριλένα Παπά, που έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, νουβέλες, διηγήματα και βιβλία για παιδιά, είναι κοντά μας στην Earth Open. Καλησπέρα, Μαριλένα Παπά.
1: Καλησπέρα σας. Τι όμορφη εισαγωγή κάνατε για το βιβλίο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι ο Θανασάρας και ο Βοβίτο, και το έχετε μάλιστα αφιερώσει, Μαριλένα, σε δύο φωτεινά αγοράκια, έτσι?
1: Σωστά. Ένα εκ των δύο είναι ο γιος μου και ένας πολύ πολύ καλός του φίλος, είναι και οι δύο ετών.
0: Και έτσι να μείνουν πάντα.
1: Ναι, τα ονόματα τους είναι Θανάσης και Σταύρος. Το Βοβίτο βγήκε γιατί το λέγαμε έτσι με τις φίλες μου πριν γεννηθεί ο άλλος μικρούλης. Και αυτή η ιστορία γεννήθηκε επί της ουσίας ως μια ιστορία για καληνύχτα. Ήταν μια ιστορία που έλεγα και λέω στο παιδάκι μου για να κοιμηθεί. Φυσικά γράφοντάς την εμπλούτησα, έβαλα και άλλα πράγματα πιο ονειρικά που πίστευα ότι θα είχαν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Και αν σας πω ότι τώρα που το βιβλίο πλέον πήρε σάρκα και οστά, το διαβάζουμε κάθε βράδυ. Ναι. Πολύ πλάκα.
0: Και κάπου συναντώνται τα παιδιά και έχουμε αυτά τα μηνύματα όπου αυτές οι πηγολαμπίδες θέλουν να φτάσουν μέχρι το φεγγάρι. Είναι τα όνειρα του κάθε ανθρώπου που αξίζει να τα ταξιδέψει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή, νομίζω, που λείπει το στοιχείο της φαντασίας, της δημιουργικότητας. Είναι όλα πολύ
0: αρρωστημένα.
1: Τάγωνα. Έχουν μπει όλα σε πλατφόρμες, στο AI, στο ChatGPT, και είναι κάτι που, ναι, μεν διευκολύνει τη ζωή μας, απ' την άλλη μας αφαιρεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τη φαντασία.
0: Και μάλιστα κατευθύνει και χειραγωγεί τη σκέψη προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
1: Ακριβώς, και το χειρότερο απ' όλα νομίζω είναι ότι κατευθύνει τη σκέψη μας προς το ας πούμε τέλειο. Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο στην ανθρώπινη φύση και αυτό είναι και το πολύ όμορφο, τα λάθη μας. Η φαντασία που μπορεί να σε πάει σε σημεία που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί, να ονειρευτεί, ή πράγματα που εσύ ονειρεύεσαι και κάποιος άλλος τα βρίσκει, ας πούμε, χαζά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πολύ όμορφο στην ανθρώπινη φύση και είναι ένα κομμάτι που δεν θέλω καθόλου να λείψει από την παιδική ηλικία του παιδιού μου και όλων των παιδιών.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Πείτε μου για αυτή την υπέροχη εικονογράφηση επίσης της Κατερίνας Παπαστεφανάτου και τη συνεργασία που είχατε γενικότερα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί γίνονται και σεμινάρια παιδικής εικονογράφησης, ε?
1: Ναι, βέβαια, γίνονται βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, με την Κατερίνα γνωριστήκαμε μέσω των εκδόσεων Αγγελάκη. Οι εκδόσεις μου πρότειναν την συγκεκριμένη εικονογράφο, δεν τη γνώριζα. Και όταν είδα το πρώτο δείγμα για το βιβλίο, ξετρελάθηκα.
0: Ωραίος εκδοτικός οίκος η εκδόση Αγγελάκη.
1: Πραγματικά, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και νιώθω πραγματικά ότι είναι μια δεύτερη οικογένειά μου.
0: Νομίζω με σεβασμό και στο κοινό και στο συγγραφέα.
1: Ακριβώς, και μάλιστα εκδίδουν και πολύ διαφορετικά είδη και δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες να μπορέσουν να βρουν όπου εκείνοι θέλουν το δικό τους εαυτό μέσω ενός βιβλίου. Για την Κατερίνα να πω και κάτι ακόμα. Με έχει ενθουσιάσει και η πορεία της, γιατί είναι κάτι που το ξεκίνησε μόνη της την εικονογράφηση. Είναι συγκλονιστική εικονογράφος, πολύ ονειρικές όλες οι δουλειές της που έχω δει.
0: Είναι ονειρεμένη η δουλειά της, ονειρεμένη.
1: Πραγματικά, και είχε το θάρρος σε αυτές τις εποχές να αφήσει την, ας πούμε, μονιμότητα της όποιας δουλειάς, της όποιας εταιρείας και το να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό
0: σκεφτείτε
1: είναι
0: ότι σπούδασε η Κατερίνα Παπαστεφανάτου φωτογραφία, ισπανική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εξερευνεί τον κόσμο του παιδικού βιβλίου, όπως και εσείς εξερευνάτε τη ζωή μέσα από τη συγγραφή, Μαριλένα Παπά.
1: Ναι, το κάνω από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί το εργαλείο μου, ο τρόπος να επικοινωνώ ήταν ο γραπτός λόγος.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι και σήμερα είναι το προσωπικό μου εργαλείο, εκεί νιώθω πάρα πολύ άνετα. Αν και να σας πω, στην πορεία της ζωής μου το βασικό μου επάγγελμα είναι η επικοινωνία. Είμαι στο χώρο της επικοινωνίας, δουλεύω στη διαφήμιση, έχω δουλέψει στα social media, σε γραφεία τύπου.
0: Αρθρογραφείτε.
1: Όμως νιώθω πολύ άνετα όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα χαρτί και μπορώ να φτιάξω εγώ τον κόσμο, έναν κόσμο όπως τον θέλω εγώ. Και αυτό είναι και το βιβλίο, αυτό είναι και το νόημα του συγκεκριμένου βιβλίου, να φτιάξουμε έναν κόσμο όπως τον θέλουμε εμείς, με τη φαντασία μας.
0: Και με τις επιλογές μας.
1: Και με τις επιλογές μας, πολύ σωστά. Και πόσο δύσκολο είναι να έχεις αυτό το θάρρος της επιλογής σου, να πας ενάντια σε όλους, σε κάποιον που μπορεί να κοροϊδέψει τον όνειρό σου, αλλά να πεις όχι, εγώ...
0: Επειδή συνέχεια κοροϊδεύουν τις ζωές μας και αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα τυραννικό καθεστώς παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι ένα πειραματόζω γενικότερα ως χώρα, και επειδή ήδη πολλά... Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ακολουθούμε τις επιλογές μας. Επιβάλλεται, δεν έχουμε άλλο δρόμο, η ζωή είναι πολύ σύντομη.
1: Το ξεχνάμε αυτό στην πορεία της ζωής και παρασυρώμαστε. Τουλάχιστον εμένα μου έχει πει, ξαναβρίσκουμε όμως το δρόμο μας. Φυσικά αν υπάρχουν βάσεις και ένα υπόβαθρο που πάντα θα σε οδηγεί προς τα εκεί που θέλεις να πας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ας πούμε, ας μην μιλήσω για άλλους, ακόμα και για μένα ήταν δύσκολο πολλές φορές να επιμείνω σε αυτό το οποίο αγαπώ. Τώρα πια έχω αποφασίσει ότι εκεί θα μείνω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ.
0: Άρα νομίζω ότι και γνωρίσατε τον εαυτό σας, Μαριλένα Παπά, και γενικότερα διαλέξατε το δρόμο της ελευθερίας και της συνέπειας στα δικά σας, πιστεύω, με τους δικούς σας ανθρώπους που συμπορεύεστε, βέβαια.
1: Ακριβώς, και είναι σημαντικό να βρίσκεις και ανθρώπους που συμπορεύεστε και έχετε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για τον εκδοτικό οίκο της εκδόσης Αγγελάκη, πόσο πολύ με έχουν βοηθήσει, γιατί νιώθω ότι έχουμε πραγματικά μία ταύτιση, πιστεύουμε πολύ στα όμορφα βιβλία.
0: Έτσι, ναι.
1: Μπορούν να φέρουν την αλλαγή.
0: Να ρωτήσω αν το βιβλίο σας, μια τυχαία συνάντηση με τον Ed Begley σε αυτό το κοινωνικό μυθιστόρημα, αν κυκλοφορεί ακόμη από τις εκδόσεις Αγγελάκη.
1: Ναι, βέβαια, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα βιβλίο το οποίο Έκανε την διαφορά στα βιβλία που έχω γράψει. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή η αρχή για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γνώρισα περισσότερους αναγνώστες, με γνώρισαν περισσότεροι αναγνώστες. Κυκλοφορεί ακόμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει ακόμα ταξίδι μπροστά του το συγκεκριμένο βιβλίο. Ah. Μιλάει για τα μικρά θαύματα που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα και πολλές φορές τα αγνοούμε.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Τα αγνοούμε, αν θέλει, τα υποτιμούμε, τα προσπερνάμε.
1: Προσπερνάμε, ναι, ποιο ζωή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη ζωή με πολλά πράγματα δεν συναντιόμαστε όπως θα έπρεπε. Μήπως πρέπει να έχουμε λίγο τις κεραίες μας, όπως οι πηγολαμπίδες σας στο βιβλίο Θανασάρας και Βοβίτο, Αποστολή στο Φεγγάρι. Μήπως πρέπει να έχουμε τις κεραίες, τις κεραιούλες των πηγολαμπίδων.
1: Μακάρι. Και μακάρι να ζούσαμε τόσο ελεύθερα όπως μία πηγολαμπίδα. Τι ωραία που θα ήταν.
0: Το διεκδίκησαν κι αυτές όμως. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το βιβλίο αυτό?
1: Λοιπόν, απευθύνεται σε παιδάκια 3 έως 6 ετών. Mm-hmm. Και λέμε και έως 6 ετών γιατί μέσα στο βιβλίο περιέχονται και δραστηριότητες που έχει επιμεληθεί η Μαρία Μπακάρα. Είναι δραστηριότητες που μπορεί να τις κάνει άνετα ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Έχουν ενδιαφέρον δηλαδή.
0: Και εκείνη έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πάντιο.
1: Ναι, έχει, mm-hmm. εκείνη, ναι, το Πάντιο μας συνδέει.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται πολύ ενεργά με τον χώρο του παιδικού βιβλίου η Μαρία. Mm-hmm. Είναι συνεργάτη δάμου από παλιά, έχουμε κάνει και άλλες δουλειές μαζί στο παιδικό βιβλίο. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό της. Γενικώς είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το τελικό αποτέλεσμα. Και τα πρώτα σχόλια των μικρών αναγνωστών είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά.
0: Να ταξιδέψει όμορφα το βιβλίο σας, Μαριλένα Παπά, Θανασάρας και Βοβή, το Αποστολή στο Φεγγάρι. Τώρα εγώ βέβαια δεν είμαι 6 ετών, είμαι λίγο μεγαλύτερη, αλλά πειράζει που τα αγάπησα πολύ και θα το κρατήσω. Ναι.
1: Όχι βέβαια. Και θέλω να πω ότι η σκέψη μου είναι να συνεχιστεί το συγκεκριμένο βιβλίο, να γίνει μια πολύ ωραία σειρά με περιπέτειες του Θανασάρα και του Βοβή.
0: Και με άλλα ζουζούνια.
1: Λέτε.
0: Ναι, αμέ.
1: Αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον, όντως, γιατί υπάρχει το εντομοσχολείο.
0: Ναι, είναι εντομοσχολείο και όλα τα εντομάκια που θα μπορούσαμε και να μην τα σκοτώνουμε, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και που έχουν και λίγο χρόνο ζωής, να συμπορευόμαστε όσο μπορούμε και να τα σεβόμαστε και ίσως να παραδειγματιζόμαστε, όπως τα μυρμήκια για παράδειγμα, και όχι μόνο.
1: Ισχύει.
0: Και όλα τα ζώα της φύσης, εγώ πιστεύω. Όλα.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από τον άνθρωπο. Ναι.
1: Παρατήρηση της ζωής που πολλές φορές δεν το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Με πολύ γρήγορους ρυθμούς που ζούμε, είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Σε βοηθάει πολύ να εξοικειωθείς με πολλά πράγματα. Με την ίδια τη ζωή και με το θάνατο ταυτόχρονα.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και να νιώθεις ήρεμος.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Και κυρίως ήσυχος με τη συνείδησή σου. Δεν ξεπουλούνται όλες οι συνειδήσεις. Ευτυχώς.
1: Κάρι.
0: Μαριλένα Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Earth Open και θα ξεφιλήσουμε και άλλα βιβλία μαζί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχη η κουβέντα μας.
0: Κι εγώ. Καλά ταξίδια.
1: Να είστε καλά.
0: Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι στην Earth Open για τα δικά μας ελεύθερα ταξίδια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
2: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
3: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
2: Σας τορκίζομαι.
1: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
4: Σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
2: Πρωταγωνιστούν Γιάννη Στεφόπουλος,
5: Μαρία Παπαλάμπρου.
4: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
1: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
14: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
13: Τι άλλα νέα?
14: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
13: Το καρβελικό ζήτημα.
14: Το καρβέλι.
13: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
14: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
13: Εγώ προσωπικά?
14: Ναι.
13: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
14: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
13: Καλά, ναι, εντάξει.
14: Και θέλουμε να τα βρούνε.
13: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
14: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδί μου.
13: Λες, α.
14: Όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
13: καταστάσεις.
14: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
13: Με στην
14: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το σιτόλ.
13: Γιατί το ξέρω.
14: Μετά
13: τι λέει παρακάτω?
14: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
13: Γεια σας, γεια σας.
14: Γεια.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γιώργο, αν σου έλεγα ότι η μεγαλύτερη κρίση της εποχής μας δεν είναι οικονομική, αλλά κρίση ανθρώπου, θα συμφωνούσες?
15: Δεν θα συμφωνούσα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ένα όν όπως τα άλλα ζώα της φύσης. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία τον κάνουν ξεχωριστό. Αυτό το ένα και κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι διακρίνεται από έλογη ευφυΐα. Είναι αυτό που του επιτρέπει να συσσωρεύει γνώσεις, να μαθαίνει, να οικειοποιείται, να ανακαλύπτει καινούργια και να προχωράει. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τα άλλα ζώα της φύσης που, αν τα παρατηρήσουμε στον ιστορικό χρόνο, εκπληρώνουν θεμελιώδεις αλλά μη μεταβλητές λειτουργίες. Το πουλί θα φτιάξει τη φωλιά του, αν αλλάξει η πανίδα και η χλωρίδα θα βρει άλλα υλικά, ιδάλλως δεν θα επιβιώσει, το ίδιο όλα τα ζώα. Αναπαράγουν δηλαδή αυτό το οποίο ξεκίνησαν εξ υπαρχής να κάνουν. Ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Έχει την έλογη ευφυΐα που του επιτρέπει, αλλά όχι εφάπαξ και μόλις γεννηθεί, αλλά με την εξέλιξη του ιδίου ως ατόμου βιολογικά, αλλά και των κοινωνιών μέσα στις οποίες ζει, να συσσωρεύει γνώσεις, να τις κάνει κάποια στιγμή ίσως και εξαιτίας του, καταστρέφοντας δηλαδή το κεκτημένο του, αλλά όπως βλέπουμε από την κοσμοϊστορία, στη μεγάλη εικόνα έχουμε μια εξελικτική τροχιά. Άρα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να μιλάμε για κρίση του ανθρώπου. Πρέπει να μιλήσουμε για κρίση της εποχής στην οποία βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το σήμερα, η οποία κρίση μεταφέρεται και στην ανθρώπινη κατάσταση, σε αυτό που ζει και σε αυτό που σκέφτεται. Αυτό είναι, είναι η αιτία που παραπλανητικά σήμερα οι άνθρωποι της επιστήμης, θα έλεγα σε εισαγωγικά όμως, αντί να σκεφτούν τον χώρο μέσα στο οποίο, δηλαδή το κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, εξετάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου. Η ψυχολογία έχει μια στατική μορφή, με την έννοια ότι στα μυαλά των ανθρώπων σήμερα, ότι την σκέφτονται μόνο με τους όρους του σήμερα. Ας κάνουμε μια προβολή λοιπόν σκέψης και ας δούμε τον ίδιο άνθρωπο που ζει τον 18ο αιώνα και αγωνίζεται να φύγει από τη φεουδαρχία, πώς συμπεριφέρεται και πώς συμπεριφέρεται ο ίδιος άνθρωπος με μια προβολή στο σήμερα, έχει να αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα στα οποία αισθάνεται ότι είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή η ψυχολογία σήμερα έχει να κάνει με άλλα στοιχεία τα οποία παρεμβάλλονται εξαιτίας της μεταβολής των συνθήκων, όπου ο άνθρωπος ως κοινωνία, έτσι, και ως άτομο μέσα στην κοινωνία αναγκάζεται να εσωτερικοποιήσει, να ζήσει, και βρίσκεται λοιπόν σήμερα σε μια αδυναμία. Δεν είναι κρίση της ανθρώπινης κατάστασης, είναι κρίση των πραγματικοτήτων, που από τη μια μεριά διαπιστώνουμε ηλιγιώδεις μεταβολές, τις οποίες όμως σε ατομικό επίπεδο τις αντιμετωπίζει και ζει αυτό το ευφυές περιβάλλον που δημιούργησε, αλλά σε συλλογικό επίπεδο δεν το αγγίζει. Δεν έχουν δημιουργηθεί δηλαδή σήμερα οι πραγματικότητες εκείνες και η διανοητική τους πρόσληψη που θα επιτρέψουν στον άνθρωπο να κινείται και ως συλλογικό υποκείμενο στο μέλλον. Δηλαδή να πατάει πάνω σε αυτά που είναι δημιούργηματά του. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κρίση που σηματοδοτεί από τη μία μεριά τους ηγεμόνες να οικειοποιούνται αυτό που κατά μεγάλο μέρος δημιουργούν, παραδείγματος χάρη την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, και να μπορούν να κινούνται στην παγκοσμιότητα, να επενδύουν παραδείγματος χάρη στην Νέα Υόρκη το πρωί, το μεσημέρι στο Τόκιο και το βράδυ στο Λονδίνο και ούτω καθεξής, πολλαπλασιάζοντας σε ονομαστικό επίπεδο τα χρήματά τους, αλλά συγκεντρώνοντας τον πλούτο του κόσμου και επομένως ανατρέποντας τους σχετισμούς. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος τι κάνει, ως κοινωνία πια? Ο άνθρωπος ως κοινωνία δεν κάνει τίποτε. Δρά και σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες και τον φέρνει στη φτώχεια, στην δυστυχία, στα ελλείμματα της ιδιωτικής του ζωής. Πώς? Με τους όρους του 18ου-19ου αιώνα, όταν ο ίδιος άνθρωπος έφευγε από τη φεουδαρχία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, διότι ομολογείται ότι δεν υπάρχει επιστήμη. Όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο στήθηκε η νεότερη εποχή, από τον 17ο, κυρίως 18ο και 19ο αιώνα, είναι ένα οικοδόμημα που τότε, μολονότι είναι ιδεολογικά βεβαρημένο, με αποκλειστικότητες, δηλαδή ένα ψέμα, βοήθησε τότε τις κοινωνίες να φύγουν από εκεί που βρισκόντουσαν και να οικοδομήσουν αυτό που λέγεται σήμερα κράτος έθνος και το αντίστοιχο πολιτικό σύστημα. Αυτό όμως δεν δημιουργεί διεξόδους πια, τραβάει τις κοινωνίες προς τα πίσω. Η επιστήμη εδώ λοιπόν, αντί να έρθει άρρωγος στην εξέλιξη και να πει για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, πρέπει και οι κοινωνίες να χρησιμοποιήσουν τα νέα επιτεύγματα του ανθρώπου, την τεχνολογία κλπ. Ως έδαφος για να ξανασυναντηθούν με τους ηγεμόνες. Ό,τι γινόταν μέσα στο κράτος στο παρελθόν, που με τους αγώνες στους δρόμους πάλευαν και κέρδιζαν στο όνομα μιας κοινωνικής συνοχής κάποια ζητήματα στο επίπεδο των δικαιωμάτων και της ατομικής τους ελευθερίας. Αυτό δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουμε από τη μια μεριά την πολιτική των ηγεμόνων που συντάσσονται με αυτούς και οι ιδεολόγοι αριστεράς και δεξιάς. Δηλαδή, τι έλεγε ας πούμε η αριστερά στο παρελθόν, ότι εκπροσωπούμε και διακινούμε τις ιδέες και τα συμφέροντα της εθνικής εργατικής τάξης. Η αλληλεγγύη είχε άλλο περιεχόμενο. Να τρέξουμε με τα μπέκονά μας και στο Πακιστάν, στην Ισπανία, όπου γίνεται η κοινωνική έκρηξη, να βοηθήσουμε. Αλλά ήξεραν ότι το παιχνίδι γινόταν στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής μέσα στον εθνικό χώρο, γιατί εκεί υπάρχει τι, όχι η οικονομία που μας λένε, αλλά υπάρχει η έγκλειστη οικονομία εκεί και όχι η διεθνοποιημένη, και απ' την άλλη υπάρχει το πολιτικό σύστημα που θα πάρει τις αποφάσεις υπέρ της εργασίας, που θα καθιερώσει τα δικαιώματα. Και βεβαίως όταν λέω ότι η νεωτερικότητα σήμερα ζει το μεγάλο ψέμα που το παρουσιάζει ως αλήθεια και ουσιαστικά με τις αλήθειες της έχει γεμίσει τα νεκροταφεία από διαψεύσεις, και απ' την άλλη μια κοινωνία που χυμάζεται, διότι της λένε ότι πρέπει να πάει να διαδηλώσει και να τρέχει στη Βαστήλη ή να τρέχει στο Σύνταγμα εδώ για να βάλει τα κεκτημένα της. Μα αυτό πρώτα-πρώτα είναι αντισυνταγματικό, διότι η ίδια η κοινωνία, με βάση τη λογική του μεγάλου ψεύδους ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, τι κάνει? Η κοινωνία έχει εξουσιοδοτήσει τον κάθε πρωθυπουργό ή πρόεδρο να κάνει ό,τι του αρέσει και να αγνοεί τη βούληση της κοινωνίας απολύτως, χωρίς συνέπειες. Αυτό λέει. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πρέπει οι αποφάσεις της πολιτείας να είναι συμβατές, δηλαδή συναρμοσμένες με τη βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε κυρίως την αριστερά, η οποία έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της και δεν έχει πού να στηριχθεί ιδεολογικά, να γίνεται προσάρτημα της διεθνούς των αγορών, δηλαδή του παγκόσμιου υπεριαλισμού. Είναι πρωτοφανές να στρέφει, να θεωρεί ότι ο μέγιστος εχθρός της πια της αριστεράς είναι η εθνική κοινωνία της εργασίας και να συντάσσεται με το συμφέρον της διεθνούς των αγορών που θέλουν την αποσάθρωση των κοινωνικών συνοχιών, της πολιτισμικής πραγματικότητας, πρώτον διότι αυτή τους δημιουργεί εμπόδια, ενοχλήσεις βασικά στην ηγεμονία τους, διαμαρτύρονται στο όνομα του έθνους, του συμφέροντος, οτιδήποτε, και απ' την άλλη προσπαθούν να δημιουργήσουν και όρους διάσπασης, δηλαδή μεταφοράς του πολέμου που γίνεται μεταξύ των κρατών μέσα στις χώρες. Δηλαδή υποστηρίζουν το διεθνές προλεταριάτο αντί για το εθνικό.
5: Σύμφωνοι, κάτι δεν κατάλαβα όμως. Υποτίθεται ότι οι κοινωνίες ψηφίζουν κάποιους για να αναλάβουν την εξουσία, αλλά προς όφελος των πολιτών, όχι προς όφελος του ίδιου του ηγεμόνα, ας πούμε, των πολιτικών. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα, δηλαδή εγώ σε ψηφίζω για να κάνεις κάτι καλό για μένα και το σύνολο της κοινωνίας. Από τη στιγμή όμως που δεν στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων σαν πολιτικός και βλέπει η κοινωνία ότι κάνεις τα αντιθέτως πράγματα που πρέπει να κάνεις, άρα δεν έχει δικαίωμα η κοινωνία, ο πολίτης, να κατέβει να διαδηλώσει.
15: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το κάθε Σύνταγμα, αλλά το ελληνικό που είναι και το εκφυλισμένο της εκλόγιμης μοναρχίας, όχι. Δηλαδή του αναγνωρίζει το δικαίωμα, προσέξτε, δεν είναι ελευθερία να διαδηλώνω, είναι δικαίωμα. Όπου υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει δικαίωμα. Είναι θεμελιώδης η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος. Έτσι, έχω δικαίωμα να διαδηλώσω, αλλά αν ήμουν πολιτικά ελεύθερος, εγώ θα αποφάσιζα. Η ελευθερία οδηγεί στην αυτονομία του ανθρώπου εκεί που υπάρχει. Το δικαίωμα επιτρέπει την παρέκκληση για να διεκδικήσω κάτι εκ μέρους εκείνους που μου έχει υφαρπάσει την ελευθερία. Εκείνος που μου έχει υφαρπάσει την ελευθερία είναι ο πολιτικός. Ο πολιτικός, σύμφωνα με τα συντάγματα, με το ελληνικό σύνταγμα, αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Και ρωτάω εγώ, έστω σου αναγνωρίζουν το δικαίωμα να διαδηλώσεις, γιατί διαδηλώνεις για κάτι για το οποίο τον εξουσιοδότησες να κάνει ό,τι του αρέσει και μάλιστα να είναι και υπεράνω του νόμου? Αυτό δεν είναι αντίφαση. Εάν θεωρεί ότι ο πολιτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν εκπροσωπεί την κοινωνία, και το δηλώνουν, ξέρετε. Όταν λένε δεν κυβερνάω με βάση τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι δεν κυβερνούν σύμφωνα με τη βούληση της κοινωνίας, γιατί η δημοσκόπηση είναι ο ακριβής αποτυπωτής της βούλησης της κοινωνίας εκείνη τη στιγμή. Δεύτερον, τους ακούμε να λένε ότι εάν διαδηλώσουν μαζικά εναντίον της κυβέρνησης για μια απόφαση ή για πολλές αποφάσεις, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει αυτή τη διαδήλωση, τους πολίτες που διαδηλώνουν, χρωματίζοντάς τους μάλιστα, με βάση τα πεπραγμένα του, γιατί αυτός είναι ο καλόνας που ξέρει τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι, ως ετερόκλητο όχλο, η τυραννία της πλειοψηφίας. Και σκεφτείτε, δηλαδή, την απάτη, δηλαδή το ψέμα το οποίο δηλώνουν, το να αποφασίζω εγώ σε πρώτο και τελευταίο βαθμό όπως μου αρέσει και να μην μπορεί ο άλλος, μια ολόκληρη κοινωνία, να τους αγγίξει σε αυτό, παρά μόνο να διαμαρτυρηθεί χωρίς υποχρεωτικότητα, δεν είναι τραγικό? Δεν είναι τραγικό να νομίζουμε ότι αφού ψηφίζουμε κάποιον τελειώνει εκεί και δεν έχουμε δικαίωμα να τον ανακαλέσουμε, να τον ελέγξουμε, να τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη εάν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του? Λάθεψα. Σε εξέλεξα διότι νόμιζα ότι είσαι καλύτερος. Παρόλο που δεν γίνεται με αυτούς τους όρους η ψηφοφορία, γίνεται γιατί μου τζώνουν τον προηγούμενο. Αντί λοιπόν να σκεφτεί ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Α ή ο Β που ψήφισαν, αλλά είναι το ότι του δίνει απόλυτη ελευκό εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι μουστάρει, άρα εδώ αγγίζουμε τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος, τι είναι. Τι είναι το περιεχόμενο. Η ψήφος δεν είναι μια ουδέτερη πράξη. Έχει περιεχόμενο. Τι λέει η ψήφος που ρίχνουμε στην κάλπη κάθε 4 χρόνια. Ελέγχουμε. Όχι. Μπορεί να είναι άριστος και να μην τον ξαναψηφίσουμε. Δεν ελέγχεται με την κάλπη. Εκλέγουμε αποκλειστικά κάποιον για τον οποίο δηλώνουμε με την ψήφο μας ότι δεν έχουμε δικαίωμα πια να τον ανακαλέσουμε, να τον ελέγξουμε, να τον προσαρτάσουμε στη δικαιοσύνη, να του καθορίσουμε το περιεχόμενο του πολιτεύεσαι. Το ξέρετε πως το ενδύουν οι νεότεροι, ότι είναι ελεύθερη εντολή. Όταν είναι ελεύθερη εντολή, άρα χωρίς προϋποθέσεις, σημαίνει ότι αλλάζει το πολιτικό σύστημα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Αν συμφωνήσω εγώ και εσείς, και εσύ, έτσι, να, ο ένας να γίνει δούλος του άλλου. Και βεβαίως με την υποσημείωση ότι αν δεν μου αρέσει, εγώ που θα είμαι δούλος, να καταγγείλω τη σύμβαση και να βγω από τη σύμβαση. Να μην είμαι πια δούλος. Αυτό σημαίνει ότι ενώσο θα αποδέχομαι να είμαι δούλος και να ασκώ την λειτουργία του δούλου, παραμένω ελεύθερος επειδή μπορώ να την καταγγείλω. Όχι βέβαια. Θα είμαι δούλος μέχρι ότου αποφασίσω να ανακτήσω την ελευθερία μου. Άρα η ελεύθερη εξουσιοδότηση, η εν λευκό, όπως λέγεται ελεύθερη εντολή, συνεπάγεται παραίτηση από την εντολιακή σχέση. Εντολιακή σχέση, την εντολιακή σχέση η νεωτερικότητα τη γνωρίζει στην ιδιωτική ζωή. Δηλαδή, εάν εξουσιοδοτήσω εγώ κάποιον να μου πουλήσει το σπίτι, να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό μου, στους φοιτητές μου λέω, εάν είμαστε 2 φοιτητές και ο ένας θέλει να αγοράσει τσιγάρα ή τσίχλες και βαριέται να πάει ως το απέναντι περίπτερο και λέει στο φίλο του, δεν πας εσύ σε παρακαλώ, και του πει ναι. Ποιος θα καθορίσει το περιεχόμενο, το είδος της τσίχλας, ποιος θα καθορίσει, θα αποφασίσει πότε θα πάει και αν θα πάει και πότε θα τα φέρει πίσω, αν θα φέρει τα ρέστα ή αν θα πάρει και μερίδιο από τα χρήματα χωρίς να έχει συμφωνηθεί. Ο εντολέας, εγώ. Εάν λοιπόν κάνει κάτι που δεν συμφωνώ, θα τον πάω στη δικαιοσύνη, θα τον ελέγξω. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε. Ενώ γνωρίζουν λοιπόν ποια είναι η εντολιακή σχέση, βάζουν τη σφήνα της ελεύθερης εντολής, δηλαδή η πονηρά φύση που λέει το άρθρο 1, το σύνταγμα, σύμφωνα με το σύνταγμα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Η κυριαρχία υπάρχει όταν κάποιος τρίτος, όπως ο κάτοχος του κράτους, ο πρωθυπουργός, έχει την αρμοδιότητα της κυριαρχίας, το απόλυτο δηλαδή του συστήματος. Λοιπόν, ενώ την έχει, λέει, την ασκεί σύμφωνα με το σύνταγμα ο πρωθυπουργός και τα παλικάρια του στη Βουλή. Γιατί μη μου πείτε ότι όταν μιλάνε για διάκριση των εξουσιών υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Πρώτα-πρώτα, η διάκριση των εξουσιών ήταν μια υπόθεση του 17ου αιώνα που ο Μοντεσκιέ, ο δυστυχής, έχοντας διαβάσει τον Αριστοτέλη, τον προσάρμοσε στις συνθήκες της εποχής και λέει, έλεος ρε Λουδοβίκε ή όποιος ήταν εκεί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου και ως ιδιοκτησία, να φτιάξουμε και ένα ψηλοδημόσιο χώρο, να ξεχωρίσουμε τους δικαστές, τη δικαιοσύνη, την νομοθετική λειτουργία και την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είχε κάποια σημασία εκείνη την εποχή. Σήμερα όμως δεν υπάρχει και λογικά δεν υπάρχει. Ευλόγως. Γιατί? Διότι η πολιτική αρμοδιότητα να αποφασίζει την έχει ο κυβερνήτης, που δεν είναι εκτελεστική εξουσία αλλά κυβερνητική εξουσία. Αυτός ουσιαστικά νομοθετεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να νομοθετήσει η Βουλή διαφορετικά από ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Πρώτα-πρώτα γιατί το προβλέπει το Σύνταγμα και δεύτερον διότι κατέχει την πλειοψηφία. Και όπως ξέρουμε, οι απανωτές παραβιάσεις του Συντάγματος που συνεπάγονται, η πειθαρχία της ψήφου και πλήθος άλλων, αν υπήρχε δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα έλεγε ότι με η υποχρεωτικότητα της ψήφου κατά πειθαρχία ή με την απουσία της Βουλής, προσέξτε, των βουλευτών και την απαγγελία της ψηφοφορίας των ονομάτων, δηλαδή των βουλευτών ανάλογα του που ανήκουν χωρίς να είναι παρόντες, αυτά είναι αντισυνταγματικά. Άρα ο νόμος που ψηφίζεται είναι αντισυνταγματικός. Άρα ανυπόστατος. Δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Βλέπετε δηλαδή μια λειτουργία του όλου καθεστώτος, το οποίο παραβιάζει, όχι μόνο καθιερώνει την εκλόγιμη μοναρχία, αλλά παραβιάζει και το ίδιο το Σύνταγμα.
5: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει η δικαιοσύνη. Δηλαδή όταν παραβιάζεις το Σύνταγμα, και μάλιστα μένω στη λέξη παραβιάζω, που σημαίνει κάτι, κάνω κάτι που δεν είναι ορθό, κάποιος πρέπει να παρέμβει για να βάλει τα πράγματα πλέον στην τάξη. Αυτή την εντολή δεν την έχει, δεν μπορεί να τη δώσει η δικαιοσύνη. Κάνω μια αφελής ερώτηση, γιατί περιμένω τη συγκεκριμένη απάντηση.
15: Πρώτα, μην βαφκαλιζόμαστε με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και οι τρεις εξουσίες ανήκουν στο κράτος. Το κράτος το διαφεντεύει ο πολιτικός και δύο πολιτικός ηγέτης, και επομένως αυτός αποφασίζει τι δικαιοσύνη θα έχουν. Στα καθημερινά, εάν ο ένας κλέψει τον άλλον, εάν του παραβιάσει το σύνολο στο χωράφι του, εκεί μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδης δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, υπόψη. Δεν νοείται απονομή δικαιοσύνης όταν για μια μικρό διαφορά πρέπει να καταναλώσει κανείς 18 και 20 χρόνια της ζωής του για να τελειώσει. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εγώ θα το πω με πραγματικούς όρους. Με πλησίασαν κάποια στιγμή για να μου πούν τις ευχαριστίες για αυτά που λέω, και λέω, ας σας ρωτήσω κάτι. Ένας νόμος, μια απόφαση λέω. Εγώ υπογράφω ένα συμβόλαιο και είναι ορατό ότι με εξαναγκάζει ο αγοραστής. Με εκβιάζει, με απειλεί για να το κάνω. Το συμβόλαιο αυτό είναι υποστατό? Όχι, μου λέει. Ωραία. Ένα νομοθέτημα το οποίο παραβιάζει το Σύνταγμα. Διότι εξαναγκάζει στο βουλευτή που του λέει ο νόμος, το Σύνταγμα, ότι είναι ελεύθερος να λειτουργήσει κατά συνείδηση. Είναι υποστατός? Όχι, μου λέει. Τότε γιατί, λέω, τον εφαρμόζατε εσείς? Αρεοπαγείτε σε αυτό. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δικαιοσύνη είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο δεν περιλαμβάνει τι. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι λειτουργεί σωστά, δεν περιλαμβάνει σε καμία χώρα του κόσμου τις πολιτικές αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση. Δεν περιλαμβάνει ενδεχομένως σε κάποιες χώρες την παραβατική συμπεριφορά, έκλεψε, παραβίασε τον νόμο κλπ. Όπως ξέρουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έως εκεί. Οι πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή η διακυβέρνηση της χώρας, μια απόφαση που μπορεί να καταστρέψει τη χώρα, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη, είναι πολιτική, λέει, απόφαση. Θα το πω και με πρακτικό τρόπο επίσης, γιατί όπου να είναι τελειώνω ένα σχετικό βιβλίο για το Σύνταγμα. Επί 120 άρθρων, το Σύνταγμα είναι νόμος. Κάνω παρένθεση. Ο νόμος χρειάζεται την κύρωση. Όποιος τον παραβεί πρέπει να πληρώσει, να καταβάλει το τίμημα. Παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, θα με γράψουν. Λοιπόν, ο νόμος που λέγεται Σύνταγμα, στα 120 άρθρα, νομίζω ένα ή δύο που είναι ουδέτερα, προβλέπουν κύρωση. Επομένως μπορεί ελευθέρως και αβιάστος κάποιος να το παραβιάζει, και αυτός ο κάποιος είναι ο πολιτικός, χωρίς να υπάρχει κύρωση, δηλαδή χωρίς συνέπειας. Ένα. Επί συνόλου 120 άρθρων, 322 νομίζω φορές, μπορεί να λαφεύω σε ελάχιστα ως προς το μέγεθος, παραπέμπουν στο νόμο. Όπως ο νόμος ορίζει. Το όπως ο νόμος ορίζει σημαίνει εξουσιοδοτείται ο πολιτικός να αποφασίσει τι λέει το Σύνταγμα, το άρθρο το συγκεκριμένο. Όχι να το αλλάξει, όπως συνήθως συμβαίνει. Προσθέτω ότι τα μη θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος παραβιάζουν κατάφορα το σύνολο των θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι δευτερεύουσες διατάξεις του Συντάγματος λένε εκτός από τους πολιτικούς. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τη δικαιοσύνη εκτός αν αφορά τους πολιτικούς που θα αποφασίσουν οι ίδιοι τι είναι και τι δεν είναι αξιόπινο. Αυτά, αν προσθέσουμε σε αυτά και το γεγονός ότι το κόμμα που είναι το αρμόδιο ουσιαστικά να εφαρμόσει το Σύνταγμα και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση αποτελεί ιδιωτικό θεσμό που μπορεί να οργανωθεί, να δομηθεί, να λειτουργήσει κατά τη βούληση του ηγέτη ή οποιουδήποτε εν πάση περιπτώσει, αλλά που το Σύνταγμα δεν προβλέπει τίποτε ως προς αυτό, καταλαβαίνει κανείς γιατί και η εφαρμογή του νόμου από τις αρχές γίνεται με βάση το κριτήριο ο εχθρός ή ο φίλος. Εδώ θυμίζει το απότατο παρελθόν που έλεγε ότι ο φόνος ενός μη χριστιανού δεν είναι φόνος. Εδώ λοιπόν ο φόνος του αντιπάλου δεν είναι φόνος, αλλά ο φόνος του φίλου

οι ίδιοι είναι, τα ίδια πρεσβεύουν και το βλέπουμε στην παρούσα στις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιοι έφτιαξαν το άρθρο 86, ποιοι έφτιαξαν την παραγραφή, πρόσεξε, παραγραφή του οποιοδήποτε εγκλήματος πολιτικού με το που αλλάζει με τις εκλογές το κοινοβουλευτικό, το μέρος του κοινοβουλευτικού προσωπικού. Ποιοι το έφτιαξαν? Η Πασόκη προηγουμένως, πιο προηγουμένως η Νέα Δημοκρατία, πιο πάνω κάποιο άλλο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή όποιον, όλοι, δεν ακούμε όλους να λένε ότι ο βουλευτής που διαφοροποιείται, παρόλο ότι το προβλέπει το Σύνταγμα να μπορεί να διαφοροποιηθεί από την βούληση της ηγεσίας, πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό? Ή πού υπάρχει μία έστω ρήτρα του Συντάγματος που δεν παραβιάζεται από το πολιτικό προσωπικό και το κόμμα? Πουθενά. Αυτό τι σηματοδοτεί? Τη μεταβολή του δημοσίου χώρου σε ιδιωτικό, που στην Ελλάδα υποδηλώνει δύο σταθερές του πολιτικού συστήματος από τότε που συγκροτήθηκε η χώρα σε κράτος, που είναι η πελατειακή αποδόμηση της συλλογικότητας, της κοινωνικής συλλογικότητας. Δεν υπάρχει η κοινωνική συλλογικότητα, υπάρχει άθροισμα ατόμων. Δεν είναι θεσμημένη, άρα δεν έχει βούληση. Από τη μία μεριά αυτό, και από την άλλη η μεταβολή του κόμματος σε πολιτικό σύστημα, δηλαδή υπέβη στο πολιτικό σύστημα και αντί να είναι διαμεσολαβητής στις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, γίνεται το ίδιο πολιτικό σύστημα που αντιστοίχως αποδομώντας τη συλλογικότητα δεν έχει αντιστάσεις, δημιουργεί πελατειακά δίκτυα, συγκατανευσιφάγους, όπως θα έλεγε ο αρχαίος Κράτης, ο Κοινικός, και θεραπενίδες του ενός ή του άλλου πολιτικού. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σύστημα δείχνει και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και γιατί οι κοινωνίες, για να πάμε στο αρχικό ερώτημα που έθεσες, εκείνο που κάνουν είναι σε απόγνωση, δηλαδή σε κρίση, όχι τα άτομα, αλλά οι ίδιες οι κοινωνικές συλλογικότητες. Διότι δεν έχουν πού να σταθούν. Δεν πάει στη διαδήλωση, ας. Ωραία. Και μετά πάει στο σπίτι του, λέει στα παιδιά του «έκανα τον αγώνα μου» και που καταλήγει να ακούσει στις ειδήσεις ότι αποφασίστηκαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που διεκδικούσε. Όταν κανείς οικοδομεί την εκλόγιμη μοναρχία και αποδέχεται ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική, σημαίνει ότι ως διακινητής είναι μέγας ψεύτης, αλλά ως κοινωνία είναι αλωτριωμένη και μέγα θύμα που αποδέχεται το διατάφτα του ηγεμόνα και χαίρεται γι' αυτό. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε ότι ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει ο κάθε πολίτης, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει, μιλάει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσέξτε, μιλάει για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, μιλάει για τα μέσα ενημέρωσης και θεωρεί ότι είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας, μιλάει για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αλλά ένα πράγμα δεν σκέφτεται. Να διαπράξει επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να δει το πραγματικό τους διαμέτρημα και γιατί υπάρχει, αλλά το αποκρύπτουν, το αντιπαρέρχονται εκείνοι που έπρεπε να το διδάσκουν. Πιστέψτε με ότι από το 1974 που εισήγαγα την έννοια της πολιτιακής τυπολογίας, τη διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, για να πάμε στα πριν, γιατί στα μετά, γιατί τα πριν είναι ακόμα χειρότερα, εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπησης και δημοκρατίας, κανείς στην παγκοσμιότητα δεν είχε μιλήσει γι' αυτό. Η νοτερικότητα έχει ταυτίσει δημοκρατία, αντιπροσώπευση στο πρόσωπο της εκλόγιμης μοναρχίας για να μας διδάξει σήμερα ότι εάν η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη και ψηφίζει αντισυμβατικούς, δηλαδή του ιδίου καθεστώτος αλλά που μιλάνε μια άλλη επιθετική γλώσσα ουσιαστικά,

0: είναι, αποτελεί αυτό οπισθοδρόμηση εθνικιστική, αντιδραστική κλπ. Ξέξτε, σήμερα δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Παλιότερα, πριν από λίγα χρόνια, θεωρούνταν αριστερός αυτός που είναι με το περιβάλλον, όχι αυτός που είναι με την κοινωνία της εργασίας. Σήμερα θεωρείται αριστερός αυτός που είναι περισσότερο επιρρεπής στο να υπηρετεί τη διεθνή των αγορών από την δεξιά, όπως ρητορικά λέγεται, η οποία είναι αναγκασμένη να μιλάει και με όρους, σχετικούς όρους πολιτισμικής συλλογικότητας για να την υπονομεύσει όμως. Ένα σχήμα είναι δυνατό να εφαρμοστεί με τους όρους της επιστήμης. Η διάκριση μεταξύ συντήρησης, αντίδρασης και προόδου. Τι είναι αυτό που κάνει, που τοποθετεί κάποιον, ανεξαρτήτως του αν είναι έτσι ή αλλιώς, όπως δηλώνουν στο καθημερινό παιχνίδι για να μας δουλεύουν, τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να είναι προοδευτικός? Εάν ελευθερώνει περισσότερο την κοινωνία, της δίνει περισσότερες ελευθερίες, όχι στην ατομική της εκδοχή, αλλά και στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, αν εισάγει την κοινωνία δηλαδή στο πολιτικό σύστημα ως εταίρο, θεσμικό εταίρο και όχι ως απόβλητο στην ιδιωτική ζωή, ένα, και αν της δίνει, της δημιουργεί τις προϋποθέσεις του ευζήν στην υλική, πολιτισμική και άλλη βάση. Όποιος δεν λειτουργεί και δεν προτείνει την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική σήμερα για να δημιουργήσει καινούργιες ισορροπίες και θέλει αυτός να τη διαφεντεύει εγκυβωτίζοντάς την στην ιδιωτία, είναι βαθιά αντιδραστικός. Και είναι και συντηρητικός ως προς το ότι διακινεί την όποια προσέγγιση του καθεστώτος με τους όρους του επικυρίαρχου που είναι η διευθύνση των αγορών. Αυτή είναι αποσυντηρητική ως αντιδραστική. Είτε θέλουν να λέγονται αριστεροί, είτε δεξιοί, είτε οπωσδήποτε. Περιλαμβάνει όλο το πολιτικό και κομματικό φάσμα. Με την πρόοδο δεν είναι κανείς σήμερα. Και θα το έλεγα με την ρίση των αρχαίων. Στην προκλασική εποχή, στην εποχή του Σόλωνα, ψάχνανε οι κοινωνίες έναν ηγέτη να υιοθετήσει το στίγμα τους. Περισσότερη ελευθερία, κατάργηση δανείων, εξαρτημένη εργασία. Στην κλασική εποχή, το να βρεθεί κάποιος και να εισφέρει σε κοινωνικές λύσεις ευνοϊκές για την κοινωνία, δεν θεωρείται ότι η απόφασή του, ο νόμος αυτός, είναι δίκαιος. Δίκαιος γίνεται, θα μας πούν, στη δημοκρατία, εάν τον ψηφίζει κιόλας ο λαός. Εάν τις αποφάσεις τις παίρνει ο λαός ως συγκροτημένος δήμος για να έχει βούληση. Γιατί? Διότι παρισφρεί και η πολιτική ελευθερία, όχι μόνο η ατομική. Με την ατομική ελευθερία μπορεί να υποστηριχθεί το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί με την ατομική ελευθερία και τα δικαιώματα, τα κοινωνικοπολιτικά, να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς, να γίνει αντιπροσώπευση ή δημοκρατία. Πρέπει η ελευθερία να καταργήσει τα δικαιώματα, να επισέλθει στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, άρα το άτομο να είναι εξίσου αυτόνομο όπως του επιτρέπουν να είναι έστω στην ιδιωτική του ζωή και να αποφασίζει αυτός για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά του ζητήματα.
1: Καταιγιστικός. Καταιγιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Άρα, μήπως έχουμε μπερδέψει, Γιώργο μου, τη δημοκρατία με το δικαίωμα να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια?
0: Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω το σύνορα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δηλαδή η ψήφος μας δεν έχει περιεχόμενο εντολής, δεν έχει περιεχόμενο δημοκρατίας. Έχει περιεχόμενο μόνο επιλογής και όχι εκλογής μεταξύ των μονομάχων που κάποιοι μηχανισμοί τους έβαλαν στην ηγεσία των κομμάτων, που μπορεί να είναι οι μηχανισμοί του κόμματος, οι ευρύτεροι μηχανισμοί στους οποίους υπησέρχονται οι οικονομικοί και άλλοι παράγοντες. Άρα λοιπόν δεν, για να μιλήσουμε, να κάνουμε τη διάκριση, για να μιλήσουμε για αντιπροσώπευση ή για δημοκρατία, προϋποθέτονται τα εξής απλά. Στην εκλόγιμη μοναρχία εντολέας και εντολοδόχος είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτός διορίζει και πάβει τους υπουργούς του, αυτός ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφοι του κόμματος για τις εκλογές, αυτός αποφασίζει τι θα αποφασίσει η Βουλή. Αυτός αποφασίζει τι θα είναι η δικαιοσύνη, αυτός αποφασίζει τι θα κάνει η αστυνομία, αυτός αποφασίζει ποιο είναι το εθνικό και ποιο δεν είναι το εθνικό συμφέρον. Τι αποφάσεις θα λάβει δηλαδή για το Αιγαίο αύριο, για την Κύπρο όπως και για τα Σκόπια προηγουμένως. Αδιάφορο τι λέει η κοινωνία. Η κοινωνία είναι εγκυβωτισμένη στην ιδιωτία και κάθε 4 χρόνια ή όσα αποφασίζει πάλι ο ηγεμόνας θα πάει να αποφασίσει να πει κατά διατησίαν ότι δεν θέλει τον κύριο Χ και θέλει τον κύριο Ωμέγα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Στα διλήμματα. Ότι εάν είσαι παντρεμένος με μια κυρία και τη χωρίσεις και γίνει παρελθόν, όχι στην επόμενη αλλά στη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση, στην επόμενη πλευρά της ζωής σου, εν πάση περιπτώσει, θα κληθείς να ξαναπαντρευτείς αυτήν την οποία χώρισες. Δηλαδή, σήμερα προχθές ψηφίσαμε Τσίπρα, όχι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, Τσίπρα, έτσι. Μετά ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Τώρα μας καλεί ο Τσίπρας και μας λέει «Με χωρίσατε, αλλά ξαναπαντρέψουμε». Το ίδιο θα πει και ο Μητσοτάκης στη συνέχεια. Όποιος Μητσοτάκης και όποιος Τσίπρας.
1: Άρα, ποιος κυβερνά πραγματικά σήμερα? Ο πολιτικός, ο κράτος, οι οικονομικές δυνάμεις, τα μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος ο πολίτης?
0: Ο πολίτης είναι μακράν της πολιτικής, του πολιτικού συστήματος, άρα δεν κυβερνάει. Ο πολίτης εκτονώνεται δια των εκλογών με το να διαιτητεύσει για το ποιος θα γίνει μονάρχης για την επόμενη περίοδο. Σε αυτό διαφέρει άλλωστε από την απολυταρχία του παρελθόντος το σημερινό καθεστώς. Και από εκεί και πέρα εξωτερικά εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός και ένα γύρω του πολιτικό προσωπικό συγκατανεύσει φάγων, συν η αντιπολίτευση που και εκεί είναι ένα σύστημα συγκατανεύσει φάγων και θεραπενίδων της ηγεσίας, και θα προσθέσω και εκείνοι οι οποίοι είναι από πίσω που δεν φαίνονται αλλά που ασκούν πραγματική εξουσία, που είναι οι χρηματοδότες, που είναι αυτοί που τους τραβούν τα αυτοί γιατί τους έχουν φτιάξει φάκελο και ξέρουν πως και τι έχουν κάνει στη ζωή τους και ούτω καθεξής. Και επιπλέον προσέξτε το πιο δραματικό, ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει τέτοιο παρασκήνιο συγκατανεύσει φάγων, μεγάλων ή μικρών οικονομικών παραγόντων ή και πνευματικών ανθρώπων, κρατήστε την υποσημείωση αυτή, όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι ο μοχλός που δημιουργούν τους όρους της νομιμοποίησης όλου αυτού του καθεστώτος. Μην ξεχνάμε, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα επανέλθω, όσο στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ελεηλατεί το η χώρα από την κομματοκρατία, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι και άλλοι περίφημοι πολιτικοί επιστήμονες να ενισχύσουν τις ασυλίες του συντάγματος για να προστατεύσουν τους πολιτικούς από τις ανομίες τους. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα? Δεν είναι ότι υπάρχουν πίσω από αυτούς κάποιοι που χρηματοδοτούν, που ελέγχουν κλπ. Αλλά είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Έχουν ενσωματωθεί τόσο στη λογική της διαφθοράς και τόσο πολύ στην λογική της διεθνούς των αγορών σήμερα, που θεωρούν ότι ό,τι εντέλεται εκεί είναι το σωστό και πρέπει να το εφαρμόσουν. Και για να έχουν και την συνένεσή τους, γιατί όπως ξέρουμε σε κοινωνίες όπως η δική μας και αλλά και γενικότερα χρειάζονται την νομιμοποίηση αυτής της διεθνούς των αγορών, δηλαδή του παγκόσμιου, να το πούμε με όρους που δεν υιοθετώ, υπεριαλισμού του κεφαλαίου. Καμία σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό το εξής με την κουβέντα μας, ότι άρα μου αποδείξατε ότι άρα βγαίνουν ανενδίαστα όλοι οι πολιτικοί πλέον στα πάνελ και σου τρίβουν στη μούρη, εισαγωγικά συγγνώμη για την έκφραση, σου τρίβουν στη μούρη αυτά που έχουν κάνει και κανονικά, και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορείς να αντιδράσεις και σε αυτό, δηλαδή στο πλασάρουν κανονικά ότι κάναμε ό,τι κάναμε ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να μας αγγίξεις. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Πολύ απλά. Θα το πω με τα λόγια του τωρινού Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν ετέθη ζήτημα σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε, κάντε ένα άθροισμα σκανδάλων. Θα διαπιστώσουμε ότι ολόκληρο το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα είναι ένα τέλμα, μια χαβούζα μέσα στην οποία όλοι λερώνονται προκειμένου να ενοχοποιηθούν κιόλας και να δίνουν τα διαπιστευτήρια σε αυτούς που οργάνωσαν το σκάνδαλο ή τα σκάνδαλα. Τι μας είπε? Ότι το αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το αποφασίζει η εισαγγελέα της Ευρώπης, αλλά η Βουλή των Ελλήνων. Και η Βουλή των Ελλήνων, στη Βουλή των Ελλήνων εμείς, λέει, είμαστε πλειοψηφία και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αν αυτό δεν είναι εφιαλτικό, όχι μόνο ως αλαζονία, αλλά ως αντίληψη πολιτικής και δημοσίου χώρου, τότε σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο κατόφλι, στο τελευταίο σκαλοπάτι μιας πραγματικότητας που δηλώνει τι? Ότι από τη σύσταση αυτού του ελλαδικού κράτους που ισχύουν τα ίδια, στην πραγματικότητα η πολιτική τάξη έχει βρει τον τρόπο όχι μόνο να βυθίζει την ελληνική χώρα και την ελληνική κοινωνία, αλλά να βυθίζει και το βυθό. Σε λίγο δηλαδή θα φτάσουμε στην ανυπαρξία. Αυτό είναι το πρόβλημα το υπαρξιακό για τη χώρα. Και βεβαίως μην νομίσουμε, αν θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα και να εξηγήσουμε το γιατί της χώρας, αυτά που συμβαίνουν εδώ σε μια άλλη κλίμακα συμβαίνουν και αλλού. Βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στην Αμερική. Υπάρχει δημόσιος χώρος? Υπάρχει, θα πω. Ότι γιατί υπάρχει μια δημόσια πραγματικότητα, υπαλληλίας και άλλη, στην οποία μπορεί το άτομο και αυτό που είναι σε δυσμενές περιβάλλον από κάθε άποψη να επιβιώσει ενδεχομένως. Με πολύ περιοριστικούς όρους. Στην Ευρώπη ακόμα καλύτερα. Υπάρχει και λειτουργεί ένας δημόσιος χώρος. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί κανένας δημόσιος χώρος. Και για να λειτουργήσει ο δημόσιος χώρος πρέπει να περιέχεται η έννοια της κύρωσης σε αυτόν που δεν διαπράττει το καθήκον του και όχι μόνο σε αυτόν που παραβιάζει τον νόμο. Δηλαδή, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία σήμερα και ζητήσει κάτι, δεν θα το έχει και δεν μπορεί, ή θα το έχει μετά από χρόνια, μετά από όταν θα εκλείψει ο λόγος για το οποίο το ζήτησε. Και γιατί αυτό? Διότι δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης για τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να φροντίζει για το συμφέρον του πολίτη. Αλλά παρόλα αυτά, σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και σχέσεις κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής, τα ίδια συμβαίνουν. Η διαφθορά είναι το κυρίαρχο σύστημα και το κυρίαρχο όπλο εναντίον της κοινωνίας. Μάλιστα δε, υπάρχουν ένα πλήθος, εδώ ερχόμαστε στα των κοινωνικών επιστημών, ένα πλήθος από αντιλήψεις, οι οποίες σε τι κατατείνουν? Από άγνοια σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο να λένε ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι ό,τι καλύτερο έχει επινοήσει η ανθρωπότητα στην ιστορία. Άρα, εάν το αμφισβητήσουμε, θα πάμε προς την οπισθοδρόμηση. Και απ' την άλλη, υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία που εξηγεί γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κιόλας το πολιτικό αυτό σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει. Ας πάρουμε έναν όρο τον οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον στον τομέα της επιστήμης. Η πολυπλοκότητα. Πώς λέει θα μπορέσει να κυβερνήσει μια κοινωνία η οποία έχει άγνοια ή όπως έλεγε καλύτερα η βαβαρική δυναστεία στην Ελλάδα μεταφέροντας εδώ αυτά που ίσχυαν και ισχύουν στην Ευρώπη, ότι δηλαδή με ποιο το θράσος αυτού του λαού που θέλει να ασκεί την πολιτική διοίκηση ενώ είναι αδαής, αμαθής, ιδιωτελής και όλα τα άλλα. Αυτή η πολιτική διοίκηση ανήκει σε εμάς. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι με την πρόοδο και οι κοινωνίες είναι με την οπισθοδρόμηση. Όταν με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, τους φάνηκαν παράξενα αυτά τα οποία έλεγα σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Τι είναι το σημερινό πολιτικό σύστημα και ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί ήταν μοχλός εξέλιξης το 19ο αιώνα και το διεκδικούσαν και επετέφθη μετά από δύο αιώνες, μετά τον ψυχρό πόλεμο. Αλλά σήμερα είναι η επιτομή της αντίδρασης στην εξέλιξη. Τι μου έλεγαν στο τέλος της συζήτησης, μα κύριε Κοντογιώργη, εάν η κοινωνία συνέλθει και αποφασίσει υπέρ της θανατικής ποινής, λέω, δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά ένας μόνο φορέας μπορεί να καταστρέψει τον εαυτό του και τη χώρα του. Αυτός είναι η κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχουμε οι άλλοι. Οι άλλοι, εάν κάνουν ζημιά στην κοινωνία, πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί είναι εντολοδόχοι. Μα μου λέει, δεν είναι εντολοδόχοι. Ξέρουν τι λένε. Άρα λοιπόν, είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο, το οποίο φαινόμενο δηλώνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα, γιατί τα ζητήματα είναι πολύπλοκα και η κοινωνία οπισθοδρομική. Δεν υπάρχει επομένως η δυνατότητα και η θέληση να φέρουμε την κοινωνία στην πολιτική. Πώς θα συλλάβει, λέει, τα μεγάλα προβλήματα. Άρα μας χρειάζεται μια ιεραρχία, ένα σύστημα γραφειοκρατίας και εξουσίας που θα διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα για λογαριασμό υποτίθεσης κοινωνίας, παρόλο που δεν υπάρχει η αναφορά στην κοινωνία, αλλά σε ξένα συμφέροντα, και έτσι θα πάνε τα πράγματα καλά. Ξέρεις ποια είναι η απάτη σε αυτό το σκεπτικό? Ότι παραμερίζεται το εναλλακτικό παράδειγμα του ελληνικού κόσμου, η δημοκρατία, και συγκρίνουν τη σημερινή εποχή με τις πρωτόγονες κοινωνίες. Αφού οι πρωτόγονες κοινωνίες δεν έχουν ιεραρχία, έχουν αυτοματισμούς, σημαίνει ότι εμείς που έχουμε ιεραρχία είμαστε ανώτερος πολιτισμός. Άρα είναι καλύτερα. Τι τους διαφεύγει? Η ελευθερία. Αυτός ο διάλογος, εάν ήθελαν να δουν τι σηματοδοτεί, θα έπρεπε να ανατρέξουν στην ελληνική γραμματεία. Αναπτύχθηκε στο μέσο της δημοκρατίας στην κλασική εποχή. Και τι λέει αυτός ο διάλογος? Ότι οι κοινωνίες, εάν κάνουμε σύγκριση, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Αριστοτέλης, έτσι, ας πάνε να τον αμφισβητήσουν. Εάν κάνουμε σύγκριση τις αποφάσεις που παίρνει ο Δήμος, ή ο λίγοι ή ο ένας, οι ορθότερες αποφάσεις σύμφωνα με το κοινό συμφέρον λαμβάνονται από το Δήμο. Ας μην πούμε ότι ο πιο περίτεκνος, με εισαγωγικά, υπεριαλισμός στον κόσμο δεν είναι ο Αμερικανικός, ο Αγγλοσαξονικός ή όποιος, είναι ο Αθηναϊκός, που τον διαμόρφωσε και τον κίνησε στην ιστορία ο Δήμος. Ο Δήμος θέλει συμβούλους να τον συμβουλεύουν και τιμά την αριστεία της ορθής συμβολής. Περικλής. Ήταν ένας ρήτορας, ένας συμβουλάτορος του Δήμου. Τι θέλει να πει αυτό? Ότι η κοινωνία παρόλα αυτά αποφασίζει ορθότερα, αλλά καλεί τους ειδικούς να τη συμβουλεύσουν. Δεν τους εκχωρεί την εξουσία να αποφασίζουν αυτοί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ως εντολής και εντολοδόχοι. Η αντιπροσώπευση λοιπόν που οδηγεί, ας το αναφέρω ιστορικά, στο Σόλωνα. Ο Σόλωνας, εν αντιθέσει προς τους άλλους που εκλέγονταν και έκαναν αναδασμούς, δηλαδή ισομοιρία της γης και λοιπά, τι έκανε? Κατήργησε το δανεισμό στην αυστηρή μορφή και ό,τι είχε οδηγήσει στην εξάρτηση, αλλά έκανε μια μεταρρύθμιση πολύ πιο σημαντική. Το πολιτικό σύστημα από εκλόγιμη μοναρχία, που ήταν και ο ίδιος, το μετέβαλε σε αντιπροσωπευτικό. Τι σηματοδοτεί αυτό? Ότι πήρε από τον Πρωθυπουργό, να το πούμε με σύγχρονους όρους, τη μία από τις δύο ιδιότητες του εντολέα και του εντολοδόχου, και την ιδιότητα του εντολέα τη μετέφερε στην κοινωνία, που για να την ασκήσει, άρα για να αποκτήσει βούληση, την έκανε δήμο, θεσμό, για να διαβουλεύεται και να αποφασίζει. Γιατί σήμερα ως άθροισμα δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει. Λοιπόν, και τι σηματοδοτούσε η ιδιότητα του εντολέα? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, αν λαθέψω, του παίρνω πίσω την εντολή, και σε εξέλεξα για ένα χρόνο, το ευθύνειν, το ελέγχειν μάλλον πρώτα, σε ελέγχω καθημερινά, σου δίνω εντολές τι πρέπει να πράξεις, άρα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις πολιτικές που θα ακολουθήσεις, και το ευθύνειν, εάν παραβείς τη συμφωνία μας, εάν πράξεις κάτι αντικειμενικά εις βάρος μας. Εδώ έχει σημασία να δούμε πόσο μακριά βρισκόμαστε και με μία συζήτηση που γίνεται σήμερα ως προς την ευθύνη των πολιτικών. Στα Τέμπη αναπτύχθηκε μια ολόκληρη συζήτηση για το ότι, με αφορμή μάλλον το ότι, πρέπει να ελεγχθεί αν ο μικρός Καραμανλής που ήταν υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει με το να μην φτιάξει τα τρένα να δουλεύουν. Και οι προηγούμενοι υπουργοί ή ο πρωθυπουργός. Στην πολιτική δεν υπάρχει η υποκειμενική πλευρά του αδικήματος. Εξ αντικειμένου κρίνεται εάν έβλαψε ο πολιτικός ή όχι. Ανεξαρτήτως του αν είχε πρόθεση ή δεν είχε πρόθεση. Αυτό αφορά στο ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή τη σχέση του φωνέα με το θύμα του. Είχε και πρόθεση να φωνεύσει ή έγινε γιατί δεν το ήθελε οδηγώντας το δρόμο? Εκεί ναι, αλλά στην πολιτική δεν εξετάζεται η πρόθεση εξ αντικειμένου. Αυτό λέει η δημοκρατία. Η εκλόγιμη μοναρχία βάζει την ιδιωτική ρύθμιση στο δημόσιο χώρο, όπως και όλα τα άλλα, για να υπεκφύγει από τις ευθύνες.
1: Γιατί οι κοινωνίες σήμερα διχάζονται τόσο εύκολα? Δηλαδή, είναι πραγματικές οι διαφορές μας ή κάποιος έχει συμφέρον να πιστεύουμε ότι είμαστε αντίπαλοι?
0: Οι κοινωνίες διχάζονται εκεί που δεν υπάρχουν δύο πράγματα. Ιδεολογία, πίσω από την οποία στοιχιζόμαστε, ή πολιτεία που να δημιουργεί τους όρους συνοχής της κοινωνίας. Οι κοινωνίες είναι πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα. Και εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε, είμαστε πολλά. Δεν είμαστε ένα. Γι' αυτό και έχουμε διλήμματα, αποφασίζουμε διαφορετικά για το ίδιο θέμα, εξελίσσεται η σκέψη μας και αλλάζουμε, αλλάζοντας παραστάσεις και ούτω καθεξής, μεγαλώνοντας κλπ. Το ζήτημα είναι λοιπόν σε ποια βάση θα διαμορφώσουμε τους όρους της συνοχής μας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν έχουν τέτοιου είδους διχασμούς με την έννοια της ένοπλης αναμέτρησης μέσα στη χώρα. Όχι γιατί υπήρχε το κράτος που ήταν ισχυρό και κατέστελε αυτά, αλλά γιατί η πολιτική συναντιόταν με την κοινωνία στο δρόμο. Ο ένας ήταν σοσιαλιστής, ο άλλος ήταν φιλελεύθερος, αλλά ο σοσιαλισμός και ο φιλελευθερισμός ήταν αυτός της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας, που μάλιστα στην αγγλική του εκδοχή είχε και το δημοκρατικό σύστημα, δηλαδή ψηφίζουν, έχουν δικαίωμα ψήφου μόλις το 7% το 1828-1830 στην Ευρώπη, στην Αγγλία. Με άλλα λόγια, έχουμε μία διαδικασία που μέσω της ιδεολογίας διαμορφώνονται οι όροι της συνοχής, άρα της συνάντησης της κοινωνίας με την πολιτική και στη συνέχεια του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Οι μεν θέλουν να βοηθήσουν την κοινωνία της εργασίας κατά δήλωση, όχι κατά την πράξη παρόλα αυτά, οι δε θέλουν να περάσουν στην άλλη όχθη μέσω της αστικής τάξης και της ηγεμονίας τους. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Και αν έρθουμε στο ελληνικό παράδειγμα, οι ιδεολογίες δεν έπαιξαν ποτέ κανέναν ρόλο. Ήταν ρητορικές, γιατί μερικάζανε αυτά που γινόταν στην Ευρώπη, όπως συνήθως, αλλά όμως στην πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη το 19ο αιώνα, το πρόβλημα του Έλληνα δεν ήταν ο σοσιαλισμός ή ο φιλελευθερισμός. Ήταν να εγκατασταθεί στη γειτονιά του μια δημιουργία, ένας λόχος για να κινηθεί η παραγωγή. Ήταν ατομικά ελεύθερος, δεν βγήκε από τη φεουδαρχία. Αυτό δηλώνει πολλά. Του διδάσκανε ιδεολογίες που δεν του έλεγαν τίποτε, ούτε και οι ίδιοι τους πίστευαν βεβαίως, με αποτέλεσμα να γίνεται μια σκιαμαχία, με ποιο αποτέλεσμα, του ποιος προσωπικά θα ηγεμονεύσει. Η ηγεμονία λοιπόν σε προσωπική βάση δεν τέμνεται όπως με συμβιβασμούς, όπως γίνεται με τις ιδεολογίες. Θα βάλω λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο και θα φτιάξω ένα μείγμα για να τα βρούμε το τάδε με το άλλο κόμμα, εάν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τις προσωποπαγείς διχαστικές πραγματικότητες, οι οποίες, επειδή δεν τέμνονται, οδηγούνται μέσα από την πελατειακή σχέση στο σύνολο της κοινωνίας και διχάζουν την κοινωνία με βάση το αν είναι ο ένας με τον Ανδρέα, ο άλλος με τον Καραμανλή, ο άλλος με τον Τζίπρα, ο άλλος με τον Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, περιώνουν σκιάς. Αλλά αυτός που θα νοικιάσει για τη σκιά, άρα που θα υφαρπάσει από τα μυαλά των πολιτών αυτό το οποίο είναι ζητούμενο και θα το εγκαταστήσει ένα άλλο, είναι ο πολιτικός. Αυτό δεν δημιουργεί τους όρους συνοχής. Να προσθέσω ότι τώρα πια με τη διευθύνη των αγορών, ο κεντρικός αντίπαλος του παγκόσμιου αυτού χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είναι η αριστερά ή η δεξιά, και οι δύο είναι συγκατανευσιφάγοι και ιδεολογικοί παραστάτες αυτής της πραγματικότητας που την εφαρμόζουν μέσα στη χώρα. Το ζητούμενο είναι η διάρρηξη της πολιτισμικής συνοχής. Αυτό που, για το οποίο μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, δεν είναι η πολυπολιτισμικότητα της εθνικής αναφοράς, που όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και ο καθένας εντάσσεται στην ελληνική πολιτισμική σφαίρα από διαφορετικές αφετηρίες και προτεραιότητες, όπως στη γαλλική, στην ιταλική, στη γερμανική και ούτω καθεξής. Σήμερα εκείνο που συμβαίνει είναι να καταβάλλεται προσπάθεια να δημιουργηθούν πολυεθνικές κοινωνίες μέσα στις χώρες για να διασπαστεί η συνοχή και να μην διαπράττονται αντιστάσεις εναντίον των ηγεμόνων τους οποίους υπηρετούν οι ίδιοι οι κυβερνήτες.
1: Η επόμενη ερώτηση που κολλάει μάλλον, γιατί σαν κοινωνία, ενώ βλέπουμε τι μας συμβαίνει, βλέπουμε τη θηλιά που μας έχουν βάλει και πνίγεται η κοινωνία, είμαστε τόσο απονευρωμένοι για να κάνουμε κάτι?
0: Με όποιον ως άτομο μιλήσω στην Ελλάδα, όχι έξω, δεν είναι τόσο αυτονόητο, επειδή εδώ υπάρχει μια κληρονομιά δημοκρατίας στα κοινά, θα κατανοήσει αυτό το ζήτημα και θα πει τι κάνουμε. Το τι κάνουμε όμως σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, να πραγματοποιήσουμε μια επανάσταση, το λέω, στο πεδίο των ενιών. Γιατί είναι η πρώτη αρχή να μεταβάλουμε τις αξίες μας. Να ξέρουμε τι διεκδικούμε και πώς το διεκδικούμε. Μπορεί με τις προτάσεις της αναθεώρησης του συντάγματος σήμερα να αλλάξει κάτι στη χώρα? Όχι. Ούτε το παραμικρό. Απαιτείται λοιπόν μια ριζική μεταβολή πολιτείας προς την αντιπροσώπευση. Αν δεν κάνουμε την επανάσταση των ενιών, να ξέρουμε ότι όταν πάμε και ψηφίζουμε ή παθιαζόμαστε για το Α ή Β κόμμα, ουσιαστικά ερχόμαστε προς τα πίσω οπισθοδρομώντας και όχι οδεύοντας προς τα εμπρός, τελειώσαμε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, όπως είπα, οι κοινωνίες σήμερα είναι ιδιώτες, δηλαδή άθροισμα ατόμων. Δεν έχουν σκέψη συλλογική. Για να αποκτήσουν συλλογική σκέψη πρέπει να γίνουν θεσμός. Να κάνουν διάλογο μεταξύ τους και να καταλήξουν με την ψηφοφορία ή με ό,τι σε μια απόφαση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε γιατί οι κοινωνίες δεν. Διότι δεν υπάρχουν οι κοινωνίες ως συλλογικότητες θεσμημένες για να έχουν βούληση. Άρα τι πρέπει να σκεφτούμε? Ότι κάποια πολιτική δύναμη που θα βγει από την κοινωνία και που θα ασπάζεται τις απόψεις για τη μεταβολή πολιτείας θα βγει στον αφρό της πολιτικής ζωής και θα διακινήσει τις ιδέες αυτές προς την κοινωνία. Και τότε θα δούμε εάν η κοινωνία θα τις ασπαστεί ή όχι, εάν ο ίδιος έχει ενσωματώσει στο μυαλό του τι ζητάει και όχι αυτά που λένε σήμερα διάφοροι ότι θέλουμε την άμεση δημοκρατία. Ποια είναι η άμεση δημοκρατία? Εάν βάλουμε επιθετικό προσδιορισμό στη δημοκρατία, σημαίνει ότι ακυρώνουμε την έννοια δημοκρατία και καθιερώνουμε ως έμεση δημοκρατία, δηλαδή ως δημοκρατία, την εκλόγιμη μοναρχία. Να φύγουν αυτά από το μυαλά μας. Πρέπει λοιπόν πρώτον να βγει μια πολιτική δύναμη, κάποιος ηγέτης που θα έχει αφομοιώσει ο ίδιος το πρόβλημα και θα αποφασίσει να το προτείνει στην κοινωνία για να τη μεταφέρει στο μέλλον. Γιατί οι κοινωνίες σήμερα, επειδή ακριβώς δεν έχουν βούληση, παραμένουν με τις αξίες του παρελθόντος. Πώς θα διαδηλώσουν και πώς θα ψηφίσουν τον επόμενο? Δεν υπάρχει λύση. Δεν αντιμετωπίζεται αυτή η παγκόσμια δύναμη των αγορών με διαδηλώσεις. Κάποτε, όταν άρχισε η παγκοσμιοποίηση, για να δείτε πόσο καθυστερημένη και αντιδραστική είναι η διανόηση. Τι είχε προτείνει? Αφού παγκοσμιοποιείται μέσα από την τεχνολογία η οικονομία, να παγκοσμιοποιήσουμε και την εργατική τάξη. Και τι πρότειναν? Τη Γένοβα, τη βραζιλιάνικη πόλη, το Πόρτο Αλέγκρα κλπ. Δηλαδή τι τους είπαν? Πληρώστε οι λήθοι της εργατικής τάξης για να πάμε εμείς οι υποτιθέμενοι διανοούμενοι να κάνουμε πανηγύρι στη Γένοβα ή κάπου αλλού. Οι άλλοι αποφάσιζαν G7 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι χειρότεροι από τους πολιτικούς είναι η διανόηση. Αυτή έχει το τεράστιο έλλειμμα και πίστεψέ με ότι είναι τόσο βαθιά αντιδραστική που δεν αποδέχεται καν και διεθνώς αλλά και στο μερικαστικό συναγόμενο της ελληνικής διανόησης να μπει σε διαδικασία διαλόγου, να πληροφορηθεί τι λέει αυτός ο δυστυχής Κοντογιώργης που εισήγαγε αυτό το επιστημονικό πεδίο, την νέα κοινωνική επιστήμη, την κοσμοσυστημική, για να την απορρίψουμε έστω, να τις αντιτείνουμε. Δεν κάνουμε, την αγκαλιάζουμε την αγάπη της σιωπής. Τόσο βαθιά αντιδραστική είναι η διανόηση σήμερα. Έχει εφησυχαστεί στις προφητείες αυτού που έχει ήδη έρθει. Δεν είναι προφήτης αυτός ο οποίος ανακαλύπτει αυτό που ήρθε ήδη στη ζωή των ανθρώπων, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη. Προφήτης σε εισαγωγικά, με την έννοια της επιστήμης και όχι της πρόβλεψης, είναι αυτός ο οποίος το 1974 στο βιβλίο του «Περί μεταβολή πολιτιών» ανέδειξε όλο αυτό το φάσμα και τις συνέπειες της τεχνολογίας στην απόρριψη της εργασίας, στο μετασχηματισμό της από εξαρτημένη σε έργο, στη μεταβολή του πολιτικού συστήματος και πώς όχι η οικονομική δυναμική αλλά η πολιτική παράμετρος είναι εκείνη που μεταβάλλει τους σχετισμούς. Άρα πόσο λάθος έχει ο φιλελευθερισμός, ο ολιγαρχικός φιλελευθερισμός ή η μαρξιστική του προέκταση στο να θεωρεί ότι η οικονομική δυναμική είναι αυτή που αλλάζει τα πράγματα, αλλά με όρους στασιμότητας όλων των άλλων παραγόντων, της επικοινωνίας, της πολιτικής, των αξιών κλπ. Όλα αυτά λέει θα μείνουν στάσιμα και θα εξελίσσεται με όρους σημειωτών η εποχή μας. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Άρα που οδηγούμαστε εδώ δυσίωνα πράγματα, ενώ ότι δεν έχουμε δώσει, δεν υπάρχει ήλιος για την κοινωνία, γιατί συζητάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι τετελεσμένα. Όποιος αυτή τη στιγμή και να ανέβει, σε όποιον παραδώσουμε την εξουσία, είναι ένα από τα ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει για σένα κάποια ηλιαχτίδα σε όλο αυτό?
0: Υπάρχει το δίκαιο της ανάγκης. Αν λογαριάσουμε σήμερα το διχασμό που υπάρχει μεταξύ αυτών που συσσωρεύουν τεράστιο πλούτο στις χώρες και στον κόσμο με τα δεινοπαθήματα των κοινωνιών, την υποβάθμισή τους οικονομικά κλπ, αυτό σημαίνει ότι ο ηγεμόνας όταν φτάνει στην κορυφή δημιουργεί αντισώματα, διότι τι κάνει, προκαλεί την κοινωνία, τη θεωρεί μυρμήγκια που μπορεί να την ποδοπατήσει, να τη χειραγωγήσει. Λοιπόν, εκεί διαμορφώνονται οι όροι του να αναστοχαστεί η κοινωνία, το αδιέξοδό της. Δηλαδή, να σκεφτεί ότι αν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα, αν δεν γίνει δηλαδή από απόβλητη στην ιδιωτία εταίρος της πολιτείας, κατά προσωμείωση αντιπροσώπευσης, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε. Θα συνεχίσει να δεινοπαθεί και το χάσμα μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας θα μεγαλώνει.
1: Θα μας πει κάποιος όμως, Γιώργο μου, αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Θέλουμε και τα εργαλεία για να το κάνουμε.
0: Τα εργαλεία είναι πρώτον η γνώση του τι θέλουμε να γίνει και γιατί, άρα μεταβολή πολιτείας, και το δεύτερο είναι να η ίδια η κοινωνία μέσα από την ανάγκη που δημιουργείται να οικοδομήσει τους όρους της μεταβολής του τρόπου της σκέψης της. Να μην τρέχει πίσω από τον πολιτικό για να βγάλει τον νέο μονάρχη, αλλά να αξιώσει μεταβολή. Αυτό δεν θα γίνει με επεξεργασίες της κοινωνίας, θα γίνει από κάποιον ο οποίος θα μυριστεί το μέλλον και για να ηγεμονεύσει ο ίδιος θα εναγκαλιστεί το πρόταγμα της μεταβολής πολιτείας και θα το προτείνει στην κοινωνία. Η κοινωνία σήμερα είναι μπροστά από αυτή την άποψη από τους πνευματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς ηγεμόνες. Γιατί υφίσταται τις συνέπειες, να το δίκαιο της ανάγκης. Και όσο τις υφίσταται περισσότερο, τόσο στρέφει την πλάτη της σε όλους αυτούς που παραδοσιακά διακινούσαν το σοσιαλισμό, το φιλελευθερισμό, της ολιγαρχίας και ούτω καθεξής, και στρέφεται προς εκείνους οι οποίοι χτυπάνε λαμαρίνες, φωνάζουν, προτείνουν δηλαδή αντισυμβατικές, όχι αντισυστημικές λύσεις. Σημαίνει δηλαδή ότι θα ψηφίσει σήμερα τον Τραμπ, αύριο τη Λεπέν, μεθαύριο κάποιον άλλον αντίστοιχο στη Γερμανία, ο οποίος δεν προτείνει κάτι δεξιό ή αριστερό. Προτείνει κάτι το οποίο θα ακουστεί στα αυτιά της κοινωνίας, αλλά όχι με τους όρους της προόδου. Δηλαδή προτείνουν τα ίδια με τους άλλους, αλλά που απαντούν στις διαμαρτυρίες της κοινωνίας που θέλουν κάτι διαφορετικό, που αποδοκιμάζουν το παρελθόν, αλλά δεν έχουν πρόταση να εναγκαλιστούν για το μέλλον. Εκεί υπάρχει ο πυρήνας και αυτό θα δημιουργηθεί πολύ σύντομα. Θα μπορούσαμε, αν είχα το χρόνο, να αναφέρω δεκάδες τέτοια παραδείγματα που μπορούμε να τα αποτιμήσουμε από τον ελληνικό κόσμο. Πώς αυτή η σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας ισορροπεί ή πάβει να ισορροπεί μέσω της πολιτείας.
1: Και μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και να καταλάβει όλος ο κόσμος. Άρα, όλοι αυτοί που βγαίνουν τώρα και έχουν δημιουργήσει και νέα κόμματα, και μπορώ να πω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Καριστιανού, βγήκε και ο Κασιδιάρης, βγήκε και ο Βελόπουλος, βγαίνει ας πούμε Κωνσταντοπούλου, που όλοι διατείνονται ότι θέλουν να σώσουν και να αλλάξουν τα πράγματα. Τι γίνεται με αυτή την ιδέα, όλοι, τι γίνεται με όλους αυτούς τους νέους που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα?
0: Είτε νέοι είτε παλιοί, στο ίδιο κλίμα κινούνται. Για να δούμε πόσο κινούνται στο ίδιο κλίμα, και δεν το λέω με όρους έπαρσης, αρκεί να ερωτηθούν ένας προς έναν ποιος έχει διαβάσει Κοντογιώργη. Όχι για τον Κοντογιώργη, ας κάνουμε αφαίρεση του ονόματος, την κοσμοσυστημική επιστήμη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλη η υπόλοιπη επιστήμη, διανόηση ή οτιδήποτε στον κόσμο διδάσκει ότι θα μας σώσουν οι πολιτικοί με εναλλαγή στην εξουσία και δεν θα αλλάξει κάτι από αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη πρόταση, η οποία είναι αποδεικτική και την οποία όμως εξ αυτού του λόγου φοβούνται. Ισχύει ό,τι ίσχυε με τους επιστήμονες που μελετούσαν τη Σοβιετική Ένωση ή που μελετούσαν τη Ιουγκοσλαβία. Ήρθε η στιγμή που διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και η Σοβιετική Ένωση και έμειναν χωρίς αντικείμενο. Έπρεπε να αλλάξουν αντικείμενο. Λοιπόν, είναι καιρός στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία να αλλάξει το αντικείμενο, άρα το διακύβευμα της πολιτικής ζωής. Οδεύουμε προς το μέλλον. Έχουν γίνει συγκλονιστικές αλλαγές στις οποίες ζούμε. Ζούμε το ευφυές περιβάλλον, το κοιτάμε πώς θα εφαρμοστεί στην ιατρική, στην πληροφορία, στα εκδοτικά, σε οτιδήποτε, αλλά δεν το συζητάμε εκεί που είναι ο πυρήνας. Δηλαδή στη σχέση εργασίας, η απόρριψη της εργασίας και ως έδαφος για την οικοδόμηση εκεί του πολιτικού συστήματος με όρους αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας, αλλά μεταβολής των σχετισμών μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Ό,τι κάνει σήμερα η οικονομία που χρησιμοποιεί ως έδαφος για να κινείται στην παγκοσμιότητα ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό πρέπει να το κάνει και η κοινωνία. Να της δείξει κάποιος το δρόμο που θα οδηγήσει στην αλλαγή πολιτεύματος. Διότι έτσι μόνο θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και δεν θα διαμαρτύρεται απλώς ζώντας τη δυστυχία της και την απομόνωση.
1: Γιώργο, αν είχες μια μεγάλη ταμπέλα στο δρόμο και θα ήθελες να έχεις γράψει κάτι πάνω, το οποίο θα αφυπνίζει τον κόσμο που το βλέπει. Πάει το πρωί στη δουλειά του και βλέπει ένα απόφευμα δικό σου για να του ανοίγουν τα μάτια. Τι θα ήθελες να λέει αυτό το πράγμα?
0: Μεταβολή πολιτείας, επανάσταση στο πεδίο των ενιών.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίμπσεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίμπσεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
5: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
6: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
5: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Κουσουλή.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Σας ακούω έτσι να περιγράφετε τη χώρα και τις παρατηρήσεις των φίλων να περιγράφουν τη χώρα.
9: Και
10: η περιγραφή είναι ακριβέστατη.
9: Όπα. Που σημαίνει? Δεν πάει πιο κάτω?
10: Σημαίνει ότι, όχι, ότι πάντα πάει πιο κάτω. Οι κοινωνίες δεν έχουν γραμμή τέλους, μπορεί να βυθίζονται διαρκώς.
9: Μάλιστα. Δηλαδή, άρα τον πάτο αποφασίζουμε
10: δεν
9: εμείς.
10: Έχει βάση η παρακμή. Η παρακμή δεν έχει βάση, κύριε Σαχίνη.
9: Δεν έχει βάση. Άρα τον πάτο, κύριε Κουσούλη, αποφασίζουμε εμείς πότε μπαίνει πάτος?
10: Ναι. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο τα μέλη μιας κοινωνίας, στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα θεσμικά να το κάνουν αυτό, και στη σύγχρονη Ελλάδα η δυνατότητα παρέχεται από τις εκλογές στην εκλογική διαδικασία, η κάλπη είναι ο πολιτικός οργανωτής μιας νέας κατάστασης. Άρα λοιπόν σήμερα όπου βρίσκεται η χώρα, που είναι μια χώρα σε βαθιά παρακμή, είναι μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση, είναι κάτι χειρότερο από την παρακμή, κύριε Σαχή. Η αποσυναρμολόγηση σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δυνατότητα μιας κανονικής λειτουργίας. Ο θάνατος του Μαζονάκη, όπως και άλλα γεγονότα, αλλά αυτό που ήρθε στο φως, στις λεπτομέρειές του και αυτό που ακούγεται κάθε μέρα, είναι η εικόνα αυτής της αποσυναρμολόγησης. Μια κοινωνία λειτουργεί στο βαθμό που σέβεται κατά το δυνατόν, δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη, τους κανόνες και τους κανονισμούς λειτουργίας της, γιατί μέσα από τη λειτουργία αυτή παράγεται μια στοιχειώδης αναγκαία εμπιστοσύνη. Όταν αποσυναρμολογηθεί η λειτουργία, χάνεται η εμπιστοσύνη. Η παρακμή στο βάθος σήμερα στην Ελλάδα είναι, πέρα από την αδυναμία του κράτους, την κατάχρηση του κράτους, τη διαφθορά, είναι η ανάτωση της εμπιστοσύνης. Άρα χρειαζόμαστε μια νέα αφετηρία. Η χώρα, κύριε Σαχίνη, χρειάζεται μια νέα αφετηρία εμπιστοσύνης. Και κανείς δεν μπορεί να τη χτίσει παρά μόνο οι πολίτες της μέσα από την εκλογική, δηλαδή την πολιτική διαδικασία.
9: Μισό λεπτό, κύριε Κουσούλη. Πριν φτάσουμε εκεί, γιατί είναι κρίσιμο και σηκώνει πολλή κουβέντα και αυτό, αλλά τουλάχιστον από πολύ κόσμο.
10: Ναι.
9: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα αποσυναρμολόγησης, λέτε έχουμε πάει πολύ πιο κάτω πια, δεν είναι παρακμή, είναι αποσυναρμολόγηση χώρας. Έχετε μία λογικοφανή...
10: Να κόψω λίγο, μου επιτρέπετε, για την διαλεκτική της συζήτησης. Τώρα δεν θα με παρεξηγήσετε. Έχω εκδώσει ένα μικρό βιβλίο, το οποίο ας μου επιτρέψουν οι φίλοι να το συστήσω, το ελάχιστο λεξικό. Γιατί το έχω κάνει και έχω δώσει τον ορισμό των βασικών εννοιών. Γιατί το έχω κάνει αυτό? Γιατί αν δεν προστατεύσουμε το περιεχόμενο των λέξεων και των εννοιών, εγκαθίσταται η σύγχυση. Τη σύγχυση την αγαπάει πάρα πολύ η εξουσία και εργάζεται υπέρ της σύγχυσης, εργάζεται υπέρ της ασυνεννοησίας δηλαδή των ανθρώπων. Οφείλουμε να ξαναδούμε τα πράγματα και να τα ορίσουμε. Στο ελάχιστο αυτό λεξικό λοιπόν ορίζω την παρακμή ως την αδυναμία διάκρισης του ασήμαντου από το σημαντικό και την παράλυση που προκύπτει. Εδώ όμως είμαστε ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή αυτό το κοινωνικό σώμα που είναι παράλυτο έχει πια αποσυναρμολογηθεί, γιατί δεν μπορεί να συλλειτουργήσει. Δεν μπορεί αποτελεσματικά με κριτήρια εμπιστοσύνης να συνυπάρξουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είμαστε ένα βήμα πιο κάτω και η ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης είναι πραγματικά βαριά, γιατί της δόθηκε μια ιδανική συνθήκη διακυβέρνησης το 2019, για την οποία αδιαφόρησε και την οποία έθεσε στην υπηρεσία του εαυτού της. Συγγνώμη για τη διάρκεια.
9: Όχι. Αναγκαίο και καλά κάνετε και παραπέμπετε και στη βιβλιογραφία, διότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν εμφανίζεστε όψιμος στην κριτική των πραγμάτων, όπως ορισμένοι άλλοι. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια λογικοφανής, δεν θα πω λογική, εξήγηση αυτής της κοινικής μπρουτάλ κατακύματα, καταρρυπάς επίθεσης βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών πάνω στα αυτονόητα στο σώμα της κοινωνίας. Από το «Η Συγκρού είναι γεμάτη οχήματα», πήγαμε «Η Εθνική είναι γεμάτη οχήματα» που λέει ο κύριος Τσιάρας, στους κακομύριδες όσους δεν υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα που λέει ο υπουργός, στο «παίρνεις καναμπάφο άμα ρωτάς» που λέει ο άλλος υπουργός, στο «έχεις πετρέλαια ή θες να απονορκοθετήσεις τα στενά του Ορμούς» που λέει η άλλη υπουργός. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει λογικοφανής εξήγηση ή υπάρχει μια κεντρική πακέτα? Παιδιά, βγέστε, πέστε τα έτσι κοινικά να δημιουργείτε σύγχυση ακριβώς για να χάνετε την μπάλα μεταξύ των σημαντικών και των ασήμαντων.
10: Ναι, υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση. Το θέτεται πάρα πολύ κέρια, κύριε Σαχή. Υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση η οποία δεν συγκεκριμενοποιείται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτά τα πολιτικά πρόσωπα η βούληση του συντονιστή. Δηλαδή θεωρούν ότι για να μπορούν να είναι κοντά στο κέντρο της εξουσίας θα πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Είναι δηλαδή τα πράγματα ακόμη πιο βαριά και χειρότερα. Όταν μιλάει ένας άνθρωπος, ένας βουλευτής για παράδειγμα, ο οποίος βλέπει πολλά αυτοκίνητα στο λεκανοπέδιο όπου κατοικούν εντωμεταξύ 5 εκατομμύρια άνθρωποι, κύριε Σαχίνη, έτσι. Το ξεχνάνε οι διάφοροι που λένε είναι γεμάτες ταβέρνες, μιλάτε δηλαδή για αστιότητες σε ένα λεκανοπέδιο που είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι, μισή Ελλάδα δηλαδή. Όταν μιλάει με αυτόν τον τρόπο, δεν εκφράζεται η πολιτική του συνείδηση. Δεν είναι δηλαδή ένα πολιτικό πρόσωπο που μιλάει με τα κριτήρια που στο βάθος πιστεύει. Και αυτό το πολιτικό πρόσωπο για να μπορεί να συνταχθεί με τη βούληση της κεντρικής εξουσίας δεν υποθέτει ότι η κεντρική εξουσία, αυτό θα ήθελε να πει το κέντρο της εξουσίας, αυτό θα ήθελε να πει και το λέει προκειμένου να είναι αποδεκτός. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Άρα λοιπόν έχουμε έναν αόρατο συντονιστή που είναι η πολιτική ανάγκη επιβεβαίωσης της κυριαρχίας από το σημερινό πολιτικό σχήμα, το οποίο για να κατανοηθεί πρέπει να δεχθούμε ότι έχει την εξουσία ως αυτό σκοπό. Ναι. Δηλαδή το πρώτο κριτήριο της ύπαρξής του είναι η εξουσία του. Όλα τα άλλα ακολουθούν.
9: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος λογικά, δεν υπάρχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, διότι απευθύνονται σε εκλογικές περιφέρειες. Δεν είναι όλοι, άντε θα το πω όπως το λέει ο κύριος Θεοχάρης, νοικοκυρέοι. Οι περισσότεροι είναι κακομοιραίοι κατά το κριτήριο του κύριου Θεοχάρη, όχι το δικό μου. Αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν.
10: Υπάρχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, σωστά το λέτε, αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω από το ένστικτο αυτοσυντήρησης που αποδυναμώνει αυτό το ένστικτο. Ποιο είναι? Η φαντασία της παντοδυναμίας. Όταν κάποιος πιστεύει ότι, για παράδειγμα, οπωσδήποτε θα πάρει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Όταν κάποιος πιστεύει ότι μόνο αυτός αποκλειστικά και κανένας άλλος είναι προορισμένος να κυβερνάει τη χώρα. Όταν αυτός πιστεύει ότι μόνο αυτός και κανένας άλλος δεν έχει τη δυνατότητα διακυβέρνησης, δεν υποχωρεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Δεν υποχωρεί ακόμη και το λογικό κριτήριο το οποίο επισημαίνεται. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σε μια παθολογία πολιτική, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί να βρει μια απαρχή θεραπείας μόνο στην κάλπη. Το σημερινό κυβερνητικό σχήμα είναι ένα σχήμα πολιτικής παθολογίας και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τον τρόπο που εκφράζεται. Δηλαδή δεν μπορεί ένας υπουργός, δεν νοείται στη δημοκρατία, κύριε Σαχίνη, ένας υπουργός σε δημόσιο χώρο, σε τηλεοπτική εκπομπή, να λέει σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος έχει την ελευθερία να θέτει τις ερωτήσεις που κρίνει, μήπως παίρνεις μπάφο. Αυτό είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου.
9: Κοιτάξτε, θα έρθω στην κάλπη. Πριν την κάλπη όμως και μέχρι την κάλπη, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και το ξέρετε πολύ καλά στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ίδια τη ζωή. Θέτε από το θάνατο. Μάλιστα. Θέτε από το θάνατο του Μαζονάκη. Θέλετε από το θάνατο 6 ανθρώπων, διότι όλα τα άλλα φταίνε, αλλά το φυσικό αέριο, το δίκτυο, ακόμη δεν μας έχει απαντήσει κανείς τι έχει συμβεί εκεί που είναι σημασμένο 2 χρόνια. Θέλετε από τη Βιολάντα που φτάσαμε στο σημείο να απολύονται εργαζόμενοι γιατί λέγανε ότι μοίραζε. Θέλετε από τα Τέμπη. Θέλετε από την Κυψέλη που ένας υπουργός λέει μπείτε μέσα, ο άλλος λέει βγείτε έξω και ο εργολάβος λέει πληρώστε με γιατί δεν προχωράει ο Μετροπόντικας. Θέλω να πω ότι αυτά από την ακρίβεια έχουν επιπτώσεις κάθε μέρα στις ζωές όλων.
10: Κύριε Σαχίνη, τώρα αυτό που επισημαίνεται, η πολιτική τάξη δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβερνητική πολιτική τάξη,
9: ναι, ναι, ναι,
10: και ευρύτερα, αγνοεί ένα θεμελιώδες, δηλαδή στη διαδρομή όπως διαμορφώθηκε η πολιτική αντίληψη των εκλεγμένων αντιπροσώπων, αγνοεί το θεμελιώδες ζήτημα ότι η ζωή βιώνεται ατομικά. Δηλαδή δεν υπάρχει γενική ζωή που βιώνουμε όλοι. Ένα κράτος το οποίο λειτουργεί συντονιστικά και προστατευτικά, δηλαδή υπερασπίζεται τα δικαιώματα, πρέπει να ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο άνθρωπο στην Κυψέλη

0: μείωση της δημοκρατίας και μια προχωρημένη και εγκατεστημένη παθολογία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει θεραπεία από τη μια μέρα στην άλλη. Η χώρα έχει μπροστά της μια οδυνηρή πορεία αναγέννησης, αν αποφασίσει ο λαός να πάει σε μια αναγέννηση.
1: Γέλατε σε αυτό που λέτε, ότι στην κάλπη με αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι η απάντηση. Το ερώτημα είναι, στην κάλπη μπορεί να είναι η απάντηση όταν αυτά είναι τα δείγματα όλου του πολιτικού προσωπικού? Διότι η αίσθηση που έχει ο κόσμος, και μπορεί να έχετε διαφορετική αίσθηση εσείς, είναι ότι αν από τη μία έχεις την αλαζονία της εξουσίας, από την άλλη έχεις την καλύτερη περίπτωση τη βαθιά ύπνωση της αντιπολίτευσης. Θα σας πω ένα πράγμα, μόνο ένα πράγμα, χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν μια εταιρεία έχει παρτίδες με το δημόσιο, προνομιακές, σε αρχαιολογικούς χώρους και αλλακού, και την ίδια ώρα έχει το βασικό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκλογικών αποτελεσμάτων, η αντιπολίτευση δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να πετύσει εξηγήσεις και ερωτήσεις? Κουβέντα. Όταν γίνεται ό,τι γίνεται αυτές τις ημέρες, έχετε ακούσει ούτε ένα ερώτημα? Μα παιδιά, τα πει πρέσβης αυτά για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και ενδεχομένως την Ελλάδα. Ακούσατε τίποτα? Όχι. Άρα.
0: Ασφαλέστατα αυτό που λέτε. Είναι έτσι. Η ευθύνη της αντιπολίτευσης για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και βαριά. Ποια είναι όμως αυτή η αντιπολίτευση? Αυτή η αντιπολίτευση που έχει βγει από την κάλπη είναι μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Δηλαδή μια κομματιασμένη αντιπολίτευση που ακόμη, επειδή είναι μικρός ο αριθμός των βουλευτών που έχει και το κόμμα της ακόμη και το κόμμα της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί να αξιοποιήσει θεσμικές λειτουργίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής ταυτόχρονα αποσυναρμολόγησης, εκτός από την κοινωνική αποσυναρμολόγηση, που αντανακλάται στη σημερινή εικόνα που έχει το Κοινοβούλιο και που πιθανότατα θα μπορούσε να αλλάξει, μπορεί και να μην αλλάξει τίποτα, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένη, κύριε Σαχίν, πλέον την εμπειρία των ανθρώπων. Γιατί έγιναν εκλογές πριν από 3 χρόνια, 3,5 περίπου χρόνια, οι άνθρωποι κατέληξαν στην κάλπη σε αυτό που έχει καταγραφεί. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει, και συνεπώς θα πρέπει να σταθεί με τον τρόπο που ο καθένας εκτιμά ως καλύτερο την επόμενη κάλπη, με βάση τις δυνατότητες που του παρέχονται, ώστε να διαμορφώσει μια νέα πολιτική συνθήκη εν δυνάμει, τα πράγματα δηλαδή να κινηθούν. Παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία, η κατάσταση θα επιβαρυνθεί, άρα θα πρέπει να επιλέξει οδούς που θα περιορίσουν ή θα αποτρέψουν την αυτοδυναμία. Και το λέω όχι ειδικά για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια μεταβολή προϋποθέτει αποφάσεις που τροφοδοτούν την κίνηση, επιταχύνουν την κίνηση. Η κίνηση ίδια μπορεί να μας οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση. Η στασιμότητα είναι μια μορφή θανάτου, παρέτησης, καμάτου και στην πραγματικότητα αυτοεγκατάλειψης και μια μορφή, ξέρετε, έτσι, κοινωνικής παραδεταμένης παράγησης και αδυναμίας.
1: Δεν ξέρω πώς...
0: Έτσι βλέπω τα πράγματα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μια δυναμική μεταβολής. Δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο από τη λαϊκή έκφραση. Έτσι έχει συγκροτηθεί αυτό που ονομάζουμε κατεφημισμόν πολιτικό σύστημα. Η δυνατότητα αλλαγής αυτού του πολιτικού συστήματος σήμερα δεν είναι δυνατή, γιατί το κοινωνικό σώμα δεν αντέχει να σηκώσει ευρύτερες μεταβολές και συνεπώς με μια βραδύτητα σχετική αλλά και ταυτόχρονα κίνηση διαλεκτική θα μπορούσε να προκύψει ένας νέος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ της πρώτης κάλπης και της δεύτερης κάλπης.
1: Άρα υπάρχει, μπορεί η κάλπη να φαντάζει αυτή τη στιγμή η μόνη υπάρχουσα διέξοδος, λέτε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει...
0: Αρχική να μας οδηγήσει σε ένα νέο πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μαγικό.
1: Άρα κάλπη. Έχει δρόμο μπροστά της πολύ, ακόμη και η πρώτη, ενδεχομένως και η δεύτερη κάλπη, σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως αναγκαίο μετασχηματισμό στην κοινωνία και πολιτικά. Δεν είναι μία και έξω.
0: Απολύτως είναι όλα μία διαδρομή και μία επώδυνη διαδρομή. Μία διαλεκτική κίνηση των πραγμάτων είναι, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Οι κοινωνίες μεταβάλλονται με βραβή ρυθμό και η μέθοδος μεταβολής, ανασύνθεσης και ανασύνταξης δηλαδή, είναι η κάλπη.

0: περνάει από την έκφραση της λαϊκής βούλησης. Εγώ πιστεύω στην πολιτική ευθεία του λαού, το έχω περιγράψει, αν κανείς ενδιαφέρεται μπορεί να βρει στο διαδίκτυο ένα κείμενο με τίτλο «Η πολιτική ευθεία του λαού», όπου περιγράφω αυτά που λέω τώρα, δηλαδή η δυναμική της κάλπης. Η κάλπη μπορεί να γίνει ένας πολιτικός οργανωτής, όπως μπορεί να γίνει και ένας πολιτικός καταστροφέας. Είναι λοιπόν στην βούληση των ανθρώπων να μετατρέψουν την κάλπη σε έναν πολιτικό οργανωτή. Το βράδυ της πρώτης Κυριακής τίποτα να μην είναι ίδιο, άρα να ξεκινήσει υποχρεωτικά μια δυναμική πολιτική μεταβολής, η οποία μπορεί να καταγραφεί στη δεύτερη κάλπη, η χώρα να πάει σε μια πολιτική ανασύνθεση.
1: Κρίσιμο ερώτημα εδώ.
0: Σε αυτή άλλο τη... δρόμο εγώ προσωπικά δεν βλέπω.
1: Κρίσιμο ερώτημα. Σε αυτή την κατάσταση αποσυναρμολόγησης, νιώθετε ότι ο κόσμος προτιμά, προσέξτε το ερώτημα, να πάει στην κάλπη ή να απέχει μαζικά από αυτήν συν την εμφάνιση κατ' όνομα αντισυστημικών δυνάμεων. Άρα στην ουσία να πάρει έναν άλλο δρόμο για να οδηγήσει τα πράγματα. Να πει ότι εγώ δεν ομοποιώ όλο αυτό, είστε όλοι τα ίδιο, το ίδιο. Άντε να εμφανιστεί και κάποιος με ένα προσωπείο αντισυστημικού που να είναι βαθύ σύστημα, βρείτε τα εσείς μεταξύ σας.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό και θα παρακολουθήσει τη μοίρα της επιλογής του. Και το διατυπώνω με αυτόν τον τρόπο,
1: δηλαδή,
0: γιατί αυτό που ονομάζουμε σύστημα θα είναι κυρίαρχο, δηλαδή θα εξακολουθεί να διευθύνει τα πράγματα, παράδειγμα να έχει στη διάθεσή του το κράτος και αυτός ο οποίος απέχει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος, το οποίο θα διαχειρίζονται άνθρωποι άλλοι οι οποίοι θεσμικά θα έχουν το δικαίωμα να το διαχειρίζονται. Η αποχή δεν έχει καμία συνέπεια πάνω στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι μια διαμαρτυρία, πάρα πολύ σημαντική διαμαρτυρία. Εγώ δεν αρνούμε κάτι, τα κατανοώ όλα αυτά. Αλλά μεταξύ των πολλών κάτι υπάρχει κάτι καλύτερο κάτι. Και πρέπει να επιδιώκουμε πάντα αυτό το καλύτερο κάτι σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω συχνά, κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να πω και στα κειμενά μου και στον προφορικό λόγο μου, ότι δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Όλα είναι μια διαδρομή. Και οι άνθρωποι του παρόντος έχουν ευθύνη να κατανοούν τη συνθήκη της διαδρομής, της πολιτικής στιγμής, αν μου επιτρεπόταν να πω, και να κάνουν το καλύτερο στη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν υπάρχει κουμπί να αλλάξει τα πράγματα. Άρα οφείλουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι να αντέξουμε τις δυσκολίες της διαδρομής. Να έχουμε υπομονή στο χρόνο, αλλά προσιλωμένοι πάντα στην αλλαγή. Δηλαδή τίποτα να μην μείνει ίδιο στην Ελλάδα του σήμερα. Διαφορετικά η Ελλάδα θα οπισθοδρομήσει, οι άνθρωποι θα είναι σε μια κατάσταση απολύτου ελέγχου από το κράτος. Στην πραγματικότητα θα παραδοθούν. Όταν κανείς δεν παραδίδεται, το πρώτο που κάνει πάει στην κάλπη και κάνει μια επιλογή. Και ανακατεύει τα πράγματα, να το πω απλά.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα, λέει. Ο κύριος Κουσούλης μας μιλά πάντα για τη δύναμη της κάλπης. Αλλά η κάλπη προϋποθέτει να μην έχεις στενά προσωπικά συμφέροντα από αυτό που θα ψηφίσεις. Πώς θα κοπεί λοιπόν αυτός ο δεσμός συμφερόντων?
0: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Είναι θέμα της βούλησης του πολίτη που πάει και ψηφίζει. Όταν ψηφίζει με τα στενά προσωπικά του συμφέροντα, σημαίνει ότι συνειδητά το κάνει αυτό. Μια παρένθεση, κύριε Σαχίνη. Πλανάται η ιδέα ότι οι άνθρωποι υπό την πίεση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της εξουσίας κλπ. Είναι αντικείμενο παραπλάνησης. Δεν είναι κανείς αντικείμενο παραπλάνησης. Η ψήφος είναι μια συνειδητή, η συνειδητή πράξη, οι άνθρωποι είναι ελεύθερα όντα, γνωρίζουν όλοι τι ψηφίζουν όταν ψηφίζουν, ασχέτως τι θα μας πούν όταν θα βγουν από την κάλπη και πίνουμε καφέ. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το παραγνωρίζουμε. Ασφαλώς υπάρχει ένα προσωπικό συμφέρον στην καθημερινή ζωή. Ασφαλώς όμως υπάρχει και το ευρύτερο συμφέρον και εξαρτάται πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ζυγίζει αυτό το συλλογικό συμφέρον. Γιατί μπορεί να πει ότι εγώ αδιαφορώ για το συλλογικό συμφέρον και σήμερα, στη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή εγώ για παράδειγμα έχω καλές αποδοχές, καλή εργασία, προστατεύομαι από το κράτος, συνδέομαι με το κράτος, θα ψηφίσω αυτούς που εκφράζουν το σημερινό κράτος. Αυτή είναι η μηχανική της σύγκρουσης, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά δηλαδή. Εμείς μιλάμε για να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό συζητάμε.
1: Θέλω να ακούσετε μερικές παρατηρήσεις ακροατών. Έτσι θα κλείσουμε.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Με το δικό σας σχόλιο. Λέει Φωτεινή. Ένα πράγμα έχω διαπιστώσει πια. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όλοι μαζί στη μοιρασιά του ιδρώτα του λαού και ο λαός απέναντι, αν καταλαβαίναμε τη δύναμή μας σήμερα όλοι, αυτοί θα ήταν ή φυλακοί περισσότεροι εξ αυτών ή στα σπίτια τους. Ο άλλος ο φίλος εδώ πέρα λέει όλα σωστά αυτά που λέει ο κύριος Κουσουλής, αλλά πέστε μου πόσα χρόνια τώρα αντιμετωπίζουμε το κάθε καινούργιο κόμμα που μόλις εξουσιάζουν απόλυτα αγνοώντας αυτόν που τους εμπιστεύτηκε. Τότε από ποιον εμείς όλοι να ζητήσουμε ευθύνες? Ο Χάρης, είναι μόνο η αλαζονία της εξουσίας ή και η προϋπόθεση παραμονή στην εξουσία για να αποφευθεί πιθανότητα κάποιοι να πάνε φυλακή με μια πιθανή αλλαγή κυβέρνησης?
0: Όλες οι παρατηρήσεις είναι σωστές, τις συμμερίζομαι, αλλά προκύπτει πάντα ένα επόμενο βήμα. Όχι σωστά είναι αυτά που λένε οι φίλοι. Και τι θα κάνουμε λοιπόν? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε? Γιατί αν δεχθούμε ότι έχει διαμορφωθεί οριστικά μια κατάσταση ή έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να παραιτηθούμε και να φύγουμε, να σταματήσουμε να μιλάμε, να γράφουμε, να συζητάμε, να συμμετέχουμε. Είναι η πλήρης παραίτηση και η πλήρης νίκη της εξουσίας. Η εξουσία φοβάται ακριβώς το αντίθετο. Όταν οι άνθρωποι σηκώνουν το χέρι και λένε «Κύριε Σαχίνη, ζητώ το λόγο», η εξουσία θα ήθελε να κόψει αυτό το χέρι. Σήμερα δεν μπορεί να κόψει αυτό το χέρι. Και επειδή δεν μπορεί να κόψει αυτό το χέρι, η δική μου προσέγγιση, η σκέψη μου, έτσι, η ελαχιστότητά μου και η πρότασή μου στους συνανθρώπους μου και τους συμπολίτες μου, λέω υψώστε το χέρι και πείτε ζητώ το λόγο. Και μιλήστε με τον τρόπο που είναι πιο καταλυτικός, που είναι το ψηφοδέλτιο. Όταν λοιπόν κάποιος σηκώσει το χέρι του και πει ζητώ το λόγο και αυτό το κάνει πράξη με ένα ψηφοδέλτιο, τα πράγματα οπωσδήποτε θα κινηθούν. Πάντως δεν θα παραμείνουν ίδια. Γιατί η πρώτη πράξη για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να είναι μια πρώτη κινητήρια δύναμη. Αν δεν υπάρξει αυτή η πρώτη κινητήρια δύναμη, όλα θα είναι συνέχεια τα ίδια. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι δύσκολη, το συμμερίζομαι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ευθύνη των ανθρώπων πλέον είναι οριακή ευθύνη. Γι' αυτό λέμε πάντα μεταξύ μας ότι ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο, μετά δεν υπάρχει κανείς, και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Την ίδια στιγμή μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης, κύριε Κουσούλη, που εσείς σωστά περιγράφετε την ανάγκη πολιτικών εξελίξεων, στην αντιπολίτευση φαίνεται να ισχύει το παλιό απόφευγμα «μικρό-μικρό ταλόνι σου να είναι μοναχικό σου». Άρα λέει πώς να επέλθει.
0: Αυτή την έχω ακούσει.
1: Ναι. Άρα πώς λέει.
0: Ναι, να σας πω πώς. Μέσα με τον τρόπο, πάλι επανέρχομαι, με τον τρόπο της συμμετοχής και την έκφραση της άρνησης απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Να κάνω μια θεωρητική παρατήρηση, επιτρέψτε μου και οι φίλοι που μας ακούνε. Μια κοινωνία που βρίσκεται σε τέλμα, για να βγει από το τέλμα πρέπει να προκαλέσει συνθήκες κρίσης. Δηλαδή να θέσει σε αμφισβήτηση αυτό που υπάρχει, άρα να προσθέσει κίνδυνο στην καθημερινή ύπαρξή της και να σηκώσει ταυτόχρονα το βάρος της πορείας εξόδου από το τέλμα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Ή θα συμβιβαστείτε, το λέει η ιστορία στους ανθρώπους, με αυτό που ζείτε, ή θα αναλάβετε τον κίνδυνο να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να αλλάξετε δηλαδή. Και η αλλαγή είναι μια διαδικασία οδυνηρή πάντα, να αλλάξουμε και ως προς την εκλογική συμπεριφορά και ως προς τον τρόπο που βλέπουμε την εξουσία, να αρνηθούμε δηλαδή ότι η εξουσία είναι μια καθολική δύναμη στην οποία οφείλουμε να υποτασσόμαστε και να στηρίξουμε την πολιτική λειτουργία που αμφισβητεί κάθε εξουσία. Σήμερα στη χώρα, για παράδειγμα, όταν κάποιος, ακόμη και ο Πρωθυπουργός ή βουλευτές του, λένε με έναν τρόπο ότι χωρίς εμάς δεν μπορείτε να υπάρξετε και ότι περίπου η χώρα υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς, και αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία η χώρα περίπου θα καταστραφεί, μπορεί να μας καταλάβουν και οι Τούρκοι. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει από το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Είναι δηλαδή πολύ εξουσιαστικός ο τρόπος αυτός. η μόνη λύση είναι να εναντιαστούμε σε αυτόν τον εξουσιαστικό τρόπο και να επιλέξουμε πολιτικές λειτουργίες. Αυτές καταγράφονται στην κάρτα.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, μου λέει ο Δημήτρης, συμφωνώ με την ανάλυση του κ. Κουσούλη, θέλω να κάνω μονάχα μια υπόμνηση. Δεν πιστεύω ότι βρίσκεται κοντά σε κανένα κατόφλι αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες, η κοινωνία ήδη στις δημοσκοπήσεις απαντά προκαλώντας συνθήκες κρίσης, τους έχει άλλον γύρω στο 25, άλλον γύρω στο 15, άλλον γύρω στο 10, κανέναν πάντως να έχει τη δυνατότητα να έχει 120, 130, 140 βουλευτές και γι' αυτό μας βαβαλίζουν τα μέσα κάθε μέρα ότι είναι οριακά με την πρόθεση ψήφου στο 30. Μπούρδες.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία, τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Επειδή εγώ εκφράζομαι, κύριε Σαχίνη, ελεύθερα, το γνωρίζετε αυτούς πάρα πολλές δεκαετίες τώρα. Η σημερινή μου εκτίμηση, χωρίς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, είναι ότι αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να αγγίξει το 28%. Θα εκειμένεται περί το 27% στην πιο αισιόδοξη εκδοχή, χωρίς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η αυτοδυναμία λοιπόν είναι ένας μη ρεαλιστικός τόπος. Ταυτόχρονα, αυτό που ονομάζουμε σύστημα, το οποίο δεν υπάρχει, είναι ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, προσπαθεί να προσανατολίσει τους ανθρώπους σε μια πολιτική κατεύθυνση. Επειδή όμως οι άνθρωποι είναι ελεύθερα όντα, καταλαβαίνουν αυτό που λέει και ο φίλος μας, οφείλουν όμως ως ελεύθερα όντα να συμπεριφερθούν. Και κάποια στιγμή να σηκώσουν το χέρι τους και να υιοθετήσουν μια άλλη εκλογική στάση. Η κρίση είναι ο δρόμος. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κρίση. Χωρίς την κρίση, εννοώ τη λέξη εισαγωγικά, δηλαδή
1: ναι.
0: την υποστήριξη της μεταβολής, δεν υπάρχει ελευθερία.
1: Και θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα της φίλης της Ντίνας. Σε όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Κουσούλης, θέλω παρακαλώ πολύ τη δική του γνώμη για το εξής. Εμφανίζεται σε τελευταίες μετρήσεις ο Κασιδιάρης με 6-7% και ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι φαίνεται να σαρώνει στις ηλικίες 17 έως 20, επειδή είπε ότι ουδής δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε για το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο δεν πρέπει να πούμε, λέει, και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι δυνατόν σήμερα, συγγνώμη ρε Ντίνα, δηλαδή ο 17χρονος τι ήξερε? Ελάτε κύριε Κουσούλη.
0: Ναι, έχει δίκιο στην παρατήρησή της. Ο 17χρονος όμως και ταυτόχρονα τι ήξερε? Ο 17χρονος, ξέρετε, γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα. Έχει μεγάλη απόσταση από αυτά που συζητάμε εμείς τώρα. Και κάνω ένα βήμα, ο 17χρονος, αν συμμετείχε στο διαγωνισμό PISA, είναι από τους κάτω-κάτω, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο, γιατί πάντα επιστρέφουμε στην κεντρική λειτουργία. Υπάρχει ένα σχολείο το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι και αυτό ένα γραφειοκρατικός τρόπος. Δεν είναι τόπος που μεταδίδει τη γνώση και υποστηρίζει την κριτική σκέψη. Άρα αυτός ο 17χρονος λοιπόν με τυφλό τρόπο θα συναντηθεί με τη ζωή του, γιατί δεν υπήρξε ένα σχολείο να τον διδάξει τα πρώτα βήματα της κριτικής σκέψης. Άρα θα επανερχόμαστε πάντα από την αρχή στην κεντρική πολιτική λειτουργία της σύγχρονης της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να δει τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, προκειμένου να θεμελιώσουμε τα απολύτως αναγκαία. Από το πώς παράγονται οι πόροι, πώς διανέμονται οι πόροι, αν έχει δικαιοσύνη αυτή η χώρα, αν δεν έχει δικαιοσύνη αυτή η χώρα, μέχρι ένα καλό δημόσιο, θα έλεγα εγώ, επαναστατικό για την εποχή σχολείο. Άρα το λεγόμενο πολιτικό σύστημα σήμερα αδιαφορεί για όλα αυτά, στην ουσία αδιαφορεί για όλα αυτά, γιατί θεωρεί ότι ο λαός θα του παρέχει πάντα την ψήφο του και συνεπώς τα πράγματα σε μια αδράνεια μπορούν να κινούνται. Αν ο λαός δει τα πράγματα διαφορετικά, υψώσει το χέρι του, ζητώ το λόγο και αυτό το κάνει ψηφοδέλτιο, τίποτα δεν θα είναι ίδιο το βράδυ της πρώτης κάρτας. Αυτή είναι η προσέγγιση μου.
1: Λοιπόν, επίλογο με σύμφη. Διέξοδος, κύριε Κουσούλη, με εκλογές ίσως δεν γίνεται. Γιατί σημαίνει αποδοχή της συνέχειας ενός κράτους, πράγμα το οποίο στην παρούσα κατάσταση είναι η αποδοχή της καταστροφής μας και της εξαφάνισής μας. Αναρωτιέμαι, λέει, υπάρχει κάποιο ιστορικό προηγούμενο χώρας που ανανέκαμψε από τέτοια κατάσταση με εκλογές?
0: Ναι, βεβαίως. Ο δυτικός κόσμος μετά το 50 στην πραγματικότητα έζησε μια περίοδο αναζωογόνησης και ευμάρειας. Τώρα βρίσκεται σε βαθιά παρακμή ο δυτικός κόσμος. μέσα από αυτές τις πολιτικές λειτουργίες, μέσα από μια πολιτική σύγκρουση που έθετε τα κεντρικά ζητήματα του νοήματος, της ύπαρξης, της παραγωγής πόρων, της δικαιοσύνης, ενός κράτους δικαίου, απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς δεν έχουμε σχέση πλέον με αυτά. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και πρέπει να ξαναβάλουμε τα πράγματα βήμα-βήμα από την αρχή. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει στοιχειωδώς κράτους δικαίου. Έχω επεξηγήσει στα κείμενά μου ότι το κράτος στην Ελλάδα είναι ένα δουλοκτητικό κράτος. Είναι ένα κράτος απαγορεύσεων, το οποίο δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα στους ανθρώπους και τους καλεί η πολιτική εξουσία να διαπραγματευτεί μαζί τους για να δει τι θα τους παρέχει ως παροχή από μια ελευθερία γραφειοκρατικού τύπου μέχρι 30 ευρώ αύξηση στο τέλος του μήνα, ενός μήνα.
1: Λευτέρης Κουσούλης, θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, όλα αυτά που συζητάμε το λέω και για μας και για τους φίλους μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα, έχουν πάρα πολλές πλευρές, είναι κατανοητές όλες οι προσεγγίσεις. Απλώς πρέπει να ψάχνουμε κάθε φορά το βήμα εξόδου από το τέλμα και στη διαδρομή θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Λέει εδώ πέρα η φίλη Αφροδίτη, κύριε Κουσούλη, ωραία, αλλά αφού είναι όλοι οι ίδιοι όσοι κυβέρνησαν και θα κυβερνήσουν, πώς δεν θα είναι τίποτα ίδιο μετά τις εκλογές?
0: Εγώ δεν έχω πει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, εννοώ σε επίπεδο προσώπων. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι σε επίπεδο προσώπων. Είναι η πολιτική λειτουργία που ισοπεδώνει τα πάντα και μας οδηγούμε και οδηγούμαστε κάποια στιγμή να πούμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία διαφέρουν μέσα στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, τα οποία όμως επειδή δεν υποστηρίζονται από τη λαϊκή ψήφο, στην πραγματικότητα είναι περιθωριακά στοιχεία, είναι αυτά που εγώ ονομάζω μειοψηφικά ηφαίστεια, είναι υποχρεωμένα να είναι σε μια διαρκή υποταγή, έχουν ευθύνη γι' αυτό και με την έννοια αυτή δεν συντελούν στην αλλαγή. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει, αλλά λίγο τα πράγματα είναι έτσι πιο χρωματισμένα, λίγο διαφορετικά, δηλαδή πιο εμπλουτισμένα. Γι' αυτό και το πρόβλημά μας είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή, για την πρόσκληση, για όλα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Φολεμφάλ, πού πας, παιδί μου?
5: Άκουσα ότι ο Αρσέντιο Πεν επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
4: Εσύ γιατί πηγαίνεις ανάποδα?
5: Αφού επιστρέφει.
4: Πήγαινε κανονικά. Θέατρο Αλάμπρα, Αρσέν Λουπέν, δεύτερος χρόνος, από 25 Οκτώβρη.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

Καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στην ERT Open μέσω του www.ertopen.com και ακούτε το 13 Radio Show. Είμαι ο Δημήτρης Ούρσος και μαζί θα πάμε για περίπου μία ώρα με όση περισσότερη σκληρή και όχι μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας.

Λοιπόν, ευχαριστούμε Glenn Danzig και ευχαριστούμε και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας για να μας ακούσετε και απόψε. Θα πάμε λίγο με πιο occult, θα το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων θα έχει ένα άρωμα occult η απόψινή εκπομπή, έτσι, μιας και είμαστε, έχουμε μπει πλέον για τα καλά στον Οκτώβρη και βαδίζουμε για το Halloween. Πάμε να πιάσουμε μια τέτοια θεματολογία. Επίσης θα προσπαθήσω να μιλάω όσο λιγότερο γίνεται, γιατί η φωνή μου δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, ίσως να χρειαστεί λίγο ξεκούραση. Ελπίζω να καταφέρουμε να τη βγάλουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα το δούμε αυτό, πιστεύω ότι το έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους Green Lang. Έχουν καινούριο δίσκο, Necropolitan λέγεται. Αν μπείτε στο Rock Overdose, www.rockoverdose.gr, μπορείτε να διαβάσετε μια κριτική εκεί από τον πολύ πολύ καλό συνάδελφο, τον Άγγελο, ο οποίος έχει ακούσει το δίσκο, είναι και φίλος του σχήματος έτσι και αλλιώς από τα προηγούμενα χρόνια, οπότε γνωρίζει πολύ καλά γιατί γράφει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν απομακρυνθεί μουσικά πολύ από αυτό που έκαναν στις προηγούμενες και ειδικά στην προηγούμενη δουλειά τους. Η θεματολογία έχει αλλάξει λίγο από εκεί που ήταν λίγο πιο παγανιστική τέλος πάντων και κοιτούσε τέτοια πράγματα. Εδώ έχει λίγο μετακινηθεί σε πιο όκαλτο, όπως το είπαμε, καταστάσεις. Έχει πιάσει λίγο τον κύριο Άλιστερ Κράουλι, μια φιγούρα πολύ πολύ prominent στους συγκεκριμένους κύκλους. Και μιας και εμείς κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, το επόμενο κομμάτι θα μπορούσε ίσως, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό τίτλο και για την εκπομπή που κάνουμε εδώ, Black Magic Radio.

Λοιπόν, ευχαριστούμε Green Lang. Αν ποτέ σκεφτώ να αλλάξω σήμα και όνομα εκπομπής, το Black Magic Radio θα είναι νούμερο ένα στα υπόψη μου. Περιμένω και το δίσκο στο ταχυδρομείο να μου έρθει σιγά σιγά. Άργησα να τον πάρω, τα κατάφερα όμως, τον βρήκα σε πολύ πολύ ωραίο mauve χρώμα, που είναι και το αγαπημένο μου. Και είναι και το theme του δίσκου. Προχωράμε, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο rewind για την Παρασκευή το βράδυ, όπου εκεί στο Fuzz υποδεχθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, καμιά κοσαριά σίγουρα, την Τόρο. Είναι αμυδρές κάπως οι μνήμες μου από το προηγούμενο live της, αλλά υπάρχουν. Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει με τις νεότερες γενιές που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να τη δουν ζωντανά. Αυτό διορθώθηκε λοιπόν την Παρασκευή με ένα πολύ πολύ δυνατό live και από την Τόρο, που η φωνή της κρατιέται μια χαρά, είναι λίγο πιο βραχνή, αλλά τα είπε τα κομμάτια άψογα, και από την μπάντα της, η οποία από εκείνη που είχα δει εγώ, νομίζω μόνο ο Νίκ Ντάγκλας, ο Ελληνοαμερικάνος, να το πω και αυτό, γιατί και την προηγούμενη φορά και την τωρινή τον είχε συστήσει η Ντόρο ως Έλληνα, οπότε ναι, παραμένει στη σύνθεση της μπάντας και είναι ο πιο παλιός μουσικός, νομίζω παίζει μαζί της από το 1990, πολλά χρόνια. Οι υπόλοιποι είναι πιο νεοφερμένοι, είναι και αυτοί όμως αρκετά χρόνια, άψογο συγκρότημα, πολύ πολύ δυναμικό, όλα παιγμένα στην εντέλεια. Το κοινό, αν εξαιρέσει τις πρώτες σειρές και έτσι μια μανούρα που γύρω στο κέντρο που γινότανε, δεν ήταν πολύ θερμό, εντάξει, ήταν και μιας ηλικίας η αλήθεια είναι, όμως ωραία περάσαμε. Θα μπορούσε απλά να ήταν λίγο πιο δυναμική η κατάσταση μέσα στο Fuzz. Κατά τα άλλα, εγώ δεν πέρασα καθόλου άσχημα. Οπότε πάμε να παραμείνουμε στην θεματολογία που έχουμε ορίσει για απόψε και πάμε να κάψουμε μερικές μάγισσες.

Λοιπόν, Burn the Witches από τον ομώνυμο δίσκο των Warlock του 1984 και πάμε 42 χρόνια μετά, δηλαδή να έρθουμε στο σήμερα. Να πω ότι εντός ολίγου αναμένεται να ανέβει και το live review στο Rockoverdos, www.rockoverdos.gr, από την Κατερίνα Τιμήτικα και τον πολύ πολύ καλό φωτογράφο μας, τον Αλέκο τον Καταστροφό, ο οποίος πάντα μας βγάζει άσπρος πρόσωπος, να το πούμε και αυτό. Προχωράμε τώρα λοιπόν, 42 χρόνια μετά, πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε λίγο πιο garage την κατάσταση, να βρούμε τις Death Valley Girls, οι οποίες αλλάζουν για ακόμα μια φορά τη σύνθεσή τους, αλλά εξακολουθούν να περιστρέφονται γύρω από την κεντρική φιγούρα της Bonnie Bloomgarden. Οπότε, τι θα λέγατε, να πάμε να ακούσουμε το κομμάτι από τη φετινή τους δουλειά, το Welcome, η οποία λέγεται Welcome to Earth. Ελπίζω να γουστάρετε και να μην είστε καμιά βασικιά μάγισσα.

Ωραίο και το σαξοφωνάκι στο τέλος. Basic Witch από τις Death Valley Girls. Και συνεχίζουμε. Πάμε στη Σκωτία. Πάμε λίγο να ξανακάνουμε κάπως σκοτεινό τον ήχο μας. Θα βρούμε τη Στανζάνα. Είναι ένα all girl συγκρότημα. Δεν τις βάζουμε όμως γιατί είναι all girl συγκρότημα, γιατί έχουμε επιλέξει να βάλουμε συγκροτήματα πριν με γυναικείες φωνές. Πιστέψτε με, αυτό θα αλλάξει στη συνέχεια. Αλλά γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα ντεμπούτο, EP κιόλας, το Edge Teen όπως λέγεται, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι θα το καταλάβετε τώρα που θα ξεκινήσει να παίζει το COVID.

Λοιπόν, πολύ πιο ατμοσφαιρικό, αρκετά σκοτεινό το άκουσμα, Τανζάνα και COVID, έτσι δεν είναι η πρώτη τους δουλειά, δεν είναι καν ολοκληρωμένη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα έξι, αν δεν κάνω λάθος, κομμάτια που έχει το EP μέσα δείχνουν ότι υπάρχει μέλλον λαμπρό για τις συγκεκριμένες κυρίες. Λοιπόν, πάμε τώρα για την συνέχεια να ανεβάσουμε και λίγο και οκτάνια, να ανεβάσουμε και ταχύτητα, να τσιτώσουμε τα γκάζια, όπως θέλετε να το πείτε. Για την τελευταία, από ό,τι φαίνεται, για το κύκνιο άσμα του Thomas Lindberg, το οποίο τελικά δεν ήταν η τελευταία δουλειά των At The Gates, το The Ghost of a Future Dead, αλλά θα είναι η νέα δουλειά των Disfear, The Last Nail ονομάζεται. Μας προετοιμάζει ότι μάλλον θα είναι και το τελευταίο άλμπουμ γενικά για την μπάντα, δεν ξέρω, το οποίο θα είναι η τελευταία performance τελευταία ηχογραφημένη performance του Thomas Lindberg, ο οποίος μας άφησε την περασμένη χρονιά, όπως και για τον Marcus Anderson, τον drummer τους, ο οποίος πέθανε πριν από λίγες εβδομάδες, και εκείνος το συγκρότημα συνεχίζει με τον Bjorn Peterson να παραμένει ο ευθύνων νους. Νομίζω ότι και ο Uffe Söderlund και ο Andreas Axelsson είναι κανονικά στις τάξεις τους, είναι κανονικά στην ηχογράφηση, και θα δούμε τι θα γίνει με το μέλλον τους. Σε κάθε περίπτωση έχουμε καινούρια μουσική από τους Disfear. Αυτό λέγεται Early Graves και ο τίτλος μοιάζει να είναι προφητικός.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια μανιασμένη επιστροφή από τους άρχοντες του D-Beat, D-Sphere, Early Graves έρχεται σε λίγο καιρό η τελευταία του δουλειά, από ό,τι φαίνεται, σίγουρα η τελευταία του δουλειά με τον Thomas Lindberg και τον Marcus Anderson, The Last Nail. Παραμένουμε στο crust punk ήχο, παραμένουμε και στη Σουηδία, που άλλο θα πηγαίναμε, στους Wolf Brigade, όπου επιστρέφουν με καινούρια δουλειά, νομίζω πριν από τρεις μέρες κυκλοφόρησε, την περάσμενη Παρασκευή, Howl from Underground, λέγεται, ο καινούριος τους δίσκος, και αυτό εδώ ονομάζεται Cold War Bootlicker.

Επιστρέψαμε με τους Wolf Brigade να έχουν ήδη σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τους. Cold War Bootlicker από το Howl from the Underground υπάρχει εκεί έξω εδώ και τρεις ημέρες. Προχωράμε πιο έτσι αργόσυρτα θα πω τώρα. Πάμε να βρούμε τους Skulk από το Norfolk, από όλες τις περιοχές που θα μπορούσατε να σκεφτείτε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο άτομα είναι, ένα ντουέτο το οποίο είναι minimal, κάνει πολύ σαματά, παίζει πολύ βαριά, επί της ουσίας κινούνται μεταξύ sludge και noise rock, θα το πω, με κάποια ας πούμε ψυχεδελικά, ναι, τέλος πάντων, με κάποια λίγο πιο επεκτατικά.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Το We're Worried About You των Kalk. Φεύγουμε τώρα από τους πολύ πολύ καλούς Kalk και θα παραμείνουμε κάπου κοντά έτσι στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πάμε λίγο πιο αριστερά, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο χάρτη. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα η οποία δεν αγαπάει και ιδιαίτερα τους Άγγλους, οπότε πάρτε το όπως θέλετε και σίγουρα ο φίλος που θα συναντήσουμε δεν τους αγαπάει. Meryl Streep λέγεται και αν θυμάστε τον είχαμε δει πριν κάνα 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα, τους είχαμε δει σε ένα punk festival, να θυμηθώ, με τους GBH μαζί. Είχε ανοίξει, ήταν μία από τις μπάντες που συνόδευσαν μπάντες. Ένα άτομο ήταν που συνόδευσε τέλος πάντων τους GBH. Είχε ξεκινήσει το live του πάνω στη σκηνή και τελικά κατέληξε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος συναυλίας του κάτω στο κοινό, τραγουδώντας, ραπάροντας, κάνοντας spoken word. Κάπου εκεί κινείται, σε ένα punk ή και post-punk τέλος πάντων, να έχει υπόβαθρο από πίσω και μπροστά εκείνο σε μια πιο spoken word, θα το πω έτσι, ερμηνεία. Έχουμε την τρίτη του δουλειά εκεί έξω, το Stories They Don't Teach You at School. Το έτσι, ενδιαφέρον με αυτό το κομμάτι είναι ότι έχουμε και τον Steve Ignorant, τον Crass, αν δεν έχετε καταλάβει, να συνεισφέρει και αυτός στον τομέα των φωνητικών στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, λέγεται Rotten Fruit.

Twitter.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μέριλ Στρικ ή Τζέισον Ρίτσαρτσον των φτωχών, όπως. Συγγνώμη, Τζέισον Βίλιαμσον των φτωχών, όπως τον αποκαλώ εγώ. Είναι δικό μου αυτό το παράτσουκλι. Σημειώστε το για να μην μας το κλέψουν. Και πάμε τώρα να ανέβουμε Belfast μέσω Χάρλεμ. Γιατί θα πάμε να βρούμε τον Ντόμ Μορέλο που είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, την καινούργια του δουλειά, η οποία έχει συμμετοχές μέσα. Και μία από αυτές τις συμμετοχές είναι τον πολύ πολύ αγαπητό Νίκαπ, όπου τον συνοδεύω στο Unconquered. Μην ξεχνάτε, ο καθένας μπορεί να πάρει αυτό που θέλει. Everyone gets what they want είναι ο τίτλος της νέας προσωπικής δουλειάς του Ντόμ Μορέλο. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε παρέα με τους Νίκαπ.

παλιά του τεχνικό σκηνό του Τόμ Μορέλο, να βάζει αυτό στις κιθάρες και από πάνω να ραπάρουν κάποιοι τύποι, όχι όμως όποιοι και όποιοι, όπως κάποτε και ο Ζακ Ντελαρόκα έκανε πάνω από τα δικά του τραγούδια. Έτσι τώρα έχουμε τον Μουγκλάι Μπαπ και τον Μοκάρα, τους Νίκαπ, να συνεργάζονται με τον Τόμ Μορέλο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε εκφράσει το θαυμασμό του για εκείνους αρκετό καιρό πριν. Έγινε λοιπόν πράξη και η συνεργασία. Πάμε τώρα σε κάποιο έτσι λίγο νέο είναι, αλλά είναι για κάποιους παλιούς τέλος πάντων. Μιλάω για την επιστροφή στη σκηνή των Aerosmith, οι οποίοι πριν από 2 χρόνια είχαν ανακοινώσει μια τουρνέ η οποία δεν τελείωσε ποτέ από χαιρετιστήρια, γιατί ο Steven Tyler απλά έχασε τη φωνή του. Βέβαια, είδαμε πέρσι που εμφανίστηκε στο Back to the Beginning εκεί, σε αυτή τη γιορτή για τους Black Sabbath, ότι τελικά δεν είχε φύγει και πάρα πολύ η φωνή του. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να ξέρουμε τους πραγματικούς λόγους ή σε τι κατάσταση βρισκόταν τότε. Το θέμα είναι ότι στο τέλος αυτού του μήνα, 29 του μηνός, και 2 μέρες μετά, 1η Νοεμβρίου, θα ανέβουν οι Aerosmith παρέα με τους φίλους τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Τόμ Μορέλο, αλλά και πολλοί άλλοι. Ο Νταφ Μακέγκαν, ο Μπίλι Άιντολ, ο Στίβ Στίβενς, ο Τσάτ Σμιθ, ο Σλάς κλπ. Κλπ. Που θα τους συνοδεύσουν επάνω στη σκηνή για την επιστροφή τους, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα έχει κάποια συνέχεια και παραπέρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που θα είναι τυχεροί και θα βρουν εισιτήρια, θα τους απολαύσουν από κοντά, ίσως για τελευταία φορά ή τέλος πάντων για μία από τις τελευταίες φορές. Πάμε να ακούσουμε τους Aerosmith να δίνουν ένα σύνθημα το οποίο μάλλον, στο οποίο μάλλον θα συμφωνούσε και ο Τόμ Μορέλο προηγήθηκε. It's the Rich.

Αυτό ακριβώς. Steven Tyler και Aerosmith. Να κάνω και τα κόλπα μου εδώ στην κονσόλα, συγγνώμη. Λοιπόν, ήταν το Eat the Rich μέσα από το Get a Grip του 1993. Μπορεί να μην είναι σέμε της δίσκος, αλλά και αυτός άφησε ιστορία, τουλάχιστον στη δικιά μας γενιά, τον λίγο μετά τα 40. Λοιπόν, πάμε να παραμείνουμε περίπου σε τέτοιο ύφος. Σίγουρα το συγκρότημα που θα συναντήσουμε, παρότι είναι νεότερο, του αρέσει πάρα πολύ η μουσική δεκαετίας του 70, όπως γενικότερα πολλών συγκροτημάτων από τη χώρα από την οποία οι συγκεκριμένοι προέρχονται, δηλαδή τη Σουηδία. Το δύσκολο τώρα με τους συγκεκριμένους είναι ότι από εκεί που ήταν 4 μήναν 3, ο κιθαρίστας τους αποχώρησε πριν από λίγο καιρό, ο Jonathan Ramm, και μιλάω φυσικά για τους Graveyard, οι οποίοι θα επιστρέψουν σε λίγο καιρό με την 7η δουλειά τους, η οποία λέγεται Fever. Βασικά έχουν ήδη επιστρέψει, για να λέμε την αλήθεια, 9 Οκτωβρίου. Αυτή η 9η Οκτωβρίου τι έχει κάνει, την περασμένη Παρασκευή, όλοι οι δίσκοι τότε βγήκανε. Συγγνώμη που έχω μείνει λίγο πίσω από τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο δίσκος είναι εκεί έξω, μπορείτε να το ακούσετε και μόνοι σας. Έχω επιλέξει κι εγώ ένα κομμάτι να βάλουμε, το οποίο έχει το ιδιαίτερο και το οποίο κάνουν στους τελευταίους δουλειές τους, είναι ότι το τραγουδάει ο μπασίστας τους, ο Τρους Μόρκ, ο οποίος έχει μια έτσι πολύ καλή φωνή και αυτός, διαφορετική από τον frontman τους, όμως το δένει και πολύ ωραία. Συνήθως τα κομμάτια που τραγουδάει τα γράφει και όλας αυτός, ή γράφει μεγάλο μέρος του, έχουν και μια ωραία μπασογραμμή, δένει τέλος πάντων λίγο πιο προσωπικά το συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, που Θεού θέλοντος, καιρό επιτρέποντος, γιατί χαλάει και από αύριο. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε. Airtopen, www.airtopen.com. Πάντα το Rockoverdose στο πλευρό μας, www.rockoverdose.gr. Μέχρι τότε, να προσέχετε και τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και θα τα ξαναπούμε. Είστε επανειδήν και να θυμάστε, μην πυροβολείτε. Don't shoot.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
1: Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα... Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
6: Φιλάκια,
7: σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Επειράζει.
6: Τι λέει παρακάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
6: Γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Έχουμε εξελίξει στο ρωσοκρανικό μέτωπο για σήμερα. Έχουμε και διπλωματικές εξελίξεις. Κάτι ζητάει η Ρωσία. Πολύ πιθανό να το πάρει. Θα δούμε για να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη τριμερή συνάντηση. Και βέβαια έχουμε, θα έλεγα, επικίνδυνες εξελίξεις και από τους Λιθουανούς και από άλλες χώρες εδώ, οι οποίες νομίζω δείχνουν και οι Ολλανδοί δείχνουν σημάδια Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά μαζί και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 9 Οκτωβρίου Παρασκευή. Ναι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε το κλειστό ζωντανό για τους υποστηρικτές του καναλιού, τους πάτρονες δηλαδή, οι οποίοι μέσω του Patreon κρατούν το κανάλι ζωντανό. Κάθε βοήθεια γυρνά πίσω στο κανάλι για να συνεχίσουν αυτά τα βίντεο και να επεκτηνόμαστε και σε ανθρώπους και σε ιδέες και σε δράσεις. Όπως πάντα έχω πολλά πράγματα τα οποία ετοιμάζω και έχω στα σκαριά και κάποια ήδη τα έχετε δει, αλλά έχω πολλές εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, επίσης ετοιμαζόμαστε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη προαναγγελία τον Νοέμβριο και να κάνουμε κάτι όμορφο εκεί. Πολύ πιθανό να παρουσιάσουμε τις πατρίδες, διότι δεν έχει παρουσιαστεί το βιβλίο και νομίζω για λόγους συμβολικούς η Μακεδονία πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία και θα ακολουθήσει η Αθήνα, το αθηνοκεντρικό κράτος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το θέμα, ένα θέμα τέλος πάντων το οποίο μας ταλανίζει, είναι η Kimberly Guilfoyle, αυτή η plastic power, μια σιδηρά κυρία από ό,τι φαίνεται της διαφθοράς στην Αμερική. Τώρα εικάζω για να μπλέξει κανείς με το σόι του Τράμπα και να πάει εκεί με τα παιδιά του Μπαμπάκα. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλο βατραχάνθρωπο και από ό,τι φαίνεται μεγάλο κακό βραχνά για τον ελληνισμό γενικότερα. Επιμένει η Wall Street Journal, μάλλον επιμένει η Αμερικανική δημοσιογραφία να κάνει τη δουλειά της, κάτι το οποίο εδώ δεν τολμάει κανείς, μη τολμήσει και ακουμπήσει την πρεσβεία. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει τη δουλειά του στη χώρα μας. Ουδείς. Πραγματικά δεν έχω λόγια πως άνθρωποι αυτοί νομιμοποιούν και δικαιολογούν την ύπαρξή τους στη δημοσιογραφία, ενώ τρέμουν, τολμούν, δεν τολμούν να κάνουν τα βασικότερα. Δηλαδή τους ελέγχους για τα πεπραγμένα των πρέσβεων, των ξένων αξιωματούχων, πόσο μάλλον όταν προκύπτουν θέματα διαφθοράς. Θυμίζω ότι είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal πάλι τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε η πρέσβυρα, η σιδηρά κυρία εδώ, το λέσει στην πραγματικότητα, με προωθώντας ιδιωτικά συμφέροντα πιανών της ελληνικής εταιρείας Actor και του επιχειρηματία Αλέξανδρου Εξάρχου. Έβαλαν ένα λομπίστα εκεί, τον Χρήστο Μαραφάτσο. Και τώρα λοιπόν επανήλθε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal όλα αυτά, επανήλθε και μας λένε ότι ζητούσε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, του υποσχόταν πρόσβαση στις αρχές να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους με την εφορία στην Αμερική, τέτοιο επίπεδο είναι η Guilfoyle, και βέβαια το σύγχαμα Νάρκο Ρούμπιο, ξεχάστε ό,τι ακούσατε για τον Νάρκο Ρούμπιο, αυτούς τους διθυράμβους στα μέσα, εννοείται πως δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που ακούμε μόνο ανεξάρτητες πηγές. Δείτε τα βίντεο TST Νάρκο Ρούμπιο το προχθεσινό και το χθεσινό TST πώς αποτιμάται η ομιλία του. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον Νάρκο Ρούμπιο να αγκαλιάζεται, να ξέρω εγώ, φιλιά, δεν ξέρω εγώ τι. Και βέβαια καλά έκανε η Wall Street Journal, σου λέει κουφάλα Νάρκο Φασιστάκο, πήγες εκεί να τη στηρίξεις, τώρα θα σου ρίξουμε και το άλλο το χαστούκι, τα 100.000 δολάρια της βρωμερής Kimberly. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο δημοσίευμα, ακούστε εδώ, μάλλον το τίτλος του δημοσίευματος είναι «Αγάπη μου σε παρακαλώ», εισαγωγικά. Η Kimberly Guilfoyle πίεζε δωρητή χορηγό να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της στην American Express. Πράγματι λοιπόν εδώ, έναν άνθρωπο ο οποίος στήριζε τον Τραμπ, του είπε «Δώσε μου 100.000 δολάρια απευθείας στο λογαριασμό μου στην American Express να τις πληρώσει ουσιαστικά την κάρτα της, την πιστωτική, για να περιοριστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς επίκειτο τότε η ακρόασή της στη Γερουσία για να την επικυρώσουν ως διορισμένη πρέσβυρα, εγώ βαστιλάτη, διεφθαρμένη τριτοτέταρτη πρέσβυρα στη χώρα μας. Και έπρεπε προφανώς θα έκανε φίλο και φτερό η Γερουσία τα οικονομικά στοιχεία της, θα είχε κάνα χρέος, δεν ξέρω εγώ τι. Θα βρήκε έναν προηγούμενο, έναν άλλον, καμιά άλλη γκόμενα, θα βρήκε, θα μάζεψε, θα άρχισε να σβήνει χρέη. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός προς τη μήνυ του δεν τζίμπησε και δεν την πλήρωσε. Ήθελε επίσης, όπως λένε τα μηνύματα που τα είδε η Wall Street Journal και τα έφερε στην επιφάνεια, ήθελε η Guilfoyle να πραγματοποιηθεί συναλλαγή χωρίς να δημιουργηθεί εμφανές γραπτό ίχνος, για να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, ερωτηματικά κατά τη διάρκεια που θα έλεγχαν οι γερουσιαστές τα πεπραγμένα, πού τα πήρες, ποιος σε πληρώνει, ποιανού είσαι εσύ, πού πας, τι κάνεις, πού ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός, ξαναλέω, ζήτησε και θέλει, λέει, προσωπικές φορολογικές ελαφρύνσεις, είχα κάποιες νομικές εκκρεμότητες, πρόκειται για έναν άνθρωπο που, μάλλον, Eric Dieters, έτσι λέγεται, μάλιστα ήταν και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, κάτω Βουλή, 63 ετών, δικηγόρος, πρώην συνδιοκτήτης της Snappy Tomato Pizza, μια περιφερειακή εκεί αλυσίδα εστιατορίων πίτσες. Δεν τα κατάφερε να γίνει μέλος του Κογκρέσου, βουλευτής, τέλος πάντων. Και το πρόβλημα γι' αυτό ήταν ότι ενώ του είχε υποσχεθεί, ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί με την Guilfoyle, τελικά τον απογοήτευσε. Δεν τον βοήθησαν κανένας. Παρόλο που εγώ συνέχισα και την πλήρωνα τη βοηθούσα, τελικά δεν του έκανε το ρουσφέτη. Γιατί αυτοί είναι οι τράμπες, είναι οι Μητσοτάκηδες της Αμερικής. Και εκεί λοιπόν, καθώς ήλεγχαν οι γερουσιαστές τα οικονομικά πεπραγμένα της, άλλο τύπου ενδεχόμενα συγκρούσεων συμφερόντων κτλ. Γιατί πρέπει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουν ποιον να είναι, σαν την άλλη, να μην πω, του κατανόμου που βάζει το ΙΠΕΞ, που είναι ο κάθε τελευταίος, ο κάθε γλίτσας, ο κάθε χλιμίτζουρας γίνεται πρέσβης δεξιά και αριστερά, χωρίς να υπάρχει καμία αξιοκρατική διαδικασία, με εξαιρέσεις οι οποίες συμπληρώνουν τον κανόνα. Στην Αμερική πρέπει να περάσουν όλοι από τη Γερουσία. Δεν είναι, και η Γερουσία μπορεί να είναι και από αντίθετο κόμμα. Δεν είναι εδώ ο Κούλης, ο τρελαμένος μετά, ο πεταχτωμάτης, αποφασίζει τον κάθε, την πρώην του τάδε ή τη θυγατέρα του ή την ανιψιά ή την γκόμενα του ανιψιού, δεν ξέρω εγώ τι, και τους κάνει με αξιώματα και είναι όλοι, ξέρω εγώ, ντουβάρια. Υπάρχουν διαδικασίες στην Αμερική. Και άρα του ζήτησε βοήθεια. Δεν, ωστόσο, την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε ο Ντίτερς, γιατί λέει, είπε ότι θα μου κοστίσει το γάμο μου, λέει, να το κάνω αυτό. Και τέλος πάντων, είδε πολλά μηνύματα η Wall Street Journal, εκατοντάδες λέει, και ηλεκτρονικά email κτλ. Όπου δείχνει ότι είναι ένα λέσι του κερατά, όπως το βλέπει κανείς βλέποντας τη σκυλομούρα της. Και άρα, της είχε πει ο Ντίτερς, θα σου βάλω, λέει, και άλλα λεφτά, μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια, αν μπορέσει να με βοηθήσει στα φορολογικά μου ζητήματα και στι νομικέ μου υποθέσει. Φαντάζομαι πόσο χρωστούσε ο Ντίτερς για να το έκανε την παντρία εδώ προξενήτρα με του τραμπαρίφε ή γκυλφόιλ και θα έπαιρνε ένα εκατομμύριο. Και μάλιστα του είχε πει ότι έχω, λέει, συναντήσει, έχω επαφέ με υψηλόβαθμου αξιωματούχου τη εφορία, γκυλφόιλ, του IRS, και του πρόθεσε και μηνύματα όπου είχε στείλει στον επικεφαλή τη IRS, η IRS είναι Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Και του έλεγε του Ντίτερ Σιγκλφόιλ, θα προσπαθήσω να παρέμβω και στο ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ακούστε εδώ. Μάλιστα, σε μήνυμα προς την ίδια της ανέφερε ο Ντίτερ ότι της είχε καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια χωρίς να λάβω τη βοήθεια που περίμενα. Και άρα εξέφραζε τη δυσαρέσκεια του άνθρωπος αυτός. Σου λέει, εγώ πλήρωσα, ποιος ξέρει γιατί, υπηρεσίες, δεν έλαβα καμία. Άρα δεν πρόκειται να δώσω άλλα χρήματα, μην ψάχνεις για κορόιδο. Και μάλιστα από το 20, λέει εδώ, ξεκίνησα να τις ρίχνει χρήματα. Είχε κάνει και ένα συνέδριο και ένα Freedom Fest και έβαλε 300.000, άλλα 200, λέει, ως αμοιβές ομιλιών στον Trump Junior και 100.000 δολάρια ως αμοιβή στον Eric Trump. Πλήρωναν εδώ οι άνθρωποι δύσμηροι, τους αούγκανους, τους ουρακοτάγκους της οικογένειας Trump, 200 και 100.000 για να λένε τις ηλικιότητές τους. Απ' την άλλη, ο δικηγόρος της Jesse Binal, της Guilfoyle, φαντάσου λίγδα να είσαι δικηγόρος της Guilfoyle, θα μου πεις, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Λέει, αμφισβητούμε, λέει, τη γνησιότητα των μηνυμάτων της Wall Street Journal. Δεν είπε, δηλαδή, δεν έγιναν αυτά. Είπε απλά, δεν είπε ποια είναι ανακριβή μια αυθεντικά, γενικότερα, λέει, αμφισβητούμε την... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να τα αρνηθούν αυτά. Στην πραγματικότητα, λένε κάτι αγενικόλογα ότι η Guilfoyle, λέει, είχε οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονταν με τη συμμετοχή της σε πατριωτικές εκδηλώσεις και με μετακινήσεις για την υποστήριξή τους. Βέβαια, βέβαια. Πάντα στο βωμό του κράτους και όχι της βρωμερής σου πέτσας. Επίσης, του είχε πει η Guilfoyle του ανθρώπου αυτού, θα είμαι, λέει, ο Τραμπ σου, ride or die, forever and ever. Δηλαδή, θα είμαι για πάντα ο άνθρωπος στον Τραμπ, αν μου έδινες μέσω της American Express τα χρηματάκια. Και ο άνθρωπος της είπε, ωστόσο, δεν είμαι ούτε κορόιδο ούτε αφελής, χρειάζομαι αποτελέσματα. Επίσης, του είπε η Guilfoyle, σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα, γιατί παραπονιέθηκε γραπτός ο Ντίτερς. Και το κατάλαβε η Guilfoyle, δεν είναι τώρα αυτό που γίνεται τώρα. Και του είχε γράψει σε μήνυμα, ακούστε εδώ, σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απλά κάλεσέ με στο Signal, που από εκεί κάνει τις βρωμοδουλειές τους. Και επίσης, λέει, είναι αδιανόητο, λέει, ότι έχουμε αυτή την προσωπική συνεννόηση, συμφωνία και μιλάς, λέει, για χρήματα σε μηνυματάκια. Μου δημιουργείς πρόβλημα, γιατί πήγε και μίλησε ο Ντίτερς και σε ένα podcaster. Τα είπε και δημόσια αυτά. Και διότι λέει, είναι με αυτή απειλητικό, μάλλον όχι απειλητικό, σε απόγνωση. Τι εφιάλτηση είναι αυτός που μου έχει προκαλέσει, μπορεί, λέει, να μου κοστίσει μέχρι και την θέση μου ως πρέσβυρα. Σταμάτα να γράφεις και να μιλάς για μένα. Άστε, φοβήθηκε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην Washington, στο Βάλτο, στους διεφθαρμένους μέχρι το μεδούλι εκεί Αμερικανούς, προφανώς ίσως να είναι και προϋπόθεση να σε λαδιάρεις. Όπως είναι ο Κούλης, όπως είναι ο Τσίπρας, δηλαδή να είσαι εξαγορασμένος, διαπλεκόμενος, κλεφταριό, κλεφτοκοτάς. Και κοινό στιγνό πατεώνα είναι μάλλον προϋπόθεση για να ασχοληθεί με την πολιτική σήμερα. Δυστυχώς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όσοι πρεσβεύουν τον κοινοβουλευτισμό, από αυτό δεσμεύονται. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και στη Βουλή και στη Γερουσία στην Αμερική. Ρωτάνε επίσημα τον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών, του State Department, να προχωρήσει, λέει, σε έρευνες για ζητήματα ηθικής, σύγκρουση συμφερόντων εδώ της τραγουδιάρας, της Μπουζουξού. Εντάξει, και ελπίζω να έχουμε κάποια εξέλιξη, διότι φαντάζεστε ότι από οποιαδήποτε άλλη πλευρά δεν προβλέπεται να έχουμε εξέλιξη από ελληνική. Οι άνθρωποι εδώ είναι σχεδόν άνθρωποι της. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι κάτω από την Guilfoyle. Αυτά για όσους λένε μα καλά, γιατί δεν ζητάνε τα αρέστα, δεν ζητάνε την αποπομπή της, δεν. Ξαναλέω, ο Πρωθυπουργός είναι ένα σκουπιδαριό μπροστά στην Guilfoyle. Όχι συγκεκριμένος, γενικότερα θα έλεγα, λόγω της μορφής που έχει το κράτος και δει το πολιτικό σύστημα, Σύνταγμα και Πολίτευμα. Δημιουργήθηκε για να έχουμε αρχιερανθρώπους των Αμερικανών. Δεν αλλάζει αυτό μέχρι να αλλάξει, ξαναλέω, το Σύνταγμα και το Πολίτευμα και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας. Αυτός είναι ο αγώνας και αυτός είναι ο στόχος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μεγάλα θέματα. Μάλλον ένα θέμα πριν πάω στο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε την. Μάλλον όχι, θα πάω κατευθείαν στη Λιθουανία, γιατί έχω δύο μεγάλα θέματα για να προλάβω. Λιθουανία, λοιπόν, μεγάλη απόφαση εδώ. Ψήφισε η Βουλή της Λιθουανίας να βγάλουν από το Σύνταγμά τους τον αποκλεισμό της φιλοξενίας πυρηνικών όπλων στη χώρα. Δηλαδή, ανοίγουν το δρόμο, το μονοπάτι για να πάμε εκεί που μπορεί να φανταστεί κανένας. Άρα, αναθεώρηση συντάγματος στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε, το πρώτο βήμα έγινε. Γιατί, λέει, μας απειλεί η Ρωσία. Και βέβαια, απ' την άλλη, η Ρωσία λέει ότι τώρα, που αν κάνετε αυτή την κίνηση και αν πάρετε πράγματι πυρηνικά όπλα, τα πυρηνικά όπλα τα δικά μας θα έρθουν στην κεφάλα σας. Βλέπεις, λοιπόν, πώς η κίνηση αυτή κλιμάκωση οδηγεί σε κλιμάκωση. Πρόκειται για μια χώρα η οποία συνορεύει με αυτό το θύλακα το ρωσικό, το Καλίνιγκραντ, και βέβαια συνορεύει και με τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής και με την Λευκορωσία. Η Λιθουανία, ναι, με τη Λετωνία μάλλον συνορεύει, και μάλλον δείτε αυτό το βίντεο εδώ από την Deutsche Welle, την εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι η Λιθουανία και εδώ είναι το Καλίνιγκραντ, ο θύλακας αυτός, τον οποίο μάλιστα τον έχουν απειλήσει οι Δυτικοί, και είναι πολύ πιθανό να έχει πυρηνικά η Ρωσία στο Καλίνιγκραντ, όπως έχει πυρηνικά και στη Λευκορωσία πάλι η Ρωσία. Εδώ λοιπόν τώρα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, όταν ο Τραμπάκουλας είπε ότι θα δημιουργήσουμε μια μόνιμη στρατιωτική βάση στη Λιθουανία. Και αυτό είναι εδώ μια εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός της Λιθουανίας είπε με τα χαράς να αποδεχθούμε αυτά και τα ζουμπουρλίδικα, τα Αμερικανάκια να μας κάνουν ό,τι θέλουν εδώ, Ιουσουφάκια τους. Λοιπόν, στη Βουλή πέρασε η πρόταση, 106 ψήφους υπέρ, 118 εναντίον. Και 6 νομοθέτες εδώ, λέει, απήχαν. Άρα το άρθρο 137 του Συντάγματος Λιθουανίας θα αναθεωρηθεί. Τι λέει το άρθρο αυτό? Ότι απαγορεύεται όπλα μαζικής καταστροφής στην περιοχή της Λιθουανίας να φιλοξενούνται, και βέβαια ξένες βάσεις. Να μην γίνουμε δηλαδή προτεκτοράτο, μάντεψε τι είστε. Επεκτείνουν ταυτόχρονα οι Λιθουανοί την αμυντική τους συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Έχουν και μια μόνιμη ανάπτυξη Γερμανοί, ταξιαρχία Γερμανική εδώ, και οι Γάλλοι σκέφτονται κάτι να κάνουν στη χώρα. Θα πάμε σε δεύτερο και τελικό γύρο ψηφοφορίας, όπου μέσα σε 3 μήνες το λιγότερο θα πρέπει να γίνει εδώ. Και πρέπει από τους 141 βουλευτές να ψηφίσουν 94, πολύ πιθανό το θεωρώ να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ ο πρόεδρος Βουλής της Λιθουανίας λέει ότι το βγάλαμε, λέει, αυτόν τον περιορισμό, τώρα ενδυναμώνεται, λέει, η ανθεκτικότητα της Λιθουανίας και η αποτροπή μας. Και η απάντηση των Ρώσων είναι: σας λοκάρουμε με πυρηνικά. Τώρα, λέει, αυτό σημαίνει, αυτή η κίνηση, λέει εδώ ο πρόεδρος Λιθουανίας της Βουλής, ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε την πιο δυνατή υποστήριξη από τους συμμάχους μας. Θα γίνεται, δηλαδή, τέλεια σφάγια, σαν το Ζελένσκι και τους Ουκρανοναζί. Εξαιρετικά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για το Καλίνιγκραντ, είπαμε για τη βάση των Ρώσων εκεί, και όπως είπα εδώ, ο Τραμπ θέλει μια μόνιμη βάση, δεν του αρέσει, εικάζω, άλλες περιοχές, βλέπει τους πολεμοκάπελους Λιθουανούς ως εξαιρετική περίπτωση και θέλει να φτιάξει μια μόνιμη βάση. Το Κρεμλίνο άστραψε και βρόντιξε. Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, με αυτή την εξέλιξη, είπε ότι για μας μια μεγαλύτερη παρουσία δυνάμεων στα σύνορά μας προφανώς είναι κλιμάκωση. Και είναι και λογικό να το θεωρήσει κανείς εδώ, ιδίως αν το συνδυάσει κανείς και με τις βάσεις των Αμερικανών. Τι είπε λοιπόν ο Πεσκόφ? Εάν η στρατιωτική υποδομή, δηλαδή η οποία από την Αμερική, την κυρίαρχη χώρα του ΝΑΤΟ, μετακινηθεί πιο κοντά στα σύνορά μας, τότε προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ως τίποτα άλλο ως ένα βήμα περαιτέρω σε κλιμάκωση των εντάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων σε περιοχή γειτονικής χώρας. Καμία από αυτές τις κινήσεις δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Το αντίθετο του εναντίον θα προκαλέσουν με μεγάλη μας λύπη μια ακόμα κλιμάκωση των εντάσεων. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μια μηχανοκίνητη χίλια άτομα ταξιαρχία από το 2019 και θα φέρουν και άλλα και άλλες δυνάμεις εδώ, που σημαίνει ότι αυτό που καταλαβαίνετε, αυτό που φαντάζεστε, προς τα εκεί πάει το θέμα. Δηλαδή τώρα έτσι ακριβώς έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην πραγματικότητα. Η Ζελένσκι και ο Ποροσέγκο, το σύχαμα, ο Willy Wonka με το σοκολατάς, ανοίξανε τον ασκό του αιώλου με το να δεχθούν την παρουσία οπλικών συστημάτων, άρα στρατηγικών και πυρηνικών όπλων, και στην Ανατολική Ουκρανία. Δηλαδή, στο Μαρακό υπογάστριο η Ρωσία θα είχε πυρηνικά, αντίστοιχα και εδώ. Και έτσι πήγαμε στον πόλεμο αυτό. Μόνο σε αυτές τις κινήσεις των Λιθουανών, τι θέλουν να προβοκάρουν, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, σου λέει εμείς θα το κάνουμε, αλλά θα πάμε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές παιχνίδι αυτό. Να παίξει μια χωρούλα εκεί, ένας χώρος που είναι η Λιθουανία, να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Προφανώς η πολιτική τους καταλαβαίνετε ότι είναι πιόνια, όπως πιόνια και ξεπλήματα είναι ο Κούλης και αντίστοιχοι του δικού μας πολιτικού συστήματος άνθρωποι. Ενεργούμενα. Μιλώντας για ενεργούμενα, έχουμε μια εξέλιξη και από την πολεμοκάπηλη από την Ολλανδία. Εδώ η αντιπρόεδρος κυβέρνησης στην πραγματικότητα και υπουργός άμυνας, μια Ντιλάν Γεσιλγκιόζ Ζεγκέριους, η οποία δυστυχώς είναι μισή Κούρδισσα. Μάλιστα, βέβαια, είναι από τον πατέρα της Κούρδισσα, από τη μάνα είναι Τουρκάλα. Μάλλον παίζει ρόλο η Τουρκιά περισσότερο. Ακούστε τι είπε εδώ. Ότι λέει πλέον η Ρωσία, ακούστε εδώ, δεν είναι απλά επιτιθέμενος, είναι εχθρός μας. Τα αδέφη, εδώ η φίτσα αυτή στον προϋπολογισμό για την άμυνα, και είπε ότι χρησιμοποίησε μάλλον αυτό το φόρουμ, αυτή την ευκαιρία, για να αναδείξει πόσο μεγάλη απειλή θεωρεί η ίδια η Κάζο, δεν ξέρω αν και η κυβέρνησή της. Τώρα οι Ολλανδοί, πόσο μεγάλη απειλή θεωρούν τους Ρώσους. Είπε λοιπόν ότι η Ρωσία για μας πλέον δεν είναι απλά ο επιτιθέμενος. Αυτός είναι ένας εφημισμός, τον οποίο δεν πρόκειται να ακούσετε από μένα να το χρησιμοποιώ. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι αφελής σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας. Ακούστε εδώ δηλώσεις. Ακούστε το σύγχαμα που το πετάνε εκεί στις βαλτοθάλασσές τους. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας. Και όχι, δεν σημαίνει ότι είμαστε σε πόλεμο, αλλά η χαλαρή, ήρεμη ειρήνη επίσης είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Και δεν είναι άνευ αιτίας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες αμήνης μας προειδοποιούν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την πιθανότητα μιας διαμάχης στο ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και ανθεκτικοί. Μήπως επειδή άνθρωποι σαν και εσένα, ποιος ξέρει, ποιος σε μπουκώνει, ποιος σε πληρώνει, ποιος σε διατρυπά, φτάσαμε με αυτές τις δηλώσεις πολύ κοντά σε αυτό το οποίο θέλετε, σε αυτό το οποίο θέλουν τα αφεντικά σας. Άρα λέει εδώ, οι δυνάμεις των Ολλανδών θα δράσουν αντίστοιχα. Έχουν ήδη στείλει στην Εστονία, εκπαιδεύονται εκεί οι Ολλανδοί με τους Εστονούς, για να δείξουμε, λέει, στη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αμυνθεί τα ανατολικά μας σύνορα. Η ασφάλειά μας δεν είναι πλέον δεδομένη. Η πραγματικότητα έχει επιβληθεί σε εμάς και άρα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ. Προφανώς αντέδρασαν οι Ρώσοι, όπως φαντάζεστε, ειδικά η πρεσβεία των Ρώσων στην Ελβετία. Ταράχθηκαν, όπως λένε εκεί οι διπλωμάτες, ρώτησαν αν εκπροσωπεί την κυβέρνηση ή αν λέει τις αρλούμπες μόνης το βλήμα εδώ, το βλήμα εννοώ στρατιωτικό, και αν είναι επίσημη δήλωση αυτή ή μια... είναι μια επίσημη δήλωση της κυβέρνησης, μια στροφής προς μια στρατιωτική αντιμέτωπη κατάσταση, αναμέτρηση μεταξύ Ολλανδίας και Ρωσίας. Εύλογο το ερώτημα εδώ. Επίσημα, λέει η αποστολή των Ρώσων στην Ολλανδία, με το να μας χαρακτηρίζει επίσημα τη Ρωσία ως εχθρό της Ολλανδίας, η κυρία, τώρα εντάξει, με την Τουρκαλομάνα, Γεσιλγκιόζ Ζεγκέριους, για ακόμη μια φορά απέδειξε τη δέσμευση της Χάγης στο καταστροφικό μονοπάτι της αναμέτρησης, και στην πραγματικότητα δίχως ντροπή απέδειξε την πρόθεσή της να προκαλέσει μια ενόπλη διαμάχη με τη χώρα. Και έτσι είναι. Δίχως ντροπή, πράγματι, απέδειξε, μάλλον αυτούς που την μπουκώνουν, αυτούς που την πληρώνουν, που το παίζει λούσα και μου φοράει, ξέρω εγώ, τα λεμπουτέν και τα λοιπά, το τσόκαρο εδώ πέρα, με χρήματα πολεμικών δυνάμεων για να μας πάει να αλληλοφαγωθούμε, να σκοτωθούμε. Κουφάλες, ένα πόλεμο μεταξύ σας θα ήθελα, μεταξύ Βρυξέλλες, ένα δωμάτιο στην πραγματικότητα όλοι, πώς είναι στην Ευρωβουλή και τα λοιπά και εδώ η πολιτική μας, να αλληλοφαγωθείτε, να κλείσουμε την πόρτα και να δούμε ποιος θα μείνει. Και αυτή ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη. Δεν πρόκειται, λένε οι Ρώσοι, να ανεχθούμε τέτοιες απειλές, χαρακτηρίζεται τη Ρωσία με τέτοια γλώσσα απειλών και τελεσίγραφων. Οποιαδήποτε επίθεση στην άμυνά μας και στην εθνική κυριαρχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα απαντηθεί από εμάς με άμεσο τρόπο, γρήγορο τρόπο και με ένα τρόπο ο οποίος θα κλείσει στόματα. Επίσης, θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ολλανδίας στρατικής, της MIVD, είχε πράγματι πει ότι υπάρχει, λέει, απειλή πιθανούς ρωσικής επίθεσης. Μάλιστα. Και έχουν αυξηθεί, λέει, τα περιστατικά, μεγαλύτερος ο κίνδυνος κτλ. Και ότι είναι, λέει, μια στριμωγμένη γάτα, όπως λέει εδώ, μπορεί να χτυπήσει. Είναι στριμωγμένη γάτα η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια στριμωγμένη γάτα και άρα μας λέει εδώ ότι μπορεί με την πλάτη στον τοίχο να επιτεθεί όλων μας. Ωραία. Μάλιστα, άρα νικάει το Κίεβο σύμφωνα με τον φωστήρα των υπηρεσιών πληροφοριών, τρομερές πληροφορίες σας. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει εδώ, ποιες θα είναι οι απαντήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ρωσική πρεσβεία πετάει τον μπαλάκι και λέει ότι εμείς βλέπουμε μια υπουργό άμυνας η οποία δεν την νοιάζει ούτε η διπλωματία, το τάκτ, ούτε να αυτοπροσδιορίζεται, και πρέπει να μας πείτε αν μιλάει εκ μέρους ολόκληρης της κυβέρνησης, είναι έτοιμη να πάμε σε μια πολεμική αναμέτρηση, και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση, λένε εδώ οι Ρώσοι, για επιθετικές κινήσεις εναντίον της Ευρώπης γενικότερα και ειδικότερα κατά του βασιλείου της Ολλανδίας. Είναι και βασίλειο εδώ οι Ευρωμαπικιοκράτες των Ινδιών, οι Σάπκοι. Πρέπει να μας εξηγήσετε, και νομίζω ότι φαίνεται το στίγμα ποιο είναι. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Ξέρετε τι μου θύμισε. Μου θύμισε τις δηλώσεις του Κούλη και της Κούλας αδερφής του, Μπακό και Κούλη. Τι είχε πει πρώτα η Μπακό, η τώρα μικρή εξευμενίστρια, το παίζει μάγισσα κατά των Ρώσων, αλλά στην Τουρκία έδινε, να μην πω και τι έδινε, στους Τούρκους όταν τους έβλεπε εδώ κτλ. Όχι απλά μειοδοτικά, προδοτικά ανθεληνίστρια, υποταγμένη, τουρκοπατημένη. Είχε δηλώσει στον Αντένα, τρομερό κανάλι, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά ανησυχητική. Είμαστε σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένη απειλή εξ Ανατολών, σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της τάσης με την Ουκρανία, σε μια χώρα που δέχεται ασύμμετρες απειλές. Ξαναλέω εδώ, η Μπακό Χανούμ, οι άνθρωποι των Τούρκων του Κουλιστάν, και ολεκτικά πιόνια των Τούρκων, φερέφωνα, κογιό τσακάλια ανάμεσά μας, δηλαδή τα στρατιωτάκια, τα κόκκινα στρατιωτάκια του Ερντογάν μέσα στη χώρα, τα οποία έχουν καταλάβει και αξιώματα σαγνίσιοι κοτζαμπάσιδες, φτάνουν να μην μιλούν, να ρουφάνε και να λένε τι θες να σου δώσω πασά μου, πάρε, τα έχω στο βιβλίο μου, στον Ντόμινο, δίνανε και γη και είδωρο στην Τουρκιά, αλλά είμαστε, λέει, σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακούστε εδώ, έσχιστες δηλώσεις. Δεν βρέθηκε κάποιος να την βάλει στη θέση της με τέτοιο χειρό τρόπο που να λουφάξει. Και ο Κούλης, βέβαια, στο Bloomberg αυτή τη φορά, το ρώτησαν εδώ για τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν τότε κατά της Ελλάδος, και είχε πει ο Κούλης, δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Επειδή είναι ειλικρινά σκουπίδια των Αμερικανών, έσχιστα, όζουν, ζέχνουν, σκουπίδια είναι, ήταν ο Μπάιντεν τότε και η Δημοκρατική, και γι' αυτό, σαν καλά καρπαζοεισπράκτορες, σαν Τζανετάκι, θυμάστε που ο Κωνσταντάρας μόνο σφαλιάρα σου έρχεται και μόνο σφαλιάρα του αξίζει, του δω. Επειδή λοιπόν είναι τα σκουπίδια των Δημοκρατικών, μάλλον όχι τα σκουπίδια των Αμερικανών, είναι μαϊμουδίουσα πυθίκια ό,τι βγάλει ο Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον λέει, σκληρή στάση, σκληρή στάση. Πιο μαλακή, πιο μαλακή. Woke, woke. Δηλαδή είναι ανδρίκελα. Όσο τους δώσεις, τόσο χορεύουν. Δηλαδή λες και πας πολιτικές τροτέζες. Πολιτικές εταίρες. Ό,τι τους πει οι Αμερικανοί και τους πληρώσουν, ή οι Εβραίοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι τους στηρίζουν, αυτά λένε. Τότε λοιπόν που ήταν δημοκρατικοί, ακούστε εδώ δηλώσεις. Ουδείς. Φτάσαμε τώρα να λέμε για την Ολλανδία. Και τότε, πρώτα απ' όλους εδώ, ο Κούλης και η φιλενάδα, η Κούλα, αδερφή Κούλα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τρελαίνομαι λίγο με τις αθλητές. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα την κατάσταση στο υπόλοιπο μέτωπο, γιατί στην πραγματικότητα μέτωπο, να μείνουμε στη Βαλτική. Έχουμε εδώ κάποιους, λέει εδώ, διαβάζω από την Λευκορωσία, οι οποίοι απειλούν Λετωνούς στα σύνορα. Είδατε το χάρτη, απειλούν Λετωνούς. Και μάλιστα έχουμε, λέει εδώ, κάποιους ένοπλους που μετέφεραν 20 μετανάστες από την Λευκορωσία, προσπάθησαν να τους πετάξουν μέσα στη Λετωνία από την Λευκορωσία και απείλησαν και Λετωνούς στρατιώτες. Άρα μπήκανε, εισέβαλαν μέσα στη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Λετωνίας, Γιάννης Ντομπράβα. Θα μου πεις, έχουν αξία τα λόγια τους της Βαλτικής? Όχι. Τέλος πάντων, συνόδευσαν, λέει, παράνομους μετανάστες. Τώρα είναι παράνομη κουφάλα, δεν είναι παράτυπη, τις γελιότητες που λέει, τις ηλιθιότητες. Τέλος πάντων, από την πλευρά, λέει, της Λευκορωσίας, μας απείλησαν τους στρατιώτες μας της Λετωνίας και τους έσπρωχναν, λέει, να μπουν στη χώρα μας. Και τότε, λέει, μια ομάδα μασκοφόρων μπήκε στη Λετωνία, κλέψανε κιόλας εξοπλισμό, φαντάσου χώρα τώρα η Λετωνία. Μετά από ώρες, λέει, στη διαμάχη αυτή, εισέβαλαν, κατέστρεψαν κάποια σημεία, κλέψαν κάμερες και πριν έρθουν οι συνοριοφύλακες και μετά γύρισαν στην περιοχή, στην Λευκορωσία. Μπορεί να υπάρχουν, λέει, να υπάρχει και άλλη κλιμάκωση στα σύνορά μας, λένε εδώ οι Λετωνοί. Θυμίζω ότι το 1921 υπήρξαν κυρώσεις πριν τον πόλεμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία, γιατί έκανε αυτό που μας έκαναν μετά οι Τούρκοι εμάς. Το 20 πριν, το έκανε ο Τούρκος πρώτα. Πρώτος διδάξης είναι ο Τούρκος. Στις Καστανιές την εισβολή, πήραν από εκεί την ιδέα οι Λευκορώσοι και σου λένε κουφάλες στους Ευρωπαίους, θα σας κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Φεβρουάριο του 20. Και το 21 έγιναν τα συμβάντα αυτά, εργαλειοποίησε. Και τότε δεν ήταν πρόσφυγες. Θα σας πω ότι στο Λευκορώσιο δεν ήταν μετανάστες, ήταν πρόσφυγες. Ήταν Κούρδοι κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το εργαλειοποίησε ο Λουκασέγκα, ο θείος Σάσα. Και 15 Σεπτεμβρίου είχαν καταρρύψει και ένα drone πάνω από τη Λιθουανία, το οποίο είχε μπει από τη Λευκορωσία. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Ποιοι θα πολεμήσουν αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο το ετοιμάζουν εδώ Ολλανδοί και λοιπά, αγγλοσαξονικοί φελοί? Θα έλεγα οι Γερμανοί σε πρώτο χρόνο που έχουν πολύ κόσμο. Τι λέει ωστόσο η Γερμανία, και μετά από, βλέπω εδώ, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όλο και περισσότερος κόσμος δεν θέλει, τριπλασιάστηκαν οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία. Θετικό αυτό γενικότερα για τη Γερμανία, αλλά ειδικότερα για τη Γερμανία, γενικότερα για την Ευρώπη, την πολεμοκάπηλη. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη εδώ. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον, το είπε μια κομματική φυλάδα, όπως διαβάζω εδώ, των σοσιαλδημοκρατών, αυτή η R&D έτσι λέγεται, πώς είναι δηλαδή η κομματική φυλάδα του Κούλη, η Καθημερινή ή ξέρω εγώ η Αυγή, δεν ξέρω εγώ τι, του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικές παραφυλάδες. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ μια κομματική φυλάδα ομολογεί ότι έχουμε αυξήθηκαν, λέει, ο αριθμός των αντιρρησιών συνείδησης στους 12.102 αιτήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ενώ είχαμε 3.800 το 25 ολόκληρο, δηλαδή τριπλασιάστηκαν μέσα στο μισό χρόνο του 26, και το 24 ήταν 2.200, για να καταλάβετε εδώ, εθελοντές, έφεδροι κτλ. Είπανε δεν θέλουμε να δούμε τίποτα, καμία επαφή με τον πόλεμο, δεν υπάρχει κλήρωση, κληρωτή να υπηρετούν, το 2011 έχει σταματήσει αυτό, αλλά θέλουν να βρουν, να επεκτείνουν τα στρατεύματα του Bundeswehr, από 186.000 στρατιώτες να πάμε, λέει, στο 260.000 το 2035, με άλλους 200.000 εφέδρους. Και ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, μας απειλούν οι Ρώσοι. Αλλά αυτά είναι οι λιθιότητες που καταλαβαίνετε, δεν ασχολείται ο κόσμος, ευτυχώς προς το παρόν. Ο Μέρτς, ο Φρίντριχ, ο δαίμονας της BlackRock, της Πανούκλας, ο καγκελάριος, θέλει να βάλει ένα νέο σύστημα, όπου μάλλον το παρουσίασε φέτος. Όλοι οι 18 ετών πρέπει να δηλωθούν για πιθανή θητεία. Είναι μέχρι στιγμής εθελοντικό, αλλά σκέφτεται να το κάνουν υποχρεωτικό, όπως διαβάζω εδώ. Έχουμε ανθρώπους πέρα από αντιρρησίες συνείδησης που πραγματοποιούν πορείες κτλ. Αλλά ο Πιστόριους, που είναι του σοσιαλδημοκράτης, της Ειρήνης, όπως είναι όλοι οι σοσιάλες, είπε ότι επειδή θα μας απαιτηθεί η Ρωσία μέχρι το 28, είδε το τα μελούμενα, διάβασε τα οστά πτηνών εδώ ο Πιστόριους, πρέπει, λέει, να γίνουμε ο ισχυρότερος στρατός, η Bundeswehr της Ευρώπης. Είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε. Το τέταρτο Ράιχ, δηλαδή, αυτό θέλουν να φτιάξουν. Και βέβαια, ευτυχώς προς τον παρόν, ο κόσμος, αν και αυτά αλλάζουν, ξέρετε, λίγο-λίγο λέγε-λέγε. Εδώ πίστεψε ο κόσμος τον Τζίπρα και μετά τον Κούλι. Λίγο-λίγο λέγε-λέγε, έχουμε αλλοιώσεις και τις συνείδησεις των πολιτών. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να πω ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ καιρό, αλλά δεν έχει τύχει να το πιάσω γιατί το θεωρούσα μικρό, αλλά από ό,τι φαίνεται μεγαλώνει. Και έχει να κάνει με την Νότια Κορέα, αυτή τη διαφορά που έχουν με τους Ουκρανούς, το μπιφ που έχει ανοίξει με τον πρόεδρο Lee Jae-myung και τον Ζελένσκι. Το σύχαμο Ζελένσκι, που είναι γιατί είναι οχιά και ο ορισμός του απατεώνα, απατεωνάκος βέβαια, της κακιάς ώρας, δηλαδή κλεφτάκος, εμφανίστηκε στα Ηνωμένα Έθνη και αποκάλυψε μια μυστική συμφωνία που είχε κάνει η Ουκρανία με την Νότια Κορέα. Ποια ήταν αυτή η συμφωνία? Κάποιους Βορειοκορεάτες πολεμούσαν στο Κούρσκ, στη Ρωσία. Τους συνέλαβαν οι Ουκρανοί και κάνανε μια συμφωνία να τους δώσουν στη Νότια Κορέα. Και είχαν πει: μην το αποκαλύψεις. Και το αποκάλυψε από πού? Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Φαντάσου δηλαδή πόσο προκλητικός είχαμε εδώ, η Έχιδνα, ο Ζελένσκι. Και όπως λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, ο Ζελένσκι έβαλε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα πάνω από οτιδήποτε άλλο και παραβίασε τη συμφωνία που είχαμε Κίεβο και Σεούλ να μην δημοσιοποιήσει, για να κάνει αυτό το πυροτέχνημα το επικοινωνιακό, να μην δημοσιοποιήσει αυτή τη μεταφορά των δύο βορειοκορεατών εχμαλώτων πολέμου. Και γιατί το έπαιζε μάγκας εκεί ο κλεφτοκοτάς, ο Ζελένσκι, το τίποτα, ο τυποτένιος, ότι δεν ήταν εύκολο να τους πιάσουμε, λέει, ζωντανούς και τα λοιπά. Και είπε ο Λι, ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, στο X, χωρίς να τον κατονομάσει στην αρχή, είχε πει ότι οι πολιτικοί πρέπει, λέει, να βάζουν το εθνικό συμφέρον πρώτα, πάνω απ' όλα. Και όχι οπορτουνιστικά να θες να το παίξει μάγκας και να προωθείς τον εαυτό σου ότι πιάσαμε και είμαστε καουμπόιδες. Επειδή πήγες καουμπόιδες τους σάπιους συμπεριαλιστές, τους φωνιάδες, το πες και εσύ φωνιάς, κοντοκλώτσε. Και είπε επίσης ότι έδειξε, λέει, αυτός ο ηγέτης, δεν τον κατανόμασε, αλλά το φωτογράφησε, πόσο, λέει, τυχοδιώκτης είναι και ανεύθυνος. Η συμπεριφορά του ήταν ανεύθυνη και είναι πολύ απλά, είναι απαράδεκτη. Αυτό έτσι το χαρακτήρισε, την συμπεριφορά αυτή, προκλητική και παράδεκτη. Και ότι είχαμε συμφωνήσει, λέει, να κρατήσουμε μυστική το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα. Θυμίζω ότι το Κίεβο πιέζει τους Νοτιοκορεάτες, στείλτε μας βοήθεια και στρατό, επειδή μετέχουν οι Βορειοκορεάτες, πρέπει, λέει, ακολογική τώρα. Επειδή οι Βορειοκορεάτες έχουν μια συμφωνία με την Ρωσία, πρέπει να στείλετε και εσείς στρατό, λέει. Ιδάλλως θα έχετε τέτοια, ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και λέει ωστόσο ο πρόεδρος ότι, εξ όσων γνωρίζω, λέει, η μεταφορά των εχμαλώτων πολέμου δεν ήταν υπό τον όρο ότι θα σας στείλουμε όπλα ή θα αλλάξουμε την πολιτική μας. Ήταν μια συμφωνία που δεν δεχθήκαμε να δώσουμε όπλα. Γιατί η Νότια Κορέα στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζει τη Βόρεια και θεωρεί όλους τους Κορεάτες ως

για να δουν πώς και οι ίδιοι θα κινηθούν. Και υπάρχουν βέβαια λεπτές ισορροπίες. Δηλαδή η Βόρειος Κορέα τα βρίσκει ο Κιμ Γιονγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επαφές. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αυτού του ψυχρού πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο. Τέλος πάντων, τελικά εμφανίζεται η Νότιος Κορέα και λέει ότι πήραμε, λέει, μια συγγνώμη που είναι ελλιπής. Όπως εδώ η τριτοτέαρτη πολιτική δική μας, τα ερπετά, είχαμε ερπείς, ζήτησαν μια συγγνώμη άλλοι που βάλαν σε κίνδυνο τη Λευκάδα και τους ψαράδες και τους τουρίστες μας και είπαν οι χαφιεδό νουδούλοι, ναι, εντάξει, μα ζητήσετε συγγνώμη. Δεν ζητήσαν συγγνώμη, είπαν λυπούμαστε για το συμβάν, δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη. Κάτι αντίστοιχο πήγαν να κάνουν και εδώ, αλλά βρήκαν πολιτικούς και όχι λίγδες οι Ουκρανοί απέναντί τους. Λέει λοιπόν η Νότιος Κορέα ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη για το θέμα αυτό, αλλά ήταν πολύ λιγότερο των προσδοκιών μας. Τα αδέφη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ, έχουμε δει μια κακομοίρα αντίστοιχη, τον Τσο Χιούν, έτσι λέγεται, ο οποίος είπε ότι λάβαμε, λέει, τη συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του επίπεδου που περιμέναμε, άρα μάλλον θα λάβουμε ισχυρά μέτρα. Και τους άφησε λίγο περισσότερο, μπας και το σώσουν εδώ οι γλίτσες. Εξετάζουμε διάφορες πιθανές δράσεις, πιθανότητα να ανακαλέσουμε και τον πρέσβη μας από την Ουκρανία. Μάλιστα το είπαν και κάποιοι βουλευτές στην Ουκρανία, στην Νότιο Κορέα, ότι αυτό το οποίο έκανε και τα λοιπά ήταν παραβίαση μιας συμφωνίας Non-Disclosure Agreement, NDA. Και απαιτούμε συγγνώμη, δεν τη δώσανε. Η Ουκρανία άρχισε να λένε ψέματα μετά, ότι είναι περίεργο, λέει, αυτό που λέτε, ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία, να το κρατήσουμε μυστικό. Και ναι, δηλαδή εδώ κάποιος λέει ψέματα και λένε οι Νοτιοκοράτες ότι για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας. Το να λέει δηλαδή ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, είναι με θεωρείς ψεύτη, απευθυνόμενος ο Ζελένσκι. Και για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας για τους πολίτες και το έθνος μας, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Μπα παραβλέψουμε το ότι με θεωρείς ψεύτη. Δηλαδή έχουν ηθική οι άνθρωποι, έχουν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Έχουν τσίπα. Όχι τσίπρα. Η τσιπούρα. Λοιπόν, και τελικά όντως κατέληξαν και είπαν ότι ανακαλούμε τον πρέσβη μας από την Ουκρανία. Αυτή είναι η απόφαση. Ο πρέσβη λοιπόν θα γυρίσει στη Σεούλ. Και διότι ζητήσαμε τη συγγνώμη, δεν τη λάβαμε ποτέ. Κάναν την παρατυπία. Θέλαν να βγουν και από πάνω όπως κάνανε στους Έλληνες, αλλά εμείς δεν είμαστε σκουπίδια. Λέγανε ψευδώς ότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Θέλουμε να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κορέας. Το αφήνουν ανοιχτό αν θέλουν να προβούν σε κάποιες άλλες συγγνώμες. Θα δούμε. Η Ουκρανία, λέει, μας κάλεσε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις για να το λύξουμε αυτό. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει έναντι των συναισθημάτων, λένε οι Ουκρανοί. Και παρά το γεγονός ότι ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους, εμείς θέλουμε να έχουμε διάλογο κτλ. Και οι Νοτιοκορελάτες λένε ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη από το συμπιχά των υπέξω των Ουκρανών, το σύχαμα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, άρα το μπαλάκι είναι σε εσάς, πνιγείτε. Πνιγείτε. Εξαιρετικά. Φάτινα, διπλωματικά, πολιτικά, τρομερό ράπισμα για τον αυθάτου κακομαθημένο. Νομίζω ότι δικαιούται, το αξίζει όλος ο πλανήτης. Τελικά το αξίζει αυτό το οποίο θα πάρει και ξέρετε όλοι τι θα πάρει. Ο Ζελένσκι, ο οποίος παραπονιέται, κλαίει. Λέει ότι έχουμε πρόβλημα με τις μηχανές μας για τα drone, τα αναχητιστικά drone. Δεν μπορούμε να παράγουμε τέτοια drone. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή παραγωγής. Επίσης, η συντήρηση των F-16 είναι και αυτή αργή και δεν προλαβαίνουμε ούτε να σηκώνουμε F-16 ούτε αναχητιστικά drone. Άρα, drone στην κεφάλα, όλα τα drone στην κεφάλα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, όπως παραδέχθηκε εδώ στους Financial Times. Εισάγει, λέει, κομμάτι από τις μηχανές, κάποιες τις παράγει και μόνος του, αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, οι γραμμές παραγωγής είναι στα κόκκινα, την ίδια ώρα που οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει αυτά τα αριωθούμενα, τα jet, τα drones. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν τα προσθέσεις δηλαδή αυτά, δεν μπορούν να σταματήσουν την επίθεση των Ρώσων. Και πράγματι εδώ λένε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στον αγώνα των drone, υπάρχει αγώνας drone, γιατί με αυτά τα καινούρια drone, οι Ρώσοι, για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, λέει, εδώ διαβάζω, εκτόξευσαν 2.000 τέτοια drone αριθούμενα μέσα στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούνιο ήταν 350. Δηλαδή δεν είναι απλά τρεις φορές πιο γρήγορα, άρα πιο δύσκολο να τα καταρρύψεις, είναι και εδώ τετραπλάσια τα drone τα οποία εμφανίζονται από μήνα σε μήνα. Και βέβαια είπαμε και για τους F-16, τα F-16, ότι παραπάνω, λέει, από τα μισά ουκρανικά F-16

έχουν καθυστερήσεις με τη συντήρηση και ότι θέλει, λέει, 2 με 6 εβδομάδες, τέλος πάντων, εδώ οι επιθεωρήσεις. Και μάλλον όχι, αυτό που κανονικά είναι, λέει, 2 με 6 εβδομάδες, στο Βέλγιο που τα πάνε τώρα θέλει 40 εβδομάδες, τέλος πάντων. Πολλές ζημιές, όπως φαντάζεστε, δεν είναι απλά επιθεωρήσεις, είναι πολλές ζημιές στα F-16 και άρα θα έχουν πρόβλημα μέσα στο τέλος του 26, δεν θα έχουν να σηκώσουν αεροσκάφη. Και τα, αυτά τα αναχαιτιστικά, τα drone, δεν έχουν και χρήμα για όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί πρέπει να εισάγουν τα εξαρτήματα αυτά από τις δυτικές χώρες, ενώ αντίστοιχα οι Ρώσοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιούν τις ρωσικές γραμμές εφοδιασμού, τις αλυσίδες, για να μπορούν να συνεχίζουν να πολεμούν. Άρα βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι η ισορροπία, για να μην έχουμε αυταπάτες. Παράλληλα, έχουμε μια εξέλιξη και πολιτικοδιπλωματική, και αυτή σημαντική την αφήνω για το τέλος, ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των, από τους Steve Witkoff και Jared Kushner, οι άνθρωποι, και αυτοί διεφθαρμένοι βέβαια, όπως όλο το τραμπάτο του Τραμπ. Υπάρχει, έχουν νέες ιδέες για το πώς να υπάρξει μια έστω προσωρινή εκεχηρία. Θέλει ουσιαστικά ο Τραμπας μια εκεχηρία πριν τις διάμεσες εκλογές για να την πουλήσει στον κόσμο, πριν τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, έφερα την εκεχηρία στην Ουκρανία, στο και μικρή. Σκέφτονται λοιπόν μια μερική εκεχηρία που θα καλύπτει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και στον εύξηνο πόντο στην ναυτιλία. Κρίμα, γιατί θα τη γλιτώσουν τα τουρκικά πλοία. Και θα εξετάσουν, λέει, και άλλα θέματα, πιθανές εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μεταπολεμικό οικονομικό σχέδιο και άλλα ζητήματα κτλ. Τον είδανε, λέει, χθες τον Τραμπα, να του πούνε τις ιδέες του τελευταίες. Ήταν εκεί και ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός οικονομικών. Τι ζητάνε οι Ρώσοι εδώ, γιατί αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να σας πω. Ζητούν να έρθουν και οι Ρώσεις, μόνο και μόνο για να, για να ξεκινήσει συνομιλία για πιθανή εκεχηρία. Ζητάνε άρση κυρώσεων, πόσο μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Σου λέει η Ρώσοι ότι θα άρεται κάποιες κυρώσεις. Και να συνδέσει, δηλαδή, αυτή την εκεχηρία στον εύξηνο πόντο κτλ. Να μην χτυπούν και οι Ουκρανοί τα δικά τους ενεργειακά, αλλά να κάνουν και κάποια άρση και οι Ρώσοι οι Αμερικανοί. Γιατί καταλαβαίνουν οι Ρώσοι ότι καίγεται ο Τραμπαρίφας, θέλει να δείξει, να επιδείξει μια διπλωματική επιτυχία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και θα στο δώσουμε, αλλά θα είναι τεροβαρής. Δηλαδή δεν θα χτυπάω τα Ουκρανικά, δεν θα χτυπάνε τα Ρωσικά τα ενεργειακά, αλλά θα μας δώσεις άρση και οι Ρώσοι. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει η ευρωμερή Ευρώπη. Η βρωμερή Αθήνα, οι βρωμερές Βρυξέλλες, δεν ξέρω τι θα κάνουν όταν, δηλαδή, θα έρθουν οι Αμερικανικές κυρώσεις και εμείς τα κοιτάμε σαν γελάδια. Θα μου πεις ναι. Λοιπόν, ταυτόχρονα εδώ και εγώ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Κάθε μέρα έχουν σβήνουν τα φώτα, blackout, πολλά προβλήματα εδώ. Το Κίεβο έχει πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμο και προσπαθούν να βρουν ένα. Δεν μπορούν να πείσουν οι Ουκρανοί για μια μόνιμη ειρήνη, κάτι προσωρινό ίσως. Στο κομμάτι αυτό την αχίλιο πτέρνα, όπως λένε οι Ρώσοι, όπως λέει ο Πεσκόφ, που είναι το ενεργειακό τους, ζητάνε αυτό, μπορούμε να τους το δώσουμε, αλλά θα πληρώσετε κουφάλες με την άρση των κυρώσεων. Είχαμε το τελευταίο ταξίδι στην Ρωσία του Witkoff και του Kushner πριν από λίγες μέρες και είπαν ότι υπάρχει πιθανότητα εκεχηρίας. Ο εκπρόσωπος του σύμβουλος του Πούτιν, ο Κύριλ Δημητρίγεφ, είπε ότι 2 φορές πήγα το Σεπτέμβριο στην Αμερική και υπάρχει πιθανότητα εδώ, ειδικά για τις υποδομές. Μπορεί να ξεπαγώσουν ρωσικά κεφάλαια αμερικανικά, να δούμε τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά. Ελπίζω να τα βρούνε, ελπίζω να δώσουμε τις προσωπικές περιουσίες του Κούλη, όλων των βουλευτών, της Φοντερνάτσεν, συγκόμενας του Χίτλερ, όλα τα προσωπικά στοιχεία, γιατί είναι φαγωμένα τα χρήματα αυτά από τους Ουκρανούς, να τα πάρουν από εκεί. Από τα σπίτια που έχει στο Μαράθι, στα ζαγόρια που έχει μολύνει με την παρουσία του, να τα πάρουν από εκεί. Άρα, εδώ καταλαβαίνετε ότι με το πάνω χέρι διπλωματικά πάλι φαίνεται ότι το διαμορφώνεται υπέρ της Μόσχας. Προφανώς, νομίζω θα χρησιμοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές για περαιτέρω διεκδικήσεις, για περαιτέρω κέρδη από τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί παραπονιούνται κάθε φορά, λέει, πάμε σε διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, έρχονται με νέες αξιώσεις. Προφανώς, γιατί έχετε χάσει και συνεχίζετε να δολοφονείτε τον κόσμο σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπολογίζει ο Ζελένσκι τον λαό της Ουκρανίας. Προφανώς, το να κλιμακώνεις και να προκαλείς περισσότερο τη Ρωσία και να χτυπάς στα βάθη, στα ενεργειακά της, μετά ο κόσμος το πληρώνει με τέτοια ενεργειακά blackout και με τέτοια κόστη. Φοβούνται, τρέμουν το χειμώνα και τα ευρωλιγούρια, οι υποστηρικτές του Κιέβου, τρέμουν το χειμώνα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά καταλαβαίνετε πως τα πράγματα είναι δύσκολα και θα έλεγα για συγκεκριμένα τον Ζελένσκι, αλλά και για μας, βλέποντας
ότι μας κυβερνούν δυστυχώς, καθεστώτα τα οποία δεν είναι απλά κοινοβουλευτικά, είναι πολεμοκάπηλα και δεν είναι τυχαίο. Τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα είναι πολεμοκάπηλα και είναι αυτά που θα οδηγήσουν το τέλος της Ευρώπης, όπως την ξέρουμε, μήπως και της ανθρωπότητας, θα δούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Με τα χαρά, διάβαζα όλα τα σχόλια έτσι κι αλλιώς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε και σκεφτείτε αν θέλετε να είστε μαζί μας στην κλειστή συνάντηση των υποστηρικτών του Patreon. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει σύνδεσμος. Μπαίνετε, το βλέπετε και γίνετε ένας εξήμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Συνέλαβαν έναν Ρώσο blogger από αυτόν τον ιδρυτή του Ράιμπαρ, αν το ξέρετε, και στο X και στο Telegram είναι. Παλιότερα το διάβαζα κι εγώ. Τέλος πάντων, είναι ένας προπαγανδιστής υπέρ της χώρας του, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να προωθείς τη χώρα σου. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόταν στο Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο, και το συνέλαβαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο προφανώς αυτό το πρόβλημα. Είχε περίπου 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο Telegram. Ακολουθούσε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Τον κατηγορούν οι Δυτικοί ότι προωθούσε φιλορωσική προπαγάνδα, ο Ρώσος τώρα. Και του είχαν βάλει κυρώσεις οι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι, τα καθάρματα, και οι Αμερικανοί. Τον είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια το 2024 για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεται. Και τελικά τον συνέλαβαν στο Μαυροβούνιο. Ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Σπάτζιτς, πράγματι είπε: το συλλάβαμε. Και δήλωσε το Μαυροβούνιο, λέει εδώ, διαφυλάται τα συμφέροντά του, δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, το ομολογεί, μας είπαν οι Ευρωπαίοι συλλάβετε το, είμαστε ο χετός της Ευρώπης και πράγματι για να μπουν, μπήκαν το 17 στο ΝΑΤΟ, θέλουν να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε προχωρημένο σημείο, για να μπουν κάνουν ό,τι τους πει εδώ το Χίμλερ, ο Χίτλερ της Ευρώπης, των Αγγλοσαξώνων, δεν έχω λόγια. Ο Μεντβέντεφ απάντησε. Και λέει ότι θα αναγκαστούμε, λέει, να βρούμε κι άλλους να συλλάβουμε για να ανταλλάξουμε, να συλλάβουμε Ευρωπαίους και Αμερικανούς για να ανταλλάξουμε τους ανθρώπους μας, τους οποίους απαγάγει η Δύση. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος ή οτιδήποτε να είναι, υπερασπίζεται τη χώρα του, το συλλαμβάνουν με ποιο σκεπτικό, τι, και αυτόν και τη γυναίκα του. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Να μην μπορεί να μιλάς για τη χώρα σου και να. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστική η Δύση, δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση, πόσο μάλλον με αυτά που μας είπε προχθές ο Νάρκο Ρούμπιο. Με τα ναρκωτικά καλά τα λέει να περιοριστεί εκεί και να αφήσει τα θέματα ελευθερίας δημοκρατίας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Ένας βιωματικός μονόλογος για τη μνήμη, την απουσία και το φως.
3: Αθανασία της ψυχής όμως, αυτή που με συνδέει με το σύμπαν.
2: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Κείμενο ερμηνεία Θανάσης Δρακόπουλος.
3: Γιατί, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό.
2: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Επειδή κάποια λόγια πρέπει να υποθούν φωναχτά.
4: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
5: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβίση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβυσι καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες, α.
7: Όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
6: Με στην
7: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Μετά
6: τι λέει παρακάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
6: Φιλάκια.
7: Γεια σας.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: You know this is the collaboration, you know.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Wizard στο μικρόφωνο.
1: Γιάννης Κοσοβίτσας.
0: Άγγελος Γιάννης Κοσοβίτσας. Βασίλης Αυγερόπουλος. Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Και ακούτε
1: Air to Open Radio. Κάθε Δευτέρα Wizards 10 με 11.
0: Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας από το site της Air to Open ή από το live24.gr επιλέγοντας το Air to Open. Και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο φίλο μας το Shakespeare Part 2.
1: Με αφορμή το υπερχόμενο live που έρχεται.
0: Αυτή την Κυριακή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στο Ilion Plus, τελευταίος των μη ικανών, με πολλές συμμετοχές μέσα, πολλούς guests.
1: Με ποιον.
0: Μαύρος Ήλος.
1: Φόβο. Κι άλλοι πολλοί.
0: Κι άλλους πολλούς. Θα τους πούμε και μετά. Να πούμε ότι η εκπομπή έγινε χωρίς καμία άσκηση πίεσης προς το...
1: Και βίας.
0: Και βίας προς τα πρόσωπά μας.
1: Λοιπόν...
0: Σήμερα θα βάλουμε περισσότερο τραγούδια που έχει συμμετέχει ο Shakespeare. Την προηγούμενη φορά ήταν κυρίως προσωπικές του δουλειές solo.
1: Δισκογραφία, ναι.
0: Ναι, ναι. Σήμερα και συμμετοχές. Και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να βάλουμε το δεύτερο. Έχουμε το Shakespeare. Έχουμε το Shakespeare στο τηλέφωνο.
0: Έχουμε το Shakespeare στο τηλέφωνο.
1: Μας το κλεισέ. Θα παίρνεις άλλο τηλέφωνο πάλι. Δεν πειράζει. Το ματσάζεις. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τώρα
0: όλη
1: το Shakespeare.
0: Η Ελλάδα περιμένει το Shakespeare να μας πάρει τηλέφωνο. Βασίλη, κρεμόμαστε από τα χίλια σου.
1: Έχετε πάρει εισιτήρια μας, γεια.
0: Από τα χίλια σου κρεμόμαστε.
1: Εντάξει, τώρα κάτι τέτοιο μου κάνεις και εγώ γυνίζω. Εκεί ζέστη εδώ μέσα.
0: Όχι από τα δικά σου, βρε μαλάκα, από το Shakespeare. Από τα χίλια του.
1: Βασίλη, ζέμαι και εγώ. Λοιπόν, έχεις πάρει εισιτήρια, φίλε, για το live.
0: Όχι, αλλά μην το πεις.
1: Τι.
0: Μ' άκουσε.
1: Δεν έχω ήχο.
2: Θα έχεις και λόγο ζωής.
1: Α, καλησπέρα.
2: Δεν υπάρχει ζωστή.
0: Γιατί χάνε το ήχος? Κάπως δεν ακουγόμαστε.
2: Έχουμε και πάρει από τους δύο στήρια.
1: Έχουμε πάρει.
0: Από πού μας καλείτε?
2: Από την κόλαση.
0: Από την κόλαση. Χαιρετίσματα στην εξοχική κόλαση.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ενοχλείτε βαριά. Πρέπει τηλέφωνα σας πει και να ξένα. Είμαστε το κύριε, δηλαδή δεν κάνετε εκπομπές και τέτοια να με. Εκπομπές από που κάνετε?
0: Παίρνουμε στα ξένα σπίτια τηλέφωνο για να μην διέρθετε στο δικό μας.
2: Είναι δυνατόν να στην έρθει ασκληρώνουμε εκεί πέρα δημόσιο πάλι? Πόσα λεφτά βγάζετε, 20.000 ευρώ, πόσα βγάζετε?
1: Νεκρικής υγιής στο στούντιο.
2: Αλήθεια, έχεις καλεσμένους να δεχτεί να βγάζει νεκρικής υγιής.
1: Δεν έχω ήχο καθόλου.
2: Η πύλη μου είναι έλαπα.
0: Ναι.
2: Η νεκρική φυγή.
0: Δεν μπορούμε να πούμε για τα μισθολογικά μας. Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, κύριε.
2: Πόσα παίρνετε, ρε?
1: Τι κάνετε, κύριε Shakespeare?
0: Αρκετά για να πάρουμε προπόνηση.
1: Τι κάνετε, κύριε Shakespeare?
2: Ήταν έχω πρόβα 11, οπότε θα τα λέγαμε στις 10. Αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε πρόβα 9.30. Δεν έχω πάει ακόμα στην πρόβα, φυσικά.
1: Ποιοι είστε στην πρόβα?
2: Είμαστε ο Καρτέλας, η Δύση.
1: Πρόσεξε, θα σου ζητήσει κανένα εκατομμύριο αυτός.
2: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις?
2: Δεν έχω.
0: Μόνο από την προπόληση.
1: Η προπόληση φτάνει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, όταν ανεβάσαμε το αυσάκι της εκπομπής, μου στείλε μια φίλη τετράδημα είστε εσείς οι δύο, μου λέει, από τη μέση και δεξιά.
2: Αποφτάσουμε.
1: Έτσι μου πάνε.
2: Αυτή η φίλη σε γουστάρει, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω από το σχολείο που έκανε.
0: Και εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ζηλεύουν την ωραία μας φωτογραφία.
2: Εγώ νομίζω ότι με θέλει.
1: Εσένα μπορεί.
0: Πήρε προπόληση.
1: Πήρε προπόληση, όντως. Κάτσε να τη στείλουμε.
2: Εσύ θα πάρει προπόληση μαζί και τους τέσσερις.
1: Θα πάρουν όλοι, θα πάρουν όλοι.
2: Παρακαλώ.
1: Ποιοι είστε τώρα στην πρόβα, ποιοι θα είστε?
2: Πουλήστε, θα πληρώσω τα κοσακό.
1: Ο Μαύρος Ήλος έχει έρθει Αθηνά.
2: Για μη είναι σε την προηγούμενη μέρα, θα έρθει και θα φύγει την επόμενη.
1: Α, σφινάκι.
2: Τι νομίζατε να πει?
1: Σφινάκι.
2: φέρουμε τα αεροπλάνα, λες και είναι easy jet.
1: Τι ώρα θα βγείτε την Κυριακή?
2: Έχουμε καλωρίσει να πάμε στο κέντρο να φάμε ένα ριζόλα.
0: Να έρθουμε κι εμείς.
2: Βέβαια, να πληρώσετε.
0: Είναι και η Κυριακή η προπόληση.
1: Κυριακή έχει προπόληση. Πω πανηγύρια.
2: Απεχτεί το Μιλαρέ, τώρα αυτό ήταν για το
1: Το, δεν ακούω.
2: Μιλαρέ.
1: Το Μιλαρέ.
2: Από το Μιλαρέ και θα απεχτεί και πολύ. Θα κάνει και στο παράφρον.
1: Θα κάνει και στο παράφρον.
2: Ναι, και θα πει την Πολυσμανία.
1: Τι λες ρε.
2: Αλλά αυτά είναι μυστικά, τα οποία τα...
1: Δεν θα τα πούμε παρά έξω.
0: Όχι, όχι, μόνο οι δυο μας το ξέρουν.
1: Ευτυχώς δεν μας ακούει κανείς.
2: Πάλι καλά, ευτυχώς τα λέω. Θα φαλόμαστε και έχετε πάρει στήριο, τίποτα άλλο.
1: Έχουμε πάρει εμάς, θα τους πρώτους εμείς.
2: Λοιπόν, θα βρείτε κανένα άλλο να πάρει τώρα ή θα σύγχυσε αυτό το αστείο.
1: Θα το κλείσουμε πριβέ το μαγαζί.
0: Πάρτε στήριο, πάρτε στήριο.
2: Παπάρια θα πάρουν στήριο.
1: Πού βρίσκουμε φυσική μορφή εκτός από ιντερνετικά?
2: Α, ωραία αυτό. Στο φλού του στο Αγιδούπολη.
1: Ωραία.
2: Ο Σαντουτσάδικο, μετά βρίσκεται, έχουμε και ένα τραγούδι που θα δείτε αυτές τις μέρες. Στον...
0: Τραγουδάς κιόλας.
2: Σαλούν, στο Συμπανόρμου.
1: Ωραία.
2: Ο μοναδικό σαλούν της Αθήνας, και θα φάτε και ωραία μπέργκερ έχει. Στο Μάλστερβιλ.
0: Ναι,
1: κλασικά.
2: Και στον Πάτο σας.
1: Δεν ξέρω αν ακούς την Καλλιάννη.
2: Ο Πάτος θα τα βρείτε τα εισιτήρια. Έχω δει 500 φορές, έχω βγάλει το εκείνα εισιτήρια, δεν τα εισιτήρια από τα εισιτήρια. Και μου λες που βρίσκουμε εισιτήρια.
0: Ακυρώνε την προπόληση στο Ticketmaster, Βασίλη.
2: Έλα μου το πάρεις από τον Πάτο σου.
0: Αυτό.
1: Εγώ έχω μείνει παγωτό έτσι δε.
0: Κατάλαβε τώρα τον ενοχλούσε τόσες μέρες.
2: Εγώ θα σας βρω.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε κανένα καινούργιο κομμάτι ρε.
2: Δεν έχουμε καινούργιο κομμάτι.
1: Αυτά είναι. Θα γυρίσουμε και βίντεο κλιπ πάλι.
2: Αυτή είναι στην εκδομή. Έχω ξέρει το καινούργιο κομμάτι. Εγώ ένα δίσκο με το λέω πει. Είμαι έτοιμος.
1: Ωραίος.
2: Θα καθυστερεί ένα ευκαθυρμένη. Σαν light. Που έχει μέσα 6 κομμάτια και 2 εισαγωγικά, 8. Το ένα λέγεται Βεπί και είναι με το μαύρο ήλιο.
1: Ναι.
2: Το άλλο λέγεται Τα Κόλυβα και είμαι εγώ Λάγνης Χωνόβιος.
1: Οκ, Λάγνης Χωνή.
2: Χωνή, πολύ ωραία.
1: Πολλά χρόνια έχω να ακούσω το Λάγνη.
2: Ευχαριστώ πολύ ωραία.
0: Από νέα
2: έχουμε
0: τέτοια
2: πράγματα. Τρόπο, ναι. Το Ρελίνα με γυναικεία φωνητικά, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό.
1: Το δικό σου το δίσκο πότε θα τον βγάλεις που έλεγες?
0: Αυτό είναι ο δικό σου το δίσκο.
1: Όχι, είχε πει και έναν άλλον με το όνομα του θειού του που ήταν.
2: Εσύ Κρυστάλ, ναι.
1: Αυτό.
2: Θα βγει. Πόμετα. Έχω άλλα μια τραγουδιά. Άσχετα.
0: Θα πληρώνουμε πάλι προπόληση δηλαδή.
2: Θα έχετε δηλαδή. Και έχω και δύο με τον MCP, το ένα με το Φλούκι και πάνω τώρα που θα βγει 16 Οκτώβρη. Θα λέγεται επειδή σ' αγαπώ. Αλλά μέσα από το ρεφέρ με ξεζουμίστηκα. Τα ακούρια τους έφεραν απρίστηκαν. Το κομμάτι. Αλλά έχω πιασάρει το τίτλο με αγάπη σε ελληνούρια, νομίζω είναι ο δικό σου που τυφάει. Ρε, αλλά κάτι γίνεται, αυτό είναι το κομμάτι.
1: Τα γράφεις μόνος σου ή τα γράφει ο Καρβέλλας όλα αυτά? Τα γράφεις μόνος σου όλα αυτά ή τα γράφει ο Καρβέλλας?
2: Κοίτα, έχω μία με τον Καρβέλλα.
1: Ερωτική σχέση.
2: Γρασία. Γιατί εντάξει, πάντα μου αρέσει ο Καρβέλλα. Για μένα ο Καρβέλλας πάντα και η Δύση θα είναι ένα σκητάκι. Σε ένα σκητάκι σε δίσκο. Νομίζω στο έντερό μου ήμιση ήταν μέσα. Τα μη του Γαχαρία του Κώστα Λαβάνη. Ο δεύτερος δίσκος θα είναι όπως ο Γαχαρίας. Το μισή δεν θυμάμαι. Που έχει μέσα ένα σκητάκι που λέει, παίρνει πίσω τον Καρβέλλα και λέει Νίκο, Νίκο, θα μου βγάζεις καθαγούδι. Και ο Νίκος, Ανούρα, Ανούρα, σούμα, ψάκου, απ, απ, απ.
1: Δεν έχουμε τρυφήσει εμείς τόσο πολύ, γιατί Γιάννη?
0: Ναι, όντως. Εντύπωση μου κάνει.
2: Και βάζει κλανιές και τα μουσική του Καρβέλλα.
1: Οι κλανιές.
2: Ναι, τώρα πώς έφτασε ο Καρβέλλας να θεωρείται μουσικοσυνθέτης, ενώ είναι απλά τρελός άνθρωπος, δεν ξέρω.
1: Εννοεί είναι απλά.
0: Τρελός άνθρωπος.
2: Έλεγε τα σώρουχά σου, έλεγε μετά 12 ώρα τηλεφώνημα. Μετά έχει άλλο κομμάτι που λέει «Δαιμονές». Πάει να λέει το γορό κομμάτι αυτό. Μετά έχει ένα μόνο που κάνει, δεν ξέρω αν είχε γίνει συμβάν, δεν θυμάμαι τι ήταν.
1: Είσαι πλήρως ενημερωμένος.
2: Το έχεις βάλει κυρακάλι, κυρακάλι, το μπουκάλι, το μπουκάλι.
1: Όντως.
0: Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ.
2: Δεν το ξέρετε γιατί ήταν συμβάν, δεν ήταν τραγούδι.
1: Βασμένος σε πραγματική ιστορία. Ωραία, ωραία. Και τώρα πότε πας για πρόβα, έτσι.
2: Everything I am. Τα θυμάστε, τα θυμάστε, τα όμοια, ήσασταν μικρή.
0: Εννοείται τα
1: θυμόμαστε, ρε.
2: Πάχνω μια μου τελευταία συγγνώμη,
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Βασικά αυτό το κομμάτι, να λέμε αλήθεια. Τελευταίο, και ένα αυτό. Η κουράτα του Ατήλα, όπως λέγεται αυτός που δεν είναι Κύπρο, το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, είχε 10 το μαρά. Πιο κάτω από τη Δύση που
1: έτσι. Ατήλα.
2: Πρώτα και παρακαλούσε. Του απείλα, του απείλα, ναι.
1: Σε έσπερι θα πήγαινε στο Eurovision.
2: Τι να δεις, όχι.
1: Γιατί.
2: Στην περίπτωση που πήγαινε δεν θα ήμουν εκεί. Θα πήγαινα σαν ολόγραμμα. Θα ήμουν ολόγραμμα μια βάλανος και το κεφάλι μου όταν έτσι στο κεφάλι μου. Βάλανος, το πέρασε λοιπόν από το σώμα μου και τα πόδια μου τα αρχίδια μου.
1: Μπορώ να το κάνω εικόνα να είναι στο HP μαζί με τον Τζιμάκο, ξέρω εγώ, και να είναι freestyle όλο, να μην είναι από πριν.
0: Άμα πήγαινε στην Eurovision να τους έβαζες και εκεί προπόνηση.
2: Ναι, μπράβο.
0: Και τις άλλες χώρες. Κόβαμε χρήμα.
2: Παιδιά, η προπόνηση γιατί είναι σημαντική, για να γίνει το live. Η προπόνηση πάει, γιατί όμως είχαμε 5 άτομα προπόνηση τώρα, και όσο καλά και να έρχονται στην πόρτα, 20 άτομα θα φτάνανε.
1: Εντάξει, μωρέ, είμαστε νομίζω μια σκηνή που. Που το έχουμε πιο πολύ έτσι το να πάμε στην πόρτα να πάρουμε το εισιτήριό μας.
2: Ναι, το βλέπω στο παράδειγμα. Έχονται 7 ομάδες από κομμά. Δεν θυμάμαι να στο παράδειγμα έχουμε και ξεκεντρή live. Επίσης παίζω και στην.
1: Ωραίο, οικογενειακό τον παράδειγμα. Είναι άλλα live εκεί νομίζω.
2: 31 Οκτωβρίου παίζουμε και Βέρεια. Το λέει CD.
1: Ωραία. Και μεγάλο κεφάλαιο και αυτό έτσι στη σκηνή. MCD.
2: Αυτή τη στιγμή για τον MCD είμαι άλλος, είναι πάλι ένας χοντρός που κάνει τα ίδια μαζί του. Δηλαδή είχε γνήσει το BDFOX που είχαν ιστορικά το μεγάλο σχόλπο, το. Και μετά από αυτό αποφάσισε να κάνω μαζί. Με το Βέβυλο, κάνει πάρα πολλά θεατρικά ο MCD. Πάρα πολλά σε πολλές συλλογές επίσης χάρη έχει κάνει. Θα πει και υπάρχει μια φορά καλεσμένο.
1: Έχουμε κάνει και εμείς εδώ ένα θεατρικό για το live, αλλά εδώ ο κύριος Τζόνις δεν τα ανεβάζει.
2: Θα πάρετε τηλέφωνο τον MCD.
1: Θα τον πάρουμε, θα τον φέρουμε εδώ.
0: Τον φέρουμε.
1: Αυτός άρχισε σε σχέση με κάποιους άλλους.
2: Ούτε περίεργους ήχους.
1: Τι?
2: Ακούγατε την περίεργους ήχους.
1: Όχι.
2: Είμαι, ήταν μια ταλίκα. Είσαι δρόμο αυτή είναι λοιπόν παιδιά. Και νομίζω ότι το εδώ πάει καλά. Μου λέει καλή συνέχεια κυρία Θεσπία. Θα δηλαδή ένα εισιτήριο και σινεμά πληρώνω νομίζω για 1 λεπτά.
1: Αττική οδός ε.
2: Έργο,
1: πάει
2: ναι.
1: Καλά η προπόληση.
2: Θα να πάω στο ήλιο, να από το Ιωπόπολη μαλάκι. Πάω κάνω πρόβα, 25 ώρες μακριά.
1: Εντάξει μωρέ, Δευτέρα είναι, δεν έχει το σκίνηση.
2: Τώρα μυρίζει εδώ καμένο ξύλο στην περιοχή, γιατί μάλλον πουλάει πολύ το πετρέλαιο και ποιον τα είδη πλάτη δεν σταθούν.
0: Από αυτά που λέμε είναι.
2: Είναι ότι ο ουρανός είναι ακόμα γαλανός. Ή πέφτει την μπόμπα ή δεν έχει πέσει ο ήλιος. Ή γίνανε με Νορβηγία, δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει, με άλλη μια τετραετία κούλη πιστεύω θα τα έχουμε γι' αυτά.
2: Κάτι περίεργο σήμερα στον ουρανό, μάλλον έχω το ξεγίνει και εμείς καλάμαστε και μιλάμε στην Ευτόπεν.
1: Μακάρι να έρθουν έτσι το γίνει.
2: Καλά, και με την ζωή όρθια
1: να
2: σπέρω.
1: Να κάνουμε και λίγο έτσι, αδερφέ. Δεν
2: ξέρω πώ την πέρασε την ώρα,
1: ξέρω. Αν δεν πάθει, δεν θα μάθει. Λοιπόν, ωραία. Ποιου άλλου έχουμε στο λάδι εκτό από μαύρο υλό?
2: Ο Λόγιο, ο Λάγνη, ο Λεπί, ο Ελλήνα, θα τη μένει χωρί λόγο. Και θα είναι ο Ούρσο Άλμπο, θα παρουσιάζει πριν να ανεποκατεύουμε.
1: Θα πει και ανεκδοτά. Θα πει και ανεκδοτά.
2: Νομίζω να πει και ανεκδοτά με πόντιους.
1: Ωραία. Οπότε
2: πόντι, βράδυ, τζάμπα, στην Αγία Παρασκευή.
1: Οπότε θα κρατήσει το λαϊβάκι αρκετά, έτσι.
2: Ναι. Ακούτε, τι κάνουν δύο πόντι, αμυθοί, στην Αγία Παρασκευή, 5 το βράδυ.
0: Εκπομπή.
2: Εκπομπή στην Ερτόπεν, μάλλον.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Πάντως, είχα ακούσει την πολύ ωραία εκπομπή μου, Χριστόν. Ότι θα έχει ο Χριστόν, θα είναι και Αϊσάκο. Συνήθως, να ξέρουν και ότι και ο Χριστόν και ο Αϊσάκο θα έχουμε δύο, τρεις DJ θα έχουμε.
0: Respect και σε Χριστόν και σε Αϊσάκο.
3: Τρομερή και οι δύο. Και εμπνεύεις ωραίες και ωραία παίζουν.
2: Βέβαια, σας ακούνε αυτή τη στιγμή, σας ακούει σίγουρα ο Χριστόν.
3: Χαιρετίσματα λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα.
2: Παπάρ, για μη λύθεις, θα έχουμε πρόβα. Εγώ δεν είμαι απλά εκεί.
1: Μπορεί να είναι και αυτοί. Μπορεί ούτε αυτοί να έχουν πάει και να κάθονται και να μας ακούνε.
0: Να μας ακούνε, ναι. Μπορεί να μας έχουν βάλει στην πρόβα και ας περιμένουν.
2: Τώρα κάτι πάτσο από πίσω μου.
0: Να σου πω, σε έχουν βάλει στην πρόβα χώς από το τηλέφωνο τουλάχιστον να γίνει η δουλίτσα.
3: Να ακούσουμε.
0: Να ακούνε αυτοί να κάνουν πρόβα.
2: Να πάνε αυτοί να πρόβα, συνεχίστε. Έχω σταματήσει την άκρη του δρόμου.
3: Ελάγγελε, να βάλουμε κανένα τραγούδι.
2: Βάλτε κανένα τραγούδι, παιδιά.
0: Να βάλουμε κανένα τραγούδι.
1: Ωραία, ωραία. Και περιμένουμε, ανυπομονούμε για την Κυριακή να ακούσουμε το λαϊβάκι. Αγκαλίτσα όλοι μαζί.
0: Εννοείται. Στο Ήλιον, πλάς στο Ήλιον.
1: Όχι, ρε μαλάκα, μην τους μπερδεύεις. Το Ήλιον Πλάς βρίσκεται στην...
0: Ήλιον Πλάς στη Βικτόρια.
1: 28ης.
2: Τι λέτε να κολλητικάει πάλι.
0: Στη Βικτόρια δεν είναι.
2: Ποιο?
0: Το Ήλιον Πλάς, λίγο πιο πέρα δηλαδή, και στην Αμερική κοντά.
3: Όχι ρε, στην Αμερική.
2: Δεν ξέρω από Αθήνα, Κοδρικτόνος λέει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, εκεί η Παντησίων και Κοδρικτόνος, γωνία.
2: Κοδρικτόνος είναι στην Βέρεια.
3: Τι? Δεν ακούω ρε μαλακά.
0: Κοδρικτόνος λέει δεν είναι στην Βέρεια. Καλά πάμε.
2: Ελπίζω ότι κίνηση σε 45.
1: Δεν ξέρω που θα πάει ο κόσμος την Κυριακή, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία, σας αφήνουμε για εμείς να πας στην πρόβα και θα σας ζούμε από κοντά την Κυριακή.
0: Τα λέμε Κυριακή.
2: Θα τελειώσω εδώ, αυτό θα τελειώσω εδώ, εμπό καλά.
1: Λοιπόν, άντε καλό δρόμο.
0: Καλή πρόβα.
2: Να φυστάλλι θέλετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Με εδώ, θαλασσοπόρος, αεροπόρος. Από τον κόλωμο της Εχιπόρος και μη Ιδρώτας, όπως και πρώτας. Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά, ξέρω γαλλικά, Φρανσουά Μιτεράν. Είμαι από το Ιράν, με τρώω και φύρ και είμαι ο Σεξπίρ. Γαμνήστε όλοι μαζί.
1: Πραπαπαπαω!
2: Το οδηγώ αυτό ταυτόχρονα με ανοιχτά μικρόφωνα. Ποιος είναι ρε μαλάκα, όταν κοιτάνε.
1: Ο Τάκης δεν οδηγάει ρε.
2: Ο Τάκης μαλάκα νόμιζε ότι η Πατριαρχία ήταν από τις Εκκλησίες.
1: Πού να ακούσει τι είπε για τον σεξισμό.
2: Μπορώ.
1: Μακάρος. Τον περιμένουμε εδώ έτσι, σε δύο εβδομάδες να ξέρεις.
2: Όχι και εκεί τέλει, θα έρθω και εγώ.
1: Θα έρθεις. Θα είναι και ο Άλεξ.
0: Ναι, έλα.
2: Θα έρθει ο Άλεξ, ο Τάκης έρθει το δουλειο.
1: Ναι, 26 του μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, το έχουμε κλείσει.
2: Πέσα στο Μοντάκι Τζάν μια φορά να κάνουμε ένα κομμάτι που λέγεται Πού σε πάνω απ' ένα το κομμάτι του Σενομπάιτ, ας πούμε. Και μπήκα σε λάθος προφίλ, που ήταν ένας κονομάκης, ήταν ένας τρελός που του χάκαρε το προφίλ. Και μου έδωσε να δεχούσε την πλατεία Αμερικής και πήγα σαν μαλάκα τον μπάρο για να πάμε στο αφισίτ και δεν ήταν κανείς. Και Πού σε πάνω απ' το έκανα μόνος μου.
0: Λες να γίνει το ίδιο.
2: Ε?
0: Μπορεί να γίνει το ίδιο, δεν ξέρουμε.
2: Γι' αυτό θα δει ραντεβού.
1: Πού έχουμε δώσει ραντεβού, ρε.
0: Εδώ, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πάλι καλά.
1: Εκπομπή θα γίνει πάντως.
2: Θα είναι σίγουρα εκεί κάποιος πάντως.
1: Και να μην είναι, θα μπούμε, μην ανησυχείς.
2: Θα φέρεις το σιάτο.
1: Λοιπόν.
2: Δεν έχει οδηγού να του πείτε αν τον δείτε, που δεν θα τον δείτε, αλλά τον δείτε.
0: Εννοείται. Θα δώσουμε.
2: Ένα στίχο θα μαλακά, ένα στίχο. Τι ράπε τα γόρια.
1: Θα τον τέτοιο, θα τον ψήσουμε να κάνετε κομματάκι. Εγώ το θέλω πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω τον Τάκη κομμάτι. Και μάλιστα θα λέγεται το κομματάκι.
3: Κομματάκι. Και θα είναι ο Τάκης πρόεδρος του κόμματος.
2: Να γράψετε ένα κομματάκι. Να το δώσετε πολύ συγκεκριμένος πάντως όταν έρθει. Αλλά μέχρι τότε θα είναι το live, θα μου δώσετε εμένα από το κομματάκι.
3: Σε σένα μόνο φυλάκια.
2: Και να βρείτε κανένα εισιτήριο, γιατί μου λείπουν τέσσερα.
0: Δεν σου είπα να μην πάρει εισιτήριο, τζάμπα.
3: Έχουμε εισιτήρια, έχουμε ακόμα.
2: Έχουμε μια χαρά εισιτήρια.
3: Οκ.
2: Δεν έχουμε άλλα. Θα σου πω ακριβώς.
3: Εμείς σας κάνουμε μεγάλο παράκι πάντως, άμα είμαστε καμία δεκαριά άτομα.
2: Αν και ρωστά, δεν παίρνει το πόλις κάμω την πουτάρα με δεκαριά άτομα.
3: Μόνο εγώ και ο Γιάννης πρέπει να έχουμε πάρει.
2: Πες τους να πάρουν προπόληση. Κάμω το κεφάλι μέσα, άλλοι τέσσερις.
3: Πάρε μετά τους μπάτζερς, αυτοί είναι οι άλλοι τρεις. Να τους θα πεις.
2: Πάρε πολύ καλά. Έχουμε ακόμη 226 εισιτήρια. Και το μαγαζί χωρά 200 άτομα. Λείπουν 4 εισιτήρια για να πάμε 222, εντάξει. Τίγκα, τίγκα είμαστε, τίγκα. Λοιπόν, εμένα να έχουμε αυτοί, εντάξει, είμαστε και παπά, είμαστε περίπου πάνω από...
3: Μου στέλνει ότι είναι θλίψη η επιστροφή, έτσι, όχι απλά εμείς δεν σας ακούμε κανείς.
2: Δεν πειράζει.
3: Μου στέλνει, έτσι μου στέλνει.
2: Μπέρος θα σας φέρει, θα σας αφήνω, γεια σας.
3: Φιλάκια, φιλάκια, τα λέμε την Κυριακή.
2: Τώρα, στο διάλογο, γεια.
3: Τι να αφήσεις τώρα, γίγαντας.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι, να πάρουμε μια ανάσα να κάνουμε ένα τσιγάρο.
0: Πάμε λίγο, να πάμε μια ψευδέστηση.

0: τώρα τι Γιάννη, τώρα τι Γιάννη.
1: Τώρα τι Γιάννη.
2: Έλα μου ντε.
1: Λοιπόν,
2: τώρα μας πήρε και ο καλεσμένος, τι άλλο να κάνουμε.
1: Μας πήρε και μας σήκωσε.
2: Α, βέβαια.
1: Ευγενικότατος.
2: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Μας αγαπάει πιστεύω.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Κατά βάθος.
2: Αφού δεν ήρθε να μας δει.
1: Καλό είναι. Λοιπόν,
2: ακούσαμε δύο τραγουδάρες, το Ψευδέστηση μαζί με Ανδρομέδα και Μαυροήλο και το Αντίο Γιάννη επίσης μαζί με Μαυροήλο. Χαιρετίσματα και στους δύο αν μας ακούνε, και σε Ανδρομέδα και σε Μαυροήλο.
1: Την αγάπη μας.
2: Περιμένουμε να τους δούμε την Κυριακή από κοντά
1: στο live. Θα πας?
2: Δεν ξέρω. Δεν έχω πάρει και προπόληση.
1: Τέτοια λέγεται και θα το βρεις κάτω από το σπίτι στο γυρνά.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα παίξουμε διάφορα κομματάκια διάσπαρτα έτσι που έχουν βγει μέσα στα χρόνια.
2: Και από το Αντίο Γιάννη που ακούσαμε υπάρχει και ένα part 2, το οποίο είναι πιο trap.
1: Το οποίο το έχουμε σήμερα.
2: Το έχουμε εννοείται.
1: Το έχουμε σήμερα, ε.
2: Το έχουμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Και πάμε να ακούσουμε και τον ερχομό σου όταν έρχεται πίσω.

0: λάθος έκανα, έτσι. Πήρες την πίση. Τα αγγλικά μου, ρε γάμο, το δε.
1: Περιμένουμε να τους ακούσουμε live.
2: Τι τρομερά κομμάτια πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Λοιπόν, να πω τα χαιρετισμάτα στη φίλη μου την Νικολέτα.
1: Να τα πεις.
2: Να τα πω.
1: Χαιρετίσματα στη φίλη σου Νικολέτα. Εγώ δεν την ξέρω, αλλά χαιρετίσματα.
2: Ναι. Να πάρεις και εσύ προπόληση.
1: Όλοι θα πάρουν
2: προπόληση. Τίτλος εκπομπής, προπόληση νομίζω σήμερα.
1: Ναι.
2: Καλά πήγε. Σαν την προπόληση.

0: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε μετά, Τζον, στη συνέχεια?
1: Μετά θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο συμμετέχει και ο Τους. Έχουν συνεργαστεί με το Σέξπιρ.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Από μικρός ήμουν κακός.
0: Α, από τα τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχει και ωραίο βίντεο κλιπ.
1: Ναι, βάλαμε και κάποια τελευταία.
0: Να ενώσουμε λίγο το φάσμα.
1: Εννοείται. Και μετά θα είναι ένα λίγο πιο παλιό τραγούδι, το Germany and Lucky Luke.
0: Πω, εντάξει, αγαπημένο κομμάτι. Τρομερό.
1: Κομματάρα.
0: Τρομερό. Είναι σάτυρα.
1: Ναι.
0: Τρομερή.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε εμείς για σήμερα.
1: Ωραίο εκπομπάκι.
0: Ρίξαμε γέλιο.
2: Σφινάκι.
0: Ναι. Πέρασε αρκετά γρήγορα σήμερα η ώρα.
2: Ναι, μωρέ. Παίζουμε μετά και μπάτζερες, παιδιά. Να ξέρετε, έχουν ωραίο καλεσμένο. Να ακούσετε.
0: Να ακούσετε.
2: Και εμείς τώρα τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα στις 10 με 11.
0: Ναι.
2: Wizards.
0: Στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο.
2: Μπορεί να σας δούμε και την Κυριακή στο Ήλιον. Plus.
0: Τι plus.
2: Plus. Plus size.
0: Τι plus.
2: Πολύ plus.
0: Α, νόμιζα πουλάς κάτι.
2: Λοιπόν, ωραία, τι πάμε να ακούσουμε, Τζονί, για τελευταίο.
0: Θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια. Το Τσέρνομπιλ, το οποίο το αφαιρώνω στον Νίκο, που το ακούγαμε συνέχεια όταν το είχαμε μάθει. Και το Ώρα για Σύνταξη, το οποίο συμμετέχουμε και στο βίντεο κλιπ.
2: Το είχα ξεχάσει αυτό. Εγώ θυμόμουν μόνο το τίτλο, γιατί το σκέφτομαι όλη μέρα. Τέλος πάντων. Ας πάει και το βαλιάμπελο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Αυτά από εμάς.
2: Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα.
0: Καλό βράδυ.
2: Bill Mox στο μικρόφωνο. Τζόνι Σκόσο στο άλλο.
0: Στο άλλο μικρόφωνο.
2: Στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά πήγε αυτό.
2: Και χειριστής των κουμπακίων πίσω, ο Άγγελος Αλγιάννης. Καλό σας βράδυ.
0: Τα λέμε.
2: Bye.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Λοιπόν, είναι εκπομπή Badgers Boulevard.
0: Κάθε Δευτέρα
1: στις 11 η ώρα το βράδυ.
0: 11 η ώρα το βράδυ από την Air Open.
1: Και από το Live 24.
0: Live 24. Δεν είμαστε δυο μας σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε παρέα.
0: Έχουμε παρέα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Μαζί μας είναι ο Πάνος Ραμών.
0: Καλησπέρα, Πάνο, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά, καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ο Ανδρέας Ηλίου, ο Ηλίας Ανδρέου.
1: Ανδρέα Ηλίου, ξέρεις, Ανδρέα με φωνάζανε. Ανδρέα. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Ναι, επειδή ναι. Έκανες ωραία πάσα. Ανδρέας Ηλίου.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν την Κύπρο θα ήμουν Ηλίας Ηλίου. Ή Ανδρέας Ανδρέου.
0: Ηλίας Ηλίου.
1: Ναι, Ηλίας Ηλίου.
0: Ηλίας Ηλίου. Ηλίας Ηλίου.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Στο σχολείο, ρε φίλε, πάντα όλοι με φωνάζαν έτσι. Ανδρέας Ηλίου.
2: Δεν σε χάλασε.
1: Και πάντα γύρναγα.
0: Με τον Ηλία Ανδρέου, παρακαλώ.
1: Τον Κωστή Μαράκη.
0: Τον Πάνο Ραμόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον ένα.
1: Το μοναδικό.
0: Τον ομορφότερο.
1: Το χνουδωτό.
0: Το βοηθό του Φρόντου στο Lord of the Rings.
1: Το μέγιστο. Άγγελο Αλιγιάννη. Σήμερα λοιπόν έχουμε αρχίσαν οι εκπλήξεις. Έτσι.
0: Το είπαμε.
1: Η προηγούμενη σεζόν ήταν διατάσεις.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε επικύψεις. Όχι, το είπαμε ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Το δηλώσαμε, κάναμε προγραμματικές δηλώσεις όπως κάνουν στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερες οι δικές μας βέβαια, γιατί αυτά που λέμε τα κάνουμε κιόλας.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Είναι σημαντικό, δηλαδή πέρα από οτιδήποτε άλλο, εμείς αυτό που σας είπαμε ότι θα κάνουμε, το κάνουμε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών με DJ που θα φέρουμε στην παρέα μας DJ. Αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε το χρόνο τους στο σπίτι καθώς ετοιμάζουν τη μουσική που θα ακούσετε εσείς και θα διασκεδάσετε. Την κουβαλάνε, την πακετάρουνε, την παίρνουν μαζί τους, την
1: καίγονται.
0: Καίγονται προσπαθώντας να σας κάνουν να διασκεδάσετε. Πάνω.
2: Τι λέει, παιδιά?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον Πάνο Ραμόν. Κάποιοι τον ξέρετε, κάποιοι τον ξέρετε. Όσοι δεν τον ξέρετε, θα τον μάθετε.
0: Θα τον
1: σήμερα.
0: Μάθετε απόψε, παιδιά.
1: Μας έχει ετοιμάσει μία λίστα που είναι.
2: Ότι παίζω γενικώς στα μαγαζιά που βάζω μουσική. Έκανα μία περίληψη των μουσικών που μου αρέσουν, γιατί ακούω πολλές μουσικές. Εντάξει. Κυρίως punk rock, αλλά εντάξει. Και new wave, alternative, garage, από όλα δηλαδή. Μεγάλη αγάπη στην ελληνική σκηνή, ελληνική rock σκηνή, από όλες τις δεκαετίες.
1: Και πρώτο τραγούδι, τι μας έχεις για σήμερα?
2: Την μπάντα που πήρα το όνομα Πάνος Ραμών, τους Ραμόνς, και ήταν και το πρώτο live που είδα στη ζωή μου, το 1993.
1: Πάμε.

0: αυτής την επιλογή?
1: Οι Ramones ήταν το πρώτο live που είδα στη ζωή μου, το Μάιο του 1993, με support punks Ρωμάνα. Εντάξει, έπαθα πολιτισμικό σοκ τότε. Μέχρι τότε άκουγα πιο πολύ metal, να φανταστείς. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα? Και πήγα και πούλησα όλα μου τα βινίλια, τα metal, για να πάρω punk. Βέβαια το μετάνιωσα μετά από κάποια χρόνια, και κάποια πήγα και τα ξαναγόρασα. Αλλά πάνω στην τρέλα μου τώρα λέω, τώρα πού να περιμένεις κατοστάρικο, το κατοστάρικο να μαζέψω το χαρτζιλίκι να πάω να πάρω punk. Και πήγα, πούλησα όλα τα Halloween, τα Maiden, τα Metallica, και πήγα, πήρα Dead Kennedys, σε γενιά του House, και δεν συμμαζεύεται.
2: Θα σε ρώταγα τώρα, γιατί punk? Αλλά νομίζω το απάντησες.
1: Ναι, punk τώρα πιο άμεσο, μ' άρεσε ο
3: στήλος. Δηλαδή αυτό ήταν το κλικ που σου έκανε, ρε παιδί μου, στη φάση και...
1: Ναι, Ramones με τα ρακουνίσανε.
3: Και γύρισε όλο.
1: Ναι, ναι, full. Okay. Και punk Ρωμάνα εννοείται που μ' αρέσανε, που είδα εκεί και με ελληνικό στίχο punk και τέτοια. Ναι, ήτανε σοκ. Και θυμάμαι δηλαδή σε αυτό το live να είναι όλες οι φυλές ενωμένες από κάτω, θρασάδες, ροκαμπιλάδες, πάνκιδες, να χορεύουν όλοι, να γίνεται ένας παντζουρισμός. Ήταν δηλαδή όλες οι φυλές ενωμένες που λέμε.
2: Είναι αυτό που λέγαμε τώρα όταν έπαιζε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
2: Με τις Motorhead και τις Ramones, επειδή μου είχαν αυτή την ιδιότητα που ενώνανε όλες τις φυλές, όλες. Ωραία.
3: Εγώ έχω μια πορεία. Αυτό το αίσθησες πότε?
2: Το 93.
1: Το 93 το Μάιο ήταν.
3: Το 93.
1: Τρίτη γυμνασίου πήγαινα.
3: Εσύ πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι σήμερα η Ελλάδα, η Αθήνα, ξέρω εγώ, η πόλη που ζούμε, αυτό το κάστρο, έτσι, έχει underground σκηνή?
1: Βέβαια, και πολύ καλή.
3: Ρε παιδί μου, υπάρχουν χώροι, κοινό, άνθρωποι που το υποστηρίζουν κτλ?
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, κάποιοι λίγοι που έχουν μείνει. Και κάποια λίγα μαγαζιά, όχι τόσα πολλά όσο υπήρχαν, έχει μείνει το Αν. Γκαγκάριν είναι αρκετά ανοιχτό σε
3: πολλές παντές. Κρατάει ακόμα.
2: Βαστάει.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που τώρα δεν μου έρχονται να σας πω. Και πιο
2: Πάξε Ρωμάνα που είδαμε, ρε Λιακό.
3: Στο Ήλιον, νομίζω.
2: Στο Ήλιον είχαμε.
1: Πάξε Ρωμάνα ή Βαράνα ακόμα. Εντάξει.
3: Ωραία. Επόμενο κομμάτι.
1: Επόμενο κομμάτι έχω επιλέξει να ακούσουμε Bad Religion. Mm-hmm. Το Generator, που είναι και το πρώτο πράγμα που άκουσα από Bad Religion. Mm-hmm. Πάλι στο γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου. Σκάει ένα παλικάρι και μου λέει, λοιπόν, θα σου δώσω, μου λέει, μια κασέτα και δεν θα την γράψει κανένα. Ήταν μια 90'ρα και από τη μία είχε το Generator, το Bad Religion, και από την άλλη το Bad Time for Democracy, το Dead Kennedys.
2: Τι τικαίει η κασέτα?
1: Νομίζω είναι μια 90'ρα. Μου λέει, μαλάκα, μην την αντιγράψει κανένα, θα τα ξέρουμε μόνο εμείς αυτά. Και το μεταξύ, εγώ του Bad Religion του είχα διαβάσει το κριτική δίσκο στο Metal Hammer, και τότε έπαιρνα Metal Hammer ακόμα. Και έγραφε ο Χάρης Καραολίδης, και το θυμάμαι, ήταν ο μόνος που έγραφε για punk στο Metal Hammer.
2: True.
1: Και ναι, και είχα διαβάσει το Generator, το λέω, γαμό. Και πήγε και το πήρε αυτός ο φίλος μου, ο οποίος δυστυχώς έχει συγχωρεθεί κιόλας. Και έπαθα και με αυτούς ένα σοκ. Άλλη αγάπη με τα Bad Religion, δηλαδή από γυμνάσιο λατρεύω.
3: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
2: Bad Religion, Generator.

0: Bad Religion, πες μας.
1: Bad Religion τους έμαθα από έναν φίλο πάλι στο γυμνάσιο. Μου έγραψε μια κασέτα. Απ' τη μία μεριά είχε το Generator και απ' την άλλη το Bedtime for Democracy, το Dead Kennedys. Μου λέει, μαλάκα, μην το πεις σε κανένα, ναι. Θα το ξέρουμε μόνο εμείς, μου λέει, θα τους ξέρουμε. Ήταν τώρα η εποχή, τώρα τι να, δεν μάθαινες μπάντες τώρα από αντιγραφή κασετών και τέτοια.
0: Ναι, πάνω κάτω.
1: Εντάξει, του λέω, Χριστάρα, δε, μη φοβάσαι, θα το πω σε κανένα. Και εντάξει, και ήταν η αγαπημένη μας μπάντα στο σχολείο που τους ακούμε μόνο εμείς οι δύο, ξέρω.
0: Ωραία. Αν και εγώ, ρε παιδί μου, είμαι της άποψης ότι αν υπάρχει μουσική, καλό είναι να μοιράζεται και να πηγαίνει παντού.
1: Εννοείται, ρε. Τώρα ήταν κολλήματα παιδικά, σου λέω τώρα τρίτη γυμνασίου. Όλοι ακούγανε Guns N' Roses στο σχολείο και Metallica, εντάξει. Εκεί εμείς να το
2: πιάσουμε λίγο διαφορετική. Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ το κάνεις, ρε παιδί μου, αυτό ούτως ή άλλως το κάνεις. Όποτε παίζεις μουσική σε μαγαζιά, αυτό κάνεις.
1: Τώρα πλέον, ναι, εντάξει.
0: Μουσική μοιράζεσαι.
2: Ναι, βγήκες, ναι, λοιπόν ποτέ να παίξεις σε μαγαζί? Για ένα event, για τις βραδιές που κάνεις και οτιδήποτε. Και να καταλάβεις τα πρώτα λεπτά που έχουν περάσει ότι όπου μαλάκα σήμερα θα γίνει της πουτάνας.
1: Κοίτα, αυτό το έχω δει σε ένα αφιερώμα που είχαμε κάνει στις τρύπες.
2: Το οποίο... Κοίταξε να δεις με τις τρύπες τώρα τι έχει γίνει, έτσι.
1: Ήτανε σαν να ήσουν σε live των τρύπων. Μέσα στο μαγαζί ήταν τίγκα, δεν χωρίς να περάσεις. Κάνανε crowd surfing όλοι, τραγουδάγανε τα ρεφρέν, λες και ήταν σε συναυλία. Και μέχρι που ένας ανέβηκε στην μπάρκα και έκανε stage diving πάνω στον κόσμο. Και να μου λένε, τι γίνεται, είχαν τρελαθεί στο μαγαζί όλοι.
0: Δίκαιο. Εγώ λέω δίκαιο.
1: Ναι.
2: Πάντα οι τρύπες έχουν
1: κάνει. Μα είναι η πιο μεγάλη μπάντα, κατά τη γνώμη μου. Η μεγαλύτερη μπάντα στην Ελλάδα.
2: Συμφωνεί, ο Κώστας συμφωνεί φουλ.
0: Για τη δική μου, η δική μου η άποψη είναι, και το έχω πει και σε άλλη εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε πει αυτό. Ναι.
0: Για μένα οι τρύπες ήταν το καλύτερο ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του 90.
1: Γενικώς, εντάξει, γιατί και εγώ. Βάλε το 80 παίξαν φοβερή μουσική.
0: Τότε, ρε παιδί μου, που έγινε,
1: το μπαμ, ναι,
0: που έγινε το μεγάλο το μπαμ.
1: Okay, ναι.
0: Στιχουργικά, μουσικά,
1: ναι, είχαν τα πάντα, όλο το πακέτο.
0: Ήταν, για μένα ήταν καλύτερη ροκ μπάντα της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Είναι φοβερή.
2: Και παίζεις μουσική, έτσι.
1: Ναι.
2: Όταν παίζεις μουσική, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι ξεδιπλώνεις και το χαρακτήρα σου? Είναι ένστικτο? Είναι. Τι είναι?
1: Κοίτα, προσπαθώ πάντα να βάζω μουσικές που μου αρέσουν. Πλέον ακούω πάρα πολλά είδη μουσικής. Ξεκίνησα δηλαδή με πανκ, αλλά εντάξει, πλέον ακούω σχεδόν τα πάντα. Πολλές φορές παίζω σύμφωνα με τη διάθεσή μου. Άμα δηλαδή είμαι λίγο νταουνιασμένος, μπορεί να τους πεθάνω, ειδικά στην αρχή του προγράμματος, μέχρι να πάρω και εγώ τα πάνω μου. Θα παίξω νταμονιάρικα. Μετά το έχω αυτό δηλαδή. Είμαι συναισθηματικά πολύ.
2: Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι. Okay.
1: Άμα είναι κάτω χαρούμενο γεγονός και τέτοια, θα παίξω πιο upbeat, παιδί μου, φάση. Εντάξει.
2: Ναι, ενώ. Ναι, να το πάω και λίγο παραπέρα εγώ. Γιατί μου δίνεις μια ωραία πασούλα. Λοιπόν, δηλαδή έχει να κάνει με το mood που μπαίνεις να παίξεις το set σου, ή έχει να κάνει με το βλέπω κάτω τον κόσμο.
0: Ωραία ερώτηση.
2: Έχω βάλει ένα κομμάτι, όπα. Κοίτα, ναι, να δεις που πάει alternative, ξέρω εγώ, και βλέπω τον κόσμο και περνάει καλά, το συνεχίζω.
1: Παίζει, ναι, αυτό που λες.
2: Κοίτα, να δεις τώρα που βάζω Bad Religion και τους βλέπω και...
1: Αυτό χώρο παίζει πετάνε. Σίγουρα ρόλο που λες, και εννοείται ότι άμα δω μια παρέα να τα σπάει με, ξέρω εγώ, με punk, θα παίξω λίγο πιο πολύ punk από ό,τι είχα στο κατά νου να παίξω.
0: Σωστά.
1: Άμα δω να γουστάρει New Wave και να μου πηγαίνουν μπρος πίσω δρακουλιάρικα και τέτοια, θα παίξω πιο New Wave άτα, ας πούμε.
2: Okay.
1: Παίζει ρόλο σίγουρα το κοινό.
0: Μπρος πίσω δρακουλιάρικα είπε, ρε. Στην υγειά μας, ρε.
2: Θα με πνίξετε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Τι έχεις διάλεξη?
1: Πάμε. Άλλη μια αγαπημένη punk rock μπάντα, Social Distortion, το Crown of Thorns.
2: Φύγαμε.

0: Υπέροχα. Σήμερα η εκπομπή ήταν να γίνει 2 ώρες.
1: Θα έπρεπε να ήταν.
0: Θα έπρεπε να ήταν 2 ώρες.
2: Α, παιδιά, να σας πω.
0: Να γίνει. Θα γίνει.
1: Θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν 2 ώρες.
0: Για επόμενο κομμάτι, τι έχεις επιλέξει, πες μας δύο λόγια.
2: Κλάς. Γιατί εντάξει, άμα δεν βάλουμε κλάς, θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει.
0: Τα μελή ρόλια είναι
2: πάντα. Ναι. Ναι. Επέλεξα ένα αρκετά pop κομμάτι για κλάς, αλλά εντάξει, είμαι και ποπάκια, τι να κάνω. Και είναι με τη φωνή του Mick Jones, όχι του Joe Strummer που τους έχουν μάθει περισσότεροι. Το Stay Free.

0: The class, stay free.
1: Stay free.
2: Yes, it is.
0: It is indeed.
2: No, it isn't.
0: Is it not?
2: Why are they not? Έτσι.
0: Να τον και αυτό.
2: Άμα ξέρεις αγγλικά, φίλε, ξέρεις.
0: Καλώς τον εκεί ήρθε, ρε. Λιάκο ήρθε, ρε.
3: Εδώ είναι, δεν έχει έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει έρθει και κάτσε.
0: Class. Καταπληκτικό συγκρότημα.
2: Ενέρεση τώρα, εντάξει.
0: Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Ογκόλυθος.
2: Ακόμα μισώ τον εαυτό μου που δεν πήγα να δω τον Τζο Στράμερ όταν είχε έρθει με τους Μασκαρέρος. Το 2001, πότε ήταν.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν πήγα από βλακεία, δηλαδή. Εντάξει, βαρέθηκα απλά και δεν πήγα.
3: Νομίζω ότι από βλακεία έχουμε χάσει πολλές συναυλίες.
2: Άστο.
3: Έχω μια απορία γιατί και εγώ είμαι σε δίλημα με αυτό. Και ο Κωστής δεν μου έχει πει, δεν σε έχω ρωτήσει γι' αυτό. Πώς ανακαλύπτεις καινούργια μουσική, ρε παιδί μου, και όταν την ανακαλύπτεις, έχεις τον ίδιο ενθουσιασμό που είχες κάποτε όταν ανακάλυπτες μια μουσική?
2: Ναι.
0: καλή.
2: Καινούργια μουσική ανακαλύπτω ή από φίλους. Πολύ σπάνια από το ράδιο πλέον.
3: Το ράδιο δεν παίζει.
2: Το ράδιο δεν παίζει και πολύ καινούργιες μουσικές που μου αρέσουν δηλαδή εμένα.
3: Εκτός να ακούς web radio.
2: Ναι, μόνο άμα τύχεις κανένα. Ναι,
0: εμείς παίζουμε. Εμείς παίζουμε καινούργιες μουσικές.
2: Ναι. Κυρίως από φίλους ή μόνος μου όταν και εγώ είμαι στο YouTube, ξέρω εγώ αυτό. Κάπως έτσι.
3: Και ο ενθουσιασμός σου πώς είναι? Παραμένει, ρε παιδί μου, έτσι όπως. Όχι έτσι όπως ανακάλυψες τους Ραμόνς που πήγες στην συναυλία παραδείγματος χάρη και σου γύρισε το κλικ, αλλά
2: κοίτα.
3: Θα το ψάξεις το δισκάκι που θα βρεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Η τελευταία μπάντα που ενθουσιάστηκα είναι η επόμενη που θα ακούσουμε. Που βέβαια πάνε χρόνια από τότε που ενθουσιάστηκα και δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Που ενθουσιάστηκα πραγματικά και σαν τους Ραμόνς.
3: Okay.
2: Αν ακούσω κάτι που μου αρέσει, εννοείται θα το ψάξω. Σίγουρα δηλαδή, ή να αγοράσω το δίσκο, ή αρχικά να κατεβάσω κάτι να ακούσω λίγο. Και άμα μου αρέσει, να αγοράσω και το δίσκο, γιατί είμαι και βινιλιάκιας και πάω και αγοράζω βινιλιά. Άμα μου αρέσει κάτι πολύ, θα το αγοράσω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ποιο είναι αυτό λοιπόν που θέλεις να.
2: Είναι η Exploding Hearts, μια μπάντα που ήταν πιτσιρικάδες από το Seattle και παίζανε έτσι ένα μείγμα 70s punk, power pop, πολύ μελωδικό punk, ας το πούμε. Και είχαν την ατυχία, μόλις βγάλαν τον πρώτο δίσκο, σε μια τουρνέ που είχαν πάει εκεί πέρα μικρή στην Αμερική, να σκοτωθούν όλοι με το βανάκι, τρεις από τους τέσσερις. Το είχα μάθει ατυχία από ένα φίλο αυτό το συγκρότημα που μου είχε γράψει μια κασέτα, και ήταν μέσα και Exploding Hearts. Και με το που τους βρήκα εκεί το δίσκο να τον αγοράσω, μπήκα διαδικτυακά να ψάξω για αυτούς. Διαβάζω ότι τον προηγούμενο
3: έγινε
2: μήνα
3: το
2: σκοτωθήκαν.
3: Έγινε,
2: ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Στην υγειά τους.
3: Φύγαμε.
0: Φύγαμε.
2: Φύγαμε.

0: Τελειώνει, δεν τελειώνει, η μουσική δεν τελειώνει.
1: Και ο Κοκορίκος δεν τελειώνει.
0: Ο Κοκορίκος μου σήμερα είναι.
1: Τώρα
0: είναι περίπατο.
1: Μισή ώρα κάθομαι εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ.
2: Μαλί γυαλί και παντελόνι λί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε να βάλει το γυαλί, λοιπόν, παιδιά.
2: Για βάλει και το γυαλί.
0: Τσακ.
1: Τσακ.
0: Τώρα σα βλέπω καθαρά.
1: Μαλί. Πώ το είπε, μαλί.
2: Μαλί γυαλί και παντελόνι λί.
1: Αεκ ουίσκι και Iron Maiden δίσκι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο κομμάτι.
2: Άλλο ένα έτσι pop punk έχω διαλέξει, Smoking Popes, το Αντινά.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ακούτε τους Badgers Boulevard
1: κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα το βράδυ
0: με τον Ηλία Ανδρέου,
1: τον Κωστή Μαράκη
2: και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Πάνο Ραμόν.
1: Γεια σου Πανούλη και πάλι.
3: Γεια σας, τσακάλι.
1: Κάνουμε μια πολύ ωραία αναδρομή, λέμε ιστορίες, ακούμε ωραίες μουσικές. Στα πλήκτρα του ήχου έχουμε βέβαια το
0: καταπληκτικό, πανέμορφο, φανταστικό, ερωτικότατο,
1: θελκτικό
0: Άγγελο
1: Αλιγιάννη.
0: Αλιγιάννη, μη μου λες ότι θα μου κλείσει το μικρόφωνο μου.
1: Λοιπόν, αν έπρεπε να σώσεις 5 δίσκους από μια καταστροφή.
3: Έλα τώρα, είμαι και
1: Εσαι καίω. Ποιος θα...
3: 5 δίσκους.
1: 5 δίσκους. Δεν σου πάει έναν, σου πάει 5.
3: Αυτό το θα πω είναι μόνο τη στιγμή, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Θέλω και εγώ να απαντήσω μετά.
3: Λοιπόν,
1: θα πεις και εσύ 5 δίσκους.
3: Ναι. Θα περνάει το Ramones Man έτσι για να έχω Ramones να ακούω.
1: Ναι.
3: Σίγουρα. Κάμια συλλογή έτσι με Moody Punk που μου αρέσει, Moody Garage. Μάλλον δεν ξέρω. Συλλογές μάλλον θα πρέπει.
1: Έχεις άλλους τρεις. Έχεις άλλους τρεις. Διάλεξε, δεν με νοιάζει.
3: Ωραία.
0: Πέτασε. Πέτα.
3: Λοιπόν, ωραία. Θα πω ότι να είναι Green Day, το Dookie που μου αρέσει.

0: Είμαι ότι υπέρπλη, ας πούμε, από, έτσι από σαπίλα. Δεν μπορώ να...
1: Κλείσουνε το μικρόφωνο, ρε! Κλείσουνε το μικρόφωνο!
0: Sorry, Κωστή μου.
2: Εφικό, αλλά εφικό. Κάτι πάτησα. Έκλεισα...
0: Κατσαριδά.
2: Όχι, έκλεισε η οθόνη.
0: Λοιπόν, οθόνη. Πάμε στο επόμενο.
2: Πάμε στο επόμενο. Είμαστε live, εντάξει. Ωραία. Πάμε στο επόμενο.
0: Το επόμενο έχω επιλέξει να ακούσουμε και λίγο Moody Garage που λατρεύω, δηλαδή μπορώ να ακούω με τις ώρες Moody Garage.
2: Ναι.
0: 60's. Είναι Jonas Brown's Body στο Out of My Mind.
2: Κομματάρα είναι.
0: Φύγαμε. Κομματάρα.

0: Είναι καθαρά.
1: Είναι καθαρά της εκπομπής.
0: Της εκπομπής, ναι, ξεκάθαρα της εκπομπής. Εμένα, John Brown, Buddies, Out of My Mind.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Όχι τόσο καλό όσο τον Τζέπελιν, βέβαια, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Αυτοί πες να βγάλαν μόνο ένα σιγκλάκι και αυτό ήταν δηλαδή ένα από τα δύο κομμάτια που είχε το σιγκλ.
0: Α, ναι. Τι κρίμα, ρε.
2: Είναι από αυτές
0: κρίμα,
2: τις πάντες.
0: Τι κρίμα, τι κρίμα. Τι κρίμα. Να ακούσουμε το επόμενο.
2: Το επόμενο είναι μια μπάντα από Αυστραλία που γενικώς σκηνή Αυστραλίας δεκαετίας 80 υπεραγαπάω. Και για μένα είναι η top μπάντα της Αυστραλίας, οι Sunny Boys, στο No Love Around.
1: Και μάλιστα κάνει μια γέφυρα και πάω στην προηγούμενη εκπομπή του ίδιου κύκλου για τους DJ.
0: Ναι.
1: Που μας έλεγε ο Ανδρέας για την, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, εντάξει, θα το πάρω πίσω την επόμενη εκπομπή. Σε ένα live που πήγα, στο συγκρότημα που φέρει ο Ανδρέας ο Wanderer, τους Go-Getters, τους Αυστραλούς. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω.
1: Όχι, Δανή είναι. Λάθος κάνω.
0: Δανή είναι, ναι.
1: Πάμε στο επόμενο.

0: Έλα, Γιάκο μου.
1: Όμορφα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω είμαστε καλά.
2: Yes, it is.
3: No, it isn't.
1: Λοιπόν, είναι μια ερώτηση που κάναμε και... Α, να διορθώσω τον εαυτό μου. The Go-Getters, Αντρέα, sorry, Σουηδία. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η σύγχρονη rock μουσική,
2: ναι,
1: προέρχεται από τα blues? Εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον Κωστή ότι τουλάχιστον το 99,9% ναι.
2: Ρε παιδιά, εξαρτάται τώρα ποιες μπάντες εννοείται. Δηλαδή...
1: Rock σύγχρονη. Εννοούμε
3: γενικά.
1: Γενικά.
3: Γενικά.
1: Έτσι.
2: Εγώ θα πω ότι γενικά το rock, σαν rock, έχει σίγουρα ρίζες από τα blues. Αλλά τώρα, ας πούμε, μπάντες, ας πούμε, άμα μου πεις η Franz Ferdinand, δεν έχουν σχέση με τον blues.
1: Okay.
2: Οι Strokes δεν έχουν σχέση με τον blues. Αλλά ναι, το rock σαν rock, δηλαδή άμα μου πεις αυτά τα παλιακά εδώ πέρα που λέει ο Κωστής, οι Led Zeppelin εννοείται, ναι, έχουν σχέση με τα blues. Και τα έχουν και κοπιάρει, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή. Και οι Led Zeppelin έδωσαν αυτό που είχαν, ναι, στους επόμενους, άρα η ρίζα προέρχεται. Πήγε, ναι, DNA.
2: Okay, ναι.
3: Εγώ όταν βάλουμε το επόμενο κομμάτι, θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω για τους Strokes και τους Franz Ferdinand.
2: Ότι τι έχουν επηρεάσει από τα blues.
3: Ναι, θα σου, okay, πω, θα σου πω, γιατί θα πάμε ακριά αυτή.
2: Ενδιαφέρον ακούγεται.
1: Εγώ θα ήθελα να...
3: Ό,τι λέω είναι ενδιαφέρον.
1: Εννοείται, ό,τι λέμε γενικά είναι ενδιαφέρον. Θεωρείς κάποιο θρυλικό γκρουπ υπερτιμημένο?
2: Θα μπορούσα να πω αρκετά, αλλά τώρα...
3: Έχω πάρει την κουτάλα μου και δεν ανακατεύω.
2: Νομίζω το πρώτο γκρουπ που φάνηκε λίγο πριν. Όχι, κοίτα, όχι. Όχι ρε, να σου πω κάτι. Η Led Zeppelin... Εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά ξέρω ότι έχουν επηρεάσει πολλές μπάντες που μου αρέσουν. Δηλαδή, Pearl Jam έχουν επηρεαστεί από Led Zeppelin. Και όλη αυτή η συγνή του Seattle ήταν full 70 λαχωμένη. Και Soundgarden και Alice in Chains ήταν 70 παίζανε.
3: Ναι, βρε παιδιά, το λοιπόν, αντικειμενικό.
2: Απλά δεν μου αρέσουν κάποιες μπάντες. Δηλαδή, εντάξει,
3: το αντικειμενικό και το. Εμένα, ας πούμε, ναι, δεν μου αρέσουν οι Beatles. Δεν σημαίνει ότι οι Beatles δεν είναι. Αυτοί είναι κακοί.
2: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι η μουσική τους δεν είναι καλή. Η μουσική τους είναι εξαιρετική. Εμένα δεν μου κάνει.
2: Έχουν παίξει όμως πάρα πολλά πράγματα οι Beatles. Δηλαδή, μπορεί να μην σ' αρέσει η πρώτη τους περίοδο που ήταν ποπάκια, μετά παίξανε άλλο πράγμα από το 66 και μετά.
3: Βρε, ναι. Εμένα δεν μου κάνει. Εμένα προσωπικά.
2: Τίποτα από όλα αυτά.
3: Με την καμία δεν, okay, είναι. Δεν
1: το, επόμενο group στη λίστα, το επόμενο group στη λίστα σας λέει κάτι?
2: Η αγαπημένη
3: μπάντα... Σε όλους μας πρέπει να λέει.
2: Ναι, η αγαπημένη μπάντα ελληνική, με τους οποίους είχα και την τιμή να συνεργαστούμε με τον τραγουδιστή τους. Όταν έπαιζα κάποτε σε μια μπάντα, μας είχε κάνει την παραγωγή ο Αλέξης. Έπαιζα στους Psychics και είχε έρθει αφιλοκερδός και μας έκανε την παραγωγή στο δίσκο. Και μας έκανε και την τιμή να πει και ένα τραγούδι μας. Το τραγούδισε στο δίσκο, δηλαδή έβαλε τη φωνή του κανονικά.
3: Εξαιρετικό.
1: Οπότε, ναι, πάμε να ακούσουμε The Last Drive.
2: Το Hell to Pay.
3: Φύγαμε.
4: This is Alex Kay.
5: And this is George.
4: And this is The Last Drive, and a cute little song called Hell to Pay.
5: This song belongs to a friend of us, and we would like to listen to it.
4: So, catch The Last Drive in a completely different mood. See you soon in Hell.

0: και μετά τους The Last Drive σε άλλο ένα αγαπημένο ελληνικό συγκρότημα.
1: Ναι, για μένα είναι το καλύτερο punk συγκρότημα της Ελλάδας, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους γενικώς της ελληνικής rock σκηνής. Είναι η γενιά του χάους στο πόσο μακριά.
0: Φύγαμε.

0: Και τώρα, παιδιά, είναι η special η ώρα. Είναι οι ερωτήσεις του Ηλία. Εγώ θα θέλω να... Βρεάστε τα ταν, θέλω να το πω εγώ. Θέλω να το πω δημόσια. Εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με αυτό. Ρώτα, Ηλία μου, δεν έχω να κάνω τίποτα εγώ με αυτό.
1: Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 4.
2: Το 3.
1: Κι άλλον έναν.
2: Ξέρω το 2.
1: Καλά είσαι. Λοιπόν, είσαι DJ σε ένα γάμο. Ο γαμπρός είναι goth.
2: Ναι.
1: Η νύφη είναι σκυλού. Και όλοι οι καλεσμένοι,
2: ναι,
1: είναι 70+.
2: Τι?
1: Έχεις μόνο ένα τραγούδι να βάλεις για να σώσεις όλη τη φάση. Ποιο είναι αυτό?
0: Να το ξαναπώ πριν απαντήσεις. Εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με αυτό.
1: Ένα μόνο.
2: Ξέρω εγώ, τα καγκέλια. Τα καγκέλια να γίνει μακελιό.
1: Ένα punk rock κομμάτι.
2: Punk rock κομμάτι, την Μπασαρδοκρατία θα βάζα.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Εγώ την πήρα την απάντησή μου.
0: Εγώ είμαι χαρούμενος με αυτό.
1: Είπες και το 2.
2: Δεν ξέρω ποιο ήταν το 2.
1: Ωραία.
0: Αυτή λοιπόν, ήταν η 3.
1: Μπαίνεις μέσα σε ένα μπαρ.
2: Ναι.
1: Και βλέπεις. Είναι οι ερωτήσεις του Ηλία.
0: Τίποτα καλό δεν έρχεται όταν ξεκινάει με το μπαίνεις μέσα σε ένα μπαρ. Τίποτα, παιδιά.
1: Μπαίνεις μέσα σε ένα μπαρ.
2: Ναι.
1: Και είναι ο Μωρισέη,
2: ναι,
1: ο οποίος κλαίει στην τουαλέτα.
2: Ναι.
1: Ο Iggy Pop που χορεύει τσιφτετέλη.
2: Ναι.
1: Και ο Liam Gallagher που ζητάει από όλους συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Ποιον?
0: No.
1: Τι?
0: Σιγά με ζητήσει ο Liam Gallagher συγγνώμη.
1: Ζητάει συγγνώμες. Ποιον πλησιάζεις πρώτο και τι του λες?
2: Μάλλον τον Iggy Pop
1: που χορεύει τσιφτετέλη.
2: Του λέω, έλα ακούνα το κορμάκι σου. Λίγησε το.
0: Σπάστο, σπάστο, θα σου πάρω άλλο.
1: Πάμε στο επόμενο, πες μας.
2: Λοιπόν, τώρα μιας και πέρασαμε λίγο έτσι στην ταρκύλα της γενιάς του χάος, να παίξουμε και μια από τις πιο γνωστές μπάντες, ίσως την πιο γνωστή Dark Wave, του Cure, που είναι και αγαπημένη μπάντα, στο κομμάτι M.
1: Το M. Πριν το N.

0: Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και συζητήσεις που δεν ακούγονται στον αέρα και νομίζω πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Νομίζω πάρα πολύ καλά κάνουν.
1: Για επόμενο κομμάτι, τι μας έχεις πάνω?
2: Άλλη μια αγαπημένη New Wave μπάντα, σε ένα αρκετά δυνατό κομμάτι, post-punk θα το έλεγα, το Cold Beat από Sound.
1: Φύγαμε λοιπόν.
0: Φύγαμε.

0: Το μικρόφωνο, να κάνω μια ενημέρωση. Το μικρόφωνο ξεχαρβαλώθηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ το έσφιξα. Έσφιξε. Είμαστε στον αέρα όμως. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία έχει πάει σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αρέσει και εμένα μου αρέσει. Περνάω ωραία.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ώρα που έχει περάσει. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο έχει αναφερθεί από εμένα, δεν έχει αναφερθεί με ονόματα.
2: Ναι.
0: Έχει... Καλησπέρα σας και καλή βραδιά.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Έχει αναφερθεί, αλλά θέλουμε να μας πεις, επειδή είσαι Ηρακλειώτης.
1: Ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ο Ηράκλειο, όχι Κρήτης.
2: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
1: Μπράβο, μπερδεύουμε.
0: Ναι, αλλά όλοι είμαστε Ηρακλειώτες, ασχέτως τώρα αν είναι Κρήτης. Τέλα.
3: Μόνο Ιωνία.
1: Φλόρι, και έτσι.
0: Μπιλ Μόι, παιδιά, εντάξει. Στον Μπιλ Μόι, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Εντάξει, αγαπάμε Ιωνία.
2: Ναι, εννοείται. Θα πούμε κάτι στον Μπιλ Μόι. Θα πούμε εξαιρετική εκπομπή Wizards.
0: Ναι.
2: Κάθε Δευτέρα 10 με 11 πριν από εμάς.
0: Α, αυτά να τα λέμε.
2: Που είναι ο Μπιλάκος μαζί με τον Γιάννη.
0: Σήμερα είχαν και αφιέρωμα στο Σέξπιρ.
2: Στο Σέξπιρ.
0: Να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα λέμε και αυτά.
0: Για το περιεχόμενο live. Καλά. Να τα λέμε και αυτά. Κύριε Αλιγιάννη. Ναι.
2: Καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Φίλοι μας, πάρα πολύ καλά παιδιά.
0: Ήθελα να πω το εξής, ότι εμείς μεγαλώσαμε την εποχή που τέλος πάντων μεγαλώσαμε, ακούγοντας ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και έναν ραδιοφωνικό σταθμό, τον 941.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ειδικά όσοι αγαπούσαν την ελληνική σκηνή, ακούγανε full 941.
0: Για πάμε λοιπόν να μου πεις λίγο γι' αυτό.
1: Τότε ακούγαμε τον Πάνο Ανεσόπουλο που κάνει την εκπομπή τότε στον Επικοινωνία και με είχε καλέσει και τότε και είχαμε κάνει δύο εκπομπές αφιέρωμα στο ελληνικό γκαράζ και rock and roll. Τότε επειδή έπαιζα και από τότε σε μπάντες γκαράζ και τέτοια και ήξερε την τρέλα μου για τις ελληνικές μπάντες, κάναμε ένα αφιέρωμα τότε το 2001 εκεί, 2002. Μόνο για ελληνικό γκαράζ. Και είχαμε παίξει τα πάντα όλα μόνο από βινίλια και είχε και πικάπτο από εκεί πέρα.
0: Τι λείπει πραγματικά από το ελληνικό ραδιόφωνο? Ραδιόφωνο, όχι web radio.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Τι λείπει σήμερα, πιστεύεις? Εκτός από το ότι παίζουν. Και το ξέρουμε όλοι αυτό, εντάξει, είναι ένα κοινό μυστικό. Δεν θέλουμε να θίξουμε κάποιον ή οτιδήποτε, αλλά είναι ένα κοινό μυστικό. Έτσι. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες playlist που παίζουν σταθμοί κτλ. Εταιρείες από πίσω, μπλα μπλα μπλα, ναι. Όλο αυτό. Τι λείπει πραγματικά?
1: Αυτό που λείπει είναι
0: μια ραδιοσυχνότητα να παίξει κάτι άλλο, ή παραγωγή να παίξουν κάτι πιο ψαγμένο.
1: Η παραγωγή,
0: όχι πιο ψαγμένο,
1: όχι ούτε και καλά να παίξουν κάτι πιο ψαγμένο. Να είναι ένας παραγωγός που να λέει στον ακροατή τι θα ακούσουμε, να μην εξαρτάται από μια playlist του σταθμού. Θα βάλεις λοιπόν από αυτά τα 1000 κομμάτια, επέλεξε 10 που σου αρέσουν. Να έχει αυτός το πάνω χέρι και να πει θα βάλω αυτά που θέλω να παρουσιάσω στο κοινό, να μάθει μουσική από μένα.
2: Ελευθερία.
1: Ελευθερία,
2: ελευθερία, ναι. Παιδιά, γι' αυτό μιλάμε νομίζω.
1: Ναι.
2: Ελευθερία.
1: Και να βάλει ο παραγωγός,
2: ναι,
1: ακριβώς αυτό που γουστάρει και να παρουσιάσει την μπάντα, να πει πληροφορίες για την μπάντα που πλέον δεν ακούς τίποτα για συγκροτήματα. Πληροφορίες, τι κάνανε, πότε βγήκε ο δίσκος. Πράγματα που δηλαδή εγώ θα ήθελα να τα ακούω στο ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουμε εμείς εδώ.
0: Ναι. Εντάξει. Συμφωνώ με αυτό. Εγώ θα πω ότι αργότερα όταν προσπάθησα, όταν μου δημιουργήθηκε βασικά η περιέργεια, έτσι, και άρχισα να μπαίνω σε δρόμους της ροκ και άρχισα να ακούω και άλλα ροκ. Μην πετάχει κανένα λατήριο και μας βγάλει το μάτι. Θυμάμαι ότι άκουγα εκπομπές κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού που υπήρχε τότε. Δηλαδή άκουγα τον Ριχάρδο. Το θυμάστε τον Αλέξανδρο Ριχάρδο?
1: Ναι, εννοείται, ναι, έτσι. Ναι, ναι, και εγώ τον άκουγα.
0: Μπράβο. Οι οποίοι κάναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή με βγάλανε από το punk rock που άκουγα εκείνη την εποχή ή το metal και με πήγανε, ασχέτως αν με πήγανε μπροστά ή πίσω, έτσι, με κάνανε να ψάξω, να αναζητήσω, να προβληματιστώ.
2: Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του μπροστά ή πίσω, ρε παιδί μου. Η μουσική είναι μουσική, όπως έχουμε πει. Είναι ένα πράγμα που είναι τεράστιο. Ή το εστερνίζεσαι και το αγκαλιάζεις.
0: Και σε αγκαλιάζει.
2: Και σε αγκαλιάζει και σε πάει. Η μουσική σε πάει. εκεί που θέλει, δεν την κάνεις κουμάντο εσύ.
0: Πάνω πέρασες καλά.
1: Πολύ ωραία εσείς.
0: Θα μας ξανάρθεις.
1: Ναι, σίγουρα άμα με καλέσετε.
2: Καλέσεις,
1: μ' άρεσε πολύ εδώ πέρα η παρέα σας.
0: Ωραία λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Ήταν η εκπομπή
2: Badgers Boulevard κάθε Δευτέρα στις 11 από το Air Open με τον Ηλία Ανδρέου,
0: τον Κωστή Μαράκη,
2: τον Άγγελο τον Αλιγιάννη.
0: Τον Άγγελο τον Αλιγιάννη που αυτή τη στιγμή χαϊδεύει το μουσάκι του.
2: Είναι σαγηνευτικός είναι, ρε παιδάκι μου.
0: Το είπα, είναι θελκτικός.
2: Ανατριχύλα με πιάνει, τον κοιτάω και... I get the shivers.
0: Αφού εμείς δεν, εκείνη ύστερα, ναι. Όταν. Και σήμερα είχαμε καλεσμένο τον Πάνο τον Ραμόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο.
1: Να είστε καλά παιδιά, εγώ ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε Πάνο μου, ευχαριστούμε.
0: Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που θα μας πει ο Πάνος ποιο είναι. Και δύο πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι άλλη μια μπάντα που νομίζω δεν πρέπει να έχει ακουστεί ξανά σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο.
2: Εγώ δεν την ήξερα, αλλά την έψαξα.
1: Είναι η Thermals που είναι αγαπημένη μπάντα στο Here's Your Future.
2: Κομματάρα είναι.
0: Εδώ κομματάρα
2: λοιπόν είναι.
0: Είναι
2: το μέλλον σας.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, να προσέχετε. Said, fear me again. No, I'm your father. Remember that no one can breathe underwater.

0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
3: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
7: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Όασις, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Όασις, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Όασις, βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
8: Καλησπέρα σας, είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
9: Στο γραμματόσημο, τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλοί μου φίλοι, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
8: Τι άλλα νέα?
9: Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Το καρβελικό αναβύση.
8: Το καρβελικό ζήτημα.
9: Το καρβέλι.
8: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
9: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
8: Εγώ προσωπικά?
9: Ναι.
8: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
9: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει.
9: Και θέλουμε να τα βρούνε.
8: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
9: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
8: Λες,
9: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
8: καταστάσεις.
9: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
8: Με στην
9: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
8: Γιατί το ξέρω.
9: Εμπειράζει.
8: Τι λέει παρακάτω?
9: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
8: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
9: Γεια.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: την ανεργία τι θα γίνει?
11: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
10: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
11: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση στέλνει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια εκεί. Τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 6 το πρωί, στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
10: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
11: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
10: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
11: Άλλη ερώτηση.
10: Εδώ, εδώ, εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
11: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Το παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
10: Όχι.
11: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
13: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία?
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφτα, ρε!
13: Μη φωνάζεις, βρε! Μη φωνάζεις.
14: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδος στρατηγάκο μου, πώς τις κάσαν έτσι?
13: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
14: Γιατί στρατηγάκο
13: μου? Μη με λες στρατηγάκος.
14: Καλά κύριε Σόλωνα.
13: Ούτε κύριε Σόλωνα.
14: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
13: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
14: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου? Είσαι για σεβασμό έτσι που σε καρατήσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
13: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Λοιπόν, μάγκες, ας λογικευτούμε λίγο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να μου μιλάς εμένα για νοημοσύνη, ενώ έχεις πάει και έχεις κάνει τα κολοεμβόλια που σε βάλει να κάνεις. Δεν μπορείς επίσης να μου μιλάς για νοημοσύνη εμένα, όταν καθόσουν και έστελνες τον αριθμό 6 για να βγεις έξω. Δεν μπορείς να μου μιλάς για νοημοσύνη, όταν κάθε καινούργιο πείραμα που έρχεται είσαι ο πρώτος που τρέχεις και το δοκιμάζεις. Πώς μου μιλάς για νοημοσύνη όταν τρέχεις να βγάλεις την ταυτότητα αυτή, τη ρημάδα την ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό? Σας λέμε μερικοί άνθρωποι ότι αυτό θα είναι η σκλαβιά σας. Μας λέτε ψεκασμένους και στην τελική... Αλήθεια, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το σκορ σας? Ποια είναι η βαθμολογία που θα σας βάλει από εδώ και πέρα? Δεν θα ξέρεις αν θα έχεις ρεύμα, αν θα έχεις κινητή τηλεφωνία, αν θα έχεις σύνδρευση. Δηλαδή, μιλάμε για τόσο κουτορνίθια. Και γυρνάτε μετά και λέτε εμάς ότι δεν έχουμε νοημοσύνη και τέτοια. Είστε οι ίδιοι που πήγατε και δώσατε αυτό το 42%. Οπότε, μην ξανακούσω να μου μιλάτε για νοημοσύνη εσείς, που είστε τα μεγαλύτερα πειραματόζωα. Γιατί μιλάμε για πειραματόζωα, για τίποτα παραπάνω.
16: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που ανατήθηκε στη Διάδια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίστομα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Σας έχουνε κάνει να μην μπορείτε να πείτε ότι είσαστε Έλληνες. Τι δουλειά έχετε να πάτε στο στρατό? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να βρεις ότι είσαι Έλληνας και να υπερασπιστείς το δίκαιο του Έλληνα, και τάσσεσαι στο πλευρό του Πακιστανού, του Αλγερινού, του κάθε Μογγόλου, του κάθε ξεπλημμένου δολοφόνου που έρχεται στην Ελλάδα χωρίς άδεια, χωρίς να τον έχουμε καλέσει, και κάτω από το μανδύα του πρόσφυγα, και τον Θεό και τον λυπάσαι ρε Έλληνα. Βλάκα, δεν βλέπεις τα χάλια σου, σ' έχουν ξεφτυλίσει. Παντού είσαι ο τελευταίος, πεινάς. Και έχουν δώσει όλα τα επιδόματα μέχρι και σπίτια στους αλλοδαπούς, και εσύ πεινάς και σε πετάνε έξω από το σπίτι.
19: Και περνάς έξω από την τράπεζα και τους βλέπεις από το MTM να παίρνουν τα χρήματα.
18: Συναντάτε ρε τους βουλευτές στο δρόμο. Χτυπάτε τους ρε. Δείρτε τους. Δείρτε τους.
19: Σιδιάρι.
18: Είσαστε κότες. Φοβάστε ρε και τη σκιά σας. Σας απειλούν τόσα χρόνια και νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί σκέφτεσαι ότι έχεις παιδί και το παιδί πρέπει κάπως να βολευτεί στο μέλλον. Σιγά ρε.
19: Ένα σκλάβος ακόμα.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Υπάρχει μια εταιρεία. Η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ, και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου, και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη Διάβια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
22: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
23: Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας.
24: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
25: Να δω.
24: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
25: Σε ρε Κωστή.
24: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
25: Θα τα κατοστήσει.
24: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ.
25: Ναι.
24: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
25: 20.
24: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
26: 2.39.
24: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
25: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
27: Πού μπρελόκ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
28: Έτσι είναι, παιδιά, δυστυχώς δεν θα ξεχάσω που λυσάγανε τότε στον κορονοϊό που μας είχαν κλείσει μέσα, που δεν δουλεύαμε, λυσάγανε γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για την υγεία μας να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε εμείς, κάποιοι δηλαδή, ότι δεν μπορεί ρε φίλε, δεν είναι λογικό αυτό, δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, ότι το κράτος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία μας, που μας έχει γαμίσει τόσα χρόνια. Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή, καλά βέβαια έχουμε δει πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν υγιέστατοι, έφτασε η στιγμή να το παραδοχτούν και δημόσια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι και συνεχίζουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεός φυλάξει, παιδιά. Θεός φυλάξει και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, η πολυπόθητη, που θα πατήσουμε πόδι, που θα επαναστατήσουμε σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, παιδιά, ρίξτε μια ματιά. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας. Μεγαλώνουμε παιδιά. Πού, σε τι κόσμο, σε τι κόσμο. Αυτός είναι φιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις.
29: Έλα τα δούμε. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια.
25: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
30: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσουμε κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα για αυτά. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
29: Δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
25: Αστική δημοκρατία δεν είναι.
29: Τι είμαστε?
25: Αστική
29: δικτατορία
25: δημοκρατία.
29: Είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες ρε? Σε ποιο σηκώνει το δάχτυλο ρε? Πώς θα πω εδώ ρε κοπρόσκυλο να μου σηκώνει και το δάχτυλο?

0: θέλατε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
1: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για ένα πραγματάκι δεν έχει βγάλει μία λέξη. Μία λέξη 14 μήνες τώρα.
5: Για ποιο?
4: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025,
5: ναι,
4: σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας,
5: ναι,
4: που λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές που πάει και κόβει τις κορβέλες γιατί ανακαινίστηκαν με δημόσιο χρήμα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, μην το ξεχνάμε, και γενικά όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς, συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, αμοιβή από την τσέπη των ασθενών καθαρά ιδιωτικής κλινικής, και ενοικιαστές να καταβάλουν στο κράτος το αντίτιμο της ενοικίασης. Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει μια λέξη γι' αυτό?
5: Όχι, αλήθεια.
4: Όχι.
5: Μπορεί να μου έχει διαφύγει όμως, γιατί.
4: Έτσι είναι... ακριβώς εξηγείται, προσέξτε. Έτσι εξηγείται το ότι ανακαινίζω χτίρια με δημόσιο χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όμως συνειδητά.
5: Μάλιστα.
4: Προκαλώ υποστελέχωση. Και να σας πω τα τελευταία νέα, να μην κουράζω.
5: Και με
4: γιατί έχουμε καταιγίδες,
5: ναι,
4: έτσι. Χθες, νοσοκομείο Χανίων. Όλοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας, όχι οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας απειλούν ότι θα παραιτηθούν σύσσωμοι,
5: ναι,
4: εάν πάρει το Υπουργείο Υγείας αναισθησιολόγους από το νοσοκομείο Χανίων να τους στείλει αλλού για δεν κάνει προσλήψεις. Και 2 μέρες ακόμα νωρίτερα, όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου, όχι οι συνδικαλιστές, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμήματων κατήγγυλαν την υποστελέχωση. Και τελευταία κουβέντα. Τι έπρεπε να έχουν κάνει το πιο στοιχειώδες, να δείτε την αντίφαση, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά και δεν ασχολούνται με τη δουλειά τους.
5: Ναι.
4: Οι κανονικοί γιατροί, οι ειδικευόμενοι μας που τελειώνουν η ειδικότητα,
5: ναι,
4: πρέπει να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ούτε τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις διοργανώσουν. Τις πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Τι να πει κανείς από εκεί πέρα.
5: Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
5: Θέλω να καλέσω.
6: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σε καθημερινή βάση καθερόμαστε συνεχώς εναντίον του κράτους. Όμως, έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι αυτό το κράτος? Καταφέρεστε εναντίον του κράτους που αποτελείται από όλους εμάς? Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η βολική αυταπάτη. Το κράτος στελεχώνεται από ανθρώπους, από εμάς, από την κοινωνία. Από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την κόρη σου, τον ξάδερφό σου, την ανιψιά σου. Δεν είναι απρόσωπο, δεν είναι ένα τέρας που ήρθε εδώ να μας καταδυναστεύει. Ούτε ήρθαν εξωγήινοι να διοικήσουν το κράτος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν, μας διοικούν, δεν προέρχονται από εμάς, από αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δυστυχώς καταφέρεστε εναντίον του καθρέφτη σας. Θέλουμε αξιοκρατία μόνο μέχρι την ώρα που ίσως να χρειαστούμε και το γνωστό μας. Θέλουμε ισονομία μέχρι να μας πιάσουν να παρανομούμε. Θέλουμε διαφάνεια μέχρι η συναλλαγή κάτω από το τραπέζι να μας συμφέρει. Θέλουμε αυστηρούς νόμους για όλους τους άλλους και μια μικροεξυπηρετησούλα όταν έρθει η δική μας σειρά. Και ύστερα τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε το ίντερνετ, πληκτρολογούμε και καταγγέλουμε το διεφθαρμένο κράτος. Δεν είμαστε όμως εμείς, είναι οι άλλοι, κάποιοι εξωγήινοι.

0: Και έτσι φτάνουμε στη μεγαλύτερη κοινωνική υποκρισία. Ο πολιτικός που συναλλάσσεται, ο δημόσιος λειτουργός που χρηματίζεται, ο επαγγελματίας και ο επιστήμονας που εξαπατά και ο πολίτης που ψάχνει το παραθυράκι, κάθε φορά που τον εξυπηρετεί, αποτελούν όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας κοινωνικής παθογένειας. Η διαφθορά δεν χρειάζεται και ούτε απαιτείται να ξεκινήσει από τα εκατομμύρια. Αρχίζει καθημερινά από την κάθε μικρή παραχώρηση. Και κάποια στιγμή όλο αυτό ονομάζεται κανονικότητα. Και έτσι διαβρώνεται μία κοινωνία, άλλωστε νομίζω αυτό έχει συμβεί ήδη. Και στο τέλος, αφού υπάρχει διαφθορά από τη βάση της κοινωνίας, αρχίζει μετά και παραπονιέται και καταφέρεται εναντίον όλων αυτών που έχει εκλέξει, τους αντιπροσώπους της. Όσους δηλαδή έχει αναδείξει, όσους εξέθρεψε και τοποθέτησε μέσα σε αυτούς τους θεσμούς που τώρα κατηγορεί. Λες και αυτός δεν μοιάζει με όσους έβαλε εκεί. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πολιτική που έχουμε στην Ελλάδα είναι ο καθρέφτης της βάσης της κοινωνίας. Αυτές τις αξίες φαίνεται ότι έχει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πριν αναρωτηθούμε όλοι μαζί για πολλωστή φορά που είναι το κράτος, ίσως να υπάρχει μία πολύ ενοχλητική ερώτηση. Όλοι εμείς που είμαστε. Άρα αν σας βολεύει να θεωρείτε ότι το κράτος είναι ένα πρόσωπο, θα πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τη στιγμή που απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσι στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά. Τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεκώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track ευρώ από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Από τότε που έχουν έρθει οι εταιρείες αυτές, οι περίεργες στη χώρα, από το 2015, έχουν περάσει 11 χρόνια. Ποιο είναι εκείνο το νομοθέτημα και η δική σας ηλικία που είναι 7 χρόνια, ποιο είναι εκείνο το νομοθέτημα που βοήθησε τους δανειολήπτες? Ξέρετε πραγματικά, κύριε Καλογερόπουλε, τι έχετε νομοθετήσει, μάλλον ξέρετε, ρητορικώς το λέω. Τι έχετε νομοθετήσει εις βάρος των δανειοληπτών? Ξέρετε πόσες φορές έχετε αλλάξει τον κώδικα πολιτικής οικονομίας για να εξυπηρετήσετε τους σερβισερ? Ξέρετε τι ισχύει από 1η-1η του 2026 που μας δυσκολέψατε τη ζωή των δανειοληπτών και ημών των δικηγόρων που τους εκπροσωπούμε και δεν μπορούμε τους ανθρώπους αποτελεσματικά να τους προασπίσουμε στα δικαστήρια, γιατί μας αφαιρέσατε ένα δικαίωμα που υπήρχε από τότε που υπάρχει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, να μπορούμε να προτείνουμε την ακυρότητα της διαταγής πληρωμής στην κατάσχεση και βρισκόμαστε μπροστά στο τραγικό και ανήκουστο περιβάλλον δικονομικό και ουσιαστικό, με μια άκυρη διαταγή πληρωμής να γίνεται έγκυρη κατάσχεση. Αυτά νομοθετήσατε και ισχύουν από 1η-1η του 26. Δεν βλέπετε καλύτερα το δάσος από το δέντρο?
4: Επειδή...
3: Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
4: Όχι, καλά κάνετε, ξαναξετυμάνετε κιόλας, γιατί βρήκατε μετά. Καλό είναι, έχω αντοχή εγώ.
3: Ελάτε για 24 ώρες μέσα στο γραφείο μου. Αν δεν φύγετε άρρωστος ψυχολογικά από εδώ μέσα, εμένα νούκα να μην με λένε.
4: Καταρχήν δεν τους βρίσκαμε ποτέ αυτούς τους σέρβισες. Ψάχναν οι άνθρωποι και δεν είχαν ποτέ καμία επικοινωνία. Κάναν ό,τι θέλανε.
3: Επομένως,
4: να συμφωνήσω μαζί σας.
3: Επομένως, γιατί έρχεστε και κάνετε, κύριε Καλογερόπλε, το νομοθετικό πλαίσιο πάρα πολύ δυσχερές για τους δανειολήπτες.
4: Εγώ, επειδή...
3: Γιατί κάθε φορά που κερδίζουμε ένα λόγο ανακοπής και παίρνει μαζικότητα, έρχεστε με μια νομοθετική παρέμβαση και το βάζετε ένα χ.
5: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που έχουμε ειδικό φόρο στα καύσιμα, το γνωρίζετε πολύ καλά, 0,70 αναλίτρο, το μέσο όρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,32 και 24% και στον ειδικό φόρο.
7: Έτσι, διπλός φόρος.
6: Διπλός φόρος. Αυτό είναι γελίο. Αυτό είναι πραγματικά ένα έγκλημα που γίνεται, γιατί τα καύσιμα είναι κάτι το οποίο κινείται. Η βιομηχανία, τα θερμοκήπια, οι μεταφορές. Άρα λοιπόν, τώρα φορολογεί την ανάγκη, την πρώτη. Δηλαδή που κάποιος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καύσιμα, σε χτυπάει εκεί, σου λέει ό,τι και να κάνεις, πετρέλαιο θα βάλεις, βιομηχανία θα δουλέψει, βενζίνη θα βάλεις. Άρα σε υπερφορολογεί στα καύσιμα, mm-hmm. σου βάζει μεγάλους φόρους σε απορρυπαντικά. Αυτό γιατί δεν το λένε. Ποιος
8: δεν θα πάρει απορρυπαντικό πρώτα απ' όλα για το σπίτι του?
6: Απορρυπαντικά που είναι, το γνωρίζετε πολύ καλά κύριε αυτό, που είναι 0,6%. Βγαίνουν κάθε πολιτικάτζες και λένε στα κανάλια ότι είδατε η Ισπανία. Στα τρόφιμα, ότι είχε βάλει 0% και τώρα αύξησε, 4% είναι. Εμείς έχουμε 13% και σε όλα τα τρόφιμα.
7: Εισέπραξαν τα δημόσια ταμεία της Ισπανίας με το μηδενισμό του ΦΠΑ 1.300.000.000 σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας. Να πω το εξής. Εδώ δίπλα μας, ακριβώς κυριολεκτός αυτό το οποίο λέω, δίπλα μας είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο πολυεθνικής εταιρείας, το ξέρει ο κ. Σιτανίδης, που παράγει τα απορρυπαντικά. Τα οποία, προσέξτε, εφοδιάζουμε από εδώ, από το Ρέντι δίπλα, όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και στην όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, τα προϊόντα που φεύγουν από τη χώρα μας
8: κοστίζουν πόσο?
7: Κοστίζουν φτηνότερα, πολύ φτηνότερα, από ό,τι στη χώρα που τα παράγουν. Αν είναι δυνατόν. Και αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως είπε ο κύριος Σαϊτανίδης, 24% το υψηλότερο ΦΠΑ, αλλά 24% και στην υγεία. Δηλαδή στο αγαθό το οποίο έχουν, που δεν υπάρχει πιο πολύτιμο αγαθό. Και στην υγεία 24%.
6: Εδώ δουλεύουν το λαό, αλλά δυστυχώς και ο λαός δεν αντιδρά. Εγώ βλέπω δηλαδή, τον κόσμο πλέον έχει απελπιστεί, δεν ξέρω
7: κύριε
6: τι συμβαίνει.
7: Σαϊτανίδη, κοιτάξτε να δείτε.
6: Δεν αντιδρά. Εδώ γίνονται εγκλήματα. Για να σας πω ένα πράγμα να πω. Επιτρέψτε
7: ναι,
6: ένα πράγμα.
7: Βεβαίως.
6: Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Αυτό για να είναι γελίο και αστείο. Πληρώνουμε υψηλούς φόρους στα καύσιμα. Πληρώνουμε διόδια που στα περισσότερα όσοι έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δεν υπάρχουν διόδια και δεν έχουμε και δρόμους. Άρα δηλαδή
7: 6,5%...
6: σου αρπάζουν από τρεις πλευρές χρήματα για τους δρόμους.
7: 6,5% αυξήθηκαν τα διόδια από την 1η-1η του 2025.
8: Και να ήταν μόνο αυτά τα ακτοπλοϊκά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Με την παλινόστηση εισαγωγικά της δημοκρατίας, φοβερή δημοκρατία, που τον Καραμαλή τον όρκησε η Χούντα, αλλά είναι μεγάλος δημοκράτης αυτός, και γιορτάζουμε τελικά, αντί να θρηνούμε την εισβολή της Κύπρου, γιορτάζουμε την παλινόστηση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου, αντί να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μαύρη ώρα ήταν που έγινε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου μας, αλλά πιο μαύρη και αραχνή είναι η χρονική περίοδος των 52 ετών που έχουμε διανύσει και που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε, να θωρακίσει λαό και στρατό.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Εδώ Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες όλοι σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών μπαρενέοι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μια μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Τόσο καιρό, ένα από τα επιχειρήματα των ανθρώπων οι οποίοι ήταν γενικά αρνητές της πανδημίας του κορονοϊού, των εμβολίων κτλ. Ήταν ότι, ξέρετε ρε παιδιά, πάτε και μετράτε και λέτε ότι πέθανε ο άλλος από κορονοϊό, ενώ είχε ξέρω καρκίνο και πέθανε από καρκίνο, άσχετα αν είχε κορονοϊό. Με την αλλαγή αυτή τώρα δεν ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμε αυτή τη λογική.
13: Ξεκαθαρίζω τη θέση μου ότι ήμουν κάθετα αντίθετη από την αρχή και το είχα πει να γίνεται η καταγραφή έτσι. Ήταν η εισήγηση επιτροπής, από εκεί και πέρα. Δεν γνωρίζω ποια ήταν η επιτροπή, για να σας πω και την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που αποφασίστηκε έτσι, συνεχίσαμε στα νοσοκομεία να κάνουμε αυτό το πρωτόκολλο. Μετά από 2 χρόνια, να θυμόμαστε τώρα, να αλλάξουμε το πρωτόκολλο δεν έχει νόημα. Όλοι ξέραμε πώς γινόταν η καταγραφή μέχρι τώρα και ο κόσμος το ήξερε. Ότι όποιος έμπαινε για οποιαδήποτε αιτία, καρκινοπαθής, έφραγμα, οτιδήποτε και είχε COVID, διαπιστωνόταν στο νοσοκομείο, τελική ετικέτα μάλλον που βάλσαμε ήταν COVID. Αυτό για μένα ήταν λάθος από την αρχή. Το είχαμε επισημάνει, νομίζω δεν έχει νόημα να κάνουμε να το συζητάμε τώρα και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί τώρα σκεφτήκανε να αλλάξουν το πρωτόκολλο, νομίζω δεν έχει νόημα. Ή πρέπει να προχωρήσουμε όπως ήμασταν μέχρι τώρα έτσι, γιατί αυτή η καταγραφή είχε γίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι στα 2 χρόνια και 5 μήνες αλλάζει την καταγραφή και πας με άλλο πρωτόκολλο. Τι νόημα έχει?
12: Προφανώς, δεν ξέρω και τι μήνυματα στέλνεις στον κόσμο, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αν από τη στιγμή που αλλάζεις το πρωτόκολλο και δέχεσαι κάποια νέα δεδομένα, θα πρέπει να αναθεωρήσεις και τα στοιχεία που έχεις κατά το παρελθόν. Δηλαδή, όταν μιλάς ότι ξέρω εγώ είχαμε τόσες χιλιάδες νεκρούς στη χώρα μας, θα πρέπει να βάλεις αυτές τις περιπτώσεις τα νέα δεδομένα. Αυτό θα μειωθεί.
13: Ακριβώς να ξεκινάμε τώρα και να ξαναλέμε ότι τα στοιχεία που είχαμε για τον προηγούμενο αριθμό εδώ και 2 χρόνια και για δεν ήταν 1 μήνας, δεν ήταν 2. Μιλάμε τώρα πάνω από 2 χρόνια. Δεν μπορείς τα στοιχεία αυτά τώρα να λες, αυτά τα στοιχεία είναι για εκείνο το χρονική περίοδο και τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε τα άλλα στοιχεία. Να. Θεωρώ ότι είναι λάθος η καταγραφή. Ήταν λάθος από την αρχή η εισήγηση να τηρηθεί αυτό το πρωτόκολλο.
14: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, Έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
15: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
14: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
15: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
14: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις συνεργατικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έχει περάσει, το έχουν καταφέρει και έχει περάσει ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να τα βάλεις με το κράτος, δεν μπορείς να κάνεις αυτό, δεν μπορείς να κάνεις εκείνο. Που δεν ισχύει, δηλαδή, όχι, μπορείς, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Εγώ κάνω ένα έργο, ας πούμε, το εκτός ύλης, το οποίο είναι η ομιλία παρέτησης ενός υπουργού που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή αποφασίζει να μιλήσει από ψυχής,
4: από ψυχής, βέβαια.
3: Ναι, να παραδεχτεί τα δικά του λάθη, να κάνει την αυτοκριτική του και να κάνει κριτική και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους. Ένα έργο, τέλος πάντων, καταγγελίας αυτής της κατάστασης, έτσι. Και ενώ λέει μέσα ότι τι πρέπει να γίνει στην ουσία ή τι θα έπρεπε να γίνει, έρχονται πάρα πολλοί θεατές στο τέλος και μου λένε: καλά τα λες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Και λέω: ρε γαμώτο, δηλαδή δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν γίνεται τίποτα. Κάτσε που πεθάνουμε. Τι κάνουμε? Δηλαδή έχεις μια αρρώστια. Δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνουμε? Εντάξει, οκ, και με γρήπη να πεθαίνουμε. Ας πούμε. Να μην πάρουμε ένα αντιβιωτικό, να μην πάρουμε μια ασπιρίνη. Να κάτσουμε να πεθάνουμε. Κάνε κάτι. Τι να κάνεις? Τίποτα δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί εσύ δεν κάνεις κάτι. Γιατί αν ο καθένας κάνει κάτι στο μικρό κοσμό του, κάτι θα κάνουμε κι όλοι μαζί κάποια στιγμή.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Θα συγγνώμη να πάμε να δούμε αναλυτικά το τι ακριβώς συνέβη με τον Αντώνη Ρέμο. Να δούμε το πρώτο μας βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Είναι με τη συνέντευξη που έδωσε στη Χουριέτ. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να πάμε με σειρά σιγά σιγά. Πάμε.
5: Μια αποκλειστική συνέντευξη στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος, στην οποία εκθίασε τον Κεμάλ Ατατούρκ, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου. Ο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής, που κατάγεται από το Αϊβαλί, βρέθηκε στην Αλικαρνασσό για τις ανάγκες της συνέντευξης. Δεν είμαι μόνο συμπολίτης, αλλά και συγχωριανός του. Όπως ξέρετε, στην Θεσσαλονίκη υπάρχει το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ατατούρκ. Υπάρχει όμως και το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, τον Αγκαδά. Από εκεί είναι η οικογένειά μου. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες, σημείωσε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στον Τούρκο ηγέτη, λέγοντας μάλιστα πως είναι περήφανοι και οι συγχωριανοί του, που από το ίδιο χωριό προέρχεται ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και τις κοινές αναμνήσεις που μας ενώνουν με τον τουρκικό λαό. Όχι μόνο οι Τούρκοι, αλλά και εμείς. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και για εμάς? Η οικογένειά μου ήρθε από το Αϊβαλί. Το αίμα μου είναι από αυτά τα χώματα, αυτά τα μέρη. Μοιάζετε με εμένα. Η συμπεριφορά σας είναι σαν την δική μου. Το χαμόγελό σας είναι σαν το χαμόγελό μου. Θυμώνετε όπως και εγώ, ανέφερε στη συνέντευξη του Αντώνης Ρέμος.
0: Εδώ λοιπόν είναι μια συνέντευξη η οποία σε βγάζει.
6: Σε εξοργίζει.
0: Επειδή την χάνει ναι, από το Αϊβαλί ο κύριος Ρέμος, να πω του κύριου Ρέμου ότι και εγώ την χάνει ναι, από Μικρά Ασία, να είμαι λοιπόν, η δικιά μου οικογένεια έχει έρθει από τη Σμύρνη. Και βέβαια ένα κομμάτι της οικογένειάς μου ήταν από το Τσανάκαλε.
6: Mm-hmm,
0: λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα στεναχωρημένος, γιατί αυτή η πόλη που ζούσαν οι δικοί μου και εγώ ήταν επί τρεις μέρες η ελληνική συνοικία και ο Κεμάλ Ατατούρκ έπινε το τσαγάκι του.
6: Εγώ και έσφαζε τους πάντες.
0: Τρεις μέρες φάζανε τους Αρμένιους, τους Έλληνες και γενικά που ήταν χριστιανός.
4: Μη σας πω δε και το Μητροπολίτη Σμύρνης που τώρα αυτές τις μέρες για πρώτη φορά από τότε, τώρα θα κατεβαίνει η Μητροπολίτη στη Σμύρνη. Το ξέρετε αυτό? Τώρα αυτές τις μέρες χειριτονείται. Λοιπόν. Και...
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σε όποιον σκέφτεται να ξαναψηφίσει Τσίπρα, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο λυπάμαι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ανέβηκε στη σκηνή της ΔΕΘ το 2014 και σου υποσχέθηκε τα πάντα. Καταργήσει ένφια, αφορολόγητο 12.000 ευρώ, κατώτατο μισθό 751 ευρώ, δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, διαγραφή χρέους. Και τι έγινε μετά, θα στα εξηγήσω και πραγματικά θα φύγεις από αυτό το βίντεο με σχηματισμένη δική σου άποψη. Τον Ιανουάριο του 2015 ο κύριος Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές με σύνθημα «Θα σκίσω το μνημόνιο». Δεν θα θέλατε να μάθετε τι τελικά μας έσκησαν. Αυτό λοιπόν το είχε φωνάξει στη ΔΕΘ το 2014. Στις 5 Ιουλίου του 2015 έστεισε ένα δημοψήφισμα, βγήκε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που περίμενε, το 61% του κόσμου είπε όχι και τους έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Έπειτα προχώρησε στο να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, το σκληρότερο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, που είχε αυξήσει ΦΠΑ, περικοπές συντάξεων, ιδιωτικοποιήσεις. Το όχι λοιπόν που είπε ο ελληνικός λαός μετατράπηκε στο μεγαλύτερο ναι που έχει πει ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια πραγματικά εμετική συμφωνία που έδωσε αλυτρωτικές διεκδικήσεις στους γείτονές μας και έβαλε τον όρο Μακεδονία μπροστά σε ένα βόρεια, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον ΝΑΤΟ. Την επικύρωσε και η Βουλή το 2019. Η χώρα είχε διχαστεί, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου είχαν βγει στους δρόμους, ο κυβερνητικός του εταίρος αποχώρησε από την κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών του παραιτήθηκε, η γραμμή της χώρας ήταν μία για χρόνια. Δεν διαπραγματευόμαστε τη Μακεδονία. Τον ένφια λοιπόν που τον είχε βαφτίσει Φόρο Λεμιτόμο, τον κράτησε ατόφιο όσο αυτός ήταν στην εξουσία. Χρειάστηκε να φύγει από το Μαξίμου το 2019 για να τον κόψουν κατά 30%. Είπε το επικό κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζί. Αλλά δικός του νόμος 4354 του 2015 άνοιξε το δρόμο για τα φανς στα κόκκινα δάνεια. Το σύνθημα λοιπόν έμεινε σύνθημα και τα σπίτια από τους τραπεζίτες πήγαν στα φανς. Ως αντιπολίτευση είπε ότι η πώληση της ΔΕΗ ήταν ένα έγκλημα και το σύνθημα ήταν όχι στο ξεπούλημα. Παρ' όλα αυτά, ως πρωθυπουργός προχώρησε σε κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που ο ίδιος στη θέση της αντιπολίτευσης θα κατέκρινε. Όλπ στην Κόσκο. 14 αεροδρόμια στη Φράπορ, Τρενοσέ, Δέσφα, Αδμιέ. Έφτιαξε το υπερταμείο με ορίζοντα 99 χρόνια. Υποσχέθηκε κατώτατο μισθό 751 ευρώ το 2014. Το 2019 όταν έφυγε ήταν 650 ευρώ. Και τώρα, πριν λίγες μέρες, στην ίδια πόλη, στην ίδια σκηνή, ο ίδιος άνθρωπος, απλά με ένα rebranding, τάζει 1000 ευρώ κατώτατο, μέσο όρο 1800, ΦΠΑ 6% σε βασικά αγαθά, ρεύμα μείον 30%, κατάργηση πανελλαδικών και για να πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα βρήκε καινούρια πατριωτική εισφορά. Φόρο λέει στην περιουσία του πλουσιότερου 1%. Ακούγεται ωραίο έτσι, δηλαδή σου κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον. Το 2015 από το βήμα της Βουλής είχε υποσχεθεί κάτι ίδιο. Κατάργηση του ένφια και αντικατάστασή του με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν το έκανε ποτέ. Ο ένφια έμεινε, ο φόρος για τους πλούσιους δεν ήρθε ποτέ και τώρα στον σερβίρει ξανά με άλλο όνομα. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ρε παιδιά τι θα γίνει. Αρκεί να θυμηθείτε τι έγινε την προηγούμενη φορά. Δες στα δεδομένα, πάρε θέση περιμένουν τα σχόλιά σου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
9: Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η συμφωνία που συνύπησε η Pfizer με την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Και δείτε τι λέει σε ένα σημείο εκεί πέρα η συμφωνία αυτή. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι το εμβόλιο και τα υλικά που σχετίζονται με το εμβόλιο, καθώς και τα συστατικά, αναπτύσσονται ταχύτερα λόγω των έκτακτων περιστάσεων της πανδημίας COVID-19 και θα συνεχίσουν να μελετώνται μετά την παροχή του εμβολίου στον αγοραστή βάσει της παρούσας συμφωνίας. Ο αγοραστής αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι επί του παρόντος γνωστές και ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις του εμβολίου που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Δηλαδή, πουλούσαν οι άνθρωποι ένα εμβόλιο με άγνωστη αποτελεσματικότητα, άγνωστες παρενέργειες και άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Και οι κυβερνήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων, το αποδέχτηκαν αυτό, μετατρέποντας ουσιαστικά τους λαούς τους σε ποντίκια για πειράματα. Εμφανίστηκε ένα...
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον υπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα δε του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις και χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι, η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου, της Νέας Δημοκρατίας, που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος, διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου, της Νέας Δημοκρατίας, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου, που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε, και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια. Που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
13: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΕΠΕΚΕΠΕ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσει την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν προτσίμηση.
12: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
13: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
12: Φοβερό.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι. Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρη του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ουσιαστικά εδώ πέρα γίνεται η ποινικοποίηση, όχι του Λάδιου. Η ποινικοποίηση δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι η ποινικοποίηση του να μην μπορείς να έχεις αυτεπιβίωση. Δηλαδή, να μην μπορείς να έχεις λάδι, να μην μπορείς να έχεις κότες στην αυλή σου,
16: κατσίκια,
15: να μην μπορείς να έχεις κατσίκια, να μην μπορείς να έχεις μπαχτσέ και τον μπαχτσέ, τον απαγόρευσε. Σταδιακά και μακροπρόθεσμα, οπότε μας κάνουν να είμαστε έρμεα προσκυνητές υποχρεωτικά ενός συστήματος. Αλλιώς απαγορεύεται να υπάρχεις. Μόνο αν είσαι ερημίτης. Μόνο να σηκωθείς και φύγεις και γίνεις άνθρωπος των σπηλαίων και πας και μείνεις σε ένα δάσος και δεν μπορεί να σε βρει κανένας εκτός και άμα θα σε βρουν τα ντρόν τους. Και το δεύτερο είναι η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο το σύστημα, πολύ κοντινό είναι αυτό. Αυτή η επιστημονική φαντασία που λέγαμε κάποτε, οι θεωρίες επιστημονικής φαντασίας, που κάποιοι τους λέγανε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτές λοιπόν οι θεωρίες επιστημονικής φαντασίας έρχονται και γίνεται πραγματικότητα ακριβώς με αυτή την πλατφόρμα την οποία δείχναμε πιο πριν. Η οποία πλατφόρμα βεβαίως τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας τα 600 εκατομμύρια ευρώ δεν θα πει εκεί πέρα απαγορεύεται να πάρετε νέο δάνειο, απαγορεύεται να έχετε ρεύμα, απαγορεύεται να έχετε νερό, απαγορεύεται να έχετε έσοδα από τα κρατικά ταμεία, απαγορεύεται να προσλάβετε υπαλλήλους γιατί δεν πληρώνετε και δεν είστε καλοπληρωτές. Όχι. Εκεί δεν θα τους πειράξουν. Θα πειράξουν εσένα, αγαπητέ τηλεθεατή, που έχεις κότες κρυμμένες μέσα στο σπίτι σου, στην αυλή σου, στο χωριό σου και θα τους ενοχλεί πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν θα είσαι εξαρτημένος από τα 3D printed κρέατα, από τα μεταλλαγμένα, από τις εταιρείες πολυεθνικές οι οποίες θέλουν να μας επιβάλλουν να τρώμε μόνο ό,τι μας επιτάσσουν αυτοί, έτσι ώστε να είμαστε τα πλήρη υποταγμένα υποκείμενα, τα οποία υποκείμενα δεν θα είναι το υποκείμενο όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, θα είναι αντικειμενοποιημένα υποκείμενα. Αυτό θέλουν να μας κάνουν, Πλάτωνα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Πωλείται η ιστορία σε τιμή ευκαιρίας. Ζητούνται επενδυτές για να βάλουν barcode στα μάρμαρα. 27 από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας μας παραχωρήθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία. Η διαχείριση ανατέθηκε στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ, η οποία συστάθηκε ειδικά μέσω της σύμπραξης των εταιρεών Space Ελλάς και Radiant Technologies, με μία μόνο κατάθεση προσφοράς. Η σύμβαση έχει ισχύ για 6 χρόνια και δικαίωμα επέκτασης άλλα 6 χρόνια. Εσείς, αν είχατε στην κατοχή σας ένα πολύτιμο παλαιό αντικείμενο από τους παππούδες σας, τους προγόνους σας, τι θα κάνατε? Το ελληνικό δημόσιο επένδυσε εκατομμύρια για να κατασκευάσει και να εξοπλίσει τα πολιτήρια, τα οποία τα ενοικιάζει σε εξευτελιστικές τιμές. Ακούστε, Ακρόπολη Αθηνών 17.000 ευρώ το μήνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας 2.100 ευρώ το μήνα, Μυκήνες 1.100, Δελφή 3.000, Παλαιά Πόλη Χανίων 250 ευρώ το μήνα, Επίδαυρος 1.600, Κεραμικός 255 ευρώ το μήνα, Παλαμίδι 400, τόσο νοικιάζονται και οι καρσονιέρες, Μιστράς 400, Κνωσός 7.650 ευρώ, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου 1.250, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας 580 ευρώ, Σούνιο 1050, Βασιλική Τάφη Εγών 1350 ευρώ. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα και για τα 27 πολιτήρια ανέρχεται στα 50.600 ευρώ. Άρα το χρόνο 607.200 ευρώ. Συν 2% επί των εσόδων. Αν υπήρχε άμεση δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ποιοι θα αποφάσιζαν? Ποιοι θα αποφάσιζαν για τη χώρα τους? Σε ποιον ανήκουν τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου? Η μετατροπή των αρχαιολογικών μας χώρων σε ιδιωτικά real estate δεν είναι ανάπτυξη. Είναι πολιτιστική χρεοκοπία. Όταν η πολιτεία εκχωρεί την ιστορία σε ιδιώτες, μετατρέπει τους πολίτες από κληρονόμους του πολιτισμού σε απλούς πελάτες.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
2: Όταν κάποιοι παίζουν τους θεούς, μην αναρωτιέστε γιατί θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ξέρετε τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία έγινε με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παρευρίσκονται εκεί πέρα. Βομβαρδίζανε τα σύννεφα με σκοπό να μην βρέξει ώστε να γίνει συναυλία. Αυτό το ανήκουστο που κάποτε θα μας λέγανε συνωμοσιολόγους και μας λένε και τώρα συνωμοσιολόγους όσους λέμε ότι αλλοιώνουν τον καιρό. Τι κάνανε λοιπόν, που έχει συμβεί πολλές φορές, το κάνανε και στη Μέση Ανατολή για να βρέξει, το κάνανε και στην Κίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούστε τι κάνανε οι αθεόφοβοι, που δεν το κάνανε ας πούμε όταν ήταν η καταιγίδα του Ντάνιελ, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και καταστράφηκε η Θεσσαλία και καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας. Δεν το κάνανε τότε για να μας προστατεύσουν, το κάνανε όμως για να γίνει η συναυλία της Βύση. Βομβαρδίζουνε, και θα ακούσετε το ρεπορτάζ λίγο, βομβαρδίσανε τα σύννεφα με διάφορα χημικά με σκοπό να μην βρέξει. Και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν το Θεό σήμερα και όταν η φύση εκδικηθεί, γιατί κάθε δράση έχει μια αντίδραση, όταν λοιπόν θα έρθει μια άλλη κακοκαιρία, θα αναρωτιούνται όλοι μα πώς μα ο καιρός αλλάζει. Όλα αυτά λοιπόν είναι το ανθρώπινο χέρι που επηρεάζει τις διάφορες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για να μην λέτε ότι εγώ αυτά τα βγάζω από το στομάχι μου.
3: Υπάρχει μια αραιά νέφωση. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συλλογικά βομβαρδισμού των συννέφων προκειμένου να αποφευθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
4: Βομβαρδισμού των συννέφων.
3: Ακούμε ότι η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
5: Δεν το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε.
4: Έλα, παιδιά.
3: Προκειμένου όλοι να απολαύσουμε την αναβίση επί σκηνής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή, περίπου στα 7
2: εκατομμύρια. Η δικαίωση των ψεκασμένων. Κάποτε, όταν προσπαθούσε κάποιος να αμφισβητήσει το κυρίαρχο αφήγημα, τον λέγανε ψεκ. Κι όμως, παιδιά, πλέον έχει γίνει ο κανόνας. Μας τελειώσαν οι θεωρίες συνωμοσίας γιατί βγήκαν όλες αληθινές. Προσέξτε, για να γίνει συναυλία της Βύση, βομβαρδίσανε. Επηρεάσαν το κλίμα για να μην βρέξει. Αλλά δεν το κάνανε όταν είχαμε τον Ιαννό, όταν είχαμε τον Ντάνιελ. Το κάνανε μονάχα για κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό που μας λέγανε, που βγαίνουν κάποιοι και λέγανε, και μιλάω ως μηχανικός περιβάλλοντος εδώ πέρα, γιατί όντως το κλίμα το επηρεάζει ο άνθρωπος όταν θέλει. Έτσι, έχει τεράστια διαφορά. Οι ίδιοι λοιπόν μας μιλάνε για κλιματική αλλαγή, κλιματική παράνοια, θα πεθάνουμε και πάνε και βομβαρδίζουν για να μην βρέξει. Και αναρωτιέστε εσείς γιατί έχουμε ξηρασία. Εν τω μεταξύ έχουν καεί και όλα τα δάση. Κρατήστε αυτό. Για τη συναυλία της Βύση προσπάθησαν και κάναν τα πάντα για να μην βρέξει, και αυτό θα το πληρώσουμε μελλοντικά, θα το δείτε. Αλλά στις μεγάλες φυσικές καταστροφές δεν έκαναν τίποτα. Κρατήστε τα αυτά στην άκρη του μυαλού σας, γιατί τώρα που δικαιωνόμαστε σε όλα αυτά, θέλω να δω τι θα πούνε. Η δικαίωση των ψεκασμένων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Προδιαφεύγουν, μα πλάκα μου κάνεις τώρα. Ο Παπαντονίου δεν ήταν υπουργός οικονομικών και είναι φοροφυγάς. Ο Παπακοσταντίνου δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Ο Σιμίτης δεν ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Αν τρελαθήκατε, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, καταπιάνεστε με τη μαλακία, ας πούμε, που σας λένε για να μας πείτε, για να ξεφύγει το μυαλό μας από αυτά που συμβαίνουν. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, φοροφυγάδες. Ο υπουργός οικονομικών είναι φοροφυγάς. Αυτοί είναι οι φοροφυγάδες που θεσπίζουν νόμους ώστε να μην πληρώνουν αυτά που. 75% δεν πληρώνουν οι βουλευτές. Οι υπάλληλοι μας δεν πληρώνουν το 75% των εισφορών τους. Και εγώ πληρώνω και εσύ από το πρώτο δεκαράκι που παίρνω. Κατάλαβες. Θες να πάω να

0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Θέλουν φέρετρα αρκεί να μην είναι τα δικά τους. Υπάρχει μια στιγμή που το πολιτικό σύστημα ξεχνά να βάλει φίλτρο. Μιλά καθαρά, ομά όπως σκέφτεται πραγματικά. Αυτή η στιγμή ήταν η ομιλία του Νίκου Δένδια στο Athens Security Forum. Γιατί δεν είναι μικρή κουβέντα να λες στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να ξαναμάθουν να βλέπουν φέρετρα. Δεν είναι αθώα κουβέντα να καλείς μια ολόκληρη Ήπειρο να επιστρέψει στο πνεύμα της αυτοθυσίας. Το μήνυμα: οι λαοί πρέπει να ετοιμαστούν να πεθάνουν. Ο κύριος Δένδιας μίλησε για δικαιώματα που απολαμβάνουμε. Ποια δικαιώματα? Εκείνα των 700 ευρώ, των νέων που στα 35 μένουν με τους γονείς, των αγροτών που ζουν με επιδόματα, των φοιτητών που ψάχνουν σπίτι και βρίσκουν Airbnb. Θέλουν αυτοθυσία. Για ποιον? Για τις μετοχές της Rheinmetall που εκτοξεύτηκαν 1800% μέσα σε 2 χρόνια. Για τις μίζες της Ούρσουλα, για τα συμβόλαια του CDU, για τις χρυσές τουαλέτες των φίλων του Ζελένσκι. Κανείς από αυτούς δεν θα πάει στο μέτωπο. Κανείς από αυτούς δεν θα στείλει το δικό του παιδί. Εσύ όμως, εσύ πρέπει να αποκτήσεις κουλτούρα φέρετρου. Ο μέσος όρος ζωής ενός Ουκρανού στρατιώτη στο μέτωπο είναι λίγες ώρες. Ρώσοι στρατιώτες στρατολογούνται από τις πιο φτωχές επαρχίες με 5.000 δολάρια και ένα φέρετρο για μετά. Οι Ευρωπαίοι νέοι δεν κατατάσσονται, δεν είναι χαζοί. Τι κάνει όμως το πολιτικό σύστημα? Αντί να χτίσει ειρήνη, αγοράζει όπλα. Γιατί? Γιατί το οικονομικό τους μοντέλο έχει ξεμείνει από χώρο. Και όταν το σύστημα δεν έχει χώρο να αναπνεύσει, δημιουργεί χώρο με βόμβες. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί 1914, 1939, 1991, 2003. Και όμως οι ηγέτες σήμερα προσποιούνται ότι ανακαλύπτουν τον κίνδυνο ενός πολέμου που οι ίδιοι προετοιμάζουν. Η Δύση λέει ότι ο πόλεμος φέρνει ειρήνη. Οι εξοπλιστικές εταιρείες λένε ότι ο πόλεμος φέρνει ανάπτυξη. Ας δώσουν λοιπόν πρώτοι το παράδειγμα. Ας πάνε οι ίδιοι. Ας θελιχτούν με την αγαπημένη τους ευρωπαϊκή σημαία. Ας θυσιαστούν όπως ζητούν να θυσιαστούν οι άλλοι.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτή τη στιγμή κυρίαρχο κράτος στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Με την έννοια δηλαδή που το έχει ο καθένας μας καλλιεργημένο από τους γονείς μας. Η Ελλάς, αυτό που αναγράφει η ταυτότητά μας, το ελληνική δημοκρατία δηλαδή, δεν είναι πλέον κυρίαρχο κράτος, αλλά είναι SA, είναι ανώνυμος εταιρεία. Από το 2007 επίσημα. Η επωνυμία της είναι Hellenic Republic, SA και International Chip Number 00000931006, έδρα Νέα Υόρκη. Επαγγελματικός, λέει, σύμβουλος, κάποιος κύριος Ροκανάς. Άρα αυτά είναι στοιχεία εμπορικής εταιρείας. Και τι ακριβώς εμπορεύεται αυτή η εταιρεία? Ψυχές, αντίπαλα στρατόπεδα της κομματικής ζωής της χώρας, γιατί πολιτική ζωή δεν υπάρχει. Γιατί ο πολίτης ακόμα δεν φανερώθηκε στην Ελλάδα. Με μερικές εξαιρέσεις μόνο. Και αυτό περιμένουν αυτοί, αυτό φοβόνται. Γρήγορα να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα καθεστώς τρομοκρατίας, εκφοβισμού, για να ζαρώσει ο Έλληνας και να μην μπορέσει να συσταθεί ως νομική οντότητα έθνος πλέον και να μην υπάρχει εθνική αντιπροσωπεία, αλλά να υπάρχει εκπρόσωπος, όπως ακριβώς λειτουργεί και η Ελβετία. Να εκπροσωπείται και όχι να αντιπροσωπεύεται. Και ο αντιπρόσωπος υπογράφει κατά το δοκούν. Αυτοί δηλαδή υπογράφουν κατά το δοκούν, γιατί είναι οι αντιπρόσωποι του έθνους. Λες και το έθνος δεν υφίσταται. Ενώ θα έπρεπε να είναι εκπρόσωποι, να συνελάβει ο πληθυσμός, το έθνος, αναδήμο, ανακοινότητα, να παίρνει αποφάσεις και να τις δίνει για να εκτελεστούν. Ακριβώς. Χωρίς δικαίωμα να αλλάξεις ένα και. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και όχι η επέσχυντη αυτή ολιγαρχοκομματοκρατία που λιμένεται τα κοινά της χώρας τόσα χρόνια. Κυβέρνηση κάνεις και με 32% και με 22% κάνεις κυβέρνηση. Πρωθυπουργό μπορείς να διορίσεις όπως και τον Παπαδήμο. Σωστά. Υπουργό Οικονομικών μπορείς να διορίσεις όπως και τον Στουρνάρα. Σωστά. Δήμαρχο όμως δεν μπορείς να διορίσεις. Ούτε μπορεί να βγει με 22-25%. Θέλει απόλυτη πλειοψηφία ισχυρή. Πάνω από 50. Γιατί αυτός είναι η πηγή όλων των εξουσιών όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως πρέπει να το αντιληφθεί ο πολίτης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: 20 εργοστάσια έκλεισαν μέσα σε 7 χρόνια από το 2019 έως το 2026. 20 παραγωγικές μονάδες κατέβασαν ρολά από τη Σνάιντερ και την Μπίτσος μέχρι τη Λάρκο, τη Γιούλα και τη Σονόκο. Το τίμημα αυτών των 20 λουκέτων δεν μετρέται μόνο σε μηχανές, αλλά και σε 3.865 άμεσες θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Με τον πολλαπλασιαστή του ΙΟΒΕ, οι 3.865 άμεσες απώλειες μεταφράζονται σε περίπου 9.500 θέσεις. Και ενώ 20 εργοστάσια έκλειναν, τουλάχιστον 6 μονάδες γονάτισαν αποκλειστικά

0: τα δάνεια που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες είναι κατά 73% υψηλότερο, προσέξτε, από τον μέσο όριο της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα ευρώ, αν πάει κάποιος να το δανειστεί στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, το επιτόκιο το οποίο θα πληρώσει είναι κατά 73% λιγότερο εκεί, ενώ εδώ στην Ελλάδα το ένα ευρώ έρχεται 73% πιο πάνω το καπέλο. Αυτό για να καταλάβουμε ποιο είναι το θεάρεστο έργο των τραπεζιτών και βέβαια αυτής της κυβέρνησης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το ξέρεις το Ζαχαρό? Αυτό το δημοσιογραφίσκο που έχει ξεφυτρώσει εδώ και 2-3 χρόνια το νέο πρωτοσαλτάκι που γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση. Έχεις καταλάβει γιατί γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση? Να σου πω εγώ. Υπάρχουν δημοσιεύματα ήδη που βλέπουν το φως με την εταιρεία του να φαίνεται ότι έχει πάρει απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο, ενώ ο ίδιος αυτή την εταιρεία κατέχει το 40%. Ναι. Με λίγα λόγια, η εταιρεία του έχει πάρει δημόσιο χρήμα, ενώ ταυτόχρονα είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Έτσι, για να ξέρεις πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και ποιος είναι ο λόγος που βλέπεις το στατουλάρι όλη μέρα με τη γλώσσα του την κυβέρνηση. Κατάλαβες? Και όλα αυτά κάτω από νόμιμο πλαίσιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι μεγάλες business γίνονται πάντα νόμιμα. Όσο για την ηθική, την αφήνω πάνω σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί κάνουν business με τα λεφτά σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί στείνονται για τα επόμενα 200 με 300 χρόνια, ότως ώστε να μπορούν να σε κυβερνούν αυτοί και τα παιδιά τους και εσύ να μην έχεις άποψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά 20 χρόνια,

0: Ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23, η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά, γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κεφάλαιο Καδισίν 66α. Εκεί αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν ζώα. Δεν έχουν πνεύμα ζωής, ενώ οι Ισραηλίτες είναι άνθρωποι με ψυχή και πνεύμα. Αυτή η διαφορά τονίζει την πνευματική υπεροχή των Ισραηλιτών σε σχέση με τους εθνικούς. Ενώ λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν αγελάδες ή γάιδαροι χωρίς πνευματική ζωή. Δεν έχουν πνεύμα ζωής. Κρατήστε το αυτό, γιατί όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Σανχεντρίν 56β, το αίμα ενός Έλληνα έχει λιγότερη αξία από το αίμα ενός Εβραίου. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, η σελίδα 90α έρχεται να το τραυματίσει, λέγοντας ότι όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Κάνω μια παύση εδώ για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε και επαναλαμβάνω, όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Νομίζω δεν χωράει παραπάνω σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε προχωράμε τρέχοντας παρακάτω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Χαγκίκα 27α, όπου βρίσκουμε το εξής. Οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες, άσχημοι και ηθικά διεφθαρμένοι με σεξουαλικές συνήθειες που αποδοκιμάζονται έντονα. Αυτό μας γράφει και προχωράμε στο κεφάλαιο Εροβίν 21β, όπου βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι ανθρώπινα όντα χαμηλότερης φύσης προορισμένα να υπηρετούν τους Ισραηλίτες. Αυτά βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να καταλάβει ο Ισραηλίτης του Μεσαίωνα τι καθάρματα που ήμασταν και έτσι στην αρχή του κεφαλαίου Σαμπάτ 22β μας λέει πως είναι καλύτερα να ζει κανείς ως σκλάβος τους Ισραηλίτες παρά ως ελεύθερος ανάμεσα στους Έλληνες. Ενώ το κεφάλαιο Χαγκίκα 15β είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι κατάρα μέσα στα έθνη καθώς απομακρύνθηκαν από το δρόμο του Θεού. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις αναφορές στους Έλληνες, γιατί πραγματικά όρεξη να έχεις να ψάχνεις και όλο και κάτι θα βρίσκεις. Και επειδή εγώ είχα όρεξη, πάμε να σας δείξω και ένα από τα πρώτα bullying ίσως της ιστορίας, όχι βέβαια ότι όσα έδειξα δεν φτάνουν. Πάμε λοιπόν στο Gemara Berkat 50α, όπου βρίσκουμε ότι η παρέα με Έλληνες είναι επικίνδυνη για την πνευματική υγεία. Προειδοποίηση παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα για το κάπνισμα δηλαδή, και το Σαμπάτ 116α λέει ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπάρχει θέση για την αλήθεια του Θεού και η επαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη. Και επειδή όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο μία φορά, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένα ξανά και ξανά σε διάφορα κεφάλαια, θα δώσω και λίγη δουλειά για το σπίτι για τους μερακλείδες που θέλουν να βρουν κι άλλα. Οπότε κοιτάξτε τα Νταφίνιν 45α και β, Κίντα Μαρί 10β, Σουκά 45α, Ψαχά 96β, Χουλά 89α, Σοφίν 23α, Εροβίν 19α και η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει. Ελαφρύτερες αναφορές θα βρείτε μεν, αλλά αξίζει μια ματιά εάν έχετε την όρεξη. Και περιγράφει τη ζωή του Ιησού, φυσικά όχι με τα καλύτερα λόγια. Εκεί μέσα επιγραμματικά να αναφέρω βρίσκουμε ότι ο Ιησούς ήταν γιος ενός Εβραίου που είχε σχέση με Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που τον καθιστούσε ακατάλληλο για προφήτη. Επίσης βρίσκουμε ότι ο Ιησούς έμαθε τα ελληνικά μυστήρια και τα μάγια από ειδικούς μάγους και έτσι εξαπάτησε το λαό του. Βρίσκουμε ακόμα ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από ανομία ανάμεσα σε έναν Εβραίο και μια Ελληνίδα, γεγονός που τον καθιστούσε βαρέλι ακαθαρσίας για την κοινότητα,

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωμακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλοί μου φίλοι, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
6: Με στην
7: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Συνήθεια,
6: τι λέει παρακάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
6: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
10: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
11: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt-O, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
11: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt-O.
10: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
12: Adopt-O. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
13: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
14: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
15: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
14: Σας τορκίζομαι.
13: Λευκές νύχτες ενός κλόουν, του Βασίλη Κατσικονούρη.
14: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
16: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
14: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
17: Μαρία Παπαλάμπρου.
18: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
13: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
18: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: So let's unpack that. You're sure that humans will no longer be in control in 10 years' time?
20: I think it is unlikely. In the same way that if the difference in the intelligence between...
21: Καταλάβατε τι είπε. Δεν θα έχουμε καν τον έλεγχο σε 10 χρόνια.
20: I mean, AI and humans is vastly greater than the difference in intelligence between AI and chimpanzees, it's hard to imagine that the chimpanzees would be in charge.
21: Φίλες και φίλοι, από την πανδημία και μετά και από όταν πρωτοακούσαμε τον όρο 2030 και Agenda 2030, Το βλέμμα μας έχει πέσει πάρα πολύ σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου υποτίθεται ότι μας προετοιμάζουν ή δεν υποτίθεται, μας προετοιμάζουν για όσα θα συμβούν από εδώ και στο εξής στις ζωές μας. Και είναι αλήθεια ότι μερικά μέσα έχουν ενδιαφέρον και θα πάμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί το μήνα που μας πέρασε, μάλλον δύο μήνες πριν, είχε υπάρξει μια συνέντευξη με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οποία ελάχιστοι ή σχεδόν κανένας δεν μίλησε εδώ στην Ελλάδα και αξίζει να τη γνωρίζουμε, γιατί αν κάποια μέσα μας προετοιμάζουν ή μας προειδοποιούν ή μας λένε εμέσως πλήρη σαφώς τι θα συμβεί, τότε όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τι υπόθηκε σε ένα κομμάτι αυτής της συνέντευξης. Ένα από τα μέσα λοιπόν που προσέχουμε και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ο Economist, ο οποίος μέσα από κάποια εξώφυλλα των τελευταίων ετών υποτίθεται ότι αποκαλύπτει ή δεν υποτίθεται, αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, τα οποία είναι οργανωμένα, είναι γνωστά και μας τα πασάρουν σιγά σιγά. Αυτά τα εξώφυλλα έχουν αναλυθεί και του 25 και του 26 εκτενώς και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά έχω μια εικόνα στην κατοχή μου η οποία, ειδικότερα το εξώφυλλο του 2026, παρότι έχω κάνει και εγώ εκπομπή, το αναλύει εκτενώς και έχει σε κουτάκια μέσα, θα πάμε να το δούμε σε πολύ λίγο, έχει σε κουτάκια μέσα όλα όσα αποκαλύπτονται μέσα από τα σύμβολα του εξωφύλου του Economist. Όποιος θέλει να την έχει, παρότι θα την αναλύσουμε και εδώ θα σας περιγράψω τι λέει, σίγουρα το έχετε δει το θέμα, θέλει να την έχει αυτή την εικόνα, θα τη βάλω σε ένα αρθράκι στο Dark Signal δωρεάν, οπότε να την κατεβάσετε όσοι γουστάρετε και να την έχετε στα κινητά σας, στους υπολογιστές σας ή όπου θέλετε. Βέβαια θα βρείτε το σύνδεσμο για τον Dark Signal στην περιγραφή κάτω από τον σημερινό μας χορηγό, για τον οποίο θα σας μιλήσω μετά. Αφού λοιπόν βλέπουμε και παρατηρούμε τα όσα αποκαλύπτει ο Economist για το κάθε έτος και είμαστε προετοιμασμένοι και προειδεασμένοι για όλα αυτά που υποτίθεται ή δεν υποτίθεται ότι θα συμβούν, θα πρέπει να βλέπουμε και τους ανθρώπους που φιλοξενεί στα κανάλια του, στο YouTube και τα λοιπά, οι οποίοι μιλάνε και λένε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ειδικότερα όταν αυτός ο άνθρωπος, για τον Elon Musk ο λόγος, είναι ένας άνθρωπος καταλύτης για το μέλλον της ανθρωπότητας, είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, γιατί έχει φανατικούς υποστηρικτές και ορκισμένους εχθρούς, ανάλογα με το που βρίσκεται ο καθένας από εσάς, θα δείτε και το τι υπόθηκε. Ο Elon Musk λοιπόν είπε, φιλοξενήθηκε στο Economist, στο YouTube του Economist, στις 20 Ιουλίου δημοσιεύτηκε η συνέντευξη ή μαγνητοσκοπήθηκε η συνέντευξη και είπε μερικά ανατριχιαστικά πράγματα για το τι θα συμβεί στο μέλλον και σχετίζονται με αυτά που ήδη βιώνουμε και με αυτά που θα βιώσουμε μελλοντικά. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα το αναλύσουμε λίγο αυτό που υπόθηκε και πώς μπορεί να συσχετίζεται με εμάς, είτε τον γουστάρετε είτε όχι. Πριν πάμε όμως στην εικόνα του Economist αλλά και στην ανατριχιαστικά αποκαλυπτική συνέντευξη του Elon Musk, θέλω να σας μιλήσω για το σημερινό χορηγό της εκπομπής, όπου θα είναι και για φέτος τουλάχιστον μαζί μας σε αρκετά βίντεο, σε αρκετές εκπομπές, και με τον οποίο στηρίζεται το κανάλι και την προσπάθειά μου. Αν παίζετε εσείς video games ή παίζουν τα παιδιά σας, μπορείτε να κάνετε τις αγορές από το σύνδεσμο που θα βρείτε πάνω πάνω στην περιγραφή, και με αυτόν τον τρόπο, αγοράζοντας εσείς το video game που θέλετε, είτε για τον εαυτό σας είτε για τα παιδιά σας, στηρίζετε παράλληλα και εμένα, προκειμένου να συνεχίσω αμερόληπτα και αδιάκοπα να ανεβάζω εκπομπές σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Πάμε αμέσως στο χορηγό και επιστρέφουμε με το θέμα της σημερινής εκπομπής. Υπάρχουν πράγματα που ψάχνουμε στο διαδίκτυο επειδή θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, αλλά και πράγματα που ψάχνουμε επειδή απλώς θέλουμε να διασκεδάσουμε. Κάπου εδώ έρχεται ο χορηγός της σημερινής μας εκπομπής, η ENEBA, μια τεράστια ψηφιακή αγορά με πάνω από 100.000 προϊόντα. Είτε λοιπόν παίζετε σε υπολογιστή, PlayStation, Xbox ή Nintendo, θα βρείτε τα πάντα. Από τις πιο καυτές νέες κυκλοφορίες και τα κλασικά διαμάντια, μέχρι δωροκάρτες για τα μεγαλύτερα καταστήματα, πόντους παιχνιδιών και τίτλους που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα για εσάς ή για τα παιδιά σας. Απλώς μπαίνετε στην ENEBA, πληκτρολογείτε αυτό που ψάχνετε και βρίσκετε τις πιο δυνατές προσφορές της αγοράς για κάθε τίτλο, παλιό ή νέο. Παράλληλα, αγοράζεται με απόλυτη ασφάλεια, αφού με εξαιρετική βαθμολογία στο Trustpilot και ζωντανή υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, είστε βέβαιοι ότι το παιχνίδι σας θα συνεχιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Και το σημαντικότερο, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή, όχι μόνο προμηθεύεστε τα αγαπημένα σας παιχνίδια στην καλύτερη τιμή, αλλά στηρίζετε άμεσα και ενεργά το κανάλι μου, ώστε να συνεχίσω να φέρνω νέες έρευνες, ιστορίες και ακόμη καλύτερο περιεχόμενο. Οπότε, αν αναζητάτε το επόμενο παιχνίδι που θα βγάλει εσάς ή τα παιδιά σας για λίγες ώρες από τη δύσκολη πραγματικότητα, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνετε την τσέπη σας, μπείτε στην Ενέμπα. Ψάξτε το παιχνίδι σας, βρείτε την προσφορά σας και καλή εξερεύνηση. Εδώ λοιπόν σας έχω την εικόνα, το χάρτη συνδέσεων του Economist με όλα τα σύμβολα, όλα τα θέματα και όλες τις συνδέσεις. Ωραία. Έχουμε την παγκόσμια αναστάτωση και τη νέα παγκόσμια τάξη, αυξημένες εντάσεις, πολιτικές συγκρούσεις κτλ. Συμβολή σε εθνικές και λαϊκιστικές δυνάμεις, προβλήματα πληθυσμού και μετανάστευσης, συνδέσεις, BRICS, επέκταση από παγκοσμιοποίηση, νέα παγκόσμια τάξη. Δεν θα σας τα διαβάσω όλα. Θα σας πω επιγραμματικά τι αποκαλύπτει ο Economist του 26, διαστημικός αγώνας δρόμου 2.0, το είδαμε και στην Ελλάδα αυτό, υποτίθεται, εμπόριο και αλυσίδες εφοδιασμού, παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα κτλ, στρατιωτική κλιμάκωση το νούμερο 4, τεχνολογικές και ιντερνετικές απειλές το νούμερο 5, αναλυτικά έχει από κάτω τι γράφεται και τι αποκαλύπτεται στο εξώφυλλο του Economist, πανδημίες και βιοιατρικές απειλές, ενεργειακή κρίση, κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές, τα βλέπουμε, Νεπάλ και σε διάφορα άλλα, τρόφιμα και υδατική ανασφάλεια, κατάσταση επιτήρησης, το βλέπουμε και με την φάση που έχει γίνει με τις δύο πλατφόρμες εδώ πέρα, από παγκοσμιοποίηση, κοινωνικός έλεγχος και διαίρεση, χρηματοοικονομική αστάθεια για την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, ιατρικός έλεγχος, υπερφόρτωση πληροφορίας. Αυτά είναι τα βασικά που αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Economist και από κάτω σε κάθε ένα γράφει τι συμβαίνει, ποιος ωφελείται, το γράφει, ποιο είναι το τελικό μήνυμα κτλ. Θα βρείτε αυτή την εικόνα στο Substack, μόλις τελειώσει η εκπομπή, η ηχογράφηση και το μοντάζ της εκπομπής θα το ανεβάσω, οπότε γίνετε συνδρομητές δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε γι' αυτό, βάζω και δωρεάν άρθρα και πληροφορίες, οπότε γίνετε συνδρομητές έστω και δωρεάν για να την κατεβάσετε, να την έχετε, για να δείτε τι θα συμβεί. Και θα έχω και του 27, θα φτιάξω ένα αντίστοιχο όταν θα είναι διαθέσιμο το εξώφυλλο, αν και εφόσον είναι διαθέσιμο ένα τέτοιο εξώφυλλο. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη του Elon Musk, ο οποίος είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά μίλησε για το AI, για το ότι θα μας αντικαταστήσουν όλοι, θα σας δώσω το ρεζουμέ και όσοι θέλετε μένετε, και μίλησε για τα λεφτά και είπε ότι μέχρι το 2036 τα χρήματα δεν θα μας είναι καθόλου χρήσιμα. Πολλοί το συνδέουν με το παγκόσμιο, το ενιαίο επίδομα τέλος πάντων, το οποίο θα συνδεθεί με το credit score system, με το σύστημα βαθμολόγησης, όπου τι θα γίνει, το AI θα κάνει τα πάντα σχεδόν, όσα μπορεί να κάνει περισσότερα, θα χαθούν οι περισσότερες θέσεις εργασίας, θα κόβουν ένα επίδομα, θα μας δίνουν ένα βασικό επίδομα, τύπου σαν βασικό μισθό σκεφτείτε το, προκειμένου όμως να το παίρνουμε υπό προϋποθέσεις. Αν είμαστε υπάκουοι, μιλάμε για το πανόπτικον, ένα οργολικό σύστημα, και αυτό συνδέεται και με την Ατζέντα 2030, η οποία έβγαλε και διαφήμιση, δεν ξέρω αν θυμάστε, που έλεγε ότι δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε, για να βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Την έντευξη ολόκληρη υπάρχει στο Economist, είναι μία ώρα και δεν θα τη δούμε όλη προφανώς, γιατί μιλάει για διάφορα θέματα. Θα επικεντρωθούμε στην αρχή της, που έχει το zoom όλο. Ευτυχώς ήταν στην αρχή και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ξαναλέω, είτε συμπαθείτε είτε αντιπαθείτε τον Elon Musk, είτε τον θεωρείτε η ευεργετική προσωπικότητα, είτε τον θεωρείτε, ξέρω εγώ, τον αντίχριστο, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για τον ίδιο, ότι είναι ρομπότ, ότι είναι AI ο ίδιος, ότι είναι, ξέρω εγώ, θέλει να βομβαρδίσει τον Άρη, τη Σελήνη κτλ. Τα δικά σας συμπεράσματα έχουν ενδιαφέρον, οπότε μοιραστείτε τη γνώμη σας μαζί μου με σχόλιο κάτω από αυτή την εκπομπή. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Όσοι είστε καινούργοι, κάνετε μια εγγραφή. Δεν χρειάζεται να τα λέω σε κάθε εκπομπή. Στηρίξτε το κανάλι για να κάνω τις καθημερινές εκπομπές ακόμα πιο δυνατές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπόθηκε.
19: Model now, humanoid robots. Can we start this conversation by you putting all of this together?
20: Yeah.
19: Tell me what the world's going to be like in, let's say, 10 years, if you succeed.
20: 10 years, so we're talking 2036.
19: Yep.
21: Άρα, του ζητάει μια πρόβλεψη για το πώς θα είναι ο κόσμος στο μέλλον μετά το 2030, το 2036, σε 9 χρόνια, 10 περίπου.
19: Hopefully we'll both be around.
20: Hopefully, yes. Probably. Most likely we will be. It's hard to imagine the future that where there's not an overwhelming amount of artificial intelligence. Meaning, like in 10 years, I would expect artificial intelligence to be far greater than the sum of human intelligence.
21: Με λίγα λόγια μας λέει ότι σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη κατά πολύ. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα της ανθρώπινης νοημοσύνης. Δηλαδή είμαστε 11 δις, βάλτε το άθροισμα της νοημοσύνης όλων αυτών των ανθρώπων και βγάλετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολύ εξυπνότερη από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον τεχνολογικό μεταανθρωπισμό εδώ και πολλά χρόνια, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει και στο Substack, στο Dark Signal μπορείτε να βρείτε το βιβλίο μου «Ο Τελευταίος Θεός», όπου τα συζήτησα όλα αυτά και είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι της Silicon Valley και γενικότερα θέλουν ο μεταανθρωπισμός και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει ο τελευταίος θεός. Είναι τρόπον ότι είναι μια θρησκεία εκεί πέρα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τα καλά της, δεν είμαστε τεχνολογικά ας πούμε παλαιολιθικοί για να μην πιστεύουμε ότι έχει και καλά, αλλά έχει και πάρα πολλά δεινά. Το επάγγελμά μου ας πούμε την εξαφανιστεί του γραφίστα, θα εξαφανιστούν πόσα ακόμα, ίσως τα περισσότερα. Πάμε.
20: Like far greater. In fact, I think AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
19: In 5 years.
21: Σε 5 χρόνια, μετά το 2030, λοιπόν. Ενδιαφέρον.
20: 5 years is my guess. So there really won't be anything that AI.
21: Μισό λεπτάκι, γιατί το έφτιαξα λίγο καλύτερα.
20: Can't
21: Πάμε.
20: Do better than humans. Apart from being human,
21: για να το
20: perhaps.
21: Βλέπετε καλύτερα κι εσείς. Δεν μπορεί να κάνει. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει καλύτερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι από τους ανθρώπους, είναι να είναι άνθρωπος, δηλαδή να έχει συναισθήματα. Υπάρχει λοιπόν και το σημείο μέγα όπου πολλοί πιστεύουν ότι θα αποκτήσει συνείδηση. Για να δούμε αν θα συμβεί ή όχι.
19: At a more prosaic level, what will life be like?
20: The most likely outcome is an age of amazing abundance.
21: Μιλάει για μια εποχή εκπληκτικής αυθονίας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή δύσκολη, όπου δεν έχουμε σχεδόν τα προστοζήν, ειδικά στην Ελλάδα. Τώρα πώς θα φτάσουμε μέσα σε 10 χρόνια από την δύσκολη διαβίωση στην εκπληκτική αυθονία, μένει να το δούμε. Είναι μια προπαγάνδα, είναι κάτι αληθινό? Για να δούμε. Εκτός και αν συμβεί κάποιος πόλεμος, το λέει και ο ίδιος.
20: Where anyone can have anything they can think of.
21: Ο καθένας, λέει, θα μπορεί να αποκτήσει οτιδήποτε σκεφτεί. Το θέμα είναι ποιο είναι το τίμημα και μιλάει για μια ουτοπία εδώ πέρα. Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Εκτός αν μιλάμε για χρυσά κλουβιά. Πείτε μου και εσείς τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, ειδικά όταν μιλάμε για ένα μέσο όπου υποτίθεται ότι προετοιμάζει το έδαφος για όσα συμβαίνουν, όταν φέρνεις τον Elon Musk, ο οποίος είναι καταλύτης του μέλλοντος, με καλό ή κακό τρόπο, τότε αυτός ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός και πρέπει να ακούμε τι λέγεται.
20: This may sound preposterous, but well, here we are in 2026. Let's see where we stand in 2036. Now, of course, there are things that could derail this, like a massive global thermonuclear war or something like that. But assuming that there's not World War III, I think we're headed for an age of amazing abundance. So this is, I guess, a message of optimism and excitement about the future.
19: So we'll talk about the abundance in a second, but just sort of very prosaic matter, how are your companies going to be making money? Because when you in the SpaceX IPO prospectus, it looked as though the overwhelming amount of the revenue would be coming from AI, from Grok, really. It won't be transporting things to space, as SpaceX is now doing. What will your companies be doing in 10 years? And how will they make money?
20: Well, you really...
21: Του βάλε δύσκολα τώρα, για να δούμε. Βέβαια, του είπε ότι βγάζεται λεφτά από την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό βλέπουμε παντού το AI. Γιατί πλουτίζουν. Γίνονται τρισεκατομμυριούχοι. Και γι' αυτό το έχουν ως θρησκεία.
20: Think of the economy as digital and physical intelligence.
21: Ακούστε εδώ τι λέει.
20: So, what we have right now advancing very rapidly is digital intelligence, obviously.
21: Η ψηφιακή νοημοσύνη και άρα το ψηφιακό χρήμα, η ψηφιακή οικονομία, γι' αυτό ψηφιοποιούνται όλα.
20: With AI that is, it seems that, well, almost with every passing week, there are more AI breakthroughs. It can do something amazing that it couldn't do before. But it's still somewhat confined to the digital realm. It doesn't have end effectors. You need the end effectors in the form of humanoid robotics.
21: Λέει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε τα ρομπότ για να αξιοποιήσουμε πέρα και από ψηφιακά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να τη φέρουμε και στη φυσική πραγματικότητα για να μας βοηθάει στα εργοστάσια, στις δουλειές, στις χειρονακτικές εργασίες, παντού.
20: You need basically lots of bots, in a nutshell. You need lots of bots. And then you can go from intelligence manifesting itself only digitally to shaping atoms.
21: Και θα το κάνουν αυτό. Ήδη ο Elon Musk έχει ξεκινήσει. Όσοι πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξουν τα ρομπότ όπως στις ταινίες, οφείλω να τον προειδοποιήσω ότι κάνει λάθος. Σε λίγα χρόνια θα τα δούμε και αυτά. Τα βλέπουμε ήδη δηλαδή, αλλά μιλάμε για κανονικότατα. Όπως δεν πιστεύαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει σε αυτό το σημείο πριν από 10 χρόνια, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε καν ότι υπάρχει. Έτσι θα συμβεί και αυτό.
20: What is an economy? An economy is the production of goods and provision of services. And if you have vast numbers of robots with vast amounts of digital intelligence, you have a sort of a quasi-infinite economy.
21: Με λίγα λόγια, έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, αφτιάξουν και τα ρομπότ, οι άνθρωποι παροπλίζονται, η οικονομία αυτοτροφοδοτείται και έχουμε αυθονία. Έτσι λέει ο ίδιος. Με ποιο κόστος όμως? Αν χαθούν τόσες δουλειές, τι θα συμβεί? Το απόλυτο χάος.
20: So this is really the future is going to be very, very different from the past. There's no analogy or metaphor that I think illustrates the magnitude of change that we're going to experience here.
21: Φανταστείτε τι λέει. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι στο παρελθόν που να παρομοιάσει το μέγεθος της αλλαγής που θα βιώσουμε, όχι σε 50, σε 10 χρόνια.
19: I understand that, and I'm also trying to kind of figure out what that world will look like. But in some way, you
20: good.
19: Have
20: it's going to be pretty incredible.
19: Yeah, we'll also do. There are some risks
20: too.
19: We'll
20: risks.
19: Come to those. We'll
20: agree.
19: Come to those. But
20: yes.
19: Just on how then you make money? Because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money.
21: Εδώ μπαίνει, εντάξει, για τους τρισεκατομμυριούχους θα βγάζουν λεφτά από την παροχή υπηρεσιών και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα αγοράζει από τη στιγμή που δεν χρειάζονται τα χρήματα, όπως θα πει σε λίγο ο Elon Musk. Έλαντε, το social credit system, οι ποινές που θα δίνεις, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Πάντως μιλάει για κάτι που έχει να κάνει με το ότι δεν θα χρειάζονται λεφτά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις, δεν θα σου ανήκει τίποτα. Μιλάμε για ένα σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες θα νοικιάζεις εσύ με τα credit σου, όπως τα video games. Σου λέει δεν θα υπάρχουν φυσικά video games, δεν θα υπάρχουν CD, ας πούμε, συγγνώμη, χτύπησα και το μικρόφωνο. Ταινίες, υπάρχουν βίντεο κλαπ τώρα? Όχι, θα πρέπει να τις νοικιάσεις τις ταινίες ή θα πρέπει να έχεις συνδρομή στο Netflix, στο HBO ή οπουδήποτε αλλού. Στην ουσία δεν σου ανήκει τίποτα. Εκεί το πάνε, να μην σου ανήκει απολύτως τίποτα. Και με ένα ενιαίο επίδομα το οποίο θα είναι ψηφιακό και όντας καλό παιδί ή ούσα καλή κοπέλα, θα μπορείς να νοικιάσεις ταινίες, θα μπορείς να παίζεις βιντεοπαιχνίδια, θα μπορείς να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, να πηγαίνεις στα παιδιά σχολείο και ούτω καθεξής. Αυτοί θα πλουτίζουν όμως. Μέσω του ψηφιακού νομίσματος. Αυτό είναι το θέμα.
20: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
21: Ορίστε. Τα λεφτά δεν θα χρειάζονται το 2036. Περιμένετε να το βάλω γιατί κάνει μια διαφήμιση κοπέλα εδώ.
19: Your shares think that money won't matter in 2036.
21: Well, τότε γιατί είναι τρισεκατομμυριούχος ο Elon Musk αφού δεν θα χρειάζονται τα λεφτά σε 10 χρόνια? Τι θέλει να τα κάνει? έστω και ψηφιακά, έστω και σαν αριθμό στην τράπεζα. Γιατί δεν μπορεί να έχει φυσικά τόσα χρήματα, σε φυσική μορφή εννοώ.
20: What do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for obviously food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than you, than any human could possibly consume, what do you need money for in that case?
19: But you're creating these robots. Are you,
20: I guess,
19: then
20: between
19: selling
20: now and then you'll need money, sure.
19: are you selling these robots? Are you selling humanoid robots, or are you producing goods and services with the humanoid robots that you control? I give you the Levi Strauss.
20: I think I would probably be. It would be an exercise in vanity for me to think that I would be controlling super genius AI that is vastly smarter than me. I think what we can and should try to do is to make sure that the AI has good values, that it cares about humanity, and that.
21: Πηγαίνετε, δείτε το iRobot, διαβάστε Isaac Asimov, τα έχουμε πει αυτά. Τους τρεις νόμους της ρομποτικής και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ηθικοί νόμοι που να διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, ειδικότερα αν έρθουν στρατιές από ρομπότ να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα. Αλλά αυτό που ίσως να αποκρύπτει ο Elon Musk εδώ είναι το γεγονός ότι δεν θα χρειαζόμαστε τα λεφτά, αλλά πώς θα έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα αγαθά. Μέσω του σκόρμπας, μέσω των credits που θα έχουμε, του βασικού εισοδήματος. Σας φαίνονται επιστημονική φαντασία όλα αυτά? Σκεφτείτε τι σας φαινόταν επιστημονική φαντασία 10 και 20 χρόνια πριν και θυμηθείτε πώς ήταν η ζωή τότε και πώς είναι τώρα. Φανταστείτε σε 10-15 χρόνια τι θα συμβεί. Okay.
20: It wants us to be happy and prosper. I think it probably will be. What my biological neural net tells me is that the most important thing for this.
21: Πώς περιγράφει το τις συνάψεις του, το βιολογικό μου νευρονικό δίκτυο? Τι είσαι, ρομπότ είσαι και εσύ, ρε φίλε?
20: For AI safety is to be maximally truth-seeking and curious. If that's the case, I think it will foster humanity.
19: So let's unpack that. You're sure that humans will no longer be in control in 10 years' time?
20: I think it is unlikely. In the same way that if the difference in intelligence between.
21: Καταλάβατε τι είπε. Δεν θα έχουμε καν τον έλεγχο σε 10 χρόνια.
20: AI and humans is vastly greater than the difference in intelligence between AI and chimpanzees. It's hard to imagine that the chimpanzees would be in charge.
19: I'm really
20: struck
19: by this.
20: And we are essentially an evolved form of chimpanzee. So it wasn't that long ago that we were swinging through the trees, eating bananas in the jungle. And we still eat bananas, by the
19: way. We do.
20: And there's still, bananas.
19: Sometimes swing through trees as well.
20: Yes, we sometimes swing through trees. It's kind of fun. It's sort of reminiscent of the past. For all time's sake, swing through the trees once in a while. Probably, there should be more swinging through trees. I bet it's way more fun than people think.
19: I'm with you on that. I'm definitely with you on swinging through trees. I love swinging through trees. But I'm really struck listening to you say this now, because I've been listening to a bunch of things that you've said over the years.
20: Yeah.
19: And 10 years ago, you were on a podcast, I think it was with Neil deGrasse Tyson, and you said that the thing that terrified you most was rapid recursive self-improvement in AIs.
20: Yes.
19: And that you said, and it really struck with me, you said that we will just be the pet Labradors at the best.
20: Well,
19: then. Now you see.
20: Labradors are pretty happy creatures, that's my experience.
21: Ορίστε τι λέει, ότι είχε πει ότι θα είμαστε σαν τα Labrador για την τεχνητή νοημοσύνη, και τώρα λέει ότι ναι, θα είναι πολύ χαρούμενα τα Labrador, οπότε γιατί όχι. Τα ταΐζουν, τα ποτίζουν, τα έχουν σε μια γωνιά, κοιμούνται. Σκλάβοι δηλαδή. Όχι σκλάβοι, τα ζώα και τα αγαπάω, και τα σκυλιά και τα αγαπάω, και όλα τα ζώα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν την ελευθερία που θα έπρεπε να έχουν ως ζώα. Οπότε και εμείς ως άνθρωποι ίσως να μην έχουμε την ελευθερία που θα είναι θεμελιωδώς, είναι θεμελιωμένη. Είναι θεμελιώδες δικαίωμά μας η ελευθερία, οπότε μπορεί να χαθεί στο όνομα της αυθονίας κτλ.
19: But in 2023, you asked for a slowdown in AI because you were worried about it.
20: Well, I signed on to, as one of many, like 500 people. I was just, one of many signatories on that thing.
19: But I think even last year you said, I don't know, where was it, Ted Cruz's podcast, you said there was a 10 to 20% chance of killer robots wiping out humanity.
20: Yes.
19: So you sounded worried then. Now you seem very...
21: 20%, 15-20% πιθανότητα ανθρωποειδή ρομπότ να εξαλείψουν την ανθρωπότητα.
19: Relaxed about it. Have you changed your view?
20: I still think there's risk associated with AI and robots. It's not zero. I guess I've come to...
21: Ναι, γιατί ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη τώρα μέσω του Grok και σου λέει, ας είμαι λίγο πιο αισιόδοξος.
20: My sort of philosophical conclusion is to look on the bright side. I can't see any way to really stop this incredible momentum of AI and robots. And at times I sort of think, well, perhaps, you know, even if there was a stop button, we probably shouldn't press it because it was the most likely outcome is incredible abundance for all.
21: Ξαναλέω, με ποιο κόστος. Απίστευτη αυθονία, λέει. Για να δούμε.
19: That's what I thought, actually. It struck me that now you seem to have decided it's inevitable. Let's hope for the best and go for the ride.
20: Yeah, I mean, yes, pretty much. Let's enjoy the ride. Is I think my philosophy at this point. Because I mean, honestly, there seems to be just an inexorable progress here in AI and in robots. That even if I wanted to stop it, I couldn't.
19: Do you think there's still a 10-20% chance that killer robots mean the end of humanity? That's a high P doom, as they say.
20: Well, in the long run, we're all dead, of course.
21: Μακροπρόθεσμα, είμαστε όλοι νεκροί, εννοείται θα πεθάνουμε. Τι αντίληψη είναι αυτή?
20: According to the standard model of physics, the end of the universe is a long, boring, sort of thin, gray soup of gradual cooling. Meaning it's sort of the heat death of the universe is called. So now if the heat death of the universe is in fact the outcome for our reality, then it really is all about the journey. Because the destination is terrible.
19: Yeah, but 10 years is not very
21: far.
19: But that could be a long way
20: ahead.
19: Very long
20: way. And you're basically very, saying, very long way.
19: If it's 10-20% in 10 years, you know, would you go into one of your rockets if you thought there was a 10-20% chance of it blowing up and killing you?
20: Yes, but but let's say there's you can't do anything about it.
21: Τι εννοείς, μη φτιάξεις τα ρομπότ? Τι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό? Άμα λες ότι υπάρχει 20% πιθανότητα να μας ξεπαστρέψουν όλους, απλά δεν τα φτιάχνεις.
20: I guess the only thing we can try to do is minimize the probability of the bad outcome. But trying to stop the intelligence in robots.
21: Σκεφτείτε πόσες ανακαλύψεις έγιναν με γνώμονα το καλό και στράφηκαν ενάντια στην ανθρωπότητα. Βρείτε ιστορικά παραδείγματα και παραθέστε τα στα σχόλια.
20: I mean, for the longest time, I declined to participate in AI or was, created OpenAI as a essentially a counterweight to Google, because at the time they were.
21: Αντιστάθηκα στην AI, αλλά έφτιαξα το OpenAI, λέει.
20: More or less a monopoly on AI. And then Anthropic spun out of OpenAI. And if anything, it seems like what my actions have really accelerated AI.
21: Ακριβώς.
20: Now, I wasn't really aiming to accelerate AI, but in creating OpenAI and then having Anthropic spin out of that, and now currently Anthropic's the leader in AI. These actions have actually resulted in knock-on effects that accelerated AI, which wasn't really my intention.
21: Αλλά ποια ήταν η πρόθεσή σου όταν ασχολήθηκες με το AI?
20: So it just seems like all roads lead to acceleration of AI. So then I'm like, okay, well, you can just sort of be sad about it or
21: join the
20: club, I suppose.
19: Well, you've certainly joined the club.
20: Yeah.
19: you've definitely joined the club. But
20: you can't beat him, join him, you know?
19: Well, you've clearly done that and very successfully, but what about trying to minimize the risks? And You know, a number of the other leaders of model makers have been pushing for different ways to try and minimize the risks. You know, just last week, Demis Hassabis came out with a proposal for a private-public regulator.
1: Yeah.
19: I think you said it was a good starting point for discussions, I think. Do you think...
21: Εδώ μιλάει για την ασφάλεια των AI και θα πάμε σε ένα κομμάτι, δεν χρειάζεται, θα τα δείτε αν θέλετε μόνοι σας αυτά. Θέλω να σας πω σε ένα κομμάτι που λέει ότι η δουλειά, η εργασία δεν θα είναι απαραίτητη σε λίγα χρόνια.
20: And I've said many times, I think work is going to be optional.
21: Προαιρετική.
20: So I think maybe a good comparison would be gardening. Like you don't have to garden. You know, you don't have to grow vegetables in your garden. You can go to the store, and there are going to be pristine vegetables. Or you could grow vegetables in your garden, and they will actually be less perfect. Your tomatoes are not going to be as plump and juicy as the ones at the store.
21: Σαν αυτές που είναι εργοστασιακές, ναι, σωστά.
20: They'll you know look a little artisanal. But you know if you go to a friend's house and they make dinner and it's with vegetables from their garden, it's a nice touch.
19: So that's
20: this is what work is going to be like.
19: You know, I get that. I mean, yeah. In that world, I would be hopeless because I can't garden to save my life. But I get the idea. People still like playing chess with each other, even though every computer is better. But let's just think about the politics of this.
20: Yeah.
19: Because it sounds to you, you're describing a world where within 10 years, pretty much every job can be done better by an intelligence.
21: Είχα μια συνάντηση με μια εργαζόμενη, τέλος πάντων, σε ένα τομέα όπου θεωρούσε εκείνη ότι με τίποτα η δουλειά της δεν θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί άνθρωποι δείχνουν αδυνατού να καταλάβουν, ναι, κάποιοι τομείς όπως η ιατρική και τα λοιπά, ίσως και η ιατρική, αλλά κάποιοι τομείς ίσως είναι πιο δύσκολο να αντικατασταθούν. Δεν φαντάζεστε, παιδιά, ποιος είναι ο αντίκτυπος αν η τεχνητή νοημοσύνη εξαπλωθεί στα επίπεδα που λέει ο Elon Musk και τι θα συμβεί με τους ανθρώπους από εκεί και πέρα. Θα το αφήσω εδώ γιατί δεν χρειάζεται να σας κουράσω άλλο με αυτό το θέμα. Το ρεζουμέ το πιάσατε, καταλάβατε πού πηγαίνει το πράγμα και τι λέει ο Elon Musk. Προσέξτε, στον Economist, όπου τα εξώφυλλά του αναλύονται ως όχι προφητικά αλλά προγνωστικός προγραμματισμός για το τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα. Θέλω τη δική σας άποψη για το θέμα. Πείτε μου τι πιστεύετε. Πείτε μου αν θεωρείτε ότι αυτά θα συμβούν ή δεν θα συμβούν ποτέ ή δεν θα τους αφήσουμε ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι εκεί το πάνε. Όσο σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αν φαίνεται, εκεί το πάνε. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Μην ξεχνάτε, αφήστε σχόλιο, κάντε ένα like. Όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
3: Ψυχάρης, Το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
4: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
3: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο Θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια.

0: www.radiomera.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία. Και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο κολονάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000. Χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του κολονακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η απώλεια του Γιώργου του Μαζονάκη ως ενός καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν και ενεργός πολίτης και προς τιμήν του η σεμνότητά του δεν τον έκανε να το κάνει βούκινο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο ο Γιώργος, από ό,τι και προσωπικά με σε θέση να γνωρίζω, αλλά και από όλα τα ακούσματα που έχουμε τελευταία βγει στον αέρα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Η απώλεια του Γιώργου είναι δυσβάσταχτη. Και είναι για πολλούς, πολλούς, πολλούς λόγους, και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζονάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
6: Χαρά μου, Τάσο.
5: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
6: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33. Σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
6: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
6: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
6: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή
6: σας. Ακριβώς.
5: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
6: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένα

0: άνθρωπος και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις. Κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γυρίζα πλευρών κοιμόμουν. Ναι.
1: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
0: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
1: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
0: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
1: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
0: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
1: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
0: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίμου.
1: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
0: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
1: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
0: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
1: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
0: Βεβαίως.
1: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή.
0: Το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
1: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
0: ναι.
1: Εσείς.
0: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
0: Την έκανε η αδερφή μου.
1: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη
0: πλευρά. Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
0: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
0: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, ότι χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
0: ναι,
1: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθανε στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθανε και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
0: ναι,
1: πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος του δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
0: Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, της μήνυσης για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα που έχω Χριστός, δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
0: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν και ότι θα πάθαινα πανικό, ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση.
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
0: Δεν είπατε τίποτα, καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό ξαφνικά, έχεις ένα χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα, ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα. Στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη. Πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σα στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμο?
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στο. Μέσα στην κλινική, καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν να πήγα ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
0: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
0: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα, ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου, δηλαδή. Τα τελευταία